0: Το αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Την ίδια ώρα και το Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεων με πυράβλους και με μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε στα $95 το βαρέλι με άνοδο άνω του 5%. Άνοδο της τάξης του 6,20% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών κατέγραψε και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γύρω στις 10 χθες βράδυ η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Η Τουρκία είναι ένας από τους προνομιακούς εταίρους μας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δηλώναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδος όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή 1 έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ανεμοί θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, Γιάννη.
3: Μπράβο, Αντώνη.
2: Έφυγα από εδώ σιγά σιγά 8.30 ώρα, πρόλαβα την Ιωάννα στο σούπερ μάρκετ.
3: Πήγες για να πληρώσεις δηλαδή?
2: Πήγα να συμμετέχω τέλος πάντων στη διαδικασία. Ό,τι πρόλαβα. 8.30 ώρα, 9 παρά ήμουν εκεί. Ουρές τα ταμεία, όλοι ήταν και τέλη του μήνα και πάμε να δούμε και τα ταμπελάκια. Τώρα, ή δεν βλέπω καλά, πρέπει να πάω στον οφθαλμιατρό, είναι γεγονός. Εγώ τα ταμπελάκια δεν είδα.
3: Δεν είδες ταμπελάκια?
2: Δεν είδα ταμπελάκια. Για το λογαριασμό δεν θα σου πω, ήταν 6 σακούλες γεμάτες, φυσικά και κάποιες δικές μας πιο μεγάλες, 260 ευρώ.
3: Εντάξει, παρότι τέλος του μήνα, δεν τελείωσε όμως ως 15.
2: Τέλος του μήνα μπήκε καινούριος.
3: Εντάξει, ήταν παγίδα.
2: Πας καλά.
3: Ήταν παγίδα. Πάντως υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία έχουν άλλη μείωση στο ένα σούπερ μάρκετ, άλλη μείωση στο άλλο. Και εγώ το έχω καταλάβει στην αρχή, όπως ανακοινώθηκε λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και διαβάζοντα τα ρεπορτάζ.
2: Είναι παράτυπο.
3: Όχι. Ένα σούπερ μάρκετ έχει κάνει σε ένα προϊόν 5%. Ένα άλλο στο ίδιο προϊόν μπορεί να έχει κάνει 10%. Άρα περνάει πολύ, να μου πεις τώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε ειδικά εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα να κάθεσαι να ψάχνεις πόσο το έχεις στο κάθε σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
2: Δεν πρέπει να ψάξουμε εμείς, πρέπει όχι. Να λειτουργήσουν ελεκτικοί μηχανισμοί.
3: Μα αυτό δεν είναι παράνομο για να έχεις ελεκτικό μηχανισμό.
2: Όχι. Εννοώ ότι... Εγώ λέω για να ψάξεις εσύ τα προϊόντα λες ένα σούπερ μάρκετ.
3: Μετά πρέπει να δεις την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα καταναλωτικό κίνημα και να βγαίνει να λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ οι εκτόσεις είναι μεγαλύτερες.
2: Ναι.
3: Όταν είναι θελοντική, θέλω να πω, η μείωση από τις εταιρείες, μετά πρέπει και εσύ να ψάξεις ποιος σου κάνει την καλύτερη προσφορά.
2: Πρέπει να ψάξεις, αλλά πρέπει να ισχύσει και αυτό που είπα πριν. Πρέπει να λειτουργήσουν και ελεκτικοί μηχανισμοί, να δούμε αν όντως εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
3: Εκ των ουκ άνευ είναι αυτό που λες. Αλλά είναι θελοντικό, άρα θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει προσπάθεια και από εμάς, καλός ή κακός, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος στην τσέπη του, γιατί αλλιώς τζάμπα συζητάμε.
2: Ναι, είναι και ο συνδυασμός πραγμάτων που λέγαμε και χθες σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μόνο η μείωση τιμές, είναι να αυξηθεί και λίγο το εισόδημα, οπότε θα τα δούμε αυτά και το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μου κάνει εντύπωση λόγω, γιατί εντάξει, πάντα τέλος του μήνα υπάρχει κόσμο στο σούπερ μάρκετ. Χθες προφανώς ήταν και η περιέργεια, πάμε να δούμε τα ταμπελάκια.
3: Εντάξει, θα μπουν σήμερα, ελπίζουμε.
2: Ελπίζουμε να μπουν παντού.
3: Για να ξέρεις που υπάρχει η μείωση και πώς η μείωση υπάρχει. φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Εξώστης με τον Αντώνη Ατζολέτο
2: και τον Γιάννη Καντέλη.
3: Και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη απαντά για όλα τα αιτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας, που μπορεί να τα στέλνετε και στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr στο ειδικό κουτάκι, και στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτό το νέο πρόγραμμα της τροχίας.
3: Το Κόμβος.
2: Το Κόμβος, ναι. Θα είναι μαζί μας ο ταξιαρχός, ο διευθυντής τροχίας, προκειμένου να μας πει τι περιμένουμε και πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο και όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας.
3: Αν γίνεται αυτός ο χαμός που περιέγραψε ο Δημήτρης σε τόσο οδικούς άξονες, χωρίς να έχουν ανοίξει σχολεία, χωρίς να φαίνεται να έχουν γυρίσει όλοι, γιατί θα το βλέπαμε και από χθες αυτό που ήταν Δευτέρα και θα επέστρεφαν οι περισσότεροι στη δουλειά τους. Φαντάσου τι έχει να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, που θα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον όλη η πόλη και όλοι μας.
2: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ.
3: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ. Και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στη ΔΕΘ.
2: Ναι.
3: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά.
2: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά, ναι. Πότε γυρίζει πρώτη φουρνιά?
3: Κυριακή βράδυ.
2: Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ θα γυρίσει κι εγώ.
3: Α, ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, 12 με 13, ο οποίος σήμερα θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί τον έχουμε μαζί μας τον Εξώστη. Αλλά προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα προτείνει στη ΔΕΘ, τα λέει από τώρα, θα τον κλέψουν, εμείς τα έχουμε πει, αλλά οκ, okay, θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Τίμιο ακούγεται.
3: Πάλι με τα υπερκέρδη.
2: Τα υπερκέρδη, εσύ. Εντάξει, να μην έχουν υπερκέρδη. Η αντιπολίτευση επενδύει σε αυτό.
3: Δεν έχει, ο τρόπος που το εκφράζει όμως δεν έχει αποδώσει.
2: Πώς να το εκφράσει, να πει αλλιώς τα υπερκέρδη.
3: Όχι, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει πείσει ότι με αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω.
2: Άκου να δεις μια είδηση που διάβασα.
3: Δηλαδή, αν είναι αυτή η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν,
2: ναι,
3: που είναι στα υπερκέρδη, ξέρω αν φτάνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να τα φορολογήσουν όλα αυτά τα υπερκέρδη που όλοι λένε και η κυβέρνηση έχει πει. Έχει βάλει έκτακτες ενισχύσεις, φορολογήσεις υπερκέρδη.
2: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση για να βρεθούν λεφτά. Είναι και η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής που ακούμε. Η φορολόγηση του πλούτου που ακούμε, γιατί τα ίδια λέει η αντιπολίτευση πάντα. Τα κάνει όταν έρχεται. Δεν τα κάνει.
3: Και γι' αυτό μάλλον χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ περιμένω πώς και πώς 2 Σεπτεμβρίου τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θα τον κλέψουν όλοι.
2: Μεθαύριο.
3: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο. Και θέλω να σου πω μια σκετόφερε εκεί
3: πέρα. Αύριο, βέβαια. Μεθαύριο.
2: 2 Σεπτεμβρίου, αύριο, ναι.
3: Αύριο.
2: Καλό μήνα, και τώρα.
3: Αύριο. Μετράμε αντίστροφα.
2: Έχει κλειστεί ένα χώρο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Υπάρχουν προσκλήσει μόνο για τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα όποιος βρει βρίσκει θέση και κάθεται. Δεν νομίζω να δούμε Εξώστη.
3: Ορθίους δέχονται, δηλαδή
2: ορθίους θα έχει,
3: αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
2: Θα έχει και απ' έξω. Εντάξει, θα έχει. Λογικό είναι.
3: Και απ' έξω. Συγκέντρωση θα κάνει.
2: Είχε κάνει, ως όλες τις εκδηλώσεις που κάνει, είχε και απ' έξω κόσμο. Φαντάζομαι και αύριο θα έχει. Στη Θεσσαλονίκη κόσμο απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι ποιους θα δούμε εκεί πέρα. Θα δεις παραιτηθέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Με πρόσκληση χωρίς.
2: Δεν έχουν πρόσκληση οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα. Πρόσκληση έχουν μόνο οι τοπικοί και κοινωνικοί φορείς. Απλώς δεν θα
3: δεις
2: όλο τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχες δει στο Παλάς.
3: Ναι, γιατί κάποιοι μείναν πίσω.
2: Μείναν πίσω. Και κάποιοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, σου λέω, τα ζυγίζουν πια πού να πάνε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αυτοί. Να πάνε στην Ελλάδα.
3: Υπάρχει δηλαδή κάποιος που είχε ανεξαρτητοποιηθεί,
2: ναι,
3: πριν λίγο. Να πει, παιδιά, βλακία έκανα, ξανάρχομαι. Όντως.
2: Έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Στην πολιτική ιστορία του τόπου.
3: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μέσα σε ένα μήνα να πει έφυγα, α, τελικά θα ξανάρθω.
2: Όχι, ένα μήνα, είναι 9 μήνες οι εκλογές. Εσύ τα λες εδώ πέρα.
3: Όχι, εσύ, αν το κάνει τώρα.
2: Όχι, εσύ, δεν το κάνει τώρα. Γιατί αν το κάνει τώρα, αυτός που θέλει να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει. Το περιμένουν εκεί πέρα. Ο Τσίπρας είναι που πιέζει. Ελάτε τώρα.
3: Γενικώς, όποιος έχει φύγει, έχει χρόνο να παζαρέψει.
2: Έχει χρόνο να παζαρέψει, έχει χρόνο να δει. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ.
3: Μήπως πρέπει, ξανά σου πω κάτι, μήπως πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν ένα μάνατζερ.
2: Και υπάρχει και πολιτικός επίσης που καταγγέλει ότι του κλέβει κόσμο. Θα τα ακούσεις τώρα στον εξώστη.
3: Συγγνώμη, μόνο αυτή την ερώτηση. Μόνο αυτή την παρατήρηση. Μήπως πρέπει να πάρουν αυτοί οι βουλευτές για να εξάρτητοι ένα μάνατζερ.
2: Μήπως οι βουλευτές
3: έχουν οι αθλητές.
2: Έχουν μάνατζερ γιατί έχουν εταιρείες που τους κουλαντρίζουν.
3: Ναι, όπως καλύτερη συμφωνία.
2: Οπότε.
3: Να κάνουν τη μεταγραφή.
2: Μία μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη, μία μέρα στην Κουκουρδούρου, μία μέρα στην Αμαρία.
3: Και διαβάζει μετά στις εφημερίδες άγρια μάχη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του ΤΑΔΕ.
2: Και να πέσουν και τα λεφτά.
3: Προβάρει τα πράσινα ο ΤΑΔΕ.
2: Και να πέσουν και τα λεφτά μετά.
3: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον εξώστη. Και Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο. Σήμερα το πρωί στο Open έχουμε φρέσκια κουλούρια.
3: Και ο οποίος λέει, παρακαλώ, ψηφίστε με.
2: Και λέει γιατί να τον ψηφίσουν, γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει οι άλλοι. Για πάμε.
4: Τι λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας, σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια, είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτους υποκλοπών και έχω κάνει φαίωδό μου τη Βουλή, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο Πασόκ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
3: Ψηφίστε με για μια νέα αρχή. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με.
2: Η κομβική φράση είναι: εγώ δεν σας έχω βλάψει, παιδιά.
3: Σας έχω κάνει κακό. Σας έχω κάνει κακό.
2: Ζυγίστε τα. Νομίζω αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφήγηματα του Πασόκ από εδώ και πέρα.
3: Κοίταξε,
2: δηλαδή, το Πασόκ το παλιό σας έκανε λίγο κακό. Μπήκαμε και στα μνημόνια. Εγώ όμως τότε δεν ήμουνα.
3: Και πάνω απ' όλα.
2: Εγώ λίγο γραμματέας.
3: Και πάνω απ' όλα, εγώ έχω μπέσα. Γιατί όπως είπε σήμερα το πρωί επίσης ο Γιώργος Χαρατζαφέρης εδώ στο σήμερα, κάποιο άλλο δεν έχει μπέσα.
5: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε, τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
6: Α, και έκανε τον deal.
5: Ναι, έκανε τον deal.
6: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
5: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
3: Παλιόπαιδο.
2: Έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι. Άρα συμφωνεί με τον Άδωνη.
3: Διαχρονικό.
2: Σοβαρά.
3: Πλέον το παλιό που δεν το Άδωνη έχει διαχρονικό.
2: Το παλιό.
3: Πάει σε πολλούς.
2: Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ακούγοντας χθες το σχόλιο που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων, είδα πολύ προσεκτικό στις εκφράσεις σου.
3: Ως προς τι.
2: Ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να αφθαρεί και να κάνει το κόμμα κοντά στις εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ήσουν πολύ προσεκτικός.
3: Είπα ότι ζυγίζουν.
2: Ναι.
3: Είπα ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει πολύ γιατί αυτοί που είναι τώρα ζεστοί.
2: Αυτό.
3: Που είναι ζεστοί θα κρυώσουν.
2: Αλλά δεν μπορεί.
3: Εγώ σου είπα. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει.
2: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
3: Οκτώβριο. Εντάξει. Ωραία. Περιμένουμε. Πάντως περιμένουμε και να μιλήσει μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Θα δώσει συνέντευξη.
3: Συζητάνε μια συνέντευξη από ό,τι έχω καταλάβει. Συζητάει μια δημόσια τοποθέτηση να κάνει κάπου μια ομιλία. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
2: Πάντως φουντώνει συνεχώς. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομίζω μέρα στο Δελτίο Ειδήσεων που να μην έχουμε βίντεο Σαμαρά ή να λέμε κάτι για το Σαμαρά.
3: Καχάς, πάμε σε εμφύλιο. Και όπως ξέρεις, ο εμφύλιος έχει τα περισσότερα θύματα.
2: Ναι.
3: Οπότε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία πάνε σε μια σκληρή κόντρα και μου είπε κάτι κάποιος χθες από την κυβέρνηση. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως τον Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε κάνει α, β, γ, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα κτλ. Τι έχει γίνει επί Σαμαρά και, βάζουν και ζητήματα τα οποία σηκώνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εκεί που θεωρείται είναι προνομιακά, μου λέει ένας υπουργός, εγώ έχω καταργήσει νόμο που... Αν ήταν σήμερα αυτός ο νόμος, έλεγε ο Σαμαράς τι νόμο έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες. Αλλά τον είχε φέρει ο Σαμαράς και τον κατήργησα εγώ. Άρα θα δούμε πολλά τέτοια να εκτελήσονται το επόμενο διάστημα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει κλέψει το πρόγραμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Τώρα κλέβει και στελέχει από μια πολιτική αρχηγό.
3: Για να ακούσουμε.
7: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
3: Μάλιστα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά των μνημονίων, αυτός ήταν υπέρ των μνημονίων.
7: Είναι δυνατόν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια.
3: Το παλιόπεδο.
2: Τι εννοεί με πολύ άγριους τρόπους. Πάρε και τους πιάνω από τα γιακά, έλα εδώ, πάρτε στην αμαλία.
3: Τους τραβάνε, τους... ξέρεις τι, όχι, σταματάει το βανάκι δίπλα τους. Ανοίγει πόρτα, βγαίνουν δύο τύποι. Τους βάζουν κουκούλα στο κεφάλι, τους ρίχνουν μέσα στο βανάκι και τους ξεφορτώνουν στην αμαλία.
2: Μπορεί να γίνεται, τι να πω.
3: Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Ναι.
3: Είναι άγρια, έχει αγρίψει πολύ το πολιτικό περιβάλλον, Αντώνη.
2: Επειδή υπάρχουν κάμερες παντού, όμως θα προσέχουν, γιατί αυτά θα καταγραφούν.
3: Αλλά άκουσες τι λέει, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατελέσφορες οι προσπάθειες.
2: Υπήρχε και ένα καυγαδάκι χθες στη Βουλή.
3: Σόπα.
2: Συμβατήχαν δύο συνήθεις ύποπτες.
3: Εγώ νομίζω δύο ψύχρεμοι άνθρωποι. Απλώς ήταν κακιά στιγμή. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια.
2: Ο κύριος Ζηδονής, κύριος Ζηδονής, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε.
8: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
9: Αυτό αναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
10: Κύριε Ζηδονή. Βέβαια, άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
8: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
10: Μπήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
3: Έλατε.
2: Εντάξει, ήταν η ατάκα της Σοφίας Βούλτευση που έκλεισε όλο αυτό το debate.
3: Και βέβαια, επειδή πάμε σε εκλογές, η αριστερά μπορεί να σφάζεται, Αντών. Συνηθισμένο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό έχουμε και τόσες διασπάσεις. Η δεξιά παράταξη όμως είναι ενωμένη.
2: Πιο ενωμένη από ποτέ, θα έλεγα.
11: Θέλω να εκφράσω δημόσια την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού.
3: Εντάξει, κλείνουμε τη συζήτηση.
2: Τέλος λοιπόν το ρήγμα μεταξύ των δύο.
3: Κλείνουμε τη συζήτηση.
2: Την ηχηρά φιλίας.
3: Αποθέωσε Δένδια ο κ. Γεωργιάδης.
2: Τελείωσε.
3: Έδωσε συγχαρητήρια.
2: Σε μια εβδομάδα θα λέει άλλα.
3: Κάτσε να δούμε.
2: Κάτσε.
3: Εγώ άκουσα συγχαρητήρια εδώ πέρα.
2: Εντάξει,
3: για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Εντάξει. Αλλάζει πολλές φορές απόψεις.
3: Εκτός αν παρασύρθηκε επειδή ήταν η συμφωνία με το Ισραήλ. Λες, ε.
2: Ναι, γιατί δεν τη θέλει αριστερά. Όλα έχουν εξήγηση, Γιάννη.
3: Λοιπόν, διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για τις υπόλοιπες εξηγήσεις.
2: Και έχουμε και πολύ καλό ηχητικό που το αφήσαμε για το δεύτερο μέρος.
3: Ήταν καλά στο τέλος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την ευρυδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων, ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντης συναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κίνηση. Τι γίνεται?
1: Ανησυχητικό είναι αυτό. Ναι. Σκέφτομαι από Δευτέρα που θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ πρωί-πρωί, Αντώνη.
0: Μήπως γίνεται καμία απόβαση στην Αθήνα? Έχουν έρθει από τα χωριά να μείνουν, να ξεχειμονιάσουν εδώ?
1: Δεν νομίζω, κοροϊδά είναι.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν ξέρεις κι
1: αν μένεις αλλά... εκεί κανονικά και στη ζωή σου, γιατί να έρθει να ξεχειμονιάσει στην Αθήνα?
0: Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι γίνεται. 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, έχουμε ένα υπόλοιπο από τον εξώστη.
1: Και ένα καλό υπόλοιπο.
0: Ένα καλό, κακό, θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
1: Πρώτον, το έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Δεύτερον, δεν είναι πολύ πετυχημένο χιούμορ. Παρότι κάποιοι από κάτω προσπάθησαν να γελάσουν.
0: Εντάξει. Πρώτον, το είπες. Εντάξει, το είπες. Είναι ένα χιλιοϊπωμένο αστείο αυτό σχετικά με τον Πρωθυπουργό, αλλά μετά. Πες κάτι για τον Κωνσταντέλια, δηλαδή είναι αυτό που μας σοκάρει όλους.
1: Πες περαστικά.
0: Ναι, και είναι σε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς, πριν μιλάς για μια χαμένη ευκαιρία, το πας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν καλός ο παραλληλισμός.
1: Ναι, γενικώς οι μπηχτές του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν του έχουν βγει σε καλό. Μία δεν χάνω από αυτόν με ένα στο εκατομμύριο, μία αυτές οι ειρωνίες κτλ. Δεν την αποδίδουν.
0: Σίγουρα δεν είναι καλό αυτό, δηλαδή είναι, πολύ, έχει πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Πες τουλάχιστον περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μη σχολιάσει άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά Αντώνη, θα σε πάω Κρήτη.
0: Πήγαινε με Κρήτη.
1: Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα, βουλευτής νοτίου τομέα, προτείνω από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις εκλογές θα λέμε για όλους καλεσμένους σε ποια περιοχή πολιτεύονται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να προετοιμάζεται η κατάσταση. Και νομίζω ότι ο κύριος Χριστίδης θα έχει πάει στην Κρήτη ήδη για την γιορτή της 3ης Σεπτέμβρη που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και πράγματι είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Θα είμαστε σήμερα στο Ρέθινγκ όλη μέρα και είναι εδώ πολλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και στους 4 νομούς. Έτσι, για να γιορτάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη και την πολύ ιδιαίτερη σχέση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ με το νησί, αλλά και η Δημοκρατική Παράταξη από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά.
1: Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε σημειώσει πρωτιές ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και το 2023 είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι εκτός από το να στείλουμε εμείς τα μηνύματα του προγράμματος μας, έχουμε έρθει και για να πάρουμε τα μηνύματα της νίκης από τους ανθρώπους εδώ της Κρήτης και να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, που ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα ανέβουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά νομίζω δεν έχει σταματήσει και καθόλου τους τελευταίους μήνες, γιατί πιστεύαμε ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι στο πλαίσιο μιας καθημερινής δουλειάς.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Χριστίδη, πως όλη αυτή η αντεπίθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μεγάλη εκδήλωση που επιλέξατε να την κάνετε στην Κρήτη της 3ης του Σεπτέμβρη, η ΔΕΘ, το πρόγραμμα, είναι αρκετή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ μέσα στο φθινόπωρο να αρχίζει να ανακάμπτει δημοσκοπικά?
3: Είμαι αισιόδοξος, κυρία Τζολέτα, και πώς αλλιώς? Όποιος δεν είναι αισιόδοξος δεν πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να πάει στο σπίτι του. Και πιστεύω ότι καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε πάντοτε. Όμως, εάν οι δημοσκοπήσεις βγάζαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα κάναμε εκλογές. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες, κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 12-13-14% και το ΠΑΣΟΚ το εμφάνιζαν στην τέταρτη θέση. Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 3,5-4. Κάποιοι εμφάνιζαν πριν από 8 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα, και τώρα ξέρουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι περίπου στο 5%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας και οι εκλογές έχουν δυναμικό χαρακτήρα. Έχουν την ανάγκη για ένα άλλο πρόγραμμα, έχουν την ανάγκη για ήθος, έχουν την ανάγκη για αξίες, έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική πρόταση, και αυτή θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κουβεντιάζοντας για την πολιτική και όχι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει μια χρονική πίεση στο να το καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που εκτελήσετε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, όλο αυτό το διάστημα είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Περνάει η ΔΕΘ, περνάνε οι παρουσίες εκεί των αρχηγών, οι παρουσίες του προγράμματος, αυτή η φθινοπορεινή αντεπίθεση που κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και φτάνουμε αρχιμόνα και το ΠΑΣΟΚ παλεύει πάλι στην τρίτη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να, να βρίσκεται μια διαφορά στη δεύτερη. Εκεί αλλάζει λίγο το αφήγημα, αρχίζει να πιέζεται το Πασόκ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι θα μπει και σε μια διελκυστίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά και στον κύριο Τσίπρα από την άλλη.
3: Κύριε Καντέλη, δεν βλέπω κάποια από τα κόμματα τα οποία περιγράφεται της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Τσίπρα να αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι παρακολουθώ και μια μικρή κάμψη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε αισιόδοξοι, ούτε ότι μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα.
1: Γιατί όμως, αυτή την κάμψη δεν την εισπράτεται.
3: Ναι, θα σας έλεγα και αυτό το λέω την πρώτη εκπομπή που κάνουμε την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και αυτό γιατί όπου και να έχουμε πάει, όποτε και να έχουμε πάει, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Έχει σημασία σε αυτή την πολιτική να δώσουμε περιεχόμενο, να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, να μιλήσουμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μιλήσουμε για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά θέλουν οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Γιατί για παράδειγμα πληρώνουμε τόσο ψηλά ενίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Αυτές τις απαντήσεις εμείς τις έχουμε δώσει, όπως κάναμε και την κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος πρόσφατα, τα εργασιακά, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις 17 προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
0: Απλώς κύριε Χριστίδη, η εικόνα που υπάρχει, η δημοσκοπική αυτή τη στιγμή, είναι η εικόνα που είχαμε στα τέλη Ιουλίου, γιατί τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Βγήκαν κάποιες δημοσκοπήσεις και η εικόνα είναι ότι απέχεται 5-6 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρώτος στόχος σας είναι η δεύτερη θέση. Και βεβαίως το αφήγημα νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, έχει πάει λίγο πίσω.
3: Κύριε Τζολέτο, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Απλά οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη η οποία είναι μικρή μάχη και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε τι ζητάνε οι πολίτες. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα έρθει δεύτερος. Το λέω διότι το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει ο κόσμος είναι μια άλλη πολιτική. Επομένως, θέλω να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να πορευτούμε εμείς και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και τις απαντήσεις στους πολίτες. Εάν πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράξη την άλλη πολιτική, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε πράξη, πώς θα πορευτούμε στα ζητήματα τα εθνικά, τι συμβαίνει με την Τουρκία, τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι συμβαίνει με την Κάσο, τι συνέβη για παράδειγμα σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως με την Γαλάτσια Πατρίδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Σημασίας. Τα καταλαβαίνει η κυβέρνηση και επιλέγει να ασχοληθεί με την κυρία Ακρίτα και να δούμε ποιο θα κάνουμε αντιπρόεδρο, από το να ασχοληθούμε με το κόστος ζωής.
1: Μήπως οι απαντήσεις σας σε κάποια από αυτά τα ζητήματα, δεν αναφέρομαι στα εθνικά, αναφέρομαι κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας, είναι πολύ αριστερή για να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάρει στο συνέδριο, που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την. Γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάρει στο συνέδριο, που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, φαίνοντας όλα τα άλλα ανοιχτά, αλλά κυρίως από θέσεις που έχουν εκφραστεί, ίσως και εκεί

0: αυτή. Υπάρχει κανόνα σήμερα, υπάρχουν κανόνες σήμερα στην ελεύθερη οικονομία, όταν όποτε θέλει η κυβέρνηση επιβάλλει μείωση των τιμών και μοιράζει ΠΑΣ 1η Σεπτέμβρη, ενώ 31 Αυγούστου δεν μοιράζει? Υπάρχει ελεύθερη οικονομία όταν αποφασίζει μέσα σε ένα βράδυ ο κ. Θεοδωρικάκος να μειώσει 5 λεπτά την τιμή κάπου, ενώ εμείς το ζητάμε εδώ και 4 μήνες? Ποια είναι η ελεύθερη οικονομία με κανόνες που λειτουργεί, κύριε Καντέλη? Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει κανονικούς όρους ανταγωνισμού σήμερα. Βλέπουμε πράγματα στα βενζινάδικα, βλέπουμε πράγματα στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πράγματα στις λαϊκές αγορές, βλέπουμε πράγματα στην ενέργεια. Εγώ σας ζητώ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, να μου πείτε πόσο αντιμετώπισε η πλατφόρμα ή καταναλωτής την ακρίβεια, την οποία μας την παρουσίασαν πριν από 4 μήνες ως το φάρμακο δια πάσα νόσων. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιλογή. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία και μόνο. Όταν εμείς καταθέτουμε μία πρόταση για τη συντάξη χειρίας, μας ζητάνε να δούμε πού ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν το φέρνει κουτσουρεμένο η Νέα Δημοκρατία, θέλει να την αποθεώνουν οι χείρες και οι χείροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα ο κόσμος. Έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ θα μετρηθούμε όλοι στο πόσο θα πείσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπροστά μας μία υποχρέωση. Να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κρυθούμε.
1: Κύριε Χριστίδη, για να κλείσουμε ένα ερώτημα για την κυρία Κρήτα, μήπως το φοβηθήκατε λίγο ότι αν ψηφίζατε κι εσείς παρόν όπως η Νέα Δημοκρατία, θα λέγατε να έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι?
0: Κύριε Ατζολέτο, η Νέα Δημοκρατία έδινε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, λουλούδια στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το 2015 υπάρχουν φωτογραφίες, καλό τους ακροατές μας να μπουν να δουν υπέροχες φωτογραφίες του Ευάγγελου Μημαράκη με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να διαβάσουν τα ρεπορτάζ της εποχής πώς αποθεώνεται η συνέχεια. Σας θυμίζω ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 235 ψήφους, ανάμεσα στους οποίους φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ και πάνω Καμένος, ήταν βουλευτές τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν λένε ότι είναι λόγω προσώπου η κυρία Κρήτα, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την υποκρισία. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια.
2: Η Νέα Δημοκρατία λένε όμως ότι εσείς δεν ψήφισατε τον κύριο Χουρδάκη. Και δεν έχουν πάρει απάντηση σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη. Εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη.
2: Πολλοί υπάρχει συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ, περίπου 26.
0: Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τι επιχείρημα είναι το επιχείρημα. Επειδή δεν ψήφισαν δηλαδή εμείς τον κύριο Χουρδάκη, δεν ψήφισαν αυτή την κυρία Κρήτα. Γιατί ψήφισαν την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπουργός προστασίας του πολίτη και των πρωταγωνιστών της περίοδου της Υπερκάμου. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση. Εγώ να σας πω, κύριε Καντέλη, δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου. Εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εκείνη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε πάλι για μια εβδομάδα για τον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, συζητούσαμε, δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή των πολιτών και νομίζουμε ότι έτσι ψάχνουμε την αριστερά και τη δεξιά. Δεν δημιουργούμε τις συνθήκες αλλαγής στη ζωή των πολιτών και γι' αυτό θα κάνουμε πολιτική στον πυρήνα και στην ουσία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
1: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, έβγαλε χθες ο Πολάκης ένα μανιφέστο που ανέφερε τους 6 πυλώνες με τους οποίους θα πορευτεί. Παίξαμε χθες τα ηχητικά αποσπάσματα, η πρόεδρος ή δήμαρχος.
2: Αυτοί οι 6 άξονες κολλάνε και για πρόεδρος και για δήμαρχος. Εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις.
1: Νομίζω μπορούν να εφαρμοστούν και στα Χανιά.
2: Α, ωραία.
1: Δηλαδή θα καταργήσει τα μνημόνια, τους μνημονιακούς νόμους μόνο στα Χανιά.
2: Γιατί όχι? Δεν θα εφαρμόζει αυτά ως δήμαρχος ότι είναι μνημονιακό.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Ναι. Κράτος στα Χανιά.
2: Δεν κατάλαβα. Εσύ θες μνημόνια?
1: Όχι βέβαια. Γι' αυτό σου λέω. Πολύ κράτος στα Χανιά.
2: Πάμε. Δεύτερο.
1: Είχε πει στη συνέντευξή του λοιπόν η πρόεδρος ή δήμαρχος. Θέλω να σου πω ότι αυτό, όπως έγινε και στις αρχές Ιουλίου, θυμάσαι, που ήταν σε μία μεταβαστική στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε εγώ πάω για πρόεδρος και ήταν ο παπάς και η Δούρα απέναντί του. Έτσι και τώρα δεν τα βλέπουν πολύ καλά αυτά. Δηλαδή λένε εμείς πάμε για εκλογές.
2: Κλητήρες.
1: Πάμε να στήσουμε κάλπες και να ζητήσουμε εκλογή από τη βάση και ποιοι θα έρθουν να ψηφίσουν.
2: Καταρχάς, μπορεί να είναι η πρόεδρος, η κλητήρα είναι εναλλακτική. Εγώ αν γινόμουν κάτι εκεί σε αυτό το κτίριο, σου είπα

0: ήθελα να γίνω διαχειριστής του κτηρίου και να δώσω από έναν όροφο σε κάθε ομάδα που έχει διασπαστεί. Να συστεγαστούν όλοι.
1: Θα μου λύγεις να το κάνω Airbnb.
0: Θα είναι η κανονική πολυκατοικία της αριστεράς αυτή.
1: Σου είπα δεν φτάνουν οι όροφοι πια γιατί είναι 7. Δεν με ακούς. Κάποιος που θα κάνει, να πάει στην ταράτσα.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που λένε πολλοί είναι ακριβά τα νίκια, όσο λένε να σε συγκατοίκηση. Θα μπορούσαν σε έναν από τους ορόφους να συγκατοικήσουν δύο μικρότερα κόμματα που διάσπασε.
1: Ναι, και δύο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τελούν και υπό αναστολή. Ναι, αυτή είναι μια λύση, μπορείς να την προτείνεις επίσημα.
0: Πού είναι οι καλές εποχές που μου στείλε ο Γιώργος Μουρούτης τώρα που άκουγε νωρίτερα θα γίνονται μεταγραφές για τους βουλευτές, θα ψάχνουν από κόμμα σε κόμμα. Μου στείλε ένα δημοσίευμα του 2015 που είχε γίνει λίγο χαμός στο Facebook τότε που ο κύριος Κουβέλης άρχισε να στρίβει προς την Κουμουνδούρο από την Δημάρ που επέστρεψε, που τον είχαν κάνει σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας με φανέλα, βέβαια είναι της Λίβερπουλ. Φανέλα, αυτό δεν μου αρέσει γιατί εγώ είμαι Λίβερπουλ. Και γκρεμίστε την Κουμουνδούρο, έρχεται ο Κουβέλης. Είχε ποδοσφαιροποιηθεί από τότε η συζήτηση.
1: Γιατί να την γκρεμίσω.
0: Πώς λέμε, γκρεμίστε το αεροδρόμιο, κατάλαβα.
1: Πήγε ο Κουβέλης. Ναι, δεν νομίζω να έγινε καμία διαφορά.
0: Καχά δεν κουνήθηκε καθόλου το κτίριο. Όχι να γκρεμιστεί.
1: Πιστεύεις τώρα στο Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα πάνε μεθαύριο. Δηλαδή θα δούμε εκεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μια φορά είχε ακολουθήσει τον Αδουλάκη, θυμάσαι. Είχε μια σύσκεψη για τη διαχείριση του νερού, νομίζω, στην Κρήτη. Ο Αδουλάκης είχε πάει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Δεν ξέρω αν πηγαίνει με αυτή τη βάρκα κάνοντας κουπί και μήπως αν θα προλάβει την 3η Σεπτέμβρη να φτάσει, γιατί έχει και κύμα τώρα.
1: Η Νίνα Κασιμάτη, όπως μου μετέφερα, θα είναι σε εκδήλωση στην Κύπρο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ιγνατίου και του κυρίου Βενιζέλου, του Κώστα Βενιζέλου. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει. Θα πάει κανένας. Εννοώ κανένας που να είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να πεις ότι θα υπάρχει υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πάνε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για υποδοχή.
1: Λοιπόν, υποδοχή δεν θα έχουν, εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει, κάτι θα σημαίνει, θα έχουν ασχοληθούν όσοι το παρακολουθήσουν.
0: Μπορεί να ανακοινώσει εκεί κάποιο νέο υποψήφιο που να το όνομα από μόνο του να λίγο να σηκώνει την τρίχα σε έναν που είναι ακόμα Πασόκ.
1: Ξέρεις τώρα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα, το κανονικό.
0: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια.
1: Ναι. Ο οποίος κοινωνιολόγος, στο επάγγελμα, νομίζω εκεί στο Ηράκλειο μένει. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα δεν χρειάζεται να πάνε και στο αεροδρόμιο για υποδοχή.
1: Όχι.
0: Θα πάει κατευθείαν μόνος του.
1: Σου προκαλεί καθόλου εντύπωση που ο Πιερακάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή πριν από τον Πρωθυπουργό?
0: Όχι.
1: Καθόλου τίποτα.
0: Γιατί έχει βγει ένα πρόγραμμα την Νέα Δημοκρατία που τον έχουν βάλει ομιλητή σε μια έκδηλωση. Μιλάνε άλλοι 5 υπουργοί εκείνες τις μέρες.
1: Τις προηγούμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Και Παρασκευή ο Σκέρτσος.
1: Εντάξει, δεν είναι κάποιο σήμα, έρχεται κι άλλος δελφίνος.
0: Το διαβάζω αυτό. Ότι γράφεται μια γκρίνια από κάποιους δεξιούς, πιο δεξιούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία κτλ. Μια μέρα πριν τον Πρωθυπουργό να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είναι μια κεντρική εκδήλωση και είναι ένα μπαράζ εκδηλώσεων που συμμετέχει και οργανώνει η Νέα Δημοκρατία,
1: το
0: να ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία να διοργανωθεί μπαράζ υπουργών στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ.
0: Έχουν γίνει εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ. Όχι όμως αυτό που γίνεται φέτος, γιατί όπως έχουμε πει φέτος, είναι ξεχωριστή χρονιά προεκλογική για τη Νέα Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη πίεση στο Βορρά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξαναγίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί από καμία κυβέρνηση.
1: Είναι αυτό από τη μία. Εντάξει, μου λες εσύ ότι δεν έχεις ακούσει τίποτα για γκρίνια. Μας λέει και εδώ ο Σταύρος ότι.
0: Όχι, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν. Δεν αμφισβητώ ότι κάποιοι να γκρινιάζουν. Ναι. Αλλά τώρα, άμα ψάχνεις γκρίνια, θα τη βρεις.
1: Εντάξει, παιδί μου, επειδή είναι υπουργός οικονομικών και συνήθως ο υπουργός οικονομικών δεν μιλάει πριν από τον πρωθυπουργό. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά και ο Σταύρος εδώ μας λέει ότι ο Άδωνης ουσιαστικά βλέπει ότι ο Δένδιας είναι ο συνεχιστής, γι' αυτό βγήκε χθες με καλά λόγια.
0: Μπα.
1: Μόνο το Ισραηλίτερα λες, τίποτα άλλο.
0: Δεν τσιμπάει σε τέτοιο.
1: Ή θα αρχίσει πάλι τις κριτικές το επόμενο διάστημα.
0: Δεν το αγοράζω αυτό το σενάριο.
1: Εντάξει. Δεν αγοράζει κανένα σενάριο.
0: Όχι, δεν αγοράζει το σενάριο ότι βλέπει ότι θα είναι ο Δένδιας και γι' αυτό πάει και ο Άδωνης. Αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Για να πας κάπου πρέπει να είναι αμοιβαία η θέληση.
1: Τι εννοείς?
0: Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν υπάρχει μια συζήτηση.

0: εκλογή, η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί.
1: Με το σύριαλ αυτό.
0: Με το σύριαλ αυτό και βίντεο κάθε βράδυ και σήμερα. Και
1: θα
0: αύριο,
1: ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε την Ακρίτα. Οκ, παιδιά, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, ζωή μας. Εντάξει, πάντως θα έχει αύριο νομίζω το πρώτο τζέρτζερο στη Βουλή. Γιατί είναι σίγουρο καταρχάς η Νέα Δημοκρατία θα πάει και θα ψηφίσει παρόν. Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα πάνε και ψηφίσουν παρόν.
0: 156.
1: Όσοι είναι εδώ, δεν είναι. Δεν θα πάνε όλοι, γιατί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Αυτή είναι η γραμμή. Πασόκ μαζί με τα άλλα κόμματα θα υποψηφίσουν. Θα φτάσει το κατώτατο όριο η κυρία Ακρίτα του 75, αλλά δεν θα εκλεγεί. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει άλλον για το Προεδρείο της Βουλής.
1: Όλη η δουλειά είναι να πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να εντοπίσει όντως τον προηγούμενο μήνα χάλασε 100 και αυτόν θα χαλάσει 90.
0: Καλά, ρε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά. Αλλά μην μιλήσουμε για τα
1: όχι,
0: πολιτικά θέματα.
1: Άλλο λέω. Αν το πετύχουν αυτό, από την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι θα γίνει. Αν μόνο αναζωπυρώνουν κόντρες, μερικές φορές και θελημένα, με την Ακρίτα για να δείξουν ότι το Πασόκ πάει αριστερά. Με τον Σαμαρά, εντάξει, και προκαλείται και λίγο από τον Σαμαρά, αλλά άλλο μέτωπο εκεί. Όλα θα κριθούν στο τι θα γίνει με την τσέπη του κόσμου. Οι κόντρες τεχνητές ή μη, με τέτοιες αφορμές,
0: δεν νομίζω ότι
1: δεν θα τους οδηγήσουν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Είπα, τεχνητές ή μη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Να είστε καλά.
1: Από εμάς καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την πλευρά του από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν, όπως είπε, από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων στο τοπίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων. Δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τρουματισμοί. Την ίδια ώρα και το Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους και παιδιά, ή τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, καταδίκασε την επίθεση. Ο κατάλογος των φρικαλαιοτήτων των ΗΠΑ κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, ανέφερε για το περιστατικό. Ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα, σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν, χαρακτήρισε κρατική τρομοκρατία της προειδοποίησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ουκρανικά drones. Όπως είπε, η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει και αναγνώρισε τις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόουν σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια. Τόνισε επίσης πως οι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στο πεδίο των μαχών και παράλληλα ανέφερε ότι προετοιμάζονται μαζικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκάλεσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή για τυχόν απώλειες. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή, στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Για τη link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σήμερα, καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου.
0: Είναι, ρε παιδιά, πρέπει να το βρούμε. Πότε λέμε καλημέρα.
2: Ό,τι θες,
1: λες. Καλημέρα λες μέχρι τις 12 και μετά τις 12 λες.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι καλημέρα λέμε όσο υπάρχει φως.
2: Ανάλογα από όσο υπάρχει φως, δεν πίνει ουίσκι. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι, ώρα, δεν...
0: Αλλά έχει, έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Αυτό έχει καταργηθεί, για να ξέρεις.
0: Χρόνια τώρα, δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, άμα πας στην επαρχία, και όχι μόνο στην επαρχία, αλλά ειδικά στην επαρχία 12 η ώρα το μεσημέρι.
2: Έξαρε, το μπουκάλι.
0: Έχουν αντικαταστήσει κάποιοι τα τσίπουρα με το ουίσκι.
1: Ναι.
0: Και με ζεδάκι δίπλα.
1: Καλά, απαραίτητα. Ναι. Πεις, άμα πεις άνθρωπο καλημέρα σε 6 το απόγευμα σήμερα τώρα.
2: Ναι, κατά λόγο σου έχει συμπνήσει.
1: Θα σε κοιτάει, παράξενο.
0: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, άμα δούλευες βραδινή βάρδια.
2: Σωστά.
1: Άμα δούλευες βραδινή βάρδια, ναι, αλλά στον άλλον το λες. Πες τον εαυτό, στήσε τον καθρέφτη.
2: Δηλαδή, πες, τώρα ο Χιώτης που ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί.
0: 6 δεν ξυπνάει.
2: 6 δεν ξυπνάει. 6 κάνει εκπομπή. 6
0: κάνει.
2: Στις 4 δεν ξυπνάει.
1: Μα πες το.
2: Στις 10 το πρωί θα λες καλό μεσημέρι και θα λέει έχεις δίκιο.
0: Καληνύχτα θα λέει. Επειδή το κάναμε 10 χρόνια αυτό το 6 στο ραδιόφωνο του Sky.
2: 6 ώρα.
0: 6 ώρα,
1: 6 ώρα είχαμε ραδιόφωνο. Ναι.
0: Επειδή ήταν ραδιόφωνο, ξυπνούσαμε 5 παρατέταρτο.
2: Ναι.
0: Και συνήθως 4.30. Ο Χιώτης, ο οικονόμου, ο Πιταράς. Ο Πιταράς που δουλεύει Σαββατοκύριακο. Και αυτό και τώρα δουλεύει.
2: Δεν μπορεί να βγει από τον καράζ.
0: Δεν μπορεί.
2: Χωράω ή δεν χωράω.
0: Ξυπνάνε 3.30. Ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ο διευθυντής μας εδώ, ο αρχισυντάκτης μας, ο διευθυντής ορχήστρας.
2: Είναι άλλη κατασκευή ο Γιαννήρης.
0: Ναι, ο Γιαννήρης όντως είναι άλλη κατασκευή.
1: Ο Γιαννήρης όλα τα χρόνια της ζωής του ξυπνάει.
2: Πώς το λένε, εξύπνιος.
0: Αλλά γενικά είναι ανώμαλοι αυτοί που ξυπνάνε αυτές τις ώρες.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
2: Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ο ανώμαλος.
2: Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-4.
0: Αυτό.
2: Έχω συγκλονιστεί με τους τρεις ανθρώπους που σκοτωθήκανε τσάμπα.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας χθες το βράδυ στα ξημερώματα, δύο μηχανές.
2: Δεν φορούσε κανένας κράνος.
1: Δύο μηχανές. Προφανώς από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, ενδεχομένως μία από τις δύο μηχανές να παραβίασε το κόκκινο.
2: Ναι.
1: Χωρίς...
2: Ήταν δύο γυναίκες, δεν ήταν ένας άντρας.
1: Χωρίς υψηλές ταχύτητες πολύ.
2: Όχι.
1: Αλλά ήταν σύγκρουση αντοπική και θάνατη.
2: Αν φοράτε κράνος, 50% έχετε λιγότερες πιθανότητες να σκοτωθείτε. 80% πιθανότητες να μην τραυματιστείτε στο κεφάλι. Είναι αμαρτία, ρε παιδιά. Αμαρτία.
0: Κοίτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο που προσφέρεται και για αυτού του είδους τη συζήτηση. Εγώ παρατηρώ κάτι στα μηχανάκια το οποίο με τρομάζει. Βλέπω συνοδηγούς και κυρίως κοπέλες που δεν φορούν κράνος. Από ασυνειδησία των οδηγών, από αμέλεια δικιά τους, από... Δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Μια μέρα μάλιστα έβριζα.
1: Την ώρα που ο οδηγός φοράει, έτσι.
0: Ναι, ναι, με είχε πιάσει τέτοιο. Δηλαδή φώναζα για τους μπαμπάδες. Μην αφήνετε τα κορίτσια σας να ανεβαίνουν σε μηχανάκια χωρίς κράνη. Mm.
2: Ή τουλάχιστον.
1: Τι ξέρεις, αφορά,
2: το έχουμε κάνει πολλές φορές φασαρία, εγώ τουλάχιστον. Το κράνος που είχε 24% ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ.
2: Ναι. Το μειώσανε το 20% στο 13%. Εγώ νομίζω πρέπει να το πάνε στο 6. Πόσο είναι το πιο μικρό ΦΠΑ.
1: Το 6%.
2: Εκεί.
0: Και
2: το κράνος είναι. Δεν ξέρω. Κάποιο ο οποίο. Ξέρετε, να κάνω να κάνει 150 ευρώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αυτό που σέβεται.
1: Για την ασφάλεια τη ζωή σου.
2: Ποιο σέβεται, δεν φοράνε κράνο.
0: Μα πρέπει να σέβονται τον εαυτό του.
2: Να πάρει ένα μικρό. Α μην είναι full face, παιδιά. Ψεσταίνονται, λέει κτλ. Α είναι ανοιχτό. Κάτι θα σε γλιτώσει άμα πέσει.
1: Για την ασφάλειά σου νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει το καλύτερο, το πιο. Ένα πράγμα που θα σε προστατεύει πάρα πολύ και να μην λυπηθεί τα χρήματα για το κράνος όταν τα ξοδεύει κάπου αλλού. Εφόσον είσαι μοτοσυκλετιστή, μόνιμος έτσι.
0: Αν το ΦΠΑ δώσει τη λύση, ας το κάνουν 0 το ΦΠΑ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν θα δώσει τη λύση. Γιατί δηλαδή με την ίδια λογική θα πρέπει και στα αυτοκίνητα να κάνουν 0 το ΦΠΑ στα λάστιχα.
1: Σωστά.
0: Που το 70% είναι φαγωμένο όλα τα λάστιχα. Τέλος πάντων.
1: Τώρα γυρίσαμε και από καλοκαίρι, ακόμη χειρότερα.
0: Και έχουμε κι άλλον ένα νεκρό το πρωί στην Τραπεζόνα. 34 ετών. Σκοτωνόμαστε μόνοι μας. Γινόμαστε λίγοι. Δείτε ένα διάγραμμα το οποίο κυκλοφορεί σήμερα από τη Eurostat. Και έχει την πρόβλεψη από το 2006, από το 2026 στο 2100.
1: 100.
0: Το βλέπετε μακριά, το ξέρω. Αλλά μέχρι το 2100 ο πληθυσμός στη χώρα μας θα έχει μειωθεί 33%. Η χώρα δε που θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού, 36%, είναι το συγκλονιστικά μεγάλο Λουξεμβούργο.
1: Το Λουξεμβούργο θα αυξάνεται σε πληθυσμό.
0: Στη δεύτερη θέση η Μάλτα, εκεί που κατοικεί ο φίλος μας ο Γεράσιμος. Ψηλά και η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνουν καλά οι κομπάροι. Και από εκεί και πέρα χάος.
2: Το 33% είναι αισιόδοξο.
1: Γιατί
2: θυμάμαι είναι κάτι νούμερα τα οποία λέει θα είμαστε 5,8 εκατομμύρια το 2100.
1: Το
2: 2100.
0: Πώς είμαστε τώρα?
1: Τώρα 10, είμαστε 11. 10. Η πρόβλεψη για το 2050, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 7,8.
2: 7,7, 7,8.
1: Άρα το 100, αν συνεχιστεί έτσι, ίσως να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο
0: και
1: που λέει ο Νότης. Ναι, εδώ τώρα φωνάζουμε πόσα χρόνια για αυτή την ιστορία του δημογραφικού και του στεγαστικού κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κωστάκη μας Πανέμας, να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές στη ΔΕΘ.
1: Αρχή γίνεται αύριο, 8 το βράδυ.
0: Είναι εκεί ήδη. Αύριο είναι που μιλάει.
1: Η ομιλία.
0: Αυτές τις μέρες έχει επαφές. Χθες είχε κάτι επαφές. Και ανάμεσα στις επαφές που έκανε ο κύριος Τσίπρας, θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σωστό και πολύ κομψό να πει αυτό.
3: Να μιλήσω για με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
0: Αν πιστεύω, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον απρεπές αυτό και κυρίως για το παιδί.
1: Για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, γιατί αναφερόταν τι είπε ο κ. Τσίπρας, αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας, τι είπα, ουσιαστικά τραυματίστηκε. Είναι πρώτον απρεπές, δεύτερον, αν πιστεύουν ότι θα πέσει έτσι ο Μητσοτάκης, δεν θα πέσει έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι πολιτική αυτό, δεν είναι επιχειρήματα.
2: Επειδή δεν κάνετε εμείς που λέει ο άλλος.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί το είπε ο Μητσοτάκης τη μια μέρα και την άλλη έπεσε ο Κωνσταντέλιας, βάζει γκολ, βάζει εσύ, τραυματίζεται όμως. Το παιδί παθαίνει χιαστούς, αρκετούς μήνες θα είναι εκτός. Δεν τον κάνει σχόλιο. Μπράβο, όπως το είπες. Τώρα είναι αστεϊσμός, είναι ξυπνάδα, εν είδη χιούμορ, αλλά όχι με τον τραυματισμό ενός αθλητή.
2: Είναι του
1: στήλου. Και μάλιστα πολύ μεγάλο βελτιστικό.
2: Είναι εμείς πρώτοι τις τράπεζες. Τέτοια ξυπνάκια είναι. Έπρεπε να τις είχαμε κλείσει μόνοι μας τράπεζες.
0: Πρέπει να τις είχα πάρει απόφαση να τις κλείσω μόνος μου.
2: Πριν μου τις κλείσουν.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε αύριο να δούμε το πρόγραμμά του, του κυρίου Τσίπρα. Θα ανακοινώσει πρόγραμμα. Θα έχει το προηγούμενο που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στο περίφημο το 2014, θυμόμαστε πώς κατέληξε. Τώρα λέει ότι έχω καταλάβει, έχω μάθει, έχω το ένα, έχω το άλλο και έρχομαι να σας πω πώς θα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα τα πει αύριο, πώς θα γίνουν καλύτερα.
2: Άκουσα ότι ο Ανδρουλάκης αύριο θα πει, στις 3 Σεπτεμβρίου θα πει για αύξηση της φορολογίας στους πολύ πλούσιους.
0: Ναι.
2: Προσπαθεί να προλάβει, αντιλαμβάνομαι, και αυτός για τα διάφορα που θα πει ο Τσίπρας γενικώς.
1: Ναι, ο Τσίπρας θα μιλήσει αύριο και ο Ανδρουλάκης μεθαύριο,
2: ναι,
1: στις 3 του μήνα στο Ηράκλειο. Όπου είναι και η.
2: Αλλά ανακοίνωσε ήδη.
1: Ναι, ότι,
2: ότι αυτοί που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν και πολύ φορολογία.
1: Αυτό, αυτό κάποια στιγμή, το έχουμε απορία πόσα χρόνια, εσύ κυρίως, θα το ορίσει κάποιος. Ποιος είναι πλούσιος, ποιος είναι φτωχός. Ποιος είναι μεσαία τάξη, ποιος είναι η μη μεσαία τάξη, ποιος είναι μεταξύ μεσαίας και πλουσίων. Θα δούμε κανένα νούμερο να ξέρουμε.
2: Τα νούμερα υπάρχουν πάντως.
1: Από πού, ποιος θα
2: λέει. Στατιστική λέει πόσοι δηλώνουν, ξέρω, 100.000.
1: Τι δηλώνουν, πόσα.
2: 1% μου φαίνεται το πληθυσμό είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας που θα πούν θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα το ορίσει.
2: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Διαφωνεί κανένας να φορολογηθεί ο υπερπλούτος?
1: Ο υπερπλούτος όχι, φαντάζομαι.
0: Νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια συζήτηση από τους ίδιους τους πλούσιους που λένε ότι. Δηλαδή έχει βγει ο Warren Buffett, ο επενδυτής των επενδυτών. Και λέει, παιδιά, πρέπει να φορολογηθούμε κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή δεν φορολογούν τον πλούτο.
2: Ο Buffett είχε φτάσει να λέει ότι εγώ πληρώνω λιγότερη εφορία από τη γραμματέα μου.
0: Έτσι, μπράβο αυτό.
2: Και αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν εγώ είμαι δισεκατομμύριακος και αυτή βγάζει 5.000 το μήνα.
0: Έχει άδικο.
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Όταν φτάνει η συζήτηση όμως να φορολογήσουν τους υπερπλούσιους, όπως έκανε ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία, δεν έκανε ο Ολάντ.
2: Ναι.
0: Φύγαν όλοι και πήγαν στα σύνορα στο Βέλγιο.
2: Και ο Ντεπαρτιέ πήγε στη Ρωσία.
0: Και ο Ντεπαρτιέ πήρε.
1: Μα συγγνώμη, και τα χρόνια του μνημονίου και της κρίσης και μετά που επανήλθαμε, πώς οι ελληνικές εταιρείες δεν μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα σε χώρες των Βαλκανίων?
0: Αυτό έγινε για άλλους λόγους, όχι για λόγους φορολογίας.
1: Γιατί ήταν στο 10 η φορολογία.
0: Όχι, όχι. Αυτό είχε γίνει πριν για λόγους φορολογίας. Στην κρίση έγινε γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια. Δεν είχαν πιστολική ικανότητα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Δεν ήταν επειδή τους ξεσκίσαν στη φορολογία. Γιατί εδώ ξεσκίσαν όλους τους υπόλοιπους στη φορολογία.
1: Ναι. Ναι, φτάσει η φορολογία είναι μέχρι το 48%, μέχρι το 62%.
2: Είναι μεγάλη τη ζήτηση για του εφοπλιστέ, αλλά οι εφοπλιστέ πράγματι μπορούν αν θέλουν να πάρουν, να μεταφέρουν την έδρα του στο εξωτερικό.
1: Και εύκολα είναι αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παλιούρας έχει μπει εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, όμως, έχουμε επανεμφάνιση Γιώργου Καρατζαφέρη σήμερα, εδώ το πρωί στον Sky, στον Δημήτρη Κονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Τον ρώτησαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
5: Α, και έκανε τον deal.
4: Ναι, έκανε τον deal.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
4: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
0: Σκληρός ο πρόεδρος για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άλλωστε το είχε πάρει στελέχη τότε, έτσι.
0: Βγήκε, έκραξε το Σαμαρά και τον Τσίπρα σήμερα.
1: Ο κύριος Καρατζαφέρης.
0: Ναι, δεν άκουσα αν στήριξε Μητσοτάκη, αλλά μόνο με αυτά που είπε στηρίζει Μητσοτάκη.
1: Αφού δεν στηρίζει τους άλλους.
2: Μήπως θέλει να πάει στην Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν θα ενεργοποιηθεί καθόλου ο κ. Καρατζαφέρης. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμάρας και πότε.
0: 3 δισεκατομμύρια η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Τα έχει μελετήσει πολύ ο Γιάννης Παλιούρας.
2: Ο στρατηγός.
0: Σήμερα είναι πτέραρχος. Τον έχουμε μία στρατηγό, μία πτέραρχο, μία ναύαρχο. Αναλόγως τη
1: συζητάμε. Τι αγοράζουμε, ανάλογα τι παίρνουμε.
6: Σήμερα είμαι διακλαδικός. Το συγκεκριμένο αφορά τελικά όλους τους κλάδους και τα 3,3 δισεκατομμύρια περίπου είναι, να το πούμε εδώ πέρα, το πρώτο βήμα για την δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Αυτό που κάναμε, αυτό που υπογράψαμε, ήταν η αγορά του κομματιού της ασπίδας του Αχιλλέα, το οποίο αφορά αντιεροπορική, αντιβαριστική και άμυνα κατά ντρόουν και όχι το συνολικό. Αυτό που άπομαι του κουμπώνει συνολικά είναι ότι μέσα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Δίκης και Ελέγχου, το οποίο αυτό θα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και το οποίο, να το τονίσω, θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, ώστε να έχει η Ελλάδα πλήρη πρόσβαση στο τι κουμπώνει πάνω, τι software βάζει, πώς αλλάζει το software
0: και
6: ανάλογα με το πώς εξελίσσεται.
2: Άρα θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις μέσα.
6: Θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με Ισραηλινές επιχειρήσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερη
0: ποιότητα. Έχουμε επιχειρήσεις.
6: Έχουμε επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολύ καλούς προγραμματιστές, πολύ καλούς IT στην Ελλάδα. Φαντάζομαι οι Ισραηλοί θα προσφέρουν τη δικιά τους τεχνογνωσία, η οποία αφορά και το hardware, το υλικό, αλλά και την λογική που χτίζει ένα τέτοιο σύστημα πολυκστρωματικής αεράμυνας και όχι μόνο αεράμυνας αλλά συνολικά άμυνας, και θα είναι ελληνικό, το τονίζω, γιατί έχει τεράστια σημασία.
1: Άρα Γιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, εμείς πήραμε το πρωτότυπο, πάνω στο οποίο πρωτότυπο μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε. Εμείς
6: πήραμε το υλικό, το οποίο το πήραμε πέρα από το Εθνικό Κέντρο Δίκησης ξεκλείδωτο.
1: Αυτό.
6: Να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δηλαδή, οι Ισραηλοί δεν ήταν όπως πάρα πολλές άλλες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, να φέρουν δίνουν τα συστήματα κλειδωμένα, χωρίς πηγαίους κωδικούς. Το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα έρχεται, έχει τα λεγόμενα black box, τα μαύρα κουτιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι είναι, δεν μπορεί να παρέμβει. Αν θες κάποια αλλαγή, απευθύνεσαι στη χώρα από την οποία το προμηθεύτηκες και στην εταιρεία που το προμηθεύτηκες, εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται
0: και
6: η όποια αλλαγή και την κάνει
0: αυτό. Δεν είναι και κυμπάριδες δηλαδή.
6: Όχι, κυμπάριδες δεν ξέρω. Μην φανταστείς. Η ουσία είναι ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά πολιτικού deal. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική και ένα συγκεκριμένο δυνητικό, αν θες, αντίπαλο στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή μοιράζουν τεχνογνωσία και σφίγγουν συμμαχίες, χτίζουν συμμαχίες μεταξύ αυτών. Και
2: θα πάρουμε δηλαδή κάποιο know-how επιτέλους εμείς. Γιατί το λέμε τόσα χρόνια.
6: Είναι το βασικότερο
2: κατά ότι από το 1974 μέχρι σήμερα έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια όπλα και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Ούτε ένα φορτηγό δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
6: Γιατί ό,τι αγοράζαμε.
2: Τα αγοράζαμε το ράφι.
6: Άμα θέλαμε ένα φορτηγό, φτιάχναμε. Άλλο η κουβέντα όμως αυτή. Αλλά συστήματα υψηλής τεχνολογίας τα αγοράζαμε πάντα. Οι πιο πολλές χώρες, μην φανταστείς, να αγοράζουν κλειδωμένα. Ναι. Δηλαδή, κάθε κράτος κρατάει ως επτασφάγιστο μυστικό το πώς, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να, τι αλλαγή μπορεί να γίνει. Και επίσης ζητάει και ένα πολιτικό ή οικονομικό τίμημα για κάθε αλλαγή που θα κάνεις πάνω.
1: Γι' αυτό το κρατάει σαν μυστικό. Σου λέει, θες να το αλλάξεις, εσύ που το αγόρασες. Θα το φέρεις σε μένα, θα το αλλάξω και θα το πληρώσεις.
6: Ή επίσης μπορεί να μην εγκρίνει την αλλαγή. Δηλαδή, εσύ έχεις αγοράσει ένα σύστημα από τώρα τυχαία μια χώρα, ισπανικό, και να θες να αγοράσεις, να το συνδυάσεις με ένα άλλο σύστημα, ένα ραντάρ ας πούμε, το οποίο να είναι εσθονικό. Οι Ισπανοί σου λένε, λυπάμαι, δεν γίνεται. Αν θες ραντάρ καλύτερο, θα πάρεις το δικό μας ραντάρ που είναι ήδη σεταρισμένο και κουμπώνει και είναι μια χαρά.
1: Και
6: κάνει τόσο και δεν υπάρχει και θέμα διαπραγμάτευσης.
2: Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ποιος ήταν ένας, ο Υπουργός Άμυνας, νομίζω, του Ισραήλ στην Καθημερινή, είπε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τα F-35 και τα F-35, αν τα πάρει η Αμερική, δεν θα έχει μέσα εξαρτήματα που έχουμε δώσει εμείς το F-35 και είναι δικιά μας πατέντα.
6: Η Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, αλλάζουμε κουβέντα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία κατάφερε να πάρει την άδεια από την Αμερική να βάλει Ισραηλινά δικά της υποσυστήματα. Όλες οι άλλες χώρες, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, που μετείχε στην ανάπτυξη, ήταν εταίρος πρώτου επίπεδου, ο μοναδικός με τις ΗΠΑ, δεν επιτράπει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή και να βάλει οποιοδήποτε δικό της υποσύστημα πάνω. Το πήρε όσο έχει, κουτί, αυτό είναι παιδιά, μέχρι εκεί μπορείτε να παρέμβετε, τίποτα παραπάνω. Το Ισραήλ ήταν η μοναδική χώρα που έχει φτιάξει το δικό της F-35. Πήρε την κινητήρα, πήρε το αεροσκάφος, πήρε τα βασικά ηλεκτρονικά και από εκεί πέρα έκτισε ό,τι ήθελε πάνω, προσάρμοσε ό,τι όπλα ήθελε πάνω και το χρησιμοποιεί με ένα δικό της μοναδικό τρόπο.
2: Άρα το συμβόλαιο αυτό δίνει δυνατότητα και κάπως οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
6: Αν έχουμε μυαλό, ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Ένα σκαλοπάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Αν έχουμε μυαλό, αν είμαστε μεθοδικοί, αν λειτουργήσουμε όχι ως Έλληνες μέχρι τώρα όπως ξέραμε και κάνουμε κάτι παραπάνω, ναι, δίνει πάρα πολλά. Και μόνο το υποκατασκευαστικό έργο το οποίο έχει υπογραφεί και το οποίο είναι 750 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις, δίνει αν μη άλλο και ένα κεφάλαιο.
0: Πότε θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα?
6: Σε 34 μήνες. Πλήρως λειτουργικό σε 34 μήνες. Ανεπτυγμένο.
0: Εντυπωσιακό.
6: Ανεπτυγμένο στις θέσεις του, με πλήρη σύνθεση και με το κέντρο οπτικής και ελέγχου να λειτουργεί. Το οποίο θα παίρνει εικόνα, στοιχεία, δεδομένα και θα μοιράζει αυτό το Εθνικό Κέντρο Οπτικής και ελέγχου σε μια σειρά άλλα συστήματα. Στα Ραφάλ, στις Μπελαρά. Στους Patriot, οι οποίοι θα κουμπώσουν στην ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή υπάρχοντα συστήματα. Αλλά θα υπάρχουν και κάποιες διαπλοκές, αν θες. Δηλαδή, τα ραντάρ που αγοράζουμε τα Ισραηλινά είναι, λέγονται MMR, multi-role. Είναι δηλαδή, δεν είναι ραντάρ αεράμινας, βλέπουμε αεροπλάνα, cruise drone. Βλέπουν τα πάντα και επεξεργάζονται τα πάντα. Βλέπουν ακόμα και βλήματα πυροβολικού. Δηλαδή, λέω ένα υποθετικό σενάριο, κάποιος μια πυροβολαρχία ανοίγει πυρ κατά ενός νησιού. Το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να, με την τροχιά όπως σηκώνονται ακόμα τα βλήματα, πριν καν πέσουν στο στόχο, να εντοπίσει από πού ακριβώς εκτοξεύτηκαν και τα συστήματα Pulse, το Ισραηλινά επίσης που αγοράσαμε ρουκετών, να τροφοδοτηθούν και να εκτοξεύσουν αμέσως πυρά απάντησης. Αυτό είναι η δικτύωση. Τα συνδυάζεις πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν το καθένα του λειτουργούσε μόνο του και με βάση τη λογική του κλάδου. Τώρα πάει παντού.
2: Κάθε μέρα πρέπει να είσαι εδώ και να κάνεις μαθήματα. Κάθε μέρα.
6: Δεν ξέρω ποιος θέλει να τα ακούει αυτά τα μαθήματα.
0: Το Νότι σίγουρα.
2: Εγώ με να μ' αρέσουν πολύ.
6: Είναι φαν. Όχι, το αναγνωρίζω. Είναι σταθερός φαν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες του εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών, όπως είπε, δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα, εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι, τραγουδάκι.
2: Πολύ ωραίο, πολύ
0: δεν
2: ωραίο.
0: Δεν έχετε τραγουδάκι. Κανένα παράπονο.
2: Της εποχής σου.
0: Της εποχής μου. Ναι. Ποιος το διάλεξε?
1: Εγώ.
0: Εσύ το διάλεξες?
1: Εγώ.
0: Εγώ το διάλεξα.
1: Τι? Εγώ το διάλεξα.
0: Πότε το διάλεξες?
1: Εγώ. Από το καλοκαίρι ακόμα.
0: Τώρα ποιος το διάλεξε να παίξει?
1: Τώρα το είπαμε εσύ.
0: Το είπαμε εσύ, καταλαβες. Αυτό είναι, δεν παίζεται.
1: Α, εννοείς τώρα, αυτή τη στιγμή. Εσύ το είπες, εσύ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ.
0: Να πω λοιπόν ότι σας το βάλαμε για να σας προσγειώσουμε ωραία. Γράφουν οι κάμερες, Γιάννη, μην κάνεις τέτοια. Λοιπόν, γιατί έχουμε αύξηση του πληθωρισμού.
1: Του πιανού.
0: Του πληθωρισμού.
1: Αποκλείεται.
0: Αλήθεια, μα την Παναγία σας το λέω, αυξήθηκε και πληθωρισμός.
2: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τον Αύγουστο, ναι.
1: Πώς γίνεται να αυξηθεί ο πληθωρισμός?
2: Τώρα που βρήξανε 1000 προϊόντα, 1100.
0: Αυτό είναι μετά που θα πέσει.
1: Αυτό είναι από το
0: αφού θα πέσει μετά, θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα πέσει.
1: Άρα το αυξήσαμε για να το ρίξουμε.
0: Αυτό. Αυξήθηκε από μόνο.
1: Άρα πόσο
0: και μετά θα
1: πέσει.
0: 3,7 τον Αύγουστο.
2: 3,7. Ναι. Και τον προηγούμενο μήνα πόσο ήταν?
0: 2,7 το Ιούνιο.
2: 1%.
1: Μεγάλη. Μεγάλη αύξηση.
0: Στην Ευρωζώνη συνολικά ήταν 3,3. Όμως, για να καταλάβουμε ότι. Εντάξει,
2: είναι... εμείς έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και όπως ξέρεις, και πας να ψωνείς έξω, λες πόσο κάνει αυτό. Τώρα βάλε 10% πάνω. Τουρίστας είναι.
0: Ναι. Αλλά εδώ τι γίνεται? Δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Τι εννοείς δεν είμαστε μόνοι μας? Στον πληθωρισμό.
0: Στο πληθωρισμό.
1: Αλλά με ποιους άλλους?
0: Λοιπόν, στην κορυφή είναι η Λιθουανία 5,8.
2: 5,8.
0: Κύπρος 5,2. Βουλγαρία 5,1. Ισπανία 4,5.
1: Άρα καλά είμαστε εμείς, παιδιά.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, καλά είμαστε εμείς. Βέλγια και.
2: Και αυτό είναι δηλαδή από τι? Από τα τρόφιμα και από,
1: καλά.
2: Και από την ενέργεια.
0: Από την ενέργεια βασικά.
2: Από την ενέργεια, ναι.
0: Στο Βέλγιο 4,2, Λουξεμβούργο 4.
1: Ναι.
0: Στις μεγαλύτερες οικονομίες, δηλαδή Γερμανία 2,9, Γαλλία 2,7, Ιταλία 3,2. Χαμηλότερες επιδόσεις έχουμε Εσθονία με 1,3 και Μάλτα με 1,9.
1: Μάλιστα. Άρα
0: η ενέργεια είναι πρόβλημα και πιέζει.
1: Ναι. Πιέζει και για τη Γερμανία, πιέζει και
2: έβαλα
1: για
2: το αυτοκίνητο πετρέλαιο. Έχει 2 ευρώ.
0: Πετρέλαιο και στο αυτοκίνητο. Και δυο σας πετρέλαιο. Μολύνεται το περιβάλλον.
1: Γιατί νομίζω ότι δίνει ο Μητσοτάκης τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο?
2: 2 ευρώ. 1,90, δεν θυμάμαι, 97, ξέρω κάτι είχε. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό αυτό.
1: Και, όχι.
2: Όχι.
1: Αρχές Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Είχε 2, μετά έπεσε. Πήγε στο 1,80 κάτι, 1,90 κάτι.
2: Αρχές Ιουλίου, ναι.
1: Με
2: αλλά με, πριν όμως.
1: Και μετά, πριν όχι. Ναι. Πριν δεν υπήρχε. Το πετρέλαιο ήταν ένα 7,
2: έτσι.
1: Ένα 7-8, ανάλογα ανέβαζε στο ενισημένο ή το μη. Λοιπόν, η βενζίνη άγγιζε, φλέρταρε με τα 2, ήταν στο 1,8-1,9. Ναι. Το πετρέλαιο όχι. Μετά σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο? Ναι. Δώσε επιδότηση.
0: Ο Παδόπουλος και ο Τζούνας.
2: Ναι. Όχι, επιχειρηματίες φαντάζομαι.
0: Για εσάς το. Και μολύνετε και το περιβάλλον.
1: Γιατί το μολύνουμε το περιβάλλον?
0: Τι το κάνετε?
1: Αν έχεις πάντως Euro 6, 8, 9, 10, πώς τα λένε στα αυτοκίνητα.
2: Η κυβέρνηση κάνει κάθε μέρα ένα θέμα επικοινωνιακό. Όλο επιτίθεται στο Πασόκ, στο Τζίπρα, τον Αντάλο. Μπα και διώξει, ξέρεις, το ενδιαφέρον από αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
1: Την καθημερινότητα.
2: Πρέπει
1: δηλαδή
2: να καταλάβει ότι αν κερδίσει το στοίχημα με την ακρίβεια, γιατί δεν το έχει κερδίσει με τίποτα, θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά λένε σε κάποιους σαν και σένα από
2: θα
1: την κυβέρνηση.
2: Θα βγει αυτοδύναμη.
1: Λένε κερδίσει, σε κάποιους σαν και σένα από την κυβέρνηση. Δεν μας λες ενώτη και ο καθένας άλλος τον τρόπο να την κερδίσω την ακρίβεια, εγώ. Γιατί δεν μπορούν και τα υπόλοιπα κράτη, σου λέει.
2: Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
0: Καταρχάς, έχασε την αγωνία του Νότι να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, του δίνει τώρα.
2: Έχεις άδικο. Εγώ έχω αγωνία να έχουμε. Θέλω να έχουμε κυβέρνηση.
0: Μα το ξέρω. Δεν θέλω
2: να σέρνεται η χώρα 6 μήνες για το πώς θα κάνουμε κυβέρνηση.
1: Καλά, γι' αυτό η χώρα θα αποφασίσει όμως ο λαός.
2: Προφανώς.
0: Λοιπόν, πόσο είναι το διάλειμμα, σε παρακαλώ? 3 λεπτά. Κυρία Αποστολάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλημέρα και όσους ακροατές.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Κάντε μας μία χάρη μόνο, λίγο υπομονή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε στον ρυθμό της σκέψης σας.
1: Να έχουμε όλο το χρόνο.
0: Για να έχουμε όλο το χρόνο και να επιστρέψουμε.
1: Μάλιστα.
3: Στήφανο.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αποστολάκη που περιμένατε.
3: Να είστε καλά.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι πήγατε με αυτούς οι οποίοι λένε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν οι μάσκες πέφτουν και στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, οι μάσκες έχουν πέσει προπολού για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έλεγα ότι πρόσφατα με την εκδήλωση αυτή που οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρόεδρος Πασόκ παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεών μας, ο μηχανισμός της προπαγάνδας κάτι πρέπει να πει. Και επειδή πράγματι το να θυμίζει κανείς στην ελληνική κοινωνία την ανευθυνότητα, τον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό και όλα όσα ζήσαμε στη δραματική περίοδο της χρεοκοπίας είναι ένα επιχείρημα, προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Απέναντι σε αυτούς που στον αντίποδα αυτού του τυχοδιοκτικού λαϊκισμού, στον αντίποδα του κινήματος «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», της εισάχθειας, του «Με ένα νόμο και ένα άρθρο» κτλ. Κτλ. Στάθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, σήκωσαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε, κράτησαν τη χώρα όρθια και σήμερα, με την, από τη θέση μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή, ασκούν μια σοβαρή θεσμική υπεύθυνη αντιπολίτευση με ολοκληρωμένες προτάσεις για το αύριο, οι οποίες όμως απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αναδεικνύουν μια διαιρετική τομή. Δηλαδή, με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς και τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζεσαι. Και είναι προφανές σε ό,τι αφορά και το ιδιωτικό χρέος,
1: ναι,
3: ότι η κυβέρνηση έχει προτάξει να υπερασπίζεται, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός τραπεζικού τομέα που λειτουργεί με πολύ έντονο καταχρηστικό τρόπο και βέβαια τα συμφέροντα των funds και των services που λειτουργούν ασίδωτα, χωρίς κανένα ελεγκτικό και κανονιστικό πλαίσιο που να τους επιβάλλει κανόνες και χωρίς καμία προστασία για τον ευάλωτο κρίκο αυτή.
1: Μπήκαν κάποιοι κανόνες, κυρία Αποστολάκη, τα προηγούμενα
3: για τον ευάλωτο κρίκο
1: και στα funds και στους services. Άρα ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι υπέρ των τραπεζών, υπέρ των funds και το Πασόκ. Το Πασόκ να δούμε τι αντιπροτείνει εδώ.
3: Βεβαίως.
1: Για να ακούσουμε και κάτι από το πρόγραμμα.
3: Βεβαίως.
1: Υπέρ των funds και το Πασόκ.

0: σε αυτό που σας είπα, σε μια σχέση που δεν είναι ισοβαρής, υπάρχει ο αδύναμος κρίκος που είναι ο ευάλωτος ο φιλέτης και υπάρχει ένας πιο ισχυρός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα. Ναι. Ενώ λοιπόν οι οδηγίες αυτές έδιναν τη δυνατότητα να μπαίνουν κανόνες, για παράδειγμα σας λέω το πιο έτσι προφανές, ότι όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς, αφού τα καταφέρεις μέσα από το τηλέφωνο, γιατί συνήθως δεν μπορεί κανένας να σε δει, είμαι σίγουρη ότι όσοι μας ακούν και ανήκουν σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους.
1: Όλοι έχουμε ακούσει ανήκει τέτοιο περιστατικό, ναι, και τέτοια περίπτωση, αλήθεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είχαν την υποχρέωση και δεν έχουν την υποχρέωση να σου παρουσιάζουν ένα ιστορικό της οφειλής σου. Σου λένε για παράδειγμα ότι χρωστάς τόσα και άντε εσύ να βρεις άκρη, χωρίς να σου κάνουν μια ανάλυση πώς έχει προκύψει αυτό, τι υπόλοιπο έχεις, τι έχεις εξοφλήσει μέχρι σήμερα και ποιες ήταν οι δόσεις. Λοιπόν, στον αντίποδα αυτών και όταν η κυβέρνηση...
1: Ναι, για να πάμε στην πρόταση του Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όταν η κυβέρνηση ψήφιζε, ενσωμάτωνε στην Εθνική Ενωμική Τάξη τις οδηγίες, περνούσε το μικρότερο δυνατό κατόφλι σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που τους έθετε. Λοιπόν, η πρόταση του Πασόκ. Καταρχήν ξεκινάμε από το κορυφαίο, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την επαναφορά της προστασίας για την πρώτη κατοικία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το 2010, μέσα σε συνθήκες θα έλεγα μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύως, καθώς η χρεοκοπία είχε και οι συνέπειες της είχαν ξεκινήσει, το Πασόκ ψήφισε αυτόν τον περίφημο νόμο 3869 του 10, που τον λέτε και τον λένε νόμος Κατσέλη, αλλά ξέρετε είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός ο νόμος άρχισε να ακροτηριάζεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και καταργήθηκε πλήρως με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας το 2020.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το Πασόκ θα επαναφέρει αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, για τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε ούτε για περιουσίες, ούτε για βίλες και δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Άρα θα επαναφέρετε τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
0: Επικαιροποιημένα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ρυθμίσουμε μία δόση, μία νέα ρύθμιση για 120 δόσεις προς το δημόσιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο, πέραν όλων των άλλων, πέραν μιας κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι σε επιχειρηματίες που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να σώσουν την επιχείρησή τους, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μπουν κάποια χρήματα στα δημόσια ταμεία από ένα χρέος που κατά τα άλλα θα είναι ανίσπρακτο. Θα αλλάξουμε ουσιαστικά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε να οδηγεί σε πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις και όχι στη σημερινή κατάσταση όπου εάν δει κανείς τα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένη η χρησιμότητά του,
1: ναι,
0: και ένας από τους παράγοντες που θα το αλλάξουμε είναι μια δυνατότητα υποχρεωτικότητας του πιστωτή. Δηλαδή δεν θα
2: η Κύπρος είναι... δεν έχει ένα αντίστοιχο σύστημα που βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν το πρώτο του σπίτι?
0: Η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς στη διαχείριση του χρέους, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε σχέση με την υποχρεωτικότητα που σας μιλούσα, γιατί είναι βασική προϋπόθεση,
1: ναι,
0: εδώ ο πιστωτής αν θέλει, θέλει και αν κάνει μια πρόταση και δεν, ή αν ο φιλέτης κάνει μια πρόταση για εξοδικαστικό μηχανισμό και ο πιστωτής την απορρίψει, το fund δηλαδή την απορρίψει και οι services, δεν έχουν καμία υποχρέωση να αιτιολογήσουν γιατί την απορρίπτουν. Μια τέταρτη παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν είναι ότι θα σπίσουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματικής λογοδοσίας για τους services. Γιατί η σημερινή τους λειτουργία με την ανοχή της κυβέρνησης, με επιλογή της κυβέρνησης, είναι ασίδωτη στη χώρα μας. Επίσης, δίνουμε στο δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε φαντ. Γύρω από αυτή την υπόθεση.
3: Σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αποστολάκη. Γιατί
0: γίνει μεγάλη συζήτηση.
3: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι δικαίως πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά αυτή τη στιγμή τη δόση του δανείου του, δεν πρέπει και αυτός να αφήσει το δάνειό του να κοκκινήσει και να έρθει πριν το σέρβις, πριν την, γιατί οι σέρβισες πήραν τα δάνεια στο 10% της αξίας.
0: Πράγματι.
3: Με τι...

0: 1,4 δισεκατομμύρια κατέβαλαν.
1: Και πήραν δάνεια 12, πόσο ήταν.
0: 36, ναι. κύριε Κούντα.
1: Ναι, αλλά εδώ πώς θα λειτουργήσει αυτό, να είναι δίκαιο και για τους άλλους. Γιατί όλοι, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Πώς δεν θα αφήσεις, πώς δεν θα μπει στον πειρασμό κι εσύ να πεις, άμα είναι έτσι θα κοκκινήσω εγώ το δάνειό μου, θα το πάρει κάποιος και λίγο πριν το πάρει να έρθω να του πω το αγοράζω και εγώ ρε παιδιά 10%.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν το να μπει σε μια λογική ότι αφήνω το δάνειό μου να κοκκινήσει ενώ μέχρι σήμερα είσαι ένας συνεπής οφειλέτης.
1: Μα και αυτοί που καταστράφηκαν συνεπής οφειλέτες ήταν να έρθει η κρίση. Κάποιοι από αυτούς.
2: Δεν ήταν όλοι μπαταξίδες δηλαδή, ναι.
0: Ναι, δεν λέω.
2: Δηλαδή πρέπει να σε ευάλωτο το θέλει να πει νοικοκυριό, να σε βλέπει ο άλλος ότι δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις για να σου το κάνει αυτό. Να μην το κάνουν όλοι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το να είσαι ένας συνεπής, πώς να σας το πω, αυτό που λέμε νοικοκύρης, σε ναι. αντίθεση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, με τους μπαταξίδες, ναι. όλο αυτό... και ξαφνικά να πεις ότι εγώ το αφήνω να κοκκινήσει προκειμένου αυτό το πράγμα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ, θα προκύπτει και από την οικονομική σου κατάσταση. Δηλαδή το
1: ναι,
0: ότι
1: αλλά τώρα θα πρέπει να υπάρχει δάνειο... τότε θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος σε αυτούς που τώρα μπορεί κάποιοι να έχουν πραγματικά και μακάρι οι άνθρωποι να έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν στη ζωή τους πάλι. Μετά την οικονομική λέλαπα, αν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο στο αρχικό κεφάλαιο. Και όχι αυτό που ήρθε στο ενδιάμεσο. Είναι λίγο λεπτές οι γραμμές. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να ξέρετε ότι για το συγκεκριμένο θέμα η συζήτηση που υπάρχει δεν είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε.
1: Ναι.
0: Είναι η γνωστή αντιμετώπιση όταν κάτι μας ζορίζει και κυρίως ρίχνει τη μάσκα ότι τάχα δήθεν αυτό δεν επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.
1: Ναι και γιατί έχουν τιτλοποιηθεί είναι... και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω αυτό, εγώ πάω στην ουσία του θέματος. Που η ουσία του θέματος δεν είναι όλο το υπόλοιπο. Για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Αλλά είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
0: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
2: Αλλά και ένα μάζεμα προς τα φαν, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη, γιατί δεν μιλάτε με μια πολιτική δύναμη που εκφράζει την λογική του δεν πληρώνω, τη λογική της εισάχθειας ή τη λογική ενός λαϊκισμού που έρχεται να κανακέψει στρατηγικούς κακοπληρωτές που έρχονται να πατήσουν πάνω στον κόπο και στο μόχθο όλων αυτών
1: των υπολείπων. Σωστό. Κλείνοντας, κυρία Αποστολάκη, επειδή υπάρχει ένα προσωπικό ερώτημα από το φίλο μας τον Τάσο από την Καρδίτσα, θα φάμε λίγο χρόνο, Κώστα. Λέει: ρωτήστε την κυρία Αποστολάκη, έκανε μια επερώτηση στη Βουλή σχετικά με επιστολές που ήρθαν στην Καρδίτσα και ζητούσαν δικαιολογητικά από τον Ιαννό το Σεπτέμβριο του 20, 6 χρόνια μετά. Πήρε απάντηση από τον Υπουργό, γιατί μας ζητάνε τα λεφτά πίσω. Λέει: ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν έχω πάρει απάντηση από τον Υπουργό ακόμη. Λέω στο φίλο μας την Καρδίτσα.
1: Και δεσμευόμαστε, μόλις η κυρία Αποστολάκη πάρει την απάντηση, να βγει να μας το πει, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
3: Καλησπέρα σας, κυρία Αποστολάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σε όλους εσάς τους υπόλοιπους. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να έχετε.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη, ενώ έκανε μάλιστα λόγο και για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα χθες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσα τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, καταδίκασε την επίθεση. Ο κατάλογος των φρικαλαιοτήτων των ΗΠΑ κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετία αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένη στον Sky 100,3. Απόλυτη πρωινή ομάδα. Προς όλους εσάς ένα καλό πρωινό. Καλή σας ημέρα. Ακούτε Sky, Sky 100,3, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, 5 με 6 όπως κάθε μέρα, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμεθα και εσείς το ίδιο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, από όπου και να μας ακούτε, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Πολύ μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα σήμερα. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου έχουν ετοιμάσει όλα αυτά. Έχουν επιμεληθεί τον ρεπορτάζ και φυσικά με σκοπό την καλύτερη δική σας ενημέρωση για την ένταξη του νέου σας πρωινού. Το νέο πρωινό της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας, με αιχμή βεβαίως πάντα την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε αρχές, θα θυμίσω, του περασμένου μήνα, σε αρχές του Αυγούστου. Η ρωσική πρεσβεία λοιπόν στη Γερμανία απέρριψε σήμερα, εχθές Τρίτη, ως αβάσιμους τους παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η πρεσβεία με ανακοίνωσή της στο Telegram κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας-Γερμανίας, οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας. Όλα αυτά έχουμε αντιδράσεις και βεβαίως υπέρ της Γερμανίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και βεβαίως από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο όπου τα πράγματα εκεί έχουν και αυτοί βεβαίως τη δική τους άποψη, τη δική τους θέση και φυσικά έχουμε και την ανταπόκριση του ανταποκριτή μας, του Γιάννη Χανιωτάκη. Αυτό είναι το ένα και μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την διεθνή αλλά και εσωτερική επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, τη σκληρή στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύει η ανάπτυξη από την Άγκυρα του ωκεανογραφικού πλοίου του Μπιτάκ Μαρμαρά για επιστημονικούς λόγους και επιστημονικές έρευνες στα νότια του Καστελορίζου, εντός της περιοχής που μονομερώς οριοθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ακόμη και σε διεθνή είδατα ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φεντιγέκας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και η Αθήνα ήδη κατήγγειλε την τουρκική δραστηριότητα ως εξελισσόμενη σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Έχει υπάρξει και η έκδοση Αντινάφτεξ, οπότε λοιπόν είμαστε εδώ, είμαστε σε αυτήν την κατάσταση και βεβαίως έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Έχουμε και μία χθεσινή δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, στα νέα, στο βίντεο του Γιώργου Παπαχρήστου, στα 15 λεπτά, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη. Ξεκαθάρισε επίσης ο κ. Γεραπετρίτης ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Και φυσικά σήμερα είναι και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, στην χώρα όπου έχει αναλάβει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν θα υπάρξει και εκεί η σχετική αντίδραση αλλά και δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πλησιάζει η ημέρα του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα όμως, ως αν άλλος σκεπτόμενος, θυμόμενος μάλλον ήταν Πρωθυπουργός, έρχεται σήμερα και Sky Meeting στις 8 η ώρα το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάστου για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Ως μη σεβόμενος τίποτα και κανέναν θεσμό και καμία συνήθεια η οποία υπάρχει για την Θεσσαλονίκη, θα μου πεις δεν γίνεται στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. είναι όμως στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Ελλάς. Οπότε λοιπόν εκεί παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, για Νικολοκυθά, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, εκεί όπου θα θυμηθούν όλοι μαζί τα της ιδρύσεώς τους, του ΠΑΣΟΚ, με πολύ μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται, μια κινητοποίηση από όλα τα στελέχη και από όλους τους φορείς και από όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη και βεβαίως για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Επίσης σήμερα έχουμε να δούμε αν θα εκλεγεί και αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Ακρίτα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που η κυρία Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα εδώ, στα εσωτερικά. Είχαμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, με τις τιμές του ρεύματος αλλά και βεβαίως με το πετρέλαιο. Αυτά τα οποία θα δούμε και φυσικά θα ακούσουμε. Έχουμε τα θέματα με την υπόθεση της Κυψέλης, που πραγματικά τα σημάδια της κόλασης στην οποία ζούσαν ήταν όλα πραγματικά εκεί και μάλλον φώναζαν εντός αγωγικών, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει σοκαριστικά κενά σε αυτό το σύστημα, μια σχεδόν χειροκίνητη παιδική προστασία, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Καταγγελίες, αγγελικές εντολές, φάκελοι νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, τα παιδιά που βρίσκονται για ένα διάστημα στο κενό και τελικά χάνονται από το ραντάρ των οποιοδήποτε υπηρεσιών, αν πούμε ότι τα είχαν βάλει στο ραντάρ τους. Το ενιαίο πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων παραμένει ακόμη στην προεργασία. Σήμερα αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ενώ οι αρχές ερευνούν το παρελθόν του 43χρονου που είχε το 2020 κατηγορηθεί, να θυμίσουμε, για αρπαγή, βιασμό, σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα εις βάρος μιας υπηκόου Γερμανίας. Ενδεχομένως να είναι η γυναίκα η οποία λέει ότι είναι Γερμανίδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα και βεβαίως στα χέρια της δικαιοσύνης. Κάπως έτσι περιγράφεται και καταγράφεται η επικαιρότητα σε μεγάλους τίτλους, όπως κανείς μπορεί να τους διαβάσει. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνδέει το χθες με το σήμερα και βεβαίως με τη μουσική της, με τις επιλογές της. Και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει εάν καλέσει στο 210-48-00-170 έως και 174. Και εμείς αμέσως τώρα πάμε στην παράθεση και ανάγνωση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Συνέχεια, βεβαίως, πάντα η ακρόαση των ρεπορτάζ των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωση του Γενικού Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος Κομισιόν, τώρα, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κ. Ρούτε για το περιστατικό αυτό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία μετά την υβριδική αυτή επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλαδιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε όμως πού βασίζει την κατηγορία του αυτή και είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες αντί της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά τις προβλήματα από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα μιλήσει αύριο Πέμπτη στο Ηράκλειο της Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη 3 του Σεπτέμβρη. Μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας που ισχύει στην ενεργειακή κρίση απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογίας με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουσης είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ό,τι ακούσετε το Σάββατο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Τόνισε με συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει στην Διεθνή Εκθέσεις Θεσσαλονίκης με τις κοστολογημένες προτάσεις του με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων, δήλωσε η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδος, η κυρία Ρένα Δούρου. Με έμφαση στην κοστολόγηση και στο αφήγημα πως το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δεν θα περιλαμβάνει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη τις οικονομικές του προτάσεις. Φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζονται έναν δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως και 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την Ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτοσκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν εχθές Τρίτη τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, εχθές Τρίτη 4 τουρκικά ντρόουνς έκαναν 6 παραβάσεις στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια τακτική. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς επεραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας. Τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά το ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος. Όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ. Αναφορικά με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στις κινήσεις ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του. Μετέωρο το αν θα εκλεγεί τελικά σήμερα η Έλενα Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής, μετά και την έντονη φημολογία ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουν. Θυμίζουμε ότι η Έλενα Ακρίτα προτείνεται για τη θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αντικατασταθεί η Όλγα Γεροβασίλη, που είναι πλέον ανεξάρτητη. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυροδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωσαν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδος όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας για την υπόθεση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Κρίσιμη θεωρείται και η λήψη που καταθέσουν από τα ίδια τα παιδιά, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους των σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Μεταξύ και το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν και το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε $95 το βαρέλι με άνοδο άνω του 5%. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας παρανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου, θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν, οι 6 σοβαρά σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με την Διεύθυνση, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς συνένεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από τους πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους 3 νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βραήλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στην γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με ελεγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 440 ευρώ. Προέκταση του χεριού έχει γίνει το κινητό τηλέφωνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά πλέον λειτουργεί και ως μία από τις βασικές πύλες πρόοδος στο διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα τέλη του 2025 οι ενεργές συνδέσεις κινητής που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων ξεπέρασαν τα 10,46 εκατομμύρια από 9,78 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα. Και στην αθλητική επικαιρότητα, για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2 με σκορ 2-2. Ένα μέτρο μεταδόθηκε εχθές από τη τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό Κηφισιά, 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Ντέιβις, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετακάρπιο. Στην Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τον Αγγλικό Σύλλογο. Ακόμη μια σημαντική διάκριση για την ελληνική αποστολή στους 20ους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο, καθώς ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε δεύτερη θέση στο άλμα εισήψους και πρόσθεσε το τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας στο στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση κατέκτησε ο Στέφανος Ξένος στο τουρνουά καράτε, ενώ το χάλκινο μετάλλιο και η εθνική γυναικών στο χάντμπολ. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη, το νούμερο 33 στον κόσμο, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open, νικώντας 2-1 την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο, στη Νέα Υόρκη. λεπτό λοιπόν, είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Και βεβαίως, επιστρέφοντας στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει αυτήν την ώρα από την Αθηνά Μαράκη, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την Γερμανία και την Ρωσία, με τις ανακοινώσεις, με τις δηλώσεις, όλα αυτά για τα οποία τόσο οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσαν εχθές, αλλά και βεβαίως απαντήσεις από τον Πούτιν, ο οποίος είναι στο Κυργιστάν, συναντάται με τον Ερντογάν, όλο αυτό η κίνηση, η κινητικότητα η οποία υπάρχει στην διεθνή επικαιρότητα, στη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση, είναι αυτή η οποία φυσικά βεβαίως φέρνει και δηλώσεις, φέρνει αντιδηλώσεις, φέρνει αντιδράσεις και φυσικά έχουμε πολλά και να ακούσουμε αλλά και φυσικά να συζητήσουμε. Πριν όμως ακούσουμε την Αθηνά Μαράκη, εγώ να υπενθυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί όλους εμάς αυτή την ξεχωριστή συναυλία που έχει ετοιμάσει για τις 14 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρωμα Στάδιο. Μας περιμένουν όλοι και όλες, όλοι οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας εκεί, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρωμα Στάδιο, διότι η μεγάλη συναυλία φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα λοιπόν, 14 του μηνός, με την Γαλάνη, τον Διονυσίου, τον Ταλάρα, τον Πασχαλίδη, την Σάτη, τον Τριταφυλλίδη, την Τζαλιγοπούλου και τη Φασούλη. Θα βρείτε στο ticketmasters.gr και φυσικά περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πάντα οι δράσεις, όλες οι συναυλίες, όλες οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχουν σκοπό το περιβάλλον και φυσικά η αγορά δεντρελίων, αλλά και φυσικά η φροντίδα αυτών από τις δεντροφυτεύσεις που θα ακολουθήσουν στην νέα φυτευτική περίοδο. Τιτλιδίσουν και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μέχρι την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, να είστε καλά με τα δικά σας μηνύματα, θα έρθω και σε αυτά. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ανατολή του ηλίου 5 λεπτά πριν από τις 7, δύση του ηλίου 7 λεπτά πριν τις 8 το απόγευμα και το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση 3 του Σεπτεμβρίου. 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ. 1966 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη με 5-0-5. 1997 έχουμε τη σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που εξαπολύει σαν σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης. 1878 γεννιέται ο Ιων Δραγούμη. Το 1883 ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσιολόγος, ενώ το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπερίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. 1877 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης, για ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1973 φεύγει ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, τι άλλο, Χόμπιτ και Άρχοντας Δαχτυλιδιών και πολλά πολλά άλλα. Ενώ σαν σήμερα φεύγει μια από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, φεύγει από τη ζωή το 1984 ο Μάνος Κατράκης. Και 2014, εδώ στα πιο κοντινά μας, φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγάλους συνθέτες, μια από τις πολύ πολύ ωραίες φωνές και μια από τις πολύ επιτυχημένες συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε στη μνήμη του. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής.

Καλημέρα Θεοδόση Πάνο, καθώς κατέργησε τον Κεφισό. Καλημέρα, πρόσεχε και τον Γκόμβε, πρόσεχε και τις κάμερες και όλες και όλοι φυσικά. Δεν είναι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί οφείλουμε να προσέχουμε και να δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Είδατε και ακούσατε μάλλον πόσα τροχαία είχαμε, δυστυχώς, και ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς αυτήν την ώρα, επαγγελματίες και μην, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλημέρα στην κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, καλό πρωινό Τάνια από την Κυψέλη. Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, με την Καγκουροχώρα. Καλημέρα, Κάμο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και να και ο Τάκαρος επέστρεψε στην εργασία του. Καλημέρα, Τάκαρε, ελπίζω να ξεκουράστηκες λίγο. Θα έχεις και κάτι άλλο, φαντάζομαι, θα κρατήσεις και για τις υπόλοιπες, για τους επόμενους μήνες. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και μετά τον Τόνι Βαρδί, λίγα χρόνια μετά, το 2021, ίσως μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής, της ιστορίας, πολιτικός αλλά και συγγραφέας, πολύ συζητημένη προσωπικότητα, φεύγει από τη ζωή το 2021, ο Μίκης Θεοδωράκης.

0: είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη και να δούμε λίγο ακόμα, να ειδούμε τι θα δούμε είναι το θέμα και πάμε σε όλα αυτά που έχουμε μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και Ρωσίας, Ευρώπης και Ρωσίας, διότι κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους, θυμίζουμε, στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο, στον προηγούμενο μήνα. Περισσότερα από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle.
1: Είχαμε πριν από λίγο μια κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, Ντόμπριν και Βάντεφουλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου βρίσκεται η Ρωσία. Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
2: Και ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Το Βερολίνο λοιπόν θα κλείσει εδώ στη Βόνη, στο Bad Godesberg, την παλιά πρεσβεία, το μεγάλο υπερπροξενείο, όπως το λένε, το μεγάλο προξενείο της Ρωσίας, το οποίο στεγάζει βέβαια πάρα πολύ προσωπικό και πολλοί θεωρούν ότι εμπλέκεται και σε σενάρια μυστικών υπηρεσιών. Θα κλείσει επίσης το πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το ρωσικό σπίτι, όπως το λένε, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος, στη Γερμανία. Και
2: μοιάζουν
1: Γερμανία, το Βερολίνο,
2: με διπλωματικές κινήσεις, ναι. Ωστόσο είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει, να κλείσει τον όποιο πιθανό ρωσικό θύλακα επί γερμανικού εδάφους.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους πράκτορες μιας χρήσης, όπως τους λένε, πράκτορες χαμηλού επίπεδου, που αναλαμβάνουν ακριβώς να κάνουν μία φορά τέτοιες αποστολές. Θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι εδώ στη Γερμανία και θέλουν, ελπίζουν, κλείνοντας προξενείο και ρωσικό σπίτι που θεωρούνται κέντρα συνεννόησης και συντονισμού για τέτοιες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Και βεβαίως περιμένουν και περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη και περιμένουν επίσης και περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, κάτι που θα ζητήσει ο κύριος Βάντεφουλ από τους ομολόγους του απόψε το βράδυ και στο Δουβλίνο.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώχαν Βάντεφουλ, υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Τα μοτίβα και οι πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σε δήλωση τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κύριο Ρούτε για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Μόλις λίγα λεπτά από τις γερμανικές ανακοινώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προχώρησε σε ανάρτηση στο X, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Γερμανίας και προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν την Ένωση ενωμένη παρά τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες. Το μήνυμα είναι σαφές, έγραψε. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση. Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε στη ρωσική επιθετικότητα. Θα αποτρέψουμε όποιον επιδιώκει να υπονομεύσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας. Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αλλά θα αποτύχει. Η φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε ότι θα συζητήσει για το θέμα αύριο με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος επίσης εξέφρασε σε ανάρτησή του την αλληλεγγύη της συμμαχίας μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Ο Μαρκ Ρούτε έκανε λόγο για ξεκάθαρα στοιχεία και χαιρέτησε τα μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση ως απάντηση.
2: Υπάρχει όμως και μια πρώτη σφιγμομέτρηση, αντίδραση αν μπορώ να πω, από τη Μόσχα, που κάνει λόγο για αντιρωσικές ενέργειες.
3: Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, αποδίδοντας προφανώς σε αντιρωσικό αίσθημα τις καταγγελίες του Βερολίνου.
0: Τώρα, Βλαδιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε πάντως σε τι βασίζεται η κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε πάντως σε τι βασίζεται η κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας ως απρόκλητες και απερίσκεπτες. Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, οι ρωσικές προσπάθειες υπονομεύουν την ενωμένη μας αποφασιστικότητα και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και είναι προσπάθειες μάταιες και καταδικασμένες να αποτύχουν. Αναφέρθηκε μάλιστα, Λένα, και ο Βρετανός Πρωθυπουργός στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν ότι επιθέσεις αυτού του είδους θα έρθουν αντιμέτωπες με την αποφασιστικότητα των συμμάχων, ενώ επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση του Λονδίνου για στήριξη της Ουκρανίας. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ξένο σε ενέργειες εχθρικών κρατών. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που στο στόχαστρο μπήκαν περιουσιακά στοιχεία του πρώην Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

0: Ερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα και υψηλότερη αιτία τώρα κατέγραψε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης και πλέον η αύξηση των επιτοκίων πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 7η θέση και μπορεί να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην ενέργεια που σκαρφαλώνει στο 15,3% και με έναν δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει και φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ. Πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζουν ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Χρήστος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
1: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
2: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat από το 2,7% ανέβηκε στο 3,7%, η 7η υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Παρότι οι τιμές στα τρόφιμα συγκρατήθηκαν, η ενέργεια κατά πρώτο λόγο και οι υπηρεσίες δευτερευόντως ήταν οι συνιστώσεις της εκτόξευσης.
3: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πάνω από το μέσο όρο, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Όταν είναι λίγο πάνω γίνεται χαμός, όταν είναι λίγο κάτω δεν το συζητά κανείς.
2: Όλα αυτά την ώρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.740 κωδικούς σούπερ μάρκετ και μεσοσταθμική μείωση 9,5%.
4: Ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά. Έχει αρκετά προϊόντα.
5: Μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα κάτι που να πω wow, κάτι έγινε.
2: Ένας στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων έχει διψήφια μείωση που φτάνει έως και το 44%.
6: Στις σοκολάτες έχουμε μέση μείωση 12,5% και 9 κωδικούς με πάνω από 20. Τα γαλακτοκομικά σύνολο έχουμε στο 9%. Και στο κρέας υπάρχει περίπτωση και να μην βγάζουν οι αλυσίδες καθόλου λεφτά είτε και να μπαίνουν μέσα.
7: Η κρέας που πήρα υπάρχει μια μικρή μείωση αλλά...
2: Η μελέτη πάντως των στοιχείων της πλατφόρμας Πόσο Κάνει δείχνει ότι παρά τις σημαντικές μειώσεις, αρκετά προϊόντα συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη τιμή από ό,τι στις αρχές Ιουλίου, όταν και έγινε γνωστή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, γεγονός που σημαίνει ότι το moratorium στις αυξήσεις τιμών που είχε συμφωνηθεί για τον Αύγουστο δεν τηρήθηκε στο σύνολό του.
8: Αυτό που συνέβαιναν δηλαδή στις εκπτώσεις, ανέβαζαν την τιμή και μετά η τιμή ήταν υψηλότερη από την αρχική τιμή. Το βλέπουμε και στην κατάσταση αυτών των 1.700 κωδικών.
2: Για παράδειγμα, γάλα συμπυκνωμένο σε συσκευασία των 6 κόστιζε στις 8 Ιουλίου 5,59 ευρώ. Στο τέλος Αυγούστου είχε εκτοξευθεί στα 7,54 ευρώ για να υποχωρήσει στα 6,78% με τη μείωση, παραμένοντας όμως πάνω από 20% ψηλότερα από την τιμή του Ιουλίου.
0: Τώρα, διαβάζοντας από το δίκτυο της εφημερίδας Καθημερινή, η τελευταία σελίδα της ομών της Καθημερινής, βλέπουμε και διαβάζουμε ότι στο 1,7 μείωσε η Moody's την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδος φέτος το 27 και από το 2,1 πριν, ωστόσο, επισημαίνει πως παραμένει ισχυρή. Ο οίκος υπογραμμίζει πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις θεσμούς αλλά και στη διακυβέρνηση, σε ισχυρότερες επενδύσεις και ένα υγιέστερο τραπεζικό τομέα. Η ισχυρή απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, όπως εκτιμά, αντισταθμίζοντας έτσι εν μέρη προκλήσεις όπως τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία. Στα κύρια επιστοτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος, η Moody's τοποθετεί το ισχυρό ιστορικό εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους, τις περιορισμένες ανάγκες δανεισμού καθώς και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην παράθεση των δεδομένων της οικονομίας μας. Ερχόμαστε τώρα στις γεωπολιτικές.

0: αλλαγές, διότι σε ταραγμένα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων η κατεύθυνση θα κριθεί και από την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος και της Κύπρου. Στο τουρκικό κρεσέντο, η Αθήνα διεθνοποιεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και στέλνει μήνυμα ετοιμότητας προς πάσα κατεύθυνση. Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
1: Με την άγκυρα να εντείνει τις προκλήσεις της, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς να την κατονομάσει, προσερχομένως στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Wicklow.
2: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Αχίλιος πτέρνα για την Τουρκία η ασπίδα του Αχιλλέα, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών.
2: Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
1: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο για την ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρουσιάζουν τη συμφωνία ως μια κίνηση που ενισχύει τον αμυντικό άξονα Αθήνα-Τελαβίβ και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις στρέφεται κατά της Τουρκίας.
0: Τουρκική πάντως κινητικότητα λοιπόν, καταγράφηκε νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Αταλίας εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ ως τις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για την εξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά, όπως όφιλε, εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θάλασσας του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική αυτή δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν χθες τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, 4 τουρκικά ντρόουνς έκαναν 6 παραβάσεις στο FAER Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον εθνικό αέριο χώρο στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντιση Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στην δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορία ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος και όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική φαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ.
3: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική φαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξοι οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία. Η ουσία ποια είναι, ότι πράγματι μπορούμε να προσπαθούμε να απομειώνουμε εντάσεις, να βελτιώνουμε τις διμερείς σχέσεις, να έχουμε ηρεμία. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας, εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας. Μπορεί αυτό να συμβεί σήμερα, αύριο, σε κάποια χρόνια. Αλλά να έχει ο ελληνικός λαός μια πλήρη κατανόηση ότι μόνον τότε θα έχουμε μακρά ειρήνη στην περιοχή μας.
0: Αναφορικά τώρα με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα σκηνής ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γέρα Πετρίτης κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του. Αλλάζουμε θέμα και μοντέλο φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργεια που ίσχυε στην ενεργειακή κρίση απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση λοιπόν που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογία με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Ενώ εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουση είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ρεπορτάζ αναλυτικό από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ.
5: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
6: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
4: Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, απαντώντας στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια.
5: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, ως κυβέρνηση, έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας.
6: Αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις οι οποίες δεν μας τιμούν, νομίζω, ως πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο, όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι με τα φαντ.
4: Η μάχη για τη δεύτερη θέση συνεχίζεται. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
5: Ο κύριος Τσίπρας πήρε απόφαση να ξαναμπεί στο πολιτικό προσκήνιο. Δικαίωμά του δημοκρατικό. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
7: Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου.
4: Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα άλλα κόμματα.
8: Την ώρα που ο υπουργός θα κάνει εξαγγελίες από μέσα, απ' έξω, ο κόσμος θα κάνει τις δικές, οι εργαζόμενοι θα κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες για το πώς πρέπει να ζει κάποιος σήμερα.
9: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της εσχοκέρδειας.
10: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ρύθμισης της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
4: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Υπενθυμίζουμε σήμερα το απόγευμα στις 8 και ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης ο κύριος Αλεξίπρας θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα αναφορικά μέτα της οικονομίας, ενώ αύριο το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για όλα αυτά με αφορμή και την επέτειο ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Μας φροντίζει εδώ, επιμελείται τον καφέδων μας. Σε καλά Σωτήρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην κυρία Φροντίδα από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στη Μαρία από το Χαλάνδρι, στον κύριο Στέφανο από το Γέρακα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι πλέον φανερό ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει να πέσει οτιδήποτε λέγεται από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ακόμη και αν αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα στροφής προς τα δεξιά. Οι αναφορές του κυρίου Τσούτσια εδώ στον Sky ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρκετό λάος, λοξοδρόμησε τις πορείες και έβγαλε απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό τα στελέχη που αναδείχθηκαν επί των ημερών του. Μια μέρα μετά, ο πρώην Πρωθυπουργός επανήλθε με όχημα την Woke Agenda και την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Πολιτικός φερετζές, η δεξιά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
11: Φουντώνει ο πόλεμος κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ρίχνει ο ίδιος το δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα 24 ώρα και ανοίγει ξανά τα χαρακόμματα για τη Woke Agenda με αφορμή τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
12: Το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
13: Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση, στο δημοσίευμα το σημερινό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική. Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, το γυνάτι οποιοδήποτε. Το λέω και το εννοώ, τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές.
11: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι, απαντώντας ότι στον ΕΟΠΗ έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και έριξε ένα πολιτικό καρφί.
14: Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία.
11: Είχε προηγηθεί το λίγον από λάος με τον Γιώργο Καρατζαφέρη να ανοίγει τον παλιό φάκελο των μεταγραφών Γεωργιάδη και Βορύδη από τον λαό στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
15: Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει.
11: Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στην κριτική Σαμαρά για τη διεύρυνση με καραμαλή, υπενθυμίζοντας το μεσηνείο πολιτικό ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας είχε φέρει στο κόμμα και τον πολιτικό του μέντορα μαζί με άλλα στελέχη.
6: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
11: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπενθύμησε στον Αντώνη Σαμαρά το Υπουργικό Συμβούλιο του, όπου στο τραπέζι κάθονταν στελέχη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Λάος.
16: Κάναμε μια συμμαχία για να σώσουμε τη χώρα και το καταφέραμε. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχουν αυτές οι κουβέντες.
11: Στον καυγά μπήκε και η Ελληνική Λύση.
14: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά και χαλάει μια φιλία πολλών ετών.
11: Η οποία ανακοίνωσε ότι οι επιλογές άλλο και ακαθόριστο αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα.
0: Ο στενότερος συνεργάτης επί των ημερών του μεγάλου Μαξίμου Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος και τον ακούτε εδώ κάθε μέρα μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο 11 με 12, έδωσε χθες απάντηση, διότι επί διακυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά στον ΕΟΠΗ, στο φύλλο του ασθενή, υπήρχε η ένδειξη «Άρεν θύλει άλλο». Κάτι που οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO. Δήλωσε στην εκπομπή εχθές η Evening Report στο One, ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, κύριος Γιώργος Μουρούτης. Θα το ακούσετε και εδώ βεβαίως. Θα το συζητήσει και με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11 το πρωί. Εδώ η Αθηνά Μαράκη για το Δελτιδίσον των 6, ο Γιώργος Φιάλτης με το 2ωρό του, με πολλά και ενδιαφέροντα και δικά σας ζητήματα. Πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, μην χάσετε και ο Άρης Πορτοσέλτα, αλλά και ο εξώστης, πολλά και ενδιαφέροντα και φυσικά και το σχόλιο το, όπως κάθε Τετάρτη του Σταύρου Θοδωράκη. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Μια χαρά.
17: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
19: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αναρτήση του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί την σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι το Ιράν απλώς βιώνει το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα αγωνιστεί. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσα τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακέι, καταδίκασε την επίθεση στο γάμο. Ο κατάλογος των φρεκαλαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ζολ Φαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγίου του Ιράν. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή 1 έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας. Ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να βρεθεί η αιτία της πυρκαγιάς. Για την link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα γκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ωραία, το τραγούδι έχει πολύ ωραία μηνύματα, να σας πω την αλήθεια, και θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι και όλα όσα λέει. Κυρίως ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πολύ φοβάμαι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, θα μου πεις δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα το πρωί ψάλτη. Αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και αυτά τα οποία ατέρμονα γίνονται εντός των συνόρων, είναι για να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά θα εξηγηθώ και αργότερα. Καταρχάς, φίλοι ακροατές, πάλι ζέστη, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 4 και 4. Αφού σκέφτηκα το πρωί, λέω ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά. Η πιο ωραία ώρα, του λέω και στον Κωστάκη απέναντι που είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θεωρητικά και αυτός είναι μηχανόβιος, αλλά τώρα τελευταία όλο με αυτοκίνητο κυκλοφορεί, τα έχει παρατήσει τα της μηχανής. Εμείς λοιπόν τα παππούδια που καβαλάμε τη μηχανή και κατεβαίνουμε από τα βόρεια προάστια που λέει φίλος ακροατής, είναι η πιο ωραία φάση 4 ώρα το πρωί. Το σπίτι μέσα είναι φούρνος. Όταν σας λέω φούρνος, φούρνος. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα λάθος εκεί κατασκευαστικό με το air condition, το οποίο δεν μπορούμε να το ανάψουμε γιατί χτυπάει πάνω στο κεφάλι μας. Οπότε την πατήσαμε. Οπότε με έναν ανεμιστήρα τι δουλειά να κάνεις. Έρχεται και ο Άρης, ο σκύλος, και αυτός πάνω στο κεφάλι μας, γιατί έχει μια ανησυχία γενικότερα τώρα τελευταία. Μεγάλωσε και αυτός. Οπότε λέμε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή, ρε παιδί μου, αυτά τα περίπου, ξέρω εγώ, 25 λεπτά που κάνουμε. Γιατί σιγά σιγά κατεβαίνουμε, γιατί φοβάται το θεριό το Γιάννη και ο Γιάννης το θεριό, με αφορμή και τα γεγονότα που συμβαίνουν με τις μοτοσυκλέτες. Έβλεπα σήμερα κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι το τελευταίο 8μήνο έχουν γίνει, λέει, 2.300 τροχέα με μηχανές. Πω! Σας έχω πει τη φάση, έτσι. Ανάβει πράσινο φανάρι και εγώ δεν ξεκινάω. Περιμένω, λέω, κάποιος τελευταίος θα περάσει από την άλλη μεριά. Με αφορμή και αυτό που έγινε χθες με τους 3 νεκρούς. Λοιπόν, τρέμει το φιλοκάρδημα, αλλά τι να κάνω, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και πάλι ζέστη. Και πάλι ζέστη. Θα τελειώσει αυτό το πράγμα που περπατάμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν στοιχεία τα οποία ανέβασε ο κύριος Θεόδωρος Κολυδάς, συνταξιούχος πλέον, μετρολόγος βεβαίως, SAE. Ο Αύγουστος, λέει, ήταν σαφώς θερμότερος από τα συνήθεια επίπεδα της περίοδου 2005-2026, χωρίς, λέει, να πλησιάζει ακραίες κορυφές των θερμότερων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος. Στη μέση θερμοκρασία, λέει, ο Αύγουστος ο φετινός εμφανίζει απόκτηση περίπου συν 0,72, δηλαδή, εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά πιο ψηλά, και κατατάσσεται, λέει, τέταρτος θερμότερος της περίοδου. Θερμότερη ήταν ο Αύγουστος του 10, του 24 και του 21. Ο φετινός Αύγουστος, λέει, ήταν θερμός, αλλά όχι, λέει, στην κατηγορία των πραγματικών ακραίων ετών. Και δίνει και άλλα στοιχεία ο άνθρωπος αναφορικά με τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, και αυτό το είναι τραγούδι αυτό, γιατί μου το λένε και εμένα και εγώ δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Σου χρωστάω ένα Αύγουστο, μου χρωστάς ένα Αύγουστο. Τι είναι αυτό, τραγούδι είναι, Καλά. Εντάξει, βάλτε και αυτό στα χρωστούμενα, Κωστάκι. Δεν θα βρούμε άκρη στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες λοιπόν, θα ήθελα σήμερα τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε ακόμα στην 52η μέρα του Αυγούστου, που λένε κάτι φίλοι μου κλπ. Γιατί κάνει και ζέστη με αυτή την έννοια. Να μιλάμε για τον κατάλογο, λέει, με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Βγήκε λοιπόν αυτός ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει καμία πόλη στις 10 πρώτες. Θα μου πεις, η Αθήνα, ποιες άλλες πόλεις? Όχι, δεν είναι ισχύ αυτό. Υπάρχουν και άλλες πόλεις για να μπορέσει να ζήσει κάποιος, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές κλπ. Αλλά για να μην σας ζαλίζω, καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος για δεύτερη χρονιά είναι η Κοπενχάγη. Γιατί, λέει, έχει, προσέξτε, συνδυασμός κορυφαίων επιδόσεων στη σταθερότητα και τις υποδομές, στο εξαιρετικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και στην υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Η έρευνα έγινε, λέει, σε 173 μεγαλοπόλεις παγκοσμίως. Όπου εκεί, λέει, μπήκαν διάφορα κριτήρια όπως είναι η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός, μάλιστα. Άρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπεχάγη, δεν ξέρω αν έχετε πάει η Κοπεχάγη, έχω να πάω χρόνια να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη, λέει, αναρριχήθηκε 3 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 66η θέση. Χαμηλά, πολύ χαμηλά, Βελτιώθηκαν εκεί, λέει, οι δείκτες σταθερότητας. Εκάμφθη η εγκληματικότητα. Ποια εγκληματικότητα? Χθες η άλλη μια γυναίκα να πήγε μαχαίρωσε δύο. Η μία που έχασε τη ζωή της ήταν και αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Αμερικής. Τα μάθα αργότερα, το απόγευμα χθες, με αφορμή και ανακοινώσεις που κάνανε εκεί. Το Βανκούβερ επίσης, λέει, έχει τσιμπήσει και βρίσκεται στην ένατη θέση. Καταβαραθρώθηκαν, λέει, οι πόλεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του κόλπου. Μάλιστα. Η Ασία ανέβηκε, λέει, αρκετά, αλλά για να μην σας λέω πάρα πολλά, δεν έχει κανένα νόημα τώρα, αλλά είχε, άρεσε αυτό να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, Κοπενχάγη πρώτη, Βιέννη, Ουστεράιχ δεύτερη, Αυστρία, Μελβούρνη τρίτη, Σίδνεϊ τέταρτο, Ζυρίχη πέμπτη, η Γενέβη έκτη, η Οσάκα στην Ιαπωνία στην έβδομη θέση, η Αδελαίδα όγδοη, το Βανκούβερ ένατο και τέλος στη δέκατη θέση το Τόκιο στην Ιαπωνία. Αυτές, λέει, είναι οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Καταλάβαμε. Δεν είμαστε εμείς όμως. Δεν είμαστε εμείς, Κωστάκη. Έχουμε θεματάκια εμείς. Μικρά, μεγάλα, υποδομές ενδεχομένως. Κυκλοφοριακό, κόμβος. Το ξέρεις, θυμάσαι την ατάκα την ωραία της ελληνικής ταινίας. Χωριό, αλλά κόμβος. Το θυμάσαι αυτό που είχα πάει ένα ζευγαράκι περίεργο κλπ. Και λέει. Το χωριό, λέει, χωριό, λέει, αλλά κόμβος. Να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με την κίνηση, παιδιά. Διότι η κίνηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ο Λιομιχάλης Γαρ, εδώ στη δική μας οικογένεια. Κατά τα άλλα, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, φίλε ακροατή, σήμερα. Δηλαδή, εγώ γενικά έχω μια... Ρε παιδί μου, θέλω να έχω μια αισιόδοξη ματιά για τα πράγματα, αλλά ακούγοντας καταρχάς τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γερμανία με αφορμή αυτή την, θα λέει κανείς, ψυχροπολεμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται με τη Ρωσία, με αφορμή και τις ανακοινώσεις που κάνανε χθες οι Γερμανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών για το χτύπημα, για τον ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους εκεί της Deutsche Welle, μου λέγανε ότι η Λειψία, το αεροδρόμιο, λέει, είναι κομβικής σημασίας για τα πυρομαχικά τα οποία μεταφέρονται, λέει, από δυτικές χώρες ή χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία, στην Πολωνία και από εκεί στην ίδια την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και μέτρα. Κλείσανε διπλωματικές αποστολές, κάτι ρωσικά σπίτια, κάτι διώξανε και τον πρέσβη, νομίζω. Μάλλον εκλήθηκε ο πρέσβης στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί το Βερολίνο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Έχουμε τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, με αυτά τα οποία τεκταίνονται ως περιραίους ατμόσφαιρα τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα και εκεί έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα. Έχουμε ως απόρρια της Μέσης Ανατολής του πολέμου τα ενεργειακά τα οποία τσουρουφλάνε και ακουμπάνε και εμάς. Χθες μιλούσαμε με έναν ειδικό, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, έχω ήδη συνεννοηθεί γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων διεθνώς. Εννοώ τα γνωστά και μη εξαιρετέα κλειθάρια, σιτάρια, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία είναι χρηματιστηριακής αξίας, τα οποία όλο και τσιμπάνε. Άρα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά που φαίνεται ότι πάλι ζεσταίνεται το κλίμα. Τώρα άνοιξα σήμερα το γνωστό Marine Traffic για να δω λίγο τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Όμως έψαχνα να βρω αυτό το τουρκικό πλοίο, το Tubitak Marmara. Αυτό είναι ερευνητικό πλοίο, λέει, της Τουρκίας, το οποίο έχει πάει σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι η Τουρκία έχει ανακοινώσει Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο νότια του Καστελορίζου. Περιέργως πως, το λέω και για το Υπουργείο Εξωτερικών αν ακούει τέτοια ώρα. Το Marine Traffic, αν πάει κανείς κοντά νοτίως του Καστελορίζου, αναφέρει ότι εκεί υπάρχει, λέει, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο με το όνομα Φετιγέ Κάς. Ενώ δεν έχει το αντίστοιχο, υποτίθεται, της Τουρκίας που ανακοίνωσε μεταξύ Σαμοθράκης και, πώς το λένε, και Λέσβου. Εκεί δεν λέει τίποτα. Αλλά λέει κάτω ότι τώρα πώς έγινε αυτό, Μπορώ να καταλάβω. Το τουρκικό πλοίο λοιπόν βρίσκεται εκεί. Το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, αυτό το ερευνητικό πλοίο, ένα μικρό πλοίο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι πληροφορήθη, παρακολουθείται κοντά από πολεμικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Λοιπόν, διότι εκεί βγήκε μια νότα από την πλευρά της Τουρκίας για αυτές τις έρευνες επί του ύδατος, λέει, προσέξτε, όχι επί του πεδάφους της θάλασσας. Βγάλαμε εμείς άλλη νότα η οποία λέει ότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία για το συγκεκριμένο σημείο, διότι το σημείο αυτό ανήκει στην Ελλάδα. Αλλά το τουρκικό πλοίο λοιπόν, το ωκεανογραφικό, βρίσκεται εκεί για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε? Πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε, μάλιστα, μάλιστα. Η οικονομία γενικώς διεθνώς δεν πολύ πάει και καλά. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα κρατικά ομόλογα, θα σας πω αναλυτικά τα δεδομένα. Εμείς, όχι περίεργος πώς, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι αναταράξεις στα κρατικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι συμπαρασύρουν και τα προφανώς ελληνικά ομόλογα και έχουμε τσιμπήσει, είμαστε γενικώς σε απάνεμα νερά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, μετά τις 6.30, έτσι λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται και τι πιέσεις ασκούνται, λέει, τώρα. Είχαμε τις ανακοινώσεις χθες για τον πληθωρισμό, 3,7 ο πληθωρισμός, όχι ευχάριστα νέα. Είχαμε τα τιμολόγια του ρεύματος που ο μεγάλος πάροχος στα πράσινα τιμολόγια ανακοίνωσε μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, αφού δεν μπορούσε να απορροφήσει άλλα τα πράγματα, αυξήσεις. Βέβαια έκανε και την έκπληξη για ένα τιμολόγιο το οποίο έχει πολύ χαμηλές τιμές. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπό μας αργότερα εκεί στις 11 και 4. Στις 11 και 4, ωραίος. Στις 7 και 4 δίπλα έπεσα, παιδιά. Δίπλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, είμαστε με ανοιχτά ζητήματα και ανοιχτά θέματα από όλες τις πλευρές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς εδώ πέρα, εντωμεταξύ, εντός των ζυνόρων, θα έλεγε κανείς ότι, παιδί μου, το πολιτικό υλικό του τόπου, δεν ξέρω, έχει άλλη συχνότητα, βρίσκεται αλλού, ενδιαφέρεται για άλλα ζητήματα, πιο μικροκομματικής αίσθησης, θα έλεγε κανείς. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πρώτον, θυμίζω ότι υπάρχει το ζήτημα της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Και ακούω διάφορα χθες και μου λένε από εδώ και από εκεί, και θα ψηφίσουμε και δεν θα ψηφίσουμε και τι θα γίνει. Λες και τώρα η επιλογή της πέμπτης αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα πρόσωπο το οποίο, ο καθένας έχει τις ιδιομορφίες του και τις ιδιαιτερότητές του. Αλλά δεν είναι το μείζον πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σας λέω. Μου έρχονται από εδώ και από εκεί τι θα γίνει και πώς θα φτώ και αν θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν και δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. Έρχεται λοιπόν εχθές, η χθεσινή μέρα, με ένα πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία, άλλο μείζον θέμα στο νεοποί Κωστάκη. Αυτός, λέει, που παραγγέλει τα φάρμακα πρέπει να δηλώσει αν είναι άρεν, θύλι ή κάτι άλλο. Πω! Γκρεμίστηκαν φούρνοι και εκκλησίες. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και άρχισε walk agenda. Oh! Ωραία, τι τράβα. Και μετά λέει ότι υπάρχει απαξίωση της πολιτικής, κυρίες και κύριοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με τέτοια ανοιχτά ζητήματα, όχι ότι έχουν την αξία και τη σημασία τους, όπως και η ιστορία της Κυψέλης. Βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που αναφέρεται στα ασυγχώρητα κενά, λέει, στην προστασία των παιδιών. Και χθες ζήτησα από το Χαμόγελο του Παιδιού και μου έδωσαν κάποια στοιχεία αναφορικά με το τι γίνεται με τις κλήσεις οι οποίες γίνονται στο κομμάτι αυτό. 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης σε 3 μήνες στην γραμμή 1056. Μιλάμε για το καλοκαίρι το φετινό. Το Χαμόγελο του Παιδιού διαχειρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 432 αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης και παρήχε υποστήριξη στα παιδιά που εμπλέκονται άθελά τους προφανώς σε τέτοιες ιστορίες. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού που απαιτούσαν παρέμβαση. Να ενημερώνεται και η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε πολλές περιπτώσεις για να προλάβουν τα παιδιά. Και είχαμε και 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Γιατί και η ιστορία της Κυψέλης αποδεικνύει ότι είναι ένα παγόβουνο. Δηλαδή ότι βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι και το είδαμε αυτό τυχαία τώρα. Τυχαία, διότι δεν πλήρωσε ο υποτιθέμενος πατέρας εντός εισαγωγικών το Airbnb. Γι' αυτό έγινε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι το σύστημα τίποτα. Ενώ τα παιδιά είχαν πάει, λέει, στο νοσοκομείο πριν από ένα χρόνο. Άρα θέλω να πω. Θα μου πεις τώρα πρωί-πρωί, μας ζάλισε στον έρωτα, ψάλτη. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω το πρωί να λέμε άλλα πράγματα. Ωραία, ρε παιδί μου, χαμογελαστά. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο μείζον θέμα. Αν το πολιτικό υλικό του τόπου που βλέπει όλα αυτά τα οποία θα μου πεις πιο πολιτικό υλικό. Αυτό το πολιτικό υλικό. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ. Το οποίο εμείς το εκλέγουμε ή εμείς προτιθέμεθα να το εκλέξουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία ενώ καίγεται όλο το δίπλα και έρχεται η ώρα της φωτιάς και εμείς ασχολούμαστε με εκλογές και τα υπόλοιπα να μην τα χαρακτηρίσω, θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα χαρακτηρίσω, ζήτω που καήκαμε. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, 6 και 29 πρώτα λεπτά. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Η Μελάνια είναι εδώ, είναι ένα από τα ωραία παραδείγματα η Μελάνια για να χαμογελάσουμε, ρε παιδί μου. Καλώς το κορίτσι, καλώς το. Λοιπόν, ήρθε, είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, για το μαγκαζίνο των 7. Έρχεται από τις 5 ώρα το πρωί και ετοιμάζεται. Ε?
1: Έτσι, έτσι πρέπει, επιβάλλει.
0: Έτσι. Και επίσης θέλω να πω ότι σήμερα ούτε καφέ δεν έφτιαξες. Να το πω και αυτό.
1: Όλες τις λεπτομέρειες τη φορά.
0: Δεν θα πω άλλο, δεν θα πω άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ σταθερά στον Sky 100,3.
2: Στον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον Εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρινίζοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς που τέτοια ώρα μετακινήσετε ή τέτοια ώρα σιγά σιγά ετοιμάζεστε για να μαζευτείτε. Α, βλέπω σιγά σιγά τα της κίνησης να επανέρχεται σε κανονικούς για τους ρυθμούς της ημέρας. Και ακόμα δεν ανοίξαν και τα σχολεία που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, ότι γιορτάζει ο Μάμα σήμερα. Έχει ένα τραγούδι κάπου που λέει για τον Άγιο Μάμα, κάπου εδώ στον Πειραιά. Δεν το θυμάμαι όμως, Κωστάκι. Λοιπόν, Μάμαντος Μάρτυρος λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ιωάννου Κωνσταντινού Πόλεως του Νηστευτού. Αϊθαλά Διομήδους Ησυχίου Ευτυχίου και Παρθαγάπης Μαρτύρων. Πολύ ωραία ονόματα. Νηστεία και περισυλλογή λέει το εορτολόγιο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 7 και Δύση 6 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ. Ωραία, ωραία. Πάλι ζέστη όμως, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να πούμε καμιά καλημέρα πρωί-πρωί τώρα, για να τα βάλουμε και λίγο σε μια τάξη και αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρωί-πρωί μετακινείται, πάει στον Ασπρόπυργο. Με το καλό παλικάρι μου να πας και να γυρίσεις για τη σημερινή ημέρα. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει το καλύτερο πρόγραμμα, να ξέρετε. Λέει. Έχει λαϊκή στην Πεύκη σήμερα, okay, και στη γειτονιά μας είναι η άλλη λαϊκή. Μου λέει θα πάω, λέει, εκεί μετά το κολυμβητήριο. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τη γειτονισσά μου, είναι μια μαυρισμένη κυρία, ψηλή, αεράτη, την οποία τη βλέπω, εγώ πάρα τη βλέπω από τον μπαλκόνι, γιατί πηγαίνει πρωί-πρωί στη λαϊκή και στη γειτονιά τη δικιά μας. Αλλά η γειτόνισσα είναι εξαιρετική, μπράβο της. Και το πρόγραμμα το είναι σταθερό, δεν αλλάζει με τίποτα. Μη σας πω χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον παππού τον Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή? Όντως, σαν σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια, περάσαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κιμιονή, σε όλο όσο γράφετε. Μεγάλος όσο η Ελλάδα. Πανύψηλος όσο η τέχνη του. Καταπληκτικός ως άνθρωπος. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις. Λέω. Φίλος μας ο κύριος Κιμιονής έχει απόλυτο δίκιο. Είναι από τις μεγάλες απώλειες. Βέβαια μεγάλος η ηλικία με προβλήματα, αλλά ο άνθρωπος και τι πέρασε στη ζωή του, τι πέρασε στη ζωή του. Θυμάμαι την περίοδο που έγινε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης. Είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση τότε για και την πρόταση και την αποδοχή της πρότασης για την υπουργοποίησή του. Καλημέρα Μιχάλη. Ζούμε, λέει, στη χώρα που δεν εμπιστευόμαστε ούτε το πράσινο φανάρι. Και να φανταστείς Μιχάλη, επειδή είσαι και εσύ επαγγελματίας οδηγός. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Τα βλέπεις και εσύ, τι βλέπουμε και εμείς τη νύχτα. Αυτή την ώρα που μετακινούμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Καλυθέα. Και αφού ζεστανόμαστε, λέει, μα το ρεύμα είναι ακριβό. Τι θα γίνει, λέει, με τις μπαταρίες για να σωρεύουμε ρεύμα. Μαθαίνω ότι τρέχουν κάποια προγράμματα για την. Ναι, με σχετική καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων τρέχουν προγράμματα και διαδικασίες για την τοποθέτηση μπαταριών, τουλάχιστον την ώρα που έχουμε το φτηνό ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να το αποθηκεύουμε ούτως ώστε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε, όπως το κάνει η Βουλγαρία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Στη Βουλγαρία εξάγουμε ρεύμα φτηνό τις μεσημβρινές ώρες, το αποθηκεύουν οι Βούλγαροι λοιπόν, και όταν έρχεται η ώρα και θέλουμε ρεύμα, μας το στέλνουν ακριβό οι Βούλγαροι. Ωραία οι Βούλγαροι. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα τη τιμή, τι γίνεται μετά του ρεύματος σήμερα. Εδώ έχω τους σχετικούς καταλόγους, για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, πού ήταν, ρε παιδιά? Τα ρεύματα, χάσαμε τα ρεύματα, stop. Τι γίνεται, πού είμαστε? Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Να τη Ελλάδα, εδώ είναι η Ελλάδα. Τώρα, μπω, καλά. Εισάγουμε αρκετό ρεύμα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά δεν μου δίνει τιμές ρεύματος όμως σήμερα, γιατί δεν ξέρω. Τις μπλοκάρανε ενδεχομένως. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην πορεία όλο αυτό το πράγμα, για να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Κωνσταντίνε μου,
Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Δεν είναι. Σου πω εγώ τι θα κάνεις εκεί στο Λονδίνο. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Γεια σου Γεώργη, καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζω να είσαστε καλά. Λοιπόν, τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα, πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα Τα Νέα. Σωσό, καλημέρα. Βέβαια, περίμενε τώρα, ακόμα έχει αλλάξει η ώρα τώρα και το φως έρχεται αργότερα στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Λοιπόν, Τα Νέα έχουν σήμερα πρώτο θέμα για μια επίσκεψη που έκανε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο γνωστός Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την ατζέντα που είχε η επίσκεψή του αυτή, η οποία πέρασε χαμηλά. Λοιπόν, ενδεχομένως κάποιοι θα θεωρούν ότι ρε παιδί μου, ο επικεφαλής της ΜΙΤ στη χώρα μας, καταρχήν η ΜΙΤ θυμίζω ότι είναι μια υπηρεσία που έχει τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους, μιλάμε για τεράστια υπηρεσία, και τα αντικείμενα ή μάλλον τη λειτουργία τέλος πάντων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία όπως γενικά όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Λαμπρόπουλου σήμερα ότι στο πλαίσιο των επαφών συζήτησε, λέει, το ζήτημα ικανού αριθμού Τούρκων, λέει, μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στη χώρα μας. Σας θυμίζω και τα αρκετά περιστατικά και κάτι, πώς το λένε, δολοφονικές απόπειρες, αλλά και δολοφονίες Τούρκων στη χώρα μας. Τα είπε, λέει, και με τον Έλληνα ομόλογό του, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και για τα κυκλώματα, τα μεταναστευτικά και μια σειρά ακόμα θέματα, μικρά και μεγάλα. Και βεβαίως υπάρχει τώρα και το ζήτημα, διότι ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν πριν αναλάβει τη θέση αυτή ήταν αυτό που λέμε port parole, εκπρόσωπος, ήταν το δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν. Και σας θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής πριν τον Καλίν έγινε υπουργός εξωτερικών στον τελευταίο ανασχηματισμό που έκανε ο κουμπάρος μας. Υπάρχει λοιπόν και ένα φυσικό ερώτημα, θα λέγε κανείς, ότι μήπως μετέφερε και κάποιο μήνυμα από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας στην ελληνική ηγεσία, με αφορμή και το κλίμα το οποίο ζεσταίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα λέγαμε και χθες, μετά τις 16 Αυγούστου η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και οι δηλώσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν ζεσταίνονται εντός εισαγωγικών, και έχουμε τα τελευταία θέματα με την ιστορία της παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους που σας έλεγα και νωρίτερα, του Τουμπιτάκ Μαρμαρά, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, το οποίο έχει βγει εκεί νοτίως του Καστελορίζου για να κάνει, λέει, έρευνες με μια ναύτεξ η οποία δεσμεύει τη συγκεκριμένη περιοχή, τουρκική ναύτεξ, στην οποία εμείς βγάλαμε άλλη δική μας που είπαμε ότι δεν ισχύει, είναι παράνομη, διότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία στις συγκεκριμένες περιοχές ναύτεξ. Λοιπόν, και παρακολουθείτε από σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Είναι η αμφισβήτηση τώρα, ξέρετε. Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το λέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτός ο περίφημος χάρτης, όπου σε πραγματικό χρόνο το περίφημο Marine Traffic βλέπουμε τι τεκταίνεται με τα πλοία με ανοιχτούς πομπούς στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που βλέπω κινησούλα σήμερα, πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι αργά χθες το βράδυ μάθαμε ότι χτυπήθηκαν δύο ακόμα υπέρδεξαμενόπλια, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά ότι τα στενά είναι ανοιχτά και μπορούν να περάσουν και περνάνε πλοία. Μάθαμε αργότερα ότι υπήρχε στόλος υπό την κάλυψη των αμερικανικών δυνάμεων, όπου περνούσαν εκεί μεγάλες ποσότητες κυρίως Ιρακινού πετρελαίου. Έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών πριν κατά τη μία τα ξημερώματα, την είδα τη δήλωση αυτή, που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε, να ξέρετε, ότι σε περίπου, λέει, δύο χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία, προσέξτε τι λέει, δεν θα έχει καμία σημασία
του τι τεκταίνεται στα στενά του Ορμούς, διότι οι χώρες, λέει, πλέον της περιοχής που παράγουν πετρέλαιο κάνουν μια σειρά έργα, μεταξύ των οποίων και αγωγούς, όπου θα βγαίνουν σε άλλες περιοχές, λέει, οι ποσότητες των πετρελαίων οι οποίες παράγονται εκεί. Άρα, οι ποσότητες των πετρελαίων οι οποίες

να αντιμετωπίσουν τα ντρόν τα οποία ρίχνουν κατά κύριο λόγο οι Ιρανοί στις εγκαταστάσεις αυτές, και ότι είναι σε εξέλιξη μια σειρά, λέει, από έργα τα οποία γίνονται για την υλοποίηση, τεράστια έργα εντωμεταξύ, πολλά δισεκατομμύρια, για την υλοποίηση και την εφαρμογή σχεδιασμού για αγωγούς που θα μεταφέρουν τα πετρέλαια από εκεί που παράγονται σε άλλες περιοχές. Α, τώρα που λέω και για τους Αμερικανούς, έβλεπα επίσης και μια δήλωση που έχει κάνει ο πολύς Mr. Tesla, ο Musk, ο οποίος, αναφερόμενος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα συνεισφέρει, λέει, στην παγκόσμια οικονομία κάποια 3 εκατομμύρια και θα βοηθήσει, λέει, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προφανώς και κάποιες από τις δικές του επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει, λέει, ένα τεράστιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, όμως ταυτόχρονα, έλεγε ο Μάσκ, κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και μάλιστα, λέει, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάσκ, θα γίνει, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, μίλουσε για 20 ή 30 τρισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον παγκόσμιο όφελος. Σύμφωνα πάντοτε, ξαναλέω, με την οπτική του Elon Musk. Λοιπόν, τι άλλο τώρα θέλω να σας πω. Φτάσαμε παρατέταρτο, άρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κώστα Μασέ. Ναι, να μην το ξεχάσω. Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και με εντυπωσίασε. Οι χώρες της Βαλτικής έχουν συμφωνήσει. Οι χώρες της Βαλτικής, σας θυμίζω, ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, Και επειδή υπάρχει εκεί ένας πολύ μεγάλος φόβος με αφορμή την εξέλιξη των πραγμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με τη Ρωσία και με όλα όσα, ξέρετε, γίνονται με αφορμή, ξαναλέω, και αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από την πλευρά της Γερμανίας για μια σειρά ζητημάτων, η Εστονία, το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, έκανε χθες μια ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε ότι τον εναέριο χώρο της Εστονίας αλλά και άλλων χωρών της περιοχής, Λιθουανία, τον καλύπτουν άλλες νατοϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι εμείς καλύπταμε τα Σκόπια και καλύπτουμε τα Σκόπια και άλλες βαλκανικές χώρες, και τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Οι Τούρκοι, λοιπόν, μαζί με τους Ισπανούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, πραγματοποιεί πτήσεις ρέντινες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, άρα σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει τα αεροσκάφια αυτά να βρίσκονται στον αέρα για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο των Βαλτικών χωρών από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από την δεξιά πλευρά, όπως βλέπουμε το χάρτη, από την Ανατολή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι κοντοζυγώνει η ημερομηνία. 12 μέρες μένουν για την μεγάλη ετήσια μοναδικής ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Θα περάσουμε υπέροχα στη συναυλία αυτή. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, κάτι το οποίο κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για την φροντίδα των δενδρυλίων αυτών, αφού δέντρο φυτευτούν, και επίσης για μια σειρά ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάντε, λοιπόν, την καλή πράξη για να περάσουμε υπέροχα και επίσης να συνδράμουμε όλοι μαζί, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Διαφημίσεις.

0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι!
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς στα μάτια σας. 14. Προσεκτικοί να είστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί κάτι, αν νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, 2-10-48-00-170-174. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Αν μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι. Έρχεται μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τα διαβάζω όλα, να ξέρετε. Ο κύριος Κώστας Πανός, όπως σας είπα, είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και στα μικρόφωνα, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Ελπίζω τα καλύτερα σε όλους σας. Βλέπω κινησούλα εκεί λίγο στο γαϊδάρι. Ξαναγυρίζουμε, παιδιά, σιγά-σιγά. Όχι τρελά πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, ήπια είναι τα ζητηματάκια εκεί πέρα. Προς το παρόν, στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, στο ύψος περίπου εκεί στη Βικέλα, μετά τη Στρατηγού Καλάρη, ξεκινάει η ανάσχεση. Σε κάποια σημεία η κίνηση είναι λίγο πιο έτσι έντονη, αλλά μετά ανοίγουν τα πράγματα και πάτε γενικά καλά. Δεν έχει ζητήματα, ούτε η Αττική Οδός βλέπω προβλήματα πρωί-πρωί. Εντάξει, για να δω και λίγο, τίποτα. Είμαστε σε καλό δρόμο πρωί-πρωί. Το λιμάνι του Πειραιά έχει, για να δούμε, γιατί πάντοτε λίγα πράγματα και στο λιμάνι του Πειραιά. Πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, 3-4 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Ένοχοι, λέει, 19 εμπλεκόμενοι για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτάσεις, λέει, από την Κάσο και την Κάλυμνο ως την Καστοριά και την Φλόρινα. Στην δίκη του Τριμελούς Πλημμυλιδικίου της Αθήνας έκρινε ένοχους 19 από 22 κατηγορούμενους. Αυτοί, όπως σας είπα, δήλωναν εκτάσεις από πρόσωπα στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, που ήταν, λέει, φαινόταν ότι ήταν ιδιοκτήτες ή μισθωτές γης σε απομακρυσμένες περιοχές. Το γνωστό κόλπο. Και είχαν λάβει επιχορηγήσεις από 25 έως 85.000 ευρώ, με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές από 1 έως 2 έτη φυλάκισης, αλλά με τριετή αναστολή. Μάλιστα, ένας από τους εμπλεκόμενους των κατηγορουμένων είπε ότι έχω δηλώσει ψέματα και έχω αναλάβει όλη την ευθύνη της ιστορίας αυτής. Ο καθένας, ξέρετε, έκανε ό,τι ήθελε. Σου λέει, αυτό το κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ, το μάθα από εδώ, το μάθα από εκεί, το κάνουμε κι εμείς. Ξεκίνησε η ιστορία και μετά μας πιάσανε, όχι πιάσανε, και μετά τα τραβάνε και αυτοί που δεν φταίνε. Γιατί χθες μίλαγα με κάτι αγρότες. Τις επόμενες μέρες ελπίζω να μιλήσουμε με αφορμή και την ΔΕΘ που θα γίνει και κινητοποίηση εκεί για πρώτη φορά των αγροτών για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, όπως τουλάχιστον μου είπαν, αναφερόμενοι στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη μετά να μετακινηθεί ο ΠΚΠ και να ενταχθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου εκεί γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω επίσης που έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες έμαθα ότι ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για το θέμα των υποκλοπών. Γιατί, λέει, διότι αυτός, επειδή είναι, λέει, ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν παράνομα το τηλέφωνό του ενδεχομένως να έκαναν και κατασκοπία, διότι το αντικείμενό του, λέει, ήτανε διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν γνωστές. Άρα υπάρχει μια πτυχή ακόμα για την ιστορία των υποκλοπών, κάτι για το οποίο θα δούμε και την δίκη η οποία θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα όπως είναι προγραμματισμένη. Τέλος, να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 8, αν δεν κάνω λάθος, στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, εξωκοινοβουλευτικός, δεν είναι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα ανακοινώσει, λοιπόν, μια σειρά οικονομικών μέτρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, καμία, λέει, μόνιμη παροχή, επαναλαμβάνω, χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Κάθε μέτρο, λέει, το οποίο θα ανακοινώνεται, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για να μην υπάρχουν ζητήματα. Οι διαρροές που υπάρχουν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού ότι για την τετραετία 27 έως 30 τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει θα είναι, λέει, ύψους 7,4 δισεκατομμύρια. Μόνιμα νέα έσοδα περίπου, λέει, 2 δις. Καθαρή δαπάνη σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια, αλλά θα είναι τέτοιος ο διαθέσιμος χώρος όπου θα καλύπτεται και υπάρχουν, λέει, και μια σειρά ακόμα οικονομικά μέτρα, όπως επίσης και προγράμματα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω αέρα στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει και έχουν να κάνουν με τη βοήθεια κυρίως των αδύνατων, όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Για να δούμε, λοιπόν, και να δούμε και τις απαντήσεις, βεβαίως, από την άλλη μεριά, και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΘ παραδοσιακά ανοίγει ζητήματα της τσέπης μας και περιμένουμε να ακούσουμε και τα μέτρα από τα χείλη του Πρωθυπουργού, όπου, όπως έμαθα χθες το απόγευμα, ενδεχομένως τμήμα, λέει, από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν πριν το τέλος της χρονιάς, δηλαδή μέσα στο 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
16: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
17: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
16: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα Τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από τη μεγάλη ένταση που καταγράφεται μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Οι ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή ως ότου Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ πιο ευνοϊκή. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα του Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνάει τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 97 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent βρίσκεται στα 95,3 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο της τάξης του 6,20% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε χθες το βράδυ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, συγκεκριμένο σταθμό τη Ατάλεια. Εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ μέχρι τι 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντα περιοχή ελληνική δικαιοδοσία για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Αντιναύτεξ εξέδωσε η ελληνική πλευρά. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πρώτο σκάφο ανοιχτή θαλάσση του λιμενικού σώματο, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω της Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο. Ξεκαθάρισε πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Χεραπετρίτη.
0: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξ οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία.
2: Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Χθες 4 τουρκικά ντρόνους έκαναν 6 παραβιάσεις στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινήθηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια, τους καταναλωτές, τους πολίτες.
2: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια, απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
5: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
2: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισία, στο ύψος της οδού Βραήλα, επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκάλεσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε ο Ρώσος Προέδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν, τις προειδοποιήσεις του Ζελένσκι για τα ουκρανικά ντρόνς. Τόνισε πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν, αναφέροντας ότι η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει στις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόνς σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω σοβαρού τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πρωινή εικόνα των δρόμων. σήμερα στο Λεκανοπέδιο. Επί της ουσίας, ουσιαστικές καθυστερήσεις έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και όταν λέω μικρότερες εννοώ 7 λεπτές, το πολύ 8 λεπτές καθυστερήσεις. Στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, μικρότερες καθυστερήσεις.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γίνωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έτσι θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συνεφιάσει, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία της Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία της Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεάδη και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει μια πληροφορία η οποία είναι εκπληκτική, αν ισχύει, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν 2 μέρες, λέει ο Νίκος, κλάπηκαν καλώδια από κέντρο υγείας, από το κέντρο υγείας της Αθήνας, και τώρα, λέει, δεν έχει ρεύμα το ακτινολογικό και άλλα τμήματα. Επίσης, λέει, δεν έχει ρεύμα, λέει, και το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σας θυμίζω και για μια κλοπή καλωδίων που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, και πήραν κάτι καλώδια που ήταν να φτιάξουν έργα για τα, πώς το λένε, για τις υποδομές, για τα αεροπλάνα. Και τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ. Εκεί μπήκαν εντωμεταξύ, λέει, σε εγκαταστάσεις οι οποίες φυλάσσονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, μάλιστα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Νηστεία και περισυλλογή του Αγίου Μάμα. Χρόνια πολλά. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να μιλήσουμε για τα θέματα των τιμολογίων του ρεύματος, όπως κάθε μήνα κάνουμε, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα στους φίλους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα τιμολόγια? Ο μεγάλος πάροχος έβγαλε τις ανακοινώσεις του. Κρατάω ότι είναι η πρώτη φορά που τα πράσινα τιμολόγια είναι πιο πάνω από τα μπλε.
1: Μπράβο, ισχύει αυτό που λες. Ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος με ανωδικές τάσεις και στο πετρέλαιο, να ξέρεις. Στο Brent αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα $95.
0: Σωστό, 95,4 και για την ακρίβεια τώρα.
1: Τάξη, περίπου, ναι.
0: Και το φυσικό και αέριο...
1: Ναι, 74. Ωραία, εγώ το πρωί το είχα δει στο 72. Μάλιστα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό δυστυχώς έχει επηρεάσει και τις τιμές του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος συνδέεται άμεσα με τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας. Είχαμε τελικά έκκληση ο Αύγουστος με μία αύξηση της τάξης του 21% στο ρεύμα, στη χοντρική. Ναι. Από τα 110 περίπου ευρώ πήγε στα 133, και αυτό δεν άφησε ανέκυχτα τα τιμολόγια των παρόχων που ανακοινώσαν χθες τις νέες τιμές τους. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι όντως τα πράσινα τιμολόγια, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι πιο αυξημένη, μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή των μπλε. Θέλω να κάνω όμως μια... Ναι.
0: Πριν κάνετε την παρατήρηση, θέλω να πω το εξής. Αν κάποιος είχε κλείσει ετήσιο τιμολόγιο στο μεγάλο πάροχο, θα πλήρωνε την κιλοβατόρα 0,145. Τώρα λοιπόν για
1: 14,5 λεπτά.
0: Μπράβο, ναι. Σωστό. Αν τώρα είναι ο πρώτος μήνας που κάποιοι που δεν είχαν μπει σε σταθερό τιμολόγιο και δεν είχαν κλείσει μια συμφωνία ενός έτους, θα πληρώσουν κάτι της παραπάνω σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν κλείσει. Είναι ο πρώτος μήνας, ξέρω φίλο, που είναι 8 μήνες στο σταθερό, και είναι η πρώτη φορά ο μήνας αυτός που θα τρέξει που θα είναι ο άλλος που έχει πράσινο παραπάνω από τον μπλε.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ο μεγάλος πάροχος σήμερα μας προσέφερε ένα μπλε σταθερό που ξεκινάει από 11,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας.
0: Ναι.
1: Είναι η φτηνότερη τιμή σε μπλε τιμολόγιο. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι στα πράσινα τιμολόγια ξεκινάει η τιμή από τα 14,76 περίπου, από τα 14,76 λεπτά, 14,76, και έχει ξεπεράσει τα 22,85 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη, θα έλεγα, αύξηση η οποία βλέπουμε στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, αν με επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν φτηνή τιμή σε μπλε σταθερά, ας πούμε 11,9, για να είμαι πιο συγκεκριμένο.
0: Αλλά έχουν ακριβό πάγιο. Πάγιο ακριβό.
1: 15,9 ευρώ το πάγιο. Αν κάνεις την αναγωγή στις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τελικά το 11,9 είναι 17,70. Είναι 5 λεπτά παραπάνω η χρέωση της κιλοβατόρες από αυτή που νομίζεις ότι αγόρασες.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι, με βάση αυτό που λέτε, κύριε Στοδουλίδη, ότι όταν βλέπετε κάτι ως κράχτη, οτιδήποτε, κοιτάτε έτσι όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί άμα είναι... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μισό, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ακριβό πάγιο, τριπλάσιο από το ένα αντίστοιχο πράσινο, είναι ότι αυτή η τιμή το 11,9 που σου ακούγεται ωραία, λες εδώ ρε φίλε θα αράξω, είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας 50%. Καταλαβαίνεις Γιώργο ότι τα 11,9 αν δεν πληρώσεις εμπρόθεσμα το λογαριασμό του ρεύματος, αυτομάτως περνάνε τα 20 λεπτά. Οπότε εκεί σου έρχεται ένας λογαριασμός απίστευτος.
0: Μάλιστα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή με λίγα λόγια, ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει.
1: Τις ρήτρες απρόωρης αποχώρησης, τα ποσοστά εκτόσεων, τα πάγια, δεν είναι μόνο γιατί που ξέρεις κάτι πολύ εκπρόσωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε κύριε Ξοβλίδη, να το πω και αυτό. Υποτίθεται ότι το ζήτημα των πάγιων δεν το έψαχνε η ρυθμιστική αρχή, δηλαδή είχε εντοπίσει.
1: Έβαλε ένα πλαφόν μέχρι 16 ευρώ, αυτό έκανε. Μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε 16 ευρώ πλαφόν.
0: Μάλιστα, από εκεί πάλι δεν μπορεί δηλαδή να πάει η εταιρεία.
1: Όχι, ενώ στο κίτρινο είδα πριν από λίγο και 20.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτρινο.
0: Το κίτρινο είναι το πιο ελεύθερο τέλος πάντων, το οποίο κινείται πιο εύκολα σχετικά με τις διαφοροποιήσεις.
1: Πάντως δεν δουλέψαν τα πορτοκαλί, Γιώργο, να πούμε.
0: Α, δηλαδή, ναι, σωστό. Και ακόμα αυτά δεν έχουν περπατήσει πολύ, ε.
1: Τίποτα. Μιλάμε 15 πελάτες σε μια εταιρεία. Τι να σου πω, 15 πελάτες.
0: Για θυμίστε τι είναι τα πορτοκαλί για να κλείσουμε, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι τα δυναμικά τιμολόγια που υποτίθεται ότι θα χρεωνόταν η κιλοβατόρα ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο με βάση την διακύμανση της χοντρικής αγοράς του ρεύμα. Δηλαδή το μεσημέρι που είναι φτηνή η κιλοβατόρα θα έχεις και εσύ φτηνή
0: στην ρεύμα. Η προϋπόθεση είναι να έχεις το καινούριο μετρητή όμως, ε?
1: Ναι, να έχεις έξυπνο μετρητή. Όμως παρόλο που έχουμε 1,5 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές, ωστόσο όμως ελάχιστοι έχουν επιλέξει πορτοκαλί τιμολόγιο. Δεν έχει περπατήσει. Προφανώς να σου πω για ποιο λόγο δεν έχει περπατήσει. Γιατί δεν υπάρχει η ακολουθία της χρηματιστηριακής διακύμανσης της χοντρικής σε συνάρτηση με την λιανική, διότι παραμένει πάλι υψηλή ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν, αυτά και σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, για την ενέργεια. Λέει ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος για τους καταναλωτές. Ναι, γιατί ο περσινός ήταν πιο εύκολος, ε? Λέω εγώ τώρα, γενικά και ειδικά. Αλλά επειδή τα πράγματα, ξαναλέω, δεν είναι πολύ αισιόδοξα με αφορμή την σημερινή κατάσταση, η οποία οριοθετείται και από τα μέτωπα των πολέμων, τα πράγματα γίνονται γενικότερα πιο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Τον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
13: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
13: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
14: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλα τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011. Τον άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βλέπω κάποιους διορισμούς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βλέπω λοιπόν διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το φίλο μου τον Γιώργο για το γιο του. Πέρυσι ο γιος του ήταν κάπου στα δωδεκάνησα. Και φέτος μάζεψε τα πράγματά του στο τέλος της σεζόν. Ήρθε πίσω το παλικαράκι, μαθηματικός αν δεν κάνω λάθος είναι. Φέτος λοιπόν διορίστηκε στην Ιθάκη, κυρίες και κύριοι. Στην άλλη πλευρά, πάει να γνωρίσει και το Ιόνιο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε κάτι τρελά περί της ορκομοσίας, λέει, που πρέπει να γίνει στα κεντρικά της υπηρεσίας όπου διορίζονται. Και αυτό έχει ένα επιπλέον κόστος. Δεν μπορεί να γίνει ο διορισμός, μάλλον η ορκομοσία των αναπληρωτών εκεί όπου είναι το μέρος που θα πάνε. Δηλαδή αν είναι στις Κυκλάδες, γιατί πρέπει να πάνε όλοι στη Σύρο, που θα μου πεις η Σύρος είναι τα κεντρικά και κοστίζει η Ερμούπολη, από το να πάνε, ξέρω εγώ, αφού θα οριοθετηθεί να πάει, ξέρω εγώ, στην Άνδρο, να πάει και να ορκιστεί στην Άνδρο, για να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να κοστίζει παραπάνω στον ίδιο και στην οικογένειά του προφανώς. Αναρωτιέμαι. Θα μου πεις πρωί-πρωί ψάλτη, αυτό σε μαράνε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα θέμα για το οποίο, ναι, αφορμή και τα στοιχεία του πληθωρισμού που δόθηκαν τα δεδομένα στη δημοσιότητα χθες, είναι οι εκτιμήσεις της Eurostat. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο 3,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τον Ιούλιο ήταν 2,7%. Τα αντίστοιχα νούμερα. Θυμίζω ότι από τη Δευτέρα έχουμε αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί περί καλαθιού του νοικοκυριού είναι μια εθελοντική προσπάθεια των εταιριών που παράγουν προϊόντα και των σούπερ μάρκετ να μειωθούν. Έχουμε φτάσει περίπου στα 1.800 προϊόντα. Χθες έκανα μια κουβέντα με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, και μου είπε πολύ ωραία πράγματα, διότι δεν είναι μόνο η άποψη που έχει η ΕΚΠΙΖΟ ως καταναλωτική οργάνωση, αλλά όπως ακούσουμε και στην κουβέντα που θα κάνουμε τώρα, η ίδια την επίσκεψη που έκανε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, που έψαχνε τρεις ορόφους για να βρει τα προϊόντα στα οποία είχαν μπει τα ταμπελάκια. Τα ταμπελάκια, εδώ μεταξύ, να ξέρετε, μου λέγανε χθες αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι, λέει, περίπου 3 εκατομμύρια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βγάλατε άκρη στην επίσκεψη που κάνατε πριν πάμε στα επίσημα της ΕΚΠΙΖΟ γύρω από αυτή την προσπάθεια, που ενδεχομένως να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά βγάλατε άκρη εσύ ως καταναλώτρια, καταναλωτής στην επίσκεψη που κάνατε.
1: Χρειάστηκε να διαθέσω αρκετό χρόνο για να βρω αυτά τα περίφημα ταμπελάκια, ναι. Μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, όπως ονομάζεται, και σε κάποιες κατηγορίες δεν τα βρήκα καθόλου, όπως το φρέσκο γάλα παράδειγμα. Ναι. Στο διαρκείας υπήρχαν σε δύο σημεία, mm-hmm. αλλά στο φρέσκο που εγώ προμηθεύομαι και θεωρώ πολλοί καταναλωτές, επίσης και στα τυριά και στα τυριά τα κοπής, αλλά και στα τυποποιημένα δεν βρήκα πουθενά. Ψάχνει κανείς πάρα πολύ για να βρει αυτά τα περίφημα ταμπελάκια, mm. αλλά και όταν τα βρει δεν μπορεί να συγκρίνει, δηλαδή ποια ήταν η αρχική τιμή. Στα ζυμαρικά υπάρχει με πολύ ψηλά γράμματα, παράδειγμα, η προηγούμενη τιμή του μήνα, καθώς επίσης και η μέση τιμή. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ ψηλά τα γράμματα που πρέπει να τα δει κανείς δίπλα από το ταμπελάκι.
0: Okay.
1: Δεν βλέπει τι μείωση έχει γίνει, δηλαδή ποσοστό μείωσης, 5, 8, 10%, βλέπει μια τιμή. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα. Στα 10 κρατικά που είδα, είχε σε τρία ταμπελάκια, στα οποία έλεγε, παράδειγμα, στο μοσχαρίσιο κρέας, σε κάποιες κατηγορίες του είδη του μοσχαρίσιου κρέατος, έλεγε μείον 1 ευρώ. Το κιλό, ναι. Από 17,60, 16,60.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη.
1: Έχει.
0: Από το ένα ευρώ έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο κατάλληλο, καθώς και στα πολυπαντικά επίσης, που και εκεί υπάρχουν τα ταμπελάκια, mm-hmm. αυτά. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο για να ψάχνει στα ράφια, σε σούπερ μάρκετ που το γνωρίζει, που ψωνίζει προφανώς.
0: Και ξέρει και τις τιμές. Και ξέρει και τις τιμές γενικά.
1: Ξέρει και τις τιμές, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. θα τις γνωρίζουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που τα παίρνουμε
0: τακτικά
1: κάθε εβδομάδα ή κάθε 2-3 μέρες.
0: Σωστό.
1: Βασικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δυνατόν να θυμάται ο καταναλωτής.
0: Σε γενικές γραμμές, κυρία Καλαποθαράκου, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία, δηλαδή το γεγονός ότι, ναι, εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ και για, όχι για σκούπες και φαράσια που λέγε και ένας συνάδελφός μου, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης, δίνει μια ανάσα στον καταναλωτή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έστω και μερικά ευρώ αν ξεπρομίσει ο καταναλωτής είναι θετικό. Mm-hmm. Ωστόσο, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό για 2 έως 4 μήνες που θα, ναι, διαρκέσει και οι τιμές, οι υφιστάμενες τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο θέμα των βασικών προϊόντων.
0: Άνθρωπος της αγοράς, κυρία Καλαποθαράκου, τα τελευταία χρόνια αυτά τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, και όχι μόνο λόγω ελληνικών συνθήκων και διεθνών συνθήκων, έχουν λύει μια αύξηση το οποίο μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 40%.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μικρή αύξηση και φαίνεται, νομίζω, και από τη μουρμούρα του κόσμου, από την, ότι δυσανασχετεί ο κόσμος για αυτή την ιστορία.
1: Και ο κόσμος και η κυβέρνηση το αποδέχεται.
0: Μα προφανώς.
1: Δηλαδή να είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που επαναλαμβάνουν προσωρινά, είναι εθελοντικά, το καλάθι του νοικοκυριού που λειτουργήσε πριν κάποια χρόνια και αυτό δεν απέδωσε. Γιατί αν είχε αποδώσει, θα είχε αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άρα χρειάζονται μέτρα δομικού χαρακτήρα, μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και πραγματικά οι τιμές να μειωθούν και να υπάρξει ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Τα...
1: και έλεγχη, βέβαια.
0: Ναι. Θα σας πω και για τους ελέγχους. Νομίζω ότι έγινε γνωστό, το ανακοίνωσε και η διοικήτρια της αρμόδιας, ναι, υπηρεσίας, ναι, ότι ξεκινάνε από τις επόμενες μέρες. Θα περάσει, λέει, 3-4 μέρες για να μπει μια τάξη όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο κλπ. Και μετά θα γίνονται οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα τιμολόγια, με τα τιμολόγια, τι τιμές είχαν πριν, τι τώρα, τι έκπτωση έχουν βάλει και αυτές, για να δουν αν πραγματικά οι τιμές οι οποίες υπάρχουν είναι οι σωστές ή όχι.
1: Ναι, ωστόσο υπάρχουν και διάφορα τρίκ τα οποία εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τις γονικές συναλλαγές, ενδομηλικές συναλλαγές, όπου αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές μέσω αυτών των εταιριών, των δικών τους εταιριών. Δηλαδή, ναι, κάνουν κάποιους κύκλους στα προϊόντα και αυξάνονται οι τιμές από εταιρεία σε εταιρεία, με αποτέλεσμα να καταλήγει στον καταναλωτή πολύ ψηλή τιμή.
0: Αχα. Εκτιμάτε εσείς στα μέτρα που πιστεύετε ότι έπρεπε να ληφθούν και η μείωση, ας πούμε, λόγω του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα?
1: Ασφαλώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, πράγμα που η κυβέρνηση το έχει αποθήσει και απορρίψει. Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρεί ότι δεν θα περάσουν οι τιμές στην κατανάλωση.
1: Ναι, αυτό είναι αδυναμία όμως. Δηλώνει την αδυναμία των ελέγχων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι αν πραγματικά ασκούσε ελέγχους, θα έπρεπε να περάσει αυτή η διαφορά.
0: Mm-hmm. Άρα κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα περπατήσει αυτή η ιστορία?
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, συγκρατημένα αισιόδοξη για το αποτέλεσμα που θα έχει στις τσέπες μας, γιατί αυτό μετράει, να υπάρξει μια πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές, κάποια αρκετά ευρώ. Εντάξει, κάποια λίγα ευρώ ενδεχομένως θα εξοικονομήσει ο καταναλωτής με κόπο και αυτό, ψάχνοντας από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ήδη κωδική σε κάθε σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Σωστό, αυτό είναι, κάθε σούπερ μάρκετ
1: έχει και διαφορετικούς
0: κωδικούς και ενδεχομένως και διαφορετικές εκτόσεις.
1: Ναι, και διαφορετικές εκτόσεις. Και το άλλο που υπόθηκε είναι ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες οι εκτόσεις, γιατί δίνει και το ίδιο το κατάστημα.
0: Και επίσης τα προϊόντα μπορεί να μην είναι συνέχεια τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν τα προϊόντα στα οποία υπάρχουν οι εκτόσεις. Το λέω αυτό διότι και αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρονικού διαστήματος που θα συμμετέχουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, κυρία Καλαποθαράκου? Εμείς δεν, δηλαδή, ως χώρα σε σχέση, ναι, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιβάλλουμε ποινές με τον τρόπο μας ως καταναλωτές όταν διαπιστώνουμε ότι ένα προϊόν, ας πούμε, άλλαξε χωρίς να το πει το βάρος του προϊόντος, για να μην αλλάξει την τιμή. Δηλαδή κάνει παιχνίδια, γίνονται γνωστά, επιβάλλονται πρόστιμα ενδεχομένως από την πολιτεία, αλλά ο πολίτης δεν έχει καταναλωτική συνείδηση να τιμωρήσει την εταιρεία του προϊόντος αυτού.
1: Ναι, όντως έτσι είναι. Δεν έχει υπάρξει καταναλωτική, δεν έχει αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν έχει ασχοληθεί η πολιτεία να εκπαιδεύσει από μικρό, από το νηπιαγωγείο κιόλας. Είναι ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών εδώ και 30 χρόνια να μπει στην εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο ώστε να αναπτυχθεί η καταναλωτική συνείδηση στη χώρα μας. Από τη μια είναι αυτό, και από την άλλη είναι ότι το καταναλωτικό κίνημα έχει αφαιθεί στην τύχη του, είναι θελοντικό, δεν έχει υποστηριχτεί ούτε θεσμικά, ούτε οικονομικά, ούτε λειτουργικά. Δηλαδή παλεύουμε με τα θηρία, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Η Εκπιζώ έχει μια διαδρομή πολύ σημαντική τα 30 τελευταία χρόνια. Έχει έναν αγώνα στα δικαστήρια, κυρίως κατά των τραπεζών, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Η Εκπιζώ έχει μια

0: Σας πηγαίνω καλημέρα, Γιώργο μου, κατευθείαν στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Κόμβος! Α, δεν έχει κόμβο. Α, με συγχωρείς. Κόμβος. Για πες.
0: Από την Αιτιόνια Ακτή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, ναι, θα καθυστερήσετε και προς την πλατεία Υποδαμίας, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Από τις φυλακές του Κορυδαλού προς την Κηφισού θα βρείτε πολλή κίνηση. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, δεκάλεπτες, δεκαπεντάλεπτες, το πολύ καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες, αραιό μποτιλιάρισμα και η άνοδος φυλής στο Κομματερό, Γιώργο.
1: Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση.
0: Καλύτερα σε σχέση με
1: το λέω γιατί είχαμε κόντρα όταν τελείωσε η εκπομπή και κουβεντιάζαμε δίπλα-δίπλα για την εικόνα που είχε χθες το σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Με τα τροχαία που είχε βεβαίως και κάποια γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν. Έχει κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο για την σημερινή ημέρα.
0: Αυτό είναι αποδεκτό. Το χθεσινό πράγμα ήταν υπερμέγεθο.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PGU 500. Ο πρωταθλητής της στεγάνος σταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις, ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές, με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Για στεγάνο σταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε η Ζωμάτ και η Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση σταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Δώσε μου ένα πλοίο.

0: πίσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Αφήνουμε τα καταπληκτικά στην άκρη και ερχόμαστε στα καθημερινά. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Φρατζής. Ο κύριος Φρατζής είναι, γιατί συνήθως μιλάμε και αναφερόμαστε στα της Αθήνας και τις οργανώσεις της Αθήνας. Ο κύριος Φρατζής λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Της Θράκης μας. Και επειδή τα έχουμε πει κανένα δύο φορές στο παρελθόν, είπα να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά, εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, τι ζητήματα βάζουν πάνω στο τραπέζι, γιατί στείλανε και οι άνθρωποι εκεί του εμπορίου τα αιτήματά τους. Και να κουβεντιάσουμε και λίγο πώς πάνε τα πράγματα με τις σχέσεις με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, γιατί φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις η ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Φρατζή.
9: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε.
8: Εγώ.
9: Και η Θράκη.
8: Βέβαια, δεν θα ακουστεί η Θράκη, είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς. Υποψιάζουμε παρόμοια ζητήματα με την επιχειρηματικότητα και των υπόλοιπων περιοχών.
9: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ουσιαστικά επιλέξει κάποια από τα θέματα που έχει κατεβάσει η Εθνική μας Ομοσπονδία, η ΕΣΕΕ, και έχουμε προσθέσει μόνο ένα δικό μας τοπικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Απλώς τα προτεραιοποιήσαμε και επιλέξαμε, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πολλά αυτά που γίνονται.
8: Άρα, τι προτείνετε εσείς, τι ζητήματα θέλετε, βάζετε πάνω στο τραπέζι?
9: Εμάς που είναι πλέον, πώς το λένε, στην αιχμή του δόρατος της συνδικαλιστικής μας
8: εκπροσώπηση,
9: ναι. Ζητάμε το τεκμαρτό. Πρέπει να φύγει, είναι γελίο. Αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολλοί κόσμοι και είναι γελίο σε μια χώρα που πλέον ελεγχόμαστε για τα πάντα να έχουμε τεκμαρτό. Η ΑΕΔΕ ξέρει καλύτερα από τους επιχειρηματίες πλέον πώς κινείται η επιχείρησή τους. Είναι όλα ανεβασμένα στην ΑΕΔΕ, έχουμε την κάρτα εργασίας, έχουμε τα POS, είμαστε διασυνδεμένοι, έχουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια. Έχει προσθεθεί ένα τεράστιο βάρος σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, το κράτος πλέον γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Δεν υπάρχει προδιαφυγή, όλα είναι κρίσταλο. Ναι. Αυτό είναι πλέον γελίο, γιατί μας πιέζει και μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν χρειάζεται, και το έχουμε κοστολογήσει μάλιστα σαν ΕΣΕΕ. Κοστίζει περίπου στα 200 με 240 εκατομμύρια, αν το αφαιρέσουμε αυτό.
8: Ναι, αυτό είναι το πρώτο βασικό θέμα λοιπόν. Τι άλλο θέμα βάζετε πάνω στο τραπέζι?
9: Εμείς ζητάμε, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, να έχουμε και εμείς, πώς το λένε, με συγχωρείτε λίγο.
8: Καλά, δεν πειράζει, εντάξει, καταλαβαίνω.
9: Ζητάμε να έχουμε το αφορολόγητο. Ζητάμε να έχουμε την... το ακατάσκητο του λογαριασμού μας, να μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή, έχουμε διαφοροποιήσεις σε διάφορα σημεία και φυσικά θέλουμε και και την προκαταβολή του φόρου ή να ακυρωθεί τελείως, γιατί ουσιαστικά προκαταβάλλουμε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Θέλουμε να βοηθηθούμε, γιατί προκαταβάλλουμε τους φόρους.
8: Ακούω την κυβέρνηση, κύριε Φρατζή, να λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς προφανώς αυτοί οι οποίοι ελέγχονται με τους πολλαπλούς τρόπους που αναφέρατε κι εσείς μέσω της ΑΔΕ, σε αυτούς θα υπάρχει μία βοήθεια γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει δημιουργώντας προβλήματα σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι συνεπείς? Γιατί για τους συνεπείς καταλαβαίνουμε τώρα. Οι μη συνεπείς...
9: Πάντως πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι στο ίδιο.
8: Στην ίδια κατηγορία.
9: Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός που είναι συνεπής, που πληρώνει, κάνει τα πάντα, πρέπει και αυτός
8: να έχει μια ελάφρυνση.
9: Ναι.
8: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι οι Βούλγαροι που μπήκαν στο ευρώ ζορίζονται και ότι έρχονται για ψώνια, ενώ ψώνια συνήθως κάνανε οι κάτοικοι της Θράκης μας που περνάγανε τα βόρεια σύνορα ή στην Τουρκία. Οι Τούρκοι καλά έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό, έρχονται σε εμάς, στην Αλεξανδρούπολη με πούλμαν κλπ. Και οι Βούλγαροι μαθαίνουν ότι έρχονται στα δικά μας μαγαζιά.
9: Έχει παρατηρηθεί φέτος το καλοκαίρι ότι όχι απλώς έρχονται για διακοπές για τη θάλασσα, αλλά όταν επιστρέφουν, μπαίνουν στα μάρκετ και παίρνουν σακούλες τεράστιες με τρόφιμα, τυριά κτλ. Αυτό χωρίς να ξέρω, γιατί δεν πηγαίνω πολλές φορές στη Βουλγαρία για να μπορέσω να συγκρίνω τις τιμές, αλλά βλέποντας αυτήν την συνήθεια, αυτήν την καινούργια νέα συνήθεια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι πλέον η Βουλγαρία είναι ακριβή χώρα και μάλιστα ενδεχόμενα ακριβότερη σε κάποια προϊόντα από εμάς.
8: Έμαθα ότι αυτή η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ έφερε σχεδόν κάποια γνωστά προβλήματα που είχε και η είσοδος του ευρώ στη χώρα μας. Στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω, άρα...
9: Διπλασιασμό ουσιαστικά.
8: Ναι.
9: Εμείς περιμέναμε, έχοντας το δικό μας παράδειγμα, θα είναι πιο προετοιμασμένοι και δεν θα έχουν τα ίδια προβλήματα που περάσαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Αλλά φαίνεται ότι είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως ήμασταν εμείς το 2001.
8: Μάλιστα.
9: Δηλαδή έκρηξη τιμών, διπλασιασμών, το λέβα ήταν 1:2, πλέον τα δύο λέβα γίνανε 2 ευρώ. Είναι διπλασιασμός ουσιαστικά.
8: Πώς το... τάλε κουάλε ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ξαναλέω, στην Τουρκία επίσης πολύ ακριβά και έρχονται για ψώνια στην Ελλάδα. Στην ελληνική πλευρά, όπως επίσης και οι επισκέπτες μας στα νησιά, οι οποίοι έρχονται και διαφημίζουν και μέσω κοινωνικών δικτύων τις τεράστιες διαφορές στις τιμές από τα εστιατόρια, από τα μαγαζιά, τα ψηλικά, από οτιδήποτε, από τα σούπερ μάρκετ κλπ.
9: Ξέρετε, τα τόσα χρόνια κρίσης μας έχουν δημιουργήσει, έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί με την κακή, γιατί είμαστε πολύ φθηνοί πλέον. Ναι. Όλες τις αυξήσεις απορροφούμε εμείς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όλα αυτά. Και έρχονται οι ξένοι και μπορούν και μας τα παίρνουν αυτοί.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φραντζής, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πορτοσάλτε.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσε το Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Ρωγερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνάει τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent διαμορφώνεται στα $95.3 το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στη διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τις νέες τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξή του, στα νέα, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας συνάντηση. Πιάσαμε ήδη 2 του μηνός, Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και επειδή οι εκπομπές δεν αρχίζουν αν δεν πούμε ποιος είναι ο ηχολήπτης απέναντί μας, είμαι με τον Κώστα Σπανό. Δηλώνω ότι θα πορευτώ 2 ώρες με τον Κωστάκη σήμερα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Να πορευτείτε όλοι εν ειρήνη, να διεκπαιρεώσουμε όλοι τις δουλειές μας και με το καλό το απόγευμα, το βράδυ, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας και η κάθε μία, να καταλήξουμε στο σπίτι μας, στην εστία μας, στην θαλπορή μας, στο ησυχαστήριό μας, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και η κάθε μία. Λοιπόν, και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αδέλφια, συμπατριώτες, συμπατριώτισες που μετοικήσατε και ζείτε στο εξωτερικό και όλοι εσείς της ομογένειας που νιώθετε Ελλάδα, που μπορεί να είσαστε των μεθεπόμενων γενεών από τους προπάτορές σας που πήγαν σε εκείνον τον τόπο, στον όποιον τόπο κατοικείτε, αλλά και εσείς δεν αποκοπήκατε, μάθατε ελληνικά, θέλετε να έχετε σχέση με την Ελλάδα και... κάνετε τα πάντα γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω κι εγώ έναν τέτοιον φίλο. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Είναι ο φίλος μου από το Σικάγο. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτόν σε λίγο. Πάμε με τραγουδάκι σιγά σιγά, Κωστάκι μου.

0: ask me how.
1: Ο φίλος μου αυτός ονομάζεται Γιάννης Φωτόπουλος. Είναι καθηγητής ιστορίας. Ιστορίας της περίοδου του Ιησού. Λίγο πριν, λίγο μετά.
0: I tell them I
1: don't. Αρχαία, ύστερη αρχαιοελληνική ιστορία, ρωμαϊκή.
0: I guess they understand.
1: Αυτό διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο Θηλαίων έξω από το Σικάγο. Ο παππούς του έφυγε από το Άργος, όπως και ο παππούς της συζύγου του, της Ελένης, έφυγε και εκείνος από το Άργος. Οι παππούδες γέννησαν τους πατεράδες τους, οι πατεράδες γέννησαν τον Γιάννη και την Ελένη, αντάμωσαν στη διαδρομή της ζωής. Γέννησαν τον Δημήτριο και την Ευανθία και αναφέρομαι σε Αμερικανό πολίτη τρίτης γενιάς με ελληνική καταγωγή, με άψογα ελληνικά εννοείται, και με δέσιμο στις ρίζες του Άργους και ευρύτερα της Αργολίδας, με βαθύ δέσιμο κάθε χρόνο εδώ, και τα παιδιά Αμερικανόπουλα με ελληνόπουλη ψυχή. Τι ωραίο πράγμα. Γνωριστήκαμε μέσω του Sky και υπερηφάνως νιώθω φίλος του και εκείνος για μένα.
0: And you love me too.
1: Έχω την βαθιά πεποίθηση και αίσθηση πάνω απ' όλα, πρώτα αίσθηση και μετά πεποίθηση, ότι οι σόφρονες άνθρωποι που θα εκλέξουμε κυβέρνηση μεθαύριο και πρωθυπουργό, και θα επιλέξουμε πρωθυπουργό, δεν θα έχουμε ως γνώμονα την woke agenda, η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αμηχανία, η φοβία και η ανασφάλεια από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σε κάθε τσίκ των ακροδεξιοφυλάδων της εκδήλωσης του Καπνεργοστασίου και του Αντώνη Σαμαρά, φοβάται και θα παθαίνει ιστερία η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι έτσι, ας παραδοθεί από τώρα. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε και φίλε, πρωτίστως φίλε, Σωτήρη Ξενάκη, με τον οποίο γνωριζόμαστε κοντά 3 δεκαετίες, μην πω και παραπάνω. Αλλά όλα αυτά μου βγάζουν τον χρόνο που τον έχω λίγο έτσι ένα ζητηματάκι με τον χρόνο, οπότε κοιτάμε πάντα μπροστά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη μου? Και πάνω απ' όλα αεκάρα ολέ. Αυτό είναι που μας συνδέει. Πριν πάμε στο επόμενο κωστάκι, σιγά σιγά να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, για να τεκμηριώσω την άποψή μου πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί τα ουσιαστικά είναι στον Νίκο Φιλιππίδη και όχι σε αυτά που θα αφηγηθώ. Όμως επειδή τα διαβάζετε από εδώ και από εκεί, δεν θέλω να λέτε «Α, ο Άρης φοβήθηκε, δεν μας είπε κάτι». Κατά την δική μου ματιά για την ζωή στη ζωή, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τα φύλλα κατά τη φύση είναι δύο. Τέλος. Τώρα, υπάρχουν συνάνθρωποι μας, βεβαίως, οι οποίοι είναι πάνω απ' όλα πολίτες του ελληνικού κράτους, οι οποίοι έχουν την άποψη, διαφορετική άποψη για το για αυτό που λέω εγώ, ένα. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας, επίσης πολίτες του ελληνικού κράτους, που έχουν άποψη για το φίλο τους, τους βολεύει, δεν τους βολεύει, είναι μια δικό τους θέμα. Είπα προηγουμένως ότι εάν έχουν θέμα μπορούν να καταφύγουν για υποστήριξη είτε στον ψυχολόγο είτε στον ψυχίατρο, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δικό τους θέμα, δεν με αφορά εμένα, δεν μας καθορίζει, δεν φοβόμαστε, συμβιώνουμε και ζούμε όλοι οι άνθρωποι μαζί και κυρίως όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολίτες του ελληνικού κράτους. Το οποίο ελληνικό κράτος εξυπηρετεί όχι μόνο εμένα που έχω αυτή τη γνώμη, ούτε εσένα που έχεις τη δική σου γνώμη, εξυπηρετεί τους πάντες. Άρα δεν καταλαβαίνω. Ένα πρακτικό ζήτημα που έχει να κάνει με το ISO και πολύ ωραία το διευκρίνησε ο Σόφρον Γιώργος Μουρούτης. Πήγα να πω Χρήστος, γιατί είναι ο αδερφός του Γιώργου, ο οποίος είναι και αυτός φίλος μου και ζει στη Βουλγαρία. Ο Γιώργος Μουρούτης λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά ήταν από τους λίγους ελαχίστους ανθρώπους οι οποίοι συναντούσαν τον Αντώνη Σαμαρά, από τους λίγους ελαχίστους που είχε επαφή μαζί του, Είπε χθες το βράδυ στην εκπομπή του στο One ότι στα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργού καθιερώθηκαν τα ISO και μέσω αυτού του ISO προέκυψε αυτή η, πώς θα το πω, αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία στο ΕΟΠΗ για να δηλώνονται οι άνθρωποι που παραλαμβάνουν φάρμακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα, επειδή κάποιες δεξιοφυλάδες ακροδεξιές με εσάνς Πούτιν προκαλούν θέμα θέλουν να προκαλούν θέμα στην Νέα Δημοκρατία και έχουν βάλει τώρα μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά και πηγαίνουν από πίσω του. Να υπενθυμίσω τι είπα χθες. Τα τελευταία δύο χρόνια ζήσαμε άνοιξη καλοκαίρι, φθινόπωρο χειμώνα, σε κάθε περίοδο με μία προσπάθεια να πέσει η Χούντα κούλη. Στην αρχή ήταν το ξυλόλιο. Μιλάω για την περίοδο τέλος 24-25. Μετά ήρθε το καλοκαίρι του 25 οι πρώτες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήσαμε το 25 και 26 προς το 26 με το θα μπουν στη φυλακή μισή υπουργοί της κυβέρνησης λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι κάνει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά ζήσαμε την ιστορία Κοβέση. Σε όλα αυτά από πίσω έμπαιναν μπροστά αυτά τα θέματα και από πίσω στοιχίζονταν όλοι εκείνοι επιχειρηματίες και όλος εκείνος ο κόσμος, όσος είναι αυτός ο κόσμος, που ήθελε να ρίξει τη Χούντα κούλη. Δεν έπεφτε όμως ο Μητσοτάκης. Δεν λέει να πέσει. Τώρα λοιπόν όλοι στοιχίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Αυτό όμως γίνεται μέσα στο παιχνίδι της δημοκρατίας. Έτσι είναι στη δημοκρατία τα πράγματα. Όποιος θέλει σηκώνεται, κάνει κόμμα. Αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Μπαίνει στη Βουλή και μπράβο του, παίρνει και την κρατική επιχορήγηση και ζει λεβέντικα και ωραία με τα μύρια που όλοι μαζί τα δίνουμε από το φόρο μας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει αυτός ικανότητες. Μπράβο, πολύ ωραία. Κοντζάμ κυβέρνηση, δεν καταλαβαίνω γιατί παθαίνει tilt. Γιατί αυτοακυρώνεται, γιατί τρομοκρατείται σε αυτήν την ατζέντα που προωθεί η ακροδεξιά και δυστυχώς, κατά την άποψή μου, δυστυχώς, αλλά δικό του θέμα είναι τι εμένα θα ρωτήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς πηγαίνει και αυτός από πίσω. Είναι λυπηρό για μένα, αλλά το τι είναι λυπηρό για μένα δεν σας ενδιαφέρει ή τι είναι χαρά για μένα. Συνεπώς, αντέδρασε μεν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντέδρασαν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα όταν στην κοινωνία μας ζούμε ποικιλία ανθρώπων που έχουμε ο καθένας το δικό του βιολί. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους και οφείλουμε να εξυπηρετηθούμε και είναι, εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, και έχουν το δικαίωμα, όπως έχω εγώ δικαίωμα και το έχω και το χρησιμοποιώ να πω τη γνώμη μου, έχουν το δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως αν νιώθουν βολικά στο φίλο τους ή νιώθουν ή δεν νιώθουν στο φίλο τους ή ό,τι κάνουν που δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός, δηλαδή, να το πω και αλλιώς, δεν κινδυνεύει η κοινωνία μας ούτε η ελληνική οικογένεια επειδή παντρεύτηκαν κάποιες λίγες εκατοντάδες ανθρώπων ομόφυλοι, έκαναν το γάμο τους μετά τον νόμο της Μητσοτάκη. Και καλώς έγινε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία επιτέλους. Δεν κινδυνεύουμε, δεν θα πάθουμε κάτι. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους. Σύμφωνοι, αν μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ δε, και το κλείνω το σχόλιο, ότι οι σόφρονες άνθρωποι θα ψηφίσουμε για να βγάλουμε πρωθυπουργό με γνώμονα την αγωνία μας για μια ατζέντα walk που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε επειδή θα μας δώσουν γραμμή κάτι ακροδεξιοφυλάδες οι οποίες προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη δεξιά άποψη και κάποιοι άνθρωποι κάνονται και ακούν και απορώ πως σοβαροί άνθρωποι προσήρθαν όπως Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Καπνεργοστασίου που οργανώθηκε από αυτές τις ακροδεξιοφυλάδες. Πολύ λυπηρό για μένα ότι πήγε εκεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον οποίον εκτιμώ και τιμώ, και ο οποίος επειδή ακριβώς τάχει με τον Μητσοτάκη πήγε και συμμετείχε σε με τέτοια εκδήλωση. Βεβαίως να τάχει με τον Μητσοτάκη και με ποιον θέλει να τάχει, ενώ να έχει κόντρα, δεν θα ρωτήσει εμένα, το δικαίωμά του είναι να θέλει να κάνει ό,τι θέλει, αλλά να συμμετέχει τώρα σε κάτι ακροδεξιοφυλάδες, συγγνώμη, δεν είναι στο δικά μου μάτια πράξη σοβαρή, κατά την δική μου ματιά. Λοιπόν, έγραψε ο Άδωνος Γεωργιάδης, πράξεις πρώτη. Τι έγινε σήμερα στα γεγονότα, να διαβάσω και τον Άδωνη πώς τα γράφει και τελειώ, για μένα κλείνει εκεί η ιστορία. Πάμε να δούμε με τη σειρά το τι έγινε σήμερα, έγραψε χθες ο Άδωνης. Πράξεις πρώτη. Η εφημερίδα Εστία, σας έλεγα κάτι η ακροδεξιοφυλάδα, δυστυχώς για την ιστορία της Εστίας, έπεσε στα χέρια ενός εκδότη, ο οποίος την χειρίζεται έτσι όπως τη χειρίζεται μαζί με το δημοσιογραφικό του, μαζί με τη δημοσιογραφική του ομάδα. Γράφει λοιπόν, αυτά τα λέω εγώ, γράφει λοιπόν ο Άδωνης, η εφημερίδα Εστία ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι η δουλειά μιας εφημερίδας ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν πλην των δύο φύλων και μια τρίτη επιλογή ενός ακαθόριστου, σε εισαγωγικά το ακαθόριστο, εννοεί φύλο. Να σας πω την ίδια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα ενώ δικό μου ή της κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε τη δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στη διόρθωση. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προφανώς τον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι. Ανοίγουν εισαγωγικά, να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας εισαγωγικά. Όχι, αγαπημένο μου Πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη, συνεχίζει ο Γεωργιάδης. Έως ότου προλάβω να κάνω τη διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΟΠΗ και να ξεκαθαρίζω το θέμα, πρόλαβε ο Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι κατά του Σαμαρά, τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία. Είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά λέει ο Γεωργιάδης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους του Σαμαράς. Τελικά, ο ΕΟΠΗ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τη διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας. Ιστερόγραφο. Αυτό που μου έκανε την χείριστη εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε τη ζωή των ασθενών με αυτήν την καθαυτή υπηρεσία διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών που τους έβγαλε από την ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά 90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Οπότε αδιαφόρησαν. Κρίμα, καταλήγει ο Γεωργιάδης με μια ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει να πέφτει πανικός σε κάθε φάση που θα βγάζει ανακοίνωση ο Αντώνης Σαμαράς. Εκτός και αν είναι τόση μεγάλη ανασφάλεια της Νέας Δημοκρατίας που εμένα με δυσαρεστεί πάντως ένα τέτοιο ανασφαλές κομματικό περιβάλλον. Το κλείνω εδώ το θέμα. Σε λίγο θα είναι μετά τις 9, θα είναι μαζί μας η κυρία Βούλτεψη, οπότε θα ρωτήσω δύο πραγματάκια για το γενικότερο και όχι το ειδικό ζήτημα, γιατί το ειδικό για μένα έχει τελειώσει. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
2: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε Νίκο, πώς είστε? Μάλλον μου επιτρέπεις να πω κάτι που να βάλω ένα ηχητικό σε παρακαλώ πολύ που δεν το έχουν ακούσει της αυτής της ώρας οι φίλοι μας. Λοιπόν, χθες καλεσμένος στην εκπομπή ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο δημοσκόπος της εταιρείας Interview, είπε για το κόμμα Σαμαρά τα εξής.
3: Δεν ήταν μόνο ο Σαμαράς αν ήταν καλός, που κατά την άποψή μου δεν ήταν καλός. Ήταν ο πρωθυπουργός της συγκυρίας που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βέβαια το έκανε και με λάθος χρονική σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από πού και ως πού ήταν καλός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μας έβαλε τότε τον ΕΤΙΔΕ και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα ως ένφια, είτε έχει καλύβει είτε έχει παλάτι. Από πού προς, γιατί ο κόσμος δεν έχει τέτοιο, ξέρετε. Απλά επειδή είναι ο δημοκράτες θέλουν να κατευνάσουν λίγο τον κύριο Σαμαρά και μπας και μήπως δεν το κάνει και τα λοιπά, ναι, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, ναι, ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας και τα λοιπά, τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε δημοσκοπικά προκύπτει ότι ένας καλός πρωθυπουργός. Και επίσης να σας πω και το άλλο, τον κατατρέχει θεωρώ και το σύνδρομο του Γιώργου Παπανδρέου. Έκανε το Κηδισό το 2015 και κατέβηκε και πήρε 2,47. Αν λοιπόν αυτή η δυνητική πρόθεση ψήφου πει τώρα κανονικά στην παράδοση των κομμάτων, μήπως πάθει Παπανδρέου, μήπως πάθει Καριστιανού ή μήπως πάθει Τσίπρα. Και να σας πω και το άλλο. Επειδή έχω δουλέψει για το επιτελείο Σαμαρά το 2009, το 2009 στην εσωκομματική αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Σαμαρά, Πακογιάννη και Ψωμιάδη, είχα τις μετρήσεις από το επιτελείο του Σαμαρά του κυρίου Σαμαρά. Και τότε είχα πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μουρούτη, τα λέω γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά, Σαμαρά θα πάρει 50, η Ντόρα θα πάρει 40 και ο Παναγιώτης θα πάρει 10. Και το αποτέλεσμα ήταν 50-40-10 όπως θυμόσαστε και βεβαίως μία Κυριακή δεν υπήρχε άλλη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να πει τον κύριο Σαμαρά σήμερα ότι το 2027 όταν θα γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές το 2027, ότι έχει ένα κλειδωμένο 3%, όχι 5 ή 6-7, κλειδωμένο 3%, σας λέω ότι ο κύριος Σαμαράς θα το έχει κάνει το κόμμα χθες. Αλλά δεν έχει ούτε τέτοια διαβεβαίωση και δεν, έχει, και δεν ξέρει αν έχει και αυτή την προοπτική για ένα κλειδωμένο 3%.
1: Από έναν Δημήτρη Βασιλιάδη, ο οποίος χθες για δημοσκόπος τα είπε έξω από τα δόντια. Γι' αυτό και μου αρέσει ο κύριος Βασιλιάδης και τον προσκαλώ στις εκπομπές. Νίκο, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Πάντως για τον Αντώνη Σαμαρά,
1: ναι,
2: επικροτούμε ως κίνηση πρώτον κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από το σχηματισμό κυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μέσα στα χρόνια των μνημονίων αυτό το οποίο χρειαζόταν, δηλαδή μια συνεννόηση προκειμένου να βγούμε από το πρόβλημα. Προφανώς στην αρχή υπήρχε άρνηση, τα ζάπια κτλ. Αλλά μετά τις εκλογές του 2012 υπήρχε μια συνεννόηση. Η συνεννόηση αυτή βοήθησε ώστε το πολύ δύσκολο δεύτερο μνημόνιο, καθώς είχε αποτύχει το πρώτο, να έρθει, να πάρουμε τα λεφτά, να κρατηθεί στον αναπνευστήρα η οικονομία, να γυρίσει έως το πρώτο ξανά.
1: Δηλαδή εκμεριωθούν οι υποχρεώσεις, εν πάση περιπτώσει, κάποιος με κάποιο πολύ περισσότερο σπρόξιμο σε σχέση με άλλους.
2: Μπράβο, να βγάλει πρωτογενές πλεώνασμα η οικονομία και να φανεί αυτό στις αρχές του 2014. Μέχρι που θυμόμαστε όλοι ότι στις αρχές του, στα μέσα του 2014, ξαναγύρισε δυστυχώς εκεί που βρίσκονταν το 2012 ως προς την.
1: Γιατί ιτήθηκε στις ευρωεκλογές από το. Έφαγε ήττα στις ευρωεκλογές και αυτό ήταν
2: και
1: το φόρτο που φόβησε και εγκατέλειψε. Και εκεί πάνω χόρεψε στην πλάτη του η Μέρκελ.
2: Άρα, αλλά υπάρχει ένα καλό διάστημα, ναι, καλοκαίρι του 2012 με καλοκαίρι του 2014, δύο χρόνια, που κρατήθηκε η χώρα. Γιατί η χώρα πραγματικά δεν υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν να σωθεί και πήγαινε πραγματικά για τα βράχια.
1: Ωραία, επειδή με πήγες λοιπόν πολιτικά. Ωραία, επειδή λοιπόν με πήγες πολιτικά, έτσι πολιτικά θα αξίσουμε και μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε προς το παρόν και πάμε για διάλειμμα. Το οποίο διάλειμμα έρχεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Οι απόφοιτοι του, σύμφωνα με την MRB, στην έρευνα που έκανε τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, οι 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται σήμερα. Από αυτούς τους 8, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή του. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Στον εξώστη.
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πετρού Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλη και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα Αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. 2 εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Το γραφείο του κυβερνητή ανέφερε πως οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα πλοία που συγκρούστηκαν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο ημίωρο, το πρώτο για εσάς. Ο Νίκος Φιλιππίδης, με τον Νίκο Φιλιππίδη θα είμαστε μαζί τα επόμενα 15 λεπτά, 20 λεπτά περίπου, για να δούμε όλα τα θέματα, ενώ με έμφαση και τη ματιά μας στην οικονομία. Προηγουμένως όμως, Δημήτρης Κολομιχάλης για τα κυκλοφοριακά. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας. Ευτυχώς ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πολύ
1: δύσκολη. Πώς τη λέμε αυτή, καινούρια μονάδα που θα έρχεται με όλα τα...
16: Κόμβος.
1: Κόμβος. Ναι. Κόμβος.
16: Έχει αρχίσει εδώ και λίγους μήνες να λειτουργεί, τώρα θα μπει έτσι με
1: να
16: φούλα.
1: Να τους δω στο μποτιλιάρισμα των 13 χιλιόμετρων στο ποτάμι.
16: Εκεί δεν μπορούμε να τους δούμε δυστυχώς, δεν υπάρχει.
1: Μα δεν κάνουμε εκεί, δεν κάνουμε δουλειά.
16: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν υπάρχει.
1: Συγγνώμη δηλαδή που ενοχλώ τώρα.
16: Όχι, ξέρω, έχεις δίκιο, έτσι είναι.
1: Τον αγαπητό και προσφυλή μου και καλό υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά εγώ τους θέλω στα 13 χιλιόμετρα.
16: Η Κηφισού θέλει έργα. Όπως θέλει έργα και
1: έπρεπε, θέλει έργα, ελευσίνα, λένε, εντάξει, το καταλάβαμε. Θέλει βομβαρδισμό προς... θέλει η Κηφισού. Κανονικά, βομβαρδίζει και το ξαναβιάζει από την αρχή, εννοείται.
16: Και να φύγουν και τα φορτηγά που έχεις πει εδώ και τόσα χρόνια. Να
1: τα φορτηγά είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τα φορτηγά έπρεπε να έχει ανατεθεί ήδη η δουλειά αυτή σε μια τεχνική εταιρεία από τις 2-3 που έχουμε. Εντάξει, τις μεγάλες εννοώ, για να τελειώνουμε τώρα. Φτάνει με τα πυρπυρίδια. Λοιπόν, πάμε στις μεγάλες. Φτιάξε γρήγορα δρόμο που να φεύγει από Ελευσίνα πίσω από τα βουνά να βγαίνει στο 90 της Εθνικής. Να τελειώνουμε.
16: Απλό πράγμα. Απλό. Είναι 25% περίπου αυτή η κίνηση των φορτηγών, έτσι. Όχι 25, 10% αν τη μειώσουμε.
1: Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Τι να κάνουν και αυτοί, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω.
16: Τους κάνουν, εννοείται.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
16: Και αυτοί το θέλουν.
1: Εννοείται ότι το θέλουν. Το θέλουν. Και το θέλουν.
16: Ναι, να πληρώσουμε, λέει, να υπάρχει ένας δρόμος, να μην μπλέκουμε κι εμείς αυτό το πράγμα. Ναι. Anyway, τώρα.
1: Αυτός ο δρόμος έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να τον παραδίδει τώρα. Αυτόν τον δρόμο. Έπρεπε ήδη να τον έχει παραδώσει. Έπρεπε, είναι από αυτά του. Θα κάνω το έργο τώρα όπως τον νομίζω εγώ. Γεια σας.
16: Ναι.
1: Παραδιώτη του οποίου και εκείνος και οι προσφυγές και αυτά και τα δικαστήρια και τρέχανε. Θα το κάνω εγώ το έργο. Τέλος.
16: Και αρχίζω από την Κηφισού. Μια που σε αυτήν αναφερθήκαμε, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών, στα ΚΤΕΛ δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια, και τα δύο ρεύματα έχουν προβλήματα. Κυρίως το καθοδικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι είστε στις φυλακές του έξω από τις φυλακές του Κορυδαλού, με σκοπό να πάτε προς την Κηφισού, θα βρείτε μεγάλη κίνηση, να το έχετε υπόψη. Εάν και εφόσον εξυπηρετήσετε, χρησιμοποιήστε την Ιερά Οδό εναλλακτικά, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε. Η άνοδος της Συγκρού δύσκολη. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ομοίως δύσκολη. Η Κηφισίας και Μεσογείων στα συνήθη ύποπτα σημεία θα σας καθυστερήσουν και κλείνω με τον Πειραιά. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά πάλι έχει προβλήματα από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και η παραλιακή αρκετή κίνηση προς το λιμάνι.
1: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος.
16: Έλατε.
1: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας. Νίκο, ευχαριστώ πολύ παρέα για τα μηνύματά σας. Αναστάσιε, ένα μάλαμα. Αναστάσιε Μπουραντά, Ηλία Βουτσά, Θάνο Τζίμερε, Θάνο Μαρίνη, Ελένη Αλεξοπούλου, Σπύρο Κάπα, Κουκουέτο Πικ Οξφόρδης, Άκη Παπάζογλου, είστε Μάρθα Αντίλογε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και, και τις ευχές που μου στέλνετε πάντα. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης.
2: Λοιπόν, Μάρη, να μιλήσουμε λίγο για το ενεργειακό, να πούμε λίγο σε αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι.
1: Μόνο δύο ατάκες πολιτικές και θα μπει αμέσως στο ενεργειακό. Πολύ γρήγορα, όχι μαζί σου, μαζί. Έχω λοιπόν την αίσθηση και την πεποίθηση. Αν διαψευστώ, είναι αυτό που λέμε: πάρ' το διαβατήριο, σκοτώ να φύγω. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι το κοινό που θα εκλέξει πρωθυπουργό και την επόμενη κυβέρνηση θα εκλέξει με γνώμονα το μέλλον και όχι το παρελθόν. Το διατυπώνω έτσι ευθαρσώς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός και μια προσπάθεια να δικαιωθούν οι πρώην, αλλά η δικαίωση των πρώην έρχεται μόνο από την ιστορία και όχι από το παρόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, όπως και ήδη δεν ήθελαν καπέλο συγκυβέρνησης πάνω τους όταν κυβερνούσαν και που προφανώς ήταν και το σωστό, δεν μπορούμε τώρα να καθόμαστε και να λέμε, επειδή λέω αποδίδω ευθύνες στον Πρωθυπουργό ότι δεν τους χειρίστηκε καλά τους δύο πρώην, αλλά εγώ το αναφέρω, το αναγάγω μόνο στο ανθρώπινο επίπεδο, όχι στο πολιτικό. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, Νίκο, είσαι σε γραμμή ή έπεσες?
2: Εδώ είμαι.
1: Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός, εγώ ο Μητσοτάκης, ο κάθε Πρωθυπουργός, ο ένας, ο άλλος, όσοι διετέλεσαν, αν είναι δυνατόν, αλλοί και τεσσαλοί να έχουν και καπέλα από πάνω. Ο Πρωθυπουργός εκλέγεται, ο Πρωθυπουργός κυβερνά. Και αυτός έχει την απόλυτη ευθύνη. Ορίστε, Νίκο, μπορείς να.
2: Βλέπουν προφανώς αρκετοί πολιτικοί μια κατάσταση αντίστοιχη, η οποία δεν προκύπτει ωστόσο στην κοινωνία από πουθενά, με αυτή του 2012. Πιστεύω δηλαδή ότι επειδή είναι πολλά τα κόμματα, θα υπάρχει και τέτοιου είδους διάσπαση. Τότε πρέπει να πούμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς είχαμε ποσοστά ανεργίας που δεν είχε δει ποτέ η χώρα. Τώρα το στοιχείο που έδωσε χτες ο κ. Βασιλιάδης εδώ στη δική σου εκπομπή για την πρώτη Κυριακή και την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, 60% πόσο, κάτι τέτοιο νομίζω.
1: Το 60% πολιτών θέλει οι εκλογές να τελειώσουν την Κυριακή των εκλογών. Τέλος. Δηλαδή να βγάλουμε κυβέρνηση την Κυριακή των εκλογών. Το 60%. Το 30% θέλει και μια επόμενη Κυριακή.
2: Εδώ είναι μια σαφέστατη ένδειξη ότι οι πολίτες έχουν δουλειές. Έχουν δουλειά μπροστά τους να κάνουν. Δεν θέλουν να διαταραχθεί η οικονομική και οικογενειακή τους δραστηριότητα. Θέλουν να συνεχίσουν, να αναπτύσσουν τις δουλειές τους, να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Δεν θέλουν διαταραχή, δεν θέλουν διαμαρτυρία. Και αλήθεια είναι ότι έχουμε μαζευτεί πολλά κόμματα που ποντάρουν στη διαμαρτυρία. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν προκύπτει ότι έχει μεγάλη πλειοψηφία με εντός του εκλογικού σώματος. Εδώ νομίζω ότι είναι το πρόβλημα και το λέω αυτό γιατί αυτές οι μέρες από σήμερα ξεκινάνε, αρχίζουν και παρουσιάζονται τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και θα ζητήσουν την ψήφο μας. Το ζητούμενο πλέον είναι αν αυτά τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, αν αυτά τα προγράμματα είναι ρεαλιστικά και αν αυτά τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
1: Το πρώτο θα το ακούσουμε απόψε και αύριο το πρωί θα κρίνεις. Νίκο. Λοιπόν, πάμε. Ενεργειακό. Και σήμερα
2: ρεύμα.
1: Ρεύμα. Και σήμερα μάλιστα θέλω να σταθώ και στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Αυτά που γράφει ο Μπάμπη σήμερα στο libera.gr δυστυχώς δεν συζητώνται στα παράθυρα. Γιατί υπάρχει θέμα. Έπρεπε να συζητώνται για να μπορεί το κοινό να μετέρχεται και άλλων δεδομένων ως προς την ακρίβεια των προϊόντων. Αλλά το αφήνω προς το παρόν. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ενέργεια, η οποία ακριβαίνει τα προϊόντα, βέβαια, δυστυχώς. Ναι,
2: ναι, ακριβώς. Επηρεάζεται πάρα πολύ. Απλώς συμβαίνουν πράγματα τα οποία συνδέονται με το πολιτικό σκηνικό. Λέει το γεγονός ότι χτες, το έχουμε περιγράψει, ότι ο Αύγουστος είναι ένας πολύ κακός μήνας για την χονδρεμπορική του ρεύματος, για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βρέθηκε κοντά περίπου στο μέσο όρο των επιβαρύνσεων από πλευράς αύξησης της τιμής στη χονδρική του ρεύματος. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν χτες, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε μια πολύ ισχυρή ΔΕΗ, αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ η οποία να έχει πολυσχηδής δραστηριότητα, έσοδα από διαφορετικές πηγές, να είναι κρατεί και να μπορεί να βγει με αυτό το προϊόν που βγήκε για 12 μήνες.
1: Η οποία στριμώχνει τώρα τους ανταγωνιστές της. Για πες για αυτό το καινούριο προϊόν της ΔΕΗ.
2: Έχει βγάλει ένα προϊόν για 12 μήνες με ένα μπλε τιμολόγιο με 11,5 λεπτά συν 3,5 λεπτά το πάγιο του ευρώ. Το 11,5 λεπτά αντιλαμβάνεσαι σε μια εποχή που ο μέσος όρος τιμών αυτή τη στιγμή τίνει προς τα 19,20. λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τον τιμών, επαναλαμβάνω, όχι των ποσών που πληρώνουν οι συμπολίτες μας, οι καταναλωτές.
1: Για μας που έχουμε ήδη ή για εκείνον που θα έρθει τώρα στη ΔΕΗ. Δηλαδή και εγώ είμαι στη ΔΕΗ και εγώ είμαι στο σταθερό.
2: Είναι το νέο προϊόν. Είναι νέο προϊόν.
1: Εγώ δεν μπορώ να το απολαύσω. Εγώ δεν μπορώ που είμαι ήδη.
2: Αν έχεις κλειδωμένο, θα το απολαύσεις στη λήξη του.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Και βγαίνει σε μια περίοδο που εκατομμύρια συμπολίτες μας παραμένουν στο πράσινο, παντελώς εκτεθειμένοι και χωρίς να έχουν κάνει καμία απολύτως κίνηση, σε υποχρεώσεις να πληρώσουν από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα και πάνω. Άρα εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Συν το πάγιο. Που έχουν όλοι οι πάροχοι έχουν και το δικό τους πάγιο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε μια τιμή, πρέπει να βλέπουμε και το πάγιο και πρέπει να βλέπουμε και αν έχει νυχτερινό τιμολόγιο. Ναι. Το οποίο αντίστοιχα έρχεται και λειτουργεί και εξορροπητικά μειώνοντας τον λογαριασμό, εφόσον το χρησιμοποιούμε αναλόγως.
1: Ωραία. Ρωτάει ο κύριος Καλαμπούκας. Τώρα σε πάω λίγο σε ένα. Θες να πεις κάτι? Αν τελείωσες. Τελείωσες όλα αυτά.
2: Τελείωσα. Ναι.
1: Άρα, μισό λεπτό όμως. Μια κουβέντα ακόμη. Να σταθούμε, επειδή τώρα ωρέγονται ήδη, δηλαδή οι επερχόμενοι να πάρουν την εξουσία, ήδη ωρέγονται τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ήδη ο επερχόμενος από το Σούνιο, σήμερα που θα κάνει τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, εγώ θέλω να ακούσω να δω τι θα πει για τη ΔΕΗ, γιατί ήδη μας έχει προειδεάσει. Βγάζει γούστα για τη ΔΕΗ. Όπως έβγαλε γούστα και για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι είναι καρτέλ, αλλά δεν μας είπε τίποτα άλλο για κάτι άλλο καρτέλ. Ένα είναι τα θέματα. Η ΔΕΗ το κάνει αυτή την προσφορά διότι πώς το καταφέρει να το κάνει, σε τι εδράζεται αυτό το πακέτο που προσφέρει τώρα ως ανταγωνιστικό προϊόν στους άλλους παρόχους?
2: Στηρίζει το πελατολογείο της. Είναι καθαρά με ζημιά, προφανώς για το συγκεκριμένο πακέτο, βγαίνει και στηρίζει το πελατολογείο της. Αυτό έρχεται. Στηρίζει το πελατολογείο της. Είναι καθαρά με ζημιά, προφανώς για το συγκεκριμένο πακέτο, βγαίνει και στηρίζει το πελατολογείο της. Αυτό έρχεται και κάνει. Αυτό έχει ζημιά. Η τιμή 11,5 λεπτά.

0: ΔΕΗ να προσέξει κάποια κοινά, κάποιους πελάτες, δηλαδή κοινά, κάποιους πολίτες.
1: Αυτοί σκέφτονται άλλο πράγμα. Αυτοί σκέφτονται να βγει ως εργαλείο και να πει τέλος για όλους φθηνότερο 30% έχει κυκλοφορήσει και νομίζω ότι στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα το οποίο το λένε ότι θα χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ προκειμένου να μειωθεί το ρεύμα.
0: Α, να τη βουλιάξουν δεύτερη φορά δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί ναι, πολλοί σκέφτονται.
0: Ναι, γιατί μια φορά τη βούλιαξε ο Σκουρλέτης. Ναι.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Όχι μόνο στο Σκουρλέτης, μισό λεπτό, μην τα ρίξουμε στο Σκουρλέτη. Ο Σκουρλέτης ήταν υπουργός του πρωθυπουργού Τσίπρα που είχε συνεργάτη τον Καμένο. Για να ξέρουμε, δηλαδή ήταν η αριστερο-ακροδεξιά μαζί πακέτο και δίνανε εντολή στο Σκουρλέτη να παίξει μπάλα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και το Πασόκ έχει μπει σε αυτήν την ιστορία, προτείνοντας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ για να πέσουν οι τιμές. Να διευκρινίσουμε κάτι, η τιμή βγαίνει στην αγορά ενέργειας και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η τιμή του ρεύματος είναι καθορισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν, είναι ίδιο, όχι σχεδόν, είναι ίδιο παντού. Άρα δεν έχει... Ναι, μεν, αλλά ή υπάρχει κάποιο μυστικό ή κάποιο κόλπο. Το λέω αυτό γιατί όλοι ψάχνουν να βρούνε τα λαϊκιστικά κόμματα της Ευρώπης. Το λέω αυτό, υπάρχει μια καμπάνια στην Κύπρο αυτές τις μέρες από τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, από τις 19 Αυγούστου, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο της Κύπρου και του λέει πρέπει τώρα να μειώσεις με απόφαση προεδρική 20% την τιμή του ρεύματος. Χρησιμοποιώντας διάφορους αριθμούς οι οποίοι δεν υφίστανται. Αυτό έρχεται στα αυτιά, ακούγεται ωραία, τον ενός κοινού το οποίο προφανώς είναι πνιγμένο ή επιβαρημένο από υψηλές χρεώσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γίνει στην πράξη. Δεν μπορεί να γίνει στην πράξη γιατί υπάρχει άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι μέρος και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν οι τιμές. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να έχει μια καλή εταιρεία, μια ισχυρή εταιρεία, ισχυρές εταιρείες συνολικά, μια ισχυρή που θα συνθέτουν μια ισχυρή αγορά, οι οποίες θα μπορούν να κρατάνε, όπως το κατάφεραν σήμερα όλοι οι πάροχοι, πρέπει να σου πω. Οι πάροχοι έχουν εδώ κάνει μεγάλη ανακοινώση που υπάρχουν, όλοι έχουν εκτεβάλει την πινελιά τους και έχουν συγκρατήσει σε κάποιο από τα προϊόντα τους την τιμή. Δηλαδή για όλους τους καταναλωτές υπάρχει μια λύση μικρότερης επιβάρυνσης από αυτή που θα ερχόταν αν είχαμε μια αγορά άναρχη ή μια αγορά η οποία θα είχε ένα μονοπόλιο.
0: Ωραία. Ρωτάει ο Γιώργος Καλαμπούκας, έχει μπει στο παιχνίδι και ο φίλος μου Τάκης Αποστολόπουλος που θεωρεί τα χρωματιστά τιμολόγια εφεύρημα και, έτσι, και απάτης, αν βοήθησαν ή όχι. Τάκη μου, αν κάποιος δεν μπορεί να ασχοληθεί με την διακύμαση της τιμής του ρεύματος, έχει το μπλε σταθερό. Ένας τέτοιος είμαι εγώ, ας πούμε. Δεν μπορώ να ασχολούμαι, δεν μπορώ να τρέχω να δω ποιος τι δίνει, ποια διαφορά από τον ένα στον άλλον. Είμαι χρόνια στη ΔΕΗ, τέλος. Δεν μετακινήθηκα. Πολύ απλά. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε στη μαμά μας ή στην γιαγιά μας, αγαπητέ μου, αγαπημένο μου Τάκη. Τώρα, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης Καλαμπούκας λέει, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τον κύριο Φιλιππίδη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά βεράντας, πότε θα ψηφιστεί η σχετική υπουργική απόφαση. Αυτό τώρα είναι που είναι οι προσώψεις μας των πολυκατοικιών. Θα βάλουμε τώρα και τα, όλα αυτά εκεί, θα βάλουμε και αυτά τα γελιά. Είναι πολύ ωραία η πρόσωψη της πολυκατοικίας, ομολογώ. Μπράβο, ωραία ιδέα αυτή.
1: Κοίτα, σε κάποιες πολυκατοικίες, οι οποίες καινούργιες που χτίζονται, βλέπω ότι μπαίνουν. Βλέπω ότι μπαίνουν στην οροφή και μπαίνουν σε σημεία που δεν φαίνονται.
0: Στην οροφή. Στην οροφή.
1: Ακριβώς, στην οροφή.
0: Εγώ αν το βάλω στο μπαλκόνι μου.
1: Στο μπαλκόνι θα αρχίσουμε μετά τα θέματα. Κοίτα, ο Πρωθυπουργός.
0: Το βάλω πάνω στην τέντα μου. Αν αντέξει, άντεξε.
1: Η αλήθεια είναι τέτοιου είδους λύση να πιστεύουμε ότι θα έχουμε το ρεύμα μας και θα το παράγουμε στο μπαλκόνι μας. Θα έχουμε φυτέψει και κάποια ζεζαβατικά και θα έχουμε τα προλαχανικά μας για να προφυλακτούμε από τον πληθωρισμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σε μια οικονομία, είναι όποιος θα το καταφέρει, μπράβο του, αλλά σε μια οικονομία δεν περιμένουμε αυτό.
0: Ναι. Πώς είναι οικονομία... ωραία αυτή η ιδέα, τι είναι η ιδέα του να βάλω φωτοβολταϊκά στη βεράντα, να κάνω τι, δηλαδή θα εξοικονομώ
1: να
0: κάτι.
1: Αυτοκατανάλωση. Αυτοκατανάλωση. Να το χρησιμοποιήσω ο ίδιος. Λεφτά δεν βγαίνουν.
0: Δηλαδή
1: πλέον,
0: το ρεύμα αυτό σύνδεση. Θα το μισό λεπτό μπορεί να μπει στο σύστημα. Εδώ δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα στο σύστημα μέσα και καταραίει.
1: Δεν θα μπουν στο σύστημα. Αυτοκατανάλωση.
0: Α, θα κόψω την επαφή με το σύστημα. Θα κόψει και όταν έχει συνεφιά τι θα κάνω. Θα λέω φέρτε το ρεύμα, ΔΕΗ.

0: Έξω εγώ, πάροχε.
1: Προφανώς θα παραμείνει συνδεδεμένος. Υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιείς το δικό σου ρεύμα και όταν δεν έχεις να χρησιμοποιείς το ρεύμα του δικτύου.
0: Α, πολύ ωραία. Βλέπω να οργάνουμε και τη βεράντα. Πολύ ωραία. Να οργάσω και τη βεράντα.
1: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Και αυτό που μετράει σε μια οικονομία, ωραία είναι όλα αυτά. Και κάποια είναι και εμπορικά προϊόντα. Και υπάρχουν προφανώς και εισαγωγείς που ενδιαφέρονται. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να ψαχτεί και ενδιαφέρονται για την πράσινη ενέργεια. Το ζήτημα είναι πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο να έχει μια προοπτική συνεχούς αποκλιμάκωση των τιμών στην κανονική περίοδο. Τώρα δεν είμαστε σε κανονική περίοδο, τώρα έχουμε τιμή φυσικού αερίου 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είχαμε πριν από 3 μήνες κοντά στα 32-33. Άρα εδώ έχει επηρεαστεί το πράγμα από τον πόλεμο. Αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σε λίγες μέρες είναι ένα πακέτο μέτρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα είναι επενδύσεις στην ενέργεια, είναι αυτή η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Είναι επενδύσεις οι οποίες μαζί με την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνέχεια μπαίνουν στο σύστημα, μαζί με την ανάπτυξη των μπαταριών και την εξέλιξη του δικτύου υψηλής τάσης που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά σύντομα πρέπει να ακολουθήσει και νομίζω ότι εκεί θα πάνε τα πιο πολλά λεφτά και το δίκτυο της μέσης και χαμηλής τάσης, μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο αν ήμασταν τώρα με τιμή στην περιοχή των Βαλκανίων από τις χαμηλότερες σε μια ανατιμητική περίοδο μεγάλη των τιμών της ενέργειας, να μπορούμε να είμαστε κάτι σαν την Ισπανία. Η Ισπανία, επειδή έχει αυτή την αυτονόμηση την ενεργειακή λόγω των Πυρηναίων, λόγω των πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να έχει τις πολύ χαμηλές τιμές. Είμαστε σε αυτό το δρόμο. Έχουμε κάνει τις επενδύσεις τις ιδιωτικές. Έχουμε τα αιωλικά, έχουμε τα φωτοβολταϊκά, έχουμε για ασφάλεια τις μονάδες φυσικού αερίου, φτιάξαμε κάποια δίκτυα, φτιάχνουμε τώρα και την αποθήκευση. Και τη φτιάχνουμε νομίζω σε σωστό χρόνο την αποθήκευση. Αν την κάναμε πριν από 2-3 χρόνια θα την πληρώναμε 3 και 4 φορές ακριβότερα και αυτά θα μπαίναν και αυτά στα τιμολόγια αν την πληρώναμε τότε ακριβότερα. Το θέμα είναι να ξεφύγουμε ως κατάσταση από τη συνεχής κρίση, τη συνεχής ενεργειακής κρίση. Δηλαδή οι ποσότητες που λείπουν τώρα από το Κατάρ διεθνώς προκαλούν τεράστια αναταραχή στην αγορά του φυσικού αερίου. Οι ποσότητες που λείπουν στο δηλισμένο πετρέλαιο από τη Ρωσία προκαλούν μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων στα βενζινάδικα.
0: Άρα στην ταράτσα της πολυκατοικίας, για να βρω λύση τώρα, γιατί έχω και τον φίλο μου τον Τάκη, στην Ιρλανδία είναι μάλιστα και πιστωτικός προς την εταιρεία του. Του οφείλει η εταιρεία 125 ευρώ και το χειμώνα ακόμη στη βαριά συννεφιά που έχει η Ιρλανδία, μου λέει στο Δουβλίνο, περνάει το φως και έχει το ρεύμα του κτλ. Ωραία. Άρα βλέπω στις ταράτσες μας ξυλώνουμε τον ηλιακό και βάζουμε συσσωρευτές.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβω πώς θα γίνει, πρέπει με αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί τώρα εγώ το ακούω όλα αυτά και μου είναι πολύ εντελώς παλαβό. Θα πάω στον μπαλκόνι και θα βάλω το πάνελ να πάρω το ρεύμα. Αυτό λέω. Άρα θα ανέβουν στην ταράτσα όλοι και θα μοιραστούμε όλοι μαζί. Ας πούμε,
1: όπου υπάρχει συνεννόηση.
0: 8 διαμερίσματα. 8 ιδιοκτήτες. Θα βάλουμε πάνω τα πάνελ και θα μοιραζόμαστε το ρεύμα. Okay. Φαντάζομαι έτσι θα γίνει.
1: Αυτές είναι λύσεις οι οποίες ενδεχομένως είναι για σπίτια τα οποία μπορούν είτε να συνεννοηθούν είτε το επιτρέπει το σπίτι είτε μένεις μόνος σου. Είτε δηλαδή
0: είσαι σε μονοκατοικία δηλαδή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και στις πολυκατοικίες, υπάρχει και παντού, αλλά εκεί μπλέκεις αναγκαστικά, το καταλαβαίνεις, από τους περιορισμούς του σπιτιού και τους περιορισμούς των συγκατοίκων σου.
0: Επειδή σκοτωνόμασταν κάποια χρόνια πριν για το τι ώρα θα ανάψει το καλοριφέρ, φαντάζομαι τώρα επειδή θα έχουμε και να κερδίσουμε, θα συνοηθούμε, φαντάζομαι. Θα είναι πιο εύκολη συνεννόηση, γιατί θα έχει κέρδος, δεν θα έχει κόστος. Λέω.
1: Εντάξει, το κέρδος θα έλεγα έχει να κάνει με την χρήση του καθενός. Τα συστήματα τα οποία υπήρχαν παλαιότερα, τα net metering και αυτά τα οποία πουλούσες ενέργεια κτλ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πλέον έχεις ελάφρυνση εσύ ο ίδιος προσωπικά. Έχεις ελάφρυνση. Γιατί καταναλώνεις ρεύμα που παράγεις ο ίδιος. Υπάρχει μετατροπέας ρεύματος, ο οποίος μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο συμβατό με το δίκτυο του σπιτιού και κατευθείαν μπορεί και το χρησιμοποιείς. Να το πω πολύ απλά. Και αυτό δημιουργεί, η αλήθεια είναι, μια εξοικονόμηση. Αλλά αυτό είναι και μια επένδυση. Το οποίο σε μια τέτοιου είδους επένδυση, εγώ ποτέ δεν θα τολμούσα να το προτείνω σε κάποιον, γιατί για να ξέρει αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, αν δηλαδή αποσβαίνεται γρήγορα ή δεν αποσβαίνεται, εξαρτάται από την κατανάλωση, εξαρτάται από το τι θα αγοράσει, εξαρτάται από πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνει κάποιο με ένα χαρτί και με ένα μολύβι και να τα δει αν βγαίνουν. Δεν είναι, είναι τσάμπα αυτά τα συστήματα. Αυτά σήμερα θα τα πληρώσει για τα εγκαταστήσει.
0: Ναι.
1: Άρα οι λύσει αυτού του είδου, τη απόγνωση δηλαδή, να μπω για να έχω φτηνό ρεύμα, να έχω φτηνό ρεύμα, ενώ έχω πληρώσει πανάκριβα τα συστήματα τα οποία θα παράξουν αυτό το φτηνό ρεύμα, δεν έχει καμία ουσία.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μου Γιώργος μου λέει: το πετυχαίνεις με υβριδικό inverter, αλλά η εξοικονόμηση είναι αστεία. Θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα να γεμίσουν οι ταράτσες των πολυκατοικιών. Και καλημέρα του. Να σε
1: καλώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος για όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Να το πω πολύ απλά. Δεν μπορεί να μας ενοχλεί και να έχει σηκωθεί μαζί με το μαγιό όλο το καλοκαίρι. Ένα αιωλικό που θα φτιαχτεί, αν θα φτιαχτεί, σε μια κορφοβούνη που δεν πατάει όλο το χρόνο κανένας, μόνο και μόνο επειδή εμείς θα πάμε για δύο μέρες στην παραλία και θα το βλέπουμε στο βάθος και δεν θέλει κανείς να φτιαχτεί. Ή για παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό το οποίο περνάμε και μας χαλάει επειδή έχει τζάμια την εικόνα και ξαφνικά είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε στις ταράτσες μας να γεμίσουν με φωτοβολταϊκά. Εντυπωσιακό, πολύ ενδιαφέρον το κοινό μας, εγώ θα έλεγα. Έτσι. Γιατί το καλοκαίρι, αν πας οπουδήποτε και να πας στην ελληνική περιφέρεια, θα συναντήσεις, αποκλείεται να μην μπες πάνω σε μια συζήτηση ενός μικρού εγχώριου κινήματος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, κατά κάποιας ενεργειακής επένδυσης. Η οποία τώρα έχουν αναθαρίσει γιατί είναι και η κυβέρνηση δεκτική να τους ακούσει σε όλα αυτά. Έχουμε αλλάξει τόσο πολύ, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πάρα πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο. Αύριο με τις προτάσεις θα μας αξιολογήσει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα, ο οποίος βέβαια δεν ξέρω πώς θα τα δώσει τώρα ο Μητσοτάκης, αλλά λέει κάτι για 7 ακούω, 7 δις, τέτοιο πρόγραμμα φέρνει.
1: 7 δις, τα 2 δις θα είναι νέα έσοδα. Τα 5 δις είναι δημοσιονομικός χώρος που διαπιστώνει ότι υπάρχει, αυτό διαβάζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: 2 δις, επαναλαμβάνω, νέα έσοδα, μένει να δούμε ποιες θα είναι οι πηγές των νέων εσόδων και βέβαια πού θα κατευθυνθούν τα 7 δις του προγράμματος.
0: Είπαμε, δίκαιη ανάπτυξη, δίκαιη μοιρασιά από καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, και πάντα απ' όλα με σήμα την εντιμότητα. Λοιπόν, δεν μπόρεσα δυστυχώς να παραπέμπω τους φίλους αν όσοι και όσες επιθυμείτε να διαβάσετε τις παραμέτρους του Μπάμπη Παπαδημητρίου σήμερα όπως τις θέτει για την ακρίβεια. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τα συζητήσουμε και εμείς, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Του πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια συνεργάζεται. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Και για εσάς που ενδιαφέρεστε, mitropolitiko.edu.gr.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η κυρία Σοφία Βούλτεψη θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και προχωρούμε. Καλημέρα σας.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση του Σκαραμαγκά στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς την Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή από τον Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στις Ανόδους Συγκρού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης μπετρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από την Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Σε δήλωση του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ένα παιδί και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $90,7 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $95,3. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαράνη, του δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα βρίσκονται στην περιοχή για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις ότι αντιρρήσεις για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν επιτρέπει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το στάτους κβο στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης του Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται σε δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, χειροβομβίδα και μεταλλικό ξυφίδιο με την θήκη του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλό βαθμό στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα αγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Η Αττική οδός τα τελευταία 40 λεπτά σταδιακά δυσκόλεψε κι άλλο, με αποτέλεσμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα να έχει σημαντικές δυσκολίες. Δυσκολίες οι οποίες σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό, ο Σκαραμάγκας παρουσιάζει την εικόνα που όλοι και όλες περιμένουμε. Η συγκρού στο ανωδικό της ρεύμα συνεχίζει, επιμένει να δυσκολεύει τους οδηγούς, η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου ομοίως, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, οι βουλιαγμένοι σαν ατμήματα, κυρίως σε Γλυφάδα και Ελληνικό, και τέλος το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ιετιόνια Ακτή και την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τα τρένα και τον ΙΣΑΠ.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, σήμερα Τετάρτη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους, υγεία για να διεκπαιρεώσουμε καθένας και καθεμία, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να διεκπαιρεώσουμε τις υποχρεώσεις μας και με το καλό καθένας το βράδυ να επιστρέψει στο σπίτι του, στο καταφύγιο του. Πάμε για την έναρξη, Κωστάκη μου.

0: Ένα παλιό τραγούδι, αισθαντικό, ξανά γίνε μόδα. Και να αφηγηθώ την ιστορία που μου περιγράφει η καλή μας φίλη, η Ευαγγελία, θέλει το επώνυμό της να το γνωρίζω μόνο εγώ, το κατανοώ, η οποία μόλις επέστρεψε από μια εκδρομή στη Βουλγαρία. Μου έγραψε στο portosalta.gr. Επειδή σας άκουσα να μιλάτε για το χάος των ελληνικών δρόμων, θα σας πω την πρόσφατη εμπειρία μου από τους δρόμους στη Βουλγαρία. Το Σάββατο επέστρεψα από ένα πενθήμεροδικό ταξίδι στη χώρα αυτή και ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν ήταν η παρουσία καμερών στην πόλη της Σόφιας και στους δύο αυτοκινητόδρομους Προμαχώνας, από Προμαχώνα προς Σόφια και από εκεί προς Φιλιππούπολη. Διευκρινίζει ότι δεν ξέρει τι γίνεται στους επαρχιακούς δρόμους, αλλά περιγράφει τους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας από τα σύνορά μας. Και στους δύο αυτοκινητόδρομους, γράφει η Ευαγγελία, σε όλη τη διαδρομή ανά κάποια χιλιόμετρα υπήρχαν κάμερες ελέγχου ταχύτητας και σαφή σηματοδότηση που προειδοποιούσε για την παρουσία τους. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η οδική συμπεριφορά. Άψογη, δεν ξέρω αν οφειλόταν στην παρουσία καμερών, αλλά όλοι τηρούσαν τα όρια ταχύτητας. Και επειδή εμείς ήμασταν λίγο ψαρωμένοι καθώς δεν γνωρίζαμε το δρόμο, δεν μας κόρναρε κανείς, ούτε μας αναβόσβηνε κανείς τα φώτα από πίσω για να πάμε πιο γρήγορα ή για να κάνουμε στην άκρη. Στα δε τούνελ όλοι στο όριο. Στην Ελλάδα μέσα στα τούνελ σε περνάνε και τα λεωφορεία εάν πας εσύ με το όριο ταχύτητας που υποδεικνύεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας, αλλά για τους δύο αυτοκινητόδρομους που οδηγήσαμε, έχω να το λέω από τότε που επέστρεψα από τη Βουλγαρία, όπως και για την παρουσία καμερών στο κέντρο της Σόφιας. Και ενώ έβλεπα αυτά, σκεφτόμουν την Ελλάδα που είχαμε μείνει στους αστυνομικούς με τα πιστόλια ταχύτητας που κάθονται στο λιοπύρι στις εθνικές οδούς και θεωρούμε επιτυχία που ακόμη προσπαθούμε να βάλουμε 300 κάμερες να λειτουργήσουν στην πρωτεύουσα. Όταν πρωτοπήγα στη Σόφια το 2006, προφανώς με καθυστέρηση σε σχέση με άλλους συμπατριώτες που την παίζανε στα δάκτυλα της Σόφια στα χρόνια της κομμουνιστικής ευημερίας και προόδου της, δεν θα ξεχάσω, στο κέντρο της πόλης είχε φυλάκιο τύπου συνόρων από αυτά που έβλεπα όταν ερχόμασταν πιτσιρικάς από την Κωνσταντινούπολη, πως είναι τα υψηλά φυλάκια που ανεβαίνει με τις σκάλες ο στρατιώτης επάνω για να κοιτάει βαθιά μέσα την αντίπαλη, τη γειτονική χώρα. Τέτοιο πράγμα είχαν στη Σόφια και είχε απομείνει ακόμη το 2006. Προφανώς ανέβαινε ένας αστυνομικός επάνω και είχε την κυκλοφορία των ανθρώπων πια, όχι απλώς μόνο των αυτοκινήτων, στο κέντρο της Σόφιας. Πολύ ωραία. Κυρία Βούλτεψη, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Εθνών Νότιου Τομέα, στην συντροφιά μας σήμερα. Καλημέρα. Μαχητική αγωνίστρια. Καλό
1: φθινόπωρο. Αυτός ο αστυνομικός που λέει στη Σόφια, ναι, θα ήταν για την περίπτωση που γινόταν καμιά εξέγερση τύπου Βερολίνου ή Ουγγαρία, για να δίνει οδηγίες στα σοβιετικά τάγκ, όμως.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι επειδή μπήκε Ελληνάρας στη Σόφια με το τηλέφωνο στο αυτί, κλίση δεν πήρα. Ναι. Αλλά την παρατήρηση την έφαγα κανονικότητα.
1: Ναι, ναι, όχι, κανονικότητα. Δεν έχει.
0: Το 2006
1: τώρα,
0: μπήκα,
1: ναι,
0: Ελληνάρα, το δηλώνω και ντρέπομαι.
1: Ήτανε και πιο εξοικειωμένη. Γι' αυτό,
0: ναι, δεν θα
1: γι' αυτό κάποιοι λέγανε θα μας κάναν Αλβανία.
0: Καθοδόν, ακόμη δεν είχε φτιαχτεί ο δρόμος στον οποίο επικαλείται η Ευαγγελία. Εγώ είχα πάει από επαρχιακό δρόμο, είδα την.
1: Είχαν μεγάλους δρόμους αυτές οι χώρες.
0: Ναι, αλλά ακόμη δεν είχε φτιαχτεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Είδα το θέμα στην περιφέρεια της επαρχίας και στα χωριά μέσα κτλ. Όπου κάποια στιγμή κάτω από μια γέφυρα βλέπω ένα αστυνομικό. Λέω μέχρι εδώ ήταν. Λέω στη σύζυγό μου ότι πάρε τα διαβατήρια, πάρε και τη τσάντα. Μπορεί να μείνουμε κάτω από τη γέφυρα. Αλλά ήταν πραγματικός αστυνομικός.
1: Ναι. Α, ναι, μπορούσε να ήταν.
0: Ναι, ναι. Μπορούσε κάποιος να παραστάσει, ναι, να παραστήσει. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Τι γίνεται, κυρία Βούλτε, βλέπω ότι αγωνίζεστε στα κανάλια.
1: Εντάξει, βλέπω, ναι, μια κατάσταση.
0: Προσπαθώντας να υπερασπιστεί οποία... την κυβέρνηση. Μπράβο. Ναι.
1: Κοιτάξτε, βλέπω μια κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πραγματικότητα που λες και εσύ. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί είμαστε σε μεγάλη κρίση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οχυρώσεις μέσα στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να θελήσει η Ρωσία να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να κάνει επεισόδια με το ΝΑΤΟ.
0: Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη μια φορά, η Ελλάς τοποθετείται εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένη.
1: Εκεί
0: δηλαδή,
1: στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά από την συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Κυργιστάν χτες, τι προκύπτει, ότι προφανώς θέλουν να τα κάνουν όλα μαντάρα, να τα κάνουν όλα ίσιωμα. Δηλαδή να χτυπήσει μια χώρα του ΝΑΤΟ ο Πούτιν και να χτυπήσει κάτι άλλο η Τουρκία. Την ώρα που εμείς πίνουμε το φρεντοτσίνο μας.
0: Ναι. Και την ώρα που η Τουρκία είναι σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τις υποχρεώσεις μας από τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, αλλά κάνουμε και ένα άλλο παραμάγαζο από δίπλα.
1: Ναι, το οποίο δεν έχει μεγάλη αξία,
0: ναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία σίγουρα χρειάζεται συμμαχίες και έχει και τη βοήθεια της Ελλάδας και των ελληνικών Patriot, αλλά όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο το Πακιστάν για παράδειγμα, που το ονομάζουν πυρηνική δύναμη, να χρησιμοποιήσει αυτή την πυρηνική δύναμή του. Οπότε τι μου το λες, ξέρει ότι την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει. Άμα αρχίσει αυτό, άρα είναι μια σταθρή συμμαχία, είναι συμμαχία στα λόγια ουσιαστικά.
0: Σε αυτή την αβεβαιότητα εμείς γράψατε ένα άρθρο προχθές και αυτό μου έδωσε την αφορμή να σας καλέσω, ότι να είμαστε και εμείς ως πολίτες να τα μετρήσουμε όλα, διότι σε περιόδους που υπάρχει έτσι μια ανομαλία,
1: ακριβώς,
0: γίνονται οι μεγάλες εθνικές ζημίες.
1: Ναι, εγώ έχω μελετήσει αυτή την ιστορία και την έχω βάλει σε μια σειρά, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι προϊόν πολλής δουλειάς και τεκμηρίωσης. Το χωρίζω σε δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η λεγόμενη όψιμη τουρκοφάγη. Είναι όλοι αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι ουσιαστικά όταν κυβερνούσαν συνομιλούσαν, το έλεγαν ήρεμα νερά, το έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το έλεγαν ελληνοτουρκική φιλία, το έλεγαν διπλωματία των σεισμών, κάπως το έλεγαν και συνομιλούσαν για να αποφευθεί οποιαδήποτε καταστροφή, γιατί τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν πως έχουν καταλήξει με διάφορους δημαγωγούς. Θυμίζω σε παρένθεση, γιατί ξέρεις αρίστη η Ελλάδα, μόλις πας να το πεις αυτό λέει μη μας κάνετε μάθημα ιστορίας. Ρε, άμα δεν ξέρεις στραβωθείς να ξέρεις τι έγινε στο παρελθόν, πως θα μετρήσεις το παρόν και το μέλλον, θα πας σας φαχτάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ο Δηληγιάννης λοιπόν έφτασε από τον δίθεν Ειρηνο πόλεμο 8 μήνες να φτάσουμε να κάνουμε το μαύρο 97 και
0: το
1: να ακουστεί
0: 1897 και να ηγηθούμε.
1: Χάσαμε τη Θεσσαλία που την είχαμε πάρει το 1881.
0: Κατέβαιναν στη Λαμία, δεν τους εμπόδιζαν οι κραυγή, μεγάλες δυνάμεις.
1: Ακούστηκε η ανατριχιαστική κραυγή «Προστατεύσατε Θερμοπύλας».
0: Στη Λαμία θα κατέβαιναν,
1: ναι,
0: αν δεν παρενέβαιναν
1: μπήκανε
0: μεγάλες
1: οι μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και πληρώναμε πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι το 81 στην Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα ο καθένας ο οποίος συνομιλούσε, έλεγε ότι καλός φίλος που είσαι πότε στον Ερντογάν και πότε στον Νταβούταυλο. Όλοι τους.
0: Ναι.
1: Όλοι τους.
0: Μισό λεπτό τώρα. Να τα βάλουμε σε μια. Όσο μπορούμε να τα τοποθετήσουμε.
1: Αυτό είναι το
0: τα...
1: ένα κεφάλαιο, το τουρκοφάγη.
0: Ένα μισό λεπτό. Την ίδια ώρα όμως έχουμε ένα κεφάλαιο που αφορά στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας διατελέσαντες πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο και οι δύο έχουν άλλη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται με μια κριτική έως και επικριτική έως και πια επιθετική ματιά, ενώ η διαβάθμιση είναι διαφορετική μεταξύ των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τους ονομαζόμενους σε εισαγωγικά κατ' εμέ προοδευτικούς, οι οποίοι από την εμπειρία σας κυρία Βούλτεψη και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική ήταν ποτέ πολεμοχαρείς και τουρκοφάγοι στη διαδρομή τους, ή τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης απάνω ανακάλυψαν ότι, ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν, να καταλάβω.
1: Η Τουρκία δεν έχει σταματήσει.
0: Μιλώ για αυτούς τους αριστερούς αριστερούλιδες.
1: Οι αριστερούλιδες δεν ασχολήθηκαν με τα ζητήματα αυτά μέχρι το 2016, γιατί ασχολιόντουσαν μόνο με το μεταναστευτικό ο κύριος Τσίπρας. Οπότε έσκασε η Κύπρος και πήγε και μπλόκαρε μόνη της κάτι κεφάλαια που ήταν να δείξουν για τις διαπραγματεύσεις. Το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά από πλευράς παραβιάσεων. Το 2016 ο Τσίπρας τον εμπόδισαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί στη Ρόδο για ανεφοδιασμό, επειδή είναι δήθεν αποστρατιωτικοποιημένο νησί. Συγγνώμη, αλλά ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή το αεροπλάνο το οδηγούσαν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν κατέβηκε στη Ρόδο να πει: όχι, ρε, εντάξει, δεν μου δίνει τα άδεια να πετάξω πάνω από την Τουρκία. Εγώ θα ανεφοδιαστώ με αυτό το στρατιωτικό αεροπλάνο στη Ρόδο μου. Και μετά θα πω όπως θέλω στο Ιράν, που ήθελε να πάει, πήγε μέσω Κολοπετινίτσας, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα αυτοί που ανεχθήκαν όλα αυτά να μας λένε ότι δήθεν κόψαν κάποια καλώδια του Μπαρμπαρός. Του Μπαρμπαρός σιγά μην είχε τίποτε δαγκάνε στον Νικηφόρο Φωκάς και κόβε καλώδια. Την ίδια μέρα ο Τσίπρας ήταν στις Βρυξέλλες, δεν ανέφερε τίποτα. Και την άλλη μέρα συνέντευξη τύπου τον ρώτησαν δημοσιογράφοι, γιατί εδώ είχε παρουσιαστεί.
0: Ωραία, άρα,
1: και είπε να μην δίνουμε σημασία σε αυτά τα γεγονότα.
0: Άρα
1: και έχουμε αυτούς.
0: Και οι δύο πρώην.
1: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ας πούμε.
0: Και
1: μέχρι
0: οι δύο
1: αυτό.
0: Πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο καθένας με την. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και οι δύο έχουν διαβάθμιση. Είναι διαφορετική συμπεριφορά. Μισό λεπτό. Και η άλλη πλευρά έχουν σήμερα, ασκούν κριτική σε αυτά τα ονομαζόμενα εθνικά θέματα που είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επειδή στερούνται άλλων επιχειρημάτων εναντίον του Πρωθυπουργού, δηλαδή γίνεται επίκληση στο, κυρίως στο συνέστημα των πολιτών.
1: Προφανώς, δεν βλέπω κάποιο λόγο, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή, ποτέ δεν είχε τόσο ισχυρές συμμαχίες, με κορυφαία τη συμμαχία της με το Ισραήλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λένε. Με τη Χαμάς έπρεπε να συνεργαστούμε?
0: Όχι, λένε ότι συνεργαζόμαστε με τη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου,
1: ναι,
0: που έχει μειωμένο διπλωματικό κεφάλαιο και παρουσία, ας πούμε, διεθνή, που ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τον Τραμπ, ας πούμε,
1: ή
0: δεν έχει, έχασε πια την αξία που είχε κάποτε.
1: Δηλαδή το προπήγιο
0: εντός ΗΠΑ, και εμείς τρέχουμε σε μια στη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ να κάνουμε συμμαχία στρατηγική σχέση μαζί τους.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και ότι αυτό μας εκθέτει, ότι αυτό εκθέτει την Ελλάδα, επειδή είναι εκτεθειμένο το Ισραήλ έναντι της Χαμάς.
1: Ναι, αλλά στο μεταξύ έχουμε ξεχάσει τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου. Ότι μπήκανε μέσα, ότι χρησιμοποίησαν το βιασμό ως όπλο, ότι σκότωσαν 1.200 ανθρώπους.
0: Το ότι έκανε την εισβολή ο Νετανιάχου στην εντολή της Γάζας.
1: Κοίταξε, όταν είσαι μια χώρα
0: η
1: οποία...
0: Από αυτό καταλαβαίνω, φαίνεται πιο βαριά η περίπτωση της εισβολής στη Γάζα σε σχέση με
1: αυτό
0: που
1: έγινε. Οπότε κατά τη γνώμη τους έπρεπε να πούνε ευχαριστούμε, όπως δεν θέλετε ξαναπεράστε από τα κιμπούτς. Αυτό έπρεπε να πούνε, εγώ έτσι καταλαβαίνω τι λένε. Όποτε θέλετε ξαναπεράσετε, να μας βιάσετε, να σκοτώσετε γέρους, παιδιά κτλ. Δεν είναι έτσι, γιατί το Ισραήλ ζούσε υπό απειλή πάντα. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ οργανωμένο σε όλα τα θέματα από την
0: Ισραήλ. Μην ανοίξω όμως, γιατί μετά θα πούνε ότι εισέβαλε και πήρε εδάφη και έκανε σε επικισμό κτλ.
1: Ναι, αλλά ποιος του την έπεσε το 48? Ένα κράτος πήγαν να κάνουν. Τόσοι Άραβες τριγύρω.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ, ότι δεν θέλουν υπαρξιακό. Την ύπαρξη του κράτους εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πείσουμε τώρα.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Θέλω να πω ότι όταν κάνεις τις στρατηγικές συμμαχίες, από εκεί ξεκινήσαμε. Όταν εξοπλίζεσαι, παίρνεις όπλα, παίρνεις αεροπλάνα. Ναι.
0: Η ακροδεξιά, βλέπω ότι η πατριωτική δεξιά και η ακροδεξιά στο θόλο του Αχιλλέα, κουβέντα δεν είπε όμως.
1: Όχι, κάτι λένε ότι είναι θολή η εικόνα, έλεγε ο Βελόπουλος. Ο καθένας λέει ότι θέλει τώρα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εδώ ξέρετε τι είναι. Επειδή είπα ότι έχουν συμβεί.
0: Πήγε και 29. Με τους παραβιάσεις συνεχίζουμε με διάλειμμα δισετήτους και ερχόμαστε στη συνέχεια.
2: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Στον εξώστη?
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφορού Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και στον άξονα 34ου Συντάγματος Πεζικού Ηρώνου Πολυτεχνού προς τη Σαχτούρη. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοινώσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Διάβαζα νωρίτερα την επιστολή της Ευαγγελίας στις εντυπώσεις της από τη Βουλγαρία. Ο λογαριασμός Μαρουλάκος στην πλατφόρμα X μου γράφει: οι κάμερες στη Βουλγαρία είναι για τον έλεγχο της βινιέτας των βουλγαρικών διοδίων. Η βινιέτα σε άλλα κράτη, όταν μπαίνεις στη χώρα, παίρνεις μια βινιέτα, πληρώνεις δηλαδή την διέλευση, την κυκλοφορία σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με ένα ποσόν. Και δεν έχουν διόδια, απλώς πρέπει να πάρεις αυτή τη βινιέτα. Συνεχίζει ο άνθρωπος: τσεκάρουν πινακίδα αν υπάρχει καταχωρημένη βινιέτα. Αν όχι, περιμένουν οι ελεγκτές για πρόστιμο. Αν υπάρχουν και κάμερες για ταχύτητα, σίγουρα δεν λειτουργούν. Τις 4 πριν από λίγο καιρό.
1: Να το και το άλλο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μαρουλάκε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
15: Με λίγα λόγια, 4-5 σημεία να προσέξουμε στο λεκανοπέδιο Λάκερο. Την άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τη λεωφόρο Σχιστού που έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής, την Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης, το δεξιόστροφο φυσικά του λιμανιού του Πειραιά και τέλος την παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
0: Μπορώ να σου αναθέσω ένα μικρό καθήκον για αύριο. Να μας πεις σε ποιες περιπτώσεις πήρε μέρος να διευθετήσει την κυκλοφορία και να βοηθήσει ο κόμβος. Αυτό θα να μας πεις. Πού παρενέβη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί
1: μας. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
0: Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι.
1: Το ένα κομμάτι, είπαμε, είναι οι τουρκοφάγοι. Ναι. Είχαμε φτάσει στο σημείο Καραμαλή Σαμαράς. Ο Καραμαλής, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές παραβιάσεις επί των ημερών του, φυσικά δεν έκανε πόλεμο. Θυμάσαι κανένα πόλεμο? Όχι. Είμαστε. Το 2005. Ακύρωσε, ανέβαλε μάλλον.
0: Όλα αυτά τα λέτε, μισό λεπτό για να το βάλουμε μια βινιέτα από πάνω, έναν τίτλο.
1: Γιατί δεν ξέρω τι μας προτείνουν.
0: Όχι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Τα λέτε όλα γιατί είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που εξοπλίζει τη χώρα του, γιατί εμείς.
0: Α, και για και δεύτερο αυτό για το οποίο εγκαλείται η κυβέρνηση είναι ότι δόθηκε, ότι δεν παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα η περίοδος της διετίας των ήρεμων νερών, ότι δεν έγινε
1: παρήγαγε και...
0: Ένα λεπτό, ναι. Και ότι, τι άλλο... και ότι δώσατε χρόνο στον... και ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν την ευκαιρία στον
1: Ερντογάν
0: να γίνει ακόμη περισσότερο χαλήνοτος.
1: Καλά, αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει η οικονομία της Τουρκίας η οποία είναι σε δραματική κατάσταση.
0: Απέναντί μας χαλήνοτος.
1: Ναι, καλά, και τι λέει, στα λόγια του. Στα λόγια του. Δεν λέει κάτι, λέει αυτά τα οποία λέει και ναι, που έλεγε πάντα. Και σε αυτούς.
0: Αυτές είναι οι κατηγορίες,
1: ναι,
0: αλλά όταν είναι αυτές.
1: Δεν
0: ναι.
1: Θυμάμαι όταν είπαν ότι υπάρχουν 130 νησιά που δεν έχουν δοθεί με νησίδες να έχουν κάνει πόλεμο κάποιοι από αυτούς. Σου λέει, το λέει, τελείωσε. Εμείς έχουμε τις συνθήκες μας και τελείωσε. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ο Καραμαλής το 2005 δεν πήγε, γιατί γινόταν ο χαμός. Πήγε το 8.
0: Πού πήγε?
1: Στην Τουρκία. Δεν μπορεί να διακόψεις. Πήγε κουμπάρος
0: της
1: κόρης του Ερντογάν. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μην γίνει μια μεγάλη καταστροφή. Τώρα, αν κάποιοι...
0: Μα κάτι που έκανε νωρίτερα και με τον Τζέμ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πάντα ανοιχτή προς την Τουρκία.
1: Ζεϊμπεκές και τα λοιπά.
0: Προηγουμένως ο Σιμίτης.
1: Μα γιατί σε ένα πόλεμο θα σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι, δεν θα βγει κανένας κερδισμένος, γιατί θα έχουν καταστραφεί υποδομές.
0: Η Ελλάδα διαχρονικά πήρε θέση υπέρ της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Οι άλλοι φέρνανε αντίρρηση. Οι Γαλλογερμανοί δεν τους θέλανε.
1: Μόλις η Ελλάδα πει ναι, θα βγουν οι άλλοι και θα λένε όχι. Αφήστε τους, πείτε τους ναι, να πάνε να τα κανονίσουν μεταξύ τους. Λοιπόν, και πήγε και όλα γίνανε μια χαρά, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Ο Άντωνης Σαμαράς το ίδιο.
1: Ο Σαμαράς, κοιτάξτε, υπάρχουν τρία σημεία. Θέλω, δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι του προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Οι άνθρωποι που είναι κοντά του δεν μπορούν να πούν. Αυτό δεν μπορεί να
0: λέει
1: να
0: αυτά.
1: Το πεις.
0: Μισό λεπτό, θέλω να υπενθυμίσω κάτι ακόμη. Συγγνώμη, σας διακόπτω διαρκώς, αλλά πρέπει να το κάνω. Ασκείτε εσείς αυτή την κριτική ματιά σήμερα προς τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά, εσείς που ήσασταν η κυβερνητική εκπρόσωπος την οποία τοποθέτησε το καλοκαίρι του 2014 μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές και σας κατηγόρησα εγώ, όχι άλλοι, όταν ναι. Επειδή σας έχω πρόσωπο-πρόσωπο, κατηγόρησα ότι ιτήθηκε ο Σαμαράς και ξαναφοβήθηκε και προχωρεί σε λαϊκισμό βάζοντας την βούλτευση.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό, αλλά αυτά έπαιρνα.
0: Όχι, θυμίζω ότι έλεγα εγώ σε αυτό το μικρόφωνο τα έλεγα. Εδώ.
1: Και εγώ λέω ότι στο τέλος της ημέρας, εάν δεν είχα κάνει αυτό που είχα κάνει, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου, αυτούς 8 μήνες που βγάλαμε ξέματα από τα ψέματα του Τσίπρα, δεν θα είχε 28%, θα είχε 18%. Θα ήταν ο Τσίπρας μόνος του. Έτσι, λοιπόν, έχω τρία σημεία τώρα εγώ για να μην μπερδευόμαστε ως προς την τουρκοφαγία. Έχουμε 2 Φεβρουαρίου του 2013 τη τουρκική κορβέτα η οποία μπαίνει 11 το πρωί σε ελληνικά χωρικά ύδατα πλέοντας μεταξύ Μυκόνου και Νάξου ακολουθώντας δυτική πορεία βορείως της Πάρου. Η τουρκική κορβέτα συνέχισε τον πλούτη, βγήκε κτλ. Αυτό είχε συμβεί άλλες 3 φορές. Μπαίνανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή βγάζανε ερευνητικά πλοία σε σημείο που κάλυπτε και ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό έγινε 2 Φεβρουαρίου του 2013. Αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη τον Σαμαρά 3 και 4 Μαρτίου να πάει στην Τουρκία με 11 υπουργούς να υπογράψει 25 συμφωνίες. Ένα μήνα μετά, βρε παιδί μου, που σου έχει μπει στην υφαλοκρηπίδα και σε αυτά. Εγώ δεν το κατηγορώ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω, παιδιά, τι μου λέτε τώρα, εκεί ήμασταν. Και μετά είχαμε και τα επεισόδια. Μιλάμε για τρομερές παραβιάσεις. Μιλάμε ότι δεν σταματήσανε. Ήταν μονίμως 1η Ιουνίου 13 Άρη. 2 τουρκικά πολεμικά πλοία πυραβλάκα, το Ζιρκίν και φραγάτα Ιλντιρίμ, μπήκανε 2 φορές στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Αμοργού. Αυτά είναι δεκάδες τα περιστατικά. Δεν προλαβαίνω να τα πω. Βγήκε ο Νταβούτογλου και είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί εμείς δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες στις οποίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τ' άκουσε και το παλικάρι και μπερδεύτηκε μετά.
1: Δεν αναγνωρίζουμε.
0: Όχι, τ' άκουσε και ο άλλος από εμάς και μπερδεύτηκε.
1: Ναι, δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες που δεν έχουμε
0: θάλασσα,
1: υπογράψει.
0: Δεν έχει, θάλασσα,
1: δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Λοιπόν, ναι. Αυτό το είπε ο Νταβούτογλου το 2013 με πάρα πολλές παραβιάσεις έκτοτε. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπήρξε μέρα που είχαμε 129 παραβιάσεις. Επί της κυβέρνησής μας. Τον υποδεχθήκαμε στο Χίλτον. Κάναμε
0: δεν τον είπαμε το δικό του Σαμαρά. Δεν είπαμε ότι
1: δεν το είπαμε γιατί ο καθένας σκέφτεται και λέει: θα πάω Σαγκάριο. Αν είναι να πάει Σαγκάριο, να μας το πει. Να βρει και ποιοι θα πάνε, γιατί εμείς τους γιους μας τους έχουμε για αμυντικό πόλεμο. Έτσι, δεν τους έχουμε για τρέλες. Εμένα ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο. Εντάξει, το λέω και το χαίρομαι. Λοιπόν, εάν μας την πέσουν, ναι. Ούτε σταγόνα θάλασσας, ούτε σπιθαμίγης. Αλλά αυτοί στα λόγια είμαστε ενδοτικοί. Εγώ του είπα θα πας Γιάννη μου στον Εύρο. Γιατί, για να μην έχουν να λένε και θα σου κάνει και καλό. Και πήγε μια χαρά και, και πέρασε τέλεια. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν όταν όλοι αυτοί θέλω να αρχίσω να ζητάω άρη πιστοποιητικά που υπηρέτησαν στρατό. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά πήγαμε και στην Ουαλία. Είδαμε τον Ερντογάν. Την προηγούμενη είχαμε 27 παραβιάσεις. Δεν κάναμε πόλεμο. Δηλαδή. Και ο Δε Γεωργάκης, συγγνώμη, Γιώργος Παπανδρέου, γιατί μου την έχει δώσει πλήρως, φώναζε όσο ήταν ο Καραμαλής, δεν ξέρεις που πας με την Τουρκία και τα λοιπά. Μόλις ξανά έγινε πρωθυπουργός, επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και άρχισε να τρέχει από το Ερζερούμ από εδώ.
0: Και βρήκε
1: από εκεί.
0: Πάλι το Τζέμ.
1: Και βρήκε πάλι. Ο Τζέμ είχε πεθάνει.
0: Ναι, ναι, λέμε τώρα, σχηματικά ναι, το λοιπόν, λέω. Σχηματικά.
1: Τώρα, το δεύτερο κεφάλαιο, για να μην πλατιάζουμε. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πότε η Τουρκία γίνεται επιθετική. Η Τουρκία γίνεται επιθετική.
0: Μη
1: όταν...
0: πριν πάμε εκεί, μισό λεπτό. Ενδοτικός ο Μητσοτάκης, ποια είναι η πρόταση όμως. Μισό λεπτό. Η κριτική είναι ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
1: Μα δεν είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά η πρόταση ποια είναι των άλλων. Ποια είναι η πρόταση Αντώνη Σαμαρά, ποια είναι η πρόταση Καραμαλή, ποια είναι η πρόταση.
1: Λέει, ναι. Τώρα Καραμαλή, σε αυτό δεν λένε κάτι, λένε μια θεωρία, ας πούμε, ότι γίνονται αυτά και αυτά. Η απάντηση είναι ότι πάντα γινόντουσαν και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς, γιατί, γιατί όσο δεν, εάν
0: ναι, αλλά γιατί δεν πήγαμε τα 12 μίλια να κάνουμε τα 12 μίλια.
1: Ας τα είχαν κάνει άμα θέλανε.
0: Εντάξει. Ούτε στο Ιόνιο δεν τα κάναμε.
1: Όχι,
0: τα 12
1: τώρα
0: μίλια.
1: Τα κάναμε στο Ιόνιο, έτσι. Και κάναμε και ΑΟΖ. Τίποτα από αυτά δεν έγιναν τότε. Εγώ δεν τους κατηγορώ ούτε γι' αυτό. Γιατί, γιατί η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις οικονομικές μας κρίσεις, την πολιτική μας αστάθεια. Μην ξεχνάμε ότι τα ίμια έγιναν. Γιατί, γιατί ο Παπανδρέου ήταν στον Άσιο 56
0: μέρες. Πάμε τώρα εκεί στην ουσία, το ότι, ότι μας συμβαίνουν πάντα τα, τα άσχημα όταν είμαστε σε μια στιγμή αστάθειας εμείς.
1: Ναι, μα και τον καιρό του Σαμαρά είχε πει ο Ερντογάν, νομίζω ο Ερντογάν ή ο Νταβούτογλου, ότι οι Έλληνες δεν κάνουν αερομαχίες γιατί δεν έχουν
0: δεν
1: καύσιμα.
0: Δεν έχουν κυροζήνη.
1: Ναι. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ό,τι και να συνέβαινε, βάζαμε πάντα μέσα στα μνημόνια, αυτό θα έχει καύσιμα. Δεν μπορεί να κάθεται. Άλλο που παραλάβαμε το 19 όπλα που δεν είχαν πυρομαχικά. Γιατί μας λένε και για τα Λέοπαρντ που τα πάμε και τα φέρνουμε, δεν είχαν κάτι επάνω. Το 19, έτσι, επί Τουρκοφάγου Τσίπρα, ο οποίος

0: Νωρίτερα, αν θυμάστε, έγινε μια επιστράτευση το 87 που βγήκε το σεισμικ, έτσι, ναι. Το 88 που
1: ήμουν
0: πήγαμε.
1: Στη Μυτιλήνη και τα παρακολουθούσα, ναι, τα πράγματα μαζί με τον Σταύρο Θοδωράκη και τον Γιάννη Δημάρχη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το έχω ζήσει από πρώτο
0: λοιπόν,
1: χέρι.
0: Το σεισμικ.
1: Με τον ελεύθερο τύπο τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το σεισμικ. Τότε μαζί ήμασταν, νομίζω.
1: Με τον ελεύθερο τύπο ήμουν απεσταλμένος με του άλλου δύο κατά σύμπτωση για άλλο θέμα, αλλά βρεθήκαμε.
0: Και βρεθήκαμε και εγώ βρέθηκα στην Κρήτη. Και ψάχνα να βρω το Βέλος που έλεγαν ότι το Βέλος έχει φύγει και έχει φύγει να πάει στον πόλεμο. Και το βρήκα το Βέλος στη Σούδα παροπλισμένο. Το βάφανε, το ξαναβάφανε οι ναύτες και τα λοιπά.
1: Όταν τηλεφώνησα το βράδυ της κρίσης Παρασκευή προς Σάββατο στο να ύμνη στο Βουδούρι, του λέω η τουρκική τηλεόραση...
0: Λέγε, εκεί μούνται, δεν υπάρχει
1: ναι,
0: κάτι.
1: Έβγαλε την άλλη μέρα τίτλο «Ο Γιαλαντζή πόλεμος του
0: Γιαλαντζή Ανδρέα». Γιαλαντζή πόλεμος του Ανδρέα, μάλιστα. Τι έγινε όμως την επόμενη χρονιά το 88, τον Νταβός. Το μη πόλεμο.
1: Το μέα κούλπα.
0: Πήγε με τον Οζάλ και μετά πήγε και είπε το μέα κούλπα. Κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτό το μέα κούλπα. Λοιπόν, και μετά, στα ίμια το 96, έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, απεφεύθη ο πόλεμος, αλλά οπωσδήποτε τέθηκε ένα θέμα γκριζαρίσματος στην περιοχή, γιατί έκτοτε ο Παπαχελάς γράφει στα βιβλία του ότι πηγαίνανε σταθερά 1 με 2 φορές το μήνα για να δείξουν ότι είναι γκρίζα τα ίμια. Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών τότε, ο Λαμπέρτο Ντίνι, είχε στείλει μια επιστολή στους Τούρκους, οι οποίοι την έβαλαν σε σιρτάρι, την έκρυψαν, ότι εμείς παραδώσαμε μαζί και τα ίμια εκείνα καταγεγραμμένα και σας στέλνω τη συνθήκη. Λοιπόν, και το 96 γίνονται τα ίμια, το 97 τι πάθαμε, υπογράψαμε τη Μαδρίτη και αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και το 99 το Ελσίνκι. Άρα λοιπόν, μετά από κάθε τέτοια τουρκοφαγία γίνεται ένα βήμα πίσω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι περιμένουν πάντα τις αδύναμες στιγμές μας. Ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στο αυτό.
1: Θα σας πούν τα λέει για φόβια αυτά, για να ξαναψηφίσει να, ο κόσμος
0: ακούστε,
1: Μητσοτάκη,
0: άνθρωποι,
1: και να είναι ασφαλής.
0: Οι άνθρωποι, ναι, δεν μου λέτε. Γιατί γίνανε οι περισσότερες παραβιάσεις το 2012 όταν είχαμε τις διπλές εκλογές? Γιατί? Στη διάρκεια των διπλών εκλογών.
1: Υπάρχει στιγμή αδυναμίας.
0: Πάντα, ναι. Σου λέει τώρα θα κάνω αυτό. Ωραία. Το 10, το 11, το 12.
1: Άρα, εμείς απαντούμε, η κυβέρνηση απαντά με αυτό το αποτροπή. Τι σημαίνει, για να κάνω διάλειμμα, κυρία Βουλτεύση? Αποτροπή τι σημαίνει? Για να καταλαβαίνει.
0: Αποτροπή
1: τι
0: σημαίνει.
1: Τι κάνω με την αποτροπή?
0: Με την αποτροπή τι κάνω? Προσπαθώ, χωρίς να κάνω καμία υποχώρηση. Καμία υποχώρηση. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί τίποτα από αυτά
1: και
0: που
1: ούτε επιθετική κίνηση όμως από το χρόνο.
0: Ούτε. Τους ενημερώνουμε ότι εμείς εξοπλιζόμαστε. Εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι ότι επειδή κάνουν συνόδους κορυφής ο Πούτιν με τον Ερντογάν, δεν αποκλείω αυτοί οι δύο να είπανε εγώ θα στείλω στη Λειψία αυτό, εσύ θα στείλεις στην Ελλάδα το άλλο, είναι και η Κύπρος, γιατί η ασπίδα αυτή τώρα, ο θόλος ο Ισραηλινός, θα καλύψει όχι μόνο την Ελλάδα, κυρίως την Κύπρο θα προστατεύσει, γιατί αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πίσω από την Κύπρο. Εάν λοιπόν κάνουν κάτι, εγώ σας λέω στην Κύπρο. Εγώ σας λέω σε ένα άλλο νησί. Μα πήγαν στα Ήμια. Δεν είναι δύσκολο. Πάνε στη Ζουράφα. Τη Ζουράφα τη θεωρούν δικό τους νησί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μυαλό κουβαλάμε και λέμε, αντί να λέμε δόξα το Θεό, εξασφάλισε χρήματα, να εξοφλήσει χρέος. Δεν μπορούσε κάτι άλλο να τα κάνει αυτά τα λεφτά. Να πάρει τις φρεγάτες, να πάρει τα Ραφάλ.
1: Τώρα κάτι ιταλικά, βρήκε κάτι ιταλικά.
0: Τα Βεργαμίνη και τα λοιπά. Να έχουμε υπεροπλία, γιατί τι σκέφτεται τώρα και η Τουρκία? Εντάξει, εγώ ό,τι κάνω θα το κάνω τώρα, σε αυτά 2 χρόνια, μέχρι που να τα παραλάβουν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ κακίνδυνολογώ που λέω αυτό. Τότε έτσι πάμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά σας λένε ότι είστε και φωνακλού.
0: Φωνάζω λίγο γιατί. Να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι.
1: Πήρα από τον μπαμπά μου.
0: Μα παιδί μου, πάω στο κανάλι και είναι 2 δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν και αυτοί ότι είναι αντικειμενικοί και δεν ξέρω τι κτλ. Και είναι 4 άλλοι και είμαι μόνη μου. Πρέπει να περιμένω να ακούσει ένας. Αν δηλαδή κάποιος ακροατής, τηλεθεατής πάει στην τουαλέτα, εμένα δεν θα προλάβει στο τέλος να με ακούσει. Συγγνώμη δηλαδή. Και εντωμεταξύ, όπως έχουν μπερδευτεί κιόλας και δεν ξέρω από ποιο κόμμα είναι, λέω σας παρακαλώ, θα μου λέτε από ποιο κόμμα είστε. Λέει, καλά, τι σημασία έχει, τη γνώμη μας να πούμε? Όχι, παιδί μου, λέω, θέλω να ξέρουμε ποιον τσακώνομαι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να, έτσι βγαίνει η πρόβα.

0: Χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Διάλειμμα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ήρθε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Λοιπόν, το τηλέφωνο, κυρία Βουλτέψη. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος ασχολείται, είναι αναλυτής διεθνούς ασφαλείας. Καλημέρα σας, κύριε Καρατράντε.
6: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσφάλτε.
5: Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο, απλώς τώρα έχετε κάπου 1,5 λεπτό να μας πείτε τι ξέρετε εσείς για αυτό που γράφει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι ήρθε σε μυστική επίσκεψη στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αντίστοιχος Τούρκος ομολογός, τον κύριο Σκαλίν.
6: Δύο πράγματα συνήθως σημαίνουν αυτές οι επισκέψεις που δεν είναι πρωτόγνωρες, δεν γίνονται μόνο σε αυτή την περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
5: Έγιναν προχθές και με τον επικεφαλής της CIA. Ναι, λοιπόν.
6: Ακριβώς. Είναι κανάλι επαφής μεταξύ δύο χωρών, είτε για να υπάρξει μια μορφή συνεννόησης και να απευθυνθούν πιθανές κλιμακώσεις, είτε γιατί υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών. Και συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος, επειδή η δική μας Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει διπλό ρόλο, δηλαδή έχει έμφαση και στα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, δεν είναι μόνο μια καθαρά εξωτερικής πληροφοριών όπως ας πούμε είναι η CIA. Υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν τις δύο υπηρεσίες από το κομμάτι των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που έχουμε δει πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και πόσο συστηματική δουλειά έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία και την ΕΕΠ στο να εντοπιστούν τέτοιοι άνθρωποι με εγκληματικό παρελθόν και εγκληματικές εμπλοκές να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σημαντικά την Τουρκία. Γενικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης και των παράνομων δικτύων τα οποία διακινούν μετανάστες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο διατρέχει όλη τη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία και προφανώς εκεί η ΜΙΤ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης απασχολεί πολύ, χωρίς πάντα να υπάρχει συναντήληψη από τις δύο πλευρές πώς ακριβώς το ορίζουμε, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν σε αυτή την περίπτωση, που είναι και το κομμάτι καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
5: Μάλιστα.
6: Γενικότερα, η ΜΙΤ επίσης μην ξεχνάτε ότι έχει μια δραστηριότητα πολύ μεγάλη στην περιοχή, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.
5: Και τις δύο αυτές συναντήσεις που γνωστοποιήθηκαν εν πάση τόσο από τον τύπο, ενώ και την Αμερικανο-Ρωσική και την Τουρκο-Ελληνική, θα τη δούμε προσεχώς. Θα σας καλέσω για περισσότερο χρόνο, κύριε Καρατράντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
5: Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, για το θέμα που ανέκυψε χθες, μη θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ανέκυψε, γιατί εκεί πυροδοτεί σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς με αυτήν την υποτιθέμενη woke ατζέντα. Πώς απάντησε, και θα τον ακούσετε σε 2 ώρες από τώρα, την μεθεπόμενη ώρα, τον Γιώργο Μουρούτη, τι είπε στην εκπομπή του στο One αναφορικώς με το ISO που εισήχθη επί Αντώνη Σαμαρά.
7: δική τον εαυτό του κύριου Σαμαράς. Γιατί? Γιατί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά λοιπόν, τα φύλλα όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στην μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν το Άρεν, Θήλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς τα ίδια πρότυπα ISO όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία και ακριβώς οι ίδιοι τρεις κωδικοί όπως προβλέπεται και στην διαδικασία αυτή σήμερα. Το ISO είναι ένας κανόνας διεθνής, η πιστοποίηση λαμβάνεται με συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα. Η ίδια πρότυπα είχε και επί εποχής του ο κύριος Σαμαράς στην ίδια ακριβώς λίστα.
5: Τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά, στα δύσκολα σκοτεινά του χρόνια, ενώ όταν είχε γίνει όλα αυτά με τη Νέα Δημοκρατία που είχε ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένας από τους λίγους πολύ ανθρώπους που συναντούσε τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο Γιώργος Μουρούτης. Καλημέρα σας.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιώνια Ακτή προς την πλατεία Υποδαμίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφορού Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία με την τοπική αστυνομία να ερευνά επίθεση υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων αναφέρεται ότι πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί και αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύφνου επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δηλώσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξη του στα Νέα, ο κ. Χεραπετρίτης ξεκαθαρίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία μετά από καταγγελία για θανάτου σε σκύλου με πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτες, φέρεται να είδε έναν άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά του, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις όπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
0: Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος, λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
8: Καλημέρα, βρίσκεστε στον Εξώστη και στην μεγάλη εικόνα η Γερμανία ανακοινώνει ότι η επίθεση με ντρόουν που εξωτερώθηκε εγκαίρως στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου ήταν υβριδική επίθεση από τη Ρωσία και θέτει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συναγερμό. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο κλιμακώνεται εκ νέου, βάζει φωτιά στις τιμές και προμηνείται ένας δύσκολος χειμώνας για την παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εντός συνόρων, Αντώνη, η δεξιά πολυκατοικία.
9: Εντάξει, σπαράσετε με τη walk agenda από χθες με τον Αντώνη Σαμαρά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Αλλά στα πρώτα που ανέφερες, πώς καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, έτσι? Και ξεκινάει η υβριδική επίθεση, λέει, είπε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απαντήσουμε σκληρά. Πάρε εκεί πέρα τώρα την ενέργεια. Να έρθει και ένας δύσκολος χειμώνας. Να το ξανασκεφτεί ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω.
8: Και εδώ πέρα όλοι λένε ποιος θα δώσει περισσότερα.
9: Ναι.
8: Παιδιά, κρατήστε και κάτι για το χειμώνα. Δεν ξέρεις πότε τι έρχεται.
9: Λες να είναι μικρότερο το πακέτο?
8: Εγώ θα έλεγα να είναι όλοι λίγο περισσότερο νοικοκύριδες.
9: Ναι.
8: Δεν χρειάζεται να δώσουν όλα μαζεμένα τώρα.
9: Τώρα το έχει υποσχεθεί. 2 δις. Τελείωσε. Δεν παίρνει τίποτα πίσω.
8: Καλά, εδώ άλλοι πάνε να δώσουν περισσότερα.
9: Καλά, θα δώσουν. 7,39. Στα πω μετά.
8: Αλέξης.
9: Ναι.
8: Πω.
9: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 2 Σεπτεμβρίου, μαζί σας κάθε μέρα στις 10 από τη συχνότητα του Sky 100.3, Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο,
8: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
9: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να ανέβουμε στον Εξώστη και να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr και στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Στον ήχο είναι ο Κώστας Σπανός, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Πρέπει να πάμε γρήγορα, Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά.
1: Και ακαθόριστα.
0: Και ακαθόριστα και άλλα να πούμε.
1: Να σου πω κάτι, αυτό που γίνεται τώρα, τσακώνονται Σαμαράς Νέα Δημοκρατία. Μπήκε και ο Βελόπουλος γιατί σου λέει, παιδιά,
0: θα μου τα φάει ο Σαμαράς.
1: Για τους δικούς μας.
0: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά.
1: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά. Μετά επιτέθηκε και στο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται και αυτό. Αλλά πατάει παντού γιατί σου λέει αυτός μπαίνει με φόρα τώρα, κάτσε. Να χάσω όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, και η δεξιά πολυκατοικία ασχολείται με την σε εισαγωγικά γόκο ατζέντα και στον κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Είναι πολλοί οι ψήφοι, Γιάννη, δεν ασχολούνται τυχαία με την γόκο ατζέντα και δεν νομίζω σε κανένα Pride που θα γίνει το επόμενο διάστημα να δεις γαλάζιους βουλευτές.
1: Όχι, έγινε, δεν πήγε κανένας. Πρώτη φορά φέτος.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Για το επόμενο διάστημα που κάποιος μπορεί να το ξανασκέφτηκε, ρε παιδί μου, γιατί θυμάμαι παλιά λέγαμε για τους γαλάζιους βουλευτές που βρέθηκαν στα Pride.
1: Το μισό κόμμα πήγαινε.
0: Το ξέρω, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ειδικά επί περίοδο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε πάνω από το μισό κόμμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε. Ήρθε ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια που εκεί, αν έχει κάνει ένα λάθος η κυβέρνηση, τεράστιο. Είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο το μυρίκαζε 4 μήνες, 5.
0: Ναι.
1: Θες να το κάνεις κάτω μαζί σου, σε ένα μήνα ψηφίζεις, γεια σας.
0: Εντάξει, θυμάσαι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπήρχαν
1: δεν
0: πολλά.
1: Δεν ναι, ναι, υπήρχε έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει. Και
1: το να το συζητάει 6 μήνες.
0: Απλώς παραμένουν οι ουρές. Και κάνει το αυτονόητο κυβέρνηση, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και διάβαζα πολλές αναλύσεις ιατρών χθες το βράδυ, έτσι, για να δω τι ακριβώς λένε σε σχέση με την ανάτηση του κυρίου Σαμαρά. Άνθρωποι με πολλές χρωμοσωμικές ιδιαιτερότητες ή με μεικτά γενετικά χαρακτηριστικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε.
1: Άρεν φίλοι, άλλο για καθόλου στον Αντώνη.
0: Τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς πάνω σε αυτό αντέδρασε. Το μόνο καθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, είπε. Αλλά έχουν βγει απαντήσεις πάνω σε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος Ομουρούτσης, συνάδελφός μας, θα τον ακούσετε και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11. Φαντάζομαι θα έχει να πει περισσότερα. Χθες ανέφερε πως να είναι λίγο προσεκτικός, λέει ο κύριος Σαμαράς, και δεν είναι τυχαίο το λέει ο Γιώργος Ομουρούτσης, γιατί ήταν μαζί του ενός συνεργάτη στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Και λέει ότι το Άρεν Θήλη και άλλο υπήρχε και στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ και όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Βέβαια, πάλι η κυβέρνηση να είναι προσεκτική. Γιατί αυτό άρχισε να το μοιράζει πολύ και να και τα σχετικά έγγραφα από την εποχή εκείνη του 2013 που υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Δεν υπήρχε το καθόριστο, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς πόνταρε στο καθόριστο.
0: Μα γι' αυτό
1: και όχι στο
0: το,
1: άλλο.
0: Το ήξερε.
1: Παλιά καραβάνα, σου λέει θα μου εμφανίσουν.
0: Υπήρχε το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Το άλλο.
1: Ναι. Σωστά, έγραφε άγνωστο. Σωστά. Σου λέει θα μου το εμφανίσουν το χαρτί.
0: Μα το ήξερε.
1: Ας είμαι προσεκτικός.
0: Το ήξερε. Βέβαια, επειδή περάσαμε πλέον στο περιβάλλον του εξώστη, πάμε να ακούσουμε κάποιες αντιδράσεις ιδιαίτερες.
2: Μας πήραν από το Πανεπιστήμιο στο τμήμα Φυσικής για να χρησιμοποιήσουν το χρόνο αντίδρασης του Άδωνη Γεωργιάδη από τότε που έγινε γνωστό με την αιστεία το πρωτοσέλιδο μέχρι να λυθεί ως μονάδα μέτρησης του ελάχιστου χρόνου. Είναι πραγματικά τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά που έδειξε η κυβέρνηση που ακυρώνεται απολύτως αυτή η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.
0: Χάρη Θεοχάρης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 τον άκουγα και είχα μήνυμα ανοιχτό το στόμα, θέλω να σου πω. Καταρχάς θέλω να πάρω την κόρη μου τηλέφωνο που σπουδάζει στο φυσικό να μου επιβεβαιώσει ότι όντως έγιναν κλήσεις για την ταχύτητα αντίδρασης της κυβέρνησης.
1: Φαντάζομαι ότι σου είπε η κόρη σου πως ο Άδωνης Γεωργιάδης ήδη εξετάζει το σπήραμα για την ταχύτητα αντίδρασης στις αναφορές Σαμαρά.
0: Καταρχάς θέλω να σου πω το ότι το είχε. Το έβγαλε η εστία και υπήρχε τόσο καιρό το ακαθόριστο και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μετράει. Η αντίδραση αφού το έβγαλε η εστία μετράει.
1: Πάντως τώρα είμαστε και παράλογοι. Το να κάθεται κάποιος και να κοιτάει τις πλατφόρμες όπου εκεί αυτά που μπαίνουν με βάση ένα ISO και με κάποιους κανόνες που τους παίρνουν οι εταιρείες που στείλουν τις πλατφόρμες και με βάση
0: διεθνείς
1: αυτά.
0: Κανόνες,
1: τους διεθνείς κανόνες, ναι. Έξι. Και τα κολλάνε πάνω και προχωράει η πλατφόρμα. Δεν θα κάτσει ο Υπουργός Υγείας τώρα.
0: Καλά, να... δεν είναι ο Υπουργός Υγείας, είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που ενδεχομένως να έβλεπαν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει το ακαθόριστο, αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που υπάρχει το άγνωστο και το άλλο.
1: Ναι. Τι θα κάτσει να το ψάξει αυτό, μωρέ, κανένα. Θα κάτσει κανένα από το γραφείο του Υπουργού τώρα, δηλαδή η πλατφόρμα της λεπτομέρειας ή το έντυπο.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για ταχύτητα αντίδραση.
1: Ο Σαμαράς
0: ταχύτητα αντίδραση για να μην χάσει ψήφους. Να το πούμε έτσι.
1: Καλά, προφανώς θα γίνει και αυτό. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό έφυγε και τόσο γρήγορα. Εξαφανίστηκε. Αλλά ούτε ο Σαμαράς είχε πάρει χαμπάρι στο Κελπνό, γιατί υπάρχει και εκεί έγγραφο με το Κελπνό, που εκεί είχε το άγνωστο επίσης. Δηλαδή, το ακαθόριστο είναι χειρότερο από το άγνωστο.
0: Όχι, ρε, υπάρχει το άγνωστο και τα βάζει όλα μέσα, γιατί για ιατρικούς λόγους πρέπει να υπάρχει. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
1: Μπήκε μια φόρμα και μπήκε και το άλλο. Τώρα.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Σαμαράς τώρα να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι και σήμερα γι' αυτό θα συζητάμε. Θα κάνουμε βίντεο.
1: Νομίζω ότι ο Σαμαράς το κάνει αυτό, Αντώνη, γιατί κερδίζει και χρόνο. Δεν ανακοινώνει ακόμα. Δεν θα αργήσει, αλλά δεν το ανακοινώνει ακόμα. Χτίζει ένα περιβάλλον μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης. Συντηρείται στη συζήτηση, συσπηρώνει ένα κοινό στο οποίο σε αυτό στοχεύει στις εκλογές, γιατί στη Νέα Δημοκρατία το 24 από τα δεξιά της ποιοι φύγανε, αυτοί που είχαν ζήτημα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτούς θέλει να τους πάρει.
0: Να τους πάρει είναι και λίγοι, να μην πάνε στο Βελόπουλο. Είναι να τους πάρει το Βελόπουλο. Τη Λατινοπούλου.
1: Ναι, Λατινοπούλου. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Βελόπουλος. Απορώ πως δεν πετάχτηκε η Λατινοπούλου.
0: Θα πεταχτεί, πίστεψε με. Περίμενε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ένας στενός συνεργάτης του. Πώς βλέπει το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κορδάς, στα παραπολιτικά.
3: Κύριε Σαμαράς, μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν ξέρω καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
0: Γρήγορα να ξαναρχιστεί η Δημάρ.
1: Υφυπουργός ανάπτυξης επικυβέρνησης Αντώνης Σαμαρά έχει αρχίσει τώρα τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο. Ναι, το τελευταίο δεκαήμερο αρθρογραφεί σε κάποια τοπικά μέσα στο Μαρούσι. Ανεβάζει στο Facebook, μπαίνει στη διαμάχες. Φαίνεται ότι ζεσταίνει και αυτός ο μηχανής. Ήταν προφανώς υποψήφιος με το κόμμα του κ. Σαμαρά, το καταλαβαίνουμε.
0: Είναι έτσι. Κάποιοι αρχίζουν να μπαίνουν λίγο μπροστά. Και ουσιαστικά λένε ότι το κόμμα ψήνεται.
1: Ναι, και τώρα με αυτό που λέει ο κ. Κορδάς, σου λέει Σαμάρας, παιδιά, για πρωθυπουργός. Αφού δεν θα βγάλουμε άκρη με τους υπόλοιπους, θα μπούμε στη Βουλή.
0: Ένα καινούργιο παράθυρο θέλω να σου πω που άνοιξε.
1: Να μπούμε στη Βουλή. Και μετά σας έχουμε λύσει για την Πρωθυπουργία. Ναι. Αυτό λέει.
0: Ναι. Βέβαια το έκτο κόμμα θα βγάλει τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω. Αλλά συζητήσεις θα γίνουν. Εδώ, αν το βλέπει έτσι.
1: Ο Μάζης δεν έλεγε ότι πάει για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
0: Ναι. Εντάξει. Λίγο υπεραισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο από το Πασόκ.
1: Είναι πιο αισιόδοξο από το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ έχει υποχωρήσει.
0: Είναι καλό να βλέπουμε αισιόδοξου ανθρώπου.
1: Μήπως γι' αυτό σταμάτησε ο Ανδρουλάκης να λέει νίκη με μία ψήφο, βλέπει την άνοδο κόμματος Σαμαρά.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
4: Εγώ μάχομαι να πείσω το Μητσοτάκη να αλλάξει την άποψη αυτού που εξέφρασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό, δεν το αλλάξουμε, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Πες με ένα λόγο εσύ.
0: Γιατί το είπε αυτό?
1: Όχι. Γιατί να αλλάξουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό?
0: Καταρχάς εγώ συνδέω αυτή την αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη με την χθεσινή αποθέωση που παίξαμε στον Νίκο Δένδια. Αποθεώνει το Δένδια γιατί σου λέω εγώ θα πείσω το Σαμαρά να κατέβει και τέταρτη φορά.
1: Το δεν
0: υπάρχει. Το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει Δένδιας. Κατάλαβες.
1: Τώρα σου λέω Μητσοτάκη. Εντάξει παιδιά, είπαμε. Αν μην το παρακάνετε.
0: Λες να τον πείσει και τέταρτη φορά?
1: Δεν νομίζω.
0: Καταρχάς πρέπει να έρθει τρίτη για να έρθει τέταρτη, έτσι.
1: Θα έχει
0: κάνει άλματα, αλλά φυσιολογικά άλματα.
1: Κοιτάξτε. Κερδίζοντας αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 27, Αντώνη, και σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση, ο Άδωνης έχει 3 χρόνια περιθώριο να πει στο Μητσοτάκη να πάει για τέταρτη.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια μπουρουμπούρου, δεν μπορεί να πει κάποιον.
0: Και βέβαια μπορεί να τον πει. Ειδικά μα του λες ότι στα 16 χρόνια θα έχει ολοκληρώσει το όργανο, δεν φτάνουν 12 χρόνια. Πώς να το κάνουμε?
1: Όχι, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Και αν δεν βρίσκεις άλλον καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι όμως που εκεί θα αρχίζουν να πιέζουν και να χτυπάνε πόρτες.
1: Συγγνώμη, αν δεν βρίσκεις καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω.
1: Τον Άδωνη, όχι. Αν δεν βρίσκει λοιπόν κάποιο καλύτερο, γιατί να μην προσπαθεί να πει στον
0: Μητσοτάκη? Αυτό είναι όμως για τον Γεωργιάδη. Για κάποιου άλλου μπορεί να υπάρχει κάποιο και να θεωρούν υπερβολή τα να πάει σε τέταρτη τετραετία. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό θα σου πει ο άλλο, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό προμηνεί η μουρμούρα. Καλά, δεν θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα το αποφασίσει ο λαός Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά είναι για και φίλοι και αμέλεια. Πάνε να ψηφίσουν όποιοι να είναι.
1: Ναι, καταλάβες, ο ελληνικός λαός πάλι πάει. Είδες πώς δένουν ιστορίες.
0: Δεν είναι ιστορίες και πώς αλλάζουν οι άνθρωποι, γιατί χθες το βράδυ άκουγα τον Πέτρο Παπά και μάλλον δεν πρόκειται, είναι πολύ εκεί πιστός με το Πασόκ, τον έχει ξεχάσει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, πάντα να λέμε που είναι ο καθένας.
0: Γιατί, κάποιος, για να μην το χάσουμε.
1: Ναι, για να μην χαθούμε.
5: Η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αγκαλιά μάλλον με κάποια συμφέροντα, ενδεχομένως και τα ίδια συμφέροντα, έρχονται να εξυπηρετήσουν αυτά. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο λέμε ότι ναι, πρέπει να φορολογηθούν τα ολιγοπόλια. Ποιος τολμάει να το πει αυτή τη στιγμή? Το ακούτε από τον κύριο Τσίπρα? Το ακούτε από την κυβέρνηση?
2: Υπάρχει κανείς που να μην λέει να καταργηθούν τα ολιγοπόλια? Ή μόνο το Πασόκ?
1: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας δεν το λέει αυτό από το 23 μέχρι πότε? Μέχρι το 20. Πότε έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπάς?
2: Έχει κανένα δύο χρόνια, 1,5 περίπου. Να,
1: δηλαδή ο Τσίπρας μέχρι το 23-25 που ο Παπάς ήταν μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το έλεγε.
1: Το έλεγε.
2: Ναι. Και σταμάτησε.
1: Και σου λέει θα πάω στο Πασόκ που συνεχίζει να το λέει.
2: Εντάξει. Σωστή επιλογή. Άμα το βλέπεις έτσι.
1: Σωστή επιλογή.
2: Και από το Κιλκής κατεβαίνει η Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Και θα κάνει και μοτοπορία στο Ηράκλειο. Θα τα πούμε μετά για το Πασόκ τι οργανώνει.
2: Τέλος πάντων, πάντως όλοι οι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, υποψήφοι πολιτευτές οργανώνονται έτσι. Εμείς τους προβάλλουμε και παίζουμε τα βιντεάκια τους.
1: Και υπερβάλλουν και λίγο κάποιες φορές.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
6: Τι σας θέλατε παρακαλώ?
7: Τι έχετε?
6: Έχουμε μπουγάτσα κρέμα γλυκιά, μπουγάτσα με τυρί και μπουγάτσα με κιμά.
7: Εξαιρετικά. Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
6: Α, αυτό θα το αναλάβετε εσείς.
7: Εντάξει, πιάστε τότε μια μπουγάτσα με τυρί.
6: Αμέσως.
7: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ψαλιδίσουν αυτό το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού και θέλουν να εμφανιστούν και εκείνα να δώσουν τις δικές τους υποσχέσεις, που όμως δεν πρόκειται να κληθούν να υλοποιήσουν. Άρα οι πολίτες περιμένουν από το Μητσοτάκη συγκεκριμένα κοστολογημένα θετικά μέτρα και από την αντιπολίτευση μπουγάτσα με παροχές.
1: Τάσος Γαϊτάνης, ο ψήφιος στον όδιο τομέα.
2: Καταρχάς να προσέξουν, θα πάθουν ζάχαρο όλοι. Άμα αρχίζουν και τρώνε και πηγαίνουν, ή θα παχύνουν πάρα πολύ στη χειρότερη. Αλλά είναι και χοληστεροί, είναι πολλά πράγματα.
1: Και μπουγάτσα, τώρα το θέλει να το δες και με τη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Λέει πώς θα το πλασάρω.
2: Και είναι και η εικόνα είναι, γιατί έχει πάει όντως ένα μπουγατσάδικο και παραγγέλνει και του λέει ο άλλος μπουγάτσα με θετικά μέτρα. Αλλά το κορυφαίο για μένα είναι η αναφορά του ότι θέλουν, λέει, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάνε να ψαλιδίσουν την κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Θράσος που ανεβαίνουν στη ΔΕΘ, να μην ανέβει κανείς άλλος. Πρόταση.
1: Κοίτα να δεις. Τώρα που το λες.
2: Ακούς.
1: Θα τα έχουν κοστολογημένα.
2: Νομίζω θα τα έχουν κοστολογημένα. Θα ήταν κοστολογημένα. Τώρα το κοστολόγιο, αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει, θα το κρίνουν. Θα το κρίνει.
1: Θα είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις. Δηλαδή, αν δεν είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις, γιατί να πάνε? Δηλαδή, να βάλουμε λίγο προβληματισμούς, Αντώνη.
2: Ναι. Αυτό που ξέρω, επειδή το πας στον Αλέκ Τσίπρα, είναι πως σήμερα το βράδυ θα εστιάσει πάρα πολύ στην κοστολόγηση. Εντάξει, καταλαβαίνεις, όλοι θα αρχίσουν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 14 και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο για την τριετία 27-30 θα έχει ένα μεικτό κόστος μέτρων στήριξης κοινωνίας 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πει ότι τα μόνιμα νέα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από φορολογία μερισμάτων και άλλα πράγματα είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε η καθαρή δαπάνη θα είναι στα 5,47 δισεκατομμύρια και θα πει ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνει τα έσοδα που θα έχει από πατριωτική εισφορά, από το Ταμείο Σύγκλησης που θέλει να φτιάξει και όλα αυτά. Και θα αναφερθεί πάλι στη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου.
1: Θα είναι από το υπερπλεώνασμα.
2: Νομίζω πως θα πει
1: και
2: ότι...
1: Για να βγάλεις 5 δις, γιατί αυτό περισσεύει, 5 ακόμα κάτι δεν περισσεύει.
2: Ναι.
1: Για να βγάλεις 5 δις πρέπει να κάνεις υπερπλεώνασμα. Ματωμένο ή μη?
2: Τα υπερπλεώνασματα είναι πάντα ματωμένα, Γιάννη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν χρώμα. Γαλάζιο ή κόκκινο ή γκρο.
2: Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότηση, πάντως πώς αλλάζουν έτσι. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο, θα πει, εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Πόση έμφαση δίνουν πλέον στο να κάνουν μια κοστολόγηση δίπλα, γιατί θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
1: Βέβαια, έτσι. Υπάρχει και ο νόμος που έχει ψηφιστεί για την κοστολόγηση στο πρόγραμμα των κομμάτων.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο το χάρτη. Εντάξει. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
2: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά, έτσι που θα τα πάρουν να τα κάνουν τα λιράκια όλοι. Θα έχουμε από αύριο χαμό.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα να ξέρετε ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια Θα βρείτε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και πρέπει να γνωρίζετε πως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Γιάννη, να σου πω εγώ ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Υπάρχει βέβαια το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι είναι δώρο αυτό που σου κάνουν. Φτάνεις στο σημείο δηλαδή να θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
17: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
16: Γιάννης Τζούνος.
18: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
19: Και τελείωσε η υπόθεση.
16: Νότης Παπαδόπουλος.
20: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
16: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
21: Πώς εδώ ήτανε.
22: Γεια σας.
23: Καταπληκτικό.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαράνου, το δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητωρία Αχαΐας μετά από καταγγελία για θανάτου σκύλου με πυροβολισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο εξώστης και επειδή έχουμε ΔΕΘ μπροστά μας και την μπαγκέτα την κρατάει πάντα η κυβέρνηση, θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, με τον οποίο έχουμε συνοηθεί, Αντώνη, να μας πει και δύο μέτρα έκπληξη του Πρωθυπουργού, τα οποία δεν έχουν ακόμα υποθεί. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλο, σας περιμένουμε.
1: Εσύ δεν είναι καλή όταν με ρωτάτε κάτι για
2: γιατί φοβηθήκαμε να το κλείσετε κατευθείαν, εντάξει.
1: Έχω προβλήματα ακρόασης, δεν ακούω καλά.
2: Τώρα μήπως που θα κάνουμε και μια άλλη ερώτηση, μας ακούτε λίγο πιο καθαρά?
1: Αναλόγως την ερώτηση.
2: Ο Γιάννης έχει την πακέτα λοιπόν.
0: Τα μέτρα έχουν καθαρογραφεί από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως και μπορεί να καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν μπορείτε να πείτε ακριβώς ποια θα είναι και σίγουρα όχι τις εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για το σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύουν αυτά τα μέτρα και ποια είναι η βασική επιδίωξη με το συνολικό πρόγραμμα που καταλαβαίνουμε θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα είναι μέτρα μόνο το 27, διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτό, αλλά θα είναι μέτρα τα οποία θα απλώνονται μέχρι το 2030 σε οικονομικό επίπεδο.
1: Κάποια από τα μέτρα όντως θα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, με συγκεκριμένα όμως και απολύτως ρυθμισμένα ορόσημα. Γιατί εμείς αυτό το οποίο λέμε θέλουμε να το κάνουμε κιόλας και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Άρα θα ακολουθηθεί η πεπατημένη στην αρχιτεκτονική των μέτρων. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η ΔΕΘ, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο το βράδυ, θα έλεγα ότι είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων, η ΔΕΘ των ελευθέρων επαγγελματιών, μία ΔΕΘ της συνέπειας. Από εκεί και πέρα θα ξεδιπλωθούν οι πολιτικές, οι στρατηγικές, με συγκεκριμένα όμως και μετρήσιμα ορόσημα, επαναλαμβάνω. Και αυτό γιατί έχουμε χτίσει ένα μεγάλο κεφάλαιο αξιοπιστίας. Έχουμε απόθεμα αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος σε αυτό έχει επενδύσει από την αρχή. Μην ξεχνάμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία έχουμε κάνει. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν θα κινηθούμε και ό,τι θα πει ο Πρωθυπουργός θα είναι δεσμευτικό. Θα γνωρίζουν οι πολίτες όλη τη διαδρομή μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων.
0: Εσείς και μπορεί
1: τα πράγματα
0: να μιλάτε,
1: τα οποία θα ξεκινήσουν το 2027 με τη δική μας διακυβέρνηση, θα είναι δεδομένο ότι ο πολίτης θα καταλήξει να τα πάρει από τη στιγμή που τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας.
0: Εσείς μπορεί να μην αποκαλύπτετε δεσμεύσεις. Αποκάλυψε μία ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή στην Κοζάνη, ότι ο κατώτατος μισθός, δηλαδή τον προσεχή Απριλίου του 2027, δεν θα είναι στα 950 ευρώ όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, αλλά θα είναι υψηλότερα. Μπορούμε να περιμένουμε και ένα τετραψήφιο νούμερο για τον κατώτατο μισθό?
1: Νομίζω ότι, δεν θα πω αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι πλέον το τετραψήφιο μέγεθος σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, δηλαδή η ουσιαστική τοποθέτηση της Ελλάδας στον πυρήνα των δυτικά ανεπτυγμένων κρατών σε ό,τι αφορά τέτοια μεγέθη, γιατί ανεπτυγμένος δεν είσαι στα λόγια, είσαι στα έργα. Εμείς λοιπόν πλέον χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια θα δούμε το πώς θα υπάρξει η αρχιτεκτονική πολιτική προσέγγιση στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μένει να το δούμε. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια στρατηγική, όμως κακά τα ψέματα, όταν είμαστε πλέον στα μεγέθη που βρισκόμαστε, είναι θέμα λίγου χρόνου να πάμε στον τετραψήφιο κατώτατο μισθό.
0: Δηλαδή, ακούω πολύ αισιόδοξο και ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξες. Μήπως αυτή η διαρροή ότι θα έχουμε πολλά μέτρα, πολλά κεφάλαια τα οποία θα ρυθούν στην οικονομία, μήπως μας αφήνει εκτεθειμένους σε αναταράξεις που μπορεί να προέλθουν από αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον?
1: Η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη κυρίαρχα χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και βάσει και της στρατηγικής που έχει χαράξει η κυβέρνησή μας. Είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία. Παρακολουθήστε καταρχάς πώς διαρθρώνονται τα επιτόκια δανεισμού της πατρίδας μας συγκριτικά με άλλες πιο ισχυρές οικονομίες. Η Ελλάδα έχει χτίσει δημοσιονομικά τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μια χώρα η οποία αποπληρώνει πρόωρα το χρέος της και αυτό, να ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία στη θωράκιση της πατρίδας μας σε καιρούς κρίσιμους και δύσκολους. Επομένως νομίζω ότι δεν κινδυνεύει σίγουρα η Ελλάδα από αυτή την κρίση. Προφανώς βέβαια Είναι μια κατάσταση προβληματική λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, της επέμβασης των Ρώσων στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η ελληνική οικονομία δεν θα ξαναζήσει τις ημέρες Τσίπρα. Τις ημέρες που κλείναν οι τράπεζες, τις ημέρες που υπήρχε ένας οικονομικός ανορθολογισμός και λαϊκισμός και τις ημέρες που άλλα σουτάζανε και άλλα γίνονταν.
2: Απλώς κύριε Μαρκόπουλε, το ζητούμενο για τον κάθε πολίτη είναι το τελικό ισοζύγιο, γιατί από τη μία θα ακούσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, τα περισσότερα είναι από 1η Ιανουαρίου του 2027 από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι, οι πολίτες θα μπορέσουν να δουν σε σχέση με τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει μια διαφορά στην τσέπη τους για να πούν όντως κάτι έγινε με αυτά τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΘ.
1: Κυρία Τζολετό, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις πιέσεις, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και εμείς έχουμε τα σπίτια μας και εμείς καθημερινά είμαστε άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα πολιτικά ούφο που ξαφνικά προσγειωθήκαμε στον πλανήτη Ελλάδα και εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουμε. Προφανώς είναι μια κρίση, προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Από την άλλη δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει κινήσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει αυξήσει 6 φορές και θα αυξήσει και 7η τον κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση αυτή αύξησε 16% από το 2023 τις συντάξεις και εξαλείφει την προσωπική διαφορά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπήρχε καφενείο στη χώρα μας που να μην γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι για την προσωπική διαφορά. Εμείς το κάνουμε, το προχωράμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει απαλείψει φόρους, θα κάνουμε και άλλες μειώσεις φόρων. Εδώ είμαστε, θα τα ακούσετε. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Γιατί όσοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, νομίζω ότι μάλλον βάζουν σε περιδίνηση τα κεκτημένα με τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις αυξήσεις αυτές που μπορέσαμε να δώσουμε. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Όμως αυτό που θα πω είναι ότι ό,τι δώσουμε και ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο, έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και αυτά που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αυξήσεις στου μισθού είναι μόνιμες. Τις συντάξεις αυτό που δίνουμε είναι μόνιμο. Η κρίση, ό,τι και να είναι, σε κάποια στιγμή θα περάσει.
2: Να περάσουμε λίγο στα πολιτικά.
1: Έχουμε και μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ τώρα. Αποκλιμακώθηκαν με το πάγωμα τιμών κάποιες τιμές την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε μια προσπάθεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπετε πόσα μέτρα έχουμε πάρει με το ντίζελ. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που απλά παρακολουθεί. Ως πέστε μου πανευρωπαϊκά, εάν υπάρχει μια χώρα που να μην έχει πρόβλημα. Γιατί ακούω για παράδειγμα, και ζητώ συγγνώμη που κλέβω από το χρόνο σας, ακούω για παράδειγμα κάτι ανόητες συγκρίσεις με τη Βουλγαρία. Θα σας πω, ήμουν σε περιοδεία της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες δύο ημέρες στην Καβάλα και την Ξάνθη. Το ξέρετε ότι έρχονται οι Βούλγαροι και ψωνίζουν με τους Τούρκους στα ελληνικά σούπερ μάρκετ της Θράκης και της Καβάλας. Μην μεταφέρουν μια εικόνα που δεν υπάρχει.
2: Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί από χθες υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά, με τον ΕΟΠΗ, με την Walk Agenda και καταλαβαίνουμε ότι στη δεξιά πολυκατοικία γενικά θα αναπτυχθεί πολύ αυτή η κουβέντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ψήφοι εκεί πέρα, τους οποίους σίγουρα τους έλεγε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Η πατρίδα μας έχει μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει να τα αντιμετωπίσει.
2: Εντάξει, έχετε εκλογές μπροστά σας όμως.
1: Λέω
2: δεν γίνεται
1: αυτό,
2: να...
1: οι πολίτες, ρωτάτε και πολύ σωστά πόση ώρα μιλάμε για θέματα ακρίβειας οικονομίας κτλ. Γιατί ο πολίτης θέλει να ενημερωθεί, να μάθει τι γίνεται στο μέλλον του. Υπάρχουν τα γεωστρατηγικά ζητήματα. Η Ελλάδα βλέπετε πώς θωρακίζεται σε μια περιοχή που έχει ανακατατάξεις και πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό το θέμα επέλεξε η πλευρά του Αντώνη
2: Σαμαρά. Καλά, βάζει και τα γεωστρατηγικά ο κύριος Σαμαρά συνέχεια, δεν τα αφήνει. Απλά τώρα επέλεξε αυτό.
1: Γιατί δεν είπαν κάτι για το θόλο του Αχιλλέα, μια τεράστια εθνική επιτυχία που θωρακίζει τη χώρα. Δηλαδή, εχθές είχαμε μια ιστορική συμφωνία η οποία θωρακίζει την άμυνα της χώρας μας. Και αντί ένα πατριωτικό, όπως προδιαγράφεται, και έτσι τουλάχιστον ακούγεται, κόμμα το οποίο προετοιμάζεται, τι λέει, κάθισε και στάθηκε σε ένα λάθος που έκανε μια συνεργαζόμενη εταιρεία με το Υπουργείο Υγείας. Πω από τεράστιο θέμα. Για το θόλο του Αχιλλέα θα πούνε ένα μπράβο που επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρακαλώ να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, γιατί όταν δεν έχεις κάτι να πεις, εφευρίσκεις κάτι για να πεις. Απλά δυστυχώς βλέπω ότι...
2: Δεν θα σας κάνει ζημιά αυτή η κουβέντα, πιστεύετε?
1: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται εναντί της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή βλέπω, δυστυχώς ξέρετε, οι εμφύλοι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί, βλέπω ότι επειδή έχουμε και κάποια μεσαία στελέχη τα οποία γενικά λένε θα κάνουμε τη βόλτα μας από κάτι νέο αν δημιουργηθεί για να γυρίσουμε μετά bypass στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω δυστυχώς ότι υπάρχει μια πραγματικά πόλωση που δεν έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το λέω με στεναχώρια.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν δυσκολεύονται και δικά σας στελέχη να τσιμπήσουν σε αυτή την πόλωση.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι τα θέματα τα σοβαρά, δεν μπαίνουν στην ατζέντα. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα ο Σάκης ο Μουμτζής, να μιλήσει πολιτικά, όχι παραπολιτικά. Αυτό λοιπόν η επισήμανση για το θέμα περί woke ατζέντα είναι παραπολιτικό θέμα. Η πολιτική κουβέντα είναι να ακούσουμε και τις γνώμες για το θόλο του Αχιλλέα. Η πολιτική κουβέντα είναι αν η χώρα οχυρώνεται διπλωματικά, εάν κάνει εξοπλισμούς, γιατί εκεί θα κρυθούμε. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση αδικεί τον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην Πρωθυπουργό.
2: Κύριε Μαργόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα μέτρα σε καινούργια σύνδεση.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivery από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το...
8: Μουστάκας!
7: Γι' αυτό

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Τετάρτη σήμερα και έχουμε το ραντεβού μας με τον Σταύρο Θεοδωράκη για το σχόλιο του και σίγουρα έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλημέρα μάλλον.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
8: Από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε για την Έλενα Κρήτα. Σήμερα είναι η ψηφοφορία σε λίγο 12.30. Ένας καυγάς προεκλογικός με τη Νέα Δημοκρατία να μην της δίνει θετική ψήφο. Είναι τοξικός ο λόγος, της λένε. Και με την αντιπολίτευση να θυμίζει ότι για τους αντιπροέδρους της Βουλής διαχρονικά υπήρχε συνένεση. Τι λες για όλο αυτό?
10: Κοίτα, προφανώς το πρώτο που σκέφτεται ένας πολίτης όταν ακούει όλη αυτή τη φασαρία είναι το παλιό Όδινεν όρος και έτε και μην. Δηλαδή, ποιος νοιάζεται, για να το πω χοντρά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχεις ένα δίκιο. Πάντα οι εκλογές των προέδρων, αντιπροέδρων, γινόταν με μια σχετική συνένεση. Δηλαδή, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, θυμάμαι τις συγκρούσεις του 15 δηλαδή εννοώ, που ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες, υπάρχει μια συμφωνία ότι το τάδε κόμμα, με βάση τη δύναμή του, θα έχει αυτή τη θέση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σπάσει αυτή την παράδοση, ας το πω έτσι. Γιατί περί παραδόσεως πρόκειται, έτσι. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα κόμματα διαφοροποιήθηκαν από τη λογική να βγάλουμε συνενετικούς προέδρους και αντιπροέδρους. Από εκεί και πέρα όμως η επιλογή μιας αντιπροεδρίας στο πρόσωπο μιας πολιτικού που συνεχώς είναι στα κόκκινα, δεν ξέρω πόσο θα βοηθούσε και τη λειτουργία της Βουλής, που έτσι κι αλλιώς, ας μην το σχολιάσουμε, είναι άστα να πάνε.
8: Άρα το έκανε επίτηδες ο ΣΥΡΙΖΑ για να προκαλέσει συζήτηση?
10: Άρα δεν έχει και πολλές επιλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, εδώ σε αυτή τη Βουλή έχουν συμβεί, και τα ξέρετε κι εσείς, πολλά τραγελαφικά. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει ως αξιωματική αντιπολίτευση με πόσους βουλευτές?
8: 47.
10: Και τώρα έχει 10. Δηλαδή δεν είχε και επιλογές. Και επειδή πρέπει να τηρηθεί και το Άρεν Θήλη που υπάρχει ως λογική και στα προεδρία, δεν υπήρχε άλλη γυναίκα να αναλάβει πέρα από την Ακρίτα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε έκπληξη σήμερα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Θυμίζω ότι τυπικά πρέπει να έχει τουλάχιστον 75 ψήφους. Mm-hmm. Μπορεί να τους μαζέψει από την αντιπολίτευση, αλλά αυτοί οι 75 ψήφοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τους μισούς παρόντες. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να μην είναι στη Βουλή, να μην μπει καν στη Βουλή, υπάρχει μια περίπτωση να βγει Ακρίτα. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στη Βουλή και πει όχι, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει Ακρίτα.
9: Και από ό,τι καταλαβαίνω, Σταύρο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί, ακριβώς για να μην βγει η κυρία Ακρίτα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλουν να το τονίσουν κιόλας όταν συμβεί, ότι δεν έφυσαν την εκλογή της, αλλά επειδή μπήκες στα Άρεν Θήλη από μόνο σου, θα σου πω και στην κουβέντα που είχε ανοίξει με τον κύριο Σαμαρά από χθες, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων κατηγορεί την κυβέρνηση κατά καιρούς, την κατηγορεί και αποτάμι.

0: Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω αν είναι κατηγορία.
1: Ήρθαμε στα δικά
0: για κάποιους αυτό.
2: Είναι μία από τις, είναι μία, θα μου επιτρέψει να πω, από τις αιμονές του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν πάνω από 5-6 δηλώσεις σχετικές με το ποτάμι, που αδυνατό να καταλάβω γιατί ακριβώς γίνονται. Με την έννοια το ποτάμι έχει κλείσει το κύκλο του πριν από χρόνια, και στο πολιτικό λόγο του Σαμαρά ανασταίνεται συνεχώς και φαντάζεσαι κάτι εντυπωσιακό που μπορεί από τα παρασκήνια να κυβερνάει. Και λέει, από τη μία λέει ότι έρχεται ένα πιάτο ποτάμι, ένα πιάτο της Νέας Δημοκρατίας με ποτάμι. Συνέχεια υπάρχει μια συνεχή αναφορά σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία βάση. Απλώς ο κύριος Σαμαράς στερείται, θα μου επιτρέψει για να το πολιτικοποιήσουμε και λίγο, στερείται μιας πολιτικής ατζέντα και έχει 2-3 μοτίβα που πιστεύει ότι κάνουν εντύπωση στον κόσμο. Και έτσι κερδίζει μια δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με πραγματικές αναλύσεις για τις αδυναμίες της σημερινής κυβέρνησης. Είναι κυρίως η αιμονή του να επαναφέρει 2-3 σλόγγαν που τραβούν την προσοχή του κόσμου και κατά αυτόν τον τρόπο να είναι στην επικαιρότητα και όχι από τις θέσεις του.
0: Πιστεύεις ότι
2: αυτή... δεν προσπάθησα, επειδή θα μιλάγαμε, προσπάθησα καλή την πίστη να βρω μια πολιτική θέση του Σαμαρά τα τελευταία χρόνια. Έχετε να μου πείτε εσείς καμία? Δηλαδή, πέρα από το ότι να είμαστε πιο σκληροί και πιο, αν θέλεις, αφηρόστομη απέναντι στον Ερντογάν, υπάρχει κάποια άλλη θέση για οποιοδήποτε θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα?
1: Για την οικονομική πολιτική, σε κάτι ομιλίες του.
2: Ότι να είμαστε καλύτεροι, να δίνουμε περισσότερα λεφτά.
1: Και για την
2: μπορούμε να θυμηθούμε τι έκανε ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός, έτσι. Εδώ μιλάμε, παιδιά, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ καθόλου. Έφτασε τη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
0: Ναι, ο ίδιος λέει,
1: ήταν και τα
0: μνημόνια. Ο ίδιος λέει ότι οι ψήφοι τότε ήταν περισσότεροι από όσους αντιστοιχούσαν στο 28 των ευρωεκλογών. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν αυτή η δημοσιότητα...
2: Όχι, να μην τα αφήσω αναπάντητο. Έφτασε στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει φτάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Απλά είναι τα πράγματα. 18% πήρε σε εκλογές. Τι σημασία έχει πόσο ψηφίζουν? Κάθε φορά προφανώς ψηφίζουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να συγκριθούν με κάποιους άλλους. Αλλά τα ποσοστά είναι ποσοστά. 18,8.
0: Αυτή η δημοσιότητα που είπες ότι κερδίζει, πιστεύεις ότι μπορεί να μεταφραστεί σε ψήφους που θα του δώσουν ένα ποσοστό για να κάνει το ρυθμιστικό παράγοντα την επόμενη μέρα, που αυτός φαίνεται να είναι ο στόχος του κ. Σαμαρά?
2: Ρυθμιστικός παράγοντας δεν θα είναι ο Σαμαράς. Γιατί αρχικά δεν τον θέλει ένα μεγάλο τμήμα και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι φανατικοί οπαδοί που προφανώς αυτοί θα παίξουν ένα ρόλο για να μπει ο Σαμαράς στη Βουλή. Μέχρι εκεί. Γιατί το να... Κοίτα να δεις. Γιατί ακούω και κάποια τώρα, δεν θα τα χαρακτηρίσω, αλλά τέλος πάντων ας το πω άστοχα, ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα συνεργαστούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο κύριος Κορδάς, τον παίξαμε εσείς.
2: Συγγνώμη, ποιον συσπηρώνει ο Σαμαράς τον εαυτό του σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, σε επίπεδο, αν θέλετε, κορυφαίων στελεχών? Εκτός από τον εαυτό του, ποιον συσπηρώνει? Δηλαδή, είναι άνθρωπος κοινής αποδοχής?
1: Άρα περισσότερο ζημιά στο Βελόπουλο?
2: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι για τον Βελόπουλο? Και αν είναι, γιατί δεν εκφράζεται? Όλοι κατά καιρούς, το διάβαζα προχθές την ανακοίνωση του Βελόπουλου, που ήταν λάβρος εναντίον του Σαμαρά. Θυμάστε, έτσι?
0: Οι διαδεξαμένοι ψαρεύουν.
2: Ναι, ξέρω, θα πάθει ζημιά. Δηλαδή, ενώ δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο που τέλος πάντων απολαμβάνει μια κοινή εκτίμηση, η πρωθυπουργία του έχει κριθεί από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ως αρνητικό παράδειγμα, και από εκεί και πέρα ποιος ασχολείται με αυτές τις συνεχείς αιμονές του κυρίου Σαμαρά πέρα από τον ίδιο και κάποιους ανθρώπους που έχει ευνοήσει στο παρελθόν?
1: Πάντως, αν πλήξει Βελόπουλο, Λατινοπούλου και πάρει και ένα ποσοστό 3-4% από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει ένα ικανοποιητικό νούμερο.
2: Αδέλφια, βάλτε και στην εξίσωση τον Κασιδιάρη.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Εννοώ ότι είναι ίδιες δεξαμενές αυτές.
1: Σωστά. Και να κατέβει στο τέλος, έτσι.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι θα κατέβει. Αυτό που υπάρχει αμφιβολία, και τώρα το παραδέχεται και ο Γεωργιάδης και τα λοιπά, είναι με τι ρόλο θα κατέβει. Μπορεί να κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής. Το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτέμβριο, τελειώνουν τα μπλεξίματά του με την Ελλάδα.
1: Περάσει και τον Άγιο Πάγο, λες,
2: Ναι. Το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσαι δεν το έχει χάσει ποτέ. Δεν το έχει χάσει, το έχει χάσει και τα χρόνια της φυλακής και τα χρόνια της ποινής. Ενώ δεν υπάρχει στέρηση ισοβίως. Άρα ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αλλά ότι σίγουρα μιλάμε για παράλληλες και συγκινούντες δεξαμενές, δεν το αφισβητεί κανείς. Άρα εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην πρόβλεψη πώς θα κατανεμηθούν το ποσοστά στην ακρεφνή, ας το πω έτσι, στην ακρεφνή δεξιά ή αλλιώς στην ακροδεξιά που εκφράζει ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος, πώς το λέγανε πριν, ο θρησκευόμενος.
0: Ο κύριος Νεσιός.
2: Ναι, ο κύριος, ναι, που είναι εκεί. Έχει μπει τώρα και η Καρισιανού στο ίδιο, στην ίδια δεξαμενή, διεκδικεί ψήφους μετά από όλα αυτά που έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Αγίους και στρατά. Αν έβλεπες την ευχητήρια κάρτα της, του Αυγούστου, του 15ου, θα καταλάβαινες. Στρατός και εκκλησία.
0: Και με την
2: τα οποία λέει και ο Σαμαράς.
0: Και με την ευλογία των Αγίων, Σταύρωσε, αποχαιρετούμε και σήμερα. Τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα και κάπου εδώ σιγά σιγά αποχωρούμε κι εμείς. Πριν από αυτό όμως να σας πούμε πως μπορεί να μεγαλώνουμε και να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές, το φορτηγό πλοίο δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις, ενώ τα μέλη του πληρώματος δεν απαντούσαν ούτε στα κινητά τους τηλέφωνα. Ως εκ τούτου, οι αρχές εκτιμούν ότι το πλοίο έχει βυθιστεί. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρνχαϊμ. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες, πάντως, λουκέτες που έφεραν αγώγημο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο καρτέδιο του Βραδεμβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η υπογραφή της Σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Αττική. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 στρεμμάτων στο Φαλιρικό Όρμο με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ύφνου, ferry boat ελληνικής σημαίας. Το πλοίο βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων ενώ βρισκόταν υπό ρημούλκηση από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες προσυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιλιπαντικό σκάφος. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές την κλητορία για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face τη Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα γκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος, λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Αλλά βασικά σήμερα ακούτε Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Σήμερα, κάθε μέρα ακούτε.
1: Γιατί σε βλέπω σε φόρμα, έχεις και ωραίο ροζ πουκάμισο να αποκαλύψω στους ακροατές και στις ακροάτριες. Το χαιρετίζω. Αυτό δείχνει ότι είσαι ανοιχτό στην πολυχρωμία.
0: Πάντα είμαι ανοιχτό στην πολυφωνία και στην πολυχρωμία.
1: Έχουμε τελευταία πολύ μονοκολόρ και στην πολιτική ζωή και σε όλα. Έχουμε πολύ μονοκολόρ.
0: Κάθε άλλο. Έχουμε πολλά κόμματα, πολλά διαφορετικά χρώματα, πολλά διαφορετικά κόμματα πια και στα αριστερά και στα δεξιά. Ειδικά δε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δεκάδες κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Αν μου πεις όμως να αναζητήσω τις μεταξύ τους διαφορές, ούτε μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, ούτε μπορώ να ανακαλύψω.
1: Έχω πει τη βασική διαφορά και στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς, αλλά τώρα τελευταία και της ευρύτερης δεξιάς, κεντροδεξιάς. Too many chiefs λέγαν στο χωριό μου, no Indians. Λοιπόν, αλλά ακόμα και αν υπάρχουν οι Ινδιάνοι, αυτή είναι μια ωραία αμερικάνικη παροιμία. Δηλαδή, πολλοί αρχηγοί και λίγοι Ινδιάνοι, αν τυχόν κανείς, αν και σήμερα πλέον τα αγγλικά έχουν γίνει καλύτερα και από τα ελληνικά στους περισσότερους, ιδιαίτερα στους νέους. Αλλά τέλος πάντων, για να πάω σε αυτό που λες. Νομίζω ότι επειδή και το θέμα του, άμα είναι πολλά τα σχήματα, δεν σημαίνει ότι είναι και πολλές οι διαφορές. Ακριβώς εκεί είναι η πραγματικότητα, η δύσκολη.
0: Αλήθεια.
1: Και η βαριά.
0: Πάντως, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διδάσκεται στις πολιτικές επιστήμες ως case study. Γιατί η διάλυσή του επί της ουσίας, δεν ξέρω, εγώ υποστηρίζω την άποψη ότι έγινε με πολιτικούς και κοινωνικούς όρους. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε έναν κύκλο χρησιμότητας στην ελληνική κοινωνία και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Άρα, δημιουργήθηκαν δεκάδες κομματίδια που είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να σταθούν στην επόμενη ημέρα. Μεταξύ των οποίων και το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οξύμορο για παράδειγμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αν θες ηγετική μορφή της αριστεράς που την έφερε στην εξουσία να αποχωρεί από το ίδιο του το κόμμα για να ιδρύσει ένα κόμμα δίπλα επί της ουσίας με τα ίδια στελέχη και τους ίδιους ανθρώπους, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, άρα και αυτό είναι case study. Άρα εγώ στην αριστερά τι εντοπίζω? Εντοπίζω πολλά μικρά κόμματα αρχηγικά, αρχηγοκεντρικά, χωρίς να ξέρουμε καν τις θέσεις και τις διαφοροποιήσεις τους και τα στελέχη τους, και κάποια άλλα κόμματα τα οποία δεν έχουν καν αρχηγό. Έχουν στελέχη χωρίς αρχηγό. Ας πούμε ο νυν ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται ποιος θα πάει ως αρχηγός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι προς διευθέτηση.
0: Η Νέα Αριστερά το ίδιο. Το ίδιο. Έχει έναν αρχηγό εκτός Βουλής, κάποιους άλλους που αρχηγεύουν εντός Βουλής. Νομίζω ότι δεν είμαι εντελώς εκτός εικόνας.
1: Το ξεκίνησες καλά, αλλά το συνδύασες και με το χιούμορ. Τώρα εντάξει, θα μείνω στο σοβαρό. Είναι γεγονός ότι αυτή η ιστορική εξέλιξη στη χώρα, και μιλάω για τις εξελίξεις περισσότερο από το 9-10 και μετά, σημάδεψαν πολλά πράγματα και είχαν πολλαπλές αιτίες. Και νομίζω περισσότερο ήταν η χρεοκοπία που έφερε τις αναζητήσεις σε μεγάλες ψηφίδες και διαφορετικές ψηφίδες παρά οι ικανότητες των πολιτικών σχεδιασμών. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην ιστορία. Και τέλος πάντων, μην το πάω μακριά, είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε από ένα, πώς να το πω, κάποτε ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, καλό να το φωνάξουμε καμιά φορά τώρα που θυμήθηκα, λέω, είχε γράψει για τον αστερισμό, πώς έλεγε τότε, των σχηματισμών, λοιπόν, για την πολιτική. Λοιπόν, ήταν πάρα πολλά σχήματα και μικρότερα. Τι να πω τώρα, να θυμίσω και το Μακαρίτη, το Χάρη Κλίν που είχε πει το αμίμητο γίνω μουλού, μουλού, μουλού, κουκέ μουλού και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Έκανε την πλάκα ο Χάρη Κλίν και άλλες πολύ πετυχημένες και στα πολιτικά και στα κοινωνικά και όλα. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και τώρα ισχύει αυτό. Δηλαδή, οι ετικέτες αυτές συνεχίζουν. Και είναι λογικό ότι μετά από τη σύγκρουση με την πραγματικότητα που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και ευρύτερα η ηγεσία, εγώ δεν λέω μόνο ποτέ για τον κύριο Τσίπρα, πρώτα είναι ο κύριος Τσίπρας, αλλά από κοντά είναι και άλλοι, σοβαρά πρόσωπα, όχι αστεία, έχουν ευθύνες. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την πανσπερμία διασποράς. Και έχουμε και συνέχεια, ξαναλέω. Είπες πολύ ωραία τώρα ότι πάνε για τη Θεσσαλονίκη.
0: Χωρίς να ξέρουν ποιος πάει να μιλήσει.
1: Όχι, το συζητάνε ακόμα. Το συζητάνε. Γιατί υπάρχουν αντιθέσεις. Όπως επίσης υπάρχουν αντιθέσεις προφανείς σε σχέση με το πώς να κινηθούν σε μια σειρά πολιτικά ζητήματα. Θα ακούσουμε και τις δικές τους προτάσεις που επεξεργάζονται για τη ΔΕΘ. Από ό,τι μαθαίνω, θα κάνουν και κάποια μικρή κινητοποίηση εν ώψη της παρουσίασης των θέσεων που ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα τις παρουσιάσει. Και θα ειδούμε για την επόμενη εβδομάδα είναι αυτά. Αυτή τη εβδομάδα έχουμε σήμερα,
0: κοίτα,
1: έχουμε...
0: σήμερα έχουμε τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος κύριος Τσίπρας δεν είναι στο πλαίσιο της ΔΕΘ, απλώς προλαβαίνει τα εγκαίνια της ΔΕΘ που είναι μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο. Παρασκευή ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, Σάββατο είναι η επίσημη ομιλία του. Θέλει να δώσει το δικό του στίγμα πριν τον Πρωθυπουργό. Είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω, γιατί τα επίσημα εγκαίνια είναι το Σάββατο. Άρα, εμείς θα δούμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Θα δούμε αν αυτά που θα πει συνιστούν πρόγραμμα και κυβερνητικές θέσεις ή συνιστούν αντίστοιχο πρόγραμμα εντός πολλών εισαγωγικών, σαν και αυτό που είχε παρουσιάσει κάποτε και ονομάστηκε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο προφανώς δεν ήταν πρόγραμμα, γιατί ήταν και ανεφάρμοστο και τελικά στην πράξη αποδείχθηκε και αναποτελεσματικό.
1: Δεν θα είναι αντίστοιχο, αλλά έχω μια πρόταση. Χωρίς να ξεφεύγω από το θέμα, θα επανέλθουμε και στη συνέχεια αλλά και αύριο. Πιστεύω ότι το εννοεί ο κύριος Τσίπρας ότι θα παρουσιάσει κάτι σαφώς πιο ρεαλιστικό και πιο σύγχρονο, να το πω έτσι, να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους. Άλλωστε, το στοίχημα δεν είναι μόνο τι θα πει, είναι το στοίχημα και προσπαθεί να κάνει και μια μεγάλη συγκέντρωση, από ό,τι μαθαίνω, στο χώρο αυτό του ξενοδοχείου που θα κάνει την ομιλία. Άρα, στην ουσία, ανοίγει τις πολιτικές διεργασίες αυτές που είναι, ας το πούμε, της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδος. Ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο με τη γνωστή ημερομηνία της 3ης Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, που μαθαίνω ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κινητοποίηση δυνάμεων για τη γιορτή, επέτειο και παρουσίαση των δικών τους πολιτικών αύριο στην Κρήτη.
0: Εντάξει, έχει εκεί...
1: Και πάμε μετά στον Πρωθυπουργό και συνεχίζουμε.
0: Έχει εκεί και προσωπική δυναμική ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μα δεν
0: προσωπικό...
1: το επιλέγει τυχαία.
0: Όχι,
1: δεν το επιλέγει
0: και,
1: τυχαία.
0: Και να πούμε ότι υπάρχει και μια ιστορική αντιστοιχία μεταξύ της Κρήτης και του παλαιού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν ιστορικές οι ομιλίες του στην Κρήτη και μάλιστα ήταν το νησί που και στις μεγάλες ήττες του Πασόκ επί Παπανδρέου παρέμενε πάντα πράσινο.
1: Βάσταγε τη σημαία του Πασόκ. Αλλά και πήρε και στις προηγούμενες εκλογές ένα-δύο νομούς, νομίζω.
0: Ναι, βεβαίως, στις ευρωεκλογές. Αλλά από εδώ και πέρα όμως υπάρχει και ένας ανταγωνισμός με τον κύριο Τσίπρα. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει κάποιο ποσοστό αντίστοιχο των ποσοστών που του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στην Κρήτη, σίγουρα θα υπάρχει ζήτημα για το αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορέσει να κρατήσει την πρωτιά σε κάποιους νομούς ή το πολύ καλό ποσοστό σε κάποιους άλλους για το κόμμα του.
1: Πάντως, το γεγονός ότι σήμερα εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας έχει μία αιχμή πρωτοβουλίας, όπως λέμε, πολιτική και προς την κυβέρνηση αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω καλά το έχει πιάσει το ΠΑΣΟΚ. Άρχισε λίγο να το καταλάβει, αλλά το λένε μερικά στελέχη, γιατί ακριβώς ανοίγει, όπως λέμε, τη συζήτηση ο κ. Τσίπρας. Και έχω και μια πρόταση, επειδή σαν σήμερα, πριν πολύ λίγα χρόνια, πέθανε ο μέγας συνθέτης.
0: Ναι, δεν προλάβαμε να το πούμε. Ο Μίκης Θοδωράκης έχει φύγει σαν σήμερα.
1: Νομίζω ότι καλό θα είναι ο κύριος Τσίπρας, πρώτη, είναι πιο όριμος και πιο ρεαλιστής, ίσως να θυμηθεί την ημερομηνία και να παίξει ένα καλό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη ως μουσική υπόκρουση. Εκτός να διαλέξει κάτι πολύ πιο σύγχρονο και μοντέρνο, δεν ξέρω.
0: Να πούμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών το 2021. Ήταν πάντα ενεργός. Θυμίζω ότι το 2018 πρωτοστάτησε και στα συλλαλητήρια. Είχε διατελέσει και υπουργός και βουλευτής, είχε φυλακιστεί, ήταν συνθέτης, συγγραφέας, πολιτικός,
1: πλήρης ημερών και τεράστιο έργο.
0: Και μεγάλη
1: διεθνούς αναγνώριση.
0: Βεβαίως. Ήταν μια προσωπικότητα που σφράγισε την νεότερη Ελλάδα. Όμως ας αφήσουμε τα δικά μας και ας πάμε στην Γερμανία, όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα το δούμε μπροστά μας, θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Αφορά τον υβριδικό πόλεμο που ανακαλύπτουν, μάλλον ονομάζουν οι ίδιοι οι Γερμανοί, την επίθεση με ντρόν που υπέστησαν στην Λειψία. Και πώς ακριβώς τον ονομάζουν? Είχαμε χθες τις δηλώσεις ότι ευθέως πίσω από αυτή την επίθεση κρύβεται η Ρωσία, η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή, όμως η σημασία φαίνεται ότι βρίσκεται αλλού, ότι η Γερμανία πλέον δηλώνει ότι απειλείται και απειλείται ευθέως από τη Ρωσία. Μία απειλή που μπαίνει στην καρδιά της συζήτησης της Ευρώπης, της Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
1: Είναι μία βαριά εξέλιξη, γιατί
0: πολύ βαριά
1: τις καταγγελίες και την τεκμηρίωση την ανέλαβε ο ίδιος ο καγκελάριος. Δεν την κάνουν απλά υπηρεσιακά και είναι στηριγμένη σε έρευνες που κράτησαν αρκετές μέρες. Θυμίζω το γεγονός αυτό στη Λειψία, που ήταν 3 τα ντρόν μόνο για αυτή τη συγκυρία, ήταν πριν ένα μήνα.
0: Έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, συγγνώμη, τον εκλεκτό συνάδελφο της Deutsche Welle στην γραμμή, που θα μας αναλύσει το τι ακριβώς συμβαίνει στην Γερμανία. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Πόνη. Ναι, πράγματι φαίνεται ότι ανοίγει εδώ ένα καινούριο μέτωπο ή ένα ευρύτερο μέτωπο από ό,τι αρχικά υποψιαζόμαστε, διότι είναι η πρώτη φορά που η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει επισήμως και ξεκάθαρα στη Ρωσία την ευθύνη για το περιστατικό εκείνο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Είχαμε μέχρι τώρα, όπως είπατε και εσείς, σενάρια, εικασίες, δημοσιεύματα, αλλά όχι μια επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση. Απλά ο καγκελάριος Φρίντριχ.
0: Πρέπει να έχουμε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή που έπεσε. Θα επιδιώξουμε να ξαναμιλήσουμε με τον Γιάννη Παπαδημήτριο. Εγώ απλώς να πω, Δημήτρη, μέχρι να συνδεθούμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημήτριο, ότι υπάρχει το εξής ζήτημα. Όταν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δέχεται επίθεση, αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να ενεργοποιήσει την στρατιωτική αντίδραση του ΝΑΤΟ. Και εκεί είναι και το λεπτό όριο μεταξύ της πολιτικής διαχείρισης και της στρατιωτικής διαχείρισης της ενεργοποίησης των συμμαχικών μηχανισμών που υπάρχουν. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι η κρίσιμη παράμετρος και η έκταση και η ένταση που θα δώσει η Γερμανία και η ισορροπία που θα πρέπει να τηρήσει.
1: Ναι, καλά το πηγαίνεις, αλλά εγώ θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο η Γερμανία που είχε αυτές τις λεγόμενες περίεργες, σκοτεινές, γκρίζες, ύποπτες υβριδικές ενέργειες. Έχουν γίνει πολλαπλές κινήσεις. Ακόμα και πριν λίγες μέρες κατήγγειλε η Εστονία για την παραβίαση του εναέριου χώρου τους από άλλα drones. Ήταν πριν τρεις μέρες. Και παλιότερα και άλλες περιπτώσεις. Τώρα μην τις θυμίσουμε μία-μία. Απλά όμως εδώ έχουμε μία διαφορά και θέλω να επισημάνω ένα κίνδυνο. Γιατί συζητάγαμε χτες κάποιες μικρές, ας το πούμε έστω, αλλά προβληματικές αναλογίες. Καλό θα είναι ότι σε αυτό το χειρισμό του Πούτιν
0: έχουμε
1: και των ακροτήτων του,
0: το γιατί έχουμε στη γραμμή
1: να
0: τον
1: μην είναι μεμονωμένες οι αντιδράσεις ευρωπαϊκές παρά την κυριαρχία της Γερμανίας, της Ελλάδας κτλ.
0: Ακριβώς. Γιάννη, καλημέρα και πάλι, έπεσε η γραμμή πριν. Έλεγες, μας ανέλυες το τι ακριβώς συνέβη χθες.
2: Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά μια επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση και μάλιστα με κοινές δηλώσεις δύο υπουργών, του Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεχουλ και του Υπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ. Μάλιστα κάποια γερμανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι είχε κρυθεί τόσο επίγον το ζήτημα ώστε ο Γιώχαν Βάντεχουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών, αναγκάστηκε να διακόψει ή να συντομεύσει τέλος πάντων την επίσκεψή του στην Αλγερία προκειμένου να επιστρέψει στο Βερολίνο και να εμφανιστεί ενώπιον των δημοσιογράφων μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ένα ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι γιατί δεν βγήκε ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς να πει αυτά που είπαν οι υπουργοί του χθες το απόγευμα. Και η εξήγηση που δίνουν πολλοί αναλυτές είναι ότι αυτό συνέβη για τακτικούς λόγους. Πρώτον, δεν θέλει στην παρούσα φάση τουλάχιστον ο καγκελάριος να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια κλιμάκωσης. Δεν θέλει να αναλάβει προσωπικά την υπόθεση, φτάνοντας ίσως σε ένα επίπεδο κλιμάκωσης από το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να επιστρέψει. Αλλά επίσης δεν θέλει να παίξει και το παιχνίδι του Κρεμλίνου, παρουσιάζοντας την υπόθεση σαν μια προσωπική κόντρα ανάμεσα στο Μέρτς και τον Πούτιν. Έτσι λοιπόν τοποθετήθηκαν οι δύο υπουργοί και προφανώς το θέμα θα ζητηθεί αναλυτικά σήμερα και στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, με τη Γερμανία να πιέζει, υποθέτουμε, να ληφθούν και πιο αυστηρά μέτρα όσον αφορά τον έλεγχο και την είσοδο Ρώσων υπηκών σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά και όσον αφορά τον αποκαλούμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, που ως γνωστόν μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων, έστω και πολλές φορές νομότυπα. Εδώ είναι ένα πεδίο στο οποίο η Γερμανία θέλει να ληφθούν μέτρα, αλλά προφανώς δεν μπορεί να τα λάβει μόνη.
0: Και δεν μπορεί να τα επιβάλλει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από την άλλη όμως, απλώς για να καταλάβουμε, αυτό το γεγονός με τον drone ήταν προφανώς η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αλλά υπήρχαν και άλλα μεμονωμένα περιστατικά στο παρελθόν τα οποία δεν τεκμηρίωναν υβριδική επίθεση με την έννοια της οργανωμένης επίθεσης. Τι άλλαξε και αυτό το γεγονός πυροδότησε και ενεργοποίησε αυτή την γερμανική αντίδραση?
1: Να προσθέσω κάτι εδώ στον αγαπητό συνάδελφο. Πολλοί αρχίζουν και συζητάνε, αλλά ας πούμε είναι η κακή εκδοχή σε εισαγωγικά ή χωρίς, ότι σε τρεις μέρες είναι και οι περιβόητες εκλογές της Σαξονία-Άρχαλτ.
2: Βέβαια το περιστατικό συνέβη πριν από αρκετές εβδομάδες.
1: Ναι, ένα μήνα πριν. Ένα μήνα.
2: Θα λέγαμε ότι συνδέεται με τις εκλογές. Οι εκλογές του ή άλλες Σαξονία Άνχαλτ και δεν είναι οι μόνες, γιατί ακολουθούν και άλλες κρίσιμες αναμετρήσεις μέσα στον Σεπτέμβριο. Ασφαλώς έχουν τη δική τους δυναμική. Δεν ξέρω αν μπορούν να κριθούν από ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν θα υποστήριζα μια τέτοια άποψη. Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι έχουμε πολλά και διάφορα περιστατικά που, κατά τα οποία κάποιοι κάνουν λόγο για υβριδικό πόλεμο, για αποσταθεροποίηση, για δολιοφθορά. Κάθε τόσο ακούγονται τέτοια περιστατικά. Μόλις σήμερα είχαμε την πληροφορία για έκρηξη στο σιδηροδρομικό σταθμό του Augsburg στη Βαυαρία, για απόπειρα δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Γερμανία, κοντά στην πόλη του Μπέρκχαϊμ, χωρίς να αποδίδονται ευθύνες σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Αλλά είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν και δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Για το περιστατικό της Λειψίας όμως, υποτίθεται ότι υπάρχουν πλέον αποδείξεις ή τουλάχιστον ενδείξεις για ρωσική ανάμειξη, και αυτό, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, αυτό είπε χθες, προκύπτει μετά από τις αστυνομικές έρευνες, προκύπτει από τα τεχνικά στοιχεία που είχε το συγκεκριμένο ντρόουν, προκύπτει από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών. Και να προσθέσω εδώ, υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα από την εφημερίδα The Zeit που αναφέρει ότι έχουν συλληφθεί και δύο ύποπτοι για το περιστατικό στη Λειψία, οι οποίοι έχουν ανακριθεί και από εκεί έχουν προκύψει πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των υπόπτων αυτών.
0: Μάλιστα, εγώ νομίζω ότι έχω καλυφθεί από την παρουσίαση του Γιάννη Παπαδημητρίου, της αναλύσης.
1: Απλά θα έχει σημασία να δούμε και τη συνέχεια και θα νομίζω θα ξαναμιλήσουμε, γιατί εδώ έχουμε και τις αντιδράσεις των υπολείπων Ευρωπαίων.
0: Η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση, Γιάννη, και με αυτό να κλείσουμε, η αντιπολίτευση Γερμανία.
2: Η αντιπολίτευση, ποια είναι η αντιπολίτευση? Αν εννοούμε την AfD, το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, η πρώτη αντίδραση είναι ότι πρόκειται περί υποκρισίας της κυβέρνησης. Βεβαίως η ΑΕΦΤΕ είναι γνωστό ότι έχει ιδιαίτερες σχέσεις όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με άλλες και αυταρχικές κυβερνήσεις και με άλλα καθεστώτα. Να θυμηθούμε μόνο την πρόσφατη επίσκεψη του Αλεξάνδερ Κρά στα κατεχόμενα που προκάλεσε πολλά σχόλια. Στέλεχος της αντιπολίτευσης είναι βέβαια και οι πράσινοι, οι οποίοι φαίνεται να συντάσσονται με την κυβερνητική γραμμή, ενώ επί δοκιμασία είχαμε και από τους σοσιαλδημοκράτες. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο γενικά διχάζει τον πολιτικό κόσμο. Αυτό που σημειώνω εγώ είναι ότι ακούγεται πιο συχνά πλέον στο καθημερινό πολιτικό λεξιλόγιο του Βερολίνου ο όρος πόλεμος, ο όρος υβριδικός πόλεμος. Ήταν κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle και την Βόνη. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμό του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
1: Καταπληκτικό.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τόνισε ότι το έργο θα προχωρήσει όπως έχει προβλέψει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με όσο προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις περί ενδοτικής εξωτερικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για ψευδεπίγραφο αφήγημα. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει Άγκυρα στην Αθήνα σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης το δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπεργχάιμ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χωριά.
0: 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Έχει ο χρόνος, περνάνε οι μέρες, να δούμε τις εξελίξεις με το περιεχόμενο.
0: Έτσι είναι. Οι εξελίξεις κυρίως στα δικά μας αφορούν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκείνο ο ανταγωνισμός και στα πουγκιά που θα ανοίξουν, αλλά και στις πολιτικές προτάσεις. Όμως τα μεγάλα, το πρώτο θέμα κατά την άποψή μου ήταν αυτό της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και της πολιτικής τοποθέτησης της Γερμανίας για επίθεση που δέχεται από την Ρωσία και η χθεσινοβραδινή επίθεση της Αμερικής στο Ιράν. Κλιμακώνεται και εκεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν για την ακρίβεια. Εχθές το βράδυ επλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις με την Αμερική να ανακοινώνει ότι κατάφερε να πλήξει σημαντικές στρατιωτικές υποδομές των Ιρανών.
1: Κάτι προσπαθεί να μας πτύξει ο κύριος Τραμπ, αλλά νομίζω το μόνο που έχει πετύχει αυτό το διάστημα, αν και ήταν το αναμενόμενο, θυμίζω πριν από λίγες μέρες που εξήγηλε πώς θα αξιοποιήσει, σε πολλά εισαγωγικά, δηλαδή θα εκμεταλλευτεί τον μεγάλο πλούτο σε πετρέλαια και άλλες φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας. Μέσα από αυτό προσπαθεί να κατευνάσει τις εσωτερικές αντιδράσεις. Διεθνώς δεν το βλέπουν να πηγαίνει καλά και πρέπει να ανησυχεί ότι ο φίλος του, ο Σι Τζινπίνγκ, κάνει μεγάλες περιοδίες. Σήμερα είναι στην Αίγυπτο, στη γειτονιά μας.
0: Σήμερα είναι στην Αίγυπτο. Έχουμε τον Ευτύχη Βαρδουλάκη να μας πει κατά πόσο τα εξωτερικά θέματα μπορεί να επηρεάσουν και την πολιτική ατζέντα εδώ στην χώρα μας και εκλογικά, αλλά και ουσιαστικά σίγουρα θα την επηρεάσουν ως προς την τιμή των καυσίμων. Ήδη την έχουν επηρεάσει. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
0: Επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, δηλαδή στη σεζόν των εκλογών, είπαμε να ξεκινήσουμε πριν τις τοποθετήσεις των αρχηγών από εσάς, να μας πείτε πώς βλέπετε τη σεζόν που έρχεται, πώς θα κινηθούμε, αν θα περιμένουμε εντάσεις στην πολιτική αντιπαράθεση και αν πράγματι τα εξωτερικά ζητήματα που είναι πολύ πυκνά μπορούν να επηρεάσουν και τα δικά μας.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ένα περίεργο θέμα αυτό, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Δηλαδή, όλη η εμπειρία δείχνει ότι η επιρροή των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής είναι μικρότερη από αυτή που έχουν τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Δηλαδή, οι εκλογές κυρίως κλείνονται σε εσωτερικά ζητήματα, σε ζητήματα οικονομίας, ζητήματα καθημερινότητας και γενικά σε αυτό το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση οι οποίοι βρίσκονται πάνω, βρίσκονται στην κάθε συγκυρία. Όμως υπάρχει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Σε περίοδους έντασης, ο συντελεστής βαρύτητας αυτών των ζητημάτων αυξάνεται. Δηλαδή, σε μια περίοδο που έχουμε μια διεθνή οικονομική, μια διεθνή γεωπολιτική κρίση, που έχουμε ένα πόλεμο, που έχουμε μια περίοδο αναταράξεως και αυξημένης ανασφάλειας, ο δείκτης βαρύτητας των ζητημάτων αυτών αυξάνεται. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο είναι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, το όφελος είναι μικρότερο από το κόστος όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα, αν πετύχεις κάτι, υπάρχει ένας ενθουσιασμός, αλλά μετά okay, ο κόσμος κρίνει και πάλι κυρίως με τα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Αν όμως κάτι πάει άσχημα, το χρεώνεσαι πάρα πολύ έντονα. Τουλάχιστον συγκυριακά. Οπότε δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής αυτά τα οποία κρίνουν, αλλά δεν πρέπει να απαξιώνονται τα υπόλοιπα ζητήματα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η έννοια της συγκυρίας, η οποία μπορεί να αλλάξει και τα κριτήρια κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν ο κόσμος αισθάνεται μια έντονη ανασφάλεια, ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, με την εμπειρία αυτού που θα κυβερνήσει, με το ειδικό του βάρος εντός και εκτός Ελλάδος, όλα αυτά δίνουν ένα συντελεστή βαρύτητας.
0: Άρα εισαγάγατε αμέσως στα εσωτερικά, δηλαδή την βαρύτητα των πολιτικών προσώπων. Αν τελικά είναι το κριτήριο βαρύτητας και των κομμάτων όπως θα αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις και αν τελικά η βαρύτητα των πολιτικών προσώπων στη διαχείριση και εξωτερικών θεμάτων αλλά και προφανώς εσωτερικών θεμάτων είναι αυτό που θα καθορίσει και εν πολύ στην ψήφο των πολιτών.
2: Ναι, ξέρω ότι δεν απάντησα με ένα ναι ή με ένα όχι. Mm-hmm. Ξέρω ότι ήταν λίγο σύνθετο αυτό που είπα, αλλά πραγματικά αυτό πιστεύω και δεν είναι, νομίζω ότι πρέπει να πιέζουμε τους εαυτούς μας να απλοποιήσουν μερικά πράγματα που εκ των πραγμάτων δεν είναι σωστό να απλοποιηθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη δική μας εσωτερική κατάσταση, ο τομέας της εξωτερικής πολιτικής, ειδικά όταν συνδυάζεται με τα ζητήματα άμυνας, ασφάλειας της χώρας είναι από τους καλούς τομείς της κυβέρνησης. Δηλαδή η αξιολόγησή της είναι πάνω από το μέσο όρο που καταγράφει. Δεν είναι όμως ούτε δεν είναι τόσο καλή ώστε να δημιουργεί στην κυβέρνηση την αίσθηση ότι με αυτά τα θέματα ως προμετωπίδα θα αντιμετωπιστούν όλα τα υπόλοιπα. Αλλά από την άλλη το γεγονός ότι είναι καλύτερη από το μέσο όρο αξιολόγησης δεν επιτρέπει στην αντιπολίτευση να βάλει τα ζητήματα αυτά ως αιχμή. Πολύ περισσότερο όταν ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης ως εικόνα, ως προφίλ θεωρείται υπερέχει από τους αντιπάλους του περισσότερο από ό,τι υπερέχει σε άλλους τομείς σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα. Άρα νομίζω ότι με εξαίρεση ένα-δύο πολιτικά πρόσωπα οι υπόλοιποι δεν θα θελήσουν να τα βάλουν αυτά στην προμετωπίδα του αντιπολιτευτικού τους λόγου. Νομίζω ότι είναι μάλλον καλό για την κυβέρνηση αυτό το πεδίο παρά κακό. Δημιουργεί και ένα κλίμα ότι δεν είμαστε για να παίζουμε. Δηλαδή, αν είναι πολύ ψηλά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δημιουργούν γενικά και ένα πολιτικό υπόβαθρο ότι εδώ είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία. Δεν είμαστε ούτε για εύκολες ψήφους να πειραματιζόμαστε δεξιά-αριστερά, ούτε για αστάθεια, ούτε για κυβερνησίες, ούτε χίλια δυο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι για την αντιπολίτευση προστέρεται πολύ αυτός ο τομέας.
1: Με την εμπειρία σας, κύριε Βαρδουλάκη, για πολλά χρόνια και στο πολιτικό σκηνικό και ευρύτερα, λέω το εξής. Μέχρι τώρα, πέρα από τις δημοσκοπικές επαναλήψεις που καταγράφουν μικρά τσιμπήματα ή κάποιες ανόδους ή έστω την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα γύρω στο 15% δημοσκοπικά τουλάχιστον, γιατί είδαμε από την άλλη πλευρά να χάνει η κυρία Καριστιανού, να χάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να έχει μια σταθερή καταγραφή γύρω στο 27-28 η Νέα Δημοκρατία. Το λέω γκρόσο μόντο τώρα, άλλο θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Πιστεύετε ότι αυτές οι μέρες με τις ομιλίες, με τις αντιπαραθέσεις, τις συνεντεύξεις μπορούν να αποτυπώσουν κάποιο ρεύμα αλλαγής των συσχετισμών? Μπορούν?
2: Ρεύμα όχι. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή, δείτε αυτή τη στιγμή. Ο Μητσοτάκης είναι στον 8ο χρόνο της Πρωθυπουργίας. Πόσο μπορεί να εκπλήξει, είτε θετικά είτε αρνητικά? Δεν μπορεί. Ο Τσίπρας
1: έχει ένα θέμα όπως λέμε
2: για 20 χρόνια. Ο Ανδρουλάκης επίσης συμπληρώνει 5 χρόνια ως πολιτικός αρχηγός. Ο κύριος Σαμαράς που για θέμα ημερών το κόμμα του είναι 50, το χρόνο θα είναι συμπληρώνει 50 χρόνια βουλευτής. Δηλαδή, πόσο μπορούν να εκπλήξουν? Ακόμα και η κυρία Καρασιανού που ξεκίνησε με μια δυναμική, βλέπω ότι είναι τώρα σε μια ευθύνουσα πορεία. Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή της ερώτησής σας, μιλάμε για σημειακές μεταβολές και νομίζω ότι αυτό θα βγούμε και στη ΔΕΘ. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική που θα ξεδιπλώσει το κάθε κόμμα. Γιατί κυρίως η ΔΕΘ αυτό είναι η έναρξη κάθε πολιτική σεζόν, ας το πούμε έτσι, ας το επιτραπεί ο όρος. Θα ξεδιπλώσει η Νέα Δημοκρατία τη στρατηγική της ενόψης των εκλογών, ο κύριος Τσίπρας το ίδιο, το Πασόκ το ίδιο. Θα έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το στρατηγικό επίπεδο για να δούμε πού θα το πάνε, με ποια μηνύματα, σε ποιες κοινωνικές ομάδες, με ποια κοινά στόχευσης. Θα είναι χρήσιμη η ανάλυση, αλλά μην περιμένουμε τώρα θα δούμε θέματα και μεταβολές την επόμενη μέρα, έτσι.
0: Η κυβέρνηση θα επιδιώξει πολλώσεις με τους άλλους χώρους στην πορεία προς τις κάλπες, και αν ναι, θα επιδιώξει και πολλώσεις και στα δεξιά της? Δηλαδή, αν για παράδειγμα αντιπαρατεθεί με τα κόμματα του Πασόκ, του κυρίου Τσίπρα και με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, με ποιον θα μπορούσε εν δυνάμει μετά τις εκλογές να σχηματίσει μια συνεργασία, να έχει προϋποθέσεις να συνεργαστεί μαζί?
2: Βάζετε δύο διαφορετικά θέματα.
0: Το ένα
2: συνδέεται ασφαλώς. Εντάξει. Καταρχάς, επειδή ρωτήσατε αν η κυβέρνηση θα επιδιώξει την πόλωση.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, η τέξη του τάγκο. Mm-hmm. Δηλαδή η πόλωση έχει ήδη δημιουργηθεί. Mm-hmm. Και δεν δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν το λέω αυτό για δικαιολογία στην κυβέρνηση, γιατί και η ίδια έχει κάνει κινήσεις που προκαλούν πόλωση. Άρα δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης που αν θα υπάρξει πόλωση ή όχι, είναι ζήτημα όλων των κομμάτων. Δηλαδή η αντιπολίτευση σε πολλούς τομείς έχει επιλέξει. Μπορείτε να πείτε ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι αυτή, να επιτίθεται, αλλά και ο άλλος όταν δέχεται επιθέσεις δεν μπορεί να μην αμυνθεί. Δεν υπάρχουν χριστιανοί εδώ που θα στρέψουν το άλλο μάγουλο να φάνε και το άλλο χασούκι. Άρα θεωρώ ότι η πόλωση θα υπάρξει και θα είναι αναπόφευκτη. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένας ο οποίος την καλλιεργεί. Καλλιεργείται από όλες τις πλευρές.
0: Αν είναι οξία η πόλωση, κόβει γέφυρες για την περίοδο μετά.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα, δηλαδή τι θα κάνεις, τι μπορείς να κάνεις. Όχι ως κυβέρνηση, ως οποιοδήποτε κόμμα. Θα έχεις κάποιον ο οποίος σε πλαγιοκοπείς, επιτίθεται και η δική σου γραμμή, ας πούμε, θα είναι ότι δεν απαντάω στις επιθέσεις τις οποίες δέχομαι. Εάν μια επίθεση μένει για να αναπάντηται για πάρα πολύ καιρό, στο τέλος γίνεται κοινός τόπος. Και το έχουμε δει σε πάρα πολλά θέματα αυτό το πράγμα. Αν μερικά πράγματα δεν τα απαντήσεις εκείνη την ώρα ή δεν οριοθετήσεις κάποια πράγματα, μετά δημιουργείται ένα κύμα το οποίο σε παρασέρνει. Δεν είναι, δεν είναι εύκολος ισχυρισμός αυτών των θεμάτων. Αλλά αυτό που θίγεται στην ουσία του, δηλαδή το κατά πόσο η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με κάποιους χώρους που θα μπορούσε να συνηθεί την επόμενη μέρα, η απάντηση είναι όχι, δεν έχει.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό βεβαίως δεν ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το δημιούργησε η δυναμική των πραγμάτων, η πόλωση η οποία δημιουργήθηκε, κάποια ζητήματα τα οποία προκάλεσαν μια πρωτοφανή πόλωση στην ελληνική κοινωνία συνολικά, τα οποία δημιούργησαν ρήγματα. Και δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολο την επόμενη μέρα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι που αφορά το πολιτικό σύστημα συνολικά και είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και τα μικρότερα κόμματα. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι τα μικρότερα κόμματα θα το αντιμετωπίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Διότι στο τέλος της ημέρας οι κάλπες θα ανοίξουν, θα καταγραφεί ένα ποσοστό και εκείνη την ώρα τα σενάρια θα είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα βγαίνει η πλειοψηφία με τα κόμματα Α, Β, Γ. Εάν τα κόμματα Α, Β, Γ δεν μπορέσουν να συνεργηθούν μεταξύ τους, το μεν πρώτο κόμμα θα έχει τις δυσκολίες του, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, να δικαιολογήσουν το γιατί πρέπει να ξαναψηφιστούν. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την παράμετρο, δεν την έχω δει καθόλου να σχολιάσει στο δημοσίευμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα απασχολεί. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι μερικά κόμματα το μόνο που του ενδιαφέρει να είναι στη Βουλή. Εντάξει, μπορεί να μπουν στη Βουλή. Τι θα κάνουν στη Βουλή. Εάν δηλαδή αρνηθούν τα ίδια τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, mm-hmm. στι δεύτερε εκλογέ, αν προκύψουν δεύτερε εκλογέ, για ποιο λόγο να ψηφιστούν.
1: Για να πάρουν μετρητές. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση, κύριε Βαρδουλάκη. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά είναι πρωτοφανές, πάνω από ένα χρόνο συζητάμε για επερχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτό είναι καλό για τον κύριο Σαμαρά ή προβληματικό όσο παρατείνεται ο χρόνος και η κυβέρνηση ταλαντεύεται στο πώς να τον αντιμετωπίσει.
2: Έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Καταρχάς, εγώ ήμουν από εκείνους που είχαν προεξοφλήσει ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και αυτό φαινόταν από δύο πράγματα. Ένα από το κλιμάκωνε όλο ένα και περισσότερο, μην αφήνοντας κανένα παράθυρο επιστροφής ή κανένα σημείο επαφής. Άνθρωπος που αντεπαρατίθεται με τοπικά 100-0 σε όλα τα θέματα σκληρά, νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και δεύτερον, ότι δεν το διέψευδε ο ίδιος. Όταν δεν το διαψεύδεις από την πρώτη στιγμή, σημαίνει ότι το σκέφτεσαι. Άρα, όταν το σκέφτεσαι, κατά κανόνα αυτή είναι η κατάληξη. Το είχα πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς έχει ένα θετικό στοιχείο, ένα θετικό στο πεδίο μπροστά του, είναι ότι έχει ένα κοινό να τον ακούσει. Διότι το κομμάτι, το δεξιόστροφο που δηλώνει απογοητευμένο από την κυβέρνηση, είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι μεγάλο αυτή τη στιγμή, καταγράφει στις όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα έχει κοινό να απευθυνθεί.
0: Το οποίο κατά ανάγκη δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές.
2: Όχι. Mm-hmm. Ή δεν θα την ψήφιζε και σε επόμενες. Έτσι. Mm-hmm. Άρα έχει όμως ένα κοινό να απευθυνθεί. Από εκεί όπως ξεκινάνε οι δυσκολίες. Πρώτον, είναι κοινό, είναι μια λίμνη στην οποία υπάρχουν αρκετοί ψαράδες. Mm-hmm. Δεν ψαρεύει μόνο αυτό, πρέπει να απευθυνθεί. Από εκεί

0: τάση, ας πούμε, τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αυτά με το Πασόκ. Μα είναι όντως το πλέον αξιόπιστο πρόσωπο για να θέσει αυτά τα ζητήματα? Αυτό δεν θέλω να το απαντήσω, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Αλλά από το πόσο πιστικά θα απαντηθεί από τον ίδιο, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα αναγκαστεί να απαντήσει, θέλει δεν θέλει. Δηλαδή, και η λογική της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα, ότι δεν απαντάμε και καλοπιάνουμε τον κύριο Σαμαρά, με το πόσο καλός πρωθυπουργός ήταν και ωραία που τα έκανε όλα, πιστεύοντας ότι σε μια στρατηγική κατευνασμού, απεδείχθηκε ότι ήταν τελείως ατελές. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά ήταν και ψευδέστηση όποιος πίστευε, ας πούμε, ότι λέγοντας καλά λόγια θα τον αποτρέψει από το σχεδιασμό του. Λοιπόν, θα κρυφθεί στην πορεία. Σας λέω, έχει κοινό, αλλά έχει και πολλά στοιχεία αδυναμίας ο ίδιος ως πρόσωπο για να εκφράσει τη στρατηγική η οποία λέει. Δηλαδή, όταν έχεις υπάρξει πρωθυπουργός με την ψήφο του Πασόκ, με τη στήριξη του Πασόκ, έχεις συνεργαστεί χρόνια με το Πασόκ, όταν έχεις δηλώσει ότι θα ήθελες στελέχη του Πασόκ το κόμμα σου, δηλαδή είσαι ο πλέον κατάλληλος για να μιλήσεις, ας πούμε, για μετάλλαξη και την πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Σας είπα ένα ζήτημα, ας πούμε, από τα οποία θα απασχολήσουν το δημοσίο διάλογο.
1: Έχετε δίκιο, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Ήταν ο κύριος. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, αρθρογράφος της Καθημερινής. Διαφημίσεις.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky. Splash, I was taking a bath.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια. Ελπίζουμε μαζί σας πάντως.
0: Πάντα, πάντα μαζί και ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα που έχουμε και τα πολύ θετικά μηνύματα από σας. Να είστε όλοι καλά. Δεν έχουμε τον χρόνο να τα διαβάσουμε όλα και γενικά δεν διαβάζουν τα μηνύματα που μιλούν καλά για εμάς. Αλλά...
1: προτιμούμε τις κριτικές, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παρακολουθούμε. Να είστε βέβαιοι.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά θέματα και στην εσωτερική επικαιρότητα. Εγώ αρνούμαι να συζητήσω γιατί το οπτικοποιό αυτό που γίνεται στην Κυψέλη με το παιδάκι είναι τραγικό. Υπάρχει όμως ένα κενό νομικό, πολιτικό, μάλλον διαχειριστικό, θα έλεγα, στην προστασία των παιδιών
1: και των υπηρεσιών.
0: Και των υπηρεσιών. Είναι ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα και ο τύπος σε πολύ υψηλό επίπεδο. Καλό είναι οι αρχές να το ξαναδούν από την αρχή, όταν υπάρχουν καταγγελίες, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν τηρούνται, κάτι δεν πάει καλά.
1: Και τρεις φορές, από ό,τι φάνηκε, από ένα δημόσιο νοσοκομείο, πει να πω τώρα χωρίς χαρακτηρισμούς, ο φερόμενος πατέρας, δεν είμαστε βέβαιοι να γίνουν εξετάσεις κλπ. Πήγε και πήρε τα παιδιά.
0: Ο κηδεμόνας εν πάση περιπτώσει.
1: Και το λέμε αυτό γιατί δεν είναι μία ή δύο οι φορές και είναι σε δύο διαφορετικά χρόνια. Άρα νομίζω υπάρχουν εκεί κάποια ζητήματα καλύτερης λειτουργίας και εντοπισμού, όπως λέμε. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάτι, την απόφαση τη χθεσινή στο δικαστήριο για μια σειρά ακόμα.
0: Είχαμε μια καταδίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Που δείχνει ότι τέλος πάντων δεν περνάει πλέον η λογική ότι έχω χτήματα στην Καστοριά ενώ είμαι από την Κρήτη ή είμαι στην Ίσυρο κτλ.
0: Καταδικάστηκαν 16 και κάποιοι ως απλοί συνεργοί. Βεβαίως, εγώ θα σου πω ότι οι καταδίκες είναι μη καταδίκες, έτσι. Ένα χρόνο με αναστολή και ένα με δύο χρόνια πήρανε την παράνομη επιδότηση, αλλά οι καταδίκες δεν είναι πραγματικές επί της ουσίας, Δημήτρη. Έτσι δεν είναι.
1: Εκεί εκκρεμεί το ζήτημα του χειρισμού. Αλλά αυτό είναι διοικητικό θέμα.
0: Είναι διοικητικό και νομικό θέμα.
1: Εκμένεται πλέον η ενοχή. Αλλά για την απατεωνιά, να το
0: σύμφωνη,
1: πω έτσι.
0: Αλλά
1: ότι εγώ έχω γίδια ενώ δεν έχω και ότι τα έχω στην
0: Ίσυρο. Η αναστολή τι σημαίνει? Η αναστολή σημαίνει δεν το ξανακάνω.
1: Αναστολή,
0: μην το ξανακάνεις για να μην το βάλουμε, να μην πεις φυλακή.
1: Αναφέρεται μόνο στο θέμα το αν θα εκτίσει ο Στούμπος την ποινή του. Αυτό. Μόνο εκεί. Δεν σημαίνει αναστολή για την παρανομία και την αδικία.
0: Ο ένας χρόνος με αναστολή στο εφετείο νομίζω θα. Δεν νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί. Θα δούμε.
1: Το ότι καταγράφονται πάντως περιπτώσεις, έστω έτσι με την καταδίκη την δικαστική των υπετίων, έχει ένα νόημα. Νομίζω γιατί τεκμηριώνει μια λογική. Μια διάχυτη παρανομία η οποία έπαιξε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Συμφωνώ. Είναι χρήσιμη και κρίσιμη η καταδίκη. Κατά την άποψή μου όμως, δεν είναι επαρκής ο βαθμός της ποινής προκειμένου να αποτρέψει αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Γιατί αν πάρεις. Είδα μέχρι 85.000 ήταν οι παράνομες επιδοτήσεις από τις δηλώσεις των δίθεν αγροτών. Αν πάρεις 85.000 και μετά από κάποια χρόνια.
1: Δεν λέω καλά χρήματα. Καλά.
0: Ένα χρόνο με αναστολή, τότε με συγχωρείτε, εγώ δεν τη θεωρώ ιδιαίτερα
1: επιβαρυντική. Να επανέλθουμε. Βάζεις ένα θέμα. Εγώ κρατάω και το
0: δημόσιο. Βεβαίως δεν φταίνε σε τίποτα οι δικαστές. Οι νόμοι είναι αυτοί που καθορίζουν τις ποινές.
1: Και οι κινήσεις των οργανισμών που έχουν την ευθύνη να διακριβώσουν, να ελέγξουν. Είναι αυτό που λέμε πόσο ελέγχεις, πόσο διασταυρώνεις και τι ποιότητα παρακολούθησης των ζητημάτων έχεις και σε αυτά και στα υπόλοιπα έργα. Ένα τελευταίο να πούμε μόνο. Μου έκανε εντύπωση πάντως και ως αναγνώστης το δημοσίευμα των νέων σήμερα για την μυστική επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΜΤ στην Αθήνα και τις συναντήσεις που είχε με τον ομόλογό του κλπ. Θα χρειαστεί να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και να το συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι κάνει ένα θόρυβο αυτό.
0: Υπάρχει ένας θόρυβος, δεν δίνει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μιλάει για τις προηγούμενες εβδομάδες ότι βρέθηκε στην Αθήνα. Πράγματι, φαντάζομαι σήμερα θα διευκρινιστεί αρμοδίως από την κυβέρνηση.
1: Θα ερωτηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Είναι βέβαιο ότι θα ερωτηθεί και θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει το δημοσίευμα.
1: Έχουμε πολλές
0: κινητικότητες. Και να κλείσουμε, να πούμε ότι επίσης είχαμε μία συνάντηση χθες του Ερντογάν με τον Πούτιν. Βασικά αφορούσε τα πυρηνικά τους, την ανάπτυξη πυρηνικών μικρών σταθμών στην Τουρκία. Χαρακτήρισε η Ρωσία, ο Πούτιν, τον Ερντογάν, προνομιακό εταίρο. Σε ένα τέτοιο ταραγμένο κλίμα, ακόμα και οι δηλώσεις αυτές έχουν την αξία και το ενδιαφέρον τους.
1: Κάτι ψάχνει και ο Πούτιν από τον νέο Σουλτάνο, αλλά τέλος πάντων, όσο και να προσπαθεί να τον παρουσιάσει ο Πούτιν, δεν νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο πρόσωπο, γιατί ο κύριος Ερντογάν, παρότι πάει και για τις συναντήσεις στην Αμερική κτλ., θα τα πούμε. Έχουμε καιρό, νομίζω ότι έχει μια σειρά ζόρια.
0: Να πούμε απλώς το πιο σημαντικό σε αυτή τη συνάντηση ήταν αυτό που δεν υπόθηκε, δηλαδή τι θα γίνει με τους S-400. Από καμία πλευρά δεν υπόθηκε τι θα γίνει. Είναι η μεγάλη εκκρεμότητα που επηρεάζει και τα εξοπλιστικά της Τουρκίας. Και κάπου εδώ νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης φωτεινή πόρτα ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το Διεθνές Δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε το Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου, απαντώντας την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία. Τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά. Υποστήριξε ότι το κυβερνητικό αφήγημα περί διαλόγου δεν πρέπει να συγχαίεται με οποιαδήποτε υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Επιδιώκουμε τον διάλογο, συνεχίζουμε να τον επιδιώκουμε. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου 1 στο Φαλήρικο Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Αττικής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 τρεμάτων στον Φαλερικό Όρμο, με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρισης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία έρευνα επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Bergheim. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έρευνα μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή. Πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί, ενώ δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες ρουκέτες που έφεραν αγωγήμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο κρατήριο του Βραδεμβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγει σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Νότια Γερμανία. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να το πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα γκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
15: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
16: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
15: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
17: Όπα!
18: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
19: Στους εντάξει λέμε ναι.
20: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
21: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
22: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
21: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
23: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
24: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει
3: στον πάτο ξυρίσουν τον καμπρό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα θα ξεκινήσει στηρίζοντας τον κύριο Μιχάλη. Τον κύριο Μιχάλη που έχει την Ελλάς την κανονική, όχι την Ελλάς τη γυαλατζή του Αλέξη. Κύριος Μιχάλης, ο οποίος εχθές μίλησε για το σχέδιο Κόμβος. Τι είναι το σχέδιο Κόμβος? Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αυτό που νομίζω ότι θα συμβαίνει είναι για την κίνηση, έτσι, στην πόλη, για να διευκολυνθεί η ροή των οχημάτων. Θα είναι ένας με μηχανάκι. Πώς ανοίγουνε για τον επίσημο? Πάει ο άλλος με τη λιμουζίνα του υπουργός και βιάζεται, θέλει να πάει γρήγορα σπίτι του για τσίσα. Έρχεται, μπαίνει μπροστά ο Ζητάς και ανοίγει τους δρόμους και περνάει εύκολα τα φανάρια. Κάτι τέτοιο θα γίνεται με την κίνηση. Δηλαδή θα είναι ο Μιχάλης και θα ανοίγει, θα περνάει κόκκινα και τέτοια και θα λέει ακολουθήστε με, και από πόσο χιλιάδες αυτοκίνητα θα ακολουθούν. Όλο αυτό θα υπάρχει ένα συντονισμός με διάφορες υπηρεσίες που θα ενημερώνονται για την κίνηση και τα λοιπά. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι πρόκειται για ένα δικό μας σχέδιο. Δεν το έχουμε δει πουθενά.
1: Θα είναι διατεταγμένες όλες αυτές τις δυνάμεις σταθερά κάπου, παραδείγματος χάρη Κηφισίας, Μεσογείων, όπως λέτε, και θα κινούνται κατά μήκος αλλά και κάθετα σε αυτές τις λεωφόρους οι μοτοσυκλετιστές.
2: Αντί δηλαδή σε κάθε φανά να βάλετε ένα τροχονόμο που συγκινόταν παλιά.
1: Ακριβώς. Αλλά κυρίως το κρίσιμο ζήτημα εδώ με τον κόμβο είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται συντονίζονται από το κέντρο για να δοθούν λύσεις.
3: Το εφαρμόζεται κάπου και το έχετε δει? Δηλαδή θέλω να πω, ξέρετε ότι θα λειτουργήσει αυτό ή είναι δικιά μας?
1: Όχι, το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
3: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
1: Τεχνολογική.
0: Είναι δική μας τεχνολογική εφαρμογή. Είμαστε ήσυχοι. Μακάρι να πετύχει, δεν λέω. Βέβαια είναι δική μας και τι έχουμε πει, είναι ελληνική. Και ελληνικό, τι εμπιστευόμαστε, μόνο τη φέτα. Και αυτή παίζεται. Έτσι. Γιατί κι αλλού μπορούν να φτιάχνουν πολύ ωραίες φέτες. Λοιπόν, θα τις λένε αλλιώς βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κίνηση στο λεκανοπέδιο, ποιο είναι, σε ποιο σημείο είναι? Ο Κηφισός. Κι αλλού έχει κίνηση, κι αλλού είναι εκνευριστική, κι αλλού κολλάνε τα αυτοκίνητα, αλλά σαν τον Κηφισό δεν έχει. Λογικό δεν είναι ο Κόμβος? Να μην τα πω εγώ.
2: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο Κηφισό. Και χθες μου λέγανε διάφοροι φίλοι που ήταν στο Κηφισό το απόγευμα. Είχε 15 χιλιόμετρα ουρά όλο το απόγευμα. Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
2: Α.
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
0: Εντάξει, για τον Κηφισό δεν θα κάνει. Αλλά σε όλους τους άλλους δρόμους που κολλούν λιγότερο από τον Κηφισό, κάτι θα γίνει. Τα ολότελα καλή και η Παναγιώτα, ένα παιδιά, δεν λέω. Δηλαδή, τα μεγάλα προβλήματα δεν μπορούμε να το λύσουμε. Αλλά θα λύσουμε τα μικρά. Φυσικά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, διότι σε προηγούμενα μαθήματα έχουμε πει ότι πουθενά στον πλανήτη δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο κυκλοφοριακό, διευκολύνοντας την κίνηση των γιο ταχύ. Οπουδήποτε έχει κάπως, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, βελτιωθεί η κατάσταση, έχει βελτιωθεί με την δυσχέρεια της κίνησης στον γιο ταχύ. Δηλαδή το πρόβλημα της κίνησης θα λυθεί όταν δεν θα μπορείς να πάρεις το γιο ταχύ σου, να πας εκεί που θέλεις, και αναγκαστικά θα χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία αν τα χρησιμοποιούν περισσότεροι θα βελτιώνονται, γιατί η κοινωνική πίεση η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω της ψήφου στις εκλογές θα είναι μεγαλύτερη. Θέλω να πω, θα πηγαίνουν και μερικοί δημοσιογράφοι στη δουλειά τους με μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε θα αρχίσουν να λένε ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα πειράζονται οι κυβερνήσεις. Τώρα που όλοι ερχόμαστε με το γιο ταχύ στο αυτοκίνητο, με το γιο ταχύ στη δουλειά ήθελα να πω. Δεν πειράζει. Το λέμε καμιά φορά, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει. Να σας πω ως όχι τακτικός, αλλά χρήστης μέσων μαζικής μεταφοράς, ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά είναι αρκετά καλύτερα από όσο νομίζουν αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο η συνθήκη στην οποία είναι πολύ καλύτερο. Έχεις την ελευθερία να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας όπου θέλεις και προτιμάς το μέσο μαζικής μεταφοράς. Πάντοτε, εκτός αν ο σταθμός είναι κάτω από το σπίτι σου και το μέρος στο οποίο πας είναι επίσης έχει σταθμό απ' έξω, πάντοτε το γιο ταχύ είναι πιο άνετο. Είναι πιο ωραίο, ακούς τη μουσική σου, μυρίζεις μόνο τη δική σου υδροτήλα. Θέλω να πω, είναι πιο βολικό το γιο ταχύ. Ο μόνος πραγματικός τρόπος να... και αν αργείς και 10 λεπτά παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα, είσαι στη χαλαρότητα του αυτοκινήτου σου. Ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιεί κανείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να τα προτιμά είναι να μην μπορεί να πάρει το γιο ταχύ του. Δηλαδή, να σκέφτεται ο οδηγός του γιο ταχύ, θέλω να πάω στο κέντρο. Δεν μπορώ να πάω στο κέντρο γιατί δεν έχω που να το παρκάρω ή θα πληρώσω πάρκινγκ. Δεν μπορώ να το παρατήσω σε ένα πεζοδρόμιο ή όπου να είναι και εντάξει θα το πάρω κάποια στιγμή. Και αυτό όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και γύρω-γύρω. Δεν μπορώ να αφήσω το αμάξι μου όπου να είναι, οπότε θα πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή θέλω να περάσω από το κέντρο, θα πληρώσω διόδια. Ω, δεν με συμφέρει, ας πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παιδιά. Δεν είναι ευχάριστο, το ξέρω τι ευχάριστο είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί πάντοτε έτσι και έχουμε την επιλογή, το αμάξι μας θα πάρουμε. Που και με κίνηση ακόμα, αν οι σταθμοί δεν είναι πάρα πολύ κοντά στους προορισμούς μας, μπορεί να είναι και χρονικά προτιμότερο. Οπότε, οπουδήποτε στον κόσμο έχουν βελτιώσει τις συνθήκες για τα γιο ταχύ, οπουδήποτε έχουν διευκολύνει τη χρήση γιο ταχύ, το μόνο που έχουν κάνει είναι έχουν φτιάξει την κίνηση για λίγο καιρό και μετά γίνεται ακόμα χειρότερη, γιατί όλο και περισσότεροι αγοράζουν γιο ταχύ και χρησιμοποιούν τα γιο ταχύ. Το λέω για να μην υπάρχει καμιά απογοήτευση άμα και το σύστημα κόμβος δεν φέρει κανένα φοβερό αποτέλεσμα. Ρωμά και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Ένας για να κλέψει, να διαρρήξει ένα σπίτι και να πάρει 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι διακινδυνεύει τόσα πολλά πράγματα. Με τον τρόπο αυτόν, πολύ εύκολα, μέσα από μια οργάνωση που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατεξοχή Ρωμά. Δεν το λέω ρατσιστικά. Δεν το λέω ρατσιστικά. Αλλά είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα και σιγά σιγά ρέπουν προς αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι φοβερό, με την έννοια ότι με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτοί οι παλιά άνθρωποι το κάνουν κυρίως σε ανθρώπους ανυπεράσπιστους, σε γεροντάκια, σε ανθρώπους που τέλος πάντων δεν έχουν, μπορεί ακόμα και ανθρώπους με άνοια, τους εκμεταλλεύονται και τους κλέβουν τα λεφτά. Είναι το κατακάθι της κοινωνίας. Και ο λόγος που αυτό το κατακάθι της κοινωνίας δρά είναι το ότι το κατακάθι της κοινωνίας κυκλοφορεί ελεύθερο. Διότι δεν μπορεί κάποιος να συλλαμβάνεται για τέτοια απάτη και να μπαίνει 1-2 χρόνια στη φυλακή, να εκτείει κάποιους μήνες και να βγαίνει. Είναι πολύ βαρύ το έγκλημά του για να αφήνεται να ξανακυκλοφορεί ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος, και άντε την πρώτη φορά. Αν τον πιάσει και δεύτερη φορά να κάνει το ίδιο, γιατί να κυκλοφορεί ελεύθερος?
2: Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ομάδες λειτουργούν
1: αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν μπορώ να υπολογίσω, αλλά αυτό που μπορώ να υπολογίσω σίγουρα είναι ότι κάθε μέρα οργανώνεται και περισσότερο.
0: Άμα είναι ελεύθεροι, διοργανώνονται περισσότερο. Άμα μπουν στην Μπουζού, θα είναι λίγο πιο δύσκολη η οργάνωσή τους. Αν και με τις ελληνικές φυλακές δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, καθώς όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως γραφεία εγκληματικών οργανώσεων. Είναι το αρχηγείο μέσα στη φυλακή. Σε λίγο φυλακές θα είναι σαν τα μεγάλα κτίρια που έχουν δικηγορικά γραφεία ή ιατρία. Θα έχει και ταμπελίτσα απ' έξω ποια εγκληματική οργάνωση είναι πού. Σε ποιο πτέρυγα, ποιον όροφο. Γιατί και η φυλάκιση είναι αλαγκρέκα. Είσαι περιορισμένο σωματικά, αλλά πνευματικά και φωνητικά και ό,τι θέλεις κάνεις.
1: Θέλει λοιπόν μία αντιμετώπιση συνολική, ολιστική, με όλες τις υπηρεσίες. Την αυτοδιοίκηση, τα υπουργεία, τα κοινωνικά υπουργεία.
0: Άρα, καταλάβατε, τίποτα. Γιατί η μόνη λύση και σε αυτό το πρόβλημα είναι φτιάχνω περισσότερες φυλακές και βάζω μέσα τους παλιάνθρωπους. Προστατεύω την κοινωνία από τη δράση τους. Και μετά αρχίζω σιγά σιγά διορθώνω και τα κοινωνικά, εάν υφίστανται τέτοια, αλλά πρώτα θεραπεύω το τέτοιο, έχει σπάσει το πόδι, το βάζω στο γύψο κατευθείαν. Δεν λέω, του αρχίζω και του λέω, εντάξει θα στο αφήσω το πόδι χωρίς γύψο, αλλά θα προσέχεις που πας, να μην πατάς εκεί, μην αθλείσαι σε αυτή την ηλικία με αυτόν τον τρόπο, βρες άλλο τρόπο. Όχι, πρώτα του το θεραπεύω το σπάσιμο και μετά του δίνω και τις συμβουλές. Πρώτα κλείνω όλους τους παλιανθρώπους μέσα και μετά φροντίζω. Αλλά όπως έχουμε πει, η νομοθεσία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνεται όλο και περισσότερο φιλοεγκληματική, διότι ο σοφός νομοθέτης νοιάζεται περισσότερο για τα δικαιώματα του εγκληματία παρά για τα δικαιώματα όλων των υπόλοιπων. Και σωστά, γιατί ο εγκληματίας είναι που πληρώνει συνεχώς για να μπαίνει και να βγαίνει και για τα δικαστήρια. Οι υπόλοιποι δεν προσφέρουμε σε αυτό που λέμε νομικό μας σύστημα. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω... Εντάξει, όχι για όλους ίσως, αλλά για όσους απολαμβάνουν την ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Έχω 5 προσκλήσεις διπλές για 2 άτομα και για τις 2 μέρες του μεγαλύτερου ελληνικού φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής και του Primer. Το Primer, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο. Όλο και μεγαλύτερο γίνεται και πιστέψτε με, είναι μια εμπειρία που δεν θέλετε να χάσετε. Και 5 από εσάς με την παρέα τους μπορείτε να την απολαύσετε τσαμπαρία. Λοιπόν, φέτος έχει Afrojack και Axwell headliners. Έχει πολύ πράγμα. Θα το διαπιστώσετε μόνοι σας. Αυτό που θέλω από εσάς για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο, του Helios Stage μόνο βέβαια, είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 4800 170 έως 174 και να αφήσετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Θέλω όμως να έχετε και mail, παιδιά. Δεν θα το πείτε τώρα, αλλά θέλω να έχετε και mail, γιατί χωρίς mail δεν μπορούμε να στείλουμε τις προσκλήσεις. Οπότε από τώρα και μέχρι τις παρατέταρτο περίπου παίρνετε τηλέφωνο στο 4210 4800 170 έως 174 για να μπείτε στην κλήρωση για προσκλήσεις για το Primer που είναι, ξέχασα το πιο βασικό, είναι Παρασκευή και Σάββατο τώρα, μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή είναι ο Axwell και Σάββατο ο Afrojack ή ανάποδα. Δεν έχει σημασία, θα το δούμε. Μεγάλη εμπειρία. Και πού πάμε τώρα. Πάμε στη Θεοδώρα. Στη Θεοδώρα την Τζάκρη, η οποία πασχίζει φουκαριάρα να την πάρουν σε κάποιο κόμμα. Έχει μείνει άστεγη. Είναι ελεύθερη, όπως οι ποδοσφαιριστές είναι ελεύθεροι. Βέβαια αυτή έχει και τραυματισμούς πολλούς, δεν είναι... Αλλά εν πάση περιπτώσει η έκκληση της εκπομπής είναι προς τον Νίκο ή προς τον Αλέξη να την πάρουν. Είναι κρίμα αυτό το ταλέντο, αυτό το μεγάλο ταλέντο, έστω και στη δύση της καριέρας του, να μην έχει μια πολιτική στέγη. Είναι κρίμα να ζει ο Μητσοτάκης, παιδιά.
4: Ο ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της εθελού, του εθελούσιου μνημονίου, όπως ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόεμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Θα τον σκοτώσουμε όμως και τον Μητσοτάκη. Το παραλήρημα αυτό που ακούσατε είναι σερί, δεν είναι κομμάτια. Πάρ την Αβρενίκο στο κόμμα, αφού σύντροφοι ήσασταν τόσα χρόνια. Πάρ την Απίζω, σε παρακαλώ. Τι άλλο να κάνει, μέχρι και το Μητσοτάκη νεκρό παρακαλάει να δει για να έρθει στο Πασόκ. Και τώρα με τη σιριζαϊκή στροφή του Πασόκ, υπάρχει θέση για τη συντρόφισσα Θεοδώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, ξεκινάει νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακού τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι το budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στην σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετερίες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε. Καφές κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Ο Σόεμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Τι
10: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
0: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, το θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το στάτους κουβό στο Αιγαίο. Ένα παιδί 2 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο μετά την πτώση του από μπαλκόνι στην Ελλούντα της Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Έρευνα διεξάγει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ηλεκτρονική απάτη σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης. Άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να εισπράξουν περίπου 500.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα πλοίο και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβοίας, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
21: Μορτοπέλα μου, μαγιές που μας κάνει.
22: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
23: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
24: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
23: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
25: Όπα!
26: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόντας.
27: Στους εντάξει λέμε ναι.
28: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
29: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
30: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
29: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
31: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
32: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Άδωνη, όχι τώρα, περίμενε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραήτης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μέχρι τις παρατέταρτο περίπου θα μπορείτε να παίρνετε για να μπείτε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο στο Helios Stage, στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής της Ελλάδας, το Primer. Στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος και ο ποιος είναι, έφυγε. Πάλι πολλά τα μηνύματα, πάλι σας ευχαριστώ, αλλά τώρα δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω. Ορίστε, τι κάνετε με τα πολλά μηνύματα. Τέλος πάντων, είχε στείλει ένας, λέει, ποιο Primer, δώσε μπουκάλι στη Λιόλου να γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Παιδιά, μετά Λιόλου, άλλες ώρες. Τώρα Primer, EDM. Εντάξει, δεν παίζουμε τόσο πολύ στην εκπομπή. Παλιότερα έπαιζα περισσότερο, αλλά εντάξει.

Θα μπει πάλι ο Άδωνης. Δεν είναι ο πρώτος, είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι πολύ μαζί. Λοιπόν, για τα αυτοκίνητα που λέγαμε πριν, πώς το λένε, είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος δεν του αρέσει πολύ. Γιατί να πληρώνω τεκμήριο για το αυτοκίνητο τέλη κυκλοφορίας ΦΥΠΟΑ? Καλά θα είναι να ενισχύσουμε την αγορά εξ αποστάσεως, να παραδώσουμε όλοι τις πινακίδες και να φύγουν τα πολλά αυτοκίνητα από τη μέση. Στέλιο μου, μπορεί να μην σε ενοχλεί, να σε ενοχλεί η πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι. Τα κυκλοφοριακό λύνεται με λιγότερα γιοταχή. Το κυκλοφοριακό λύνεται μόνο αν δυσχεράνεις την, αν δυσκολέψεις την χρήση των γιοταχή. Διαφορετικά δεν λύνεται. Όσο τη διευκολύνεις, τόσο χειρότερα θα τα κάνεις τα πράγματα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και Στέλιο, μην ξεχνάς ποτέ, δεν είσαι στην κίνηση, είσαι η κίνηση. Και ο Ποσειδώνας λέει, θέλουμε αμερικάνικη νοοτροπία να πηγαίνουμε παντού με αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα να ζούμε και ο ένας πάνω στον άλλον όπως στην Ευρώπη. Δεν βγάζει άκρη. Πώς δεν βγάζει άκρη? Ελλάδα! Εν τω μεταξύ, χώρα με πάνθινο ταξί. Μεταξύ στα όρια του λεωφορείου ή του τρόλεϊ, αν το πάρουν 4 άτομα μαζί. Και ο Τζίζος Κασέλ λέει, στο γιο ταχύ σου ακούς Βουλαρίνο. Στα μου μου, πώς το κάνεις? Ακουστικά είναι Τζίζος Κασέλ. Και ο Αραχτός, την ημέρα που υπογράφεται μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, κάποιοι επέλεξαν να αναδείξουν τη woke agenda. Γιατί? Λες για τον Αντώνη τον Ρε, είναι για λύπηση ο Σαμαράς. Ο κακός αυτός άνθρωπος κατηγόρησε, παιδιά, το Θεό σας αν έχετε, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ως διακινητή της woke agenda, ως εκπρόσωπο της woke agenda. Δηλαδή, είπαμε, να είσαι κακός άνθρωπος, να θες να ρίξεις το Μητσοτάκι, να είσαι τζαναμπέτης, να μην αντέχεις, να μην είσαι εσύ το κέντρο της προσοχής. Είπαμε, να έχεις όλα αυτά τα κουσούρια. Αλλά ρε, ο Γεωργιάδης, εκπρόσωπος της woke agenda. Δηλαδή, πάει κάπως. Σε λίγο θα βγει και θα πει ο Πλεύρης, αυτός ο λαθρολάγνος ο Πλεύρης. Με... Ρε Αντώνη, είπαμε, δεν σε παίζουν τα άλλα παιδάκια και έχεις τρελαθεί. Δεν το αντέχεις. Θέλεις να ρίχνεις Μητσοτάκηδες. Θέλεις να είσαι εσύ ο αρχηγός, ό,τι και να γίνει. Και μετά θάνατον ακόμα, όχι μετά πρωθυπουργία. Να είσαι για πάντα ο αρχηγός και να σε προσκυνάνε όλοι. Αλλά κάτω πιο έξυπνα εσύ. Εγώ με την καλή μου την καρδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι θέλεις κάνεις.

0: Ανδρουλάκης Νίκος, ο Νίκος το Πασόκ, πασχίζει ο Φουκαράς, τι να κάνει, ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο μοναδικός άνθρωπος, τα έχουμε πει, που το κόμμα του θα μπορούσε να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει ό,τι μπορεί για να μην πάρει ούτε μισό ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει τον αριστερό, κάνει τον Σιριζέο, σε καλή επιτυχία εύχομαι. Βγήκε ο αυθεντικός Σιριζέος ο Αλέξης και κάπως δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά, αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μιλάει για το Πασόκ που αύριο γιορτάζει, σήμερα μιλάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχει να πει. Είμαι πολύ περίεργος δεν να δω και αν θα τον πιστέψει κανείς, διότι το να πιστέψεις τον Τσίπρα είναι σαν να έρθουν οι Άνοιξε Θεία είμαι από το ΔΔΕ, να μπουν σπίτι να σε ληστέψουν και μετά από μια εβδομάδα να σου ξαναχτυπήσουν και να σου πούν Άνοιξε Θεία από το ΔΔΕ είμαστε και να ξανανοίξεις. Αυτή είναι η περίπτωση, ακούω τι έχει να πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Εννοώ ακούω στα σοβαρά, όχι όπως εγώ που θα ακούσω για να δω τι μπορούμε να ακούσουμε εδώ πέρα αύριο να γελάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης δεν του αρέσει πάρα πολύ που μιλάει ο Τσίπρας. Γιατί το Πασόκ έχει γενέθλια 3 Σεπτέμβρη. Τι είναι το Πασόκ, το πιο ιστορικό κόμμα της χώρας, παιδιά.
1: Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ιστορική ημερομηνία για το Πασόκ, αλλά και για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Διότι ιδρύθηκε το πιο ιστορικό κόμμα, μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και μια πολύ μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, να πούμε μεγαλύτερη ανεθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Πιο παλιό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και κάποιοι ισχυρίζονται και με μεγαλύτερη προσφορά, αλλά εδώ δεν θα κάτσουμε να τις μετρήσουμε. Να πούμε ότι η 3η Σεπτεμβρίου είναι ιστορική ημέρα και για την Ελλάδα. Μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο σύντροφος Νίκος, διότι έγινε γνωστή η ημερομηνία όχι από το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε και έκλεψε την ημερομηνία για να ταυτιστεί. Είναι η Επανάσταση 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Έτσι, για σύνταγμα. Και ήρθε το Πασόκ σαν την Τζουτσού μετά και λέει: θα κάνω την ιδρυτική διακήρυξη της 3 Σεπτεμβρίου για να κάνει ό,τι έκανε πάντα ο Αντρίκος. Έκλεβε από εδώ και από εκεί. Και προσέφερε, αλίμονο. Ακούστε να δείτε τι προσέφερε το Πασόκ και σκεφτείτε τι αφήνει ο Νίκος απ' έξω.
1: Με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις υποδομές, την ευρωπαϊκή προοπτική και την εθνική αξιοπρέπεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, με κορύφωση την επιτυχία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα του Κυπριακού.
0: Καταρχήν, δωρεάν παιδεία δεν έχει καμία σχέση το Πασόκ. Είναι, είναι ο μπαμπάς μας. Εντάξει, αλλά δεν είναι του Πασόκ. Δωρεάν υγεία υπήρχε και πριν, απλώς έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Ανδρέας. Ακούσατε κάτι για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο ευρώ, που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πασόκ? Ήταν βέβαια του σημειτικού Πασόκ. Και εμείς στο Πασόκ πια είμαστε Σιριζέοι και το σημείτι ούτε ζωγραφιστό δεν θέλουμε να τον εθυμόμαστε. Ταυτόχρονα ξεχνάει, θεωρεί μεγαλύτερο από όλα, μεγαλύτερη προσφορά του Πασόκ είναι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάει βέβαια τον αγώνα του Ανδρέα Παπανδρέου να μην μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε. Ξεχνάει το αντιευρωπαϊκό και αντιδυτικό δηλητήριο που πότισε την κοινωνία ο Ανδρέας. Ξεχνάει πολλά. Αλλά δεν πειράζει. Το χειρότερο από όλα είναι ότι νομίζει ότι ο λόγος που θυμόμαστε την 3η του Σεπτέμβρη είναι επειδή το Πασόκ ιδρύθηκε 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα με το θράσος να πάει να ιδρυθεί η μέρα κάποιας επετείου σημαντικής για την ιστορία της χώρας. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Τσίπρας και έκανε την Ελλάδα 25η Μαρτίου, θα το θυμόμασταν. Αλλά θα λέγαμε και βρε τον Καραγκιόζη, δεν τρέπεται καθόλου. Οπότε ήρθε το Πασόκ και τσούπωσε στην 3η Σεπτεμβρίου, που ήταν γνωστή και πριν το Πασόκ. Και στο κάτω-κάτω θυμόμαστε μια χαρά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ημερομηνία είναι 4η Οκτωβρίου. Έχω τα... Τι μου... Είναι η επέτειος των γενεθλίων του Μάνου Βουλαρίνου και κυρίως η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η Νέα Δημοκρατία πήγε και κόλλησε πάνω σε κάτι που ήδη υπήρχε. Ο Νίκος, ο οποίος είναι πολύ άγριος, έτσι, στα ελληνοτουρκικά, στα εξωτερική, την πολιτική, δεν θέλει ήρεμα νερά, δεν θέλει. Τι θέλει, ακούστε και γελάστε.
1: Τα ήρεμα νερά ήταν μια κατασκευή για Πετρίτη Μητσοτάκη για να φτιάξω ένα αφήγημα περί ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.
2: Άρα
1: εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Απέναντι στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο ένας είναι η κοινή, ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική συνεκτικά απέναντι στην Τουρκία. Και ο δεύτερος είναι η ισχυρή αποτρεπτική μας δύναμη.
0: Ισχυρή αποτρεπτική δύναμη αποκτούμε όλο και μεγαλύτερη. Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο τον φίλο σου τον Ισπανό. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο το συνεταιράκι της Τουρκίας και ρώτα τον πότε θα κάνετε, πότε θα έχουμε συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Άσε ρε Νίκο. Έχεις να ρωτήσεις τίποτα. Έτσι, να δώσει επιχειρήματα ρε παιδί μου για να σε ψηφίσουμε. Γιατί εγώ λέω γιατί όχι, τι το διάλογο. Εγώ σατυρική εκπομπή κάνω. Όσο χειρότερα είναι τα πράγματα, τόσο το καλύτερο για την εκπομπή. Οπότε να σε στηρίξω. Αλλά δώσε και εσύ κάποιο επιχείρημα. Πες κάτι.
1: Σας έχω βλάψει. Ήμουν φορέας διαφθοράς.
0: Ακόμα από όσο ξέρουμε.
1: Ατιμωρησίας. Σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια.
0: Τότε δεν ήσουν να είσαι ένα ξεφυλαρούχας. Αλλιώς μπορεί να το έλεγες και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όχι. Αλλά ούτε και εγώ τα έχω κάνει αυτά. Οπότε και εγώ θα μπορούσα πρωθυπουργός. Τι λες, Νίκο.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν
0: ναι.
1: Τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία.
0: Δώστε του βρε μια ευκαιρία του Φουκαραβού, παρακαλάει. Νίκο, παρακαλετώ. Τέλος πάντων, όχι αλλού κολλάει αυτό, θα το πω σε λίγο που κολλάει. Νίκο, με παρακάλια δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός. Δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός επειδή ζητάει να του δώσουν και αυτού του φουκαρά μια ευκαιρία. Αν και θα μου πεις, αν δεν μπορείς να καταφέρεις αλλιώς, παρακαλάς. Και λένε μπορεί και να με λυπηθούν και να με ψηφίζουν. Ο Οδυσσέας δηλαδή εδώ στις 3 Σεπτεμβρίου δεν είναι λόγω του Πασόκ. Σοκ έπαθα τώρα. Και ο Παλοφιλελεύθερος το ίδιο μου έχει στείλει. Είδα τον Ζαχαρό και είδα και τον πρόεδρο του Ίνκα και το έχω κόψει. Έχω κόψει αποσπάσματα από αυτή την ωραία κουβέντα. Αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε. Ο Μάνος Μάνο φέρε Ουναΐ. Εγώ παιδιά προσκλήσει για το πράιμερ δίνω. Ουναΐ δεν φέρνω γιατί παιδιά ξέρετε παρακαλετώ σου Ουναΐ ξινό. Δίνω Ουναΐ δεν φέρνω γιατί παιδιά ξέρετε παρακαλετώ σου Ουναΐ ξινό. Ξινό παιχνίδι. Δηλαδή εντάξει είπαμε κιόλας σιγά.

0: ενημερώσουμε λοιπόν για το που θα βρουν κίνηση. Σε δύο και μόνον σημεία θα βρείτε κίνηση αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι. Στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, και πολύ λίγη στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, και στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς τη Λαμία. Εκεί δηλαδή που έχουμε τις εργασίες όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Πειραιάς που είχε πρόβλημα από το πρωί είναι σχεδόν παντού εξαιρετικός.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν εισιτήρια για το Primer Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, να βγάζει ακόμα Μητσοτάκης.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, για να προλάβω, θα έχω και αύριο αντίστοιχη κλήρωση, έτσι, και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, πάμε από το 1 ως το 43, έχω εδώ πέρα το μηχάνημα, πατάω. Η κυρία Αριάδνη Δούβρη, ή Δούβρη, δεν ξέρω ακριβώς, επόμενο, επί 5 κιόλας. Το νούμερο 11, ο κύριος Παπάζογλου Αντώνης. Πάμε πάλι, πάμε.

0: Πάλι 25 ο κύριος Νικόλαος Μουρούτσος. Μ' αρέσει και το επίσημο του πράγματος. Ελπίζω να και το λύσεις mail. Έτσι, γιατί αλλιώς. Λοιπόν, επόμενο νούμερο. Το νούμερο 12. Γιώργος Κωνσταντάρας. Και το νούμερο 30. Παύλος Παναγιώτου. Παύλος Παναγιώτου. Συγχαρητήρια για τους τυχερούς. Κερδίσατε από 2 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο στο Helio Stage του Primer Παρασκευή και Σάββατο. Θα υπάρξει επικοινωνία για τα mail σας και στα mail σας θα πάρετε τις προσκλήσεις. Όσοι δεν τα καταφέρατε σήμερα, και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, δεν θα προλάβω μάλλον να παίξω τον πρόεδρο του Ίνκα, αλλά όπως είπα και αύριο μέρα είναι. Θέλω όμως να σας διαβάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα, πώς να το πούμε, λίστα που έχει να κάνει με το ποσοστό των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αναχώρα. Έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι οι Έλληνες αισθάνονται πολύ περισσότερο φτωχοί από όσο είναι, γιατί οι Έλληνες είναι πρίγκιπες, παιδιά. Έτσι, δηλαδή έχει άλλες απαιτήσεις ο πρίγκιπας και καταλαβαίνει διαφορετικά τη φτώχεια. Δεν είναι σαν τους άλλους τους κουτόφραγους και μπορεί να μην έχει λεφτά, αλλά ιδιωτική ετικέτα δεν αγοράζει. Γιατί έχει λεφτά. Τελικά. Λοιπόν, διαβάζω. Η Ελβετία σε ποσοστό 52% είναι το ποσοστό των πωλήσεων σε κάθε χώρα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η Ισπανία 45%, Ολλανδία 45%, φτωχομπινέδες. Πορτογαλία 44%, Ηνωμένο Βασίλειο 44%, Βέλγιο 39%. Συνεχίζουμε. Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία. Ελλάδα 23%. Δεν αγοράζουμε ιδιωτική ετικέτα, φίλε μου. Είμαστε large. Μα αφού τα λεφτά τελειώνουν από τις 15 του μηνός και από τις 10, πώς γίνεται να είσαι Ελλάδα? Γίνεται, άμα είσαι Έλληνας όλα γίνονται. Και τώρα μια σχετική εταιρεία, λέγαμε και χτες ότι οι τιμές πέφτουν, είναι ελέγχονται ή οτιδήποτε, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα, όντως ναι, δεν πέφτουν οι τιμές με κρατικές παρεμβάσεις. Πέφτουν οι τιμές με καταναλωτική συνείδηση, παιδιά. Να βλέπεις το προϊόν και να πεις, όχι ρε κορόιδο, δεν θα πάρω το ακριβότερο. Τι είναι, είμαι πελατάκι, θα πάρω φτηνό ή το φτηνότερο. Και έτσι σιγά σιγά αυτός που πουλάει το ακριβότερο τι θα κάνει? Ή θα το βάλει στον ποπό του ή θα ρίξει την τιμή. Δεν λέμε τι από τα δύο είναι το ωραιότερο. Διαβάζω μόνο ένα μήνυμα για να τελειώσω, γιατί έχει σημασία. Μια μέρα, ό,τι να είναι. Μια μέρα γυρίζει από τη δουλειά της η γυναίκα μου που δουλεύει στη διαφήμιση και φέρνει μαζί της 5 προϊόντα που είχαν περισσέψει από μία φωτογράφηση. Ας πούμε για παράδειγμα, 5 τυριά ήταν. Δεν λέει τι προϊόντα, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το Α, το Β, το Γ και το Δ και το Ε. Παραξενεύομαι. Λέει, πώς γίνεται 5 διαφορετικοί πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζονται να φωτογράφησαν το ίδιο πράγμα, να φωτογράφησαν και οι 5 τυρί την ίδια μέρα στο ίδιο φωτογράφο? Η απάντηση: ο πελάτης είναι ένας και τα προϊόντα ουσιαστικά είναι δύο. Το Α είναι, ας πούμε, το κανονικό προϊόν. Το Β είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το Α, αλλά φτηνότερο επειδή πωλείται χήμα. Το Γ είναι πάλι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το Α και το Β, μόνο που συσκευάζεται με διαφορετική ονομασία από θυγατρική εταιρεία, ώστε να απευθύνεται σε οικονομικότερα πορτοφόλια. Το Δ είναι επίσης ακριβώς το ίδιο προϊόν με τα Α, Β και Γ, αλλά αποτελεί τη χήμα εκδοχή του Γ. Άρα είναι ακόμα φθηνότερο. Το μόνο πραγματικά διαφορετικό προϊόν είναι το Ε, που ανήκει στην premium σειρά. Κορόιδα. Τώρα τελείωσα. Εννοείται ότι τώρα τελείωσα, αλλά τι να κάνουμε άμα ενημερώνεσαι από δημοσιογράφους που λένε πεινάμε και δεν σου λένε εσύ, άμα πεινάς μην είσαι κορόιδο, πάρε πιο φτηνά και θα πέσουν. Τι να κάνουμε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Άμα δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέκκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις ελληνικές πρωτοβουλίες φέρεται στο μεταξύ να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού τύπου. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει, όπως αναφέρει, το status quo στο Αιγαίο. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευασίες που στόχευαν γραμμές υψηλής τάσης. Οι αρχές άνοιξαν έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Βραδεμβούργου, πρόκειται για απόπειρα επίθεσης κατά της ηλεκτροδότησης. Σε δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν βραχυκυκλώματα, χωρίς όμως να διακοπεί παροχή ρεύματος. Στο μεταξύ, νέα ύποπτη ενέργεια σε ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό στο Μπέρνχαϊμ ανάγκασε μία από τις μεγαλύτερες γερμανικές πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας να αποσύρει προσωρινά από το δίκτυο μονάδες δύο λιγνητικών σταθμών. Η αστυνομία θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο δολοφονίας και ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα παιδί 2 ετών που έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχή Λενικά της Ελούντας κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή. Υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης. Σε Δήμο της Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Και στις δύο περιπτώσεις οι άγνωστοι δράστες κινήθηκαν στο ίδιο μοτίβο, γεγονός που έχει κινητοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένεων στο Φαλιρικό Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κημητήριο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αναμένεται αύριο σε Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Αττική και Εύβοια. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 14 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας μεσημέρι, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε, 11 λεπτά μετά τη μία. Sky 100,3.
0: Όσοι δεν έχετε πληροφορηθεί, να σας πούμε ότι έχει εκδοθεί ένα 112 στην Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Απομακρυνθείτε, λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας,
2: ναι,
0: μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο.
1: Γιατί έχει φωτιά.
0: Έχει πυρκαγιά στο σημείο.
1: Υπάρχει περιοχή που λέγεται Θεατρούπολη.
0: Ναι, Θεατρούπολη.
2: Πώς έχουμε σε όλη τη χώρα πανόραμα, πανόραμα εδώ, πανόραμα εκεί, πανόραμα εκεί.
0: Ναι.
2: Και
0: στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα.
1: Και φυσάει πολύ, βλέπω φυσάει ότι κάτι φοινικές οι οποίοι χορεύουν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι φυσάει πραγματικά πολύ σήμερα και υπάρχει και προειδοποίηση και για αύριο. Και στην Αττική και στην Εύβοια και στις Κυκλάδες είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και στο βόρειο Αιγαίο. Ναι, Κυκλάδες, γιατί... Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Αττική και Εύβοια.
2: 7 με 8 μποφόρ δηλαδή λένε ότι θα είναι σε κάποιες. Κατά τοπικά, παιδί, με αυτές τις περιοχές, αν θυμάμαι αυτά που μας έλεγε και η Χριστίνα την Δευτέρα. Λοιπόν.
1: Εδώ απ' έξω θα γίνει κάτι ωραίο, ε. Ευτυχώς που έρχονται οι εκλογές και κάνουμε κάτι τίποτα καλό.
0: Τι θα γίνει.
1: Είδα ένα. Ναι. Μια παρουσίαση. Αέναον.
0: Δεν θα γίνει ποτέ.
1: Λες.
0: Γι' αυτό λέγεται.
1: Ως τώρα δεν θα γίνει. Αλλά είδα εκεί όλοι βγήκανε.
0: Θα φτιάχνουνε.
1: Είδα μακέτο.
2: Μακέτο, είδες.
1: 750 στρέμματα.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά είναι 25 χρόνια που το παρακαλάνε εδώ πέρα. Είναι τοπικοί φορείς. Δίνουν 30 μην είναι. Ναι. Και εντωμεταξύ καλά λέει ο Χρήστος. Θα προστίθεται. Δεν φτιάξουμε ένα κομμάτι μετά.
0: Κάντε μία παύση να πάμε στον κύριο Λευτέρη και Λαϊδίτη. Είναι ότι ο Περιφερειάρχης της Εύβοιας να μας πει τι γίνεται εκεί στη Θεατρούπολη στην Κάριστο. Γεια σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, καλό μήνα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν εξελίσσεται καλά. Η περιοχή Λιβαδάκια της Καρίστου, στα δυτικά δηλαδή του οικισμού της Καριστίας. Το μέτωπο δείχνει ότι ανοίγει καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Χαμηλή βλάστηση υπάρχει ως επιτοπλίστων, αλλά αυτό είναι κάτι που δίνει και μεγαλύτερη ταχύτητα στο άνοιγμα του μετώπου.
2: Κοντά σε οικισμούς. Κοντά σε οικισμούς, κύριε Κελαϊδίτη.
3: Έχει διάσπαρτες κατοικίες εξοχικές ως επιτοπλίστων. Κινδυνεύουν κάποια σπίτια, δεν είναι μέσα στο συμπαγές κομμάτι του οικισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ανησυχία και για τις κατοικίες των ανθρώπων, αλλά και για το μήκος του μετόπου, το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ανοίγει, δεν ξέρουμε πόσο ζημιά μπορεί
0: έχει
3: να...
0: Έχει γίνει κάποια εκένωση, έχει φύγει ο κόσμος, γιατί έχει διεκδοθεί και ένα 112.
3: Ναι, ναι, έχει δοθεί το μήνυμα. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια περιοχή πολύ τουριστική της Καρίστου, είναι εκεί η παραλία Γαλλίδα που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, παραθεριστές. Προφανώς έχει απομακρυνθεί πολλοίς κόσμος, ώστε με ασφάλεια να μπορούν να επιχειρούν και οι δυνάμεις περιοριστικής.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Κελαϊδίτη. Να είστε καλά, εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε, να ακολουθείτε όλοι αυτό που λένε οι αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην παίζουμε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. 2-10-48-00-170-174. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη για τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. Στη διεύθυνση της εκπομπής βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννίρης. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά η επικαιρότητα. Σήμερα είναι ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, προφανώς δεν το συζητάμε.
2: 8 το βράδυ.
0: Ναι. Έχουμε την κόντρα για τη woke ατζέντα Σαμαράς κυβερνήσεως.
1: Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι.
0: Σοβαρό, πολύ. Το πιο σοβαρό θέμα είναι αυτό.
1: Είναι τεράστιο θέμα. Και ότι εδώ πέρα ετοιμάζεις διάφορες προβοκάτσιες μέσα στο γερμανικό έδαφος. Έχουν ανεβεί πολύ οι τόνοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Κλείνουν προξενία. Οι άλλοι κάνουν οχυρωματικά έργα. Γιατί φοβούνται τι μπορεί να κάνει η Ρωσία.
0: Ο Πούτιν κάλεσε 480.000 καινούριους στρατιώτες. Υπάρχουν φήμες ότι θα ξεκινήσει δεύτερη χερσαία επιχείρηση στα εδάφη της Ουκρανίας. Γενικά χοντρένει το πράγμα. Στη Μέση Ανατολή επίσης έχουμε ανάφλεξη. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα πάλι. Μεγάλες συζητήσεις για τα ομόλογα τα κρατικά.
1: Πέφτουν τα χρηματιστήρια.
0: Ναι,
1: έτσι, δηλαδή,
0: πέφτει και το δικό μας.
2: Είναι σημαντικό αυτό που μας έλεγε ο κύριος Φίλης στην τηλεόραση, ότι από τις κρίσεις τις οποίες υπάρχουν και τις πολεμικές σειράξεις των τελευταίων ετών, μόλις το 85% δεν έχει επιληθεί. Ναι. Το 85%.
1: Ανοίγουν μέτωπα δηλαδή και δεν κλείνουν.
0: Και δεν κλείνουν ποτέ. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια σκληρή ανακοίνωση, έτσι περιγράφεται από τη Ryanair, για μια νέα βλάβη που είχαμε στο ελληνικό ATC. Η Ryanair ταχώνει εντός εισαγωγικών. Το ATC θα μας το εξηγήσει ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Αέριας Κυκλοφορίας. Τι είναι. Γεια σας κύριε πρόεδρε,
1: καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, η Ryanair μιλάει για τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και για ακόμη μία φορά, λέει, αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέριας κυκλοφορίας. Επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλουν ολοένα και υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν μια υπηρεσία που διαρκώς υποβαθμίζεται. Είναι απαράδεκτο, λέει η Ryanair, οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να συνεχίζουν να εφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Πρόεδρε.
3: Θα διαφωνήσω μόνο στο κομμάτι, ειδικά στην Ελλάδα, για τα αυξανόμενα τέλη που πληρώνουν οι αεροπορικές, εν προκειμένου η Ryanair, για την αέρια κυκλοφορία, γιατί είμαστε οι φθηνότεροι στην Ευρώπη και φθηναίνουμε κάθε χρόνο, γιατί δυστυχώς δεν γίνονται επενδύσεις. Και είναι και ένα δείγμα της απαξίωσης που υπάρχει, και θα έπρεπε τα τέλη μας να είναι ακριβότερα, γιατί είναι ανταποδοτικά, δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός υπηρεσία. Και ένας από τους λόγους του προβλήματος είναι ότι θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από τα τέλη περισσότερο για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά της. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, όντως το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές ότι υπάρχει θέμα με τον εξοπλισμό που έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά η αντικατάστασή του. Είδατε στο κομμάτι των επικοινωνιών αυτό που έγινε 4 του Γενάρη, που ευτυχώς προχωράει η εγκατάσταση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής. Ευελπιστούμε τον επόμενο Γενάρη να είναι επιχειρησιακό, αν και συνεχώς και καθημερινά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προσχώματα που τίθενται για να καθυστερήσει αυτό το έργο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί μπορεί να μην είναι αρμοδιότητά μας.
2: Άρα, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο που μας λέτε, το επιβατικό κοινό θα ζει τέτοιες καταστάσεις.
3: Το επόμενο Γενάρη θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε φτάσει σε ένα σύστημα που θα είναι σύγχρονο όπως τα υπόλοιπα της Ευρώπης της επικοινωνίας φωνής.
2: Ναι.
3: Έχουν γίνει, από όσο ξέρω, ενέργειες, από όσο λέει η ίδια είπα, για να μην ξανασυμβούν περιστατικά σαν την 4η Ιανουαρίου. Αυτό που έγινε χτες, για να καταλάβουμε.
0: Η Ryanair λέει ότι είχαν καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε 37 πτήσεις και επηρεάστηκαν σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair.
3: Αυτό που έγινε. Και υπήρχαν όντως καθυστερήσεις χτες. Ήταν ότι για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε ακριβώς σίγουρα τι έχει γίνει, η μεταφορά δεδομένων πρέπει να, από ό,τι καταλάβαμε, είναι μεταφορά δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα, που είναι δικαίωμα ελέγχου περιοχής. Και στην Κρήτη μαζεύονται επικοινωνίες, ας πούμε, υπάρχει το ραντάρ που είναι στην Κάρπαθο, που στέλνει δεδομένα στην Αθήνα, από ό,τι κατάλαβα και εγώ μέσω Κρήτης. Είναι ο σταθμός της ΙΤΙΑ που έχουμε αναμεταδόντες για το σύστημα φωνής. Καταλάβαμε λοιπόν ότι για κάποιο λόγο η επικοινωνία μεταφορά δεδομένων από το δίκτυο από την Κρήτη προς την Αθήνα διεκόπη για 2 ώρες περίπου και χάσαμε κάποια εικόνα από το ραντάρ της Καρπάθου και της επικοινωνίας από το σταθμό στη Σιτία και τα τηλέφωνα του ΚΕΠΑΘ με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Κρήτη. Και αυτό, παρότι υπάρχουν εναλλακτικά, δηλαδή υπήρχαν και άλλοι υποποδέκτες να καλύψουν την επικοινωνία και άλλα ραντάρ που να δώσουν εικόνα, όμως επειδή υπάρχει μια υποβάθμιση, όντως μειώσαμε τη χωρητικότητα. Για να είμαστε ασφαλείς, όπως λέμε πάντα, οι καθυστερήσεις είναι ένα μέτρο για να κρατάμε την ασφάλεια στην που πρέπει.
0: Ναι.
3: Μειώθηκε όντως η χωρητικότητα και αυτό αφοείται όντως σε τεχνικό πρόβλημα. Και ναι, υπήρχαν οι καθυστερήσεις.
0: Αλλά να ρωτήσω κάτι.
1: Το καλοκαίρι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Τώρα έγινε αυτό.
3: Ναι. Αυτό έγινε τώρα. Προφανώς πρέπει να ήταν μια βλάβη στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων. Δεν έχω περισσότερη εικόνα γιατί. Αλλά ήταν μια βλάβη που έγινε και.
0: Εφεδρικά συστήματα εδώ δεν υπάρχουν.
3: Υπάρχουν και υπάρχουν ειδικά συστήματα με την έννοια ότι υπάρχουν ραντάρ σε άλλα σημεία της Ελλάδας που καλύπτουν το χώρο και πομποδέκτες που μπορούν να καλύψουν εκείνο το χώρο. Αλλά μειώνεις τη χωρητικότητα γιατί χάνεις ένα κρίσιμο σύστημα που λέγεται ραντάρ και πομποδέκτες για να μπορέσεις να διαχειριστείς την εξέλιξη, γιατί θα μπορούσε αυτό το πράγμα, αν δεν ξέρεις από πού ξεκινάει, θα μπορούσε να χειροτερέψει. Οπότε.
0: Ένας άνθρωπος που έχει υποστεί την καθυστέρηση και ζητάει μετά την αποζημίωση, τη ζητάει από την εταιρεία, γι' αυτό φωνάζουν οι εταιρείες, ή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας?
3: Δεν είμαι πλέον ειδικός, νομίζω το ζητάει από την εταιρεία.
0: Η οποία όμως δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση,
2: για τη συναλλαγή.
3: Ναι, απλά ξέρω, προφανώς για να προστατευτούν τα δικαιώματα του επιβάτη και να μην χρειάζεται ο επιβάτης να τρέχει, να ψάχνει ποιος είναι υπεύθυνος, θα ζητάει από την εταιρεία και φαντάζομαι μετά η εταιρεία να ζητάει και αυτή με τη σειρά της.
2: Από το κράτος.
1: Οι οπτικές ίνες που εκλάψαν αυτές τις μέρες επηρεάζουν εσάς?
3: Ευτυχώς δεν θα επηρεάσουν το έργο. Νομίζω ότι ήταν οπτικές ίνες, ήταν καλώδιο χαλκού και γι' αυτό εκλάπη. Και ήταν καλώδιο που θα χρησιμοποιόταν στην εγκατάσταση του νέου συστήματος επικοινωνιών στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας. Και εκλάπη από τον περίβολο του κέντρου ελέγχου περιοχής. Διαβάσαμε όλοι στις εφημερίδες το περιστατικό. Από ό,τι λέει, είπα και ο ανάδοχος, η κλοπή δεν ήταν τέτοια έκταση που να επηρεάσει την πρόοδο των εργασιών. Προφανώς θα αντικατασταθεί το καλώδιο άμεσα. Για να συνεχίσουν οι εργασίες και να
0: γίνονται. Για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Γίνονται με κίνδυνο οι αεροπορικές συγκοινωνίες, οι πτήσεις, ή όχι?
3: Όχι. Και έχουμε πει ότι η χωρητικότητα που εξυπηρετείται είναι τόση ώστε να γίνονται οι πτήσεις ασφαλείς. Υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί αυξάνει η ζήτηση και κάθε χρόνο αυξάνει σε σημαντικό βαθμό. Και γι' αυτό θέλουμε τα νέα συστήματα για να μπορέσουμε με την ίδια ασφάλεια να εξυπηρετούμε περισσότερο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε
2: Πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, πολύ σοβαρό θέμα, ειδικά αν υπάρχουν 3 ώρες και 4 ώρες καθυστερήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες, mitropolitiko.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθεί μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκεια. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, όπως μας λέει ο Νίκος, στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, μετά το ξενοδοχείο το Holiday. Και ο Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της Οδού Φιλελλήνων, πιο Σύνταγμα δηλαδή.
2: Κέντρο.
0: Γιατί υπάρχει ένα κουτί. Το οποίο βρέθηκε στον αριθμό 6 της οδού Φιλελλήνων, το οποίο κρίθηκε ύποπτο. Και το ελέγχουν, οπότε μέχρι όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ελεγχθεί αυτό θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό φαίνεται ήδη, έχει αντανάκλαση στους χάρτες των υδρώμων περιμετρικά του Συντάγματος. Είναι κατακόκκινη. Να μεταφερθούμε για λίγο στην Κρήτη πριν φύγουμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, καθώς έχουμε μια μεγάλη ηλεκτρονική απάτη στο Δήμο, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Χάθηκαν λεφτά από το Δήμο, δηλαδή.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες, νότιμο.
2: Πόσο?
0: 500.000 ευρώ.
1: Πολύ 500.000 και ο Δήμος.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από το Δήμο σε λογαριασμούς τους οποίους είχε κατατεθεί και πριν από μερικές μέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
2: Άκουτα. Α, και η Περιφέρεια λέει την πάτησε. Και η περιφέρεια και ο Δήμος.
1: Ξέρετε τώρα τι είναι αυτά. Αυτό το έχετε φαντάζομαι πολύ δει. Βλέπετε μια σελίδα που είναι ολόιδια με αυτή τη τράπεζά σας. Mm-hmm. Μόνο που δεν είναι τη τράπεζά σας. Είναι ένας ξυπνιός ο οποίος σας έχει στείλει ένα μήνυμα.
2: Και πατώντας πάνω εκεί.
1: Ναι, σας ζητάει ένα κωδικό και εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, αλλά αυτός αντιγράφει τα στοιχεία σου και μπορεί μετά να κάνει καθρέφτη το κινητό σου και να τα δει όλα κτλ. Εκεί
1: Κάτι κάνανε και εκεί.
2: Ναι, αλλά πέρασαν τα λεφτά από το Δήμο. Όπως και από την περιφέρεια.
0: Προσέξτε λίγο. Έγιναν 55 διαδοχικές συναλλαγές, διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος, όπως λέει η ανακοίνωση, με τα μεσονύκτιες ώρες, μικρό ποσό η καθεμία, μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αρμόδια άρχη, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε σε ελάχιστο χρόνο από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους αγνώστων δικαιούχων που τηρούνται στα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
2: Μάλιστα.
0: Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει έως τώρα συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ίμιση του εν λόγω ποσού που αφορά την
2: πρωταπάτη. 250 τα βρήκα.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ρωμαίος,
16: Ιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Πένα.
16: Έργο παλιό,
15: ασύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας,
15: χωρίς καμιά ντροπή,
16: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε.
17: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
18: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
20: Thank you. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν, απάντοντας σε ερώτηση δημοσιογράφων εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευές που στόχευαν γραμμές υψηλής τάσης. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε Δήμο της Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Άγνωστη, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης σε λογαριασμούς τους. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και η φωτιά κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού θεατρού πολύ να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήφριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 25-26 λεπτά πριν από τις 2. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρχικά γενέθλια, πρέπει να πούμε.
1: Να το ευχηθούμε, να το ευχηθούμε.
2: Χρόνια πολλά, Μανώλη.
3: Μανώλη, πώς στείλεις.
0: Χρόνια πολλά, Μανώλη.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Δύσκολη μέρα, έχω γενέθλια. Είναι η πρώτη μέρα του σχολείου της κόρης μου. Έφυγε την κόρη στο σχολείο εδώ στο Παρίσι για να ξεκινήσει. Και βεβαίως εκεί που ασχολούμαι με αυτά, μου στέλνει ένας φίλος μου που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με τον Ερντογάν και μου λέει: Να σου πω, μου λέει, σε λίγη ώρα θα έρθει μια προειδοποίηση από τον πρόεδρο για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Και εκεί λέω: Μου έρχεται. Και πράγματι.
1: Και ήρθε.
3: Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Ναι. Και τι λέει ο Τούρκος πρόεδρος, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Προσέξτε τι λέει. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, ναι, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι? Αυτό για μένα είναι μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά σε light εκδοχή.
2: Πάλι τα ίδια.
3: Ξανά. Σε light εκδοχή. Πιο προσεκτικά. Ναι. Και συνεχίζει, λέει, πολλά. Είμαστε ειλικρινείς, θέλουμε διάλογο κτλ. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη κανενός. Mm-hmm. Αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Mm-hmm. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά. Κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Προσέξτε τι λέει. Η ιστορία, ναι, είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη ασφάλεια. Δηλαδή, λέει, αποσταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Ναι, για να μην
3: είμαστε σημαίνει πολύ κοντά. Από το ΚΑΣ, ακούτε τη φωνή μας. Και η ιστορία. Σας το λέω αυτό. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται στη συνέχεια όλων των πληροφοριών για την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συνεργασία με το Ισραήλ. Υπήρχε εδώ και ημέρες ιδιαίτερος εκνευρισμός στην Τουρκία. Το είχαμε δει και στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, στις διαδοχικές που μιλούσε για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών. Αλλά αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα και η επίσημη πια.
1: Υπογραφή.
2: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό όπλο, ρε παιδί.
3: Ναι, ναι, όχι, όχι. Η επίσημη διαρροή ότι θα εγκατασταθούν οι Ισραηλινοί. Εγώ το τονίζω αυτό και ας παρεξηγηθώ.
2: Ναι, ναι.
3: Ότι θα εγκατασταθούν οι Ισραηλινά ραντάρ και οι Ισραηλινοί πύραυλοι και στα νησιά, αυτό είναι κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Δηλαδή εκεί φτάνουμε στον Ερντογάν.
2: Φοβούνται δηλαδή κάποιοι ότι το Ισραήλ θα τους επιτεθεί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή,
3: είναι δύο ζητήματα. Ισραήλ και στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ναι. Δηλαδή η επιπλέον στρατιωτικοποίηση με Ισραηλινά όπλα.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι βρίσκεται, το μυστικό όλο βρίσκεται στα Ισραηλινά όπλα.
1: Αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Και τη στρατικοποίηση. Δηλαδή, σου λέω, όταν εγώ έχω γραμμή.
0: Α, στρατικοποίηση. Δηλαδή, αν ήταν, αν λέγαμε ότι μεταφέρουμε, ξέρω κι εγώ, κάτι, ένα αμερικάνικο σύστημα, δεν θα λέγαμε κάτι.
3: Ναι, κοιτάξτε, θα στο λέω, δηλαδή, ναι, αλλά εδώ όταν
2: φτάνει
3: το ζήτημα στον Ερντογάν, δηλαδή, ξεκινάμε χαμηλά, διαρροές στα τουρκικά μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μετά ανακοινώσεις.
0: Έχει κλιμάκωση αυτές τις μέρες. Έχεις δίκιο.
3: Είμαστε σε εποχή πριν τη διακήρυξη των Αθηνών, εκεί που ο Τούρκος πρόεδρος έλεγε.
0: Έχει
3: βέβαια,
0: δίκιο,
3: ακόμα δεν φτάσαμε σε εκείνο, θα εκτοξεύσω ταϊφούν, μια νύχτα ξαφνικά, αλλά δεν το λέει. Το λέει πιο διπλωματικά.
2: Γι' αυτό χρειάζεται η ασπίδα του Αχιλλέα, επειδή μπορεί να τα εκτοξεύσει ταϊφούν όμως.
0: Ναι, λοιπόν.
3: Έρχεται χειμώνας.
2: Χειμώνας, οκ.
0: Και είναι και προεκλογικός.
3: Αυτό στην Ελλάδα μάλλον ναι, στην Τουρκία δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί στην Τουρκία ξέρουμε ποιος θα...
2: Ωραία, ναι.
0: Γεια σου Μανώλη, χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά Μανώλη, πολύ δεν ξεφυτρώνουν αριστερά δεξιά κόμματα, κομματίσχοι και σχηματισμοί στην Τουρκία.
0: Κύριος Σταματέλος πηγαίνει στη Λάρισα. Α, έχει μάτς σήμερα, ποιος παίζει?
1: Παίζει Λάρισα Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Κύπελο. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα. Υπάρχει επανάληψη του τελικού του Super Cup, πάω κόφι.
0: Ναι.
1: Σήμερα για την αγωνιστική.
0: Όλα από το Sky θα τα δείτε. Όλα
1: και
0: αυτά.
1: Με
0: τη Χρυσούπολη.
1: Με τη Χρυσούπολη στον Έστο.
2: Εσύ γιατί είσαι εδώ?
0: Αυτό είναι
1: γιατί
0: εδώ.
1: Γιατί με φωνάξατε.
0: Γιατί τον...
1: Όπου με φωνάζουν, πάω. Όπου σε φωνάζουν, πα εσύ.
2: Γιατί δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Τον αποθέωσε ο Μαρινάκης σήμερα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ότι...
0: ναι. Ο Ατζολέτος δεν κάνει λάθος ποτέ.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας όμως κάνει πάντα λάθος.
2: Okay.
1: Ναι. Οπότε εμείς φέραμε.
2: Πώς τα έχεις καταφέρει να είσαι και φίλος μου και με τον Μαρινάκη και με τον Τσίπρα, πώς τα έχεις καταφέρει αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εγώ τώρα δεν τι κάνουμε. Φέραμε τον Αλάνθαστο εδώ.
2: Πόσο λοιπόν, 7.
1: Δεν φέραμε τον Τσίπρα.
2: Δεν φέραμε τον Τσίπρα που κάνει λάθη. 7,4. 7,4.
1: 7,9 λέω. 7,39.
2: 7,4.
1: Μέσα πέσαμε
2: και σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Κοίταξε, σήμερα θα εξηγήσει.
2: Είναι πολύ λάθη.
1: 2 δις το χρόνο. Ήθελε εσύ 14 ή
0: 7 δις σε 2, 7,5 δις σε 4 χρόνια. Τι είναι αυτά.
1: Κοίταξε, αν παρουσιάσει
2: πάλι 2 δις στον χρόνο. Έχει δώσει 12, γι' αυτό λέω. Τώρα τα 7,4 φαίνονται λίγα.
1: Αν παρουσιάσει πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν λεφτά και έλεγε 12.
1: Ναι.
0: Τώρα που υπάρχουν λεφτά, λέει 7.
1: Τώρα όμως αυτό που μας είπαν χτες οι συνεργάτες του,
0: ναι,
1: το λέω ακριβώς, είναι ότι για κάθε μία μόνιμη παροχή, καμία μόνιμη παροχή δεν θα υπάρχει χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης, όλα αυτά θα εξηγούνται δίπλα, και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Και επίσης κάθε μέτρο, λέει, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για τον επόμενο χρόνο.
0: Το μόνιμο έσοδο για το κράτος ποιο μπορεί να είναι. Αυτά, γιατί η μόνιμη παροχή την καταλαβαίνω. Λες 13ο μισθό, πάρτον.
1: Το έσοδο.
0: Το μόνιμο έσοδο από πού είναι.
1: Αυτά θα τα αναλύσει σήμερα. Θα τα αναλύσει σήμερα. Εγώ καταλαβαίνω πως θα μιλήσει για τη φορολογία στα μερίσματα. Καταλαβαίνω πως θα μιλήσει πολύ για την πατριωτική εισφορά η οποία υπάρχει στο πρόγραμμά του.
2: Τι είναι, πατριωτική εισφορά, τι είναι.
1: Πατριωτική εισφορά.
2: Εθελοντικά κάποιος θα πάει να τα δώσει ή θα τους βαπούνε. Άμα η περιουσία σου είναι, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια, θα δίνει ένα
1: τέτοιο. Θα πηγαίνει ανάλογα με την περιουσία.
4: Άρα ισχύει αυτό.
1: Ναι. Υπάρχει μια πατριωτική εισφορά. Είναι στο πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει. Όλα αυτά θα εξηγηθούν.
0: Πατριωτική εισφορά είναι και για αυτούς που είχαν πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου, εγώ για την Ελλάδα και τη σύνταξή μου θα δώσω. Ή είναι κάποιος που έχει τα δισεκατομμύρια.
4: Σου λέει εκατομμύρια, παιδί μου, άνθρωπος. Θα το ρίσει αυτό, και θα το ρίσει.
2: Υποχρεωτικό όμως είναι αυτό. Δεν θα είναι πατριωτική εισφορά, ναι, που είναι, ναι, λίγο σαν εθελοντισμός. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα πάει ο.
2: Ναι.
1: Αυτό που παίρνει 400 ευρώ.
0: Η είδηση τώρα, μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, δεν εκλέγεται η κυρία Κρήτα στην αντιπροεδρία της Βουλής. Ψήφισαν 288, ναι ψήφισαν 119 και παρόν ψήφισαν 169. Μάλιστα.
2: Θέλει 75.
1: Πήγαν πολύ από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δηλαδή,
1: ναι. Νέα Δημοκρατία και νίκη, ναι, μαζί. Ναι. Τα παρόν.
0: Μάλιστα.
4: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτός ο λεγόμενος φόρος Ζούκμαν, ο οποίος λέει αυτός ο τύπος ότι αν έχεις, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια, εγώ θα μπαίνω κάθε χρόνο και θα σου παίρνω 2% ετήσια εισφορά.
4: Έτσι θα είναι και
2: εδώ. Σκέφτεται.
1: Μωρά, αν έχεις 100 εκατομμύρια, εντάξει.
2: Σε εμάς δεν θα είναι 100 εκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Θα τα ακούσουμε σήμερα το βράδυ. Δεν το ξέρω αυτό, αν το ήξερα. Το
4: για τους υπόλοιπους που δεν έχουν 100 εκατομμύρια και είναι συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, θα ακούσουμε πάλι για 13ο, 14ο μισθό, 13η, 14η σύνταξη.
1: Μία δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει αντιμετώπιση ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος. Θα περιλαμβάνει στήριξη εργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
4: Ναι.
1: Αυτά λέγει η κυβέρνηση. Κράτος, υγεία, παιδεία. Ναι, εντάξει, να δούμε τι διαφορετικό
0: θα είναι. Η κυβέρνηση λέει και ο Τσίπρας. Εγώ σας τα έχω πει. Ο καλύτερος εταίρος του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας, αλλά με κροϊδεύετε.
1: Α, θα έχει και ανακατανομή του πλούτου επίσης.
0: Αυτό.
4: Αυτό το έχουμε ξανακούσει.
2: Αυτός ο φόρος.
0: Ανακατανομή του πλούτου δηλαδή. Θα το πάρουν από τους πλούσιους τους φτωχούς.
4: Σε εμάς που δεν έχουμε.
0: Ρομπέν του Δασόν. Πώς θα γίνει.
1: Θα πει έλα εδώ.
0: Για βάλε το Μαρινάκι που σχολίασε όλες αυτές τις παροχές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα τους πολίτες, όταν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Κάθε ομιλία του κ. Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Λεφτά από μονόπολη.
4: Ωραία, τι θα δώσει.
1: Πάντως να σας πω κάτι, μπαίνουμε πλέον σε μία περίοδο, παίζει ρόλο και ο εκλογικός νόμος που έχει ψηφιστεί, που ακούμε την αντιπολίτευση και τον Ανδρουλάκη, έτσι θα τον ακούσουμε, με κοστολόγηση, αυτό από εκεί, αυτό από εκεί, αυτό θέλει να κάνει και ο Τσίπρας σήμερα, έτσι ώστε όταν θα το πάρει η Νέα Δημοκρατία για να το αποδομήσει, να το αποδομήσει όσο δυνατόν
2: λιγότερο. Απλώς να πω ότι το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Πάνω από 50 έως 70.000 εισόδημα έχουν 68.800 Έλληνες. Από 70.000 έως 100.000 έχουν 28.000 Έλληνες. 28.760. Πάνω από 100.000 έχουν 15.800 Έλληνες. Συνολικά λοιπόν από 50.000 και πάνω έχουν 112.000 Έλληνες.
1: Το δύο... Αν έχεις 50.000 και έχεις τρία παιδιά, δεν είσαι πλούσιος.
2: Αυτό θα προλογίσει.
0: Αυτά είναι φυσικά πρόσωπα.
2: Φυσικά πρόσωπα.
0: Δεν αναφέρεται σε αυτά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, υποθέτω, αναφέρεται σε επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, διαβάζω σήμερα ότι το συζητάγαμε μαζί. Η Motor Oil, ας πούμε, έχει αυξήσει. Είναι φοβερό. Η απόδοση της Motor Oil στο χρηματιστήριο από τις αρχές του 26 είναι 100%. 100.
1: Δηλαδή αν είχες βάλει 100 ή 200.
0: Έχει διπλασιαστεί η αξία. Τα ΕΛΠΕ είναι 86% πάνω. Φαντάζομαι σε αυτά αναφέρεται ο κ. Τσίπρας.
1: Είναι και αυτά μέσα, ναι. Δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα σίγουρα.
0: Να δούμε πώς το λέει. Θα το δούμε το βράδυ δηλαδή, πώς θα τα πει και τι θα κάνει. Ωραία. Πότε θα ξαναπάει η Θεσσαλονίκη?
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Ναι, Τετάρτη.
1: Πάει ο Ανδρουλάκης δηλαδή. Πάει ο Ανδρουλάκης. Όχι, ο Ανδρουλάκης δεν πάει. Ο Ανδρουλάκης θα πάει 12. Θα πάει 9.
2: Την άλλη Τετάρτη τι θα κάνει?
1: Την άλλη Τετάρτη περίπτερα συνέντευξη τύπου.
0: Θα δει μάτς.
1: Και να σχολιάσει το Μητσοτάκη.
2: Θα μιλήσω ο Μητσοτάκης μετά, θα κάνει συνέντευξη και μετά.
0: Λοιπόν, αύριο θα τα ξαναπούμε. Αντώνη, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πω ότι ο Νικόλος ο Μοσχοβάκος μας λέει κάποια πράγματα για τα χρηματιστήρια. Αρχικά, επειδή κινείται στον δρόμο από Χαλκίδα προς Μαντούδη, λέει. Μην κάνουν προσπεράσεις. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη διαδρομή. Φαντάζομαι.
1: Μονή λωρίδα από τη μία, μονή από την άλλη.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Και με στροφές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026. 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι αν θέλεις να κερδίσεις δωροεπιταγές και αμέτρες προσφορές με το Top Brands, ξανά και ξανά τώρα μπορείς, γιατί με το Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσίαση περισσότερο από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Σπύρος λέει, γιατί θέλω να το πω αυτό, επειδή το είπε ότι. Προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτονται κάποιοι τέλος πάντων και πώς παίρνουν κάτι και το κάνουν κάτι άλλο. Είπε ο Νότης πριν για την ασπίδα του Αχιλέα ότι είναι αμυντικό όπλο. Ναι. Αμυντικό όπλο είναι.
1: Αμυντικό είναι.
0: Λέει ο Σπύρος, προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τη δαπάνη που κάνει η Ελλάδα, δείχνει το φόβο που σας διακατέχει απέναντι στην Τουρκία. Ένα ελεύθερο κράτος δεν έχει ανάγκη να δικαιολογήσει σε κανέναν. Δεν δικαιολόγησε σε κανέναν ο Χριστιανός. Έκανε περιγραφή της πραγματικότητας. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι ένα αμυντικό όπλο.
2: Σταματάει ρε παιδιά πυράβλους, ας πούμε,
0: ή ντρόμαστε,
2: τα οποία θα έρθουν αντίον
0: μας.
1: Και ασπίδες να παίρναμε. Η ασπίδα που αρχιετόταν χρόνων είναι αμυντικό όπλο. Τελεία. Δεν έχει άλλη εξήγηση.
0: Πώς συγκρίνεις αυτό με το γεγονός ότι φοβόμαστε την Τουρκία?
1: Και ασπίδες να παίρναμε. Η ασπίδα που αρχιετόταν χρόνων είναι

0: Τίμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια διάφορα. Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε διενέργεια ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας και γι' αυτό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρωθεν του Συντάγματος. Προβλήματα κυκλοφοριακά στις Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αρθιτού. Όσοι τώρα έρχεστε από το αεροδρόμιο μέσω
2: της Αττικής. Γίνεται, Δημήτρη, μας έχουν στείλει 10 μηνύματα για αυτή τη δουλειά. Τι έχει γίνει στην Αττική Οδό?
3: Ναι. Συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα, από ό,τι έχω μάθει, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα. Και έτσι, μετά το αεροδρόμιο και πλησιάζοντας την περιφερειακή ήμη του, να ξέρουν πως θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα όσοι και όσες προτίθεται να περάσουν από εκεί, μέχρι το ύψος περίπου της Μαραθώνος, της Παλίνης δηλαδή.
2: Γυρίσαμε.
4: Και όσο πλησιάζουμε προς το άνοιγμα του σχολείου.
5: Ένα τέταρτο κατέβω, ενώ έκανα ένα τέταρτο της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Από το κέντρο ή από τον Κηφισό?
5: Από το κέντρο. Από τον Κηφισό δεν μπαίνω ποτέ, γιατί μπορεί να μείνει και για πάντα.

0: έχει μείνει.
1: Έχω μείνει.
0: Θα το πούμε μετά. Έγινε Δημήτρη, αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή μακριά από το κέντρο και προσοχή εκεί στην Αττική Οδό.
2: Προ την Ελευσίνα, ναι.
0: Μα ευχαριστούμε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Μία φορά. Τώρα πριν φύγουμε για διακοπές. Έχει γίνει ένα τροχείο στις 5.30 το πρωί, 5.30-6 ώρα το πρωί. Εγώ μπήκα στο Κυφσό 7 παρατέταρτο. Ο Χρήστος ξέρει.
0: Αλλά πες όλη την αλήθεια. Δεν εμπιστεύεσαι το GPS.
1: Ποτέ.
0: Στο έγραφε όμως το GPS.
1: Δεν εμπιστεύομαι. Ναι, έγραφε, δεν έγραφε αυτό. Ο Χρήστος ξεκίνησε εκπομπή 9.40.
3: Και δεν είχες φτάσει.
1: Και εγώ μπήκα στο στούντιο 9.57.
3: Τέσσερις ώρες.
1: Τέσσερις ώρες. Γίνεται αυτό. Έχει γίνει 6.30.
3: Αυτό έχει συμβεί πρώτη φορά στα 30.
4: Πηγαίναμε στο Μαντούδη να πάρουμε ένα τρίο.
1: Αυτό το πράγμα είναι για μένα αδιανόητο, το λέω εκείνη. Η Εθνική Οδός δεν κλείνει ποτέ. Έτσι. Ούτε με το χιόνι, ούτε με τη βροχή, ούτε γιατί έγινε ένα τροχαίο της 5.30. Ό,τι και να γίνει. Μα σε μια, μα σε δυο, μα σε
3: είναι
1: μια.
3: Είναι τρελό.
0: Για κάτσε, γιατί έχει ιστορία από ταξίδι.
3: Όχι, μα
1: τέτοια.
3: Το καλοκαίρι πήγα λοιπόν να πάρω ένα πλοίο για να την αλώνισω και είχε πάρα πολύ κίνηση. Και λέω στο GPS, τι γίνεται, παιδί μου, πώς που αλλού.
1: Πότε φτάνω.
3: Όχι, μου λέει, το GPS πήγαινε από εκεί. Λέω, δεν πάω από εκεί που δείχνεις εσύ. Ο από πίσω μου που ερχόταν μαζί, λέει, θα πάω εκεί που είχε το GPS. Εγώ πήγα ένα τέταρτο πριν φύγει το πλοίο, αυτό το χάσε. Γιατί το GPS τον έβγαζε σε κάτι κουζίνες, σε κάτι σαλόνια, σε κάτι χειροστάσια.
0: Είναι παγίδα πολλές φορές.
1: Πολλές φορές ναι. Πολλές φορές ναι. Είναι το... Και είναι και εδώ στην Αθήνα. Πολλές φορές ο χρόνος του.
0: Να πω καλησπέρα σε έναν πρώην φίλο μου.
1: Πρώην.
3: Πρώην γιατί. Απαλώσατε.
0: Θα το παλώσω τώρα. Φίλιππος Αχινίδης.
1: Γιατί είναι πρώην ο φίλος.
3: Το βγάλουμε αύριο. Πες να το βγάλουμε αύριο.
0: Όχι, τον κόβουμε.
3: Γιατί
0: είναι πρώην.
1: Όχι, θα τον βγάλουμε. Είμαστε δύο.
0: Εσύ δεν θα φύγω.
3: Αύριο θα
0: δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος. Ναι. Επειδή αναρωτήθηκε τι σημαίνει και τα λοιπά. Είναι να παίρνεις από τον Κούτρα και να δίνεις τον Τσούνο.
1: Μπράβο. Αύριο λοιπόν πρώτος θα βγει ο κύριος Αγγελίδης.
3: Αύριο να κρίνει τι θα πει ο Τσίπρας.
0: Τελείωσες από μένα.
3: Εντάξει,
1: λοιπόν, έχεις εμάς.
3: Έχεις εμάς.
1: Πολλά χαιρετίσματα θα μας τα πει.
0: Κάτι ξέρει. Τι να ξέρει.
1: Κάτσε, ρε Σύγκριστο. Υπουργός Οικονομικών ήταν ο
0: διπλάσια λεφτά, διπλάσιο διαθέσιμο εισόδημα από μένα.
3: Υπουργός Οικονομικών έχεις πρόσβαση τώρα ό,τι θέλεις, σε όπου θέλεις. Στην εφορία. Κάτι ξέρει.
0: Ήταν υπουργός Οικονομικών πριν από 15 χρόνια. Δεν υπήρχαν λεφτά.
3: Δεν έχει άκρα και σήμερα. Έχει. Να είσαι βέβαιος.
0: Τότε δεν είσαι συνωμοσιολόγος και εσύ, ότι ξέρει τι γίνεται κτλ.
1: Είναι αυτό που λέμε από μέσα.
3: Πάρεις από τον Κούτρα και να δώσεις τον Τζούνο. Πολύ σωστά.
0: Πάρε και δώστα.
3: Εμένα
0: μην πάρεις. Να άλλο.
1: Επίσης, κύριε Σαχινίδη, για να ξέρετε, θα μπορούσα να ικανοποιηθώ και εγώ και ο Κούτρας αν πέραμε από τον Νότι.
3: Όχι, όχι.
1: Αντέχει να δώσει και στους δύο.
3: Όχι, δεν λέτε αυτά. Ποτέ.
1: Όχι.
3: Δεν έχω φράγκο. Είμαι 65, γιατί να δουλεύω.
1: Με αυτά τα πολύ ωραία χαμόγελα θα σου πω.
0: Είναι το αστείο της μέρας αυτό. Να σε καλά,
1: Νότι. Να σε χαιρετήσουμε. Να σε καλά, Νότι. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Σπύρος Μάλης ακολουθεί. Μαγκαζίνο.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνει την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Όταν βλέπετε να κλαίω.
13: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και πρώτα τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Στα άκρα Γερμανία-Ρωσία για τα ντρόνς με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Φουντώνουν τα σενάρια επέκτασης του πολέμου με τον Πούτιν να φέρεται αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα.
1: Είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, μιλάμε για 300-400.000 ανθρώπους επιπλέον, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών.
2: Το οποίο μας αφορά, το οποίο είναι εφιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στους τρεις αδύναμους κρίκους, στις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Λιθουανία, Εστονία και Λετωνία.
0: Στη Θεσσαλονίκη απόψε ο Τσίπρας πλαγιοκοπεί το Πασόκ, φουντώνει η αντιπαράθεση κυβερνητικών στελεχών με Σαμαρά, εν ολίγης αρχίζει το σκληρό ροκ.
3: Σήμερα εμείς παρουσιάζουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για την επόμενη τετραετία. Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνεται σε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
4: Ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινίασε μουσαμάδες δεν έχει καμία αξία τι θα πει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ εύκολο να ανατρέξει κανείς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το πρώτο του και να δει τι από όλα αυτά που είπε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης τότε έκανε.
5: Η αριστερή συμπαράταξη μοιάζει να σας έχει περιθωριοποιήσει.
6: Είναι αριστερή, είπατε.
5: Να μην ασχολείται με εσάς. Καν.
6: Αριστερή, την είπατε.
5: Αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν. Τι, αριστερή είναι.
6: Ναι, ναι.
7: Έχουμε όλα άλλα τα κόμματα που θέλουν αυτή τη στιγμή όχι να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη.
0: Μάστιγα υποδομές, μάστιγα οι κλοπές καλωδίων από υποδομές σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά έβαλαν στο στόχαστρο σχολεία στη Θεσσαλονίκη, άφαντοι βεβαίως οι κλέφτες.
8: Και στις δύο φορές διέριξαν το κλιμακοστάσιο, ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα και από εκεί έκλεψαν τα καλώδια τα οποία συνέδεαν τα φωτοβολταϊκά. Είναι σε μια διαδικασία ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών να περάσει φωτοβολταϊκά στην περιοχή για εξοικονόμηση φυσικά πόρων.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλος στο μικρόφωνο και βεβαίως ο άνθρωπος που θέλετε να ακούσετε αυτή την ώρα, τον γνωρίζω πολύ καλά, ότι είναι ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, καλό... Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα καλό νέο και ένα λίγο δύσκολο.
0: Ωραία, πάμε.
9: Να αρχίσω από το καλό. Ένα πρόβλημα που είχαμε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα μέχρι να φτάσουμε εκεί στην Παλίνη, στη Μαραθώνος, έχει σχεδόν φτιάξει. Οπότε μην τη φοβάστε την Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, από αεροδρόμιο προς Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως, λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πάνω μεριά του κέντρου, δηλαδή κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλή κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιός Σταδίου. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδο της Σαρδιτού αρκετά. Μόλις μάθουμε κάτι, πως ελευθερώνονται οι δρόμοι ενώ, θα ενημερώσουμε τάχιστα, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλιώς ήταν να ξεκινήσουμε το μαγκαζινό, αλλά έχουμε ειδήσεις από την Τουρκία. Φαίνεται ότι κλιμακώνει τη ρητορική προκλήσεων η Άγκυρα και μάλιστα τη σκυτάλη παίρνει ο ίδιος ο Ερντογάν, που μετά τις κορώνες των υπουργών του έρχεται να θέσει ο ίδιος θέμα νησιών και Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει τα δικά του μηνύματα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στέλνει τα δικά του μηνύματα στην Άγκυρα από την Ιρλανδία, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια, Μαρία Τσιλενίκου. Καλώς ήρθες.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ιρλανδία για την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ενημέρωσε τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα. Να σου θυμίσω ότι είχαμε και μία νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ, με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά να βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, με την Ελλάδα να εκδίδει αντιναύτεξ, επισημένοντας πως η συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής εξυπηρέτησης στην ναύτεξ, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για μετάδοση σχετικών μηνυμάτων. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας έβαλε στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές προκλήσεις. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα συμπλήρωσε ότι είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέλεια, ενώ πρόσθεσε ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά λέει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών από την Ιρλανδία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει από το Κυργιστάν, όπου συναντήθηκε και με τον Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον εξοπλισμό των νησιών μας. Ο δημοσιογράφος βεβαίως τον ρωτάει για νησιά που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς, και ο Ερντογάν απαντάει λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Έχει πει και άλλα πολλά. Λέω μόνο δύο προτάσεις που δείχνουν ότι πλέον ο Ερντογάν περνάει στη ρητορική του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Σε λίγο θα είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε, γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις Ερντογάν, οπότε θα έχουμε και νεότερα. Προς το παρόν θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία μπαίνουμε σε μια τροχιά μετοπικής σύγκρουσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για τα οποία ευθέως πλέον το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, αλλά και σαμποτάζ σε ευαίσθητες, σε κρίσιμες υποδομές σε γερμανικό έδαφος. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει σενάρια πολλά, εφιαλτικά σενάρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις του Πούτιν. Θα αρχίσουμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, από την Deutsche Welle, τη Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Το κλίμα, Σπύρο, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ψυχροπολεμικό. Βερολίνο και Μόσχα εισέρχονται, έχουν εισέλθει ήδη από χθες σε μια νέα τροχιά σύγκρουσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είπε χθες ότι η Γερμανία και η Ρωσία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή αποτελεί στόχο πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδουν στη Μόσχα την υβριδική επίθεση με ντρόν, το οποίο έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε αρχές Αυγούστου. Είχε εντοπιστεί τότε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος το συγκεκριμένο ντρόν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν είπαν ότι οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος της απόπειρας επίθεσης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συνολική τεχνολογία παραπέμπουν στη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ως απάντηση, το Βερολίνο τώρα ανακοίνωσε ήδη από χθες σειρά μέτρων, με βασικότερα το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη 18 Σεπτεμβρίου και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν κέντρα δράσης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επί γερμανικού εδάφους.
0: Είχαμε και κάποιες ενέργειες σε υποδομές ενέργειας, οι οποίες επίσης έχουν κινητοποιήσει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
11: Ακριβώς. Αρχικά στο Βραδεμβούργο, όπου εκεί ήδη οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δίπλα σε γραμμές υψηλής τάσης και αντίστοιχα και στην Βόρεια Ιρνανία Βεσφαλία, έξω από την Πολωνία, όταν ένα βραχυκύκλωμα οδήγησε στο να σταματήσουν 5 λιγνητικά εργοστάσια για κάποιες ώρες. Όλα αυτή τη στιγμή διερευνώνται.
0: Ναι, ναι, για το ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εκτιμήσεις στη Γερμανία από αναλυτές για το πού στοχεύουν οι Ρώσοι με αυτές τις ενέργειες? Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, η κλιμάκωσή τους? Τι λένε, ότι...
11: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, το Βερολίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας, γιατί είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, κυρίως με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Ταυτόχρονα παρακολουθούν μάλλον πολύ στενά τον ραγδαίο επανεξοπλισμό πλέον της Γερμανίας, η οποία διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο όχι απλά στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη Βαλτική, στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κρεμλίνου. Το Βερολίνο θεωρείται εχθρός για το Κρεμλίνο. Οι Γερμανοί φοβούνται κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου και κλιμάκωση των υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
0: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφορά μόνο υβριδικό πόλεμο, αυτό το στάδιο.
11: Η προετοιμασία εδώ στη Γερμανία είναι ευρύτερης διάστασης. Η Γερμανία ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα Και όπως λένε όλη η Γερμανία πρέπει να καταστεί έτοιμο πόλεμη για πανενδεχόμενο, για οποιοδήποτε τύπο απειλή τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν πάντως δεδομένο ότι θα έχουμε κλιμάκωση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, των υβριδικών απειλών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Δήμητρα Κερανούδη από την Deutsche Welle, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας την Deutsche Welle. Μας έδωσε καλή πάσα για να περάσουμε με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον Γιάννη Παλιούρα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις Πούτιν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε αυτό τον χάρτη που έχει απλώσει μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος, ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες του κινήσεις, τι ζητάει?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπισθεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό μεταφοράς ρεύματος, μετά τον χρόνο που χρειάζεται αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτή η ζημιά που προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και από όσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι η πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι οι χώρες που συνοδεύουν είτε με τη Ρωσία απευθείας, οι Βαλτικές, είτε με τη Λευκορωσία, η οποία θεωρείται ουσιαστικά σαν προέκταση της Ρωσίας
0: του Πούτιν. Ναι.
2: Και εδώ πέρα οι προετοιμασίες, αν θες, που κάνουν δεν είναι θεωρητικές.
0: Η Λευκορωσία, όχι, για την Ρωσία.
2: Μιλάμε τώρα, γιατί μιλάμε για την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Εκεί είναι πάρα πολύ απτές οι προετοιμασίες, γιατί είναι και πάρα πολύ απτός για αυτούς τους ανθρώπους ο φόβος. Και πολύ πρόσφατα, αν θες, και οι μνήμες από τη Ρωσία. Μιλάμε λοιπόν για τις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, καθώς και η Πολωνία, η οποία λατρεύει τους Ρώσους και η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
0: Υπήρχε ειρωνία σε περίπτωση που κάποιος δεν το έπιασε. το ειρωνικό ύφος, ναι.
2: Λοιπόν, οι οποίοι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ξεκινήσει να χτίζουν αυτό που ονόμασαν οι ίδιοι Ανατολική Ασπίδα. Και τι είναι αυτό? Ουσιαστικά τα σύνορα που ανέφερα σκάβονται σε όλο τους το μήκος, από το μηχανικό, από εργολάβους, και δημιουργείται μια παλαιομοδίτικη.
0: Μετά
2: μια
0: από σχεδόν 100 χρόνια ξανασκάβονται τα σύνορα της Ευρώπης.
2: Ουσιαστικά είναι μια
0: μάχη χαρακομμάτων.
2: Μια γραμμή άμυνας που θυμίζει Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις μάχες των χαρακομμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, ή τις εικόνες που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται διότι η δυνητική απειλή που αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτές οι χώρες ότι έχουν εναντί της εδαφικής τους ανεξαρτησίας είναι ίδια με αυτή που αντιμετωπίζει και η Ουκρανία. Οπότε λαμβάνουν και τα ίδια αντίμετρα. Χαρακόμματα, ναρκοπαίδεια, αντιαρματικά εμπόδια και πάρα πολλά καταφύγια, υπόγεια για στρατιώτες, δεν μιλάμε για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των drone το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοντωθεί.
0: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ. Που, πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του?
2: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτό που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα επιστρατευτούν με μία άμεσα, τα εκπαιδευτούν και θα σταλούν σε ένα δυνητικό μέτωπο επιχειρήσεων. Επειδή η Ουκρανία, υπάρχουν τις θεωρίες που υπάρχουν και τις πληροφορίες. Επειδή στην Ουκρανία πρακτικά έχει βαλτώσει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή και οι δύο πλευρές, η μία πλευρά δεν μπορεί να διώξει τους Ρώσους, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να προχωρήσει να καταλάβει άλλα ουκρανικά εδάφη. Για κάθε χιλιόμετρο ξοδεύουν 20, 30, 50, 70 χιλιάδες ζωές για μια πολύ μικρή προέλαση. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια δυνατότητα για ένα πόλεμο υλικών και κατάληψη εδαφών. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βάλτωμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι όσο είναι βαλτωμένο το μέτωπο, την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί ξυλώνουν ας μου επιτραπεί η έκφραση, την πετρελαϊκή υποδομή της Ρωσίας. Ναι. Και επειδή η Ρωσία ένα πράγμα ουσιαστικά εξάγει, πετρέλαιο, κατά βάση αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας τους, αν δεν έχει τη δυνατότητα να δηλίζει και να εξάγει πετρέλαιο, έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο διακινείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει κατά καιρούς διατυπωθεί και από αξιωματούχους, πέρα από τις εκτιμήσεις μέσω του τύπου, είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κίνηση εναντίον νατοϊκής χώρας.
0: Εισβολή τύπου ή υβριδική?
2: Υβριδική, το ζούμε τώρα. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Πάμε για κάποια εισβολή. Και η αδύναμη κρίκη, η εύκολη, αν θες, εντός ή εκτός αγωγικών στόχοι για τη Ρωσία, είναι οι Βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του μικρού μεγέθους, του μικρού λοιπόν στρατηγικού βάθους, των πολύ αδύναμων εκ των πραγμάτων πληθυσμιακά ενόπλων δυνάμεων και της γεωγραφικής απομόνωσης. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά την Ευρώπη, την Ατοϊκή Ευρώπη, με αυτές τις χώρες τη συνδέει ένας στενός διάδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνιγκρα, του θύλακα των Ρωσών στην Ευρώπη. Αν αποκοπεί αυτό το περάσμα Σουβάλσκι, όπως το λένε οι σχεδιαστές στρατιωτικοί, και είναι εφιαλτικό για αυτούς το πώς θα το κρατήσουν, ουσιαστικά αυτές οι τρεις χώρες μπορούν να επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην της Φιλανδίας μόνο μέσω θαλάσσης. Είναι λοιπόν εύκολος στρατιωτικά στόχος. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολος, διότι μιλάμε πάντα για ΝΑΤΟ.
0: Βέβαια, οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν, λένε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι σε κυρώσεις κατά της Γερμανίας και ότι τέλος πάντων είναι προβοκατόρικα αυτά που λένε οι Γερμανοί και ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ντρόν και στη Λειψία. Σε κάθε περίπτωση.
2: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισβάλλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε θα πάρω άδεια.
0: Δύο ερωτήσεις που και για τις δύο υπάρχει, τη μία δεν την γνωρίζουμε σίγουρα, αλλά εγώ θα τη διατυπώσω. Η δεύτερη, αν υπάρχει ο σενάριο. Η πρώτη είναι αν όλο αυτό που βλέπουμε σχετίζεται με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.
2: Γράφτηκε ότι σχετίζεται. Γράφτηκε ότι πήγε προκειμένου να πει στους Ρώσους μην επιτεθείτε σε νατοϊκή χώρα. Μην επιτεθείτε στην Ευρώπη.
0: Και το δεύτερο είναι, επειδή θα ακούσουμε και τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διακινούνται και πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έχει βαλτώσει μια κατάσταση, ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει κάτι, μια φυγή προς τα μπρος, πώς να το πω.
2: Γιατί παίζει το κεφάλι του.
0: Το παίζει το κεφάλι του.
2: Πέρα δεν σημαίνει ότι έγινε εκλογές και πάω σπίτι μου.
0: Όταν λέμε παίζει το κεφάλι του, κυριολεκτικό.
2: Όχι, είναι κυριολεκτικότατο.
0: Ναι. Υπάρχει και το σενάριο διακινείται ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και όπλα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα.
2: Οι Ρώσοι ξεκάθαρα, δια του αντιπρόεδρου και όλος του Μεντβέντεφ, έχουν απειλήσει πολλά και για χρήση πυρηνικών όπλων. Για την ώρα βέβαια είναι απειλές. Απειλές, συνεχόμενες απειλές όμως, οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Με μια στενή στρατιωτική λογική, ναι, τα πυρηνικά όπλα είναι το μέσο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το ρήγμα στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι κινητικά χαρακτηριστικά ο πόλεμος. Αλλά από την άλλη, τα πυρηνικά όπλα είναι ένα τεράστιο ταμπού για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εσύ, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο άλλος. Και κανείς δεν θέλει να βρεθεί να ζει για τα επόμενα 100 χρόνια σε καταφύγια τρώγοντας σαρδέλες σε κονσέρβα.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Αυτά είναι τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις στη Μόσχας. Με βεβαίως το μεγάλο ρίσκο το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να κάνει. Σας είπα και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
1: Επειδή η πίεση στη Ρωσία πλέον είναι αρκετά μεγάλη, είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών. Επικρατεί μια αναστάτωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Να πούμε τι συμβαίνει και στο άλλο, στη Μέση Ανατολή, γιατί και τα δύο συνθέτουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν είχαμε επιθέσεις από τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι Εάν απαντήσει το Ιράν θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη δράση. Το Ιράν δεν άκουσε τον Τραμπ και επιτέθηκε σε βάσεις αμερικανικές στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Οι Αμερικανοί λένε ότι η επιθέση ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών όπλων στο στενό του Ορμούς. Χτύπησαν τοποθεσίες ράμινας, χτύπησαν συστήματα ραντάρ και άλλα οπλικά συστήματα. Η ανταπόκριση από τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Γνατίου.
12: Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο πρόεδρος Τραμπ και αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ότι θα πρίξει ακόμα πολύ πιο σκληρά το Ιράν. Ξέρετε, είχαμε και για πρώτη φορά και αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πάντες έλπιζαν ότι κλείνει το θέμα με διαπραγματεύσεις είτε στη Γενέβη είτε οπουδήποτε αλλού. Είδατε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε. Αυτή δεν διεξάγονται καν διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει και δημόσια, αλλά κυρίως έχει υποθεί ιδιωτικά στους συναδέλφους στο Λευκό Οίκο ότι θα ρημάξει το Ιράν εάν απαντήσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί σήμερα το πρωί χτύπησαν αμερικανικούς στόχους, παρακαλώ, σε 4 χώρες.
0: Χτύπησαν και οι Ιρανοί και εκεί η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει. Οπότε έχουμε αυτή την ιστορία με τη που συμβαίνει στη Γερμανία και τις δύο χώρες, Γερμανία και Ρωσία, σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης, με όλους πλέον να βάζουν στο τραπέζι εφιαλτικά σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ταμπλό γράφει, όπως μας λέει η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπονών Αττικής.
13: Ναι. Παρασκευή παραλαμβάνω 1,99,9 πώληση μέχρι Σάββατο βράδυ. Δευτέρα παραλαβή 2,019. Σήμερα Τετάρτη νέα παραλαβή 2,029.
0: Οπότε η τιμή στα καύσιμα στη βενζίνη ανεβαίνει. Αυτό δείχνουν και οι διεθνές τιμές. Έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατάσταση αβεβαιότητας, νευρικότητας από τις διεθνείς αγορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικές μας πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες μάλλον της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για τον Καταναλωτή, ήταν στην ΕΡΤ και μίλησε για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σούπερ μάρκετ και σχολιάζεται βεβαίως κυλοτρόπος.
14: Η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας που θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Η συμβολή τους στην πρωτοβουλία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε ποσοστό.

0: Αυτά και με τις σημειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που βεβαίως κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη για όλους τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν και άλλα μέτρα προκειμένου να δει τις επιπτώσεις στην τσέπη του ο καταναλωτής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με Μανώλη Κωστίδη για το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Έμεσες απειλές Ερντογάν μάλλον για Αιγαίο και νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι τώρα έβαζε υπουργούς του, είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για νησιά και Αιγαίο και αφήνει να εννοηθεί πως η Τουρκία θα πάρει μέτρα, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ερντογάν. Σε λίγο, Μανώλη Κωστίδη.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από τον Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Και επιστρέφουμε με το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο, δηλώσεις Ερντογάν, κλιμακώνει τη ρητορική της, η Άγκυρα και μάλιστα αυτή τη φορά ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος παίρνει την σκυτάλη μετά από δηλώσεις που έχουν κάνει υπουργοί του, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ανακοινώσεις. Τώρα ο ίδιος ο Ερντογάν Σε απαντώντας ερώτηση, μιλάει για νησιά και Αιγαίο. Σας είπα εγώ την είδηση στην αρχή, σας προανήγγειλα ότι θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα με Μανώλη Κωστίδη στην ώρα που συνήθως τον ακούτε τον Μανώλη τώρα, και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Τώρα εδώ πια έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά εγώ θα προσθέσω και την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν το λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά η χρονική συγκυρία που ανεβάζει πια τους τόνους η Τουρκία είναι, αυτός είναι ο λόγος. Ρωτήθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος από τους Τούρκους δημοσιογράφους κατά διάρκεια της επιστροφής του από το Κυργιζιστάν, από το ταξίδι, εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με καθεστώς αποστατικοποίησης, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος είπε κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση. Λέει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι μια ρητορική από το παρελθόν, πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Θυμόμαστε το Χουλουσία Κάρ που έλεγε μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο, αν είμαστε.
0: Ναι,
16: και πάλι το ίδιο λέει ο Ερντογάν, με έναν πιο διπλωματικό τρόπο. Το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, είναι πιο, με πιο light τρόπο το λέει. Και μετά συνεχίζει και λέει επικοδομητικά κτλ. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη κανός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών ειδικών δεν θα ωφελήσει κανένα. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα, λέει ο Ερντογάν, πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Δηλαδή λέει, αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά και δείτε την ιστορία σας.
0: Ναι. Είναι ευθείες αναφορές, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα πάλι κτλ. Ναι.
16: Είναι εδώ γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια συμμαχική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα εγκατασταθούν και ραντάρ και οπλικά συστήματα, Ισραηλινά οπλικά συστήματα στα νησιά. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις στα νησιά εδώ και δεκαετίες. Στο παρελθόν έχουν προκύψει πολλές φορές διαφορές για το ζήτημα αυτό. Τώρα επανέρχεται επειδή θα εγκατασταθούν εκεί όλα αυτά τα Ισραηλινά συστήματα που θα περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Και αυτό έχει ανεβάσει το τόνο και έχει φτάσει το θέμα στον Ερντογάν. Όταν φτάνει το θέμα στον Ερντογάν, εκεί έρχεται φθινόπωρο χειμώνα, θα έλεγα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και βεβαίως ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας όταν σε αυτούς τους επόμενους 35 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα όπλα και να τοποθετούνται στην ελληνική επικράτεια.
0: Το ένα στοιχείο είναι αυτό που λες, ότι Μανώλη, μετά από, εδώ τα συζητάμε, εσύ δηλαδή μας αναφέρεις το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, το σχόλιο σου. Είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Γκιουλέρ, τον Φιντάν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ανακοινώσεις από τα Υπουργεία, αλλά φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο.
16: Και είναι γραπτή δήλωση αυτή. Τι εννοώ, μιλάει ο Ερντογάν στο αεροπλάνο, καταγράφεται και μετά διανέμεται σε όλους τους δημοσιογράφους αφού έχει φιλτραριστεί.
0: Άρα αποκλείεται κάτι.
16: Όχι.
0: Ναι, αποκλείεται κάτι να έχει
16: παραπάνω.
0: Ωραία.
16: Όχι. Είναι φιλτραρισμένη.
0: Το δεύτερο είναι, αναζητώντας το κίνητρο του Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, λες ότι βλέπει την συμφωνία με το Ισραήλ και όλα αυτά, υπάρχει πίεση από το εσωτερικό του και κριτική για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αυτά τα όπλα? Δηλαδή υπάρχει
16: μέχρι στιγμής, όχι τόσο πολύ,
0: υπάρχει στοιχείο που
16: τις επόμενες μέρες, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει, ο Ερντογάν δεν αισθάνεται πολιτική πίεση από κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι αντιληπτό, από αυτά που μας έχεις πει είναι αντιληπτό. Και όποιος τον έχει πιέσει, έχουμε δει που καταλήγει.
16: Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι προφανές.
16: Αυτό είναι καθαρά ζωτική σημασία ζήτημα η Τουρκία.
0: Ναι. Αυτό μας δείχνει, καταρχάς, ότι θα έχουμε, Δηλαδή θα υπάρχουν και νέα, όπως είδαμε και με την Άφτεξ που βάλε για τις έρευνες νότια από το Κάστελ Όριζο, εκεί που η Τουρκία θεωρεί πως είναι το δικό της θαλάσσιο πάρκο. Θα δούμε μια κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό προδίδει εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
16: Έτσι είναι και νομίζω έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή από τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, βλέπετε από την Άγκη 15
0: το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
16: Το προεδρικό διάταγμα. Το έχει το Ερντογάν και λέει: προσέξτε, μη στρατικοποιείτε τα νησιά.
0: Και μάλιστα με όπλα Ισραηλινά. Με όπλα Ισραηλινά.
16: Με όπλα Ισραηλινά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με όπλα Ισραηλινά. Έχει πει κάτι ο Γεραπετρής, αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αναφορά του συνέντευξη που έδωσε στα νέα ότι μπορεί να δει το Φιντάν στο πλαίσιο τη συνόδου του ΟΗΕ. Δεν ξέρω.
16: Μακάρι να τον δει, ναι. Μακάρι να συναντηθούν, γιατί αν αρχίσουν αυτές οι αναφορές, υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας σε ό,τι αφορά την ρητορική της, και μάλιστα είχε προηγηθεί από αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν. Είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Δεν είναι τυχαία η εφημερίδα και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα. Η εφημερίδα δημοσίευε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μια διακοίνωση από την πλευρά της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε επηρεάσει, μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Λάβδας, ήταν το πρωί στο Sky.
17: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να προβοκάρει. Δεν πρόκειται ένα πρωί ξαφνικά να επιχειρήσει απόφαση σε ένα ελληνικό νησί, έτσι αυτά είναι αυτονόητα. Θα προκαλέσει μια κρίση κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι σαφές πώς έχει προκληθεί. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται συστηματικά. Πρέπει να λέει δημόσια ότι η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν πρέπει να λέει ότι εξοπλίζεται για την Τουρκία. Μάλιστα. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να είναι ένας κρίσιμος εταίρος της σταθερότητας και βεβαίως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα η δημόσια διπλωματία θα πρέπει να δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση με το βρέφος της Κυψέλης που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη, γίνονται ανακρίσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις, κατηγορίες εις βάρος των προφυλακισμένων. Ωστόσο υπάρχουν και πτυχές οι οποίες έρχονται πάλι στο φως, δηλαδή υπάρχουν και θέματα τα οποία έρχονται πάλι στην επιφάνεια με αφορμή μια τέτοια υπόθεση, και είναι πώς λειτουργούν οι δομές πρόνοιας στη χώρα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η Σοφία Γαλάν είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
21: Καλώς σας βρήκα, Σπύρο. Και το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει αφενός με το δικαστικό σκέλος. Γιατί, ναι, όπως είπες, να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος, έχουν πάει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων σήμερα το πρωί για να απολογηθούν όσον αφορά το κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μιλάμε για το νεκρό βρέφος. Η έρευνα συνεχίζεται όμως για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέφος που βρέθηκε, ναι, στη βαλίτσα. Ναι. Εκεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ασκηθούν και οι επόμενες διώξεις. Ναι. Αυτό στο δικαστικό σκέλος. Όπως είπες όμως, η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Και αυτό διότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ηχήσει αρκετές φορές τα καμπανάκια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Απρίλιο του 2020 είχε φτάσει ανώνυμη καταγγελία για τα 3 παιδιά για κακές συνθήκες διαβίωσης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Είχε διαβιβαστεί τότε η αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, δεν είχαμε ωστόσο μετά ενημέρωση για την εξέλιξη. Άλλη μία ανώνυμη κλήση έγινε επίσης το 2024 για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών για σωματική βία του πατέρα και κακοποίηση της κόρης τότε. Και καταλήγουμε τον Αύγουστο του 2025, τα δύο μικρότερα παιδιά, σήμερα 9 και 12 ετών, να καταλήγουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μάλιστα, είχε και αναλυτικό φάκελο για τα παιδιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια. Όμως ο 43χρονος φαίνεται ότι μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα τα πήρε τρεις φορές. Mm-hmm.
22: Τρεις φορές το έκανε αυτό. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι γνωρίζανε ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τη ζωή των παιδιών. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά να μην έχουν βρεθεί και αλλάζοντας διευθύνσεις, να μην ξέρουν που βρίσκονται και να μην ψάχνουν να τα βρουν και δεν τα βρίσκανε.
21: Το κράτος έχει κάνει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, επίσης, που παρουσιάστηκε το 2022. Μία από τις αλλαγές που προβλέπονταν, Σπύρο, ήταν το ενιαίο πρωτόκολλο παιδικής προστασίας. Αυτό προέβλεπε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με υπόθεση παιδιού σε κίνδυνο θα συνεργάζονταν. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα θεσμικό κενό στον συντονισμό ανάμεσα σε εισαγγελία ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, γιατί οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό, ελληνική αστυνομία, νοσοκομεία και δομές παιδικής προστασίας. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε επίσης και το ζήτημα της υποστελέχωσης, που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
22: Όταν είναι υποστελεχωμένα οι υπηρεσίες των Δήμων αρχικά, όταν ο εισαγγελέας είναι μόνος του, μόνη της, και δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες που να τη βοηθήσουν στις αποφάσεις, είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που δεν έχει αποφασίσει κανένας να το φτιάξει.
0: Και νομίζω, Σοφία, ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Βεβαίως είναι και αυτή καθ' αυτή η υπόθεση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το σπίτι και κατέληξε ένα βρέφος νεκρό, αλλά να αναδειχθούν και όλα αυτά τα κενά που με το ρεπορτάζ σου τώρα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων, στο Φανερικό Όρμο, για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πάρκου. Ήταν μια εκδήλωση περιφέρειας Αττικής και ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την μεγαλύτερη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο, και ταυτοχρόνως να μην ξεχνά να στείλει και το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, εκεί που, όπως ο ίδιος σημείωσε, θα ανακοινώσει έργα τα οποία έργα θα χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από πόρους του κράτους είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, συντονίζοντας πως η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία με άλμα ανάπτυξης για την χώρα, κατά την οποία οι υποδομές θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται παρά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωσή του. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να στείλει το μήνυμα και για την επόμενη τετραετία από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς πέρα από την οικονομική πολιτική του 2027 αναμένεται να ανακοινώσει και να περιγράψει μια σειρά από πολιτικές αλλά και οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία.
0: Γιάννη, μήνυμα μαζί, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
2: Τα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια μας είχες προειδεάσει, Γιάννη, με το ρεπορτάζ σου, ότι από τη στιγμή που διαφάνηκαν οι προθέσεις Σαμαρά, περάσαμε από το «δεν σχολιάζουμε» σε κανονικές τοποθετήσεις πια κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και παρότι το Μέγαρο Μαξίμου με τον άλλο τρόπο θέλει να στρέψει τη συζήτηση στις πολιτικές, τουλάχιστον όπως φάνηκε την παρέμβαση σήμερα του κύριου Μαρινάκη, και να μην προσωποποιήσει αυτή την αντιπαράθεση, φαίνεται ότι πλέον πάμε σε έναν εμφύλιο στην ουσία. Ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πλέον ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν πλευρά και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να θωρακίσουν διαρροές προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Είναι δεικτική αντίδραση που υπήρξε για την χθεσινή του δήλωση με αφορμή το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία για την αναγραφή στον ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα Αρενθίλη και Ακαθόριστο, ναι. Με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο να διορθώνει αμέσως αυτό το οποίο ήταν κάτι της εταιρείας που συνεργάστηκε για να φτιάξει την πλατφόρμα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, αλλά και με την κυβέρνηση να τονίζει πως αυτά είναι ίσονος σημασίας θέματα τα οποία προσπαθεί να προβάλλει ο κύριος Σαμαράς για να περιχαρακώσει ένα κοινό, χωρίς όμως να μιλάει για τα σημαντικά της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αυτά αφορούν την κατοίκον παροχή αυτών των φαρμάκων πλέον, είτε άλλα ζητήματα όπως ο θόλος του Αχιλλέα που αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα δείγμα αυτό που λέμε από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν στο Open.
3: σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ποιητή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το Σοφίλο Άρενθίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ ο κατζέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει και καλό.
0: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του μέσα σε λίγες ημέρες, και ο Αντώνης Ατζολέτος έχει γράψει και το ρεπορτάζ του σήμερα στην Καθημερινή για το πώς θα κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός, και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχει μια στόχευση στο να δείξει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμά του είναι πλήρως κοστολογημένο και ότι λέει μπορεί να βγει, ότι λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Λένε συνεργάτες του πως δεν θα υπάρχει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, και ότι κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε για ένα μεικτό κόστος μέτρων περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τους κανόνες που είπαμε πριν. Υπολογίζει μαζί με την πατριωτική εισφορά, για την οποία θα μιλήσει αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας, μόνιμα έσοδα, χωρίς μάλλον την πατριωτική εισφορά, τα μόνιμα έσοδα να είναι στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οπότε θα υπάρχει μια καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων. Και κάποιος διαθέσιμος χώρος στα 5,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το πρόγραμμα θα είναι σε τέσσερις πτυχές, σε τέσσερις άξονες. Θα υπάρχει αντιμετώπιση ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ανακατανομή του πλούτου, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας.
0: Στο ρεπορτάζ σου το αναφέρεις 2-3 φορές. Εγώ σε διάβασα στην Καθημερινή αυτό περί πατριωτικής εισφοράς. Είναι κάτι γνωστό? Εγώ δεν το θυμάμαι.
4: Είναι κάτι γνωστό. Είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει.
0: Ό,τι τι, δηλαδή από ποιο θα συνεισφέρει σε αυτό.
4: Προφανώς
0: θα κάνει ένα κάλεσμα όσοι θέλετε, εθελοντικό, τι.
4: Θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει και με τα εισοδήματα του καθενός. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι προσδιορίζεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ για να δούμε πώς ακριβώς θα το εξειδικεύσει.
0: Σωστό είναι αυτό, γιατί αφήνει ερωτήματα. Δηλαδή η πατριωτική εισφορά θα είναι φόρος, θα είναι κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψει?
4: Δεν θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνεις, κάποιον χαμηλόμισθο συνταξιούχο, αυτό είναι σίγουρο.
0: Αντώνη, ήθελα και κάτι άλλο. Είχαμε σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα. Δεν εξελέγει
4: γιατί τα παρόν της πλειοψηφίας ήταν περισσότερα από τις θετικές ψήφους. Μπορεί να συμπλήρωσαν τον κατώτατο αριθμό των 75, αλλά ήταν 169 παρόν. Συνεπώς δεν εξελέγει, συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να προτείνει άλλο πρόσωπο για αντιπρόεδρο της Βουλής, θα μείνει καινή η θέση της κ. Γεροβασίλη, και εδώ ασφαλώς θα γίνει μεγάλη κουβέντα τώρα σε αυτό που είχε βάλει και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα, ότι στη διάσκεψη των Προέδρων θα υπάρχει ένας λιγότερο από την μειοψηφία και ενδεχομένως η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 που θέλει για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να είναι πιο εύκολη για την κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μάλιστα επικράτησε και ένταση στη Βουλή σε αυτή την ψηφοφορία που έγινε. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ.
5: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δοδονή, σε εμένα χειρονομείτε? Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
23: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
5: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
24: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος τη χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
0: Τα πρόσωπα που ακούσαμε.
24: Και τη χειδαιότητα. Τέλος τη χειδαιότητά σας.

0: σπήρω χθες το απόγευμα ένας 50χρονος ημεδαπός άνδρας στην κλητορία Χαΐας για τη βάναυση θανάτωση σκύλου από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν αδέσποτο σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 50χρονου έξω από στάβλο, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος, και αφαιρέθηκαν και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Τι είναι να πει κανείς.
0: Άλλο ένα βάναυσο περιστατικό.
1: Ναι, σε ευχαριστώ Σοφία, η Σοφία Καλαβρού. Και έχουμε και άλλες απάτες, δυστυχώς έχουμε και άλλες απάτες, είναι σχεδόν καθημερινό πια το φαινόμενο, εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων, με διάφορες προφάσεις. Με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτριά μας, συνεργάτη μας στην Πάτρα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε κάθε φορά, προκειμένου να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι το πώς δρούν και το τι μεθόδους χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιπτώσεις που έχουμε και σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσω από την περιοχή της Πάτρας με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα απάτης όταν άγνωστος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της και προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Της λέει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα από τα γνωστά κόλπα.
1: Τα γνωστά, ναι.
2: Κινδυνεύουν τα κοσμήματά σου, τα χρήματά σου. Βάζει λοιπόν, η γυναίκα δεν είχε χρήματα, βάζει τα κοσμήματά της αξίας περίπου 8.000 ευρώ μέσα σε μια σακούλα, τα αφήνει έξω από το σπίτι και οι επιτίδιοι περνούν, τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Αντίστοιχη απάτη καταγράφεται και στην Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά ο άγνωστος καλεί και της λέει πως είναι λογιστής, θέλει να της καταγράψει ό,τι έχει έτσι. 4.000 ευρώ σε αυτή την περίπτωση και 8 και 5.000 ευρώ αξία κοσμάτων. Δίνω κατά προσέγγιση το νούμερο. Ναι, ναι. Τα αφήνει και αυτή έξω από το σπίτι και άγνωστοι περνούν και τα παίρνουν. Στην Πάτρα έχουμε και σύλλογος ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Κατάφεραν να αποκτήσουν δυστυχώς με τα τεχνάσματα των επιτηδίων πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και απέσπασαν συνολικά 5.000 ευρώ χρήματα που φαίνεται πως έχουν μάλιστα μετακινηθεί προς τη Γαλλία. Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω και στο τελευταίο που είναι πιο απίθανο θα έλεγα, όπου έχουμε και την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε τι μπορούμε να πάθουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα καταγγείλει ότι απατεώνας την πήρε τηλέφωνο και επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως είναι ο Κριστιάν Ρονάλντο. Μάλιστα της έστειλε και βίντεο όπου φαινόταν ο ίδιος και την έπεισε να περάσει χρήματα μέσω Άιρις. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια απάτη που συνδέεται με τους νέους τρόπους στην τεχνολογία πάντα, την τεχνητή νοημοσύνη. Και στο μέλλον δυστυχώς έχουν πεδίο δόξης διαδρόμου για να ενεργήσουν οι επιτίδιοι.
1: Την πήρε κάποιος, είπε ότι είναι ο Ρονάλντο και ζητάει χρήματα.
2: Μέσω πλατφόρμας, ναι. Και κατάφερε να την πείσει ότι είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής.
1: Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά μπορεί σε κάποιους αυτό να προκαλεί μια θυμηδία, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν άνθρωπο μπορεί, ένας άνθρωπος μπορεί από αυτό να χάσει το βιός του, δεν, κάπου εκεί τελειώνει το αστείο δηλαδή.
2: Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις θα είναι οι επόμενες που θα μας απασχολήσουν.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Έχεις να τροποποιήσει τη φωνή, η εικόνα και να σου δώσει μια ευαίσθηση. Τέτοια νομίζω ότι θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν δυστυχώς.
1: Ναι, Ελένη, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση.

0: οίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Bergheim κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Herbert Reul, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές προκαλώντας βραχυκύκλωμα. 5 μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των οικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε 4 γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Μιχαήλ Κρέτσμερ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικές φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε. Ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα στην τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε την συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Superbet. Η αυλαία άνοιξε χθες με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Και για να πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 στον ανοιχτό Sky, Μαρκό Κηφισιά στις 5.30 στον Sky Hybrid, στις 8 Λάρισα εναντίον Ολυμπιακός στον ανοιχτό Sky σε εμάς. Γι' αυτό και το δελτίο θα
1: λίγο
2: κινήσει
1: μετά τις 7,
2: μετά τις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητος Sky Hybrid και ΠΑΟ Κόφη στις 10.15 στον ανοιχτό Sky.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως έρχονται οι κολοκυθάς Αναστασοπούλου, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
9: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
12: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στην έξοδο στον Σκαραμαγκά, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, αλλά και στην Αττική Οδό εξόδους για Λαμία. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων νομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τις αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ακόμα ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, λέγοντας παράλληλα ότι τουρκικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχει αντίστοιχη ανταπόκριση από την Αθήνα. Νέα αναφορά ηλεκτρονικής απάτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Σύμφωνα με όσους έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγίου Νικολάου σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Δήμος δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδιοι, εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευές που στόχευαν γραμμές υψηλή τάση. Σε δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν βραχυκυκλώματα, χωρίς όμως να διακοπεί η παροχή ρεύματος. Σε νέα απειλητική ανάρτηση κατά της Γερμανίας και της Δύσης, προχώρησε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της χώρας, Δημήτρη Μετβέντεφ, μέσω Telegram, με αφορμή τις κατηγορίες του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Μετβέντεφ χαρακτήρισε την υπόθεση κατασκευασμένη δολιοφθορά. Υποστήριξε ότι η Γερμανία αξίζει ένα άμεσο πλήγμα στις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται για την Ουκρανία. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Μετβέντεφ έκανε και μία έμεση απειλή στους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέπτονται την Ουκρανική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι συχνά ταξιδεύουν με τρένο στο Κίεβο. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που προκάλεσαν και αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη στην Αθήνα. Όπως διευκρίνησε, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα, αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία που έγιναν νωρίτερα πήραν μέρος 288 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ψήφισαν 169 βουλευτές και συνεπώς η κυρία Κρήτα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία όπως ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Καλαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι το μέτωπο έχει ανοίξει λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυτικά στη Θήβα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα γκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά αχ και βαχ. Κούλα μακούς,

0: Τραγουδάρα τώρα, γιατί το κόβουμε τώρα. Άσε με να τραγουδήσω.
1: Γιατί δεν συνεχίζεις και το κόλλωσες?
0: Γιατί το έχει μουσική, τι να κάνω τώρα.

0: Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, καλωσορίζουμε την παρέα που πριν προλάβουμε να μπούμε μέσα στο στούντιο, στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δευτερευόντως. Ναι. Με αυτή τη φωνή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα συμπορευτούμε.
1: Τι έχεις πάθει τώρα,
0: δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό τώρα.
0: Μάλλον μόνη μου, έτσι θα είναι.
1: Εντάξει, εντάξει, εσύ δεν μιλάς κιόλας και πολύ.
0: Όχι, δεν μιλάω αυτό.
1: Στόμα, 6 μιλιά δεν έχεις.
0: Αυτή ήταν κάποια μορφή.
1: Όχι, όχι.
0: Να σου πω, κάποια μορφή ακαθόριστη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Σαν το φύλλο.
1: Ήταν.
0: Με υψηλόν.
1: Ήταν άλλη.
0: Ήταν άλλου τύπου.
1: Άλλου τύπου.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα, τι να σας πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχάς, έχουμε άχαστη ομαδάρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγιώτης Παπακαλού απέναντί μας, ο οποίος ό,τι φτάνει στα αυτάκια του, να ξέρετε, περνάει από τα χέρια του.
1: Ξεκίνησε από τον πιο αδύναμο κρίκο για να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε λιγάκι να κάτσει μαζί μας μέχρι τις
0: 6. Δεν είναι καλό σημάδι ότι η οθόνη εδώ μπροστά μου είναι μαύρη. Ας φωνάξουμε τον κύριο Αντεπλή. Το γνωρίζει ο κύριος Αντεπλής. Τέλεια. Πολύ λογικό να έχουμε μαύρη οθόνη και να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κοίτα,
0: φανταστικό.
1: Τριπλέτα παραγωγών που έχει.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα αυτό είναι μπουκέτο εδώ.
1: Έχεις.
0: Δεν είναι.
1: Σοφία Καλαβρού. Τζέσι Αμπτουλάι που μας έχει κλάσει τελείως. Και έχουμε επίσης και τη Σοφία Γαλάνη, την οποία την άκουγα πριν. Να τα μας.
0: Ναι. Το είπαμε σωστά το επίθετο της
1: Σοφίας.
0: Ναι,
1: Σοφία Γαλάνη. Σωστά το είπαμε. Την άκουγα πριν, παιδάκι μου, okay. Στον Σπύρο. Εδώ πέρα, έδινε ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Τώρα τι να πω για την Ελένη Μπουλιέρη, πρέπει να πω κάτι.
1: Όχι,
0: δεν θα πω τίποτα. Όμως θα πω κάτι άλλο. Για να μπούμε δυνατά, παρακαλώ,
1: ναι.
0: Κύριε Παπακαλούση.
1: Ναι, να μπούμε.
0: Έχουμε πρεμιέρα ΔΕΘ σήμερα. Ανεβαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και νυν πρόεδρος Ελλάς.
1: Θες να αποχωρήσω.
0: Δεν θέλω καθόλου να αποχωρήσω.
1: Τώρα μου ξεκινάς πρεμιέρα ΔΕΘ επειδή πάει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας επικεφαλής κόμματος, ούτε καν πρόεδρος.
0: Θέλω να ακούσετε αυτά που έχουμε διαλέξει. Και είναι τα
1: εντάξει.
0: Καλύτερα, είναι από τα αγαπημένα σας,
1: εντάξει.
0: Είναι η βουτιά στο παρελθόν.
1: Α.
0: Και ξεκινάμε με σιρτάκι.
2: Μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν.
3: Lizzie, is that a jukebox? Yes.
4: This over there, yes, a jukebox.
3: Oh, does it work?
4: Mm. Just a moment. Yeah. Κατάστημα.
3: Παρακαλώ.
4: Το μηχανάκι λειτουργεί.
3: Πώς, τι επιθυμείτε.
4: What do you want?
2: Και όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος.
3: Σιρτάκι.
4: Ένα σιρτάκι για τον Μπουλιέρη.
3: Πολλά όσα θέλετε.

0: Δεν απαιτούνται νέα μέτρα, δεν απαιτούνται νέες περικοπές.
1: Άλλα μέτρα λιτότητας δεν πρόκειται να υπάρξουν, το είπα και χθες.
2: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
3: Έλα, πιάσε μ' απ' το νόμο κι όπα πρώτα το δεξί.
2: Go back, κύριοι της Τρόικας! Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο!

0: το ήθελα άλλη μια φορά αυτό.
1: Ναι, θα το ακούσουμε
0: μετά. Θα το ήθελα άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, πού γίνεται η ΔΕΘ όμως?
0: Σαλόνικα.
1: Σαλόνικα. Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Μακεδονία. Τι άλλο να πούμε.
0: Η Μακεδονία.
1: Όχι, όχι. Και. Τρία, δύο, ένα και. Μην παραχάρασετε
0: την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία.
2: Από αυτή την προσπάθεια να μην λείψει καμία Ελληνίδα, να μην λείψει κανένας Έλληνας, είμαστε πολύ περισσότεροι από όσοι νομίζετε και είμαστε ενωμένοι για την Ελλάδα μας.

0: σε πλατή δρόμο για λεωφόρο ενότητας. Ενότητας όλων των Ελλήνων, ενότητας για την Ελλάδα.
1: Ξέρετε ποιος είμαι, λέω όχι.

0: έχουμε ανάγκη από όλους και είμαστε όλοι απαραίτητοι. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς παραγωνισμού.
1: Ας γράψουμε τη δικιά μας ιστορία.
2: Καλό κουράγιο.
3: Τρελαίνομαι για όλα αυτά. Τώρα.
4: Έχουν περάσει 7 χρόνια.
3: Τρελαίνομαι.
4: 7 χρόνια από τη μέρα που άφησε τη διακυβέρνηση του τόπου ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.
3: Και επειδή προσπαθούμε να είμαστε το καταδύναμην κάπως μπροστά, εμείς ως παιδιά της αλλαγής,
4: ναι.
3: Να ξέρετε ότι γιορτάζουμε από σήμερα.
4: Αναγεια σου.
5: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Αφού μπήκε και ο Bad Bunny, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια εκπομπή. Έτσι, compact. Εντάξει, σύντομη, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί.
0: Ο Bad Bunny. Είναι ο Bad Bunny του Bad Bunny.
1: Έτσι, ο Bad Bunny ο άρχοντας, ο δικός μας ο άνθρωπος, δηλαδή την Λατινική την Αμερική.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνει ο ακροατής μας για να μπούμε τώρα στα βαθιά και στα τρέχοντα ότι υπάρχει πυρκαγιά δίπλα στην Αττική Οδό, στα εκδοτήρια που είναι στο αεροδρόμιο. Όπως έρχεσαι από αεροδρόμιο προς Αθήνα, στο δεξί σου χέρι δίπλα από τα εκδοτήρια και έχει αρκετό καπνό. Ναι. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Για πες μας, Σοφία.
2: Λοιπόν, η ενημέρωση από την πυροσβεστική Μαρία και Γιάννη είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική στις 3 περίπου το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Παιανίας. Να πούμε εδώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού του ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Έχει ήδη κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών των ακριτικών κλιμάκων, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Και να θυμίσουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν έχουν τελειώσει ουσιαστικά η πυρική περίοδο επίσημα.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Ακριβώς. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, συγκεκριμένα σήμερα κατηγορία 3.
0: Ναι, ξαναλέμε, είμαστε στην Αττική Οδό, όλα αυτά που σας περιγράφει η Σοφία τώρα, στα εκδοτήρια που είναι στο αεροδρόμιο. Όπως έρχεσαι από το αεροδρόμιο προς Αθήνα, στο δεξί σου χέρι τη βλέπετε, στο δεξιά χέρι τη βλέπετε τη φωτιά. Είναι σε εξέλιξη, οπότε την παρακολουθούμε και η Σοφία μας ενημερώνει για οτιδήποτε.
1: Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία Γαλάνη, 210-48-00-170-174. Αν είστε στην περιοχή και βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτή την πυρκαγιά, εδώ είμαστε να μας καλέσετε και να μας ενημερώνετε.

0: mano también.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, παιδιά. Σιγά, σιγά. Ένα λεπτό.
2: Τι έγινε πάλι.
1: Καταρχάς επικρατεί ένα χάος στη Βουλή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην ψηφοφορία για την Ακρίτα.
2: Έγινε αυτό. Μόνο τελείωσε. Τώρα πάει η Ακρίτα.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στο Κουκουλόπουλο: είστε τραμπούκος. Η Κανέλη φώναζαν από εκεί.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Γενικώς είμαστε μια ωραία κατάσταση και η νέα περίοδος ξεκινά συγκλονιστικά.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή σας είπαμε για την Παιανία πριν από λίγο.
1: Ναι, γιατί μόλις έσκασε αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι, έσκασε άλλη μια φωτιά πριν μερικά λεπτά στο Μύτικα Θήβας, η οποία καίει κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο και είναι και πολύ ισχυρές οι δυνάμεις από αέρος, όπως μαθαίνουμε. Γενικώς, όλα περιμένουν να συμβούν το μεσημέρι. Όλα συμβαίνουν αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα,
0: γενικώς. Καμία ώρα δεν έπρεπε να συμβαίνει.
1: Προφανώς,
0: αλλά τι να πω, δεν προλάβαμε.
1: Ήταν ο συναγερμός και στη Βιωτία.
0: Δύο φωτιές τώρα σε εξέλιξη, έλα Σοφία.
2: Λοιπόν, σε χαμηλή βλάστηση ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Περίπου στις 2 παρα 10 όμως έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, γιατί δεν ελέγχεται η πυρκαγιά, εξαπλώνεται αντιθέτως. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης εμοδέθελοντες και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Είναι 14.
0: 12 αεροσκάφη. 14 στο σύνολο. Είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες ακριβώς, είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Γι' αυτό και έχει δοθεί έμφαση στο να μπορέσει να ελεγχθεί για να μην εξαπλωθεί περισσότερο, ενδεχομένως να μην πλησιάσει περισσότερο και να μπει μέσα στο φωτοβολταϊκό πάρκο. Γιατί είναι πολύ μεγάλη φωτιά και η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι καπνοί εξαπλώνονται πολύ ψηλά, πολλά μέτρα ψηλά.
1: Ακριβώς από πάνω βασικά από το πάρκο.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί πέρα, γιατί ξέρουν την περιοχή όσοι είναι εκεί πέρα. Βλέπουμε και τις εικόνες, είναι ακριβώς από πάνω. Δηλαδή αυτό πρέπει να προλάβουν.
2: Αυτό προσπαθούν ακριβώς, Γιάννη, αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό έχουν ενισχύσει και τις δυνάμεις. Προς το παρόν, βέβαια, είναι σε εξέλιξη. Ελπίζουμε να οριοθετηθεί. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και φωτιά στην Κάριστο, η οποία ξέσπασε νωρίτερα. Και έχουμε, η οποία εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε 112 για εκενώσεις τριών περιοχών. Έχουμε 112 για όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς το κέντρο της Καρίστου. Και νωρίτερα εστάλει μήνυμα για εκένωση και της Θεατρούπολης. Είναι ένας άλλος οικισμός και εκεί όσοι βρίσκονται έπρεπε να φύγουν προς Κάριστο. Είναι μια σημαντική πυρκαγιά και εκεί. Και εκεί έχουμε ενίσχυση δυνάμεων με 36 πυροσβέστες και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν έχει τελειώσει αντιπυρική περίοδος. Έχουμε ακόμα πυρκαγιές.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τις εργασίες που δεν κάναμε τις μέρες που ήταν με κόκκινο συναγερμό. Προσέχουμε. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Επανέρχεσαι προφανώς με όλα τα νεότερα.
0: Και επανερχόμαστε κι εμείς λίγο στη Βουλή να προλάβουμε να το ακούσουμε. Η κυρία Κρήτα δεν εξελέγεται πρόεδρος της Βουλής. Αντιθέτως, όμως, μάλλον ευχαρίστησε το ΠΑΣΟΚ που την ψήφισε.
1: Ναι, πώς πες.
0: 19 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητά της, 169 ψήφισαν παρόν.
1: Ευχαρίστησε ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Τους ευχαρίστησε όλους. Αλλά λέει, δεν έγινε γιατί η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Αυτό λέει η ίδια.
0: Και θυμίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία για ποιους λόγους η κυβέρνηση δεν ήθελε την κυρία Κρήτα. Γιατί, όπως έλεγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χθες, θέλει να ελέγξει τη διάσκεψη των Προέδρων.
1: Για να περάσουν σημαντικά πράγματα από διάσκεψη των Προέδρων, τώρα πια δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα ήταν αντιπολίτευση, θα ήταν απέναντι στην ουσία.
0: Το μπιφ πριν από λίγο μεταξύ ποιων έγινε.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πάρης Κουκουλόπουλος και πλάξαν και άλλοι και η κυρία Κανέλη κουγόταν στο βάθος.
3: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δουδονή, σε εμένα χειρονομείτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
4: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
3: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
5: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χιδεότητα. Τέλος τη χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό στις εξόδους Γιαλαμία, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, αλλά και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς την είσοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και διάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν δύο υποπτοί σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου, μετέδωσε πριν από λίγο ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με ελετωνικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης ερευνά η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος. Αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν 500.000 ευρώ σε λογαριασμούς τους. Με ανακοίνωση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Διευκρινίζει ότι δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Λίγο μετά τις 3 έστειλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Οπεανίας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο.
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη.
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο.
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση.
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη.
3: Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
2: Δεν πήγε.
3: Μηδέν.
2: Και τι έκανες όλο το πρωί.

0: τους, καλώς ήρθατε. 34 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Είστε συντονισμένοι και υπενθυμίζουμε, το ακούσατε και τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου, ότι έχουμε σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανίας. Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι 32 πυροσβέστες, εθελοντές, 12 οχήματα. Υπάρχουν 2 ελικόπτερα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Μας το έστειλε ακροατής μας, είναι πολύ κοντά στα εκδοτήρια της Αττικής Οδού, δίπλα στην Αττική Οδό, στα εκδοτήρια που είναι στο αεροδρόμιο, όπως έρχεσαι από αεροδρόμιο προς Αθήνα. Ωστόσο, όπως μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη, φαίνεται ότι η φωτιά πάει καλύτερα, ευτυχώς, να κλείσει αυτό το μέτωπο και ελπίζουμε να μην προκύψουν άλλα στην πορεία της ημέρας. Έτσι και αλλιώς υπενθυμίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα. Υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς 3, οπότε χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και στη Θήβα και στην Κάριστο που έχουμε σε εξέλιξη φωτιές. Δεν κινδυνεύουν κατοικίες, αυτό είναι το βασικό. Δεν είμαστε δηλαδή κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οπότε ελπίζουμε να περιοριστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φυσικά ενημερώνεστε εδώ από τον Sky καθ' όλη τη διάρκεια της δικής μας εκπομπής και στα δελτία ειδήσεων.
1: Από πού αλλού, βρε Μαρία?
0: Πήγες να πάρεις κάτι από πάνω, γύρισες και έχεις κάνει όλη τη φασαρία της γης. Καταλάβαμε ότι γύρισες.
1: Ακούστηκε, μπορείς, έκανα φασαρία.
0: Μπορείς διακριτικά να τα αφήνεις και να συνεχίζεις την εργασία σου?
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Φωνά, δηλαδή τάφερα. Ωραία, τι
1: δεν
0: να κάνω.
1: Δεν φώναξα τάφερα. Ένα δεν είπα κολατσιό. Κάτι. Δεν είπα κάτι.
0: Να κάνουμε δηλαδή
1: πήραμε
0: τώρα.
1: Κάτι διαιτητικό.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα στους δρόμους, γιατί ανεβαίνοντας το Κηφισό θα βρείτε λίγο κινησούλα. Έχει κίνηση σήμερα. Είναι σαν να γυρίσετε όλοι 1η Σεπτέμβρη βασικά. Δηλαδή, περιμένετε να πάει 1η Σεπτέμβρη, όχι Δευτέρα, 1η Σεπτέμβρη. Και τώρα που είναι 2 του Σεπτέμβρη, έχει κινησούλα αρκετή στους δρόμους. Βλέπω στο αναδικό του Κηφισού κίνηση αρκετή από το Αιγάλεο. Κολλάει λιγάκι εκεί, λίγο στη Δυραχείου, λίγο στη Λένορμα, λίγο νωρίτερα και μετά μέχρι την Αχαρνών. Και μετά βρίσκεται κίνηση στο ανωδικό χαλαρά. Όταν κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά το κόμβο της μεταμόρφωσης. Αυτό έχει αρκετή κινησούλα και πριν και μετά και κολλάει αρκετά. Η Αττική οδός είναι καλύτερα τώρα, μόνο το θέμα που είπαμε νωρίτερα για τη φωτιά, και έχουμε διακοπή κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην οδό Αμπελώνων στο Κοροπή, από το ύψος της περιφερειακής Κοροπίου και Σπάτων έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού. Αυτό είναι το θέμα τώρα που βλέπουμε. Το κέντρο έχει αρκετή κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και κατεβαίνοντας από την Κηφισίας και μετά από τον Αλεξάνδρας και μετά θα βρείτε κίνηση. Η Κατεχάκη Ζόρικη και πολλή κίνηση από το Άλσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου βλέπουμε τώρα. Και όσοι έρχεστε από τον Ασπρόπυργο και παραλιακή Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ζόρικα σήμερα. Και ένα κομμάτι που κολλάει σήμερα, τώρα που έγιναν και τα. Έπεσαν και υπογραφές σήμερα για να κατασκευαστεί εδώ πέρα αυτό το κομμάτι εδώ του Φαλήρου, του Φαληρικού Όρμου, το οποίο ταλαιπωρεί εδώ πέρα την περιοχή και 15 χρόνια, το βλέπω έτσι, με τα έργα και τα βουναλάκια και τις μπουλντόζες. Και σήμερα μπήκαν υπογραφές για το αέναν, αυτό το μητροπολιτικό πάρκο, το οποίο να το δούμε κάποια στιγμή πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο εγκατάλειψη. Κάποια στιγμή πέφτουν μπουλντόζες, δίνουν πόνο. Μετά εξαφανίζονται. Γεμίζει σκουπίδια εδώ πέρα.
1: Γίνονται... Τι έγινε, ρε παιδιά, με το έργο?
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Λοιπόν. Έχουμε εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει στη ΔΕΘ σήμερα, όπου ναι, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει. Τώρα, ας ξεφύγουμε λιγάκι από τα ανέβηκε ο Τσίπρας νωρίτερα και όλα αυτά. Πάμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση.
0: Νομίζω ότι το συζητήσαμε αρκετά αυτό. Φτάνει. Πάμε να μπούμε λίγο στην κανονική συζήτηση. Τι προτείνει ο καθένας. Και εδώ πέρα, ευτυχώς, τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μια κανονική συζήτηση. Αν εξαιρέσει το θέμα Σαμαρά, το οποίο έχει πολύ παραπολιτική μέσα, όλα τα υπόλοιπα για τα δάνεια, για την υπερφορολόγηση κτλ. Είναι μια συζήτηση και την ακρίβεια, μια συζήτηση που απασχολεί όλους τους Έλληνες.
1: Εγώ έχω καταλάβει πάντως ότι η κυβέρνηση, και μάλιστα σήμερα επειδή φιλοξενήσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, του το είπα, ότι βλέπω πως κάθε μέρα η κυβέρνηση θα κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, οι υπουργοί και τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Τα απαντούν σε κάθε θέμα που βάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Για παράδειγμα, από χθες. Εδώ ήμασταν και τα συζητούσαμε. Άνοιξε μια τεράστια κουβέντα με αφορμή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για το φύλο, ναι, και τις επιλογές που έδινε. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν ένα εντελώς τεχνικό θέμα το συγκεκριμένο.
0: Τελικά
1: το οποίο
0: αυτό καταλάβαμε όλοι, ναι,
1: διορθώθηκε, ναι, αλλά αισθάνθηκα φοβερή αγωνία από την πλευρά της κυβέρνησης να το λύσει για να μην βγει το ακραίο συντηρητικό εκλογικό κομμάτι, ναι, και γκρινιάξει.
0: Πώς το είπε ο Γεωργιάδης.
1: Πάμε να το τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα.
0: Ναι,
1: γίνεται,
0: ναι. Η πρώτη ανακοίνωση που βγάλει ο Γεωργιάδης, αφού βγήκε ο Σαμαράς στα κάγκελα και λέει: αν είναι δυνατόν η κυβέρνηση αυτή, άρεν, φίλη, άλλο, ακαθόριστο κτλ. Αυτά που λέγαμε και χθες, γι' αυτό τα ξαναλέμε έτσι. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: κύριε Πρόεδρε, ψυχραιμία. Διορθώθηκε το θέμα. Σαν να λέει: εντάξει, δικαίως φωνάζεις, αλλά το διορθώσαμε.
1: Πάντως, ο Γιώργος Μουρούτης έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Και ο Γιώργος Μουρούτης ήταν και δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά για πάρα πολλά χρόνια. Είπε ότι και το 2013 που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, το ίδιο Άιζο υπήρχε. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς οι ίδιες επιλογές μες στην πλατφόρμα. Άρα, επειδή λέγαμε για τον Τζούτσια τότε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο,
0: Λάος, ναι,
1: που έβαλε το ζήτημα του Λάος, δεν καταλαβαίνω τι λάθη είναι αυτά επικοινωνιακά που γίνονται από την πλευρά του, αν μη τι άλλο, και κανένας δεν το αμφισβητεί, πάρα πολύ έμπειρου Αντώνη Σαμαρά.
0: Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε περισσότεροι και από αυτά που έλεγε ο κ. Τσούτσιας την Κυριακή εδώ στον Sky, αλλά και μετά την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, μετά από δύο μέρες που αποφάσισε να παρέμβει σε τέτοιο θέμα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο κ. Σαμαράς είναι αποφασισμένος πια να κάνει το κόμμα. Δεν μετράει πια τις δυνάμεις του, έχει οργανωθεί πολύ καλά και απλά τώρα ρίχνει το αρχιδιοκτικές βολές για να δει τι αντίδραση έχει από την κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση, επειδή αντιδρούν τόσο άμεσα πια και τους βλέπω όλους αντιδρούν, δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης μόνο που βγήκε για το λαό. Βγήκε ο κ. Πλεύρης, βγήκε ο κ. Μαρινάκης, βγαίνει κάθε μέρα και λέει κάτι ο κ. Μαρινάκης. Βλέπω τον κ. Γεραπετρίτη να βγαίνει να λέει τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική, όπου είναι η βασική κριτική του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμάλη που ακούγαμε νωρίτερα. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ζυγίζει λίγο τις αντιδράσεις. Τώρα το απαντάνε. Άρα τώρα λέει, τώρα είναι η ώρα να τους κάνω κακό.
1: Ναι, βέβαια, από την άλλη υπάρχει και ένα επιχείρημα που λέει ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς πίστευε ότι είχε στο τσεπάκι του το 3%, θα είχε ανακοινώσει ήδη το νέο κόμμα. Mm. Ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, χθες το βράδυ Έλεγε πως από αυτά που μαθαίνει, έτσι λέει ο Φλωρίδης,
0: ναι,
1: είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν τα στελέχη και οι υποψήφοι, ότι μιλάμε για πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο παρελθόν πολιτικά και ήταν δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά παλιά. Αυτοί οι άνθρωποι, είπε χαρακτηριστικά, μπορεί τώρα να είναι 80 ετών. Άρα, πώς μπορεί ένα κόμμα να βασιστεί σε ανθρώπους που είναι πια σε άλλη φάση έτσι κι αλλιώς ζωής. Πάντως για το θέμα το Άρεν Θήλη και λοιπά, για την πλατφόρμα
0: του ΕΟΠΗ λέμε τώρα,
1: ναι, πιστεύω απόλυτα ότι χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υστερία πολιτική.
0: Καλά,
1: υπάρχουν άνθρωποι που δεν αισθάνονται ότι ταυτίζονται με το βιολογικό τους φύλο, γιατί βιολογικά όντως δύο είναι τα φύλα. Από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι, αν κάτι και το σκεφτείς, δεν υποχρεώνουν και κανέναν να υιοθετήσει την δική τους βιολογική, επιστημονική, φιλοσοφική άποψη, ούτε μπορώ να καταλάβω το ότι η ελευθερία ενός ανθρώπου, το ότι θέλει να αισθάνεται ελεύθερος, όλοι μας το θέλουμε αυτό, αλίμονο, μπορεί να φοβήσει κάποιον για κάποιους λόγους. Χθες εδώ ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε και λέγαμε και μετά το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ούτε η κοινωνία κατέρευσε,
0: καλά,
1: ούτε οι οικογένειες διαλύθηκαν,
0: όχι.
1: Ούτε συνέβη τίποτα από όλα αυτά.
0: Είχε γίνει από πριν αυτό, η αμφισβήτηση της οικογένειας και απαξίωση βασικών θεσμών της ελληνικής κοινωνίας, ελληνικής ξαναλέμε, η οικογένεια, η θρησκεία, ο στρατός, ο νόμος, όλα αυτά τα οποία αμφισβητούμε όλοι γενικώς, απαξιώνουμε όλοι, ξεκινήσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την ευθύνη τη βασική δεν την έχουν οι πολίτες προφανώς, την έχουν τα κόμματα που κυβέρνησαν από το 80 και μετά, από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Και ξανά οι τούμπες που έγιναν.
1: Στο συγκεκριμένο όμως, η κυβέρνηση έχει απόλυτη ευθύνη για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε. Ακριβώς επειδή είχε μέσα τις ενοχές για αυτό το νόμο, και ξαναλέω, το λέγαμε και χθες, οι μόνοι που ήθελαν πραγματικά να περάσει αυτός ο νόμος ήταν ο Μητσοτάκης, ο Άκης Κέρτσος και ο Πατέλης. Αυτοί οι τρεις. Κανένας άλλος δεν πίστευε σε αυτό το νόμο.
0: Σωστά.
1: Άκης Κλεροπούλου, συγγνώμη. Κανένας άλλος δεν πίστευε στην ουσία αυτό το νόμο. Άρα, επειδή υπήρχαν όλες αυτές οι ενοχές, η διαχείριση ήταν εντελώς λανθασμένη. Για μήνες ολόκληρους να συζητάμε για αυτό το νομοσχέδιο που θα ερχόταν, το οποίο εν τέλει απελευθέρωσε ή έδωσε ίσα δικαιώματα με όλους εμάς τους ανθρώπους που στη ζωή τους έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό, είναι κάτι διαφορετικό, οπότε δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θέλω σε αυτή τη φάση απλά, μιας και το συζητάμε το θέμα, κοιτάξτε, να μην το κάνουμε και λύσα, γιατί τα σχόλια τα δικά σας πάντα τα θέλω να τα διαβάζουμε. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση, εκτός από αυτούς που είπες και εκτός από το ψήφισε αυτό το νόμο, τον έφερε αυτό το νόμο, τελείωσε αυτό, έχει περάσει πια. Τώρα θα ήθελε πάρα πολύ να εξαφανιστεί αυτός ο νόμος από τα χαρτιά. Κάποια στιγμή να εξαφανιστεί στο δρόμο για τις εκλογές, να μην βρεθεί κάποιος σε κάποιο καφενείο στην περιφέρεια να τους πει: ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Μα θέλει, λέμε χθες, ότι αν ο χρόνος γυρνούσε πίσω η κυβέρνηση, κατά πάσα πιθανότητα δεν το περνούσε. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ξεκάθαρα ότι μας έπληξε πολιτικά αυτός ο νόμος. Δεν το είχαν υπολογίσει έτσι, αλλά όλο αυτό το κόστος έχει να κάνει με τη διαχείριση της κυβέρνησης.
0: Δεν φάνηκε στις δημοσκοπήσεις, αλλά τους έπληξε πολιτικά.
1: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει: γιατί τον νοιάζει το Σαμαράν, θα έχει εκείνος κέρδος από όλα αυτά. Και η παραμικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία για εκείνον είναι κέρδος, ακόμη και αν έχει και ο ίδιος απώλειες.
0: Μα έχει σκοπό το κόμμα. Δεν πάει να κυβερνήσει.
1: Ναι, αλλά ο λόγος τώρα που καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνεται αυτό το κόμμα, ή μάλλον μπορεί να μην είναι ο μοναδικός, αλλά είναι πολύ σημαντικός, να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν υπάρχει άλλο λόγος.
1: Το Μητσοτάκη συγκεκριμένα.
0: Προφανώς. Τι άλλο είναι δηλαδή. Θέλει να κυβερνήσει ή θέλει να είναι μέρος της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτό. Θέλει να κάνει κακό. Θέλει να κάνει κακό. Να χτυπήσει το Μητσοτάκη, να του κόψει όσο γίνεται περισσότερο. Και μακάρι, εγώ καταλαβαίνω ότι θα βγαίνουν βουλευτές τώρα και υπουργοί, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, που λέει μας έπληξε, και θα λένε κάτι τέτοιο. Αυτός ο νόμος δεν είπε να τον είχαμε φέρει. Θα λένε στα καφενεία: ναι, αλλά εγώ δεν ήθελα, αλλά με πίεσαν. Έτσι θα πετάνε από πάνω του όσο μπορούν.
1: Λοιπόν, πρέπει να επανέλθουμε στην Κάριστο, γιατί εκεί το πράγμα δυσκολεύει αρκετά και έχουμε πάρα πολλά ενέργεια αυτή τη στιγμή που επιχειρούν. Η Σοφία είναι κοντά μας και η Σοφία, παρακαλώ στη συνέχεια αν μπορούμε να βρούμε και κάποιον από εκεί προκειμένου να τον έχουμε στον αέρα. Τι συμβαίνει?
2: Έχουμε ενίσχυση δυνάμεων, διότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί περίπου εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη και εξαπλώνεται. Πλέον έχουμε 18 εναέρια τα οποία επιχειρούν, 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, και έχουμε επίγειες δυνάμεις με 63 πυροσβέστες και 22 οχήματα. Βέβαια και ο Δήμος Καρίστου και η Περιφέρεια προσπαθούν και συνδράμουν με τις δικές τους υδροφόρες, και να πούμε ότι μεταβαίνει προληπτικά ταχύπλοο σκάφος αυτή την ώρα του πυροσβέστου. ασφαλιστικού σώματος σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκεί. Γιατί έχουμε, να θυμίσω ότι έχουμε νωρίτερα 3 μηνύματα από το 112 για να απομακρυνθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Άρα έχουν εκενωθεί αυτές τις περιοχές, αυτά τα χωριά.
2: Νωρίτερα είχαμε 3 μηνύματα για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Οσμαές και Ροδιός να απομακρυνθούν προς την Κάριστο, στον οικισμό Θεατρούπολη επίσης, και για όσους γενικά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, με 3 διαφορετικά μηνύματα κλήθηκε ο κόσμος να απομακρυνθεί. Τώρα, το ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος πάει εκεί σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν και διαθαλάσσεις άνθρωποι, γιατί η κατάσταση δυσκολεύει.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς εδώ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές

0: του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Καλημέρα σας. Ορίστε.
5: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
4: Δήλωση γάμου.
5: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
4: Εσείς 65 και νύφη 27.
5: Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.
4: Μπράβο, ψυχικό κάνατε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 3:52 έχουμε εξελίξεις. Ναι.
1: Μία έκτακτη είδηση, νομίζω το περιμέναμε. Mm-hmm. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν αποδοθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Τώρα το έχουμε και επίσημα. Ασκήθηκε λοιπόν ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος τους και για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, αλλά εδώ αυτά που έγιναν με αυτό το μωράκι πραγματικά δεν αντέχονται, δεν παλεύονται. Και να ξέρετε, από αυτά που έρχονται σε γνώση μας, δεν λέμε ούτε το 1/10.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να υποθούν και νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός θα αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα. Μπορεί να μην έχουμε δει όλη την τραγωδία ακόμα.
0: Γι' αυτό πάντως που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο ένας τάριχνε στον άλλον, μέσα τώρα στον ανακριτή, εννοείται. Η μία έλεγε ότι εγώ δεν είχα καμία ευθύνη, γύρισα σπίτι και μου είπε ότι έχει πεθάνει το βρέφος. Ο άλλος έλεγε ότι πήγα να σπάσω τον πάγο και μιλάμε τώρα.
1: Παθολογικά, αίτια και
0: τρέλες τώρα. Ο ένας έλεγε το. Μην πω τώρα, τι έλεγε. Το μαγνήτη και το κοντό του.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Χριστίνα Σούζη για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Λοιπόν, έχει αέρα.
0: Ναι. Ναι.
2: Έτσι, και η φωτιά στην Κάριστο είναι 6 ρηπές 8. Κατά διαστήματα, έχει αρκετό αέρα και η χαμηλή βλάστηση, αλλά επειδή τρέχει πολύ γρήγορα η φωτιά και γι' αυτό έχουν κάνει και τις εκκαινώσεις, γιατί είναι, και η φωτιά κάνει και το μικροκλίμα, όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή, ναι, μεν η ένταση είναι η διεύθυνση είναι βόρειο-βορειοδυτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να γυρίσει φωτιά εκεί στην περιοχή. Να πω ότι κατά τα άλλα, αύριο είναι μια μέρα που περιμένουμε αρκετή αστάθεια στα υπηρωτικά, δηλαδή αρκετές βροχές σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά. Θα είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και στην

0: εκεί, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Πάντα μιλάω για το μεσημερό απόγευμα. Και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Βοριάδες ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 Μποφόρτ και εδώ στην Αττική στα ανατολικά 7. Σήμερα είναι στα 6 εδώ στην Αττική. Αύριο θα έχει και 7. Και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δηλαδή εδώ στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς το πολύ.
1: Ναι. Αν εξαιρέσει θερμοκρασία, πάντως θα είναι φθινοπωρινό το σκηνικό λίγο.
0: Αύριο, ναι. Με τις βροχές. Ναι, εντάξει. Επειδή θα έχει αρκετές βροχές στα υπηρετικά. Τα νησιά δεν θα καταλάβουν τίποτα, βέβαια. Απλά με το βουριά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αυτό την Παρασκευή βελτιώνεται αρκετά γρήγορα ο καιρός. Θα είναι δηλαδή λίγες βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και τα βόρεια ανατολικά και την Πελοπόννησο. Βελτίωση από το απόγευμα. Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια πάλι, ξανά τα ίδια, με τους βοριάδες μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή, δηλαδή να επανέλθουμε στους 35 με 36 βαθμούς και εδώ στην Αττική.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Νομίζω ότι τώρα θα πάμε και μέχρι την Κάριστο για να μιλήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας για να μας δώσει μια εικόνα του τι συμβαίνει. Το είπε και η Χριστίνα, όμως δεν ευνοούν οι άνεμοι όπως καταλαβαίνετε, για να ελεγχθεί η φωτιά γρήγορα. Γεια σας κύριε Κελαϊδητή.
3: Καλησπέρα σας.
2: Δώστε μας μία εικόνα.
1: Μιλάμε συχνά, αλλά σήμερα έχουμε άλλη μια δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι, δυστυχώς είναι μια φωτιά η οποία δεν κατάφερε να περιοριστεί στο ξεκίνημά της. Έχει αναπτύξει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο κάποιων χιλιόμετρων. Είναι κυρίως ορεινή περιοχή στα νοτιοδυτικά της Καρίστου, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση. Κάνουν προσπάθεια τα ενέαρια να την ελέγξουν. Έχουμε βέβαια όμως και κάποια μέτωπα τα οποία είναι στην παραλιακή ζώνη, πάλι στην νοτιοδυτική πλευρά της Καρίστου, στη παραλία Λιβαδάκη, πλησίων του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει επίσης ενεργή εστία. Είναι μια δύσκολη.
2: Έχουν εκκαινωθεί χωριά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
3: Ναι, έχει εκκαινωθεί όλη η περιοχή της νοτιοδυτικής Χερσονήσου κάτω από την Κάριστο, είναι η περιοχή της Παξιμάδας. Έχει φύγει ο κόσμος σταδιακά μέσα στις προηγούμενες ώρες και από τους οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή του στο Λιβαδάκι, στην παραλία Λιβαδάκι. Είναι, ουσιαστικά δεν είναι οικισμός, είναι διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες ως επιτοπλίστων. Επομένως, ευτυχώς δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος. Αλλά το κακό είναι ότι παρότι είναι σχετικά χαμηλή η βλάστηση, το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο.
2: Μας έλεγε η κυρία Σούζη πριν από λίγο, κύριε Κελαϊδίτη, αυτό ότι είναι ζήτημα τώρα η άνεμη στην περιοχή. Είναι μαζί μας και η Χριστίνα.
0: Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχη.
2: Ρηπές πόσο, Χριστίνα?
0: 6 ρηπές 8.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι,
0: προφανώς τη φωτιά θα είναι και ακόμα πιο έντονες. Ούτως ή άλλως και η Παξιμάδα είναι μια περιοχή που πάντα μας δίνει πάρα πολύ ισχυρό άνεμο. Μόλις πιάσει βοριά, δηλαδή λίγο παραπάνω από τα 4 μποφόρ, εκεί μπορεί να γίνονται και 7 και 8 και πάει και παραπέρα.
2: Ναι, είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση τώρα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είμαστε σε επικοινωνία όμως και στη συνέχεια.
3: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις. Τα Hondo Center είναι και σήμερα κοντά μας. Ξέρετε ότι όταν πηγαίνετε στα Hondo Center θα βρείτε και τα καλύτερα brands, θα βρείτε και τις καλύτερες τιμές. Αν δηλαδή πάτε σήμερα π.χ., θα ξέρετε ότι θα βρείτε προϊόντα περιποίηση προσώπου Estée Lauder με όφελος 40% με την αγορά 2 τεμαχίων. 40%. Επιστρέφουμε.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Masamur, Θένα και Ρίτα. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού, στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού και στην παραλιακή από τον Νεοφάλιρο προς την είσοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρο τμήμα και 21 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Όσμα ΕΣΕ και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Στο σημείο επιχειρούν επίγεια και νεαέρα μέσα κατάσβεσης. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τις αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο Ταϊπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, λέγοντας παράλληλα ότι οι τουρκικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχει αντίστοιχης ανταπόκρισης από την Αθήνα. Ταυτοποιήθηκαν 2 ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, όπως μετέδωσε πριν από λίγο ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Πάντως, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, είναι απίθανο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γεννητήσιες πράξεις με ανήλικη. Επιπλέον, το επαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της αναέριας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον Εισαγγελέα Φετών Λάρισσας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρικαλά. Δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία που έγινε πήραν μέρος 288 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ψήφισαν 169 βουλευτές και συνεπώς η κυρία Κρήτα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
0: οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Skype, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της Αλακής, Μάρια Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ο Κυριάκος!
6: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
5: Χαίρετε κύριε Κυριάκο.

0: Αρχιμίου και Θεμιστοκλέου. Η Ομόνια πλήρης. Η Αθήνα βούλιαξε.
1: Είμαστε εδώ για να προάγουμε το συλλογικό καλό.
2: Η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρος. Οι Έλληνες είναι λαός, δεν είναι πληθυσμός.
3: Σας είπα όλη την αλήθεια, χωρίς δισταγμό. Σας μίλησα από την καρδιά μου, όπως έμαθα να κάνω πάντα.
4: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: μέσα 2,5 λεπτά. Τι κακό μας βρήκε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Ήταν στις λίστες αυτό.
0: Κωνσταντίνα μας το κορίτσι μας.
1: Έτσι,
0: Κωνσταντίνα
1: μπράβο.
0: Βαρσάμι, που επιμελείται κυρίες και κύριοι τις μουσικές μας επιλογές. Το είδε ο Παπακαλούς, λέει αυτό το ταιριάζει.
1: Μόνο,
0: αυτό πρέπει
1: μόνο,
0: να βάλω τώρα.
1: Παπακαλούς, αυτά βλέπει.
2: Είδα ότι έλειπες και ήρθα εγώ. Αλλά ήρθε τελικά.
0: Εσύ γενικώ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θες να είσαι μόνο στον εξώστη. Θες να είσαι παντού. Δηλαδή.
2: Όπου βρίσκω καινή θέση, πάω και κάθομαι.
0: Καθημερινή, πάνω, τέταρτο. Είσαι εδώ προϊστάμενο πολιτικού ρεπορτάζ. Βγαίνει στα δελτία κάθε μέρα. Βγαίνει στι εκπομπέ. Δίνει ρεπορτάζ. Κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή. Γράφει και στο
1: sky.gr. Ωραία, μπράβο. Προοδεύεις, παιδί μου, ε.
0: Δηλαδή, τι θα τα κάνεις.
1: Έχεις κάνει πολύ εύκολη τη ζωή σου από ό,τι βλέπω, όσο μεγαλώνεις.
0: Βάζεις μυαλό, όπως βλέπω. Λοιπόν, τα υπέροχα.
2: Και τώρα ψάχνω για μια δουλειά.
0: Έχω φοβερό καμάρι έτσι κι αλλιώς. Τα υπέροχα αγόρια μας 10 η ώρα σε αυτή την πολύ δύσκολη ζώνη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky στον Εξώστη. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης. Αυτά που λένε όλα τα σουσού. Δηλαδή, αν θέλετε να μάθετε τα πολιτικά σουσού, αυτά που δεν θα σας πουν οι άλλοι, τα ακούτε στον Εξώστη.
1: Είναι
0: ακούτε,
1: είναι...
0: Τα λέτε.
2: Τα λέμε.
1: Πώς τα λέμε. Είναι να
2: τρουφίξεις
1: και τους δύο. Δεν
0: κάνω εγώ έργο εδώ χωρίς λόγο. Αυτό εννοώ.
2: Όχι, είπες αλήθειες.
0: Είπα αλήθεια.
1: Είναι εκπομπή που ρουφά.
2: Γιάννης, τώρα αλήθεια λέει.
1: Ναι, ναι, που ρουφάς και είναι να τα ρουφήξει αυτά τα αγόρια, πραγματικά.
0: Μου έλεγαν πάντως πριν, και το λέω ανοιχτά εδώ, ναι, ότι ήσασταν πιο κουτσομπόλιδες το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Τώρα έχετε γίνει λίγο σονσόν.
2: Εντάξει, όχι, όχι. Τα λέμε, αλλά τα λέμε λίγο πιο.
0: Εύσχημα, εύσχημα. Μην τσακωθούμε και με όλο τον κόσμο. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, πρεμιέρα ΔΕΘ σήμερα. Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και όλοι περιμένουμε γιατί πια. Το αν ήταν θεσμικό, το να ανέβει πιο νωρίς και λοιπά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παλιά συζήτηση. Φτάνει, βαρεθήκαμε.
1: Τελείως, το συζητήσαμε αυτό.
0: Πάμε σε αυτά που θα πει.
2: Ναι. Σε ένα ξενοδοχείο θα μιλήσει, θα πάει με στη ΔΕΘ.
0: Ναι, καλά, λίγο πιο δύσκολο.
2: Θα μπορούσε να τα πει και από την Αθήνα.
1: Άρα, επιλογή πόλη είναι. Μπορούσα να πάω με Σιλάρε, αν πρέπει στην Αθήνα, όπου θέλει. Ναι, ναι.
2: Θα τα λέγανε τα ίδια μετά.
1: Πολύ καλά τα λέει.
0: Εσύ πιστεύει τώρα ότι αυτά που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα σήμερα θα μα εκπλήξουν.
2: Κοίταξε, επειδή υπάρχουν πληροφορίες πως θα μιλήσει για ένα πακέτο για την τετραετία μεικτών κόστους μέτρων 7,4 δισεκατομμύριων ευρώ, όπου θα μιλήσει και για έσοδα 2 δισεκατομμύρια περίπου, άρα λοιπόν θα υπάρχουν καθαρά γύρω στα 5,6 για να δώσει, σίγουρα όλοι θα περιμένουν τι είναι αυτά και πού θα βρει τα λεφτά. Η δέσμευση που υπάρχει.
0: Πολλά. Ναι. Πάρα πολλά.
2: Το 2014 ήταν περισσότερα.
0: Ναι, εντάξει. Απλώς... απλά έχει κάνει rebranding τώρα.
2: Ναι. Rebranding και υπάρχει πλέον το θέμα της κοστολόγησης. Όπως θα υπάρχει και στο Πασόκ, έτσι. Γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι στην αντιπολίτευση φέτος θα κριθεί εκεί και σε αυτή την προεκλογική χρονιά. Όχι τι θα τάξουν, αλλά αν πείσουν ότι μπορούν αυτά να τα βρουν και ότι είναι εφαρμόσιμα. Από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει δέσμευση ότι σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα περιγράψει μια σειρά από μέτρα για το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια, για το πώς θα αυξήσει το εισόδημα, για το πώς θα γίνει η αναδιανομή πλούτου και δίπλα θα υπάρχει και η παροχή που θα βρει τα λεφτά.
1: Α,
2: και αν βγαίνει ο λογαριασμό.
1: Για να μην χρειαστεί να απαντάει αύριο στην κυβέρνηση που θα βρείτε τα λεφτά.
2: Θα χρειαστεί γιατί θα χρειαστεί, το αποδομήσουν πλήρως. Αλλά...
0: ναι. Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Αυτή η περιγραφή που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας θα είναι περιγραφή συγκεκριμένη, δηλαδή θα πει ρε παιδί μου ότι εμείς έχουμε σκεφτεί ότι μπορούμε να πάρουμε τόσα εκατομμύρια από αυτό ή θα είναι κάτι λίγο πιο γενικό, δηλαδή απευθείας αναθέσεις, εμείς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, οπότε υπολογίζουμε ότι από εκεί θα κερδίσουμε τόσα.
1: Αυτό είναι γενικό τώρα.
0: Γιατί αυτό το γενικό είναι πολύ στο περίπου, αυτό λέω.
2: Όχι, θα είναι πιο εξειδικευμένο. Θα είναι πιο εξειδικευμένο από ό,τι έχω καταλάβει. Mm-hmm. Σε σχέση με τα μέτρα, θα ακούσουμε για την πατριωτική εισφορά, την οποία την έχει ξαναπεί, θα την εξειδικεύσει και μάλιστα όπως λένε, σε αυτά τα νούμερα που σας είπα πριν, στα έσοδα, δεν περιλαμβάνει την πατριωτική εισφορά, δεν περιλαμβάνει αυτό το ταμείο σύγκλησης το οποίο έχει πει ότι θα κάνει. Άρα λοιπόν θα αφήσει και παράθυρο ότι έχουμε να περιμένουμε και περισσότερα λεφτά.
1: Κάτι μου λέει ότι θα πει και για την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Αυτό που είπε χθες ο κ. Ανδρουλάκης και πρόλαβε να το πει ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί λέει θα πει ο Τσίπρας αύριο γι' αυτό. Ενώ θέλω να το πω εγώ, ας το προλάβω να το πω.
2: Καλά,
1: μια μέρα
2: θα γίνει
1: νωρίτερα.
2: Τώρα εδώ πέρα ποιος αντέγραψε ποιον θα γίνει, καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, σιγά-σιγά. Ναι. Εντάξει, η κυβέρνηση θα χρειαστεί να απαντήσει, όπως είπες και εσύ, γιατί έχει τώρα Σαββατοκύριακο full απάντηση στα οικονομικά μέτρα. Ο Τσίπρας πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος, όπως λες εσύ. Αλλιώς θα αρχίσουμε να θυμόμαστε πάλι το 2015 και, και είναι βαρετό πολύ να κάνουμε μόνο τη σύγκριση με το 2014 και το 2015. Ένας νέος Τσίπρας.
2: Θα πρέπει να είναι, γιατί θα απαντήσει, θα ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός την Κυριακή και θα απαντήσει, θα το έχουν κάνει τα λιράκια. Θα ανέβει μετά ο Τσίπρας την επόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό γιατί το κάνει.
2: Γιατί θα ανέβει δύο φορές.
1: Η δεύτερη φορά τι είναι.
0: Η νομίζω
2: είναι. Ναι, είναι η κανονική, γιατί θα πάει και στα περίπτερα. Αλλά νομίζω είναι.
1: Είναι η επίσκεψη δεύτερη, κανονική επίσκεψη αυτή δηλαδή. Μετά.
2: Ναι, για να απαντήσει στον Μητσοτάκη. Ναι. Επίσημα. Mm-hmm. Γιατί θα έχει βγει η Νέα Δημοκρατία, θα το έχει κάνει όλο όπως καταλαβαίνετε.
1: Άρα μπορεί να πάει και τρίτη φορά μετά τον Ανδρουλάκη. Γιατί μπορεί να έχει απαντήσει ο Ανδρουλάκης. Οπότε...
0: μπορεί να πηγαίνει μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Κάθε Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτό, έχω να σας πω κάτι ακόμα.
2: Ας επιλέξει μια άλλη πόλη, θα έλεγα εγώ.
1: Και η Αθήνα έχει τους χώρους. Πες να την κάνει εδώ πέρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο crash test για τον νέο Αλέξη Τσίπρα. Τι εννοώ. Μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα το συζητούσαμε, δεν ξέρω εσύ Αντώνη και εσύ αν το έχεις παρατηρήσει, αν το έχετε πει στην εκπομπή. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος και από πλευρά ύφους είναι εντελώς διαφορετικός.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι πάρα
2: αυτό.
0: Πολύ ήρεμος, ναι. Πάρα πολύ ψύχρεμος. Δεν έχει σχέση με τις κορώνες του παρελθόντος.
1: Λίγο πιο βαρύς.
0: Έχει
1: είναι,
0: προσπαθήσει αυτό να το περάσει και στα περισσότερα στελέχη. Έχει βέβαια διάφορες που μοιάζουν με την κυρία Βούλτεψη, ας πούμε, οι οποίες είναι λίγο πιο έντονες.
1: Ναι, ναι. Γυναίκες, τώρα στοχοποιείς.
0: Όχι, δεν στοχοποιώ, υπάρχουν και άντρες. Απλά μου ήρθε η κυρία Βούλτεψη που είναι πιο έντονη, που σηκώνει, ξέρω εγώ,
1: όχι,
0: πάνω
1: από
0: της, τα δύσκολα.
1: Του κυρίου Τσίπρα, είπε, ναι. Γυναίκες.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και γυναίκες, μπορώ να σκεφτώ και κάποιους άντρες.
1: Που το παίζουν πολύ έντονα.
0: Είναι πιο σκληροπυρηνική.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ύφος από αυτό που θέλει να περάσει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, το ότι εμείς θα δούμε τον Τσίπρα στη ΔΕΘ είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνει σύγκριση με τότε. Οπότε η προετοιμασία που έχει γίνει θα τα κρίνει όλα.
2: Ναι. Και αυτό το οποίο περιγράφεις που είναι πάρα πολύ σωστό για το διαφορετικό ύφος το οποίο έχει περάσει πλέον, θα πρέπει να φανεί και στο πρόγραμμά του. Ότι είναι μετρημένο. Ότι δεν πατάει στα σύννεφα, ότι δεν θα έχουμε το 2014 με το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί ποιο είναι το αγαπημένο της Νέας Δημοκρατίας, να τον φέρνει πίσω στο 2015 και στο 2014. Αυτό θα επιχειρήσουν, να δείξουν ότι αυτό είναι ανεφάρμοστο. Άρα λοιπόν περιμένουν όλοι να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί, τουλάχιστον τόσο ανοιχτά και τόσο ξεκάθαρα. Είναι μεγάλο στοίχημα. Είναι μεγάλο στοίχημα σίγουρα.
0: Ένα παράδειγμα. Συνταξιούχοι και 13η-14η σύνταξη. Που είναι ένα θέμα στο οποίο η κυβέρνηση έχει απαντήσει, έχει πει παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβεί, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, δεν μας παίρνει, δεν βγαίνει το πουγγί, δεν έχει τόσα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, πούμε, τι θα πει, εκτιμάς?
2: Θα τα βάλει. 13η και 14η σύνταξη.
0: Ότι θα δοθούν.
2: Ναι. Ότι θα πρέπει να δοθούν, θα πρέπει να επανέλθουν.
0: Και ότι κοστολογούνται τόσο,
2: ναι,
0: και
2: βέβαια,
0: θα τα βρούμε από
2: αυτό
0: εκεί.
2: Είναι.
1: Εδώ είναι το θέμα που προέκυψε το Πασόκ. Εδώ είναι το πρώτο εγώ, το είπα πρώτος, όχι εσύ το πες πρώτος. Βέβαια, ναι. Εγώ το είχα κάνει τότε, εσύ δεν το έχεις κάνει τότε.
2: Βέβαια, ναι. Το Πασόκ έχει μιλήσει μόνο για την 13η, έτσι, δεν κάνω λάθος.
1: Έχει μιλήσει για 13η, ναι. Και έχει μιλήσει επίσης για δύο δόσεις. Μία που θα είναι τώρα το πρώτο
2: το
1: χρόνο και μία τρίτο χρόνο.
2: Ναι. Ναι. Και όπως και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμάστε τι είχε γίνει, έτσι, με τους νέους.
1: Τα εισιτήρια.
2: Ναι, το εισιτήριο. Θα έχουμε τέτοια πολλά. Κάθε χρόνο είχαμε, αλλά νομίζω σήμερα από εδώ και πέρα θα ξεπεραστεί.
0: Επειδή η κυρία Κουφονικολάκου έλεγε χθες σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ και την παρακολουθούσα, έλεγε ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι σε
2: νίκη.
0: Κάθε περίπτωση.
2: Ναι, άκουσα.
0: Okay. Και επίσης έλεγε ότι είμαστε ένα κόμμα μόλις τριών μηνών. Το οποίο κόμμα στις επόμενες εκλογές θα ψηφιστεί από όποιους πρόκειται να το ψηφίσουν λόγω του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές. Όσοι ψηφίζουν Ελλάς, ψηφίζουν Τσίπρα. Το κόμμα εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμο. Δηλαδή, το κόμμα ως κόμμα, με τις ομάδες, με τους τομεάρχες, με τις ομάδες που φτιάχνουν αυτό το πρόγραμμα με το οποίο ανεβαίνει πάνω ο Τσίπρας, είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι ακόμη προσπαθούν να το βρουν.
2: Κοίταξε, καταρχάς είναι αυτό που περιέγραψες ακριβώς πριν, αυτό που είπες με την κυρία Κουφονικολάκου, που γενικά η κυρία Κουφονικολάκου είναι μετρημένη. Τα στελέχη είναι ένα κλικ παραπάνω. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τι έχει πει, ότι η πρώτη μάχη θα είναι αφύρωπη, μπορούμε στη δεύτερη να κερδίσουμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή. Ανοίγει μια παρένθεση.
1: Με το Πασόκ μαζί.
2: Με το Πασόκ μαζί. Όχι, μόνο τη λέει θα κερδίσουμε.
1: Δεν
2: μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Εντάξει,
2: αλλά ποια συνθήκη βάζει, ότι πρέπει να πλησιάσουμε πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βάζει νίκη με μια ψήφο διαφορά από τις πρώτες εκλογές. Ναι. Αυτό δεν τα ακούμε πια, γιατί έτσι.
1: Δεν, όχι, το επιμένουν σε αυτό.
2: Τι έχω να το ακούσω.
1: Το λέει, το λέει.
2: Τι το λέει, δεν το λέει.
1: Δεν μπορεί να τα αφαιρέσει πια από το λόγο του.
0: Δεν λέμε μια ψήφο διαφορά.
1: Εντάξει, το λένε, αλλά μετά.
2: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
1: Το έχω δεύτερη Κυριακή πια.
2: Μα είσαι τρίτος. Ναι. Α, Με μία για τον ΣΥΡΙΖΑ εννοούν.
1: Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει ότι, αυτό βλέπει τουλάχιστον, ελπίζει ότι το φθινόπωρο θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που αφήσαμε πριν. Και όταν μπει μέσα και ο παράγοντας Σαμαράς, θα αλλάξουν πάρα πολλοί σχετισμοί στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν θα έχει αδιαφορά που είχε η Ελλάς από το ΠΑΣΟΚ, ότι θα ανέβει το ΠΑΣΟΚ παραπάνω, ότι θα πέσει λίγο η Ελλάς, γιατί δεν βλέπουν ότι έχει τσιμπήσει μέσα στο καλοκαίρι γι' αυτό.
2: Σε αυτό που είπες τώρα, επειδή και εγώ πιστεύω και πολλοί πιστεύουν ότι στις εκλογές τελικά ο κόσμος δεν ψηφίζει προγράμματα, ψηφίζει πρόσωπα, ναι, πιστεύω ότι στην πορεία ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να ανανεώσει λίγο και τα στελέχη τα οποία βγαίνουν μπροστά.
0: Επειδή κάτι είπατε πριν και δεν μπορώ να τα αφήσω να πέσει κάτω. Διακινείται ένα σενάριο τις τελευταίες ημέρες ότι μετά τις πρώτες κάλπες δεν αποκλείεται ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά να συμπράξουν, να συνεννοηθούν με άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό. Από ό,τι καταλαβαίνω, διακινούνται και κάποια σενάρια τώρα στην άλλη μπάντα ότι μετά τις πρώτες κάλπες θα καθίσει ο Αλέξης με τον Νικόλα σε ένα τραπέζι να συνεννοηθούν για ποιο πράγμα.
1: Ανάλογα τα ποσοστά.
0: Πώς θα καταφέρουμε. Μισό λεπτάκι, να το πω. Πώς θα καταφέρουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη με κάποιον άλλον μπροστά. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κοινή αποδοχή, στο οποίο θα βγει μπροστά.
1: Όντως θα απαντήσει.
2: Δεν μου φαίνεται πολύ.
0: Ο Γιάννης να απαντήσει. Καλύτερα.
1: Ο Γιάννης γιατί να απαντήσει.
0: Ο Γιάννης θα απαντήσει.
1: Ο Γιάννης τα έχει πει αυτά.
0: Έχεις ρεπορτάζ.
1: Ναι, έχει δει, έτσι τα λέω. Στην τύχη. Ναι, τα μυρίζουμε το πρωί, βλέπω τη γυαλά μου.
0: Να το μάθουν και οι ακροατές μας.
1: Το έχουμε ξαναπεί άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι θα δουν τα ποσοστά τους και αναλόγως τι ποσοστά θα έχει το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς στις πρώτες εκλογές.
2: Είναι η βασική συνθήκη.
1: Ναι. Τότε θα κάτσουν στο τραπέζι και θα δουν. Αν έχει 20%
0: τι
1: Τσίπρας.
0: Θα δουν, τι θα
1: περίμενε,
0: δουν.
1: Περίμενε. Αν έχει 20% Τσίπρας και 10% το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να πάει το ΠΑΣΟΚ μια ζήτηση και να διεκδικήσει πράγματα. Αν όμως έχει 15% ο Τσίπρας ή 15% το ΠΑΣΟΚ και 13%.
2: Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μαζί.
1: Καλά, ναι. Αλλά άμα ενώσουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να κατέβουν στις εκλογές δεύτερες. Εντάξει, πιο ενισχυμένοι.
0: Να γίνει δηλαδή άλλα Δήμος Αθηναίων. Αυτό προσπαθώ να ρωτήσω. Άρα,
1: σου το πρότυπο Δούκα, λοιπόν, το έχουν και οι δύο.
2: Ο Δούκας ήταν μπροστά όμως, δεν ήταν ένα πρόσωπο.
1: Στην πρώτη Κυριακή.
2: Όχι, κατέβηκε για να γίνει δήμαρχος.
1: Θα βρεθεί το πρόσωπο.
2: Εδώ κατεβαίνουν δύο πρόσωπα για να γίνει πρωθυπουργοί.
1: Θα βρεθεί το πρόσωπο που μπορεί να ενώσει και τους δύο. Πίστεψε με, υπάρχουν πρόσωπα που είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να πέσουν και στις δύο βάρκες. Εύκολα είναι και στις δύο βάρκες. Είναι πολύ δύσκολο σενάριο, είναι δύσκολο να το δούμε, αλλά σε αυτή τη χώρα, επειδή γενικώς έτσι τα λέμε όλα, πολύ δύσκολο σενάριο, απίθανο κτλ. Κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Θα περίμενε κανένας πριν 20 χρόνια ότι θα κάνει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία? Ναι. Ποτέ. Ποτέ.
2: Εγώ καταλαβαίνω όμως ότι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Θύμισε μου.
0: Ποιος από όλους τώρα
2: είναι Τσίπρας.
1: Ναι, γιατί είναι πολλοί τώρα που κατεβαίνουν. Ναι.
2: Δεν κατεβαίνει σε εκλογές και δεν κάνει ένα καινούριο κόμμα για να πάει να δώσει την πρωθυπουργία αλλού.
1: Ένας πρώην πρωθυπουργός όμως. Το συμφωνώ σε αυτό που λες. Ένας πρώην πρωθυπουργός όμως, άμα πάρει 15% θα είναι μια αποτυχία για αυτόν. Άρα. Τι θα κάνει.
2: Μπορεί να.
1: Δεν θα είναι καλύτερα το κόμμα του να διεκδικήσει να πάρει την πρώτη θέση.
2: Άμα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί να μείνει 4 χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και να πάει μετά, πιστεύοντας
1: δηλαδή,
2: ότι.
1: Ο Τσίπρας που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση για να ξαναγίνει
2: τώρα
1: αξιωματική
2: αντιπολίτευση. Τώρα δεν είναι τίποτα.
1: Έφυγε όμως.
2: Άμα κάτσει 4 χρόνια και βαράει τον Μητσοτάκη, τον καινούριο, δεν ξέρω. Μπορεί να ελπίζει ότι θα ξαναγίνει πρωθυπουργός νέος.
0: Ο Μητσοτάκης έχει πει στη συνέντευξη σε εσάς ότι είναι η τελευταία φορά που διεκδικεί.
2: Και ο Γεωργιάδης είπε χθες θα τον πείσω να πάει και τέταρτη.
0: Εντάξει. Θέλει ο κύριος Γεωργιάδης κι άλλο. Λοιπόν, αν είναι λοιπόν η τελευταία, γιατί ο Τσίπρας να μην θεωρεί ότι μπορεί να διεκδικήσει να είναι ο επόμενος αμέσως μετά το Μητσοτάκη, από τη στιγμή που τώρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν μπορεί να τον κερδίσει.
1: Γνωρίζοντας τον Τσίπρα, επειδή ο Άντωνης ξέρει καλύτερα τον Τσίπρα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κατεβαίνει σε εκλογές και έχει φτιάξει ένα κόμμα και έχει κάνει όλη αυτή την εκστρατεία για να είναι δεύτερος με ένα ποσοστό 15%.
0: Καλά, πιστεύει ότι θα κερδίσει
1: δηλαδή. Και να είναι ξανά αξιωματική αντιπολίτευση. Θα μπορούσε να έχει παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση πριν δύο χρόνια που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και πιο ισχυρός κιόλας.
2: Μα επέλεξε να φύγει.
1: Ήταν ο απόλυτος παίχτης τότε. Μόνος του ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν κανένας άλλος.
0: Ναι, αλλά ήταν ηττημένος τόσες φορές.
2: Και όλος πήγε 41%.
1: Δεν λέει ότι θα κερδίσει σε 4 χρόνια.
2: Όχι, θα κερδίσει. Θα πάρει ένα καλό ποσοστό. Σαν αξιωματική αντιπολίτευση και θα μείνει 4 χρόνια με τη λογική ότι δεν θα κυβερνά για πάντα η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν θέλουν και οι δύο να κάνουν κυβέρνηση, όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέχρι τις κάλπες, μπορεί να γίνει απόλυτη ανατροπή. Αλλά αν θέλουν και οι δύο να κάνουν κυβέρνηση, πρέπει να κάτσουν σε ένα παλιό τράπεζο και να πούνε τι κάνουμε.
2: Αν θέλουν να κάνουν και οι δύο κυβέρνηση, δεν ξέρω, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτος, ο τρίτος πρέπει να δεχθεί τον δεύτερο για πρωθυπουργό.
1: Ή το δεύτερο ή ένα κοινό πρόσωπο το οποίο θα βάλει και τους δύο. Θα τους έχει και τους δύο μαζί. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, λέω εγώ τώρα. Μπορεί ας πούμε να εμφανιστεί ένας Γιώργος Παπανδρέου. που είναι κοινής αποδοχής.
0: Όπου γίνεται όλο και καλύτερα.
1: Λέω εγώ τώρα. Πρώην πρωθυπουργός κι αυτός. Και να πει, όπα, τώρα θα αναλάβω εγώ. Τι θα πει ο Τσίπρας?
0: Γενικώς δεν έχει μείνει πρώην πρωθυπουργός που να μην παίξει ένα ρόλο.
2: Συγγνώμη,
0: έτσι.
2: Γιατί ο Ανδρουλάκης, άμα έχει 19% και ο Τσίπρας 16%, να μην πει εγώ θα είμαι ο πρωθυπουργός. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, θα το πούνε. Α. Αλλά δεν θα συνεργαστούν στο τέλος.
0: Γιατί δεν τον φωνάζει μία μέρα στον εξώστη?
2: Ποιον ο
0: Τσίπρας? Τον Γολοκυθά.
1: Στείλε μου
2: τον τρίτο.
0: Τον Παπάνδρεο. Λοιπόν, μη φύγει. Μείνε όπως είσαι.
1: Μην αλλάζει τίποτα που λέει και τραγούδι.
0: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Θα τον πάρω στα Χόντο Σέντερ. Πάμε να βρούμε εκεί πέρα νέες συλλογές.
0: Με τον Αντώνη στα Χόντο Σέντερ.
1: Τι θα πάρουμε, ρούχα, τσάντες, αξεσουάρια,
2: ή
1: σπιτιού, δώρα, δεν μπορούμε να πάρουμε. Τη βαλίτσα σου, για Θεσσαλονίκη. Θα πήγαινε, έλα. Στα Χόντο Σέντερ όλα αυτά.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Χόντο Σέντερ. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
1: Καταπληκτικό.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο Περιστέρι, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Νέο Φάλιρο προς Πειραιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Λίγο μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαέσε και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νωρίτερα είχε εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στον Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τις αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, όπως μετέδωσε πριν από λίγο ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανηλική. Επιπλέον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού έως 34 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, θα παίξουμε το γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης.
12: Να ξεσκονίσω εδώ Νανάς.
11: Όχι, να ξεσκονίσει εκεί Νανάς.
12: Όχι, εγώ θέλω εδώ.
11: Άσε με ρε κοπέλα μου, άσε με και είναι Σάββατο και Σαρακοστή, άσε με.
12: Τότε θα έρθω αύριο που είναι Κυριακή.
11: Όχι, αύριο είναι αργία και θα το βρεις κλειστό το μαγαζί.
12: Εγώ θα έρθω, θα έρθω, θα έρθω.
11: Βρε ούστα από εδώ,
12: ούστα. Τα μπαμπίνα.
11: Τι διάολο σε τραλοκομείο έπεσε.

Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είναι καλύτερα τα πράγματα στην Παιανία. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που είχαμε νωρίτερα εκεί κοντά στο αεροδρόμιο και αποκαταστάθηκε προφανώς και η κυκλοφορία στο Κοροπή, τα προβλήματα που είχαμε νωρίτερα. Πάντως, ανεβαίνοντας στον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση μετά την λεωφόρα Αθηνών. Έχει κινησούλα λίγο αμέσως μετά εκεί στα Κτέλ και λίγο μετά. Όπως επίσης και λίγο πριν την Λένορμαν. Και η Λένορμαν Δυραχείου, εκεί έχει κινήσει αρκετή. Ανεβαίνοντας, μπαίνοντας στην Αττική Οδό από τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση αρκετή. Φυσικά μπαίνοντας από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Ηρακλείου. Κατεβαίνοντας κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ένα κομμάτι κολλάει και μέσα στην Αττική Οδό από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και μετά το Μαρούσι, κατεβαίνοντας προς Ελευσίνα. Το κέντρο είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κίνηση μόνο εκεί λίγο στη Βουλιαγμένης. Επίσης παραλιακή πολύ καλύτερα. Ο Καρέας πολύ καλύτερα. Ο Πειραιάς πολύ καλύτερα. Και έχουν ερεμήσει τα πράγματα και στην Σχιστού που είχαμε πριν προβλήματα και στη Λίμνη Γούνδουρου. Έχει λίγο κίνηση μόνο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Κλασικά τέτοια ώρα πάντα έχει κίνηση αυτή την ώρα. Και ένα κομμάτι που κολλάει πάντα, πάμε γρήγορα στα βόρεια. Κίνηση στη Νέα Ερυθρέα, στο φανάρι Θησαιός και Χαρλάτρου Κούμπη. Τα βλέπουμε τώρα όλα στους χάρτες. Αν έχει τα λικόνα, 210-4800-170-174. Και έχει το Βασίλης και λέει από Μεσογείον και Κατεχάκη μέχρι και το Χίλτον, Ηλίζιαν παρακαλώ, δεν δουλεύει κανένα μα κανένα φανάρι, παιδιά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα ρωτήσουμε τώρα και όλα τι γίνεται, τι λέει η τροχιά για όλο αυτό. Αν είναι τώρα, ας πούμε, τελευταία λεπτά, τώρα μας το στείλε πριν από ένα λεπτό ο φίλος ο Βασίλης. Δεν δουλεύει κανένα φανάρι. Αν το έχετε δει κι άλλοι αυτό, στείλτε μας πόση ώρα είναι αυτό δηλαδή. Πόση ώρα είναι και τι πρόβλημα δημιουργεί στους δρόμους, κατεβαίνοντας λοιπόν από Μεσογείο και Κατεχάκη μέχρι και το Ηλίζιαν.

0: Υπάρχουν και οι φίλοι Αντώνη Ατζολέτο. Μαζί μας παραμένει ο Αντώνης Ατζολέτος, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ, αρθογράφος καθημερινής και όλα αυτά που έλεγε νωρίτερα η Μαρία. Και φυσικά ραδιοφωνικός παραγωγός στην εκπομπή στον Εξώστη μαζί με τον Γιάννη Καντέλη. Από ο Γιάννης Καντέλης κατήγγειλε ότι είναι η ώρα του Αντώνη και απλά συμμετέχει.
1: Όχι, όχι, είναι το αντίστοφο, είναι η ώρα του Γιάννη. Είναι το καθημερινά με τον Γιάννη και τελικά το κάναμε συνέχεια.
0: Α, έτσι, ναι. Το ίδιο λέγει στους διαδρόμους για σένα. Είναι καθημερινά με τον Αντώνη, μας έλεγε ο Καντέλης. Εσύ λες ότι είναι καθημερινά με τον Γιάννη.
1: Καθημερινά, ή στον Εξώστη με τον Γιάννη.
0: Α, τελικά... στον Εξώστη με τον Γιάννη είναι. Ναι, ναι, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Ότι η εκπομπή είναι του
2: Αντώνη. Είναι και οι δύο πολύ μετριόφρονες, κατάλαβες.
0: Ναι. Έχω βάλει κι εγώ κάποια στιγμή το χεράκι μου για αυτό το τρομερό δίδυμο. Κάποια στιγμή κι εγώ στην τηλεοπτική ιστορία που έχουν γράψει αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν το αγαπημένο μου δίδυμο, να ξέρεις. Και πάντα ήθελα να είμαι στο κοντρόλ μαζί τους.
2: Νομίζω όμως ότι από τότε έχουμε να τους δούμε μαζί να κάνουν εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Τι θέλεις τώρα εσύ, αβασχώρεις και τα καλοκαίρια.
2: Όχι, ο Εξώστης καταλαβαίνεις ότι είναι μια καινούργια αρχή, Αντώνη μου. Τώρα.
0: Άρα τι έγινε, φύγε ο Κολοκυθάς και φύγανε.
1: Την κάναμε και εμείς.
0: Δεν σχόλει κανένας.
2: Αντώνη, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ πιστεύεις όντως από εκείνους που θεωρούν, γιατί λες για τον Τσίπρα του 2014... που τότε ήσουν 12 χρόνια μικρότερος.
1: Αν νόμιζα ήσουν 12 χρονών.
2: 12 χρονών δεν ήσουν. Συγγνώμη που στο λέω. 12 χρόνια μικρότερος και παρακολουθούσες από τότε Αλέξη Τσίπρα. Και από πιο πριν, ναι.
1: Ναι, βέβαια, από το 11-12 εκεί πέρα.
2: 11-12 και μετά ήρθε το 15 βέβαια, εκεί που αποκλειώθηκαν.
0: 15 χρόνια παρακολουθούσες τον Τσίπρα με 2 χρόνια ένα κενάκι, έτσι.
1: Ναι. Και,
2: ναι. Δεν μπορώ να ξεχάσω.
1: Και τότε τον παρακολουθούσα. Και στο κενό.
2: Και πάντα το λέω σε όλους μου τους φίλους να ξέρεις αυτό. Το 2015 με τη διαπραγμάτευση των 17 ωρών που ήσουν εκεί πίσω από τις πόρτες τις σφραγισμένες και περιμένατε στο χαλάκι που καθόσασταν και γράφατε τη μοκετούλα ό,τι μπορούσατε από πληροφορίες, δεν θα ξεχάσω. Χάσω εκείνη την ημέρα που χτυπάει το τηλέφωνο, νομίζω με βιντεοκλήση μιλήσαμε αν δεν κάνω λάθος, και μου λες τελείωσε, συμφώνησαν, πάρτε μια βαθιά ανάσα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι θα βγαίναμε στο πρωινό.
2: Ναι,
1: το
2: που ήμασταν με τον το Δημήτρη.
1: Και ακόμα στην πρώτη σύνδεση δεν είχαμε εικόνα. Και λέω, τι θα πω εγώ τώρα στον κόσμο.
2: Αφού δεν έχουν τελειώσει.
1: Ναι, δεν έχουν τελειώσει.
0: Και τι ώρα είχαν βγει. Εκεί γύρω στις 8.
2: Μετά τις 6 ή
1: 7. Μετά 7 κάπου εκεί πέρα.
0: Το θυμάμαι.
1: Και άντε μετά να μαζέψεις τι είπαν, τι δεν είπαν, ποια είναι η συμφωνία.
2: Καταρχάς η χώρα μένει στο ευρώ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το πρώτο και βασικό που περιμέναμε όλοι να μάθουμε είναι ότι δεν έχουμε πάει σε οριστική ρήξη που αυτό δεν έχει επιστροφή. Και θυμάμαι τον Αντώνη πάρα πολύ ανακουφισμένο, θυμάμαι το πρόσωπό του να λέει «Οκ, συμφώνησαν, τώρα μαθαίνω τις λεπτομέρειες». Έχεις ζήσει κάτι πιο δυνατό δημοσιογραφικά?
1: Όχι, αυτή η περίοδος, όλο το επτάμινο με αποκορύφωμα.
2: Από την περίοδο αυτή πιο?
1: Ναι.
2: Η ανακοίνωση
1: του
2: Τσίπρα.
1: Το βράδυ του δημοψηφίσματος, σίγουρα, πάλι στις Βρυξέλλες ήμουνα και σίγουρα το 17ωρο. Αυτά. Και, ναι, και η μέρα του δημοψηφίσματος σίγουρα.
2: Τα θυμάσαι και σκοτίνιασες, ρε εσύ, Αντώνη.
0: Όντως, γιατί, ρε φίλε.
1: Δεν σκοτίνιασα. Ήταν δημοσιογραφικά, ήταν θησαυρός. Δηλαδή, είχες κάθε μέρα κάτι να ψάξεις και να λες.
0: Ναι. Είναι η ιστορία της χώρας αυτά. Ναι. Ήσουν μέρος από την πλευρά των δημοσιογράφων στην ιστορία του τόπου. Τη σύγχρονη ιστορία του τόπου.
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό ποτέ.
0: Θα το γράψω βιβλίο.
2: Είσαι τόσο παλιός πια που είσαι κομμάτι της ιστορίας.
0: Όταν αποσυρθείς στον Αγιώκαμπο κάποια στιγμή και θα ταινίσεις το Αιγαίο.
2: Θα γράφεις βιβλία, ναι. Σε σοφίτες πάνω θα είσαι.
1: Θα φτιάξω μια σοφίτα στον Αγιώκαμπο.
2: Με γατούλες γύρω-γύρω.
0: Φτιάξε έναν Εξώστη.
1: Θα πάρω και τον Καντέλη μαζί.
0: Και να γράφετε εκεί πέρα μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Τα δικά σας. Αυτό ήθελες να το ρωτήσεις. Όχι κάτι σύγχρονο.
2: Όχι, ήθελα να το.
0: Για πάμε στο σύγχρονο.
1: Ρώτα και
2: δεν
1: φύγει. Θα πάρω το μπισκοτάκι μου να φύγω.
2: Εντάξει, θα φύγει σε 5 λεπτά.
1: Μου δίνουν δώρο εδώ, αγαπητοί ακροατές.
2: Σε 5 λεπτά τώρα άλλωστε είσαι και δύσκολα σε βρίσκουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, που είναι όλη μέρα εδώ. Πιστεύεις ότι αυτές οι εκλογές που έρχονται θα είναι οι πιο ενδιαφέρουσες των πολλών τελευταίων ετών?
1: Θα είναι ενδιαφέρουσες. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οι εκλογές του 12. Θυμάστε τι είχε συμβεί με τις διπλές εκλογές.
2: Σε σχέση με το 19
1: και
2: όμως.
1: Και το 15, ναι, που ξέραμε ότι θα βγει ο Μητσοτάκης. Όπως και το 23 ξέραμε ότι θα βγει ο Μητσοτάκης. Αλλά και το 23 είχε έκπληξη, γιατί δεν ξέραμε ότι ο Τσίπρας θα πέσει στο 17% στο τέλος.
2: Νομίζω ότι το 23 τέτοιες μέρες, αυτές που διανύουμε τώρα, έβγαζαν καινούριο αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν τα κασελάκι και λοιπά. Παίζουμε στη διαρκώ
1: αυτά είναι πάσματα. Που δεν θέλω να θυμάμαι.
2: Από εκεί.
1: Που είπες πριν.
2: Εκείνο το συνέδριο.
1: Ναι. Και θα έχει ενδιαφέρον γιατί τον πρώτο, λογικά, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανατροπή, το ξέρουμε. Πρώτη φορά έτσι υπάρχει αυτή η μάχη μεταξύ του δεύτερου και τρίτου, αν υπάρχει μάχη.
0: Σωστά. Σωστά. Και πρέπει να δούμε και πώς θα είναι αυτός ο πρώτος. Γιατί αν έχει προκύψει κόμμα Σαμαρά ή κόμμα. Ή τα άλλα κόμματα έχουν ενισχυθεί περισσότερο. Βέβαια. Το κόμμα του Βελόπουλου, γιατί σχεδόν Καριστιανό δεν βλέπω να ενισχύεται περισσότερο. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό το Κασιδιάρη που θα κατέβει κάποια στιγμή να κάνει κόμμα και αυτός. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν τον αφήσουν.
1: Ναι, θα γίνουν μήλος ακόμα όταν μπουν κι αυτοί.
0: Όλοι αυτοί θα έχουν μια δύναμη. Δεν χρειάζεται να ζήσουμε απλά αυτά που ζήσαμε κάποτε. Δηλαδή με κόμματα, μια πολυδιάσπαση, ένα πράγμα.
2: Αν ο Ανδρουλάκης είχε καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα που ο Τσίπρας αποσύρθηκε και έγιναν όλα όσα έγιναν. Και είχε καταφέρει να κερδίσει αρκετό κόσμο του κέντρου και υπήρχε δυναμική αυτή τη στιγμή. Ο Τσίπρας θα δημιουργούσε το κόμμα.
1: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Θα κατέβαινε για να βγει τρίτος, τέταρτος. Όχι, ναι. Δεν θα είχε λόγο. Δεν θα μπορούσε να το δικαιολογήσει. Ενώ τώρα, άμα έβλεπε στις ομιλίες του τον τελευταίο ένα χρόνο πριν φτιάξει το κόμμα, μιλούσε συνεχώς για το έλλειμμα της αντιπολίτευσης. Το φτιάχνει δηλαδή. Σιγά σιγά το χτίζε, βλέποντας ότι δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Έκανε ένα μπαμ το Πασόκ εκεί μετά την εκλογή του Ανδρουλάκη. Μετά έπεσε πάλι.
0: Και τώρα θα κάνει μπαμ πάλι.
1: Για να το λέει ο Γιάννης.
0: Το απόψε κάνεις μπαμ.
1: Έτσι θα είναι.
2: Αντώνη, παίρνεις το μπισκοτάκι σου.
1: Παίρνω το μπισκότο μου το δω.
2: Για να γλυκάθεις.
1: Θα μου έχετε κάθε φορά κάτι που έρχομαι.
0: Φυσικά.
2: Ναι.
0: Φυσικά.
2: Θα σου κολλάμε και αυτοκόλλητο αναλόγως πόσο καλά τα λες.
0: Αυτά να τα πεις και στους υπόλοιπους του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι όταν έρθουν εδώ πέρα θα έχουν και το μπισκοτάκι τους.
1: Θα έρχονται τότε.
0: Δεν νομίζω. Εσύ...
2: Ποιος λέει όχι σε ένα μπισκοτάκι. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σας,
2: Αντώνη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Κοίταξε τώρα με κοστούμι κυκλοφορεί όλη μέρα.
0: Τι να κάνει για αυτό που μπορεί να πας στιγμή να βγεις τηλεόραση. Μήπως να ρίξουμε το κουβεντάκι μας τώρα, πώς είμαστε.
2: Να ρίξουμε το κουβεντάκι μας ευθύς αμέσως, ήρθε η ώρα.
0: Είναι και σχετικό με αυτά που λέμε γι' αυτό.
2: Καλύτερα, είστε 5.
0: Έχουμε και άλλο στις 5 παιδάκι.
2: Τέλεια, φύγαμε.

0: Και φύγαμε τώρα για τη μάχη της οικονομίας, παιδιά, στα κουβεντός.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό να συζητάμε κάτι οικονομικό που φάγει όλους.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι και οι εκλογές αυτές στην οικονομία θα κρυθούν.
1: Όπως πάντα και όπως πρέπει.
2: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης εφάρμοσε μια πολιτική με επιλογή και έχουμε την απόλυτη καρτελοποίηση στην αγορά, το νιώθουν οι παραγωγοί. Διότι δεν μπορεί να πουλά σιτάρι 17 λεπτά να τρως 2-2,5 ευρώ το ψωμί. Ναι.
3: Σου ακούω από την αντιπολίτευση. Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει χίλιους φίλους, από αυτούς στηρίζεται, σούπερ μαρκετάδες, βιομήχανους, ολιγάρχες, πολύ πλούσιους και το καθεξή. Μπορεί να μην συμπαθεί κανένα στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν μπορεί να τους αρνηθεί κανείς ότι είναι το μεγαλύτερο και το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να τους αρνηθεί κανείς. Πώς έγινε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κόμμα? Με τους χίλιους αυτούς φίλους.
4: Με όλα τα κόμματα και με όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα να έχουν αρνηθεί 9, 10, 15, έχω χάσει το λογαριασμό φορές, την πρόταση του ΚΚΕ, αφαιρέστε, μην πω κανιά βαριά λέξη, την φορολογοφουπουά από τα είδη βασικής ανάγκης.
5: Είναι μια παραταμένη ισχροκέρδεια μαζί με τους έμεσους φόρους που κάνουν για τα εισοδήματα του Έλληνα την κατάσταση αφόρητη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τι λύνεται? Με εθνικές συμφωνίες? Με παρακάλια? Παρακάλια είχαν και με τις τράπεζες.
6: Γιατί υπάρχει αυτή η κατάληξη? Γιατί υπάρχει πολιτική ευθύνη και επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και δεν ξέρουμε. Α, δεν γίνεται να το κάνουμε. Άμα αντιπάθαμε.
0: Σας εξηγήσαμε πριν από λίγο τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε λίγο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, με τον κύριο Ατζόλετο. Ξέρουν τίποτα τα στελέχη, λες, ή δεν ξέρει περισσότερο, Αντώνης?
0: Ποντάρω 100% στο 2.
7: Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνεται σε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Εμείς μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση στην κατηγορία των μικρών, των ασθενέστερων και των μικρομεσαίων. Μιλάμε για μια χώρα που μετά από 8 χρόνια περίπου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι όλοι οι δείκτες στον πάτο.
0: Μην νομίζετε όμως, η Νέα Δημοκρατία είναι σε απόλυτη, παιδιά, ετοιμότητα. Ασχολείται λίγο με τον Σαμαρά τώρα,
1: ναι, ναι,
0: αλλά παρακολουθούν όλα τα ζητήματα παράλληλα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λίμωνο, αυτοί φούντουσαν τον Τσίπρα. Αυτοί τον έφτιαξαν και είπαν: Ο Τσίπρας θα φέρει τα ίδια τα προγράμματα κτλ. Δεν θα είχαν έτοιμες απαντήσεις.
8: Θα έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ 2.0 το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0. Και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έξυπνο να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος ο οποίος εγγενίασε μουσαμάδες δεν έχει καμία αξία τι θα πει στη Θεσσαλονίκη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα το πιο βασικό είναι να εξηγήσουν τα κόμματα, να έχουμε αυτή τη φανταστική ιδέα που οι άλλοι δεν το έκαναν. Πού θα βρούμε εμείς όμως τα χρήματα, πού θα βρούμε τα λεφτά, κύριε?
1: Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα όμως. Είναι πια σταυρό και κούρευτο. Η κυβέρνηση ζητάει από το Πασόκ και από την Ελλάς πια και από όλα τα άλλα κόμματα, αλλά κυρίως από την Ελλάς και το Πασόκ, να τους πούνε πού θα βρουν τα λεφτά. Η κυβέρνηση όταν ανακοινώνει δεξιά, αριστερά κτλ., του ζητάει κανένα να του πει πού θα βρει τα λεφτά?
9: Είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα τους πολίτες, όταν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί. Κάθε ομιλία του κ. Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Το Πασόκ, να σου ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ βλέπω πράγματα, αλλά ετοιμάζεται και αυτό?
0: Εννοείται. Ετοιμάζεται γενικώς μετά τη ΔΕΘ, πάει τώρα να πάρει φόρα,
1: ναι,
0: στη,
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία το λες.
0: Για να προσπεράσει αμέσως μετά τον Τσίπρα.
1: Ωραία, φίλε.
10: Όταν έχεις φτάσει δύο προέδρους, δύο πρώην προέδρους κομμάτων, τώρα δύο πρώην προέδρους, τότε πρόεδροι, να τους ανεβάσεις στον εξώστη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτε άλλο να πω για τα περαιτέρω.
0: Εν τω μεταξύ, αντί να ασχολούνται με την κυβέρνηση, ασχολούνται ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, το Πασόκ με το Τσίπρα και ο Τσίπρας με το Πασόκ.
1: Είναι αυτό που λένε απλά και λαϊκά, όσο δεν φτάνει αλεπού.
9: Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν. Πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Ναι.

0: πίτες σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λες εκεί, μωρέ Μανολιό.
10: Σικουδιά, κουβαλάω και κρασί. Αλλά δεν στο λέω.
9: Και γιατί δεν μου το λες?
10: Γιατί είμαστε οχθροί, οχθροί δεν είμαστε.
9: Και τι δεν τις κάνεις εσύ, δύο νταμιτζάνες, κρασί και τσικουδιά, ε?
10: Ο αφέντης μου, ο Βροντάκης, αραβωνιάζει από στο γιο του Μανούσο. Αλλά δεν στο λέω.
9: Με ποιο τον αραβωνιάζει?
10: Με τη Λενιό, την κόρη του Κωνσταντο Γιωργάκη. Αλλά δεν στο λέω.
9: Τη Λενιό του Κωνσταντο Γιωργάκη?
10: Μεγάλη πρίκα, παίρνει καλιές χαρούπια μέχρι και μετρητό. Αλλά δεν στο λέω. Οχθροί δεν είμαστε.
11: Λοιπόν, σας είπαμε πριν από λίγο ότι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο, στους 43χρονο και 38χρονη Γερμανίδα, για το νεκρό μωράκι, για το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η Ρένα Φιλαμουράκη σήμερα παρουσίασε στην εκπομπή μας στο Live View ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για το τι αντίκρισε ο ιατροδικαστής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση και έκανε την ιατροδικαστική εξέταση στο Αλφα Τάφου που είχε μεταφερθεί αυτή η βαλίτσα με το νεκρό μωρό. Γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα.
12: Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι Μαρία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πηγές, ο ιατροδικαστής, το γνωρίζουμε όλοι, είναι ο κύριος Σιμεών Μεσογείτης. Ο γιατρός πήγε στο αστυνομικό τμήμα, αντίκρισε το μωρό εκεί. Εδώ υπάρχει μια ασάφεια, παιδιά, σχετικά με το αν αυτό το πλασματάκι υπήρξε μέσα σε ένα δοχείο ή όχι. Ο ιατροδικαστής το αντίκρισε σε μια σακούλα, διότι μιλάμε για ένα μωρό, όπως ξέρουμε, ηλικίας 8 με 9 μηνών, που το ύψος ενός μωρού σε αυτή την ηλικία κατά μέσο όρο είναι περίπου 80 εκατοστά, δηλαδή μιλάμε σχεδόν για ένα μέτρο ανθρωπάκι. Τώρα στο θέμα αυτό του προκλήθηκε ανατριχύλα και εκείνη την ώρα αλλά και κατά τον ιατροδικαστικό έλεγχο.
11: Ξέρετε τι σημαίνει, συγγνώμη Ρένα μου που σε διακόπτω, ξέρετε τι σημαίνει ένας γιατρός να λέει ότι αυτό δεν αντέχεται ούτε από γιατρό? Και είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση που σου χρησιμοποίησαν οι πηγές σου, Ρένα, με τις οποίες μίλησες, ότι αν ένας άλλος άνθρωπος έβλεπε αυτές τις εικόνες
12: θα έχανε τον ύπνο του, μου είπανε χαρακτηριστικά, ότι θα έπεφτε ξερός, να το πω εγώ λαϊκά. Είναι ένα θέμα το οποίο

0: Εντάξει, το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα από τα πιο έτσι αποτρόπαια εγκλήματα που γνωρίζουμε στην ελληνική ιστορία, στις αστυνομικές ειδήσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Τώρα, το πιο συγκλονιστικό και σοκαριστικό, παιδιά, στην υπόθεση αυτή είναι ότι ο θάνατος του μωρού ήταν μαρτυρικός. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι για κάποια ώρα, ίσως για πολύ λίγα λεπτά, το μωράκι αυτό καταλάβαινε και πονούσε. Μας ανέφεραν αυτές οι
1: Δεν έφυγε ακαριά από τη ζωή. Άρα...
0: Όχι,
1: να πεις τώρα, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά και πόσο εξοργιζόμαστε με το γεγονός ότι είχαν γίνει αναφορές και καταγγελίες για αυτή την οικογένεια. Το έχουμε πει, το έχουμε συναντήσει τόσες φορές. Παρ' όλα αυτά δεν απετράπει το χειρότερο. Και εδώ το γεγονός ότι 2 χρόνια μετέφεραν και μετακινούσαν τη σωρό του παιδιού και αυτός ο τύπος, μου έρχονται διάφορα να χρησιμοποιήσω αλλά δεν θα το κάνω, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του και εκείνου και της συντρόφου του. Το γεγονός ότι βγαίνει τώρα και λέει το παιδί είχε αυτά τα τραύματα γιατί με μαχαίρι προσπαθούσα να βγάλω τον πάγο. Ενώ την ίδια ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε διάφορες αναρτήσεις με AI που παντού έβαζε τον εαυτό του να κρατάει όπλα. Ήταν τόσο άντρας
2: συγκεκριμένος. Ναι.
1: Τώρα βλέπω τι κάνει την κότα. Γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν πιστευτά.
2: Τα ρίχνει στη γυναίκα, η γυναίκα τα ρίχνει σε αυτόν. Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν βγάζει άκρη. Με κρατάω από αυτά που έχει πει η Ρένα τόση ώρα ότι άμα σοκαρίστηκε μέχρι και ο ιατροδικαστής που έχει δει τα πάντα στη ζωή του. Σκέψου τώρα. Σκέψου μόνο.
0: Φαντάσου, που είναι πολλά χρόνια ιατροδικαστής.
2: Ναι.
1: Πολύ έμπειρος, ναι.
0: Το θέμα, μόνο αυτό να προσθέσω, παιδιά, γιατί καλά ρίχνουμε τις ευθύνες μετά τις καταγγελίες, ποιος ασχολήθηκε, τι δεν ασχολήθηκε. Καλό είναι να έχουμε λίγο τα μάτια μας όλοι ανοιχτά. Εγώ, ειλικρινά, με αυτό το έγκλημα θεωρώ ότι η ευθύνη έχουμε όλοι. Όταν λέω όλοι, ο διπλανός σου, ο γείτονας, αυτό που άκουσες, αυτό που είδες, αυτό που έκανες ότι δεν είδες ή δεν άκουσες. Λίγο τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε πόσα παιδάκια βοήθητα, γιατί δεν είσαι ένας ενήλικας που μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
1: Φυσικά.
0: Έτσι και να μην πεις. Είσαι ένα μωρό. Όλοι έχουμε ευθύνη.
1: Ευχαριστούμε, ναι. Ρένα.
2: Σωστά τα λες, Ρένα. Ρένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους καλούς φίλους. Λοιπόν, εμείς έρθουμε ξανά σε λίγη ώρα, έτσι. Σε λίγη ώρα επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
16: Τέλει, τέλει, τέλει, καλπή και δουλειά.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως κοκκινομήλο, στην Αττική Οδό στο ύψος της μεταμόρφωσης, το ρεύμα προς αεροδρόμιο αλλά και στις εξόδους για Λαμία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ταγί Περντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, μετέδωσε ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο και έναν Ρώσο με λετωνικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να διατηρεί δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Πάντως, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, είναι απίθανο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Στο μεταξύ, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα, αφού η Γερμανία επέριψε στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γερμανός επιτετραμένος κλήθηκε στο Υπουργείο μετά από αντιρωσικές ενέργειες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη στο μεσημέρι στην Κάριστο. Λίγο μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σοσμαές και Ερωδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νωρίτερα είχε στάλει μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή λόγω και των ισχυρών ανέμων. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Όπως είπε, η φωτιά κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια. Ευτυχώς τόνισε, δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξη με ανήλικη. Επιπλέον, το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυλωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, η οποία στήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στην εφημερίδα της Πάτρας Γνώμη, ο απατεώνας την προσέγγισε λέγοντας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζητούσε να καταβάλει κάποια χρήματα, τα οποία θα της επέστρεφε πολλαπλάσια, καθώς είχε επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Μάλιστα, ο δράστης έκανε βιντεοκλήσεις στη γυναίκα. Χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παραποίησε την εικόνα και τη φωνή του Ρονάλντο, καταφέροντας να πείσει τελικά τη γυναίκα ότι επρόκειτο για το διάσημο ποδοσφαιριστή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Στις 5.30 παίζουν Μαρκοκηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητο και στις 14 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Του θεωρώ ότι σήμερα αντίπαλος μου είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. Θα περίμενα από τον κύριο Τσίπρα να έχει πάρει κάποια μηνύματα τουλάχιστον από την

0: 5 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Σήμερα και σήμερα μέχρι τις 6. Μόλις έβαλε γκολ η ΑΕΚ, γιατί έχουμε και το κύπελλο σε εξέλιξη Κύπρο Ελλάδος. Και το βλέπουμε. Και
1: όχι, λες εσείς να σας πω
0: και
1: κάτι.
0: Το βλέπουμε από τον Sky.
1: Επειδή ναι, πάντα η ΑΕΚ είναι η πιο ρηγμένη.
0: Ναι.
1: Και είναι, ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτό το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε. Είναι πιο ρομαντική η ΑΕΚ, τζίδες, ρε παιδί μου. Και είδες πόσο το χάρηκαν τις προάλλες.
0: Τι χάρηκαν.
1: Τέλος πάντων, έχουμε άλλα θέματα τώρα. Φανάρια Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ναι, Μεσογείων, δεν λειτουργεί κανένα, παιδιά.
0: Η Σοφία Γαλάνη το ψάχνει τόση ώρα.
1: Μας
0: το θέμα.
1: Μας το έχετε στείλει πάρα πολύ, το έψαξε και λέει ότι έχουμε γενικευμένη πτώση τάσης, αυτό μας λέει η τροχιά, αποκαθίσταται σταδιακά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους αν δεν υπάρχουν φανάρια.
0: Μα μας το έλεγε πριν ένας φίλος ότι από ψηλά, από Κατεχάκι και κατέβαινε προς τα κάτω, προς το κέντρο, ήταν όλα τα φανάρια χαλασμένα μέχρι το Χίλτον. Δεν είχε κανένα φανάρι. Μας το έστειλε 3 και 35, αν δεν κάνω λάθος το μήνυμα. 4 και 35, συγγνώμη. 4 και 35, όπου είχαν. Να το. Από Μεσογείο και Κατεχάκι μέχρι και Χίλτον δεν δουλεύει κανένα, μα κανένα φανάρι, παιδιά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και αυτό έψαξε η Σοφία Γαλάνη, γιατί το άκουσε. Και είναι η γενικευμένη πτώση τάσης και σιγά σιγά αποκαθίσατε. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους για αυτό το λόγο. Αν έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία, γιατί είναι μια καλύτερη ώρα γενικώς πάντα. Αλλά άμα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, είναι πολύ λογικό. Δεν έχει τόσο κίνηση. Έχει ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ. Στο κατέβασμα δεν έχει πολύ κίνηση. Έχει μόνο κλασικά από το Ψυχικό μέχρι και την Αλεξάνδρας. Κάθε μέρα έχει τέτοια κίνηση λόγω των φαναριών. Στο Ανωδικό έχει λίγο πριν τη Μαβίλη μέχρι να φτάσετε εκεί στη Μιχαλακοπούλου, για να φύγετε για Μιχαλακοπούλου. Αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπουμε. Επίσης στο κέντρο είναι καλύτερα τα πράγματα πια. Εντάξει, Πανεπιστημίου Σταδίου έχουν όλη τη μέρα κίνηση. Και ο Πειραιάς είναι καλύτερα και ο Κηφισός είναι πολύ καλύτερα. Ένα κομμάτι μόνο που είμαι στο Κηφισό. Για να προχωρήσουμε, κατεβαίνοντας στο Κηφισό, έχει κίνηση λίγο πριν και ένα μεγάλο κομμάτι μετά την Αττική Οδό. Μεγάλο κομμάτι.

0: είναι 5 και 13 πρώτα λεπτά. Εκτάκτος μας ακούτε και σήμερα. Θα συμπορευτούμε μέχρι και τις 6.
1: Λάστιγια.
0: Μέχρι και τις 6 λοιπόν θα είμαστε και σήμερα μαζί. Οπότε ήρθε η ώρα για τα δεύτερα ζεστά υπέροχα κούβεντος, παρακαλώ.

0: του δράμα.
1: Μετά πάντως την Τσιπριάδα που τη συζητήσαμε εκτενώς.
2: Πάμε και Σαμαριάδα.
1: Νέο κόμμα στη χώρα, νέα ανακατοσούρα.
2: Και δεν έφταναν όλα όσα έχουν γενικώς. Ήρθε και το Άιζο με τα φύλλα.
3: Σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ηρωποιή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το Σοφίλο Αρενθίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ ο κατζέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει και καλό.

0: Πάντως έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα να κάνει ο κύριος Σαμαράς κριτική για την εξωτερική πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει, ας πούμε, μια κουβέντα για τον Αχιλλέα τώρα.
1: Όχι, ούτε τον Αχιλλέα, ούτε τις προκλήσεις Τουρκίας, ούτε τις απαντήσεις Ελλάδας.
0: Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει?
1: Βρήκε χώρο για τα Πετρίτης και λέει, όπα, τώρα θα τυχώσω εγώ Σαμαρά.
2: Ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία, πήγε στην Τουρκία το 2013 και υπέγραψε 25 συμφωνίες. Το 2014 συνάντησε τον κύριο Ερντογάν στο Κάρντιφ και μάλιστα το 2014 είχαμε 2.500 παραβιάσεις. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος, πρώτος πρωθυπουργός που το έπραξε στη μεταπολίτευση, μπροστά στον Ερντογάν να θέσει το θέμα του Κάζους Μπέλη. Ο κύριος Σαμαράς όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2013 άκουσε από τον κύριο Ερντογάν το περίφημο Καζάν Καζάν, χωρίς να αντιδράσει. Άρα κάποιος ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα και την αυτοκριτική του.
0: Και βασικά βγαίνουν όλοι που έλεγαν ότι ο Σαμαράς ήταν κορυφαίος πρωθυπουργός και άλλα τέτοια.
1: Τα έλεγαν, γιατί τώρα έχει αλλάξει το περπάτημα, όπως θυμάσαι, έτσι.
0: Τι έχει πάθει το περπάτημα τώρα?
1: Τώρα έχει αλλάξει τελείως. Τώρα απέναντι.
0: Μ' αρέσει πολύ το έχει αλλάξει το περπάτημα.
1: Άλλαξε.
3: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται εναντί της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.

0: και όλοι του λαός να απαντήσουν τώρα. Ναι. Ένας-ένας με τη σειρά. Βγήκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, για παράδειγμα.
1: Για
0: που αν κάποιος πρέπει να μιλήσει, είναι ο Καρατζαφέρης.
1: Για φαντάσου.
0: Και ακολούθησαν. Και
1: για φαντάσου. Δεν βγαίνει και πολύ συχνά ο Καρατζαφέρης. Πρέπει να το θυμηθείς. Βγήκε ο Άδωνης σήμερα. Πλεύρης, απάντησε και ο Πλεύρης.
2: Για να θυμίσω τα γεγονότα. Ναι. Ο Άδωνης και ο Μάκης πήγανε επί Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 12 και εξελέγησαν βουλευτές και από τότε κλέγονται συνεχώς βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγα σε κάλεσμα που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρώτες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Που έκανε κάλεσμα στην τώρα Μπακογιάννη που τότε ήταν εκτός κόμματος και στο Γιώργο Καρατζαφέρη. Mm. Να έρθει εν συνόλο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο Σαμαρά. Δεν δέχτηκε αυτή την πρόσκληση. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, εγώ πήγα, ήταν τότε που έφυγα από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και μάλιστα πήγα στη Νέα Δημοκρατία του 18,5-19% τότε.
0: Εννοείται ότι ο κύριος Πλεύρης τάχωσε στον κύριο Τσούτσια. Δεν τάχωσε όμως τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε βρει τον Τσούτσια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει αυτά που υπόθηκαν. Δεν πιστεύω να τα λέει και ο πρόεδρος.
0: Να στο μη χτυπάτε τη μιμή, εμένα να χτυπάτε.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Ήταν ένα λάθος το οποίο υπόθηκε. Δεν το έχω ακούσει από τον ίδιο τον πρόεδρο και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υιοθετήσει κάτι τέτοιο, γιατί κατά την άποψή μου, εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία ακριβώς γιατί αισθανόμασταν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο πλαίσιο εκείνης της στιγμής της ιδεολογικής κόντρας της αριστεράς που ερχόταν και σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Τι τους έμελε να πάθουν, να θυμηθούν όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, ναι, και να πρέπει να απαντάνε στο Σαμαρά που τους έκανε έτσι νοματέως και σώχονται εκεί σαμαρικοί, συνάμενοι, κουνάμενοι που λένε και κάνουν και προτάσεις.
3: Κύριε Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν ξέρω καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Σκορδάς, πρώην υφυπουργός του Σαμαρά, παρακαλώ. Βέβαια, με υπουργό Χατζηδάκη.
1: Υφυπουργός αναπτύξεως. Και όλα αυτά που συζητάμε μόνο στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο Σαμάρας.
0: Και γιατί... τι θυμήθηκα τώρα,
1: ναι, τι.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
4: Είναι πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από την άλλη, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εθνισυγενές εν τη γενέση του.
0: Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα φανάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κώστας μας λέει, Ούλοφ Πάλμε, ζωγράφου μέχρι Κοκκινοπούλου,
1: ωραία,
0: όλα τα φανάρια δεν λειτουργούν, σκέτη κόλαση. Οπότε να εστιάσουμε λίγο στην κίνηση στο κέντρο, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τα πούμε όλα.
1: Όχι,
0: να πούμε τα του κέντρου.
1: Λέμε τα προβλήματα, γιατί στο κέντρο ακόμα δεν έχει δείξει ότι έχει κίνηση. Έχει κάποια κομμάτια
0: όπως
1: που κολλάνε.
0: Δεν έχουν προλάβει
1: χάρτες. Μάλλον
0: ακόμα
1: οι χάρτες ή δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχουν ανανεωθεί.
0: Οι ακροατές μας περιγράφουν κόλαση κανονική.
1: Ναι, φανάρια. Αν είναι κάποια φανάρια, αλλιώς κίνηση μεγάλη, οι χάρτες αυτή την ώρα δεν δίνουν. Μόνο στην Κηφισία σιγά σιγά δυσκολεύει το πράγμα. Αυτό το οποίο η Κηφισία δεν μας έχετε πει ότι έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το Όλοφ Πάλμε δεν το δίνει ακόμα, ας πούμε, ότι έχει τόσο κίνηση. Να δούμε λίγο τους δρόμους ξανά πιο αναλυτικά. Όχι. Αλλά μας το λέει ο φίλος, τελείως. Το κατάμε. Προφανώς έχει κίνηση. Μας το λέτε για τα φανάρια, συμβαίνει όλο αυτό. Υποτίθεται η τροχιά μας λέει ότι αυτό το πρόβλημα θα αποκατασταθεί εντός ολίγου. Ήδη έχει ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης. Άντε να δούμε.
0: Η Μανιάνα λέει το προηγούμενο Παρασκευοσάββατο 16 ώρες χωρίς ρεύμα το κέντρο της Αθήνας. Απόψε πτώση τάσης και έχουμε μείνει από φανάρια. Τι γίνεται, παιδιά? Οκ, πληρώνουμε το ρεύμα λίγο παραπάνω. Να το έχουμε όμως, πολύ σημαντικό.
1: Είναι απόλυτο σωστό αυτό που λέει, γιατί όντως πληρώνουμε παραπάνω και αυξήθηκε ήδη τον Αύγουστο και αυξάνεται και περισσότερο τώρα το Σεπτέμβριο. Άρα το τσούζει κανονικά. Υπάρχει ένα τροχαίο στη Σταμάτα, στην λεωφόρο Σταμάτας, προς την πλατεία εκεί. Έχει μια σύγκρουση μηχανής με ένα αυτοκίνητο. Τραυματίας είναι ο οδηγός μηχανής, ο δικυκλιστής. Και τώρα πάνε κλιμάκια της τροχαίας. Πάνε κλιμάκια της τροχαίας και στα φανάρια για να συντονίσουν. Ας θυμηθούμε αυτά που έλεγε χθες.
0: Για τους τροχονόμους.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, τώρα όμως
1: είναι χρήσιμη. Τώρα είναι χρήσιμη.
0: Το πρόβλημα δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έχεις δει σε κάποιες περιπτώσεις που κατεβαίνουν κάποιοι πολίτες και κάνουν τους τροχονόμους έτσι?
0: Όχι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Εγώ το έχω δει, το έχω εντοπίσει. Έχω βρει
0: σε ποια περιοχή?
1: Έχω δει στο Γαλάτσι, Γαλατσίου και Βέικου, όπου είναι και κόμβος ουσιαστικά τώρα. Έχουν κατέβει πολίτες κανονικά με πολιτικά. Πολιτικά, με τζιν και πουκάμισο. Ή απίβδησαν ή κάποιοι που ήταν λίγο πιο χαλαροί και προσπάθησαν να συντονίσουν την προσπάθεια.

Μην ρωτάτε, η ΑΕΚ δεν έχει βάλει άλλο γκολ. Προηγείται του Νέστου Χρυσούπολης 0-1. 0-1, είναι στο 20 λεπτό. Ναι, σήμερα έχει πολλά παιχνίδια. Πάρα πολύ κύπελο σήμερα. Παίζει και ο Ολυμπιακός, νομίζω. Παίζει και ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Ωραία, ωραία, ωραία. Σήμερα πολύ ζωηρά τα πράγματα. Και έχει πρόγραμμα βαρύ. Να ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων του Sky και το sky.gr για το ποιους αγώνες βλέπουμε εδώ από την τηλεόραση του Sky την ελεύθερη, αλλά και από το υβριδικό πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ δυνατή παρέα, κυρίες και κύριοι, εσείς που μας ακούτε τώρα. Είναι εδώ ο Αλέξανδρος, ο οποίος γιόρταζε πριν από μερικές ημέρες.
1: Χρόνια σου πολλά, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Γεια.
0: Γεια.
1: Έτσι,
0: είναι και η μαμά Δέσποινα εδώ, φυσικά.
1: Γεια σου, μαμά Δέσποινα.
0: Γεια σας, μαμά. Γεια σας, μαμά.
1: Δεν μπήκε ένα παιδί ανήλικο μέσα μόνο του στο στούντιο.
0: Ο Αλέξανδρος. Ναι. Περίμενε. Θα μιλήσουμε λίγο στο μικρόφωνο τώρα. Κρατάς ένα χρυσό παπούτσι. Τι είναι αυτό το χρυσό παπούτσι?
2: Παιχνίδι.
0: Παιχνίδι.
1: Ωραίο.
0: Παίζεις και μπαλά.
2: Ναι, είμαι πολύ καλός.
0: Α, είσαι και πολύ καλός.
1: Α, όχι απλά παίζεις μπαλά, είσαι πολύ καλός. Μάλιστα.
0: Τι θέση παίζεις? Για πες λίγο εδώ στους φίλους μας που μας ακούνε.
2: Παίζω μπάλα, έχω ένα τέρμα σπίδι και σουτάρω, βάζω κάτι γκολάρες.
0: Βάζεις γκολάρες. Δυνατές. Να σου πω, και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
0: Τέλεια. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, νέα παιδί, τι θα είναι.
0: Γιατί δεν είμαι τώρα.
1: Εντάξει, άμα ήταν στην ηλικία μου δεν θα ήταν Ολυμπιακός.
0: Αλλά... είναι Παναθηναϊκός.
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Άλεξ, να σου κάνω αλλά... μια ερώτηση.
1: Με
0: σε πόσες μέρες πάμε σχολείο?
2: Σε 8.
0: Α, τις μετράς μία-μία.
2: 9.
0: Α, 9. Τις μετράς μία-μία. Και τι τάξη θα πάμε τώρα?
2: Δημοτικό.
1: Α, τώρα, πρώτη δημοτικού.
2: Πρώτη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Πρωτάκι. Δηλαδή τώρα γίνεσαι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Ε, ναι τώρα.
0: Οκ, να σου πω κάτι, χαίρεσαι που θα πας τώρα πρώτη?
2: Καθόλου.
0: Τέλειο.
1: Τσάντα έχεις πάρει?
2: Όχι.
1: Α, θα πάρετε τώρα, ε.
2: Σήμερα μαμά δεν πήγαμε.
0: Σήμερα μαμά δεν πήγαμε. Πρέπει να πάμε μετά.
1: Ήρθατε σε δουλειά.
0: Θα το λύσουμε αυτό τώρα. Να σου πω, Αλέξ, χαίρεσαι που θα πας τώρα εκεί να γνωρίσεις καινούριους φίλους, καινούργια παιδιά. Θα βγαίνετε στο προάβλιο, θα παίζετε, θα γίνετε χαμός. Ε.
2: Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, πώς θα είναι αυτά τα παιδιά, θα τα δούμε αυτά τα παιδιά. Θα γνωρίσεις τους καινούριους φίλους.
2: 88.
0: Τι. Πόσα παιδιά θα είναι?
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και 100, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: 100.
1: Ή 188.
0: Στην τάξη σου θα είναι, πόσα θα είναι?
1: Αλλά 20-25, ναι.
2: 20-21.
0: Πολύ σωστά τα λες. Λοιπόν, θέλεις τώρα στους φίλους μας που μας ακούνε, σε παρακαλώ. Μου στέλνουν διάφοροι τώρα εδώ πέρα μηνύματα που έχουν ήδη λατρέψει τον Άλεξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλεις να πεις στα παιδάκια που μας ακούνε τώρα καλή σχολική χρονιά, παιδιά? Θες να το πούμε μαζί, με το τρία? Πάμε. 1, 2, 3.
3: Καλή σχολική χρονιά, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραίος, όχι, το υπηρετείς. Πού θα πας σχολείο, σε ποια περιοχή?
2: Στο Χαλάνδρι.
1: Έτσι, μπράβο, αγόρι μου, στο Χαλάνδρι. Κάπου στο Χαλάνδρι θα σε βρει.
0: Είναι βόρειος.
1: Τον Αλέξανδρο, κάπου στο Χαλάνδρι θα τον βρείτε.
0: Θα τον εντοπίσετε.
1: Έχω πολλούς φίλους γαύρους Ολυμπιακούς που στέλνουν τα φιλιά τους. Και μπράβο στο παιδί που είναι Ολυμπιακός, λένε οι φίλοι. Και εσύ που να στο κεφάλι σου, τώρα σ' αρέσει, ε.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αλίμονο.
2: Εντάξει, Μπαρτσελόνα είναι.
1: Εντάξει.
0: Μπαρτσα.
1: Μπαρτσελόνα είναι.
0: Παρακολουθείς και τους αγώνες?
2: Ναι. Πριν λίγο έβλεπα αγώνα Μπαρτσελόνα.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Ποιο. Μιλήστε, μαμά, ποιον αγώνα? Στο YouTube, στο YouTube. Ναι. Καλά έκανε το παιδί.
0: Έβλεπα αγώνα.
1: Από του παίκτε του Ολυμπιακού, ποιο θα αρέσει?
0: Έβλεπε Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
1: Ο Καμπί αρέσει. Α, αρέσει να βάζει γκολ μόνο, μπροστά. Επιθετικό θε, επιθετικό θα γίνει. Να βάζει τα γκολ μόνο.
0: Αφού σου λέει έχει το τέρμα στο σπίτι και βάζει γκολάρε. Σαν τον Ελκαμπί.
1: Επιθετικό.
2: Ναι, ο Ελκαμπή πάντως δεν βάζει γκολάρες πια.
1: Δεν βάζει γκολάρες πια, αυτά είναι αλήθεια. Πρέπει να βρει άλλο επιθετικό Ολυμπιακό, δεν βάζει γκολάρες πια.
0: Λοιπόν, Άλεξ, φιλιά πολλά, θα χαρούμε να μας ξανάρθεις. Και καλή αρχή στο σχολείο.
2: Ευχαριστώ.
0: Να σου πω κάτι, τα Χριστούγεννα δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή είναι τύπου 130 μερούλες. Ίσα που θα πάτε σχολείο, μετά θα αρχίσουμε να στολίζουμε δέντρα, εντάξει.
1: Και μην το σκέφτεσαι, το σχολείο 5 μέρες είναι, Σαββατοκύριακο είσαι ελεύθερος.
0: Ναι, εσύ. Οπότε
1: μια χαρά.
0: Και θα πηγαίνεις βόλτες και θα κάνεις ό,τι θες.
2: 6 μέρες.
0: Τι, γιατί 6, παιδί μου? Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
2: Το ξέχασα, νομίζω ότι είναι.
1: Δεν είναι δουλειά, δεν είναι δουλειά. Είναι σχολείο.
0: Λοιπόν, έλα να πεις ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τώρα. Πες, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Να έτοιμος είναι αυτός.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνει την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην Αττική Οδό στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία, στην Κηφισία σαν ανατμήματα και στην άνοδο της Καλλιρόης. Λόγω πτώσης της τάσης, εκτός λειτουργίας τέθηκαν νωρίτερα φωτεινοί σηματοδότες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την τροχέα, το πρόβλημα αποκαθίσταται σταδιακά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο Υπουργός. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, όπως μετέδωσε ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Σέβιας Γιώργος Κλαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εις βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, ενώ εις βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο quiz της σεζόν. Είμαστε έτοιμοι να τεστάρουμε τις γνώσεις σας, αγαπητοί κύριοι, για τη νέα σεζόν, να δούμε αν γίνατε σοφότεροι, αν διαβάσατε το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν μπορώ να φανταστείς.
0: Αν μορφωθήκατε, αν περάσατε χρόνο στην παραλία διαβάζοντας καινούργια βιβλία.
1: Πέσαμε με τα μούτρα.
0: Αν παίξατε trivial, δεν ξέρω τι απ' όλα, αλλά ήρθε η ώρα να το τεστάρουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για όσους ενδεχομένως συντονιστήκατε τώρα σε αυτή την παρέα, ότι
1: έχετε χάσει 12 χρόνια απλά.
0: Σε αυτό το παιχνίδι έχουμε 15 ερωτήσεις. Πρέπει να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Και καλό είναι για το καλό σας,
1: για το καλό,
0: καλό της φήμης σας,
1: ναι.
0: Να απαντήσετε σωστά σε περισσότερες από 12.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έχουμε.
1: Με αγχώνεις λίγο.
0: Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε?
1: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε?
1: Φυσικά.
0: Τέλεια, κοιτάξτε τώρα. Ποια χρονιά λοιπόν, πρώτη ερώτηση,
1: ναι,
0: ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Θεσσαλονίκη?
1: Το 1996.
0: Δεν υπάρχει ως επιλογή.
1: Α, πάει στις επιλογές.
0: Τέλεια. Είναι το 1992, ναι, το 97 και το 2004.
1: Το 97.
0: Να το δώσω.
1: Εγώ το 97 λέω.
0: Το έδωσα, είναι σωστό. Πάμε.
1: Θυμόμουν εκεί κάπου γι' αυτό.
0: Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά.
1: Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
0: Δεύτερη ερώτηση.
1: Δεύτερη.
0: Έχεις βρει για, αντί των χειροκροτημάτων για τις λάθος απαντήσεις, κάτι αντιστοιχό? Πάρα πολύ ωραία. Ποια ήταν η πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Λιβύας? Σάρδης, Έφεσος, Μίλτος. Ποιος χειροκρότησε τώρα?
1: Μόνο τον πήγε.
0: Ποια απάντηση? Ποια ήταν λοιπόν η πρωτεύουσα
1: της
0: του αρχαίου βασιλείου της Λιβύας? Ο Παπακαλού είπε Έφεσος.
1: Έφεσο είπες.
0: Να το δώσουμε.
1: Δώσ' το, ναι.
0: Είναι λάθος, Σάρδης. Στον εαυτό του.
1: Ωραία.
0: Τα μούτρα.
1: Γκαγκάν.
0: Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο, παιδιά?
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω να σκεφτείτε,
1: ναι,
0: να βάλετε τη λογική κάτω,
1: ναι, ναι,
0: και να δώσετε τη σωστή απάντηση.
1: Έγινε.
0: Ρωσία, Καναδάς ή Ινδονησία?
1: Τη μεγαλύτερη
0: ακτογραμμή. Ακτογραμμή. Για σκεφτείτε το λίγο.
1: Ρωσία, Καναδάς, Ινδονησία.
0: Πάμε.
1: Ινδονησία.
0: Λάθος, είναι ο Καναδάς. Λυπάμαι πολύ. Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Βενιζέλος? 1933, 1936, 1939.
1: Το 1939.
0: Το δίνω. Κλειδώνει η απάντηση.
1: 33.
0: Κλείδωσε. 33-39.
1: Δεν θυμάμαι.
0: 33.
1: Ό,τι λέω εγώ παρακαλώς.
0: Δίνω 33. Είναι λάθος, γιατί δεν ήταν τίποτα από τα δύο. Ήταν το 1936. Ποιο χημικό στοιχείο έχει το σύμβολο W?
1: Έγινε.
0: Είναι το... Έτσι όπως το βλέπεις, παιδί μου, στον πίνακα.
1: Ναι, ναι, ναι, ψωλούπα.
0: Να είναι το βανάδιο, να είναι το βισμούθιο ή να είναι το βολφράμιο. Τι μαθαίνει.
1: Το βολφράμιο, το βολφράμιο, ε.
0: Πού θα μας φανούν χρήσιμο όλα
1: αυτά. Το βολφράμιο. Αυτά έλεγα και εγώ στο λυκείο, αλλά τελικά να είδες.
0: Ναι, πού. Πέρασαν δηλαδή 46 χρόνια για να σου φανούν χρήσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το βολφράμιο, το βολφράμιο λέμε εμείς.
0: Το δίνω. Μπράβο σας, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, το βολφράμιο. Και πέσαμε και δύο μέσα εδώ πέρα, φαντάζομαι.

0: Ποιος είναι ο μόνος πλανήτης του ηλιακού συστήματος που περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από τον άξονα του? Δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
1: Με ενδιαφέρουν τα δεξιά εμένα.
0: Είναι ο Άρης. Στο διάστημα, Βρυγιάννη μου.
1: Ε, πειράζει, ναι.
0: Άρης,
1: και εκεί δεξιοί επικρατούν.
0: Αφροδίτη. Έχουν φτάσει μέχρι εκεί, Γιάννη.
1: Ε, Παναγία μου. Μέχρι πλανήτης δεξιά κανέλεος πια.
0: Ποιος από τους τρεις είναι τελικά?
1: Είπες Αφροδίτη.
0: Δεξιόστροφα.
1: Αφροδίτη, Άρης και.
0: Και ο Ποσειδώνας.
1: Δεν βοηθάνε και φίλοι καθόλου σήμερα. Αφροδίτη, Άρης, Ποσειδώνας. Άμα στείλει κάποιος κάποια απάντηση, θα την απαντήσω, το πούμε. Αφροδίτη, Άρης, Ποσειδώνας. Στείλτε μια απάντηση, ρε. Στείλτε, ρε. Στείλτε, ρε, κότες, μια απάντηση. Αφροδίτη, Άρης, Ποσειδώνας.
0: Ναι, πάμε.
1: Δεν έχω.
0: Πες, Παπακαλώ.
1: Εσύ, Ποσειδώνας, ό,τι
0: λέει. Το έδωσα λάθος, Αφροδίτη, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Ποιο από τα παρακάτω έργα ανήκει στον Μακιαβέλη? Ο ηγεμόνας, ο Λεβιάθαν, το κοινωνικό συμβόλαιο. Ήρθε η Δήμητρα πάνω στην ώρα τώρα. Για να μας βοηθήσει, γιατί εσείς από ό,τι βλέπω, πάτε, μην πω πώς.
1: Ο ηγεμόνας,
0: με σιγουριά, μπράβο σας.
1: Ναι, με σιγουριά αυτό, εντάξει.
0: Πάτησε εσύ, τσάτζι πιτή.
1: Για όχι, δεν προλαβαίνω. Τι είναι?
0: Ποιος φυσικός νόμος, παιδιά, συνδέει την πίεση και τον όγκο ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία? Θέλω να το πλουπίσετε. Ποιος φυσικός νόμος συνδέει την πίεση και τον όγκο ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία? Είναι ο νόμος του Μπόιλ. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό, άστο.
1: Όχι, όχι, πάμε. Του Μπόιλ είναι.
0: Α, το ξέρατε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απαντήθηκε όμως.
1: Άρα στα δικά μας.
0: Πότε θεσπίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων? Πω, πω, τι είχε γίνει τότε. 1995-2000.
1: Για να έπεις εσύ, πω, πω, τι είχε γίνει τότε, το 2000.
0: Ότι το πρόλαβα,
1: δηλαδή. Ναι.
0: Γιατί εγώ γεννήθηκα, ας πούμε, το 2001.
1: Όχι, αλλά σίγουρα δεν παρακολουθούσε στο δημοτικό.
0: Ωραία,
1: πότε ήταν η Βουλή των Εφήβων.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνείτε ότι η Βουλή των Εφήβων δημιουργήθηκε, θεσπίστηκε το 2000.
1: Γιατί το κάνεις βασανιστικό?
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν νωρίτερα, παιδιά. Τα 95 θα έλεγα. Να δώσω 95.
1: Δώσε 95,
0: ναι. Δώσα. Και είναι σωστό και σωστά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του πύργου του Πειραιά? 1972, 1000... Τι λέει εδώ? Α, ναι. 1978 ή 1984?
1: Δεν ξέρω πόσο παλιό είναι. Στον Πειραιά δεν έχω δει. Τώρα εξυγχρονίστηκε, βέβαια, τελευταία χρόνια, αλλά υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε...
0: Είχες γεννηθεί.
1: Ναι, λογικά, ναι. Να πούμε τι, 78? 78.
0: Δεν είχες γεννηθεί.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το 72.
1: Το 72, ε, τι λέει, ρε φίλο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αγκόπ που είναι ακριβώς δίπλα το κατάστημά του, στα κατάστηματά σου.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα δύο φορές?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Γκαγκάριν, ας πούμε.
1: Άλλοι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα ξέρετε τώρα. Λέτε. Yeah. Όχι, αποκλείεται.
1: Ποιοι είναι, δηλαδή?
0: Λοιπόν, εντάξει, έβαλα έναν και προχωράμε.
1: Ωραία.
0: Ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό της επικράτειάς της καλυμμένο από δάση? Δήμητρα, εσύ θα δώσεις αυτή την απάντηση τώρα. Σουρινάμ, Βραζιλία, Καναδάς. Καλυμμένο από δάση. Καναδάς, λες? Να το δώσω.
1: Εγώ λέω
0: δηλαδή.
1: Βραζιλία, αλλά από την Δήμητρα.
0: Το λέει στην
1: Δήμητρα. Η Δήμητρα τι είπε. Εγώ λέω Βραζιλία, αλλά Δήμητρα.
0: Εσύ το ξέρεις.
1: Η Δήμητρα τι είπε.
0: Καναδά βάζω. Εντάξει, Σουρινάμ.
1: Το Σουρινάμ. Δεν το ξέρω.
0: Έλα, εντάξει τώρα, ποιος επιστήμονας ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
1: Ναι.
0: Τι χρειάζεται να πω?
1: Ναι.
0: Όχι, να το βρείτε, να διαλέξεις. Ορίστε.
1: Ο Παστέρ, ο Λίστερ και ο Φλέμινγκ. Ο Παστέρ θα πούμε. Ο Παστέρ.
0: Ναι.
1: Και είναι ο Φλέμινγκ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ο Φλέμινγκ δεν το
0: ξέρω. Πήγατε χειρότερα από ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: 6 από τα 15.
1: 7, μας έχει κλέψει η απάντηση.
0: Εντάξει, έστω, 7 από τα 15 είναι καλά, δηλαδή.
1: Το Μπόιλ.
0: Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ωραία.

0: ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Εδώ για τα φανάρια που μας λένε, οι καλοί φίλοι, η Κηφισίας μέχρι και την Κηφισιά δεν έχει φανάρια. Μέτρια κίνηση, λέει ο φίλος σου για τα γάμα που υπογράφει.
1: Μου έστειλε ο φίλος μας ο Στάθης μήνυμα τώρα, στα social media, και θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι στο δρόμο. Μου έλεγε ότι όλα τα φανάρια είναι κλειστά σε όλη τη λεωφόρο.
0: Τι γίνεται, ρε γάμο, αυτό, την Κηφισίας, δεν μας λένε.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μπαίνουν αυτοκίνητα από παντού, είναι ελάχιστοι τροχονόμοι, Κηφισίας, άνοδος και Μεσογείων σχεδόν παντού μέχρι συγκρού φίξ. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά οι φωτιές που είχαμε σε εξέλιξη νωρίτερα στην Παιανία, στην Κύμη κλπ. Έρχεται τώρα Κροατής και μας ενημερώνει ότι έχει πιάσει φωτιά σε διαμέρισμα στη Δοϊράνης και Μυκηνών στην Καλυθέα. Φαντάζομαι ότι τώρα θα φτάσουν σιγά σιγά και οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να ξεκινήσει η κατάσβεση. Ξαναλέμε, περιοχή Καλυθέας, όσοι είστε στο σημείο μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο 210 4800 170 174.

πρόβλημα αυτό με τα φανάρια το εντοπίζουμε στα βόρεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και στο κέντρο, βέβαια, γιατί μας έλεγε νωρίτερα στην Ούλοφ Πάλμε, μας λέγανε ζωγράφου, ότι τα φανάρια δεν λειτουργούν. Βλέπω στο κέντρο κανένα πρόβλημα. Στην Πειραιώς, που μου λέει ο φίλος μου Μπάμπης, που ανεβαίνει μέχρι Ομόνοια, κανονική ροή, μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο θέμα. Και δεν υπάρχουν και τόσοι τροχονόμοι, έτσι. Δεν υπάρχουν τόσοι τροχονόμοι να μπουν παντού σε κάθε διασταύρωση για να συντονίσουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.

Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε 8 ώρα θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας που τα είπαμε αναλυτικά νωρίτερα με τον κύριο Ατζολέτο. Την ίδια ώρα, βέβαια, κάπου στην Κρήτη, κάπου στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στο ψυχρό Λασιθίου, ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει τραπέζι στους βουλευτές και τα στελέχη του Πασόκ. Κάνει ένα τραπέζι στο εστιατόριο Χάλαβρο του Νικηφόρου Γερακάκη, το Χάλαβρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου έχει τρομερή θέα, βλέπεις από κάτω όλη την πεδιάδα εκεί πέρα στο Λασίθι. Με τρομερό φαγητό. Αντικριστό. Και υπάρχει και ένα άλλο φαγητό, το οποίο βοηθήστε μας και εσείς οι κριτικοί, ρε παιδιά, αν το λέμε σωστά, λέγεται καπνικό. Λοιπόν, ένα φαγητό το οποίο είναι με καπνιστό κρέας, όπως το λέει και το όνομά του. Αυτό θα είναι το μενού. Λένε τελικά η κυρία Πόπη δεν θα μαγειρέψει κάτι. Ενώ είχαμε ακούσει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Βέβαια, κάτι μπορεί να κεράσει η γυναίκα. Αλλά δεν μπορεί να μαγειρέψει και 100 άτομα που θα είναι εκεί πέρα. Έλαντε τώρα. Ναι. Καπρικό, λοιπόν, ενώ είχαμε ακούσει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Βέβαια, κάτι μπορεί να κεράσει.

0: συνεντεύξεις, θα κάνει βόλτα στο Ηράκλειο με τους βουλευτές. Πήγε Κρήτη για να τονώσει. Οπότε και αυτό. Λοιπόν, σήμερα στο πολιτικό πρόγραμμα.
1: Και αμέσως μετά ανεβαίνουν από την Κρήτη για να πάνε Θεσσαλονίκη.
0: Ανεβαίνουν από την Κρήτη όλοι αυτοί και θα ανέβουν την επόμενη εβδομάδα Θεσσαλονίκη και μετά ξεκινάει το έργο της κυβερνήσεως. Γιατί Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Και μόλις κατέβουν όλοι μαζί από τη Θεσσαλονίκη, εμείς θα αρχίσουμε να κάνουμε ταμείο. Ποιος έπεισε, ποιος δεν έπεισε, ποιος
0: τελικά
1: είχε προτάσεις. Ποιον πίστεψαν περισσότερο οι πολίτες και βάλτε κουμπόστε εκεί και τις δημοσκοπήσεις, τις φρέσκες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα κάνουν παρέλαση.
0: Θα γίνει χαμός, γιατί Σεπτέμβριο λογικά θα έχει κάθε δύο μέρες δημοσκόπηση. Βλέπω η φίλη μας η Νάνση Παραδεσανού, η εξαιρετική Νάνση. Πού έχει μπλέξει? Πάει, λέει, το Σάββατο για Τρίγο, στην Κρήτη. Πού έχει μπλέξει αυτή τη φορά?
1: Πάει στο. Η Νάνση έχει σχέσεις με την Κρήτη.
0: Έχει σχέση με την Κρήτη, ωραία.
1: Ο μπαμπάκας της εκεί. Α. Πάει να τον δει και γιατί να μην βοηθήσει. Είναι πολυπράγμων άλλωστε.
0: Ναι. Και πάει για Τρίγο, λέει. Μάλιστα.
1: Τι την είχες μόνο για λούσα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε για αλάνι τώρα, όχι αστεία.
0: Είναι ζωηρό αλάνι και μπράβο της.

0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω.
1: Τι έπαθες
0: και τώρα? Να σε ενημερώσω ότι ξεκίνησε η ταινιστική σεζόν.
1: Εντάξει, καιρός ήταν.
0: Πάω τώρα.
1: Πού να πας με στον καύσωνα και συντάξει. Ναι,
0: τώρα ξανά.
1: Ναι, ναι. Πώς ήταν χθες πρώτη μέρα?
0: Δύσκολα.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Το ξεχάσεις δηλαδή?
0: Όχι, όχι. Θα βρούμε όμως τη φόρμα μας 100%. Για πρώτη μέρα μια χαρά.
1: Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ φέτος.
0: Ωραία.
1: Αλλά όχι γυμναστήριο, γιατί το γυμναστήριο το βαριέμαι.
0: Κάνε γιόγκα.
1: Μόνο και περνάω απ' έξω το γυμναστήριο βαριέμαι. Φαντάσου να μπω μέσα. Πιλάτες θέλω να κάνω.
0: Τέλεια.
1: Έγινε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι. Γιατί το πιλάτες θα είναι καλό?
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνεις πιλάτες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι, βοήθησα με τι?
0: Το πιλάτες δηλαδή μπορεί να είναι συμπληρωματικό σε αυτό που θα κάνεις. Να κάνεις και το άλλο και πιλάτες.
1: Τι εννοείς δηλαδή, ότι θα κάνω κάθε μέρα γυμναστήριο?
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα.
0: Okay, τότε άσε το πιλάτες και διάλεξε κάτι.
1: Ωραία,
0: άλλο.
1: Κάτι αθλητικό.
0: Θες να πας να κάνεις αυτά τα challenges για Iron Man?
1: Για Iron Man.
0: Θα πάει ο φίλος μου ο Θάνος τώρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ετοιμάζεται.
1: Ναι.
0: Iron Man. Είναι τρίαθλο.
1: Τρίαθλο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έχω συστάσεις από υπουργούς να κάνω δηλαδή άλλα αθλήματα.
0: Τι είδους δηλαδή?
1: Άλλα αθλήματα, άλλου είδους αθλήματα. Όχι, σε κλειστούς χώρους πάλι. Δηλαδή, όχι να βγω έξω σε γήπεδα.
0: Όχι γιόγκα.
1: Γιόγκα, πιλάτες και όλα μαζί, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Αυτή η υπουργή όλο τέτοια.
1: Η υπουργή, ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας.
0: Έτσι μου κρατιούνται σε φόρμα.
1: Δείξτε μου τον τρόπο. Η Νάνση μου λέει να πάω για πάντελ. Το έχω σκεφτεί το πάντελ. Mm. Αλλά πρέπει να βρω και κάποιον να παίζω.
0: Το πάντελ είναι πολύ καλή.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Καλά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Έτσι θα βρω ένα τυχαίο και θα πάω να παίζω.
0: Όχι, ρε, θα πα σε ένα κλαμπ και θα πει γεια σα, θέλω να μου.
1: Το θέμα είναι να κουνήσω για κανένα δικό μου άνθρωπο να πηγαίνουμε μαζί για πάντελ.
0: Παιδί, αρχικά, το χάμπι, τον κάβουρα.
1: Αρχικά τουλάχιστον.
0: Και δεν παίρνει τον
1: παππού. Τέλεια. Έχετε και δύο με τα γόνατά μα, αφήσουμε και δύο τα γόνατά κάτω.
0: Εντάξει, εσύ όμω έκανε ένα τεράστιο ταξίδι στην Νορβηγία που περπάτησε πάρα πολύ.
1: Και τι έκανα?
0: Και τα γονατάκια σου είναι μια χαρά.
1: Και πού ανέβηκα?
0: Έδειξε φωτογραφίε στη Δήμητρα.
1: Έχω δείξει, ναι, έχω δείξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Καμαρώνω.
0: Ανέβηκε, ναι.
1: Έκανα 9 ώρες πεζοπορία.
0: Ωραία, το πάντελ σε πείραξε.
1: Όχι.
0: Άρα πήγε.
1: 9 χιλιόμετρα πεζοπορία, συγγνώμη. 4,5 και 4,5.
0: Γράψου.
1: Ναι. Πάντελε. Γιατί πρέπει να γραφτεί κάπου την ομάδα.
0: Έχει γήπεδο πάντελ εσύ σπίτι?
1: Θα κλείσω ένα γήπεδο να πηγαίνω να παίζω. Τι πρέπει να γράψω κάπου?
0: Πρέπει να μάθει πάντελ.
1: Μα ξέρω πάντελ.
0: Από πού?
1: Εγώ είμαι κλασικό παντελίστα.
0: Πότε έπαιξε εσύ πάντελ?
1: Πανελίστα και παντελίστα.
0: Κάπως έτσι εμείς λέμε να σας αφήσουμε για την ώρα, γιατί θα πούμε και άλλα λίγα.
1: Μ' αρέσει που περίμενε να σου πω ότι δεν ξέρω πάντελ. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, αν μου. Επίσης έχει πάει και παντού. Έχει πάει σίγουρα και σε τουρνουά στο εξωτερικό πάντελ.
1: Σίγουρα.
0: 100%. Απλά δεν το θυμάσαι. Τζέιλο, πολύ σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε,
0: Τζέιλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, όπως και την Ελένη και τη Ρούλα Βρετάκου. Τα λέμε αύριο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Ρέντι και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούσια ανατμήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας ανατμήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως Παλαιό Φάλιρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλυθέα, στη Συμβολή των Οδών Μυκηνών και Δοϊράνης. Στο σημείο έχουν σπεύσει 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα, στη Θήβα. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 25 οχήματα από αέρος. Επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα. Μένεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρο τμήμα και 21 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Εροδιός και Θεατρούπολη να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στον Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή λόγω και των ισχυρών ανέμων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και δήλωσαν τοξικομανείς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας του βρέφους ζήτησε να υποβληθεί στις σχετικές εξετάσεις. Επιπλέον, εκδόθηκαν τα νέα εντάλματα σύλληψη βάρος και των τριών κατηγορουμένων, μετά και τις νέες διώξεις που ασχήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός. Αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις, που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών, εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν φεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, εξέλιξη είναι οι αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ και Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 παίζουν ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στο βόλεϊ γυναικών σε εξέλιξη ο προημιτελικός Σερβία-Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κοντά και στον Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα. Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Ντέρε Κουτέσα, ενώ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο, που αγωνίστηκε στην Ένωση πέρυσι ως δανεικός.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα, σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Θυμάστε εκείνη την ταινία του 90. Κάποτε η τηλεόραση την έπαιζε πολύ συχνά. Την έβαζε κάθε Πάσχα, αν θυμάμαι καλά. Κάθε Πάσχα εκείνη τη δεκαετία βλέπαμε γοργόνες. Mermaids. Ήταν η Σερ, η Winona Ryder και η μικρή τότε Κριστίνα Ρίτσι. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο το story. Εκείνες όμως, ιδίως εκείνη την εποχή, ήταν στον αφρό. Και εμείς κάθε Πάσχα μαζί με τον Ιησού από την Ναζαρέτ χαζεύαμε τη Σερ να προσπαθεί να κάνει τη χαροπή νοικοκυρά. Πράγμα αδύνατο, αυτά ούτε στις ταινίες δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος της ταινίας ακούγεται αυτό το τραγούδι και είναι μια πολύ ωραία σκηνή φινάλε για το πώς προσεγγίζει κανείς αυτό που λέμε get happy, δηλαδή είναι χαρούμενος, ανέβα, φτιάξε τη διάθεσή σου.

Και πώς τη φτιάχνεις τη ρημάδα τη διάθεση? Ένας τρόπος είναι να αποφεύγεις οτιδήποτε σου προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν είναι? Από τα πιο ειδικά προς τα πιο γενικά. Αν δεν αντέχεις, ας πούμε, τις ειδήσεις, μην βλέπεις ειδήσεις. Αυτό μάλιστα μετρήθηκε πρόσφατα. Όλα υπάρχει ένας τρόπος να μετρηθούν σήμερα, βλέπετε. Και διαπιστώθηκε ότι πολλοί άνθρωποι πια δεν αντέχουν τις πολιτικές συζητήσεις. Ή μάλλον τις τόσες πολλές πολιτικές συζητήσεις, αν και είναι πολιτικές οι συζητήσεις που κάνουμε και τις λέμε πολιτικές. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Διότι σήμερα, ας πούμε, περισσότερο συζητάμε για τα φύλλα, για το woke και για το ISO της πλατφόρμας, παρά για όλα τα άλλα, που είναι μάλλον σοβαρότερα από αυτό το δεξιόμετρο που έχει βγει και μετρά από χθες το απόγευμα. Γιατί εντάξει, ο καυγάς το ξέρουμε όλοι. Για το πάπλωμα γίνεται, όπου πάπλωμα, ποιος θα πάρει πιο πολλούς από εκείνη την συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων, που δεν είναι δα και τεράστια, είναι όμως ικανή, ικανότατη να διαμορφώσει τα δεδομένα την επομένη των εκλογών. Και εδώ είναι η παγίδα. Ποια είναι τα σοβαρά? Είναι τα ελληνοτουρκικά? Είναι ο πληθωρισμός? Είναι οι φωτιές που έφτασε Σεπτέμβριος και πάλι Εύβοια, που κι αν έχει καεί καίγεται? Μήπως είναι Κυψέλη, αυτή η χειροκίνητη παιδική προστασία, όπως το διάβασα σήμερα στο πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου και της Λίνας Γιάνναρου στην Καθημερινή, καταγγελία, εισαγγελική εντολή, φάκελος, και από εκεί για μετά το χάος. Αν αυτά είναι τα σοβαρά, τότε αυτά είναι και τα δυσάρεστα, φοβάμαι. Και τα αποφεύγουμε. Άλλοτε γιατί λειτουργεί ενστικτοδός ένας μηχανισμός άμυνας, και ευτυχώς δηλαδή στην περίπτωση της Κυψέλης, και άλλοτε γιατί απλά βαρεθήκαμε να διαπιστώνουμε πως έχουμε προβλήματα. Τα ξέρουμε. Να τα λύσουμε προσπαθούμε ή να τα συμβιβάσουμε κάπως και να συμβιβαστούμε μαζί τους. Και εν πάση περιπτώσει, για το get happy που λέγαμε, δεν έχω απάντηση. Διάβασα όμως πολύ ευχάριστα, τυχαίο είναι ότι ο σχετικός κλάδος βιβλίων μοσχοπουλάει παγκοσμίως. Τι είπε σε έναν δημοσιογράφο του Guardian, ένας βουδιστής μοναχός, παρένθεση τώρα ανοίγω εδώ, πόσο μπροστά ήταν αλήθεια ο Ρίτσαρ Κιρ, που είχε ανακαλύψει το Θιβέ, το Δαλάι, και ήταν ακόμα δεκαετία του 90. Πώς ήταν τότε? Μην κοιτάτε τώρα που έγινε μόδα. Αυτός λοιπόν ο μοναχός που μίλησε στο Guardian δεν είναι οποιοδήποτε μοναχός. Είναι πνευματικός ηγέτης, είναι δάσκαλος, έχει μαθητές όλο τον κόσμο, συγγραφέας best seller. Καλά, αυτό το τελευταίο δεν είναι και ιδιαίτερος δύσκολο, όλοι γράφουν σήμερα ένα best seller. Ρωτήθηκε λοιπόν πώς θα γίνουμε πιο χαρούμενοι, πώς θα την παλέψουμε, γιατί τόση ανιδονία εν πάση περιπτώσει. Και μίλησα για τους τρεις πυλώνες. Πρώτον, είπε, δεν έχουμε αρκετή ευγνωμοσύνη, δεν είμαστε ευγνώμονες. Δεύτερον, αποφεύγουμε σαν το διάολο τα δυσάρεστα συναισθήματα, ενώ πραγματικά ο δρόμος για να σταματήσουν να μας κυριεύουν είναι να τα αποδεχθούμε και απλώς να τα αφήσουμε με τον καιρό να ξεφουσκώσουν. Και τρίτον, λέει, αφήστε επιτέλους στην άκρη το θυμό. Ο θυμός είναι σαν την πρωινή πάχνη στο γρασίδι. Θα βγει ο ήλιος, που είναι η επίγνωση δηλαδή, και θα διώξει το θυμό. Και γιατί ειδικά ο θυμός? Γιατί κατά εκείνον ο θυμός είναι και πιο βολική αντίδραση. Βολική υπό την έννοια ότι μια, δυο, τρεις το συνηθίζεις. Μαθαίνεις να αντιδράσεις κατά αυτόν τον τρόπο και νιώθεις καλά σε αυτό το περιβάλλον. Και έτσι ο θυμός γίνεται συνήθεια, και ο λόγος που μας έχει κάνει να νιώσουμε έτσι, να νιώσουμε θυμό, δεν έχει και πολύ σημασία. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Θιβέτ, προφανώς τα έχουν λυμένα όλα αυτά. Εμείς πάντως εδώ μοιάζουμε μια κοινωνία πάρα πολύ θυμωμένη, και τζάμπα τόσους διαλογισμούς. Κάθε μέρα πήγαινε έλα πάνω κάτω στον Κηφισό. Και για του λόγου το αληθές, αν είστε στον Κηφισό αυτή τη στιγμή και ανεβαίνετε από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι, θα ταλαιπωρηθείτε. Το καθοδικό έχει κίνηση από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Στην Αττική Οδό έχουμε θέματα από μεταμόρφωση ως μαρούση, ανατμήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην Κηφισίας επίσης έχει κίνηση. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση. Και στην Παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
έως παλαιοφάλιρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτό ήταν κανονικότητα. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα το πω, παρότι το ξέρετε, ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 έχει πάει πια. Ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Απέναντί μου είναι η Δήμητρα Σταματίου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας ή εναλλακτικά αν θέλετε μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr.

0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το απείρνα με το πάγιο, γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Έχουμε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Καλυθέα, στη Συμβολή των Οδών Μυκηνών και Δοϊράνης. Έχετε το υπόψη σας αυτό όσοι κινήσετε τοπικά στην Καλυθέα. Σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Έχουμε φωτιά στην περιοχή Μύτικας στη Θήβα. Έχουμε τη φωτιά, τη μεσημεριανή φωτιά στην Κάριστο. Και γενικότερα φοβάμαι ότι με αυτή την ιστορία δεν ξεμπλέκει κανείς εύκολα. Δεν πάει ημερολογιακά, δηλαδή, έτσι όπως φανταζόμασταν, θα θέλαμε, ή έτσι όπως συνέβαινε πριν από κάποια χρόνια. Τώρα οι φωτιές μπορεί να μας απασχολούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε μιλάμε για τον μήνα Φλεβάρι, οπότε και ξεκίνησαν οι φωτιές, είτε για το κατά καλό καιρό και τώρα που πλησιάζουμε προς τις αρχές του φθινοπόρου. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που συζητάμε έτσι πολύ εντατικά τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια, έχει να κάνει, είναι η ακρίβεια. Είναι αυτό το οποίο βιώνει ο καθένας πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, ανοίγοντας το πορτοφόλι του, λαμβάνοντας το μισθό του στο τέλος του μήνα. Τις τελευταίες ημέρες η ακρίβεια είναι και πάλι στο προσκήνιο, και αυτό γιατί βεβαίως εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πολλά λεφτά θα μοιραστούν, πολλά λεφτά θα δοθούν. Πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η κυβέρνηση, τις είδαμε να εγκαινιάζονται. Και το ερώτημα είναι πόσο όλα αυτά μας λύνουν στην πράξη το πρόβλημα. Περιμέναμε λοιπόν να περάσουν δύο μέρες από όταν και έγινε η πρεμιέρα σε αυτό το νέο μέτρο, για το οποίο συζητούσαμε πολύ το καλοκαίρι, αυτή την συμφωνία κυρίων που μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μια συμφωνία δηλαδή με τους επιχειρηματίες στην πραγματικότητα. Περιμέναμε να δούμε λίγο, να μετρήσουμε πώς πάει το πράγμα, να καταγραφεί και ο παλμός, το κλίμα των ανθρώπων που βγήκαν και είδαν και ζήγησαν, και να κάνουμε μια σχετική συζήτηση. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης είναι μαζί μας, εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Δράκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πέρασαν δύο μέρες, πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μάλλον, να το πιάσουμε από την αρχή, από όταν ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία. Μάθαμε κι εμείς ότι οι τιμές θα μείνουν παγωμένες ή ως το δυνατό πιο σταθερές, σωστά?
1: Σωστά. Και πραγματικά το είδαμε στην πράξη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και με από μελέτες που έχει κάνει το ΙΕΛΚΑ για τα προϊόντα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Είχαμε μια αποκλιμάκωση τιμών σε γενική κατά μέσο όρο, πάντα μιλάω. Σαφώς υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και υπήρξαν και αυξήσεις, είτε μεμονωμένα σε προϊόντα ή ακόμη και σε κατηγορίες προϊόντων. Mm-hmm. Αλλά η γενική τάση ήταν μειωτική κατά 0,4% από Ιούλιο, στον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θεαματική η πτώση.
0: Άρα αντίστοιχα, αυτή η προαναγγελία, ναι, λειτουργήσε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λειτουργήσε, και είδαμε και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, που εκεί είχαμε οριακή αύξηση στα τρόφιμα κατά 0,2, που σημαίνει αθροιστικά η μείωση του Ιουλίου μείον 0,4 συν την αύξηση, άρα έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις στα τρόφιμα. Εκεί που ξέρει και η κατάσταση είναι στην ενέργεια, που εκεί ο πληθωρισμός στην ενέργεια σε αυτό τον τομέα ξέφυγε συν 15,3%. Υπάρχουν οι διεθνείς εξελίξεις, ο απρόβλεπτος παράγοντας που δεν έχει ξεκαθαριστεί θα γίνει στον πόλεμο του κόρπου. Έχουμε νέες συνέπειες από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Διάβαζα τις προάλλες στοιχεία ότι παρουσιάζονται ελλείψεις στα καύσιμα στην Ρωσία, και γενικότερα η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μάλλον το χειμώνα μια δύσκολη ενεργειακά κατάσταση. Οπότε είμαι επιφυλακτικός στο πώς θα εξελιχθεί η πορεία στον τομέα της ενέργειας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Είναι ένα πρόβλημα που θα το ζήσουμε και τώρα που τελείωσε και το καλοκαίρι. Είμαστε στη μεταβατική περίοδο του φθινοπόρου, αλλά πλησιάζει η ώρα που θα προμηθευτούν οι καταναλωτές καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, θα αρχίσουν να κάνουν τις καταναλώσεις, δεν είναι πολύ μακριά, οπότε με τις τωρινές τιμές είναι λίγο απαγορευτικά τα επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έχουν πάλι αύξηση στο φυσικό αέριο. Οπότε είναι ένα ζήτημα εκεί που πιέζονται οι καταναλωτές από αυτές τις αξίες που επαναλαμβάνω οφείλονται στους εξωγενείς παράγοντες. Ωστόσο, Η πρωτοβουλία αυτή, εγώ την αξιολογώ με θετικό πρόσημο, έφερε αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές είχαμε μια σταθεροποίηση των τιμών. Κάποιοι κωδικοί, αρκετοί, 1750 κωδικοί προϊόντων, το έχουμε.
0: Κωδικοί, να το διευκρινίσουμε, κύριε Γεωργιάδη, δεν σημαίνει ότι μιλάμε για 1750 προϊόντα. Έτσι είναι άλλο
1: πολύ
0: πράγμα.
1: Σωστή διευκρίνηση.
0: Ο κωδικός, άλλο πράγμα το προϊόν. Έτσι.
1: Μπορεί, παράδειγμα, να υπάρχουν 5 κωδικοί που να αφορούν το ίδιο προϊόν με παραλλαγές. Παράδειγμα, μια οδοντόκρεμα ή ένα είδος, ένα γάλα, οτιδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί σε μια αποκλιμάκωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών. Υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουν οι καταναλωτές με την ειδική σήμανση, με τη φυσική παρουσία στα σούπερ μάρκετ. Μπορούν να το ελέγξουν και με την πλατφόρμα την ψηφιακή το πόσο κάνει. Εμένα προσωπικά μου άρεσε εξ αρχής και το είχα δηλώσει η ιδέα του ηλεκτρονικού αυτού εργαλείου για να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγξουν και τη διακύμανση.
0: Ωραίο είναι, πρακτικό δεν είναι όμως, κύριε Γεωργιάδη. Εδώ με το ζόρι πάμε στο σούπερ μάρκετ. Να μπούμε στην πλατφόρμα και να ψάχνουμε και να γυρνάμε το σούπερ μάρκετ με το κυκλοφοριακό αυτό που επικρατεί εκεί έξω δεν βολεύει.
1: Δεν χρησιμοποιούμε αντίστοιχη πλατφόρμα. Παράδειγμα, δεν θα αναφέρω το όνομα, πασίγνωστη πλατφόρμα για να βρούμε τιμές σε προϊόντα που θέλουμε να αγοράσουμε.
0: Δεν είναι όμως. Σωστά,
1: πράγματα,
0: αλλά το κινητό θα το αγοράσει μια φορά το χρόνο. Σούπερ μάρκετ πας δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, θέλω να πω πρακτικά, ένας άνθρωπος που δουλεύει δεν μπορεί να το κάνει. Καλός και υπάρχει, δεν ενοχλεί. Προφανώς κακό δεν είναι.
1: Και κρίνω την ιδέα αυτή καθεαυτή που υλοποιήθηκε. Όπως επίσης κρίνω και βγάζω και θεωρώ ότι έχει θετικό πρόσημο αυτή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Γιατί υπάρχουν οι πιέσεις που δέχονται οι καταναλωτές στην καθημερινότητα, υπάρχουν τα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού που προκύπτουν από επίσημα στοιχεία και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat, και υπάρχει και ο πληθωρισμός τσέπης. Ο αντιληπτικός πληθωρισμός που στην Ελλάδα μας μετριέται σε ένα ποσοστό 10%. Αντιληπτικός πληθωρισμός σημαίνει το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την ακρίβεια σε σχέση με την αγοραστική δυνατότητα που έχουν και τις αυξήσεις που δέχονται. Διαφορετικά αντιλαμβάνεται τις αυξήσεις, παράδειγμα, ο Γερμανός καταναλωτής που είναι στο συν 110% από το μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή. Διαφορετικά το αντιλαμβάνεται ο Έλληνας καταναλωτής που είναι στο 70% του μέσο Ευρωπαίου καταναλωτή. Άρα, οι όποιες αυξήσεις ή αντίστοιχα και οι όποιες μειώσεις που είναι πραγματικές γίνονται με διαφορετικό ρυθμό αντίληψης αντιληπτές από το μέσο καταναλωτή. Οι αυξήσεις αμέσως καταλαβαίνουν γιατί πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ οι όποιες μειώσεις μπορεί να τις θεωρήσει υποδιέφερα. Δεν φαίνεται και δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό και ίσως το υποτιμά και ως έννοια, ως ποσοστό μείωσης. Μπορεί να σημαίνει ότι αριθμητικά δεν υπάρχει μείωση.
0: Mm-hmm,
1: εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, πολύ απλά ο καταναλωτής που εκεί που έβαζε ρεζερβουάρ τη βενζίνη στο 1,70, τώρα βάζει καθημερινή βάση 2 ευρώ. Αυτή η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Και τη βιώνει, τη νιώθει καθημερινά. Ή στο ενίκιο, όταν του ζητήσαν αύξηση επειδή έληξε το συμβόλαιο, τη μίσθωσή του 100 ή 200 ευρώ στο μίσθωμα που δίνει. Η μείωση που θα επιτευχθεί στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, ακόμη και αν είναι ένα μέγεθος αξιόλογο, δηλαδή των 30 ή των 50 ευρώ, είναι στα μάτια του μικρότερη σε σχέση με αυτό που καλείται να πληρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτές οι πιέσεις που δέχονται.
0: Αυτό συζητάμε και επειδή πλησιάζουμε προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και προσπαθούμε να δούμε τι είδους εργαλεία έχουμε, γιατί την κατάσταση την έχουμε πια εμπεδώσει και απλώς την παρακολουθούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται με ύφεση και κλιμάκωση, έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια πια. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ και επαναφέρει και η αντιπολίτευση το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών και βάζει κάτω τα εργαλεία χαρακτηρίζοντας τα επιτυχημένα ή αποτυχημένα. Εσάς ποια είναι η δική σας αίσθηση? Δηλαδή τώρα εδώ μιλάμε για μια συμφωνία που ήρθε να αντικαταστήσει το μέτρο του πλαφών, ένα μέτρο που ζόρισε την αγορά, αλλά είναι μια συμφωνία που είναι εθελοντική, που αφορά συγκεκριμένους κωδικούς, που εξαιρεί τον οποκρέας, δηλαδή έχει πάρα πολλούς αστερίσκους. Τι κάνουμε για να το δούμε δραστικά? Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει την ανάλυση, σε ένα βαθμό τον αφορά όμως. Η πραγματικότητα είναι με την οποία κοιμάται και ξυπνάει. Αυτό είναι το πρόβλημά του.
1: Σωστά. Περιλαμβάνει βέβαια και το κρέας. Και το κωδικοί κρέατος υπάρχουν.
0: Κρέατος.
1: Αυτή την πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνει.
0: Συσκευασμένου, ναι.
1: Συσκευασμένου. Περιλαμβάνει. Ναι. Τα σούπερ μάρκετ. Οπότε και εκεί έχουμε μια αποκλιμάκωση σε σχέση ειδικά στο μοσχαρίσιο κρέας που είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Mm-hmm. Κοιτάξτε, από τη δική μου οπτική γωνία, θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν μαγικές λύσεις να πούμε ότι με κάποιο τρόπο θα λύσουμε άμεσα το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο είναι παγκόσμιο.
0: Εσείς είστε υπέρ της αλλαγής στη φορολόγηση, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εγώ θεωρώ ότι το πλωστάσιο που διαθέτουμε η κάθε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, μπορεί να κινηθεί σε διαφορετικούς άξονες. Δηλαδή, ένα είναι η αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με ονομαστική αύξηση κατώτατου του μισθού και γενικότερα των αποδοχών, είτε με έμεσο τρόπο με μείωση της φορολογίας, είτε επίσης με επιδημοτική πολιτική, με επιδόματα που θα βοηθήσουν τους πλέον ευάλωτες και
0: αυτό το έχουμε δει, ενδεχομένως να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ένα κατώτατο κοντά στο χιλιάρικο. Λέτε ότι έτσι πάμε
1: είναι
0: καλά.
1: Είναι ένας άξονας. Μα είναι απαραίτητος αυτός ο άξονας, γιατί σας είπα εξ αρχής ότι είμαστε πολύ χαμηλά στην αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και οι όποιες αυξήσεις υπολείπονται το ρυθμό που ακριβένουν τα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Όταν έχουμε αύξηση μέσα ένα χρόνο στην ενέργεια 15%. Μπορεί να δοθεί αύξηση στο εισόδημα 15% στον κατώτατο, θα την αφήσει η οικονομία στον αέρα. Αλλά μπορεί σταδιακά με διάφορους τρόπους να επιτευχθεί αυτή η σύγκληση, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Οπότε, ένα όπλο είναι αυτό. Δεύτερο όπλο είναι η μείωση άμεσων έμεσων φόρων, ειδικού φόρου κατανάλωση, ΦΠΑ. Εγώ είμαι πρόθυμος να ακούσω οποιοδήποτε μέτρο, αρκεί να είναι κοστολογημένο. Ότι θα έχουμε αυτή τη μείωση, θα έχουν οι καταναλωτές, οι πολίτες της χώρας αυτό το όφελος, το συγκεκριμένο, και το κράτος θα έχει αυτές τις απώλειες εισόδων που μπορεί να αναπληρώσει με κάποιο άλλο τρόπο, ισοδύναμο τρόπο. Για να μιλάμε συγκεκριμένα, γιατί το να πετάμε συνθήματα, ωραία, να μειώσουμε τότε στο μισό το ΦΠΑ.
0: Οστολογημένα.
1: Να αυξήσουμε οστολογημένα, γι' αυτό λέω ότι οτιδήποτε εγώ μπορώ να
0: δεχτώ.
1: Ακριβώς. Γιατί έτσι περιπέτειες να ξαναγυρίσουμε. Γι' αυτό το χαίρομαι, εμείς μην το ξεχνάμε. Δεν είναι τόσο στο παρελθόν.
0: Εμείς δεν το ξεχνάμε με τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους πολιτικούς αρχηγούς. Σε λίγη ώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα να παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα.
1: Γιατί
0: κύριε Γεωργιάδη, δεν έχουμε χρόνο.
1: Τα λεφτά υπάρχουν τότε, θυμάστε, το 2009. Λεφτά υπάρχουν και παίρναμε μέτρα ό,τι να είναι.
0: Και λεφτά υπάρχουν. Οπότε... και λεφτόδεντρα και τα έχουμε ακούσει όλα.
1: Να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Η Μαρία Γιώργα είναι ήδη εδώ. Επιστρέφουμε.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Ρέντι και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούση ανατμήματα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως το Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Μία ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Μυκηνών και Δοϊράνης. Η φωτιά πλέον έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας, στη Θήβα. Μένεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Εροδιός και Θεατρούπολη να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Επιμένει την ίδια ώρα στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταϊπ Ερντογάν. Η Ελλάδα, αν συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, ενώ στον 26χρονο Αφγανό ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιοφωνά. Σας επιστροφή εδώ 6 και 36 πρώτα λεπτά. Και η κίνηση εκεί έξω καλά κρατεί. Λοιπόν, λέει ο παλαιοφιλελεύθερος. Η ιδιωτική πρωτοβουλία φυσικά είναι καλύτερη. Αναφέρεται τώρα στο θέμα συζήτησης που ξεκινήσαμε, που είχαμε πριν από λίγο για αυτή την καινούργια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αυτή τη συμφωνία που ξεκίνησε. Έχει 2-3 μέρες που τρέχει για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Λέει λοιπόν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία φυσικά είναι καλύτερη. Αντί για το πόσο κάνει, οι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, είχαμε το POKI που έγινε Market Scout κτλ. Ναι, ο καθένας νομίζω έχει βρει ένα εργαλείο για να μπορέσει, ένα όπλο δηλαδή, για να μπορέσει να παλέψει την ακρίβεια που υπάρχει. Στην συγκεκριμένη δε πλατφόρμα, όταν τους λες πως έχουν περάσει λάθος τιμή σε ένα κωδικό, πως έχουν περάσει την τιμή τεμαχίου ως τιμή εξάδας ας πούμε, και βγάζει λάθος τη σύγκριση, γιατί αυτό κάνει η πλατφόρμα, αν δεν έχετε μπει, συγκρίνει πόσο πουλάει το ίδιο προϊόν κάθε σούπερ μάρκετ. Σου απαντάνε ένα άσχετο έτοιμο κείμενο. Αντίστοιχο ζήτημα ανέφερε και ο Μάνος Βουλαρίνος. Ναι, τον άκουα το Μάνο, με την τιμή επιστρεφόμενης βιάλης σε ορισμένες μπύρες. Γιατί δηλαδή η μπύρα σε ένα σούπερ μάρκετ, ένα νομίζω ήταν που το είχε κάνει αυτό το έξυπνο, είχε φθηνότερη τιμή, δεν είχε υπολογιστεί η αξία της φιάλης. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μας προκαλούν έκπληξη, όπως δεν νομίζω να πιστεύει κανείς στα αλήθεια ότι τέτοιου είδους εργαλεία είναι χρήσιμα, αλλά δεν μπορούν να παλέψουν το κύμα ακρίβειας. Από μόνα τους τουλάχιστον, από μόνα τους.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στις 8 είναι προγραμματισμένο, θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να περιγράφει το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Ένα σχέδιο το οποίο μάλιστα έχει και σλόγγαν, διότι χωρίς μότο, χωρίς σλόγγαν σήμερα δεν πας πουθενά. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα είναι το σχέδιο, είναι μάλλον οι φράσεις που έχουν επιλέξει για να συνοψίσουν πίσω από αυτές το πρόγραμμά τους, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και αυτό βλέπει μπροστά με ορίζοντα πέραν της τετραετίας. Η βασική πολιτική επιδίωξη βεβαίως της Ελλάς είναι να βγει μπροστά ως φορέας μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Και προφανώς η λέξη εναλλακτική είναι πολύ κομβική, διότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένα πρόσωπο που δοκιμάζεται τώρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι έχει υπάρξει στην πολιτική σκηνή, έχει κυβερνήσει, έχει ξανανέβει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μάλιστα είναι και από τους λίγους πολιτικούς αρχηγούς που δοκιμάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με την έννοια ότι συνήθως οι δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες τις πρωθυπουργικές δίνουν 1, 2, 3 πόντους ας πούμε στο κυβερνών κόμμα. Στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα αυτό δεν φάνηκε να συμβαίνει. Τι λοιπόν αναμένουμε να ακούσουμε σήμερα? Θα φανεί, δεν είναι ώρα να διακινδυνεύσουμε προβλέψεις, θα φανεί και θα σχολιαστεί. Είναι βέβαιο ότι από την κυβέρνηση τον περιμένουν. Ήδη βλέπω κάποιους να μιλάνε για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0. Αλλά ελάτε αν θέλετε να κάνουμε έτσι μια συζήτηση και να ακούσουμε το πολιτικό σχόλιο του κυρίου Τάσου Παπά. Είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος και αρθρογραφής στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ξέρει πολύ καλά τα του χώρου. Γεια σας κύριε Παπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με τη... Δεν τα έχουμε πει, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά τις διακοπές, άρα θα ήθελα να ξέρω, εσείς τι πιστεύετε, ήταν φάουλ που έσπασε αυτή την παράδοση ο κύριος Τσίπρας?
1: Έσπασε μια θεσμική έτσι παράδοση. Βέβαια έχει το επιχείρημα ότι εγώ δεν είμαι στη Βουλή, οπότε δεν μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα αυτό που προβλέπεται. Ναι. Για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Δεν είμαι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμα, ναι. Άρα δεν με δεσμεύει το πρωτόκολλο, ας πούμε, αυτό το άτυπο πρωτόκολλο.
1: Ακριβώς. Θα μπορούσε να την κάνει αυτή την εκδήλωση σε μια άλλη πόλη, αν ήθελε, στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι δευτερεύουσα σημασίας. Το πρωτεύουσα σημασίας είναι τι θα πει και ποια κριτική θα δεχτεί. Αν και στην παρούσα φάση, τώρα, όπως ξέρουμε από κάθε χρονιά για στη ΔΕΘ, θα έχουμε εξαγγελίες, μέτρα, υποσχέσεις, δεσμεύσεις και από τον Πρωθυπουργό και από τους αρχηγούς των κομμάτων.
0: Εντάξει, με τη διαφορά βέβαια ότι τώρα όλοι μας έχουμε συμφωνήσει και καλώς πως ό,τι ακούγεται στη ΔΕΘ θα ζυγίζεται κιόλας και μετά θα βγαίνει το τελικό ποσό.
1: Προφανώς, γιατί κατά καιρούς έχουν διαψευστεί αρκετές φορές οι πολίτες.
0: Περισσότερες.
1: Ακούγοντας. Ναι, για παράδειγμα, το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί από τη ΔΕΘ ήταν το 2003 από τον Κώστα Σιμίτη.
0: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
1: Δεν τις κέρδισε τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν τις κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου που πήρε τη σκυτάλη της διαδοχής, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι επιχείρημα κυβερνητικό τώρα που λέτε, κύριε Παπά. Έχω ακούσει κυβερνητικά στελέχη να επικαλούνται ακριβώς αυτό και να λένε εμείς δεν θα πούμε, δεν θα τάξουν. Το ρεπορτάζ λέει άλλα βέβαια, ότι θα μοιράσουν χρήμα, αλλά ότι δεν πρόκειται να πάμε στη λογική του δώστα όλα και της παροχολογίας
1: και της πλειοψηφίας. Και θα λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες και ο Πρωθυπουργός, το δικό μου πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, τον άλλον δεν είναι κοστολογημένο, είναι λαϊκισμός. Τάζουν λαγούς με πεταραχίλια εκ του ασφαλούς, γιατί ξέρουν ότι δεν θα κληθούν να διαχειριστούν την κυβέρνηση στην επόμενη φάση. Θα τα ακούσουμε αυτό. Οι ΔΕ, τα ΔΕ κόμματα της αντιβούλευσης, θα λένε ότι δίνεις λιγότερα από όσα έχεις και από όσα μπορείς να δώσεις και σκορπάς λεφτά σε άλλα πεδία, ενώ θα μπορούσες να καλύψεις στοιχειώδεις και βασικές ανάγκες της πλειονότητας του ελληνικού λαού.
0: Αυτό είναι αναμενόμενο. Προφανώς δεν θα βγει κάποιο κόμμα να χειροκροτήσει το πρόγραμμα της κυβέρνησης ή κάποιο πολιτικό αντιπάλου. Το ζήτημα είναι εμείς ως ακροατές που θα ακούσουμε απόψε τον κύριο Τσίπρα, το Σάββατο τον κύριο Μητσοτάκη. Με ποιο κριτήριο πρέπει τελικά, και που ενδεχομένως να μην είμαστε δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε όλα.
1: Προφανώς είναι η σχέση εμπιστοσύνης που έχει διαμορφώσει το κάθε κόμμα με το κοινό του. Μην έχουμε αυταπάτες, και ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων δεν απευθύνονται μόνο στο δικό τους στενό ακροατήριο, αυτό είναι φανατικό, και θα τους και θα πιστεί το ακροατήριο αυτό ό,τι και αν πούν, ό,τι και αν ξεχάσουν να πούν, ό,τι και αν δεν πούν. Το θέμα είναι για όλους και για τον Πρωθυπουργό και για τους αρχηγούς των κομμάτων πώς θα καταφέρουν να σηκώσουν από τους καναπέδες τους δυσαρεστημένους πολίτες, τους απελπισμένους, τους τιμωμένους με το πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτή είναι η πλειονότητα σήμερα των πολιτών. Είναι θορυβημένοι από αυτά που έχουν συμβεί, φοβούνται αυτά που έρχονται και πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη σε κάποια από τα κόμματα που τους υπόσχεται ότι θα λυθούν αυτά τα προβλήματα σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ο κύριος Πρωθυπουργός θα πει για θα ανακοινώσει μέτρα που θα είναι και της παρούσης, έτσι, αλλά και αργότερα στο μέλλον. Όπως ο κύριος Τσίπρας σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα τετραετίας, όπως λένε οι πληροφορίες. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Μιλάει για για την πατριωτική εισφορά, πρέπει να πει αν θα είναι έκτακτη ή αν θα είναι συστηματική. Μιλάει για τη φορολόγηση του πλούτου, του μεγάλου πλούτου, αλλά όχι της επιχειρηματικότητας. Ναι, αλλά η επιχειρηματικότητα παράγει πλούτο. Πρέπει να δούμε σε ποιο ύψος είναι αυτός ο πλούτος που θα φορολογηθεί και αν με τη φορολόγηση του πλούτου αυτού μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από τις πολιτικές που θα εφαρμοστεί από το κόμμα της ελληνικής της Ελλάς, εάν κληθεί να διαχειριστεί τις τύχες του κόσμου.
0: Πάντως, ο καθένας έχει και έναν βαθμό δυσκολίας βάσει του οποίου πρέπει να καταρτήσει το πρόγραμμά του. Αφενός ο Πρωθυπουργός έχει να παλέψει την φθορά. Τη φθορά μιας κυβέρνησης.
1: Μιας εφταετίας.
0: Δεν είναι λίγο, έτσι. Θέτει ένα πολύ φιλόδοξο στόχο μπροστά του για μια θητεία τρίτη. Και από κάποιους αυτό διαβάζεται και ως αλαζονία. Απ' την άλλη μου και ο κύριος
1: Τσίπρας. Γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο. Τρίτη θητεία έκανε μόνο το Πασόκ με διαφορετικούς πολιτικούς αρχηγούς.
0: Απ' την άλλη και ο κύριος Τσίπρας όμως έχει καεί από το χυλό που λέμε και φυσάει και το γιαούρτι. Δηλαδή θέλω να πω, είδαμε. Τον έχουμε ακούσει ως πρωθυπουργό να ανεβαίνει στο βήμα της ΔΕΘ και να λέει πράγματα τα οποία όχι απλώς δεν βγήκαν, αλλά και ο κόσμος δεν τα πίστεψε. Και αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, ο κόσμος τα πίστεψε, γιατί αν κρίνουμε ότι πήρε το Γενάρη του 2015 36% και το Σεπτέμβριο πήρε πάλι κοντά 35% και στην ΙΤΑ του 19 πήρε 32%. Δεν είναι μικρά ποσοστά αυτά. Βέβαια δεν είναι τα θηριώδη ποσοστά που πέρανε παλιότερα τα κόμματα του δικοματισμού, 40% και τέτοια. Αλλά η πτώση από το 36% στο 32% δεν είναι ΙΤΑ συντριβή.
0: Συντριβή δεν είναι, όμως αν το δούμε και πίσω, αυτή τη στιγμή, γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτό μας δίνουν την εικόνα της στιγμής, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ποσοστό ανάλογο με εκείνο που τον οδήγησε στην παρέτηση, έτσι, πάνω κάτω στις δημοσκοπήσεις.
1: Εκείνο το ποσοστό του δίνει αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση. Και αυτός είναι ο στόχος, όπως το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, στόχος μας είναι στις πρώτες εκλογές. Καλά, πάμε να κερδίσουμε, δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Έτσι, λέει ότι ο στόχος μας στις πρώτες εκλογές είναι να έχουμε πάνω από το 20%, να υπάρχει το 2 μπροστά στο ποσοστό μας και στις δεύτερες εκλογές που τις θεωρεί αναπόφευκτες να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος, όπως τον είπε. Έτσι. Βέβαια, ποιο θα είναι το θύμα σε μια τέτοια περίπτωση, αν το κόμμα του Τσίπρα πιάσει πάνω από 20%, το θύμα θα είναι το Πασόκ. Το οποίο, αν δεν πιάσει ούτε τη δεύτερη θέση και με ένα υπολογίσιμο ποσοστό, θα έχει εσωτερικά προβλήματα. Όπως μπορούμε να προβλέψουμε με σχετική ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ. Ναι. Αν με ρωτάτε προσωπικά, συμφωνώ. Τώρα,
1: Είπες προηγουμένως για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που ήταν.
0: Αυτό είναι το επιχείρημα πάντως. Είναι έτοιμο. Δηλαδή, θέλω να πω, φαντάζομαι ότι σε ένα βαθμό. Αυτό εκεί πάνω θα πατάει κριτική για τα όσα θα μας πει σε λίγο.
1: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν ήταν ένα κομμουνιστικό πρόγραμμα. Ήταν ένα πρόγραμμα αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Που τις προηγούμενες δεκαετίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ευρώπη από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Την εποχή εκείνη όμως που εξαγγέλθηκε. Ήταν παράνομο ιδεολογικά και πολιτικά. Ήταν οι συσχετισμοί τέτοιοι που δεν επέτρεπαν εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος. Και γι' αυτό απέτυχε. Δεν ήταν κομμουνιστικό πρόγραμμα. Έτσι.
0: Μήπως όμως, γιατί μας αρέσει πολύ να βάζουμε και τον επιθετικό προσδιορισμό, δηλαδή εδώ δεν ήταν ένα κομμουνιστικό πρόγραμμα. Εδώ ακούω ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επιδιώκει αυτή την ρεβάνς, ας πούμε, την επαναφορά του στην πολιτική σκηνή με ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Τι σημαίνει εναλλακτικό και τι σημαίνει φορολόγηση των πλουσίων, δηλαδή πού το είδαμε αυτό να συμβαίνει πάντως στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο,
1: καλά,
0: τον τεχνοκρατικό.
1: Έχουν πέσει προτάσεις για φορολόγηση του πλούτου
0: και
1: ο Πικετή το έχει προτείνει 1% και για το φόρο κατόφλι έχει πει ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν στη Γαλλία. Βέβαια έχουν αντιδράσει εκεί η γαλλική επιχειρηματική τάξη. Ωστόσο, ως κουβέντα υπάρχει. Δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά μέχρι τώρα και γι' αυτό θα είναι ίσως, γι' αυτό θα ζητηθούν διευκρινήσεις από τον κύριο Τσίπρα για το πώς θα το εφαρμόσει και πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που υπάρχουν αντιστάσεις ισχυρές. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Αυτό περιμένουμε να το πει ο κύριος Τσίπρας. Όχι σήμερα. Σήμερα δεν θα έχει πακέτο μέτρων ή θα είναι λίγα τα μέτρα. Στη συνέντευξη τύπου που θα γίνει 9 του Σεπτέμβρη.
0: Να. Τώρα θέλω να ρωτήσω τι λέει το ρεπορτάζ σας με τους ανεξάρτητους, τι γίνεται. Γιατί.
1: Ποιους ανεξάρτητους? Η ανεξάρτητη είναι αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα στη Βουλή.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, τι γίνεται, πότε θα βρουν το σπίτι στο οποίο θα ξεχειμονιάσουν?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί οι ανεξάρτητοι που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά έχουν, θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας έχει βάλει έναν όρο, μια προϋπόθεση βασική, mm-hmm. ότι για να έρθετε και να ενταχθείτε στην Ελλάς πρέπει να παραδώσετε την έδρα σας.
0: Ναι.
1: Κάποιοι το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Λίγοι. Οι περισσότεροι έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι. Και περιμένουν το νεύμα του Τσίπρα για να καταθέσουν, για να παραδώσουν τις έδρες τους. Το πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέρω. Μάλιστα. Ούτε νομίζω ο κ. Τσίπρας το έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Ούτε εκείνος λέτε. Μάλιστα. Και θέλω για ένα τελευταίο σχόλιο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, για τα όσα συνέβησαν σήμερα στη Βουλή, στην ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα.
1: Ναι, και εδώ έσπασε μια παράδοση.
0: Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της κυρίας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό δημιουργεί. Δεν έχουμε.
1: Όχι, προηγούμενο δεν υπάρχει και θα μείνει καινή αυτή η θέση.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να καλυφθεί. Ναι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να προτείνει εναλλακτική λύση.
0: Άρα εδώ. Τι εδώ βλέπετε?
1: Έχουμε μία θεσμική ασυνέχεια. Κατηγορείται η κυβέρνηση ότι έσπασε έναν κανόνα, μια παράδοση που ίσχυε χρόνια, και καταγγέλει την κυβέρνηση ότι ενώ η κυβέρνηση μιλάει για τοξική ρητορική από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η ίδια η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές που ενθαρρύνουν την τοξική ρητορική στο πολιτικό σύστημα,
0: ναι.
1: στο δημόσιο διάλογο.
0: Υπάρχει και μια άλλη βέβαια άποψη, ότι όλο αυτό γίνεται με πρόθεση.
1: Με πρόθεση για ποιο σκοπό?
0: Για την ιστορία των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή. Για τα μαθηματικά.
1: Α, μπορεί, που... το ακούω και αυτό, αλλά στην πράξη θα αποδειχθεί αν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Δεν το αποκλείω.
0: Και μια, το θέμα είναι ανοιχτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρω. Βάζω τα σενάρια και προσπαθώ να καταλάβω πού είστε πιο κοντά.
1: Τα ακούω και εγώ τα σενάρια αυτά. Δεν επιβεβαιώνονται από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά θα φανεί στην πράξη αν υπάρχει όντως σχέδιο ή αν είναι μια απόφαση της στιγμής που δεν έχει συνέχεια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό από καλό καιρό.
0: Καλό από καλό καιρό επίσης. Πάμε διαφημίσεις, έχουμε υπερβεί το χρόνο.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα στο μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
14: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
13: Γιάννης Τζούνος.
15: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
16: Και τελείωσε η υπόθεση.
13: Νότης Παπαδόπουλος.
17: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
13: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήτανε.
16: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
19: Λοιπόν, έχω παραλείψει να σας πω και είναι σημαντική η παράληψη πως εδώ και κάποιες ώρες σε αρκετές περιοχές της Αττικής τα φανάρια έχουν βγει off, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Φταίνε κάποια προβλήματα με το ρεύμα, πτώση της τάσης δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι κατά τόπους έχουμε δυσκολίες. Πέρα από τη συνηθισμένη κίνηση δηλαδή, έχουμε επιπλέον δυσκολίες λόγω του ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας και μάλιστα αυτό αφορά και κεντρικούς οδικούς άξονες και διασταυρώσεις. Ελπίζω πολύ γρήγορα να αποκατασταθεί το πρόβλημα, δηλαδή ήδη να έχει αρχίσει να περιορίζεται. Έχετε το υπόψη σας, μαζί με την κίνηση βέβαια, όπως που είπαμε επέστρεψε και αυτή. Πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω λοιπόν πως κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε λοιπόν τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go for More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες θα βρείτε στο mbg.gr. Και ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που

0: του Μεγάλου Εύρου Σύγχρονων Επιστημονικών Πεδίων. Έγινε μια έρευνα τον Ιούλιο που μας πέρασε από την MRB και σε αυτή διαπιστώθηκε ότι 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Μάλιστα, το 79% εργάζεται και σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών. Το 71% δε βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Αν ψάχνετε τι θα κάνετε από τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν, θα βρείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου στο mitropolitiko.edu.gr. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, το δελτίο μας στις 7 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care,
8: με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Μαρούσια ανατμήματα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος έως Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί πολύ φωτεινοί σηματοδότες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την τροχιά, το πρόβλημα αποκαθίσταται σταδιακά. Μία 80χρονη απεγκλωβίστηκε με ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Μυκηνών και Δοϊράνης. Η φωτιά πλέον έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική περιοχή στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπρότμημα και οχήματα καθώς και δύο αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Στο σημείο πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 25 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα. Μένεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορό τμήμα και 21 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκαφή. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Εροδιός και Θεατρούπολη να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δηλώσε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά από στρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Στα 39 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πώλησης των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέονται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και δήλωσαν τοξικομανείς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας του βρέφου ζήτησε να υποβληθεί στις σχετικές εξετάσεις. Επιπλέον, εκδόθηκαν τα νέα εντάλματα σύλληψη σε βάρος και των τριών κατηγορουμένων, μετά και τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφου και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα σε δύο πλοία, το ένα στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τα πλοία μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό. Προσθέτει πως οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν τρία κέντρα εφοδιαστικής στην περιοχή του Κιέβου και λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό. Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 παίζουν ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, το ημερολόγιο γράφει 2 Σεπτεμβρίου και εσείς ακούτε Sky 100,3 και τις ιστορίες αυτού του απογεύματος. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με αυτή την είδηση, γιατί έτσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Είναι η συνέχεια αυτής της γνωστής ιστορίας που θέλει τον Ντόναλντ Τραμπ να μετονομάζει γενικά και ειδικά ό,τι δεν του αρέσει σε κάτι που θα παραπέμπει είτε στον ίδιο είτε στην Αμερική. Μετά τη λίμνη Οντάριο, λοιπόν, για τη γνωστή ιστορία με τους Καναδούς, ο Τραμπ, ξέρετε τι άλλο θέλει να μετονομάσει? Τα στενά του Ορμούζ. Ξέρετε και πώς, μπορείτε να φανταστείτε πώς θέλει να λέγονται τα στενά του Ορμούζ, εκεί που τα όρισε πρόσφατα με μια ανάρτησή του σαν Αμερικανική επικράτεια. Προς τιμήν του, σε στενά του Τραμπ. Κάποτε θα βάζαμε τα γέλια, τώρα φοβάμαι ότι με αυτό είναι μάλλον άλλο αίσθημα πρέπει να μας προκαλέσει. Σε νέα του ανάρτηση, λοιπόν, αναφέρει πως τώρα που υπάρχει ο έλεγχος, ο αμερικανικός έλεγχος των στενών του Ορμούς, είναι μια καλή στιγμή να μετανομαστούν σε στενά Τραμπ. Διότι όπως και η ίδια η Αμερική θα ήταν έτσι πιο καυτά από ποτέ, είναι και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ, έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Την παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, αυτή την ιστορία με την λίμνη Οντάριο. Την μετονόμασε ο Τραμπ σε λίμνη Αμερική την περασμένη εβδομάδα, με τη γνωστή διαδικασία, με το προεδρικό διάταγμα, ένα από τα, ποιος ξέρει και πόσα έχει υπογράψει από τότε που επέστρεψε στο δεύτερο οίκο. Έχει σημασία στην Αμερική, έχει σημασία. Έχει ισχύει, βέβαια, μόνο εντός Αμερικανικής επικράτειας. Ο Καναδός Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και, κατά την εκτίμησή μου, σωστά όλα αυτά. Με όλα αυτά, κάπως, από όλα αυτά, μάλλον κάπως να απέχει και να κρατά μια απόσταση, με έναν τρόπο είναι, μάλλον είναι και αυτός ένας τρόπος να τα χαρακτηρίζει γελοιότητες. Παρόλα αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτάβα φαίνεται αποφασισμένο να αναμετρηθεί με τον Τραμπ και αυτό το πόλεμο με τα ονόματα που έχει ξεκινήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα ρίξει λιγάκι το επίπεδο. Σχεδιάζει, λοιπόν, ξαναλέω, το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτάβα να μετονομάσει λεωφόρο που φέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ εδώ και 25 χρόνια, παρακαλώ. Είναι μια γειτονιά, υπάρχει μια γειτονιά με οδούς που έχουν ονόματα και αναφορές σε πολλούς διάσημους Νεοϋορκέζους. Για να τον εκδοκηθούν, λοιπόν, μεταξύ των προτάσεων που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι να μετονομάσουν τη λεωφόρο από λεωφόρο Τραμπ σε λεωφόρο Ομπάμα ή λεωφόρο Τάκο από αυτό το σαρκαστικό ακρονίμιο Trump Always Chickens Out, δηλαδή ο Τραμπ πάντα δηλιάζει σαν γκώτα. Είναι ένα ακρονίμιο που γεννήθηκε στην Wall Street και λέγεται εκεί, στους διαδρόμους της, μετά τις αμέτρητες παλινοδίες του νυν Προέδρου. Είναι σαν τα προεδρικά διατάγματα και οι παλινοδίες του Αμερικανού Προέδρου. Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται, μας φέρνει μπροστά σε σενάρια που κάποτε θα τα ονομάζαμε και σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά για φανταστείτε μια μέρα να μάθουμε πως ο Καναδάς θα ενταχθεί στην Ευρώπη, έτσι. Γιατί κάτι τέτοιο γράφεται και λέγεται από πολλούς σοβαρούς αναλυτές στον κόσμο σήμερα. Καλησπέρα, να ξαναπώ, στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού και η Μέλινα Σαμαραδέλη ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Να πω ότι η κίνηση παραμένει αυξημένη. Στον Κηφισό, αν κατεβαίνετε από Μεταμόρφωση, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ξεκινάει η κίνηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, ανατμήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, επίσης ανατμήματα, θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Το κέντρο και η παραλιακή, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως το Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ξαναλέω,
λέω για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση και ίσως δεν το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα από τη Μαρία Γιώργαρη, πως είναι εκτός λειτουργίας αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες. Έπεσε το ρεύμα, έπεσε η τάση με αποτέλεσμα να βγουν off. Αυτό αφορά αρκετές περιοχές της Αττικής και κομβικά σημεία του Λεκανού πεδίου. Σιγά σιγά όμως, κατά την ενημέρωση που έχουμε από την τροχέα, το πρόβλημα λύνεται, αποκαθίσταται σταδιακά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο Μεγάρο Μαξίμου πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός με την σύζυγό του είχε γεύμα με έναν άνθρωπο που έχει βάλει βαριά σφραγίδα και αποτύπωμα στα μίντια διεθνώς. Αναφέρομαι στον Ρούπερτ Μέρντοχ. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ισχυρές, από τις πιο επιδραστικές, ίσως η επιδραστικότερη προσωπικότητα παγκοσμίως στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Μιλάμε για τον άνθρωπο πίσω από τους Times, τη Wall Street Journal και το Fox News βέβαια, το αγαπημένο του Αμερικανού Προέδρου. Αυστραλός, επιχειρηματίας μιας μηντιακής αυτοκρατορίας, ήρθε στην Ελλάδα και κατά πληροφορίες βλέπω ότι έφαγε με τον Πρωθυπουργό 95 τόνο Μέρντοχ σήμερα. Ξεκίνησε να χτίζει την αυτοκρατορία του το μακρινό 1952, έχοντας τότε υπό την κατοχή του μόνο μια μικρή εφημερίδα, το The News της Αδελαΐδας. Την είχε ο μπαμπάς του και ακολούθησε το οικογενειακό επάγγελμα. Έφτασε βεβαίως να χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία και να αγοράσει δεκάδες επαρχιακές και αστικές εφημερίδες, στην αρχή στον τόπο του, στην Αυστραλία, μετά και εκτός. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, και το Fox News, το αγαπημένο μέσο του Αμερικανού Προέδρου. Έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση μεταξύ Μέρντοχ και Τραμπ. Ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι με τα χρόνια έχει αλλάξει, έχει πάρει πολλές μορφές. Ο Μέρντοχ δεν υποστήριζε πάντα τον Τραμπ. Μάλιστα, στην αρχή είχε εκφράσει και πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για εκείνον. Ωστόσο, το Fox News του άνοικε, έγινε ένα από τα σημαντικότερα μέσα που έδωσαν στον Τραμπ αυτή την τεράστια προβολή για την πολιτική υποστήριξη. Ξέρετε τώρα πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα και πόσο αλληλένδετα.

0: Και επειδή ακριβώς είναι και πολύ στενή η σχέση, έχει και τα πάνω κάτω όταν μιλάμε για μια σχέση πολιτικής επιρροής, υπάρχουν και τα φεγγάρια που δεν είναι καλά, τα μαύρα φεγγάρια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις της της τελευταίας στιγμής. Κατά τα άλλα να σας πω ότι μένεται αυτή η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν και εντύγες και αέριες δυνάμεις και ας ελπίσουν ότι θα τελειώσουν όλα πριν τη δύση του ηλίου, οπότε και το πράγμα θα δυσκολέψει. Και αύριο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι είναι αναβαθμισμένος ο κίνδυνος, κατηγορία 4, και μας αφορά, ενώ αφορά τον ομό μας, την Αττική. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το φιλόδοξο νομοσχέδιο που έρχεται. Είχαμε συζητήσει λίγο στις αρχές του καλοκαιριού, αφορά πάρα πολύ κόσμο, γιατί εδώ είναι ένα νομοσχέδιο που θα επιχειρήσει να βάλει τάξη σε κοινωνικές σχέσεις διαταραγμένες μεταξύ γειτόνων. Μπορούμε να το φτάσουμε βέβαια και λίγο πιο μακριά, λίγο πιο προωθημένα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της οξείας στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Τα σπίτια, τα μικρά που είναι δυσέβρατα πια. Λοιπόν, ένας από τους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση και φαντάζομαι έχει πολλά πράγματα να μας πει είναι ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Παραδιά. Καλή
1: πάνω. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
1: επιστροφή.
0: Λοιπόν, το περιμένουμε αυτό.
1: Θα είναι ο δρόμος, δεν θα είναι εύκολος, θα είναι μακρινής γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Και είναι αντιφατικά. Πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή είναι 13 τα μέλη της Επιτροπής, αλλά τα πιο ορατά μέλη στον κόσμο, τα πιο προσβάσιμα είναι η Πομιδά και η εκπροσωπή της, που είμαι εγώ και ο Γενικός μας Γραμματέας Αναπληρωματικό Μέλος, ο κ. Στάσος Βάπας, λαμβάνουμε ένα σωρό μηνύματα από κόσμο, ο οποίος έχει θέματα και θέλει να μας τα υποδείξει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να σας πω ότι σχεδόν για κάθε θέμα που λαμβάνουμε μια πρόταση, την επόμενη μεθεπόμενη θα λάβουμε και ένα μήνυμα ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, κοίτα καλά, μην τυχόν γίνει αυτό το πράγμα, γιατί καήκαμε. Έτσι.
0: Άρα πρέπει να συμβιβάστε τα συμβίβαστε, κύριε Παραδιά.
1: Πρέπει να συμβιβάσεις πολύ δύσκολα πράγματα. Και πρέπει να κάνεις παρεμβάσεις σε μια ευρύτατη γκάμα. Δηλαδή, να κάνεις παρεμβάσεις σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχει ισχύσει περίπου 100 χρόνια, με ελάχιστες αλλαγές. Ο λόγος που δεν γινόντουσαν αυτές οι αλλαγές είναι διότι οι κυβερνήσεις ήταν πάρα πολύ σκεπτικές στο να προσπαθήσουν να αλλάξουν πράγματα. Δεν ξέραν ότι θα κάνουν ένα φύλλο και 10 εχθρούς σε κάθε διάταξη που κανείς παρεμβαίνει να την αλλάξει.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως η πραγματικότητα σήμερα επιβάλλει την παρέμβαση αυτή και είναι πολύ σημαντικό ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε τη γενναιότητα να το θέσει το θέμα, να φτιάξει την επιτροπή, να δώσει κατευθύνσεις, πολλές από τις οποίες ήταν προτάσεις της Πομιδά, γιατί εμείς έχουμε την καθημερινότητα του κόσμου που μας θέτει τα θέματα, απαντάμε σε χιλιάδες μηνύματα κάθε χρόνο, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην κοινωνία, που είναι τα προβλήματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και στη διαχείριση των πολυκατοικιών, όπου έχουμε μια γενική άρνηση, κανείς δεν θέλει να κάνει το διαχειριστή. Έχουμε προβλήματα στην πληρωμή των κοινοχρήστων, όπου είναι πάρα πολύ απλό για κάποιον, ο οποίος δεν θέλει να πληρώνει, να μην πληρώνει για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Αν μάλιστα πουλήσει και την ιδιοκτησία του και την κοπανίσει νύχτα, ας πούμε, θα αφήσει το ΦΕΣΗ να το πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι συνειδιοκτήτες που έμειναν πίσω. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο θέμα.
0: Δύσκολο είναι αυτό. Και αυτό θα φέρει προστριβές. Δηλαδή, και έτσι κι αλλιώς δεν το γλιτώνει.
1: Όχι. Ναι. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες που έχουμε κάνει εμείς πώς να βελτιωθεί αυτή η διαδικασία. Πώς ο διαχειριστής να εξοπλιστεί με τη δυνατότητα πολύ πιο γρήγορης επέμβασης και διεκδίκησης. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο αριθμό σπιτιών με ανθρώπους οι οποίοι μας δηλώνουν ότι στο κτηματολόγιο φαίνεται ότι είναι κάτοικοι Πεκίνου. Έτσι, στο 346 οικοδομικό συγκρότημα της πλατείας Τάδε, ας πούμε, στο 17ο όροφο γραφείο 346. Αυτό μας λέει ότι είναι η έδρα του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει λοιπόν ο διαχειριστής να πάει να τον βρει και να τον κοινοποιήσει εκεί στο Πεκίνο ή στη Τζεντζέν, δεν ξέρω πού, ας πούμε, να του κοινοποιήσει το χαρτί ότι χρωστάει κοινόχρηστα. Ενώ το ξέρει ότι χρωστάει κοινόχρηστα. Και εμείς ζητάμε κάτι πάρα πολύ απλό. Να μπορεί ο διαχειριστής να το κοινοποιήσει στην πόρτα του σπιτιού το οποίο χρωστάει τα διαμέρισματα. Είτε το σπίτι αυτό κατοικείται, είτε δεν κατοικείται. Ας έχει το νου του. Έτσι, εδώ δηλαδή, είναι και οι δικοί μας εδώ πολλές φορές που λένε στον Κινέζο, έλα φίλε να σου πω κάτι, μην δώσεις κανένα τηλέφωνο στο διαχειριστή, κάνε το κορόιδο, άστα στο πτάκι, δεν πάω σε βρει πουθενά, μην πληρώνεις τίποτα και κάποια στιγμή θα το πουλήσεις, θα σκοθεναφύγεις την πενταετία.
0: Ναι, πάντως οι περισσότεροι που χρωστάνε το ξέρουν ότι χρωστάνε, κύριε Παραδιά.
1: Μα βέβαια το ξέρουν. Μα βέβαια το ξέρουν. Μα είναι γνωστό ότι χρωστάνε.
0: Το θέμα είναι ότι αν τους κοινοποιηθεί θα το πληρώσουν.
1: Κοιτάξτε, αν τους κοινοποιηθεί, αν υπάρχει δυνατότητα κοινοποίηση, θα το πληρώσουν για το εξής πολύ απλό λόγο. Γιατί αν το ακίνητο αυτό δεν έχει κατασχέσεις και άλλα βάρη κτλ., μπορεί να κατασχεθεί το ακίνητο αυτό για αυτήν την οφειλή. Είναι δυνατόν. Βέβαια, αυτό δεν είναι δυνατόν. Αν έχουν προηγηθεί άλλες 5 κατασχέσεις, δεν έχει νόημα να πας εσύ για έκτος, γιατί δεν θα πάρεις τίποτα, δεν θα πάρουν οι προηγούμενοι. Έτσι. Αλλά αν η ιδιοκτησία είναι καθαρή, βεβαίως θα πληρωθούν τα χρήματα. Αρκεί να μπορέσεις να κοινοποιήσεις και να ολοκληρώσεις τη νομική διαδικασία της διεκδίκησης. Εκεί είναι μεγάλη δυσκολία. Για πάρα πολλούς οι οποίοι είναι εξαφανισμένοι, δεν τους βρίσκεις πουθενά και δεν μπορείς να οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις αυτές σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Έτσι, αυτό είναι από τα θέματα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι έχουμε και σε συνοικίες και σε παλιές οικοδομές και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και μεζονέτες πιο νεότερης κατασκευής κλπ. Όπου έχουμε σπίτια τεράστιου ευαδού, 200 μέτρων, 250, οτιδήποτε να είναι, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι εκτός μάχης, είναι εκτός αγοράς.
0: Γιατί κανείς δεν μπορεί να συντηρήσει ένα μεγάλο σπίτι και είναι δισεκατομμύρια τα μικρά.
1: Προσέξτε, κανείς δεν μπορεί ούτε να το αγοράσει,
0: ναι.
1: Ούτε να το νοικιάσει.
0: Ναι, ούτε να το νοικιάσει.
1: Ποιος θα το νοικιάσει, ας πούμε, ένα σπίτι 200 τετραγωνικά πλέον δημοτικά τέλη.
0: Οπότε να το κόψουμε αυτό, να φτιάξουμε δύο-τρία, ας πούμε.
1: Πού βρίσκονται αυτοί αυτό, ότι οι περισσότεροι κανονισμοί πολυκατοικιών των παλιών, της εποχής Λύρα, ας πούμε, που ήταν έντυποι οι κανονισμοί κτλ., ενώ προέβλεπαν τη δυνατότητα ενοποίησης μικροτέρων διαμερισμάτων σε μεγαλύτερα, δεν προέβλεψαν τη διαίρεση. Με αποτέλεσμα να απαγορεύεται αυτό από τον κανονισμό και όποιος πάει να το κάνει αυτό να πέσουν οι άλλοι να τον φάνε.
0: Εδώ η ένσταση ακούτε, κύριε Παραδιά, σε αυτό. Αυτό ακούγεται λογικό. Με τα δεδομένα έτσι όπως είναι διαμορφωμένα
1: λογικό,
0: σήμερα. Έτσι,
1: και από σπίτι. Τα λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας και σήμερα το είπε ο αρμόδιος υπουργός κ. Πούγας, είναι από τα θέματα που θα λυθεί. Δεν μπορεί να μην λυθεί αυτό το θέμα. Άμα δεν λυθεί αυτό, τότε δεν υπάρχει λόγο.
0: Άρα εδώ δεν έχουμε κάποια σοβαρή ένσταση.
1: Εδώ πιστεύω ότι αυτό θα λυθεί οπωσδήποτε, διότι αυτή τη στιγμή τα 40, τα 50, τα 60, αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία, η αγορά, αυτά λείπουν. Αυτά δεν κατασκευάζουν. Τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν κατασκευάστηκαν αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, έζησε η ελληνική κοινωνία σε μια ευμάρεια, έφτιαχνε μεγάλα σπίτια.
0: Πάμε πίσω.
1: Τα οποία δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να τα συντηρήσουν, ούτε τα παιδιά
0: του. Πάμε πίσω.
1: Πολύ
0: αυτό είναι μια άσχετη, αλλά και σχετική διαπίστωση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πώς ήταν κάποτε σε ένα δωμάτιο οι οικογένειες.
1: Ναι.
0: Εκεί
1: γίνεται. Λοιπόν, θέλετε να το πούμε αυτό. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν, τη δεκαετία του 50 του 60, τρεις γενιές μέναν σε ένα σπίτι μέσα. Σήμερα οι παππούδες θέλουν δικό του σπίτι, το ζευγάρι θέλει δικό του σπίτι, και άμα χωρίσει θέλει ο καθένας από ένα σπίτι, και τα παιδιά θέλουν ο καθένας το δικό του σπίτι. Πού θα τα βρει η κοινωνία, η οικονομία, αυτά όλα τα σπίτια, και να είναι και τσάμπα, πού θα τα βρει, δεν μπορούν να βρεθούν. Πρέπει λοιπόν.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: είναι και ακριβώς έτσι, γιατί είναι και πισωγύρισμα τώρα να είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο.
1: Εγώ δεν είπα ότι συμφωνώ σε αυτό. Έτσι. Απλώς εγώ επισημαίνω τη μορφή του προβλήματος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να
1: αυτό που διεκδικούμε δεν μπορεί να απορούμε γιατί είναι πια ακριβό. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να απορούμε γιατί είναι πια ακριβό. Γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά. Ούτως ώστε να υπάρχουν σπίτια για όλους και οι ιδιοκτήτες να έχουν σπίτια διάθετα αυτή τη στιγμή που να θέλουν
0: λοιπόν,
1: να τα βγάλουν.
0: Μας έχετε πει ήδη δύο βασικά θέματα. Τον αναβαθμισμένο ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος θα αναλάβει, θα
1: εξουσιοδοτεί
0: να κινεί διαδικασίες που αυτή τη στιγμή σκαλώνουν.
1: Αυτή τη στιγμή σκαλώνουν οι δικηγόροι του, σκαλώνουν. Δεν μπορούν να προχωρήσουν οι συνάδελφοι.
0: Ωραία. Είπαμε το ότι ενδεχομένως να γίνουν πιο εύκολες οι διαδικασίες στα καταστατικά ώστε να δούμε σπίτια μεγάλα να μετατρέπονται σε μικρά.
1: Συμφωνεί. Ένα άλλο θέμα πάλι είναι το εξής. Πολλοί κανονισμοί προβλέπουν για διάφορα θέματα από παλιά ότι για να αποφασιστεί αυτό και να γίνει μια μετατροπή οτιδήποτε χρειάζεται πανψηφία. Δηλαδή 1000
0: στα
1: 1000.
0: Ναι.
1: Αυτό στην πράξη σήμερα στην κοινωνία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση μια πολυκατοικία που είναι 10, 20, 30 άτομα εκεί, μεγάλη ηλικία άνθρωποι, ζευγάρια, χρεοκοπημένοι, κατασκευμένοι.
0: Ναι. Δεν μπορεί να αυτό είναι εθνικό στοίχημα.
1: Να σα πω το εξή απλό. Υπάρχουν ακίνητα που είναι αγνώστου ιδιοκτήτη και δεν συγκεντρώνουν τα χίλια με τίποτα. Να σας πω το άλλο. Ο ΔΔΕ διεκδικεί σε ένα κάθε πέντε σπίτια τώρα, σε κάθε πέντε οικοδομές, διεκδικεί έναν υποσταθμό δωρεάν να τον πάρει, ο οποίος υποσταθμός για να βάλει μέσα τους μετασχηματιστές του έχει ένα χιλιοστό επί τις πολυκατοικίες. Πρέπει λοιπόν να πιάσουμε τα χίλια χιλιοστά, να έρθει και ο ΔΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση, να έρθει να συμφωνήσει σε αυτό που θέλουν οι άλλοι 999 χιλιοστά. Έτσι, σας λέω ένα απλό παράδειγμα.
0: Και αυτό σημαντικό. Κύριε Παραδιά, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να μου πείτε, επειδή ξεκινήσατε κάπως έτσι. Με ιντριγκάρατε με αυτό που είπατε. Χτυπάει το ένα τηλέφωνο, ένα ζεκάρι, μην τολμήσει και το κάνει. Εσείς μετέχετε σε αυτή τη διαβούλευση, ξέρετε ποια είναι τα σημεία αιχμής και ποια είναι αυτά τα οποία σηκώνουν τις περισσότερες αντιδράσεις. Ποιο είναι εκείνο για το οποίο έχετε ακούσει πολύ γκρίνια?
1: Ακούστε, είναι πολύ. Η γκρίνια υπάρχει γενικά.
0: Για ποιο από όλα, ποιο είναι το πιο καυτό?
1: Δεν υπάρχει κάποιο πιο καυτό. Το θέμα του τρόπου λήψης των αποφάσεων, το θέμα του τρόπου διαχείρισης είναι τα πιο καυτά θέματα. Το θέμα ότι κανείς δεν δέχεται να λάβει να γίνει διαχειριστής, διότι το δίκαιο δεν το βοηθάει σε τίποτα να κάνει τη δουλειά αυτή που το αναθέτουν. Διότι είναι καταδικασμένος να κυνηγάει, να παρακαλάει ανθρώπους οι οποίοι το σύστημά τους να μην πληρώνουν.
0: Τίποτα. Μόνο κίνητρο είναι να δώσεις λεφτά σε κάποιον να κάνει αυτή τη δουλειά. Και να
1: ή
0: την
1: θα
0: κάνει
1: το δώσεις σε επαγγελματία, ή όπως γίνεται σε άλλες χώρες, και στον ιδιώτη, στον συνταξιούχο, ο οποίος αναβάλλει αυτό το πράγμα, του βγάζεις από σόβρο 50-100 ευρώ το μήνα, ας πούμε, ως μια αποζημίωση για έξοδα επικοινωνίας και μετακίνησης.
0: Και εδώ γίνεται, κύριε Παναγιά.
1: Αυτό να γίνει νόμιμα όμως. Να γίνει επίσημα νόμιμα και να καθυστερώνεται στα πρακτικά. Μακάρι, γιατί.
0: Επίσης υπάρχουν και διαχειριστές που κατά καιρούς έχουν πλουτίσει, θέλω να σας πω. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα στην πολυκατοικία που έμενα.
1: Ακούστε κάτι. Στο βιβλίο μου, μέσα το Αγοράζω Σπίτι, που έχουμε γράψει με τον Λέοντα Παπαγεωργιάδη, αυτό που λέω σε όλους αυτούς που δεν τους αρέσει ο διαχειριστής τους, γιατί έγινε πλούσιος, γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά του κτλ., τους λέω ότι υπάρχει μόνο μία διέξοδο, μόνο μία συμβουλή.
0: Be my guest. Γίνε εσύ.
1: Γίνε φράγκο. Γίνεται η διαχειριστή. Αν σας αρέσει η διαχειριστή, σας γίνεται.
0: Τελευταία ερώτηση, έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία? Πότε θα το δούμε αυτό να παρουσιάζεται, να μπούμε κι εμείς να γράψουμε τη γνώμη μας?
1: Κοιτάξτε. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρουσιαστεί ένα προσχέδιο, το οποίο θα τεθεί υπόψη πολιτική ηγεσία του Βουλευτικού Ολυμπικών, του δικαιοσύνη, συγγνώμη, που έχει και τον τελευταίο λόγο. Και επίσης να έχετε υπόψη ότι υπάρχουν και συναρμόδια υπουργεία σε αυτή την επιτροπή μέσα, όπως είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Σαφέστατα.
0: Λοιπόν,
1: συνεπώς, ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποιο συγκεκριμένο. Κάπως έτσι πιστεύω. Υπάρχει πολιτική βούληση αυτό να περάσει. Γιατί η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ευθύνης θέλει να αφήσει
0: και
1: αυτό στο έργο της μέσα, θέλει να αφήσει και αυτό το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Παραδιά. Λοιπόν, η Vodafone είναι μαζί μας, που σας συστήνει την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και αξιόπιστα. Χάλασε το κινητό σου και χάλασε και την πιο λάθος στιγμή. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Έχετε άμεσα την λύση μέσω της υπηρεσίας Vodafone Tech Service. Άμεση διάγνωση, επισκευή, γνήσια ανταλλακτικά και χωρίς καθυστερήσεις, με 12 μήνες εγγύηση παρακαλώ, και αν θέλετε, είστε πολύ τρέχετε όλη μέρα, σας τα φέρνουν στο σπίτι, στο γραφείο ή όπου τις υποδείξετε. Vodafone, καταστήματα φυσικά, ή vodafone.gr αν σας ενδιαφέρει να μάθετε κάτι παραπάνω.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Μαρούσια ανατμήματα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Εκτός λειτουργίας τέθηκαν νωρίτερα πολύ φωτεινοί σηματοδότες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την τροχεία, το πρόβλημα αποκαθίσταται σταδιακά. Στα 39 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Επιμένει στο μεταξύ στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Μία 80χρονη απεγκλωβίστηκε με ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την πύρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλυθέα στη Συμβολή των Οθών Μυκηνών και Δοϊράνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, στην περιοχή Μύτικας, στη Θήβα και στην Κάριστο. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, ενώ στον 26χρονο Αφγανό ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο με τις ιστορίες μας. Συνεχίζουμε αργότερα με το βραβευμένο μαγκαζίνο του σταθμού. Λοιπόν, ακούστε μια είδηση τώρα που νομίζω είναι ενδεικτική της εποχής που ξεκινά, πως το έλεγε ένα παλιό τραγούδι των Φατμέ, παράξενος χειμώνας μπαίνει. 4 δεκαετίες μετά από την ιστορική κατάκτηση των Γερμανών μεταλλεργατών που κέρδισαν μια από τις πιο σκληρές εργατικές διαμάχες στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας, εξασφαλίζοντας πως θα δουλεύουν 35 ώρες την εβδομάδα, σήμερα ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εργοδιώτες της βιομηχανίας της χώρας ζητούν να ξεκινήσει κουβέντα για την αύξηση των ωρών εργασίας. Είναι στελέχη επιχειρήσεων πολύ γνωστών, εμβληματικής ας πούμε αυτοκίνητο βιομηχανίας, ας μην πω ονομαστικά πια. Ζητούν από τους εργαζόμενους να δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα, να δουλεύουν ούτε χωρίς να πληρώνονται επιπλέον, υποστηρίζοντας ότι το υψηλό εργατικό κόστος είναι αυτό που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της μέχρι πρότινος κρατεάς Γερμανίας. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό. Οι Financial Times λένε πάντως ότι το εργατικό κόστος στην Γερμανία συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ώρα εργασίας δηλαδή στη μεταποίηση κοστίζει περίπου 50 ευρώ, δηλαδή 47% παραπάνω, σχεδόν δηλαδή 50, από ό,τι συμβαίνει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είμαστε, δηλαδή ο μέσος όρος είναι κοντά στα 33 ευρώ, στη Γερμανία είναι κοντά στα 50 ευρώ. Για να έχετε έτσι μια τάξη μεγέθους, στην Ουγγαρία το κόστος είναι 15 ευρώ. Οι Γερμανοί εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί από ότι οι συναδελφοί τους στην Ανατολική Ευρώπη. Όμως αυτό το κόστος εργασίας που αποτυπώνει το κόστος εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος, έτσι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ από το 2023 και μετά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως για τους Γερμανούς αυτό θα είναι ένα φερμό φθινόπωρο, διότι ήδη υπάρχουν κλήσεις να επιστρέψουμε στις 40 ώρες και όλα αυτά βεβαίως πριν τα βιομηχανικά συνδικάτα ξεκινήσουν ένα γύρο διαπραγματεύσεων που θα αφορά τις αμοιβές. Από εδώ να το δεις, από εκεί να το δεις, όλοι οι ιονοί δεν είναι έτσι ιδιαίτερος θετικοί για το φθινόπωρο που έρχεται, αλλά καμιά φορά υπάρχουν και ευχάριστες εκπλήξεις, ας μην υιοθετήσουμε ντε και καλά αυτή την απεσιόδοξη χρειά. Σε ό,τι αφορά βέβαια τα ελληνοτουρκικά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με αυτά που γίνονται. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας είναι μαζί μας, το κατέχει το θέμα, επομένως η γνώμη του μετράει. Σας ευχαριστώ κύριε Λιάκουρα.
1: Καλησπέρα κυρία Τράκου, πώς είστε? Καλό από καλό καιρό.
0: Καλό από καλό καιρό, καλή επάνωδο, καλή σεζόν, ό,τι θέλει ο καθένας, όπως θέλει να το πει. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα, νομίζω, κύριε Λιάκουρα, δεν χωρεί αμφιβολίας. Και τα ελληνοτουρκικά έχουν επιστρέψει με έναν τρόπο στην κανονικότητά τους. Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο των ήρεμων νερών.
1: Ναι, εμείς δεν θέλαμε βέβαια να είναι αυτή η κανονικότητα, αλλά όπως έγραψα σε ένα άρθρο μου στα Νέα πριν από 10 περίπου ημέρες, ότι η Τουρκία δυστυχώς επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της και μάλλον προς τα εκεί κινούμεθα, και θα δούμε βεβαίως πώς ακριβώς θα εξελιχθούν όλα τα πράγματα. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά. Δηλαδή θα έχουμε μια αυξημένη ρητορική, θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτά που λένε πολλοί, ξέρετε, πάλι τα ίδια θα ακούμε, πάλι τα ίδια θα μας λένε περί αποστρατιωτικοποίησης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ο ίδιος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε όντας την Κυργυζία και για κάποιο λόγο ενέπλεξε τη χώρα μας ως ένα είδος, πώς θα λένε αυτό, σάκος του box, για τον οποίο πραγματικά θέλει να δείξει την δύναμη την οποία έχει και ακριβώς να δείξει πόσο πολύ μετράει στην περιοχή του.
0: Ναι. Και πόσο πολύ τον ενόχλησε και η συμφωνία με το Ισραήλ, κύριε Λιάκουρα, έτσι?
1: Δεν είναι τώρα η συμφωνία με το Ισραήλ. Η περίπτωση τώρα με το Ισραήλ έχει φτιάξει ένα δικό της αφήγημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας το λέω αυτό γιατί εμείς έχουμε πολλούς Τούρκους συνομιλητές στα διάφορα φόρα στα οποία συμμετέχω. Και στα οποία δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι ακόμη και ψύχρεμες φωνές πανεπιστημιακών έχουν ξαναγυρίσει πάλι πίσω σε αυτό το οποίο είναι υπερμάχονται, αυτό που ονομάζουν εθνική επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη για αυτούς δεν είναι κάτι που είναι αντικειμενικό και ισχύει για όλους. Έρχεται από το εξωτερικό μια δυναμική βιβλιογραφία κτλ. Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν οι Τούρκοι αυτοί οι συνομιλητές μας πανεπιστημιακοί πλέον και ορίζουν τι είναι αυτό το οποίο ωφελεί την Τουρκία την ίδια στους εθνικούς στόχους, στους εθνικούς σκοπούς όπως καταλαβαίνει η Τουρκία και υπέρ αυτών υπερμάχονται. Άρα καταλαβαίνετε πλέον ότι έχει χαθεί οποιαδήποτε ελπίδα φωτός για να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε την δυνατότητα, έτσι, να έχουμε τη δυνατότητα να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τρία πράγματα τα οποία μετράνε και δυστυχώς μας κάνουν να αισθανόμαστε και λίγο, αν θέλετε, απεσιόδοξοι. Παρά την αισιοδοξία την οποία διακρίνει τον καθένα μας και εμένα προσωπικά πάρα πολύ.
0: Αλλιώς πάμε χαμένοι.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη είναι πρωτίστως ότι έχουμε, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, έχουμε τα εθνικά πάρκα. Εθνικά πάρκα τα οποία η Τουρκία τα έχει καθορίσει εκτός αιγυαλίτιδας ζώνης, που δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο να συμβαίνει, δημιουργώντας μια διαφορά τεραστίων διαστάσεων. Δεύτερον, και μάλιστα εθνικά πάρκα, ένα εκ των οποίων πραγματικά, πώς να το πω τώρα, ενφυλακώνει, εγκλωβίζει, κατά κυριολεξία εγκλωβίζει όλο το Καστελόριζο, δηλαδή όλο το σύμπλεγμα της Μεγίστης, δηλαδή Καστελόριζο, Στρογγύλη και Ρο.
0: Ναι, το έχουμε συζητήσει και μαζί, πολύ προσεκτικά διαλεγμένα γενικότερα και το
1: ακριβώς,
0: κομμάτι που αφορά σαν Θράκη Λίμνο και κάτω στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μπροστά στην υιοθέτηση από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση ενός τουρκικού νομοσχεδίου το οποίο θα αφορά την θέσπιση θαλασσίων ζωνών. Δεν είναι κακό να θεσπίσει θαλάσσιες ζώνες, γιατί πράγματι δεν είναι μέρος στην σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Πολύ σωστά. Όμως, αν δεν περιέχει μέσα ρήτρα την οποία να λέει ότι η θέσπιση αυτή των θαλασσίων ζωνών οριοθετείται πάντοτε με βάση αυτά τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή την οριοθέτηση με τα αντικείμενα και παρακείμενα κράτη. Πολύ φοβάμαι ότι θα δίνει το δικαίωμα στον Τούρκο Πρόεδρο οποτεδήποτε θεσπίσει οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη η οποία υπόκειται σε οριοθέτηση να μπορεί να την οριοθετεί ο ίδιος αντίθετα μονομερός. Αυτό θα είναι πραγματικά ένα μεγάλο πλήγμα για μας. Διότι κομμάτια του Αιγαίου που θα είναι προς οριοθέτηση θα τα έχει ήδη προκαταλάβει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι τελεσμένα.
0: Που θέλει. Ναι. Ναι.
1: Αυτά θα είναι τα τελεσμένα το οποίο δεν θα μπορεί ποτέ να ανατραπεί. Ναι. Και είναι, αυτό θα είναι μείζον αλλά και πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα.
0: Πώς το μεταφράζετε?
1: Και σαν να μην φτάνουν. Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, και σαν να μην... ναι, όχι, πείτε μου πώς μεταφράζετε.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα νησιά, αυτό που είπε ο Ερντογάν σήμερα. Θέλω να πω,
1: ναι.
0: αυτό τι σημαίνει, γιατί έχουμε μπροστά μας και κάποια ορόσημα. Ένα από αυτά είναι το καλώδιο, ας πούμε. Και εκεί θα φανεί στην πράξη τι θα γίνει.
1: Το καλώδιο πρέπει να ξέρετε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, ακόμη και τώρα. Και πρέπει να ξέρετε επίσης ότι το καλώδιο θα πέσει μέσα και στη λογική των εθνικών πάρκων, όπου έχουν βάλει τεχνιέντος ακόμη και τα θέματα τα οποία αφορούν τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, η οποία γίνεται και στην Υγρή Στήλη αλλά και στον Βυθό. Ο Βυθός είναι εκεί που θα τοποθετηθεί το καλώδιο. Και ο Βυθός είναι επίσης και εκείνο το κομμάτι που αποτελεί υφαλοκρηπίδα του καθενός κράτους. Και εκεί πράγματι η Τουρκία θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να πει ότι ξέρετε κάτι, θέλετε να περάσει το καλώδιο, να περάσει το καλώδιο. Αλλά θα πρέπει να πάρετε άδεια από εμάς. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν το κάνουμε, αυτό θα είναι καταδικαστέο, που δεν θα το κάνει ποτέ ελληνική πλευρά. Άρα εκεί λοιπόν δημιουργούμε μία μικρότερη διαφορά δίπλα στις μεγάλες διαφορές. Όπου όταν είναι να φτάσουμε στις μεγάλες διαφορές για να τις λύσουμε, η Τουρκία αυτό κάνει. Ελάτε να λύσουμε τις μικρές διαφορές για να πάμε να λύσουμε τις μεγάλες διαφορές. Και αν δεν έχει ικανοποιηθεί η ίδια στις μικρές διαφορές, mm-hmm. δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στις μεγάλες διαφορές και έτσι αυτό θα επεκτείνεται.
0: Κύριε Λιάκουρα, να ρωτήσω κάτι. Διάβλος παρασκηνιακά πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει? Δηλαδή θέλω να πω.
1: Νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα αποκλειστικό δημοσίευμα σήμερα στα νέα.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ότι ο κύριος Καλίν, που είναι ο άνθρωπος του Ερντογάν, έτσι, ο Ιμπραήμ Καλίν, ήρθε και συναντήθηκε με τον κύριο Δεμίρη, το διοικητή της ΕΥΠ. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχει το. Μάλλον μπορεί κανείς να το διαχωρίσει, να πει ότι αυτή η επίσκεψη αφορούσε και το κομμάτι, ας πούμε, των Τούρκων μαφιόζων που είναι εδώ και την εγκληματικότητα ή τα δίκτυα των, που συντονίζουν όλο αυτό τις αφήξεις των μεταναστών, τους διακινητές, αλλά προφανώς με την Τουρκία συνομιλείς. Είναι και το εθνικό στη μέση, τα ζητήματα τα εθνικά, οι πάγιες διαφορές μας εκεί.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο Καλίν είναι μια καλή περίπτωση Τούρκου για να συζητάει κανείς. Είναι ένα πολύ ανοιχτό μυαλό. Ήταν πάντοτε μια καλή περίπτωση να μπορεί κανείς από την πλευρά την ελληνική να δημιουργεί έναν διάβλο και τον είχε τον διάβλο αυτόν ο Ερντογάν μαζί με οποιονδήποτε άλλο συνομιλητή από την ελληνική πλευρά. Βεβαίως τώρα κατέχει μια πολύ έτσι ευαίσθητη θέση, η οποία είναι και περίεπτη θέση ειδικά για τα τουρκικά δεδομένα, που είναι να είναι διοικητής της ΜΙΤ. ΜΙΤ βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας την ΕΥΠ. Είναι μέρα με τη νύχτα, έτσι. Είναι ένας κολοσσός μέσα στο τουρκικό γίγνεσθε σε αντίθεση με τη δική μας την
0: ελληνική. Υπάρχουν και επιχειρησιακοί μέσα και εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι ειδικές αποστολές.
1: Ναι. Εξάλλου, ξέρετε, εμείς μπορεί να έχουμε έναν εχθρό, αυτοί έχουν πέντε.
0: Εντάξει, είναι και άλλο το μέγεθος.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα κάτι. Βεβαίως θα έχει συνάντηση με τον Δεμίρη, διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σαν τις τουρκικές μαφίες οι οποίες υπάρχουν εδώ και για τις οποίες οι Τούρκοι μπορεί να έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.
0: Ναι.
1: Αν και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι αυτά δεν λέγονται και καλό είναι να μην λέγονται, γιατί πρέπει να μένουν πάντοτε, γιατί και η μία χώρα και εμείς βεβαίως.
0: Καλύτερα μην ξέραμε δηλαδή ότι, είναι, ότι ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της ΜΙΤ.
1: Εντάξει, τώρα βεβαίως επίτηδες έχει γίνει η διαρροή για να μαθευτεί. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο Καλίν, επειδή είναι και η πιο ψύχρεμη φωνή, εννοείται ότι μπορεί να έχει κάνει και με κάποιους άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική κάποιες συναντήσεις.
0: Δεν έγινε μόνο προκαλώς στον κύριο Δεμίρη, λέτε, ή ενδεχομένως πήγε και πιο,
1: πολύ
0: πιο πάνω.
1: Πιθανόν. Ναι. Σε κάποιο γεύμα, σε κάποιο δείπνο ή σε κάποια συνάντηση μπορεί να έχει κάνει και άλλες μερικές συναντήσεις, δεν ξέρω κάτι. Απλώς το
0: εικάζεται, ναι.
1: Αλλά απλώς θέλω να γυρίσω πίσω για να ολοκληρώσω αυτά τα οποία μαθαίνω και τώρα πολύ πρόσφατα. Νομίζω ο Sky τα μετέδωσε πρώτο στα τηλεοπτικά προγράμματα, σε ένα από τα τηλεοπτικά προγράμματα, ότι ξεσπάθωσε πάλι ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν είπε ότι ξέρετε, εκτός όλων των άλλων να μας απειλείτε, εκτός όλων των άλλων, δεν ακολουθείτε και το καθεστώς αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και πρέπει να ξέρετε ότι η ιστορία σας έχει διδάξει πολλά και πρέπει να μάθετε πολλά και προσέξτε μην ξανακάνετε πάλι τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Χοντρικά το λέω, έτσι,
0: ναι,
1: πώς το έχει πει.
0: Στήδης,
1: δηλαδή ένα συνονθήλευμα διαπιστώσεων δικών του, αλλά και έμεσων υποβολών, έτσι, με δόση απειλής απέναντι στην Ελλάδα, ότι πρέπει τέλος πάντων να αποστρατιωτικοποιήσετε τα νησιά. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Ερντογάν έχει βάλει στο στόχαστρο τα νησιά. Αν κανένας κάνει μια δρασκελιά πίσω στον χρόνο και φτάσει πάλι και δει τι έκανε ο Κεμάλ παρέδωσε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα, γιατί έτσι ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις το 1914. Αργότερα δεν πάσχισαν πάρα πολύ το 1947 για να αποκτήσουν τα Δωδεκάνησα και έτσι χάθηκαν τα νησιά. Αυτά τα νησιά ο Ερντογάν πλέον τα αναδεικνύει ότι ήταν τα μείζωνα λάθη τα οποία έκανε ο Κεμάλ όταν έκανε τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923.
0: Πάει πολύ και πίσω, λέτε, αυτό το αφήγημα. Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό το οποίο θέλει τώρα ο Ερντογάν είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο να μπορέσει τα νησιά να τα ανισχυροποιήσει, δηλαδή να τα απονευρώσει, να μην έχουν δικαίωμα στη στρατιωτικοποίηση, που είναι ένα δικαίωμα το οποίο η Ελλάδα το έχει ούτως ή άλλως και καλώς το έχει, ανεξάρτητα τι έχουν γίνει με τις συνθήκες και άλλες χώρες είχαν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης όπως ήταν η Ιταλία, κανένας δεν μίλησε ποτέ ότι γιατί η Ιταλία παρόλα αυτά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν στο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης πάλι επανήλθε στην στρατιωτικοποίηση. Εννοείται ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει κάθε κράτος να μπορεί να επανήλθε στην στρατιωτικοποίηση.

0: το έπλεξε πολύ ωραία το επιχείρημα, γιατί είπε, ξέρετε, αν δεν αποστρατιωτικοποιείται τα νησιά, τότε σημαίνει ότι δεν έχουν κυριαρχία. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει, ξέρετε, σας δώσαμε τα νησιά υπό τον ΟΝΑ να μην είναι στρατιωτικοποιημένα. Άρα τώρα που είναι στρατιωτικοποιημένα έχουν πρόβλημα με την κυριαρχία τους. Και αυτό γίνεται για τα μεγάλα νησιά, γιατί για τα μικρότερα νησιά και τα βραχονήσια υπάρχει για τους ίδιους η θεωρία των κρίζων ζωνών.
1: Ναι, ναι. Το...
0: Άρα για μας...
1: Μετά τα ίμια έχει γκριζάρει, ναι, για την Τουρκία.
0: Βεβαίως. Για μας το μείζον είναι, και εκεί βεβαίως εννοείται ότι κάθε κυβέρνηση εννοείται ότι θα το προστατεύσει αυτό με κάθε κόστος. Και βεβαίως αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι που θα παίξει όλο τον επόμενο χρόνο.
1: Ευχαριστώ, κύριε
0: Βεβαίως.
1: Ναι, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Παρακαλώ, ολοκληρώστε με αυτή την πρόταση.
0: Όχι, λέω, και πάνω σε αυτό ακριβώς να ξέρουμε όλοι ότι είναι το μείζον και θα μας απασχολήσει και το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Θερμό,
0: και ίσως
1: θερμό.
0: Και το 27, γιατί
1: και μεταφορικά.
0: Το 27 και οι δύο χώρες θα είμαστε προεκλογική περίοδος.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτό σημείο θα τα λέμε πιο τακτικά. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ο κ. Πέτρος Λιάκουρας, καθηγητής διεθνούς δικαίου, και πάμε διαφημίσεις αμέσως.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full. Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3.

0: Πριν σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Έχω τρία μηνύματα για σας. Το πρώτο έρχεται από τη Vodafone και σας αφορά, διότι σε ποιον δεν έχει συμβεί να χαλάσει το κινητό του. Και μάλιστα συνήθως συμβαίνει την πιο λάθος ώρα. Η Vodafone Tech Heroes είναι η εξειδικευμένη ομάδα που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει ποια είναι η λύση, πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα, δεν ταλαιπωρήστε, δεν περιμένετε, γιατί ποιο ζει και χωρίς κινητό σήμερα. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και από 12 μήνες εγγύηση. Αν ξαναχαλάσει, δεν ξαναπληρώνετε. Έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και στην παράδοση. Επισκευάζουν και σας δίνουν εντός 48 ώρες το κινητό σας όπου τους υποδείξετε. Θέλετε να το παραλάβετε στο σπίτι σας, θέλετε να το παραλάβετε στο γραφείο σας, όλα είναι εφικτά. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε κάποιο φυσικό κατάστημα Vodafone. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αρκετοί φαντάζομαι ψάχνεστε για τις ακαδημαϊκές σπουδές από το ερχόμενο έτος. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι σταθερά εδώ και 4 δεκαετίες μια επιλογή. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Και το τρίτο είναι ένα μήνυμα που έρχεται από την Εθνική Τράπεζα. Ξεκινούν τα σχολεία και κάθε σχολική χρονιά ξεκινά μαζί και το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής. Αγοράζετε λοιπόν με τις πιστωτικές της Εθνικής μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίζετε. Κερδίζετε Go for More 15% στα Hondo Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Πληροφορίες θα βρείτε στο mbg.gr, οι υπόλοιπες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
16: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Αυξημένη η παρωμένη κυκλοφορία των οχημάτων, παρότι 8 το βράδυ αισίως. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση Κόκκινο Μήλο θα συναντήσετε κίνηση. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση Μαρούσια ανατμήματα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στους δρόμους του κέντρου και στην παραλιακή από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Νωρίτερα, εκτός λειτουργίας στέθηκαν πολύ φωτεινοί σηματοδότες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την τροχέα, το πρόβλημα αποκαθίσταται σταδιακά. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε λίμνη Αμερική. Τώρα που έχουμε υπό έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά, μήπως θα έπρεπε να τα ξαναβαπτίσουμε σε στενά Τραμπ, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την λήξη της συνεδρίασης του Ατύπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Τόνισε μάλιστα ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Ο Ερντογάν πάντως επιμένει στην προκλητική του ρητορική. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά και μιλάει για τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Κατά τον ίδιο. Τώρα, στα νέα δεδομένα στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημειώνει ο Πρωθυπουργός και υπενθυμίζει ότι ενώ η ΔΕΗ το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, σήμερα είναι μια ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Μια 80χρονη απεγκλωβίστηκε με ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλυθέα, στην συμβολή των οδών Μυκηνών και Δοϊράνης. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Τα πύρινα μέτωπα τώρα που μένονται ανά τη χώρα σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρύσταλλο πηγή Πρεσπών. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν αυτήν την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη η εικόνα και της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νωρίς το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Ερωδιός και Θεατρούπολη να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Στο μεταξύ είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, η οποία στήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με όσο κατήγγειλε η ίδια στην εφημερίδα της Πάτρας Γνώμη, ο απατεώνας την προσέγγισε λέγοντας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζητούσε να καταβάλει κάποια χρήματα, τα οποία θα της επέστρεφε και πολλαπλάσια μάλιστα, καθώς έχει επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Ο δράστης έκανε βιντεοκλήσεις στη γυναίκα και χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παραποίησε την εικόνα και τη φωνή του Ρονάλντο, καταφέροντας τελικά να την πείσει πως όντως επρόκειτο για τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην υπόθεση της Κυψέλης, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους. Και οι τρεις αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και δήλωσαν τοξικομανείς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας του βρέφους ζήτησε να υποβληθεί και σε σχετικές εξετάσεις. Επιπλέον, εκδόθηκαν τα νέα εντάλματα σύλληψης σε βάρος και των τριών κατηγορουμένων μετά και τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Την ίδια ώρα σε βάρος του 43χρονου εκκρεμεί δικογραφία για υπόθεση μαστροπίας στην περίοδο 2020-2021, στην οποία περιλαμβάνονται και άλλοι εμπλεκόμενοι. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, δήλωσε στον Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός. Όπως είπε, καταβάλλονται καθημερινά προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου. Αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών, εξήγησε ότι προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Η διακοπή της μεταφοράς δεδομένων διήρκησε περίπου 2 ώρες. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις είναι ένα μέτρο για την ασφάλεια των πτήσεων, επαναλαμβάνοντας πως δεν υπήρξε κανένα κίνδυνος. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αφορά στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από την υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Με ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου, σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα, αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία που έγινε πήραν μέρος 288 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 119, παρόν ψήφισαν 169 και συνεπώς η κυρία Κρήτα δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Για άλλη μια μελανή σελίδα για τη Βουλή και τους θεσμούς, κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αρένα Δώρου. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα σε 2 φορτηγά πλοία, το ένα στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τα πλοία μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό. Προσθέτει πως οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν 3 κέντρα εφοδιαστικής στην περιοχή του Κιέβου και λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την lift phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, Μαρκό και Φυσιά 2-2, αυτή την ώρα παίζουν ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσερωικός Ατρόμητος και στις 10:04 ΠΑΟΚ Κόφι. Στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και συνεχίζουμε το βραδινό μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα του δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης που αφορά βεβαίως τα ελληνοτουρκικά και στο γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να δοκιμάζει στην πράξη τα όρια αντοχής των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βγάζει λοιπόν ερευνητικό σκάφος νοτίως του Καστελόριζου και σε μια πιο προωθημένη ενέργεια απειλεί ευθέως ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος στην Αθήνα για το καθεστώς των νησιών. Όλα αυτά συμβαίνουν με ένα καλώδιο που έρχεται, με την ιστορία του καλωδίου προσεχώς, με το Ισραήλ που επίσης καραβδοκεί και στη Μέση Αθήνα, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά τα περί όποιας παραχώρησης. Αυτή είναι μια θέση που επικοινώνησε και νωρίτερα σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στις Βρυξέλλες. Πώς ακριβώς τοποθετήθηκε και ποιο είναι ακριβώς το σκηνικό που θέλει να στήσει η Τουρκία, θα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
1: Το γαϊτανάκι των προκλητικών και εμπριστικών δηλώσεων έπιασε ξανά ο Ερντογάν, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ελλάδας. Με απειλητικό ύφος, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τη ρητορική της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
2: Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Το να αγνοείς και να παραβιάζεις διεθνείς συνθήκες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά. Κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
1: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο της άτυπης συνόδου στην Ιρλανδία.
3: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία.
1: Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Στο κείμενο αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι οι πρωτοβουλίες της Αθήνας για τα θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από την βασική της θέση ότι η διαφορά μας είναι μία. Οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα με το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες.
1: Καθώς η Άγκυρα κινείται στη γραμμή της αυξανόμενης έντασης το τελευταίο διάστημα, η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα πως δεν πρόκειται να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
4: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
1: Η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντιναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος.
0: Πάμε και στο Μανώλη Κωστίδη τώρα για να μας δώσει περισσότερα και κυρίως να μας δώσει το ρεπορτάζ γύρω από τις δηλώσεις που έκανε στο αεροσκάφος της επιστροφής, εκεί που συνήθως δίνει τις ειδήσεις ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και απάντησε. Απάντησε με έναν τρόπο που δείχνει ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει στις διμερείς μας σχέσεις.
5: Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε μια κλιμάκωση. Γιατί είχαμε τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Εξωτερικών της Τουρκίας για τα νησιά, αμφίσβησε την κυριαρχία τους. Είχαμε τα θαλάσσια πάρκα με προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν. Είχαμε και την προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών και έρχεται ο Ερντογάν και λέει: σταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό που είπε ότι η ιστορία, δηλαδή το πάει στο παρελθόν, να δείτε τι κάναμε στο παρελθόν. Επίσης, κάτι το οποίο είπε πολύ, σε σχέση με το παρελθόν πιο διπλωματικά, αλλά ήταν ξεκάθαρα, όταν λέει από το ΚΑΣ αν υψώσουμε τη φωνή μας, μπορεί να ακουστεί απέναντι. Απέναντι το Καστελόριζο. Εκεί κήρυξε τα θαλάσσια πάρκα και θυμηθήκαμε μια δήλωση του πρώην Υπουργού Άμυνας που έλεγε μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο. Ουσιαστικά η δήλωση του Ερντογάν θυμίζει δηλώσεις πάλι του Τούρκου Προέδρου πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουμε τον Ταϊφούν στην Αθήνα, αλλά σε πιο light εκδοχή.
6: Και Μανώλη, με προειδοποιήσεις. Να μαλακώσει, να διορθώσει κάποιες εκφράσεις. Επέλεξε όμως να το κάνει και το έκανε χωρίς να μπουν αυτά τα φίλτρα.
5: Ναι, διότι έγιναν στο αεροσκάφος, οι συνεργάτες του πάντα απομαγνητοφώνουν τις δηλώσεις του και τις διανέμουν στον τύπο. Έμειναν όπως τις είπε ο ίδιος. Τώρα γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία. Διότι θεωρούν τη συνεργασία με το Ισραήλ ζωτική σημασία απειλή για την Τουρκία, δηλαδή η θεωρία της περικύκλωσης, η ασπίδα του Αχιλέα με την εγκατάσταση των ραντάρ και των οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά, γι' αυτό και προειδοποιεί ο Ερντογάν. Και υπάρχει ένα επιπλέον κρίσιμο ζήτημα για την Τουρκία, το καλώδιο, το αναφέρεται στο ρεπορτάζ, εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσει, τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι κάνει η Ελλάδα, και βεβαίως από εκεί πέρα όταν θα αρχίσει να αναπτύσσεται η ασπίδα του Αχιλέα τους επόμενους 35 μήνες σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.
6: Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε από τη συνάντηση τώρα, Μανώλη, με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τούρκος πρόεδρος, που είχε. Αναρωτιόμασταν χθες εδώ στο Δελτίο αν συζητήθηκε το θέμα των S-400. Σοφότεροι δεν γίναμε. Μάθαμε όμως σίγουρα ότι συζητήθηκε το θέμα των F-35.
5: Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Λίγο καταλάβαμε τι συζήτησαν, ότι ήταν και οι S-400. Για ποιο λόγο? Ρώτησαν στον Ερντογάν, συζητήσατε το θέμα των S-400? Και λέει, συζητήσαμε κάθε θέμα της διμερούς μας ατζέντας με τον κύριο Πούτιν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όσα χρόνια παρακολουθώ τον Ερντογάν είναι και οι S-400. Το ύφος φαίνεται. Και γιατί μετά λέει, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους των F-35. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρώσουν οι διαδικασίες στην Αμερική. Άρα, ρωτάνε τον S-400 Πούτιν, τα είπαμε όλα. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε λίγες εβδομάδες, αν έχουν καταλήξει κάπου.
0: Λοιπόν, και σε αυτό το timing, με τα διάφορα να είναι ανοιχτά, στην μάθαμε σήμερα από ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα ότι βρέθηκε στη χώρα μας ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν. Συναντήθηκε με τον κύριο Δεμίρη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει περισσότερα για το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης.
7: Η επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΜΤ έγινε την περασμένη Παρασκευή και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δομήρη, με τον οποίο διατηρεί καλή σχέση και επικοινωνία. Να πούμε εδώ ότι η επίσκεψη είχε αρχικά ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθότι ο κύριος Δεμίρης είχε σε προγενέστερο χρόνο ταξιδέψει στην Άγκυρα και συναντηθεί εκεί με τον Τούρκο ομολογό του. Λεπτομέρειες τώρα για το τι συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι δεν έγιναν γνωστές ούτε από την ελληνική ούτε όμως και από την τουρκική πλευρά. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε μας είπαν ότι στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λαϊβύη, η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και ούτω καθεξής, και όχι θέματα όπως παραδείγματος χάρη η παρουσία των μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι παρότι η επίσκεψη του κυρίου Καλίν γίνεται σε μια στιγμή που καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αρμόδιοι αξιωματούχοι με τους οποίους μιλήσαμε θέλησαν να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι ο επικεφαλής της ΜΜΤ δεν μετέφερε κάποιο τουρκικό τελεσίγραφο, αλλά περισσότερο μια διάθεση να διατηρηθούν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο ανεξάρτητα από την ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή και ενδεχομένως κάποιες επιθετικές δημόσιες δηλώσεις από τουρκικής πλευράς.
0: Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Ακούμε το σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Τα πράγματα είναι όντως σοβαρά. Νομίζω ότι η Τουρκία πολύ, πολύ μεθοδευμένα κλιμακώνει, αν θες, τις τάσεις της απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε δηλαδή τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε την εξαγγελία ότι θα υπάρξει ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει. Και σήμερα έχουμε μια σκληρή δήλωση του πρόεδρου Ερντογάν, από αυτές που δεν έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που ουσιαστικά βάζει το θέμα της αποστρατικοποίησης με πολύ έντονο τρόπο στο τραπέζι. Νομίζω ότι είναι μια, όπως είπε και ο Μανώλης, πάρα πολύ διακριτή πλέον κλιμάκωση της στάσης τους και νομίζω ότι βρισκόμαστε, αν θες, σε μια νέα φάση.
6: Και επειδή το λες και να μας εξηγήσεις και τι εννοείς σε αυτή τη νέα φάση, υπάρχει ένα σχέδιο, μια στρατηγική που εξυφαίνεται από πλευράς Τουρκίας. Το δικό μου ερώτημα είναι αν το βλέπαμε ότι έρχεται ή αν μας ευνηδίασαν.
8: Δεν νομίζω ότι το βλέπαμε. Νομίζω ότι ευνηδιαστήκαμε με την έννοια ότι υποτίθεται μέσα στη διακήρυξη των Αθηνών υπήρχε, αν θες, η διαβεβαίωση.
6: Υποσχετική,
8: ναι. Ναι, ότι μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών θα υπήρχαν ενημερώσεις. Δεν φαίνεται να υπήρχε σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις. Άρα νομίζω ότι όντως υπήρξε ένας ευνηδιασμός. Τώρα, το πού το αποδίδουμε, νομίζω το αποδίδουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον εκκρεμισμό που υπάρχει για την στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, για αυτές τις παραγγελίες εξοπλιστικές που υπάρχουν, οι οποίες αλλάζουν το σκηνικό. Και βεβαίως αυτό που προσπαθούμε να μαντέψουμε είναι πού το πάει η Τουρκία. Και εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία θεωρία είναι ότι το πάει στα άκρα συνεχώς, ίσως για να θέλει να προκαλέσει μια κρίση, μια ένταση, για να επιβάλλει αυτά τα τελεσμένα τα οποία με κάθε τρόπο επιδιώκει. Υπάρχει μια άλλη θεωρία που ακούω τελευταία, η οποία είναι ότι ίσως ο Ερντογάν θα ήθελε να κλιμακώσει αυτή την κρίση και εκεί να προκαλέσει μια ανάμειξη των Αμερικανών. Εκεί μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη της Τουρκίας, του κ. Μπάρακ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και στον κ. Ερντογάν.
6: Αλλά ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος.
8: Ναι, τώρα θα δούμε μετά. Αλλά σε πρώτη φάση η ιδέα είναι, σε αυτό το σενάριο που ακούω, ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο θέλουν να προκαλέσουν μια ένταση, η οποία μετά θα προκαλέσει μια παρέμβαση του πρόεδρου Τραμπ.
6: Η επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, μας το μετέδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης, είναι η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή. Είναι το προφίλ του κυρίου Καλίνου, άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Επομένως, κατά τη δική σου άποψη, Αλέξη, ήταν μια επίσκεψη ρουτίνας ή ήταν κάτι παραπάνω?
8: Εγώ καταρχήν καταλαβαίνω ότι ο κύριος Καλίν, πράγμα το οποίο μάλλον μπορεί να μην διαψευστεί αλλά δεν επιβεβαιωθεί σίγουρα, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν είδε τον Πρωθυπουργό ή κάποιον άλλον. Υποθέτω να περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσε να συναντηθεί. Ο κ. Καλίν είναι πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος. Έχει χειριστεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολλά χρόνια. Αυτός χειριζόταν το κόκκινο τηλέφωνο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δίπλα στον πρόεδρο Ερντογάν. Και καταλαβαίνω ότι σε καμία περίπτωση δεν μετέφερε κάποιο μήνυμα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια απειλή ή κάποιο τελεσίγραφο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήθελε, όπως είπε και ο Γιάννης, να μειώσει, αν θες, την ένταση και να κατεβάσει τόνους και να πει εντάξει, δεν έχει γίνει και τίποτα. Να πω όμως εδώ ότι αυτό το κάνει πάντα ο κύριος Καλίν. Δηλαδή, αυτός είναι ο ρόλος του πάντα να λέει εντάξει, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, ασχέτως ότι δεν γίνεται στο πεδίο.
6: Και επειδή είπες για το κόκκινο τηλέφωνο, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που λέγαμε ότι υπάρχει αυτό, ότι μπορεί να αποσοβήσουν μια κρίση, μια ένταση, να μπορέσουν να σηκώσουν τα τηλέφωνα οι δύο πλευρές. Αυτή η διπλωματική προσέγγιση υπάρχει, αντέχει ακόμα ή έχει ξαναμιστεί?
8: Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει να μιλήσει αρκετό καιρό με τον κύριο Ερντογάν και καταλαβαίνω ότι δεν θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, που είναι και λογικό μετά από όλα αυτά να βρεθούν στη Νέα Υόρκη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η επαφή που υπήρχε ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών επίσης δεν υπάρχει και καταλαβαίνω ότι η βασική επαφή που υπάρχει είναι ανάμεσα στην κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που είναι η υπηρεσιακή, ας το πούμε έτσι, υφυπουργός, και τον ομόλογό της στην Τουρκία. Που εκεί υπάρχει μια επαφή η οποία είναι καθαρά υπηρεσιακή, αλλά είναι και πολύ σοβαρή, γιατί η κ. Παπαδοπούλου είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά.
6: Κλείνοντας, εμείς μπορεί να τα λέμε, Αθήνα και Άγκυρα μπορεί να είναι σε μια επικοινωνία, να υπάρχει μια βαλβίδα αποσυμπίεσης. Εάν δεν λυθεί το θέμα με το Ισραήλ, που λέει ότι έχει στρατηγικό συμφέρον στην περιοχή και θέλει ανοιχτούς τους θαλάσσιους διαδρόμους, πόσο μας επηρεάζει, Αλέξη?
8: Μας επηρεάζει πολύ. Υπάρχει μια τρέλα με το Ισραήλ στην Τουρκία, στο κατεστημένο, στο περιβάλλον του Ερντογάν και στην κοινωνία της Τουρκίας. Και βεβαίως έχει αναβιώσει στο μυαλό τους όλο αυτό το σενάριο της περικύκλωσης. Ότι δηλαδή κάπως και η Δύση και το Ισραήλ, και χρησιμοποιώντας την Ελλάδα, περικυκλώνουν την Τουρκία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους φύγει από το μυαλό. Και βέβαια, καθώς θα περνάνε οι μήνες και θα περιμένουν αυτούς τους Ισραηλινούς εξοπλισμούς, τότε αυτό το πράγμα θα εντείνεται, αν και νομίζω ότι ήδη έχει να φτάνει στο κόκκινο.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 8 και 28 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνιο με το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε ήδη μπει στον Σεπτέμβριο. Οι πυρκαγιές εξακολουθούν όπως να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε δύο σε κάριστο και Θήβα πύρινα μέτωπα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό της Θήβας. Εκείνη είναι συνάδελφός μας, η Ματίνα Πολυχρόνη, και μας δίνει το ρεπορτάζ.
1: Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική εδώ για την πυρκαγιά στον Μύτικα, στο Δήμο Θηβαίων. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Πρόκειται για μια πυρκαγιά η οποία είναι πολύ κοντά και πολύ κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο και δίπλα στον Χιτά Θήβας. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχει οριοθετηθεί όμως, δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι σε αυτό το σημείο. Είναι όμως και σε ένα ακόμη σημείο, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, διότι έχει πέσει η επιστροφή μου. Συνεχίζω παρόλα αυτά να σας πω ότι επιχειρούν εναέρια μέσα και πρόκειται για 20 εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις στο σημείο. Και υπάρχουν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εδώ αυτή τη στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια 76 πυροσβέστες και παραμένουν σε επιφυλακή και στην απέναντι πλευρά του βουνού, καθώς είναι το νεοχωράκι, ένας οικισμός εκεί, δεν απειλείται, ωστόσο είναι σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην καεί και το όρος μοσχοπεδίου που υπάρχει εδώ κοντά.
2: Να την προλάβουν
1: κοντά.
2: Και μετά είναι και το θέμα των αναζωπυρώσεων. Και αύριο όμως είναι μια δύσκολη μέρα, μια ημέρα υψηλού κινδύνου.
1: Ναι, αύριο επίπεδο 4, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς λοιπόν, πολύ υψηλός κίνδυνος σε Χίο, Λέσβο, σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, σε Κυκλάδες και Ψαρά και Ικαρία, πολύ υψηλός κίνδυνος λοιπόν, και έτσι οι αρχές καλούν τον κόσμο να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που θα προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Τώρα, μετά τη δημόσια παραδοχή ότι πίσω από τις επιθέσεις με παγιδευμένα ντρόουν στη Λειψία κρύβεται η Μόσχα, η Γερμανία κόβει κάθε διπλωματική προσέγγιση και το Κρεμλίνο την κατηγορεί ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία. Κόντρα στις απειλές για διέχυση του πολέμου, οι συμμαχικές χώρες στέκονται στο πλευρό της Γερμανίας και επέκταση και στο πλευρό του Κιέβου. Για να ακούσουμε από τον Γιώργο Φελίδη πώς έχουν τα πράγματα και κυρίως πώς αντιδρά το Κρεμλίνο.
3: Ένα μήνα μετά τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικά δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το Βερολίνο ρίχνει την ευθύνη στη Μόσχα. Και οι γερμανικές αρχές λένε ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους. Έναν γεννημένο στη Ρωσία με διαβατήριο Λετωνίας που πιστεύεται ότι έχει διασυνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Ενώ στον τόπο του εγκλήματος οι ερευνητές ανακαλύπτουν επίσης ίχνη DNA που τους οδηγούν στο δεύτερο ύποπτο, έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Ο πρόεδρος Πούτιν χαρακτηρίζει τις κατηγορίες χαλκευμένες.
0: Δεν είναι σαφές γιατί διατυπώνουν όλες αυτές τις κατηγορίες. Υπάρχει μόνο μία εξήγηση, η ανάγκη αντιμετώπισης μιας επιθετικής Ρωσίας. Αλλά πού είναι τα στοιχεία? Λοιπόν, αυτοί έχουν φυτέψει τα στοιχεία.
3: Νέες απειλές προς δυσμάς εξαπολύει ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Δμήτρη Μετβέντεφ.
4: Σε αυτούς αξίζει ένα άμεσο χτύπημα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού για την κλίκα των συμμοριτών. Και πολύ πιθανόν και σε κάποια άλλα μέρη στο Βερολίνο.
3: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι έχουν γίνει στόχος υβριδικού πολέμου της Ρωσίας.
0: Αυτή ήταν μια επίθεση με στρατιωτικό υλικό που έγινε από Ρώσους πράκτορες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Ευρωπαίοι είναι αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια, ότι αυτό είναι η νέα κανονικότητα. Εάν η επίθεση αυτή είχε επιτύχει, θα είχε προκαλέσει τεράστιες ζημιές και πιθανώς ακόμη και απώλειες ζώων.
5: Cette guerre hybride au fond que nous mène la Russie qui est ainsi documentée.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτός ο υβριδικός πόλεμος είναι εναντίον μας.
6: Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα επιτύχουν. Παραμένουμε ακλόνητοι και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.
4: Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βερολίνο καλείται να δώσει εξηγήσεις, ενώ δίνονται εντολές να ληφθεί σειρά διπλωματικών μέτρων και κυρώσεων ως απάντηση στην υβριδική επίθεση.
0: Η Ρωσία πρέπει τώρα να καταλάβει ότι η προσέγγιση που ακολουθεί αναζητώντας στρατιωτικές λύσεις, προσπαθώντας να επιβάλλει τις απαιτήσεις της με τη χρήση βίας συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, έχει αποτύχει.
4: Δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με την αστυνομία του Μπεργχάιμ να ερευνά προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή υποσταθμού της πόλης.
0: Δεν θεωρούμε τη λειψία μεμονωμένο περιστατικό. Τη βλέπουμε σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές ενέργειες. Είναι ο Αλεξάνδερ Ντόμπρε, το Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.
4: Αγώγιμο υλικό προκαλούν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου.
0: Από τη μία λοιπόν η ιστορία με τα ντρόουν, από την άλλη χθεσινή επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτροδότηση. Συνδεόμαστε τώρα με την Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle, διότι ή μιλάμε για συμπτώσεις ή αν το πράγμα είναι σκηνοθετημένο. Ελέγχεται αυτή τη στιγμή αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.
7: Πιθανή σύνδεση του κύματος αυτού δολιοφθορών σε όλη τη Γερμανία. Όμως λένε, είναι σίγουρα γεγονός ότι από χθες Γερμανία και Ρωσία εισέρχονται σε μια νέα εποχή. Ήδη πολλοί κάνουν λόγο για ένα νέο ψυχρό πόλεμο, για μια ραγδαία επιδείνωση στις διμερείς σχέσεις. Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη, λέει διαρκώς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέτς. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, όμως η Γερμανία είναι στόχος πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Λένε να δούμε όμως πού βρισκόμαστε σήμερα, μία μέρα μετά. Η Γερμανία κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Επίσης, σχεδιάζει να βάλει λουκέτο στο ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, το πολιτιστικό ίδρυμα της Μόσχας, και εξετάζει ένα 22ο πακέτο κυρώσεων μέσω των Βρυξελών, ενδεχομένως για τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, αλλά και νέες κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων. Τι δεν έχει κάνει η Γερμανία αυτή τη στιγμή, όμως, σκληροπυρηνική, ακόμα και από τους κόλπους των χριστιανοδημοκρατών, θεωρούν ότι θα ήταν ορθό να κάνει η Γερμανία την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που μία χώρα θεωρεί ότι απειλείται. Όμως κάτι τέτοιο θα σήμαινε μία περαιτέρω κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις και ενδεχομένως μία νέα συγκρουσιακή πορεία με τη Ρωσία χωρίς επιστροφή, λένε σήμερα αναλυτές στο Βερολίνο. Λένε κλείνοντας να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, όπου προηγείται η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα φιλορωσικό κόμμα το οποίο αντιτίθεται στη γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Είναι εκλογές οι οποίες θα κρίνουν την επόμενη μέρα όχι μόνο στο συγκεκριμένο κρατήδιο, στη Γερμανία αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, και όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με τη Ρωσία.
0: Τώρα, τους βασικούς άξονες του οικονομικού προγράμματος του παρουσιάζει απόψε στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, που ανηφορίζει πρώτος προς τη Συμπρωτεύουσα από το επιτελείο του. Ισχυρίζονται ότι οι προτάσεις που θα ακούσουμε θα είναι κοστολογημένες. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά τα δίνουμε, λέει από την πλευρά της η κυβέρνηση. Ενώ το Πασόκ μένει στις τιμές ρεύματος του μεγαλύτερου παρόχου. Βλέπουν πολιτική κίνηση πίσω από τις χθεσινές ανακοινώσεις και με την αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας καταγγέλουν εξαπάτηση των πολιτών, εκτοξεύοντας μάλιστα και προσωπικούς βαρύς και προσωπικούς χαρακτηρισμούς κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Το ρεπορτάζ το έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Καντέλης.
8: Για συνέχιση των μεγάλων έργων και την επόμενη τετραετία υποσχόμενος άλμα ανάπτυξης, μίλησε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο.
9: Για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
8: Στόχος της κυβέρνησης είναι το πλεόνασμα της οικονομίας να φτάσει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες.
10: Αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη δεν είναι πλούσιος. Άρα για εμένα περισσότερο σημαντικό από την μονιμοποίηση, που μόνιμα είναι τα μέτρα, είναι η διεύρυνση των δικαιούχων.
11: χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη.
8: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος.
10: Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του δεν πληρώνω. Και το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν. Ναι. Και δεν αναφέρουμε μόνο στα δάνεια, αναφέρουμε και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους εισφορές, ότι είναι κορόιδα.
12: Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει.
8: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους αναμένεται να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
13: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση στην κατηγορία των μικρών, των ασθενέστερων και των μικρομεσαίων. Εκεί που θα πέσει ξύλο θα είναι στα φαινόμενα διαφθοράς.
14: Στα κοστολογημένα προγράμματά σας δεν χωράνε ούτε τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τα κύματα της ακρίβειας. Η φιλολαϊκή πολιτική δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέπεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης.
15: Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να αγγίξει τους έμεσους φόρους που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα λαϊκά και μεσαία εισοδήματα.
8: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου.
0: Μέχρι λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη για τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός.
8: Τώρα γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση πώς θα παρουσιαστούν καλύτερα, διότι αυτό το μήνυμα που θέλουν να περάσουν από την κυβέρνηση είναι ότι είναι μέτρα στα οποία μπορούν οι περισσότεροι πολίτες να δουν τον εαυτό τους, να βρουν κάτι το οποίο τους αφορά, αφορά τους ίδιους και την τσέπη τους κυρίως. Να δούμε τις κοινωνικές ομάδες που κυρίως απευθύνονται, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι αγρότες, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Βλέπουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες το τελευταίο καιρό είχαν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Τώρα υπάρχουν ξεχωριστά μέτρα για τον καθέναν από αυτούς.
2: Και επειδή αναφερόμαστε στους συνταξιούχους, ακούσαμε νωρίτερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δείχνει πού το πάει με τους συνταξιούχους, σε ποια κατεύθυνση δηλαδή, και έχεις περισσότερες πληροφορίες να μας δώσεις.
8: Ακριβώς, και θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών, κάτι που αφορά τους πάντες, αναμένει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διάχυση. Έχουμε την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων, αυτό το οποίο ανέφερες. Εδώ πλέον θεωρείται δεδομένο ότι θα πάμε πάνω από τα 400 ευρώ τα οποία δίνονται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Αλλά θα δούμε και κάτι άλλο. Να διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων.
2: Περισσότερο επομένως.
8: Ακριβώς, θα δούμε μια διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία ισχύουν και για αυτούς που λαμβάνουν αυτό το επίδομα. Θα δούμε τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άλλο ένα μέτρο το οποίο αφορά τους συνταξιούχους, τη μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης, εδώ στοχεύει ακριβώς στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια κοινωνική τάξη η οποία είχε στηρίξει πολύ τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά αυτό το μέτρο είχε πληγώσει την σχέση τους. Ακριβώς, με άξονα τη συνέπεια, μένει να δούμε πώς θα αποκωδικοποιηθεί αυτό, μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλά και αύξηση του κατώτατου μισθού, πάνω από τα επίπεδα τα οποία περιμέναμε, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλά από αυτά τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα τετραετίας.
2: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί έπαιξε πολύ σήμερα και αν είναι τετραψήφιο το ποσό αυτό, επομένως πού το βλέπεις να κινείται και γιατί έχει γίνει μια προαναγγελία.
8: Ναι, θα πάει 970-980, δύσκολο είναι το ολόκληρο συν 50 πάνω από το στόχο, άρα μιλάμε για συν 80 στην ουσία ευρώ στον κατώτατο μισθό. Αλλά η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει έναν κατώτατο μισθό σε βάθος τετραετίας. Μένει να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι αυτό το ποσό που θα πει ο κ. Μητσοτάκης θα πάρουν οι Έλληνες με τον κατώτατο μισθό το 2030.
0: Τώρα, σε λίγη ώρα, για την ακρίβεια, πριν από λίγα λεπτά, ανέβηκε στο Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει αυτούς τους 5 άξονες της οικονομικής πολιτικής, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, για το πώς θα κατευθύνεται το χρήμα. Η Χρύσα Μπάτου θα μας πει περισσότερα.
16: Ναι. Σε μόλις μισή ώρα από τώρα, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λέει να θα ανοίξει τα καρτιά του εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσει, λοιπόν, το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με άλλα λόγια, ένα εθνικό σχέδιο, όπως λένε οι στενοί συνεργάτες του στην Αμαλία, στο οποίο θα στηρίζεται σε αυτό το σύνθημα το βασικό τρίπτυχο. Παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Με βάση αυτό, λοιπόν, θα βάλει στο τραπέζι και τους πέντε βασικούς άξονες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λοιπόν, θα αναφερθεί στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως θα δείτε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας με την ενίσχυση των εισοδημάτων, την ενίσχυση της εργασίας αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις οποίες θέλει να αποκαταστήσει και τις διαταραγμένες σχέσεις, την δίκαιη κατανομή του πλούτου, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με βασικούς άξονες, την υγεία και την παιδεία, αλλά και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ένας κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι η κοστολόγηση, στην οποία θα δοθεί και ιδιαίτερο βάρος, όπως λένε άλλωστε και οι στενοί συνεργάτες του. Κάθε ένα από τα μέτρα αυτά είναι καθαρό από πού προέρχονται, λοιπόν, τα χρήματα. Μεικτό κόστος του προγράμματος για το 2027-2030 είναι τα 7,39 δις, μόνιμα έσοδα 1,92 δις. Στόχευση του κυρίου Τσίπρα να πείσει, λοιπόν, το ακροτήριό του ότι όλα όσα υπόσχεται μπορεί και να τα εφαρμόσει, αλλά και να αποδείξει την πηγή χρηματοδότησής τους. Και πέραν όλων των άλλων, βέβαια, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Λένα, να δούμε και τα πρόσωπα που θα βρεθούν στο ακροτήριο του κυρίου Τσίπρα. Αυτά τα οποία ενδεχομένως προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρόκειται για πρώην βουλευτές είτε για κομματικά στέλη.
0: Λοιπόν, περισσότερα βεβαίως για το τι αναμένεται να ακούσουμε απόψε από τον κύριο Τσίπρα γνωρίζει ο Αντώνης Ατζολέτος. Για να πάρουμε μια γεύση.
17: Έτσι θα απεχθεί φέτος το παιχνίδι, το εκλογικό παιχνίδι, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι θα υποσχεθείς, κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αν μπορείς να το κάνεις. Και για την Ελλάς και για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι μεγάλο στοίχημα. Ακούσαμε τα νούμερα από την Χρύσα. Για τον Αλέξη πρέπει διπλό στοίχημα, γιατί ξέρει ότι από την κυβέρνηση έχουν να αντιπαραβάλουν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014. Άρα, λοιπόν, όλα πρέπει να είναι κοστολογημένα. Και υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Από την 1η Νοεμβρίου.
2: Ο έλεγχος, επομένως.
17: Βεβαίως. Σε δύο μήνες θα μπορούν τα κόμματα να καταθέτουν τις προεκλογικές τους εξαγγελίες, μέχρι 10 προτάσεις. Είναι θελετικό. Όμως, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο θα κοστολογήσει, για να τα δημοσιοποιήσει, θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως να αποδεχθούν τα κόμματα τη συγκεκριμένη κοστολόγηση.
2: Και να κρυθούν για την όποια απάντησή τους, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική.
17: Και εδώ να δούμε ποιος θα πει όχι όταν θα γίνει η κοστολόγηση.

0: Τώρα δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα αντιπρόεδρος της Βουλής. Βάσει κανονισμού της Βουλής δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Αυτό το σχολίασε αρνητικά η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε για μια ακόμα μελανή σελίδα σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Το ρεπορτάζ έχει η Δέσποινα Βλαπάκη.
1: Δεν εξελέγει η Έλενα Κρήτα αντιπρόεδρος της Βουλής, αφού ναι, ψήφισαν 119 βουλευτές της αντιπολίτευσης και παρών 169 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Νίκης αλλά και κάποια ανεξάρτητη. Πλέον αλλάζει η σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία να διαθέτει την πλειοψηφία με 15 μέλη και την αντιπολίτευση από 13 μέλη να εκπροσωπείται πλέον με 12. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι το μπλόκο στην Έλενα Κρήτα συνδέεται με τους συσχετισμούς και την πλειοψηφία των 3/5 για την εκλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
2: Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του.
3: Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Ανέλπιστα υψηλό νούμερο, κανείς μας τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενε πάνω από 90.
1: Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή το αν οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν πριν την ψηφοφορία.
4: Επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο από αρχηγό της αντιπολίτευσης. Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δουδονή, σε εμένα χειρονομείτε.
5: Αντιλαμβάνομαι, δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε και πάνω απ' όλα θυμάμαι ότι δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
4: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
6: Περιτεύει να απαντήσω και σε εσάς.
7: Κύριε Πρόεδρε,
6: αφήστε τους ξυπνακισμούς, ας πούμε. Αφήστε τους ξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους ξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χειδαιότητα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Δίωξη για ανθρωποκτονία σκήθηκε σήμερα στους δύο φερόμενους γονείς του Βρέφους που εντοπίστηκε δολοφονημένο και σε κατάσταση ψύξη στην Κυψέλη. Οι ίδιοι δεν αποδέχονται τις κατηγορίες, ενώ μέχρι και τώρα οι αρχές προσπαθούν να ξιχνιάσουν την υπόθεση αυτή και κυρίως ποιες μπορεί να είναι οι όποιες αξιόπινες προεκτάσεις. Σε τι βαθμό είναι εμπλεγμένοι οι ενήλικες, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ακούστε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
8: Σοκ προκαλούν οι ισχυρισμοί του 43χρονου κατηγορούμενου για τα τραύματα στην πλάτη του Βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς υποστηρίζει ότι τα σημάδια δημιουργήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο από τη σωρό με μαχαίρι.
9: Θα πάμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για αυτά τα οποία ακολουθούν. Να καταρρύψουμε τους ισχυρισμούς τους οποίους φέρεται να έχει ο ιατροδικαστής για να λάμψει η αλήθεια.
10: Μετά το θάνατο καταρχάς δεν υπάρχει καμία αιμορραγία. Μετά το θάνατο δεν υπάρχει καμία ιστική αντίδραση. Κανένας ιστός δεν αντιδρά σε ένα μαχαίρωμα, για να το πω έτσι απλοϊκά.
8: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος μετά τις απολογίες τους για τις κατηγορίες που αφορούν στη διακίνηση ναρκωτικών και τη μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
11: Αρνούμε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος. Ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση.
12: Αρνούμε τις κατηγορίες. Δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμε. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση.
8: Στην απολογία της η 38χρονη επιμένει ότι το Βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ άγνοια δηλώνει ο 26χρονος.
12: Ζητώ την επιοίκεια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του.
13: Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά 3 φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαιναν να δουλέψουν. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι δεν είχα δει λεφτά.
8: 43χρονος και 38χρονοι εμφανίζονται να πέφτουν σε αντιφάσεις για το τι συνέβη στο παιδί, ενώ και οι δύο υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του θανάτου του.
9: Αρνείται τις κατηγορίες. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω και δεν έχω πάρει ακόμα τη δικογραφία για να τοποθετηθώ. Δεν έχω διαβάσει ιατροδικαστική.
8: 3 φορές μέσα στο 2025 τα ανήλικα αδέλφια είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού για προστατευτική φύλαξη λόγω παραμέλησης, όπου σύμφωνα με υγειονομικές πηγές έφυγαν από το νοσοκομείο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία προστασίας τους.
14: Όταν λοιπόν Έσκασαν τα παιδιά με τον πατέρα από το νοσοκομείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως μας δίνεται η εντολή όταν κάποια παιδιά κινδυνεύει η ζωή τους. Μας δίνεται εντολή να βγάλουμε Amber Alert. Δεν μας δόθηκε καμία τέτοια εντολή.
15: Το νοσοκομείο από την πλευρά του αναφέρει ότι ενημέρωνε αστυνομία και εισαγγελία, ενώ η Ελλάς καταγράφει επίσημη εισαγγελική παραγγελία για τον εντοπισμό των παιδιών μόλις τον Δεκέμβριο του 2025.
0: Το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης θα πάμε τώρα για να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη. Οι τρεις ενήλικες προφυλακίστηκαν. Έχουμε όμως και δύο παράλληλες εξελίξεις.
16: Εισαγγελέας, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο του Βρέφους, άσκησε ποινική δίωξη στον πατέρα και στη μητέρα του μωρού για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοργία και για άλλα αδικήματα. Στον τρίτο κατηγορούμενο, τον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, άσκησε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει και αφού είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Αυτό που περιμένουμε τώρα, λένε, είναι να εκτελεστεί τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους. Τώρα για τη δεύτερη δικογραφία που λες, μια εκκρεμή δικογραφία, η οποία πρόκειται για δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται πολλοί εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 43χρονος πατέρας του Βρέφους, αφορά σε κακουργήματα όπως βιασμό, μαστροπία. Είναι ανοιχτή δικογραφία την οποία εξετάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, πρεμιέρα στο κύπελο Superbet με νίκη για την ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, χάρη στα γκολ των Ζήνη και Γεωργίεφ. Σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Λάρισα. Αργότερα έχουμε την αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ Όφη. Είναι αναμετρήσεις όλες που παρακολουθείτε ζωντανά στον Sky.
1: Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο τέτα τέτ κρεμάει, δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ζήνη τώρα μες στην περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ 0-1. Καταπληκτική εκτέλεση από το Ζήνη για το προβάδισμα της ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Βλέπετε τη βαθιά παλιά του Αριάγκα, ο Ζήνη. Καταπληκτική εκτέλεση από το Ζήνη

0: στο 72. Αφήσει ο Μάτελ και τον Μάγερ, εκτελεί ο Κροάτης. Μέσα στην περιοχή, ευκαιρία με τον Γεωργίεφ, 2-0. Η ΑΕΚ καθαρίζει τη νίκη με σκόρερ τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ. Μπάλα περνάει από όλους και ο Γεωργίεφ από τη μικρή περιοχή κάνει κεφαλιά κατεύθυνσης αντίθετη στη φορά του σώματος του Αστρά για το 0-2 της ΑΕΚ.
1: Τώρα στο ποδόσφαιρο, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας, ο Ζωάο Μάριο επέστρεψε στην ΑΕΚ με μόνιμη μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ ο παίκτης της Χάλη είναι επίσημα ο Χρήστος Μουζακίτης.
2: Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και τυπικά είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός χαφ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και έγινε έτσι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, μιας και το ποσό που δόθηκε στη Racing Santander φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ.
3: Para mí es un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos, un club que tiene una historia grandísima, llena de títulos, llena de jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble.
2: Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος εξτρέμ από την Τζαμάικα πραγματοποίησε μεγάλες εμφανίσεις με Λεβερκούζεν και Άστον Βίλα. Ενώ πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρώμα και έρχεται για να ενισχύσει τα άκρα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Στην ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο προβάρει τα κυτρινόμαυρα επιστρέφοντας στην Ένωση μετά τον περσινό του δανεισμό. Αντίθετα, αποχωρεί ο Ντέρε Κουτέσα, ο οποίος δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να τον πουλάει στη Σερβέτ, ομάδα από την οποία τον είχε πάρει ως ελεύθερο πριν ένα χρόνο. Παράλληλα, την προσεχή 5η-10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας ανάμεσα Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Το μάτς ορίστηκε για τις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε ακούγοντας το θέμα της ημέρας, έτσι όπως το παρουσίασε η Deutsche Welle. Σύνδεση λοιπόν με το Βερολίνο και τις κατηγορίες για κατασκοπία στο ρωσικό σπίτι. Ακούμε το ρεπορτάζ της Δήμητρας Κυρανούδη.
7: Οι γερμανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδύρ και μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις για δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας, το Βερολίνο βάζει στο στόχαστρό του και το ρωσικό σπίτι στη γερμανική πρωτεύουσα. Εδώ και καιρό η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος τριών ατόμων για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε εξ αρχής το ρωσικό σπίτι, δηλαδή το πολιτιστικό κέντρο της Μόσχας στο Βερολίνο, το οποίο οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές, όχι μόνο για πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά ως χώρος επαφών και δικτύωσης προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι ύποπτοι συγκέντρωναν πληροφορίες για Ρώσους αντιφρονούντες, δημοσιογράφους, ακτιβιστές. Οι πληροφορίες αυτές φέρεται να διαβιβάζονταν σε ρωσικούς κρατικούς φορείς. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αφορά έναν οργανισμό που παρουσιαζόταν επί δεκαετίες ως γέφυρα πολιτισμού και διαλόγου μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Ωστόσο, μετά τη ρωσική εισβολή, πολλές τέτοιες γέφυρες έχουν καταρρεύσει. Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε στη Ρωσία. Το Γκέτε υπήρξε για δεκαετίες το σημαντικότερο όχημα πολιτιστικών, μορφωτικών και γλωσσικών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες, προωθώντας τη γερμανική γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Μετά το 2022 όμως και το Ινστιτούτο Γκέτε βρέθηκε αντιμέτωπο με αυστηρούς περιορισμούς, ακυρώσεις προγραμμάτων και αυξανόμενες πιέσεις από τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε κατηγορία περί κατασκοπίας από το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο και κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις. Το Βερολίνο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η προστασία των αντιφρονούντων και η αντιμετώπιση της δράσης ξένων μυστικών υπηρεσιών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Η υπόθεση οδηγείται στα γερμανικά δικαστήρια. Ταυτόχρονα γίνεται

0: σαφές ότι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας έχουν περάσει πλέον σε μια νέα εποχή, όπου η πολιτιστική διπλωματία που κάποτε εκπροσωπούσαν οργανισμοί όπως το Ρωσικό Σπίτι και το Ινστιτούτο Γκέτε δίνουν τη θέση τους στην ανοιχτή αντιπαράθεση, τις κυρώσεις και τις αμοιβές κατηγορίες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανού.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς. Αμέσως μετά, παρέα σας μέχρι και τις 11, ο Δημήτρης Γιατζόγλου, Ζούμε Αληθινά. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο, ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Μεταξύ επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Στα νέα δεδομένα, στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπενθυμίζει ότι ενώ η ΔΕΗ το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Σε εξέλιξη από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Περεσπών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτήν την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στη Μαρίνα στα Σίβωτα Λευκάδας, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, σύμφωνα με το λιμενικό. Την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς δεν επέβαιναν άτομα στο σκάφος. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, η οποία στήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια, ο απατεώνας την προσέγγισε λέγοντας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζητούσε να καταβάλει κάποια χρήματα τα οποία θα της τα επέστρεφε και πολλαπλάσια, καθώς έχει επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Μάλιστα, ο δράστης έκανε βίντεο κλήση στη γυναίκα και χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παραποίησε την εικόνα και τη φωνή του Ρονάλντο, καταφέρνοντας να πείσει τη γυναίκα ότι όντως επρόκειτο για τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τις απολογίες οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προέβη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Στο μεταξύ, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. «Δεν θυμάμαι τίποτα», είπε στην απολογία του 38χρονος που πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής μέσα σε κατάστημα ψηλικών στη Θεσσαλονίκη για ένα μπουκάλι ουίσκι που είχε προσπαθήσει να πάρει με την απειλή βίας. Δεν τα κατάφερε και επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα, έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε κρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Ο 38χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα αλκοολισμού, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο Ιωνίος και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή, οπλοφορία, οπλοχρησία και για άσκοπους πυροβολισμούς. Στην αθλητική ενημέρωση για τη Λίγκ Φέις του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky και Μάρκο Κηφισιά 2-2. Σε εξέλιξη είναι οι αναμετρήσεις ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 10 και 4 παίζουν ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Ωραίο ατμοσφαιρικό. Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει τώρα να είσαι στο αυτοκίνητο, αν το έχεις δυναμώσει και να φτιάξεις το μυαλό σου διάφορα. Έτσι συμφωνεί και η Δήμητρα Σταματίου, έχουμε guest απόψε. Λοιπόν, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Michael Jackson το 1995 με το συγκεκριμένο. Πολύ ωραίο, έτσι. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, οι μπαλάντες του εμένα μ' άρεσαν περισσότερο. Τώρα, θέλω το εξής. Επειδή το παίζουμε και ως θέμα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, ότι υπολογίζουν πως θα είναι στα 39 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Είναι μέσα σε τρεις προτάσεις, τα μισά είναι τίτλοι. Η μια μισή πρόταση είναι τίτλοι. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. 39 ευρώ τι είναι? Κάθισα και υπολόγισα ότι παίρνεις 4 λίτρα ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο, έτσι, μην τρώμε και ό,τι και ό,τι, να τρώμε ό,τι πρέπει, όχι ό,τι να είναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμη, ορίστε, σου πίνουν το λάδι και μετά εσύ έχεις τη δυνατότητα να το αγοράζεις, κατάλαβες? Μου πείτε, χαμογελώντας το είπα. Χαμογελώντας, έτσι. Σε όλα πρέπει να έχεις έναν τρόπο σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό το My Way τα έχει πει όλα, όλα, όλα, όλα τα έχει πει ο Σινάτρα. Όλα, όλα. Τώρα, η είδηση, ρε παιδιά, με προβλημάτισε πάρα πολύ. Συγγνώμη, βρέθηκε άνθρωπος, μια γυναίκα, η κυρία Παναγίτσα, στην Πάτρα. Που, συγγνώμη, δηλαδή, της είπε ο άλλος, είμαι ο Ρονάλντο. Καλά, με το AI κι εγώ είμαι 2 μέτρα ψηλός, φέτες, με πολύ μαλλί, γαλανό μάτι, μοντέλο. Όχι, άστο, Λατίνος εραστής. Ούτε γαλανό μάτι, ούτε ξανθός, μελαχρινός, 2 μέτρα πάντως, 2 μέτρα. Αλλά, συγγνώμη. Και της κάνει, λέει, βίντεο κλείσει ο Ρονάλντο. Και της λέει, εγώ... θέλω να μου στείλεις 2 πενηντάρικα σε 2 φορές με Άιρις, και θα σου τα επιστρέψω και μάλιστα πολλαπλάσια, γιατί έχω επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Και ότι και καλά να κινήσουμε τη διαδικασία με τα 2 πενηντάρικα, έτσι. Και η άλλη χάρηκε. Δεν τα βάζω τώρα με την κυρία Παναγίτσα. Νικολίτσα, συγγνώμη. Νικολίτσα. Νικολίτσα. Το Ίτσα θυμόμουν. Αλλά. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος που θα τον πάρει ο Ρονάλντο βιντεοκλήση και θα πει, ναι παιδί μου, θα σου βάλω σε Άιρις 2 πενηντάρικα και ας μην μου τα γυρίσεις αρκεί που με θυμήθηκες, έτσι. Βέβαια, λέει ότι με το Ρονάλντο είναι παντιέρα αυτό το πράγμα, έτσι, σε πλατφόρμες όπως το TikTok και τα λοιπά. Είναι μια εξαιρετικά διαδεδομένη μεθοδολογία ψηφιακής, εννοείται, εξαπάτησης, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα και την τεράστια αναγνωρισιμότητα του διάσημου ποδοσφαιριστή. Αν σας πάρουν όλοι για τζόγκλ, μην απαντήσετε. Δηλαδή, αν σας πούν, είμαι ο Δημήτρης για τζόγκλ, μα, και αυτό, καλά, θα γελάστε, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ πάντως σας προειδοποιώ, δεν θα είμαι εγώ, εντάξει. Εγώ με τις φιλανθρωπίες δεν τα πάω καλά. Και το άλλο, ο Εμπαπέ είχε χειρότερο. Έτσι, αν θέλετε να το δούμε διαφορετικά, διότι υπήρξε άλλη μια συμμορία στη Γαλλία που σχεδίαζε την απαγωγή δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν μέσα ράπερ, ήταν επιχειρηματίες, ήταν γνωστοί ποδοσφαιριστές, ανάμεσα εννοείται και το όνομα του Εμπαπέ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien. Εκεί πέρα αποκαλύφθηκε ότι ένας 18χρονος με γαλλική και ελβετική υπηκότητα βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε φυλακή για υποθέσεις ένοπλης ληστείας και μαστροπίας και μέσα από εκεί το οργάνωνε. Η έρευνα λοιπόν αποκάλυψε ότι ακόμη και μέσα από τη φυλακή μπορούσε, είχε την δυνατότητα αυτή μέσα από μια πλατφόρμα επικοινωνίας, και οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν τη δραστηριότητά του τον περασμένο Απρίλιο. Και δικαστική λοιπόν πηγή επιβεβαίωσε ότι και ο Εμπαπέ ήταν ένας από τους πλέον προβεβλημένους στόχους της λίστας. Μαζί με ράπερ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Τέλος πάντων. Α, μέσα στην λίστα ήταν και ένας τουρκικής καταγωγής χονδρέμπορος κρέατος και ένας Κινέζος επιχειρηματής. Τέλος πάντων. Ο τουρκικής καταγωγής χονδρέμπορος κρέατος, μεγάλη περιουσία. Πολύ σημαντική περιουσία. Σε ντονέρ, προφανώς. Τι να πω. Αυτά τα ολίγα. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάνω. Βλέπω ότι και το έχουμε και πρώτο θέμα στο sky.gr, το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Παρουσιάζει λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με μια επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ηρωνικά ότι κάθε φορά που θέλω να ανέβω Θεσσαλονίκη θα παίρνω την άδεια του πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλήσω, πριν, μετά. Και το χειρότερο είναι, λέει, ότι πριν καν μιλήσουμε, έβγαλαν απόφαση ότι το πρόγραμμά μας είναι υπερκοστολογημένο. Ποιοι τα λένε αυτά? Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και τα κόμματα, και τα κόμματά του. Α, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια τράπεζες. Πάνω από 600 εκατομμύρια τράπεζες. Μάλιστα. Μιλάνε, λέει, για κοστολόγηση σε εμάς που βάλαμε τη χώρα. Βγάλαμε τη χώρα από τα. Βάλαμε. Γλώσσα λανθάνους. Τη χώρα από τα μνημόνια. Ρυθμίσαμε το χρέος και αφήσαμε και 37 δις στα δημόσια ταμεία. Το λεγόμενο μαξιλαράκι που λέγαμε. Αυτό. Λοιπόν. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να είστε κεφάτη. Είναι μέσα της εβδομάδας, είναι Τετάρτη, με το μάτι προς το Σαββατοκύριακο, της ΔΕΘ. Έχει δουλειά μπόλικη. Απαρεπιπτόντως θα κάνουμε και την, έχουμε ένα ραντεβού την Κυριακή το βράδυ στο βραδινό μαγκαζίνο, 8 με 9, οπότε θα τα πούμε και τότε. Και την Παρασκευή θα είμαστε κοντά σας και μέχρι τις 12. Αυτά έτσι να τα έχετε κατά νου για τα δικά μας ραντεβού. Έχουμε Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου, εδώ. Τι κάνουμε, Δήμητρα, καλά είμαστε? Καιρό χάσε εδώ. Μαζί κλείσαμε τη σεζόν. Είδες. Ωραία είχαμε περάσει τότε. Ωραία εβδομάδα εκείνη. Με τα τετράωρά μας. Καλά ήταν. Σε χάρηκα. Δηλαδή, είναι λόγος να κάνεις τετράωρο. Όταν έχεις στον ήχο τη Δήμητρα Σταματίου, δεν θες. Και πεντάωρο. Άμα θες και εξάωρο. Ό,τι θες. Χατήρι δεν σου χαλά. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ότι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε εντοπίσει το παραμικρό, δώστε μας μια εικόνα. Το δικό σας ρεπ, μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα κάπου που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εδώ είμαστε να μας το πείτε. Αφήνοντας βεβαίως αριθμό κινητού για να γίνει με δική μας χρέωση. Δεν χρεώνουμε ποτέ τις συνομιλίες. Είναι η Μελίνα Σαρμαραδέλη στην αρχιταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο παρέωσης της 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Και ισχύει, εννοείται, πανηγυρικά το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, τιμές πάρου. Φίλος. 6 κρέπες. Τυρί ζαμπόν πατάτες. Η μία είχε και κοτομπουκές. Αυτό. Εγώ του βάλα τις φωνές, ρε, κοτομπουκές στην ηλικία σου. Τέλος πάντων. Μου λέει, το θέμα δεν είναι αυτό. 6 κρέπες, 69 ευρώ. Πάει την άλλη μέρα, δεν μου θέλε καφέ από... Έκοψε ένα καφέ τέτοιο, take away, και λέει, α, θα πάω να πάρω καφέ από εκεί, πρέπει να έχει καλό. Λοιπόν, 2 φρέντο εσπρέσο και ένα ποτηράκι πλαστικό με γιαούρτι και γκρανόλα. Πόσο? 2 καφέδες και ένα ποτηράκι πλαστικό. Όχι μπολ, ρε παιδί μου, μπολ να είναι μέσα το γιαούρτι το, και να έχει γκρανόλα από πάνω ένα στρέμμα. Όχι. Πόσο χωράει το ένα ποτηράκι το πλαστικό? Να, να, αυτό εδώ που πίνω το νερό μου. Δεν μπορώ να σας το δείξω κιόλας. Με λογοκρίνουν. Πρέπει να μου ανοίξουν κάμερες εδώ μέσα. Λοιπόν, πόσο? 26,70. Εκεί δεν άντεξα, του ρίξε φάσκελο. Δηλαδή, συγγνώμη, μου θέλεις και καφέ? 2 καφέδες και το ποτηράκι το πλαστικό που πίνουμε νερό, γιαούρτι με γκρανόλα. Από τι ήταν η γκρανόλα? Χρυσάφι? Λευκόχρυσο? Πλατίνα? Τα ίδιο είναι αυτό. Την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη από Νέα Υόρκη. Παναγιώτη, Αστόρια, Νέα Υόρκη. Αν θέλει, στείλε και αριθμό κινητού να τα πούμε. Να μας πεις τι κάνεις εκεί και όλα τα σχετικά. Αστόρια,
ισχυρή ελληνική κοινότητα και έτσι ισχυρή. Αν θέλεις, το ξαναλέω, στείλε αριθμό έτσι ώστε να τα πούμε. Το θέμα που θα πιάσουμε στην συνέχεια κάποια στιγμή έχει να κάνει με την Κυψέλη. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι μια υπόθεση που περιλαμβάνει μέχρι στιγμής ένα άγρια δολοφονημένο βρέφος, τρία ανήλικα κακοποιημένα παιδιά. Η κακοποίηση ήταν διαρκής και συστηματική και η πολυκτήτια βεβαίως απέτυχε να παρέμβει εγκαίρως. Φρικώδη τα όσα μαθαίνουμε για όσα ζούσαν αυτά τα παιδιά. Αποκαλύφθηκαν εντελώς τυχαία όλα, εντελώς τυχαία. Και προφανώς όλοι οι αδιάφοροι στην Ελλάδα πέφτουν από τα σύννεφα. Αλλά πλέον η επανθρωπιά νομίζω ότι υπάρχει παντού. Και κυρίως στο DNA της λειτουργίας του κράτους. Σας το είπα και προχθές. Για μένα το σημαντικό δεν είναι τα αρρωστημένα μυαλά. Αυτά πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όσο αρρωστημένα κι αν είναι. Το θέμα για μένα είναι τι κάνει το κράτος πρόνοιας. Γιατί σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ που θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγο, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας είχαν απομακρυνθεί από το σπίτι τους με εισαγγελική εντολή εξαιτίας ενδείξεων κακοποίησης και παραμέλησης. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο νοσοκομείο παιδών, όμως όπως καταγγέλλεται, ο πατέρας τα πήρε από εκεί και στη συνέχεια χάθηκαν από κάθε θεσμικό έλεγχο. Κανείς, μα κανείς που μετά από εισαγγελική εντολή πήγαν τα παιδιά στο νοσοκομείο, δεν έψαξε, γιατί δεν υπάρχει και ποιος να ψάξει. Δεν υπάρχει. Εμείς βέβαια, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ως κράτος, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, ποιο είναι, η ασπίδα του Αχιλλέα. Εκατομμύρια. Γιατί να θεωρούμε αυτονόητο το ότι για το κράτος πρόνοιας δεν πρέπει να δίνονται λεφτά. Γιατί. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε και να το συζητήσουμε. Έτσι. Εάν η σημερινή ας πούμε κυβέρνηση που διαχειρίστηκε ένα πακτολό χρημάτων και κυβερνά ανενόχλητη 7 χρόνια. Είναι τρελό το θέμα που έχει συμβεί στην Κυψέλη. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν τέτοια θέματα. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Που το μάθαμε κατά τύχη, το ξαναλέμε, από μια αυτή η ιστορία που βρέθηκε ένας, είδε εκεί τους ζητάδες, σου λέει πάμε εκεί παιδιά, γιατί αυτοί δεν δίνουν το ενίκιο. Και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, μια κυβέρνηση που κυβερνά ανενόχλητη 7 χρόνια, αν είχε ενδιαφερθεί, θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα πρόνοιας που δεν θα άφηνε στην τύχη τον οποιοδήποτε αδύναμο και απροστάτευτο. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά εντάξει, ας πείτε το Αχιλλέα. Δισεκατομμύρια στον Νετανιάχου. Αλλά δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους αδύνατους στην Ελλάδα. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Μην ακούσω καμία βλακεία. www.skyradio.gr, χαριτωμένο το λέω αυτό, έτσι ώστε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε αυτό το βράδυ. Και έχουν αρχίσει και έρχονται και μηνύματα. Αυτό, και θα το συζητήσουμε στην πορεία το θέμα. Όπως επίσης, μου έκανε εντύπωση, έχω βάλει τώρα πολλά, αλλά είναι ωραία αυτά τα πραγματάκια. Έτσι, να βάζουμε έτσι ψήγματα προβληματισμού. Η αποχώρηση του Σταύρου Μπένου από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Και καταγγελίες πολλές από το Σταύρο Μπένο. Ο Σταύρος Μπένος δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός. Ο Σταύρος Μπένος είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε την Καλαμάτα, γιατί έκατσε στη βαρδιά του σεισμός εκείνος. Ο Σταύρος Μπένος είναι αυτός στον οποίο χρωστάμε τα ΚΕΠ. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά στο διάζωμα. Και έτσι λοιπόν έχουμε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Θυμάστε τι είχε γίνει και γιατί τον έβαλαν εκεί. Έτσι. Προκαλώντας εννοείται πολιτικό και θεσμικό σεισμό στην περιοχή. Αυτό ανακοίνωσε ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας δρυμία κριτική στην κυβέρνηση που οι ίδιοι τον επέλεξαν. Οι ίδιοι τον έβαλαν λόγω του ότι ήταν ο Σταύρος Μπένος. Και δηλαδή, το είχαμε σχολιάσει τότε θετικά, το ότι έβαλε η κυβέρνηση τον Σταύρο Μπένο για αυτό το πράγμα. Για να το φέρει εις πέρας. Γεια σου, Μαρίση μου. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνέντευξης τύπου που έδωσε στο Σουφλί,
Ο πρόεδρος του σωματείου Διάζωμα έκανε λόγο για μια κατάσταση απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Master Plan. Αυτό το σχέδιο που είχαν τέλος πάντων για τον Εύρο. Και η απόφαση αυτή εκδηλώθηκε γιατί είχε προηγηθεί μια τέλος πάντων ρήξη. Και όπως εξήγησε σε φορτισμένο κλίμα ο Σταύρος Μπένος, η αποχώρησή του αποτελεί μονόδρομο ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τους πολίτες. Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό, είπε, με έμφαση, είναι πρωτίστως ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας. Αυτό μείνει αναπάντητο που ο Σταύρος Μπένος τους έχει. Για να το πει αυτό ο Σταύρος Μπένος, έχει. Τη θεωρεί αξιοπρέπεια προσωπική και γιατί του την έθιξαν. Εδώ τώρα περιμένουμε απαντήσεις. Μην τα αφήνουμε και περνάνε στον ντούκου, έτσι από εδώ και από εκεί. Δεν βρέχει. Φτύνει. Άρχισαν τώρα, ωραία είναι αυτά. Ναι, παιδί μου, δεν σου είπε κανείς ότι ο Μητσοτάκης δεν κυβερνάει με την ψήφο μας. Η ασπίδα του Αχιλλέα προστατεύει τα παιδιά μας. Αν το παιδί σου ήταν ένα ανάπηρο παιδί, πόσο εύκολα θα ήταν τα πράγματά σου, Βασίλη μου? Πόσο εύκολα θα ήταν τα πράγματά σου? Λαϊκιστή, δώστε τώρα, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Δε σε καίει, Βασίλη μου, γιατί προφανώς έχεις λυμένα όλα τα προβλήματά σου. Και να τα έχεις. Αυτά δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, επειδή δεν τα έχει ο Δημήτρης και τα έχει λυμένα ο Βασίλης, κακός και τα έχει ο Βασίλης. Όχι, δεν είμαι αυτής της λογικής. Αλλά στο ξαναλέω, δεν σε πονάει ως πολίτη ενός κράτους του 2026 ότι δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας για τους αδύναμους? Γιατί δεν σε πονάει? Γιατί? Να το συζητήσουμε. Επειδή μπέρδεψε την ασπίδα του Αχιλλέα με την πρόνοια, μάθε πως χωρίς την ασπίδα μπορεί να μην έχεις ούτε κράτος ούτε πρόνοια. Ενώ τώρα, ναι, σαφώς και είσαι λαϊκιστής. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δώστε πόνο. Θα δώσουμε στη συνέχεια κι εμείς. Δήμητρα, ξέρεις τι θέλω τώρα? Επειδή θέλω να βάλουμε Ozzy Osbourne. Έχουμε κάτι και υπάρχει και λόγος που θα ακολουθήσει αυτό που θα ακολουθήσει. Διότι σαν σήμερα το 1989 Ozzy Osbourne συλλαμβάνεται με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά της συζύγου του. Για εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω της εξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Η υπόθεση θα απορριφθεί από το δικαστήριο λόγω της άρνησης της συζύγου να καταθέσει κατά του άντρα της.

0: Πάμε για πακέτο. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, ακριβώς στις 9.30 με τη Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100.3.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
5: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100.3.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100.3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100.3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
12: Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο, ανά νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Επιμένει στο μεταξύ στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Σε εξέλιξη από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών, πριν από λίγο έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στις πυρκαγιές στην περιοχή Μύτικα, στη Θήβα και στην Κάριστο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά από τις απολογίες οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

ωραία επιλογή. Γιάννης Μπέζος, όμορφη πόλη. Και γιατί? Γιατί σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 2021, έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Πάρα πολύ ωραία επιλογή, αλλά θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγουδιά με τον Μίκη Θοδωράκη είναι αυτό. Και μάλιστα το συγκεκριμένο είναι με ηχογράφηση που έχει κάνει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Πολλά τα μηνύματα. Νομίζω ότι. Ωραία. Θα σας πω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Ούτε να υπάρχουν και έτσι ακραίες εκφράσεις ή κάτι το τοξικό μεταξύ μας. Όχι. Απλώς θέλω να απαντήσω, γιατί ήρθαν αρκετά μηνύματα που λένε είσαι λαϊκιστής, έχεις μπερδέψει τώρα την άμυνα της χώρας, την υψηλή στρατηγική για την άμυνα, με το θέμα της Κυψέλης κτλ. Εγώ θα σας πω τι εννοώ. Και εδώ θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς. Δηλαδή, είναι πρόβλημα για ένα κράτος αντί να δώσει, ξέρω εγώ, 8 δις για την άμυνά του, να δώσει 7 και να πει και ένα δις να το δώσω για κάτι ελάχιστο στο κράτος πρόνοιας. Φρεγάτες, τον Ατάλο, συστήματα. Δεν σας είπα, προφανώς και δεν είπα, μισό, δεν ακούσατε να είπα ότι κακώς και τα δώσαμε αυτά τα χρήματα. Αλλά γιατί όλα εκεί? Το ξαναλέω. 7 δις, 8 δις. Δώσε 7 ή 6 και δώσε και ένα 1,5 κάτι για μια δομή στο κράτος πρόνοιας, να στελεχώσεις κάτι. Είναι παράλογο αυτό? Σας είπε κανείς όχι στη στρατηγική την υψηλή για την άμυνα της χώρας? Όχι. Απλώς είπα γιατί μόνο αυτό. Και όχι κόβοντας κάτι από αυτό το ελάχιστο. Να πάει κάτι και στο άλλο. Αυτή είναι, αν θέλετε, η τοποθέτησή μου. Μέχρι εκεί. Αλλά ούτε θα μαλώσουμε, ούτε θα μπω στο μυαλό κανένας. Αλλά μην αρχίζετε αμέσως το λαϊκιστή και τέτοια. Εντάξει, τα συζητάμε, είπαμε. Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου Βασίλη μου. Παναγιώτη, όποτε θες, εδώ είμαι. Ο Ξυλόλιος. Καλά, ο Ξυλόλιος. Τρελά τα λέει. Κόψε λέει τις διαδηλώσεις στα πεζοδρόμια με τους άλλους άπλητους. Εγώ πάω με το άρωμά μου. Βλάπτουν λέει τα κεφαλικά σου, κοίτα. Που δεν μπορώ να σου πω και ποιο είναι, γιατί είναι τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Καλώς ήρθατε. Μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ στο Sky 100,3. Καλώς σας βρίσκουμε. Δεν βλέπω κάτι έξω. Τίποτα δεν υπάρχει. Πάντως, το ξαναλέω. Εάν έχετε δει το παραμικρό, ισχύει το 2148-00174. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, πάντα στην διάθεσή σας. Αυτό που θέλω να κάνουμε αύριο, το λέω από σήμερα όμως, είναι αν είστε οδηγοί ταξί, θέλω αύριο να βγείτε και να μου πείτε ένα πραγματάκι. Τι κουβέντες κάνετε αυτό το διάστημα μέσα με τους πελάτες? Το πιο απλό. Καλά, αν έχετε και πελάτη και εκείνη την ώρα και μιλήσουμε όλοι μαζί, θα είναι τέλειο. Αλλά το λέω από τώρα. Αν είστε οδηγοί ταξί και τώρα μας ακούτε και αύριο δουλεύετε τέτοια ώρα. Έτσι, 9 με 11 που είναι εδώ η εκπομπή. Θέλω αύριο το βραδάκι, θα το πω και στην έναρξη αύριο της εκπομπής, θα το πω και πιο αργά, να μου πείτε τι συζητάτε αυτές τις μέρες με τους πελάτες. Τόσο απλό. Έτσι. Αυτό. Ισχύει το www.skyradio.gr. Αν κάποιοι θέλετε και έχετε την δυνατότητα, μπορείτε να μου στείλετε και από σήμερα τους αριθμούς του κινητού για να τα πούμε αύριο. Έτσι κι αλλιώς, όσοι ακούτε, θα περιμένω. Την καλησπέρα μου και στην πολύ καλή μου φίλη τη Βιατρίκη. Να είσαι καλά, Βασούλα μου, όλα τα καλά. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι αυτό που σας είπα. Γιατί πριν τις διακοπές, επειδή μιλούσαμε για πολλά και διάφορα, είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για τα παιδιά που είναι εντός εισαγωγικών παρκαρισμένα μέσα στα νοσοκομεία παιδών μετά από εισαγγελικές εντολές, πώς βρέθηκαν εκεί και τι γίνεται και με αυτά τα παιδιά. Είδατε τώρα, τα συγκεκριμένα έφυγαν, τα πήρε πίσω και δεν τα αναζήτησε κανείς. Δεν αναζήτησε κανείς αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, πρόεδρε, τι κάνετε? Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατσόγλου, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Διακοπές, πού είστε, πού σας βρίσκουμε?
1: Όχι, όχι. Θεσσαλονίκη προσπαθούμε να πείσουμε τον Πρωθυπουργό να μας δώσει αυξήσεις.
0: Α, εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Με την Νίκη, εντάξει. Με την Νίκη.
1: Γιατί η μισή μας ξέρετε ότι είναι πολύ χαμηλή.
0: Εντάξει.
1: Είναι ανθρωποδιώκτης των επαγγελματιών.
0: Λοιπόν, ωραία, μια μέρα θα μιλήσουμε για το εξής. Θα βάλουμε κάτω λίγο τους μισθούς σας. Και μισθούς γιατρών και μισθούς νοσηλευτών και τα πάντα.
1: Είναι χαμηλότερη από τον καλό το μισθό του ανειδίκευτο εργάτη.
0: Όχι. Θα θέλω στοιχεία. Όχι τώρα, θα το κάνουμε στοιχεία, γιατί τώρα μιλάμε για άλλα θέματα. Προσέξτε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, με αφορμή την Κυψέλη, δώστε μου πρώτα απ' όλα, με αφορμή αυτή την ιστορία, για αυτή την ιστορία, τι έχετε να μας πείτε?
1: Είμαι πεπισμένος, κύριε Γιαντζόγλου, και το έχουμε κουβεντιάσει εμείς πάρα πολλές φορές αυτό, mm-hmm. ότι αν λειτουργούσε στοιχειοδός το κράτος κοινωνικής προστασίας, δεν θα συνέβαινε αυτό με το ένα παιδί που βρέθηκε κατακριοργημένο και κατεψυγμένο, δεν θα συνέβαινε με τα τρία παιδιά να είναι κακοποιημένα σεξουαλικά, ψυχικά, σωματικά. Mm-hmm. Διότι από το 2020 αυτή η οικογένεια, μέσα τώρα τι οικογένεια, Θεός να την κάνει δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε δώσει δείγματα και είχε απασχολήσει το κοινωνικό κράτος. Το χαμόγελο του παιδιού, ο κύριος Γιαννόπουλος το είπε αυτό, ότι υπήρχαν πολλές καταγγελίες για έκδοση, κακοποίηση κτλ. Και δεν ήταν στα ραντάρ του κοινωνικού κράτους, δηλαδή κοινωνικοί λειτουργοί δεν παρακολουθούσαν οι ψυχολόγοι την οικογένεια αυτή να δουν πώς διαβιούν αυτά τα παιδιά. Και το 2025 τρεις φορές εισήχθησαν τα παιδιά για κακοποίηση παραμέληση στο παιδόν Αγίας Σοφίας, τρεις φορές τα άρπαξε ο πατέρας και έπηγαν.
0: Και δεν τα αναζήτησε κανείς.
1: Εμείς το δηλώσαμε αυτό στην αστυνομία.
0: Συγγνώμη, όχι μία φορά, τρεις φορές.
1: Τρεις. Εμείς το δηλώσαμε αυτό στην αστυνομία, το δηλώσαμε στην εισαγγελία, αλλά όμως δυστυχώς δεν ελήφθησαν μέτρα προκειμένου να αποδεχθούν. Θα σου ρωτώ εγώ, όταν ένας γονιός, υποτίθεται γονιός, δημιουργεί τέτοια σοβαρά προβλήματα στα παιδιά του, με κακοποίηση, παραμέληση, δεν έπρεπε να συλληφθούν οι γονείς, δεν έπρεπε να πάνε φυλακή, δεν έπρεπε να ψάξουν την κατάψυξη του σπιτιού οι αστυνομικοί, η εισαγγελία, δεν ξέρω ποιος θα κάνει αυτά. Αυτές είναι οι απορίες μου.
0: Καλά, την κατάψυξη ίσως είναι, δεν ξέρω αν θα την έψαχναν. Εντάξει, πρόεδρε, αλλά να πω εγώ το εξής. Αυτά τα παιδιά πήγανε λοιπόν δύο φορές, μας είπατε το 20 και το 25.
1: Τρεις
0: φορές. Ναι, τρεις φορές. Τα πήρε και δεν τα αναζήτησε κανείς. Με εισαγγελική εντολή προφανώς πήγαν, έτσι.
1: Με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και κακοποίηση και βρέθηκαν να έχουν και τότε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
0: Και σε πιο μικρή ηλικία προφανώς τότε, έτσι.
1: Βέβαια,
0: σε πολύ πιο μικρή ηλικία. Ναι. Λοιπόν,
1: ακούστε εδώ τώρα. Ναι. Εδώ τώρα δημιουργείται μία απορία στον κόσμο. Πώς αυτά τα παιδιά έφυγαν από το νοσοκομείο. Εμείς, πόσες φορές δεν έχουμε πει στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία που είναι πυλώνες του συστήματος παιδιατρικής περίθαλψης στη χώρα, που φιλοξενούν και νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με σοβαρές παθήσεις. Φιλοξενούν 50 παιδιά με εισαγγελική.
0: Ναι.
1: Είναι εύκολο να εντοπίζεις και να φυλάς 50 παιδιά?
0: Τι σημαίνει αυτό ότι έρχονται παιδιά? Ωραία. Μπορούμε να περιγράψουμε λίγο τι κάνουν αυτά τα παιδιά μέσα σε ένα παιδόν που είναι παιδιά με εισαγγελική εντολή και για τι ηλικίες μιλάμε?
1: Από ημερών,
0: ναι,
1: έως 16 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Νοσηλεύονται στα παιδόν.
0: Μάλιστα.
1: Φιλοξενούνται.
0: Ωραία, φιλοξενούνται σε νοσοκομεία, έτσι.
1: Ακούστε.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Στο νοσοκομείο έρχονται για εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς τη μία-δυο μέρες διαπιστώνουμε ότι είναι καλά. Και μετά δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί.
0: Ναι.
1: Και παραμένουν εκεί μήνες, παρκαρισμένα. Τι κάνουν τα παιδιά αυτά? Πάνε τα πάντα. Κλέβουν. Διαλύουν τη λειτουργία των νοσοκομείων. Πειράζουν τα παιδιά που νοσηλεύονται. Συνοδούς και γονείς. Χωρίς να φταίνε τα παιδιά. Φεύγουν από το νοσοκομείο. Τα μαζεύει η αστυνομία, τα φέρνει πίσω. Βγαίνουν έξω τον μπράβλιο χώρο. Παρενοχλούν τους περαστικούς. Αυτά όλα τα έχουμε καταγράψει.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε στείλει. Τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω και κάτι. Είναι
0: 50 τέτοιες περιπτώσεις, μου λέτε, έτσι.
1: Είναι κακό για τα παιδιά. Γιατί είναι κακό για τα παιδιά?
0: Και πόσο καιρό μπορούν να κάτσουν τα παιδιά μέσα? Μισό λεπτάκι.
1: Ένα χρόνο, 5 μήνες, 8 μήνες.
0: Πείτε στην κυρία να πάει λίγο πιο εκεί για τον αγώνα. Μισό λεπτάκι.
1: Γιατί είναι αγώνας? Α, για τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, για τον αγώνα λέω.
1: Τον αγώνα λίγο αργότερα το
0: λέω. Ωραία. Πόσο καιρό μπορούν να κάτσουν εκεί τα παιδιά?
1: Μπορούν να καθίσουν και 8, 10 μήνες, 12. Μπορεί να καθίσουν και πάνω από ένα χρόνο. Ακούστε όμως.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά αυτά έχουν κακοποιηθεί μία φορά στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς δεν έχουμε προϋποθέσεις. Τους έχουμε κλεισμένους σε ένα δωμάτιο μόνο στις προνοιακές μονάδες μπορούν να προχωρήσουν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής, να πάνε σχολείο τα παιδιά.
0: Η ψυχολογική υποστήριξη πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Η ψυχολογική υποστήριξη.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε από το Α και μετά θα πάμε στο Β.
1: Θα κλείνουμε σε ένα θάλαμο. Είναι ωραίο αυτό να κλείνει η γη, παιδιά, σε ένα θάλαμο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Μας δώσατε αρκετά στοιχεία. Τώρα έχετε ραντεβού, τι κάνετε εκεί? Δώστε μου και το ρεπορτάζ.
1: Έχουμε αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε να αναδείξουμε την μεγάλη, τους πολύ χαμηλούς μισθούς που λαμβάνουμε, οι οποίοι δυστυχώς δεν προσελκύουν υγειονομικό προσωπικό στο σύστημα. Γιατί
0: ωραία.
1: Γίνονται προκλήσεις.
0: Ετοιμάστε μια λίστα, θα σας καλέσουν κάποια στιγμή, όχι τώρα.
1: Ο νοσηλευτής, ο διοριστός, λαμβάνει 860 ευρώ το μήνα. Ο βοηθός νοσηλευτή 760 ευρώ το μήνα. Και ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ το μήνα.
0: Ωραία, θα τα βάλουμε αυτά κάτω. Μόλις γυρίσετε από τη Θεσσαλονίκη θα τα πούμε αναλυτικά. Εντάξει. Άντε, να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, μου λέει ο Βασίλης, αγαπητέ μου φίλε, το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, είναι η νοοτροπία στην επίλυση ενός τέτοιου θέματος. Ακόμα και να δεις παραπάνω αδύναμη στο κοινωνικό κράτος, δεν θα απέτρεπαν τον πατέρα να πάρει τα παιδιά πίσω. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Όπως άκουσα, αυτά τα παιδιά είναι παρκαρισμένα μέσα σε ένα νοσοκομείο, σε ένα θάλαμο, και δεν έχουν καμία υποστήριξη ή βοήθεια. Αυτό το είπε ο πρόεδρος, έτσι. Δεν υπάρχει κράτος με μηδενικό έγκλημα. Ούτε παιδιά αυτό το υποστηρίζουμε. Δηλαδή, ωραία, επειδή δεν υπάρχει κράτος με μηδενικό έγκλημα, μόνο η Ελλάδα υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Σε άλλα κράτη δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο τα αντιμετωπίζουν αυτά. Έχουμε παραδείγματα, νομίζω, από άλλα κράτη που μπορούμε να, όχι να αντιγράψουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία. Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει κράτος με μηδενικό έγκλημα? Σε κανένα κράτος δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, δηλαδή. Αυτό τώρα συζητάμε. Γνωρίζω, λέει, ότι το προσεγγίζεις καλοπροαίρετα το θέμα. Και επειδή είσαι αγανακτισμένος, με τα κτίνη, αλλά κρατάς μικρόφωνο. Με αγάπη μου, λέει, το λέω, με συγχωρείς. Δεν είναι. Δηλαδή, στο ξαναλέω, Βασίλη μου, γιατί είναι πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Διαφωνούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια χρήματα? Και όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση. Βέβαια, προηγήθηκαν και τα χρόνια των μνημονίων. Εκεί γκρεμίστηκε το σύμπαν. Αλλά να το οργανώσουμε σιγά σιγά. Να μπουν κάποια πρώτα αν θέλεις, στοιχεία. Έτσι ώστε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί στην πορεία. Με συνέπεια και με μια στρατηγική. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Άκουσες τι είπε. Υπάρχουν παιδιά που μπαίνουν σε εισαγγελική εντολή σε ένα νοσοκομείο για να κάνουν εξετάσεις. Τα συγκεκριμένα παιδιά μπήκαν το 2020, μπήκαν το 2025, τα πήρε ο πατέρας τρεις φορές, το έπανε στην αστυνομία, δεν ασχολήθηκε κανείς. Δηλαδή, και ήμουνα και ο πρώτος που είπε ότι τα αρρωστημένα μυαλά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Πάντα. Σε όλα τα κράτη, σε όλες τις κοινωνίες, παντού. Γιατί είδα τώρα ότι σας αρέσει το θέμα. Μου λέει εδώ ο Σταύρος από τον Άφλιο. Για ποιο λόγο απολογείσαι, δεν κατάλαβα. Τα αυτονόητα δεν είναι για όλους, δυστυχώς. Ούτε θα σταθώ σε αυτό. Εντάξει, συμφωνεί προφανώς μαζί μου. Ο Νίκος. Ακούω ότι αύριο, λέει, θα έχετε ιστορίες από οδηγούς ταξί. Θέλω να έχω. Εξάωρο θα τα κάνετε αύριο? Τι να σου πω, όχι. Αύριο είναι δίωρο. Αλλά το ξαναλέω. Αν είστε οδηγοί ταξί και θέλετε να μου πείτε τι συζητάτε αυτό το διάστημα με πελάτες σας, εγώ αύριο ανοίγω μικρόφωνα. Να το ξέρετε. Αλλά μόνο οδηγούς ταξί. Τώρα, αν έχετε και πελάτες μέσα. Λουκούμι. Λοιπόν, μια πορεία για την κατάσταση με τα παιδιά, τα παρατημένα στα νοσοκομεία, έχουν κάνει οι συνδικαλιστές. Γιατί δική τους δουλειά είναι, Ελένη μου. Δική τους δουλειά είναι. Εδώ δεν έχουν να τα κάνουν. Είναι θέμα συνδικαλισμού. Λάθος ανάγνωση. Νομίζω, Ελένη μου. Έτσι. Τι πορεία? Γιατί να κάνουν πορεία οι συνδικαλιστές? Τι θα λύσει αυτό? Έχουν ενημερώσει, πρόσεξε, αστυνομία. Έχουν ενημερώσει εκεί που πρέπει να ενημερώνουν. Το κάνουν αυτό. Αυτό το κάνουν. Αυτό πρέπει να κάνουν. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Ωραία. Πήγε αυτός ο πατέρας, το αρρωστημένο μυαλό, και τα πήρε αυτά τα τρία παιδιά. Αφού δεν υπάρχει μια δομή να τα πάρει μετά από το νοσοκομείο, να πάει μέσα. Ψυχολογική υποστήριξη δεν θέλω αυτά, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Κλεισμένα είναι μέσα σε ένα δωμάτιο. Αυτά τα ολία. αφιέρωσα χρόνο ακριβώς γιατί είδα ότι το θέμα σας αρέσει. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Μου λέει ο Δημήτρης, φαίνεται ότι οι Έλληνες είμαστε φραγκάτοι και προτιμούν να δίνουν χρήματα σε πυράβλους και αεροπλάνα αντί να επενδύονται σε δομές της χώρας και στις τσέπες όσους τα έχουν ανάγκη. Μία ανάγνωση είναι και αυτή. Αυτά. Να επικοινωνήσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν να πάνε σε δομές. Ποιες δομές? Στη Γαλλία πρόσφατα δύο πολύ μεγάλα τέτοια σκάνδαλα με έλλειψη προσωπικού στις εισαγγελίες και πολλές ελλείψεις στα αστυνομικά τμήματα, δεν φταίει μόνο το ελληνικό κράτος. Μαριάνθη μου, γιατί να τα βάλουμε στη ζυγαριά? Μας ενδιαφέρει το τι γίνεται εδώ? Κακός. Δηλαδή, ωραία, έγινε στη Γαλλία αυτό, να λέμε πάλι καλά είμαστε. Έτσι, το συζητάμε δηλαδή. Έτσι, πάλι καλά είμαστε. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αν θέλετε, το συνεχίζουμε και μετά. Μετά βέβαια θα πιάσουμε άλλο θέμα, να το ξέρετε. Θα πιάσουμε τους σειρμούς του ηλεκτρικού. Σας το χρωστώ από χθες. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Το θέμα του Μπένου δεν μου το σχολιάσατε όμως, που έφυγε και έκανε καταγγελίες για το πρόγραμμα εκεί στον Εύρο. Αποκατάσταση ζημιών εκεί, μια ολόκληρη στρατηγική για κάποια τρεις και εκεί. Νομίζω τρία ήταν το πακέτο, αν δεν κάνω λάθος. Και έκανε φοβερές καταγγελίες ο Σταύρος Μπένος. Και ο Σταύρος Μπένος για να κάνει καταγγελία στρατηγική για κάποια τρεις και εκεί.

0: γιατί τελικά ήρθε σε ρήξη με το σύστημα εκεί πέρα. Ένα master plan των 3 δις ευρώ και κατήγγειλε κινδύνους εκφυλισμού στην ουσία. Είναι ένα θέμα που, για το οποίο προφανώς κάποιος πρέπει να απαντήσει. Ο Σταύρος Μπένος θα είπε και προφανώς θα κληθεί να ξαναπαντήσει σε κάποιες απαντήσεις που ενδεχομένως δοθούν. Λέμε. Λοιπόν, Σταύρος από Νάφλιο, και βεβαίως λέει συμφωνώ μαζί σου, συγγνώμη γιατί μάλλον δεν ήταν ξεκάθαρο. Όχι, δεν είναι θέμα αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Συμφωνώ μαζί για το κράτος πρόνοιας, μου λέει ο Στράτος. Διαφωνώ όμως για το ταξί όταν έχουν πελάτη. Σημαίνει ότι θα οδηγεί. Εντάξει, υπάρχει πια, είναι, τα πιο πολλά είναι σύγχρονα με ανοιχτή ακρόαση. Περίμενε κι εσύ. Και εγώ με ανοιχτή ακρόαση μιλάω στο αυτοκίνητο πάντα. Και ο πελάτης μπορεί να έχει το δικό του κινητό, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα. Στράτος από Φάληρο. Τι έκανες, μου λέει, το καλοκαίρι και φαίνεσαι 10 χρόνια νεότερο στη φωτογραφία. Θα μας πεις. Καρπενήσι, παιδιά. Φρέσκος αέρας Βουνίσιος. Αλλά έτσι είναι το DNA μου. Δεν έχει να κάνει με το. Να και η Δήμητρα τώρα που με ξέρει 800 χρόνια. Καλύτερος δεν είμαι τώρα. Και απείραχτος. Όχι σε κάτι άλλους. Εδώ με έχουν φάει να πάω να φυτέψω μαλλί και δεν πάω. Όχι, έτσι. Έτσι όπως είναι. Μια χαρά είναι. Δεν είχα άσπρα γένια και μου είπαν να τα γκριζάρουμε. Όχι, τα άκοψα. Και άφησα μουστάκι. Λοιπόν, έχουμε κέφια. Ξέρεις τώρα τι θέλω, Δήμητρα. Α, θέλω Μάνο Κατράκι, ρωτόκριτο. Και υπάρχει και λόγος, έτσι. Γιατί σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 1984, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Μάνος Κατράκης. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας «Το ταξίδι στα Κύθυρα» με σκηνοθέτη τον άλλο μεγάλο μας, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, άφησε την τελευταία του πνοή 2 Σεπτεμβρίου του 1984. Εδώ ερωτόκριτος Μάνος Κατράκης.
1: Μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχου και τον αρμάτο οι ταραχές, οκτήτες και τα βαρύ του ερωτά οι μπορεσές και έτσι φιλιά συχαρή. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας, μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομαλή, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημαλή. Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγαν αρετούσα, οι ομορφιές της απολές τα καλυτζήσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση, κι η σιατζή δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομα του νιουτσιφού πρωτοκριτό το λέγα, ήτον ετσάρε της πηγή και τσαρχοντιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα, μόλες τον έμοιρα να ναι, μόλες τον έστολισα.

Πάνος Κατράκης, δεν μιλήσαμε πάνω. Στον Ερωτόκριτο. Έτσι πρέπει να σεβόμαστε. Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Σας είπα τιμές πάρου, παιδιά. Σας είπα. Δύο καφέδες φρέντο εσπρέσο και ένα ποτηράκι, πλαστικό ποτηράκι. Να, αυτό που πίνουμε το νεράκι, ξέρετε. Το, εδώ στα μηχανήματα που παίρνουμε το νερό. Με γιαούρτι και γκρανόλα. 26,70. Πείτε μου μια τιμή τρελή που πληρώσατε το καλοκαιρίτσα από περιέργεια. Ναι, κάτι ρε παιδί μου, το πληρώσατε πανάκριβα. Εγώ δεν έχω να σας πω γιατί εκεί ήταν λογικά τα πράγματα που πήγα. Αλλά δύο καφέδες και ένα πλαστικό γιαούρτι με γκρανόλα 26,70. Κοντά στα 30. Που 30 θα, δεν θα άφηνες και κάτι. Θα άφηνες και κάτι. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μου. Από περιέργεια.

0: Μια τιμή εξωφρενική που πληρώσατε το καλοκαίρι. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Την καλησπέρα μου στον Νίκο. Μου λέει μια είδηση από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μάλλον δύο. Εκδίδεται νόμισμα του ενός δολαρίου με το πρόσωπο του Τραμπ. Εντάξει. Εδώ θέλει τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Πώς θα τα πληρώσουμε αυτά? Ήδη πάλι η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει τα ύψη, παιδιά. Πάλι έχει καβαλήσει το διάρρη. Πάλι. Και μου λέει ο Γιάννης Σαββόπουλος, θα τα πούμε και αργότερα, είναι από Ολλανδία. Μήπως, λέει, πρέπει να ελεγχθεί η περίπτωση των προνοιακών ελέγχων στους βιολογικούς γονείς, όπως πρέπει και σε όλους όσους επιθυμούν να υιοθετήσουν? Νομίζω ότι όσοι υιοθετούν έχουν ένα δύσκολο πλαίσιο. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου. Τώρα, ναι, είναι μεγάλη ιστορία για το ποιος μπορεί να γίνει πατέρας και ποια μπορεί να γίνει μητέρα. Μεγάλη ιστορία. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, ίσως και με κάποιον ειδικό. Ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σε λιγάκι, δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη, και επιστρέφουμε κι εμείς έως τις 11, θα πιάσουμε μετά σειρμούς ηλεκτρικού. Αν έχετε εμπειρία, εδώ σας θέλω.
1: Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στα 39 ευρώ τον μήνα, κατά μέσο όρο, ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του ορμούς σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενά του ορμούς σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, «εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς». Στα νέα δεδομένα, στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης και υπενθυμίζει ότι ενώ η ΔΕΗ το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυστάλλο πηγή Πρεσπών, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτήν την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. 4 είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην αρχαία Ολυμπία Μελία, που έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από τις απολογίες οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προέβη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Στο μεταξύ, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετωνικό διαβατήριο και έναν Λευκό Ρώσο με ρωσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot, τους οποίους χρειάζεται ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, αυτή δεν είναι μία άμεση λύση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του. Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 02, ΑΕΛ Ολυμπιακός 04, οι αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στις 10 και 4 παίζουν, ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στους Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα, σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγκτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Ξημερώνει Χαρούλα Αλεξίου, Αντώνης Βαρδής, ο οποίος σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου του 2014 έφυγε από τη ζωή. Αλλά δικό του και αυτό με το Γιάννη Πάριο. Τώρα νομίζω ότι αυτό θα το σιγοτραγουδήσετε όλοι. Όλες και όλοι. Συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3, εδώ παρεούλα. Είπα, θα πιάσουμε τους 14 παλιούς σειρμούς τώρα σε λιγάκι. Επιβάτες του ηλεκτρικού σας στέλνω όλους εδώ. Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση του ήχου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξιά και μέλη παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, σημειώνω το ότι θέλετε, με χαρά το διαβάσουμε. Πώς θέλω να στο δώσω.

0: Αυτά για τον Γιάννη Βαρδί, για τον Αντώνη Βαρδί, συγγνώμη, εδώ με τον Γιάννη Πάριο, το τραγούδι, ένα τραγούδι που νομίζω ότι αρέσει. Το γράμμα. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα πιάσουμε το θέμα των τρένων, του ηλεκτρικού, αλλά προσέξτε, επειδή είχαμε αυτή την ιστορία με τα drones, τις κάμερες, τις μοτοσυκλέτες, αστυνομία, τροχονόμους, πληροφορίες για έργα σε εξέλιξη, για τις συγκοινωνίες, για τις καιρικές συνθήκες και όλα τα σχετικά, αυτό το φιλόδοξο νέο επιχειρησιακό μοντέλο της αστυνομίας για το ζήτημα της κυκλοφορίας στην Αττική, υπάρχει ένα θέμα που προφανώς και είναι χρήσιμο, αναφίβολα είναι χρήσιμο, απλώς επειδή τελικά όλο αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με το πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο και αυτό που λένε οι συγκοινωνιολόγοι, αλλά και η κοινή λογική, νομίζω, ότι είναι αναγκαίος μάλλον ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης των μετακινήσεων, ώστε να περιοριστεί η χρήση του γιοταχή για βασικές καθημερινές μετακινήσεις, όπως για παράδειγμα το να πηγαίνει κάποιος στην εργασία του. Ένα αξιόπιστο σύστημα συγκοινωνιών που θα κάνει το αυτοκίνητο να μην είναι η μοναδική ρεαλιστική επιλογή στις καθημερινές μετακινήσεις. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι η βάση οποιασδήποτε συζήτησης για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της κίνησης, του κυκλοφοριακού. Και παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις, και παρά τις ανακοινώσεις για τις λεωφορείολωρίδες, για τα νέα λεωφορεία, για τους νέους σειρμούς, για τα μέσα σταθερής τροχιάς, για όλα αυτά, ας πούμε, σας το έλεγα και χθες, όποιος μπήκε σε σειρμό του ηλεκτρικού χωρίς κλιματισμό τις προηγούμενες εβδομάδες, καταλαβαίνει. Και σε σειρμούς του μετρό χωρίς κλιματισμό, καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία πάντως με τον ηλεκτρικό μοιάζει να είναι και λίγο σαν το γεφύρι της Σάρτας, με αυτούς τους 14 παλιούς σειρμούς. Γιατί υποτίθεται ότι πήγε στα Σεπόλια ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, εκεί στο Μάιο, συγγνώμη, Μάιο, τον περασμένο Μάιο στο αμαξοστάσιο. Είδαμε και αυτό το νέο σειρμό, και ο οποίος κανονικά ήταν να βγει μες τον Ιούλιο. Πέρασε ο Ιούλιος, είπαν ότι θα βγει μες τον Αύγουστο. Αυτό θέλει δοκιμή. Δεν είναι, δηλαδή έρχεται ο σειρμός από εκεί που ήρθε, που τον έχουν ανακατασκευάσει. Δεν είναι, το παίρνουμε το σειρμό και το βάζουμε και μπαίνουμε μέσα. Όχι. Θέλει, λέει, ένα χρονικό διάστημα να το δοκιμάσουν. Μετά βάζουν κενό φορτίο, μετά βάζουν κάτι σακιά, νομίζω, για να έχει το βάρος σαν να είναι μέσα επιβάτες, και μετά τέλος πάντων δίνεται. Και είναι κάτι που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, έτσι. Ευχαριστώ τον κύριο Παναγιώτη Κοντογιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Στάση, να μας δώσει τις πληροφορίες. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Προσπαθούμε.
0: Τι έχει γίνει με αυτή, γιατί έχει αργήσει τόσο πολύ ο νέος σειρμός, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να βγει μέσα Ιουλίου?
1: Γενικά τα χρονοδιαγράμματα έχουν αποτύχει από την εργολαβία που δόθηκε μέχρι τώρα, έχουν πέσει όλα έξω. Θεωρώ ότι με βάση την κατάσταση που ήρθε ο σειρμός από το Βόλο, γιατί στο Βόλο ανακατασκευάστηκε, είναι λογικό να έχει αργήσει τόσο.
0: Δηλαδή σε τι κατάσταση ήρθε?
1: Εντάξει, ήταν ένα πρωτόχνωρο για εμάς, αλλά νομίζω και για το εργοστάσιο που το έφτιαξε. Μια πρωτόχνωρη κατασκευή. Παίρνουμε ένα πολύ παλιό σειρμό του 80. Πετάμε όλα τα συστήματα που
0: έχουμε. Του 80 ήταν αυτός?
1: Ναι, είναι το 80. Αυτή η στιγμή που θα κάνουμε ανακατασκευή είναι του 80. 82 του παράλαβε η ΣΑΦ.
0: Του 80, συγγνώμη, είναι δηλαδή 40.
1: Ναι, είναι ήδη αρκετά φορτωμένη η στιγμή.
0: Πού, πού. 40
1: από αυτούς κρατά, ναι. Από αυτούς κρατάμε το αμάξωμά τους.
0: Ναι.
1: Τα σταθερά τους κομμάτια και όλο το υπόλοιπο αντικατίσταται. Είναι σοβαρή. Είναι στην πραγματικότητα σαν να έχεις ένα καινούριο τρένο, το οποίο δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ, και πρέπει όλα τα συστήματα να δοκιμαστούν και να ρυθμιστούν. Φανταστείτε τώρα, παντού υπάρχουν υπολογιστές, τα πάντα ελέγχονται από computers, οπότε όλο αυτό πρέπει να προγραμματιστεί σωστά. Mm-hmm. Αλλά δεν μόνο αυτό. Είχε αρκετές, όχι κακοτεχνίες, αλλά
0: Αστοχίες.
1: Κάπως έτσι, δηλαδή κάπως αλλιώς έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα, κάπως αλλιώς έγινα.
0: Καλά, δεν υπήρχε η αρχική πρόβλεψη για το πώς πρέπει να είναι. Συγγνώμη, ήρθε και διαπιστώσαμε μετά ότι δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όλη αυτή η δουλειά γίνεται με συνεργασία των τεχνικών της ΤΑΣΥ και των τεχνικών του εργοστασίου που κάνει την ανακατασκευή. Εμείς δίνουμε την προδιαγραφή, λέμε ότι θέλουμε αυτό και το υλοποιεί το εργοστάσιο. Τώρα, επειδή είναι τεράστιο το project, υπάρχει περίπτωση κάποια πράγματα να δοθούν λάθος ή να μην δοθούν σωστά ή στην υλοποίησή τους να μην υλοποιηθούν όπως πρέπει. Είναι πολύ δύσκολο project, είναι πολύ μεγάλο project. Συνέβησαν αρκετά τέτοια προβληματάκια, τα οποία κατά κανόνα διορθώνονται στο δεύτερο σειρμό, όχι στο πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι ο δεύτερος σειρμός που θα έχει δεν θα έχει ατέλειες τέτοιες.
0: Μάλιστα. Ναι, το θέλω να πιστεύω με το αν θα έχει είναι. Είναι.
1: Δεν γίνεται να τις έχει.
0: Δεν είναι ατσιγαροδρόμος.
1: Όχι, δεν γίνεται να τις έχει. Για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ωραία. Συγγνώμη, αυτός που ήρθε τώρα, στην ουσία φτιάχνονται αυτές οι ατέλειες ή οι αστοχίες που έχουν διαπιστωθεί.
1: Αν εγώ ήμουν τεχνικός διευθυντής, θα κατέγραφα τις ατέλειες του και θα το ξαναέλυνα να φτιάξω αυτά τα πράγματα που είναι σωστά.
0: Ναι, ωραία. Πώς βγήκαν τότε συγκεκριμένες ημερομηνίες και είπαν ότι θα βγει μέσα στον Ιούλιο, μετά είπαν ότι θα βγει μέσα στον Αύγουστο ή άντε μέχρι τέλος Αυγούστου, αφού έβλεπαν ότι υπάρχει πρόβλημα?
1: Σε αυτό ευθύνονται αυτοί που κάνουν, που είναι επικεφαλής του project αυτού, οι οποίοι βλέπουν την δουλειά που έχουν να κάνουν και την αξιολογούν. Εγώ θα ήμουν πολύ πιο
0: φιδωλός, μάλλον σε δηλώσεις.
1: Φιδωλός, ναι, ίσως τη λέξη είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Θα ήμουν πολύ πιο φιδωλός χρόνος, γιατί είναι μεγάλο το project, είναι πολλά τα πράγματα που προκύπτουν. Δηλαδή τώρα φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε με 10-15 παρατηρήσεις, αρχίσαμε να κάνουμε δοκιμές και να δοκιμάζουμε, ας πούμε, αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι πώς φρενάρει. Μετά βγήκαν άλλες 20 παρατηρήσεις, βάλαμε βάρος για να εξομοιώσουμε τους επιβάτες.
0: Τα σακιά,
1: Τα σακιά, ναι, είναι σακιά με άμμο, το φορτώνουμε σακιά με άμμο για να εξομοιώσουμε το φορτίο του. Βγαίνουν και εκεί άλλες παρατηρήσεις. Πρέπει να κάνει εντωμεταξύ και αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να πούμε ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο των
0: δοκιμών.
1: Ναι, θέλει δηλαδή.
0: Έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει, απαιτεί, ξέρω εγώ, να κάνουμε 2.000 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πόσο είναι το νούμερο, απλώς σας λέω ένα νούμερο στην τύχη.
0: Θέλει, είναι κάτι
1: απαιτεί να κάνει, ναι, πρέπει να κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα πάνω κάτω και να αυτά να βγαίνουν σωστά και να λέμε ότι άρα την επόμενη εβδομάδα θα το βγάλουμε στην κυκλοφορία. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα το έχουν βγάλει. Παρ' όλα αυτά,
0: τέλος Σεπτεμβρίου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αν ήμουν, αυτό είναι προσωπική μου όμως, αν ήμουν τεχνικός διευθυντής, θα έλεγα παιδιά καλώς έχει ως εδώ, πάμε να φτιάξουμε το δεύτερο όπως πρέπει να είναι σωστό και αυτό να το ξαναλύσουμε, να διορθώσουμε αυτά τα πραγματάκια που πρέπει να, γιατί σε κάποια φάση θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς είναι η σειρμή που έχει ο ΙΣΑΠ? Γιατί είπαν ότι 14 παλιούς θα ανακατασκευάσουν, έτσι.
1: Είχαν αγοραστεί 15 σειρμοί το 82,
0: ναι.
1: Από αυτούς ένας καταστράφει και έχουν μείνει 14.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι 14 είναι αυτοί που θα ανακατασκευαστούν. Έχει επίσης 10 σειρμούς που αγοράστηκαν το 92, περίπου ένα δεκαετία αγοράζονται αυτοί.
0: Mm-hmm.
1: 10 σειρμούς, οι οποίοι πιο πολλοί από αυτούς είναι τώρα σε λειτουργία.
0: Ναι.
1: Και αυτοί είναι σχετικά παλιοί, δηλαδή σε επόμενη φάση χρήζουν και αυτοί οι ανακαίνησης.
0: Mm-hmm.
1: Και η τελευταία σειρμή που έχει είναι 25 σειρμοί που αγοράστηκαν το 2002, λίγο πριν την Ολυμπιάδα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτούς έχουμε 6-7 στην διάθεσή μας για να κάνουμε δρομολόγια. Οι υπόλοιποι έχουν προβλήματα και κάποιοι από αυτούς, όπως αυτός που κάει και πριν πολλά χρόνια, την εποχή που είχε γίνει το συμβάν με την Κούνεβα, που είχε αυτοί αποσύρθηκαν, γίνανε scrap. Έχουμε 3-4 τέτοιους σειρμούς, κάποιος άλλος που είχε χτυπήσει στον Πειραιά, όλοι αυτοί αποσύρθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Γίνανε scrap αυτοί. Άρα στην πραγματικότητα από αυτούς τους 25 πρέπει να είναι γύρω στους 21 που έχουν διάθεσή μας.
0: Και οι 14 και αυτοί οι παλιοί που θα ξαναφτιαχτούν, θα ανακατασκευαστούν. Ναι. Μάλιστα.
1: Με πολλά προβλήματα, με
0: Μένει πάντως να δούμε. Κρατάω το τέλος Σεπτεμβρίου που μας λέτε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι αρκετές οι παρατηρήσεις, με την προσδοκία ότι ο δεύτερος πότε είναι να έρθει περίπου.
1: Δεν έχω υπόψη μου τα χρονοδιαγράμματα.
0: Πότε ήταν να δοθούν αυτοί οι σειρμοί.
1: Κανονικά θα πρέπει να χτίσει το project. Κανονικά, με βάση τη...
0: τα χρονοδιαγράμματα τα αρχικά, μάλλον.
1: Ναι, την σύμβαση που υπογράψαν τότε το 2022 θα πρέπει να έχει κλείσει το project.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι το δεύτερο, αυτό δηλαδή επειδή έχουμε στείλει εμείς αρκετά βαγόνια πάνω στο Βόλο, το δεύτερο θα πρέπει να είναι υλοποιημένο, ξέρω εγώ, 50%. Μάλιστα. Άρα θέλω να πιστεύω, γιατί εντάξει, πρέπει να δουλεύουν και αυτοί, φαντάζομαι, τα προχωράνε.
0: Ενώ και οι 14 στην ουσία έπρεπε να έχουν παραδοθεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Να έχουν δοκιμαστεί
1: αν
0: και
1: λένε
0: να.
1: Λένε ότι αν όλα πάνε καλά και
0: μάλιστα
1: το πάρουμε αυτό μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουν πάρει και τους 14.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρίσιμη κουβέντα.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, να τα ξαναπούμε. Ωραία. Λοιπόν, προκύπτουν πράγματα. Δεν ξέρω αν είστε επιβάτες του ηλεκτρικού. Εγώ το μετρό χρησιμοποιώ σπανίως τον ηλεκτρικό. Αλλά υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Και ακούσατε και προβλήματα που υπάρχουν στον πρώτο που έχει έρθει. Και υποτίθεται ότι εκεί στα Σεπόλια παρουσιάστηκε το Μάιο με τα βαΐων και κλάδων. Και είναι αυτό και το να τ' άλλο. Και πρασινάκι. Έχει φύγει το πορτοκαλί που υπήρχε. Νομίζω είναι άλλο τώρα χρώμα. Είναι λίγο πιο μοντέρνος. Με όλα τα συστήματά του, εντάξει, αλλά και τις παρατηρήσεις μαζί, από ό,τι κατάλαβα, σελίδες είναι. Γεια σου Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πρόσεξε, δεν θα έχω ανοιχτή επικοινωνία ή κάποια από τα θέματα, εγώ βλέπω από τα μηνύματα και τότε ζητάω κινητό της ακροάτριας ή του ακροατή, ή ας πούμε αν αύριο προκύψει ότι κάποιοι φίλοι που είναι οδηγοί ταξί θέλουν να συζητήσουν μαζί μου για ένα συγκεκριμένο θέμα που έβαλα. Τι συζητούν με τους πελάτες τους το τελευταίο διάστημα. Θέλω λίγο την κουβέντα. Τι κουβέντα γίνεται σε ένα ταξί είναι μεγάλο, ξέρετε, θα έλεγε κανείς, κριτήριο για την επικαιρότητα. Για μένα. Προσωπικά έτσι το βλέπω. Και μην μου πείτε ότι δεν πιάνετε και κουβέντα με οδηγούς ταξί όταν μπαίνετε. Καμιά φορά όταν νιστάζω, ας πούμε, και μπαίνω, δεν θέλω να μου λένε πολλά πολλά, αλλά εντάξει, παίζει ρόλο και ο τρόπος. Εγώ καταλαβαίνω πολλά ενδεχομένως και από τη μουσική που ακούνε μερικοί οδηγοί στο ταξί. Αλλά το ξαναλέω, είναι ένα μικρό καφενείο, αν θέλετε να το δούμε έτσι. Είναι ένα μικρό καφενείο και οι κουβέντες που γίνονται εκεί. Οπότε, γι' αυτό είπα, αν είστε οδηγοί ταξί και θέλετε, από σήμερα μπορείτε να μου αφήσετε και αριθμούς κινητού ή από αύριο θα σας ζαλίσω να το λέω συνέχεια από την αρχή ότι θέλω να συζητήσουμε. Εννοείται ότι με ανοιχτή ακρόαση ή Bluetooth, γιατί δεν υπάρχει οδηγός ταξί που δεν βλέπεις να το έχει το Bluetooth εδώ στο αυτί κρεμασμένο. Όχι, δεν έχω δει και οδηγό ταξί να το χρησιμοποιεί. Οδηγούς γιοταχή μονίμως. Το κινητό. Μονίμως. Είναι φοβερό πράγμα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει που υπάρχουν κάμερες. Εμένα στη γειτονιά μου έχει στη Γρηγορίου Λαμπράκη, ανεβαίνοντας εκεί στις φυλακές. Και κάπου αλλού είδα. Δεν θυμάμαι τώρα πού. Πάμε. Μουσικά, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, ίσχυει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά στην απόψή σου και εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Ορίστε, λέγαμε για Σινάτρα νωρίτερα. Καλώς τον.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα 39 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενατουρμούς σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαφτίσουμε τα στενατουρμούς σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Πριν από λίγο έσταλλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αθηνά μου, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν έχει να κάνει με τις ειδήσεις, ή μάλλον έχει να κάνει με την πρώτη είδηση. Είστε μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά. Λέει, στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, αγοράζω λάδι. Και είπα ότι για μένα, υπολογίζοντας, είναι τα 4 λίτρα λάδι, συν κάτι ακόμα. Δεν ξέρω τι, γιατί εντάξει δεν κάνει 39 ευρώ το. Αν έκανε ακόμα 39 ευρώ τα 4 λίτρα λάδι, να πάμε να πνιγούμε όλοι μαζί εδώ δίπλα στο Πάλιρο. Ίσως λίγο πιο κάτω που είναι και καθαρά τα νερά.
3: Μου κοστίζει.
2: Ναι,
3: δώσε το γάλα τη εβδομάδα μου κοστίζει 10 ευρώ.
2: Τη εβδομάδα?
3: Ναι.
2: Το φρέσκο δηλαδή?
3: Ναι. 10 ευρώ.
2: Και δεν του πει, δεν θα πει. Διψάνε τα παιδιά. Όχι,
3: δεν είναι. Τα δικά μου το θέλουν. Γιατί,
2: το πίνουν.
3: Εντάξει, τώρα είναι και μεγάλα, θα μπορούσα
2: άρα
3: να το πει.
2: Άρα θέλει 40 το μήνα μόνο για το γάλα.
3: Μάλιστα.
2: Οριστεί, βγάλει το γάλα του μήνα.
3: Ναι.
2: Μπράβο, να το είδε. Αυτό περίμενα. Οπότε, εδώ ποιο τραγούδι ταιριάζει.
3: Δεν ξέρω, ποιο έχει στο μυαλό σου.
2: Κάτι έχει πει ο Κραουνάκης.

0: έπεσε στην ανάγκη και βία.
1: Εννοείται η Λίνα Νικολακοπούλη και πρέπει να ήταν τότε που ήταν δραχμές. Πρέπει να είναι παλιό αυτό το τραγούδι. Πότε είναι, είναι πριν. Το 98. Δραχμές είχαμε τότε. Οπότε κατάλαβες. Φαντάσου. Είχε άλλη αξία το συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλλον αλλιώς το έβλεπε. Πού να ήταν τότε και τα ευρώ.

0: Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο Ευθίαυλος υπογράφει. Μιας λέει και το συζητάμε για τα μέσα σταθερής τροχιάς. Να σας πω εγώ λέει για το τραμ. Πριν 2-3 μέρες ακούσαμε στις ειδήσεις και διαβάσαμε στα social media της Στασί ανακοινώσεις πως ενισχύονται τα δρομολόγια του τραμ. Αυτές τις μέρες σε ώρα αιχμής, για παράδειγμα 5 το απόγευμα με 6, βλέπαμε στις πινακίδες του τραμ στο Νέο Κόσμο, σταθώς μετεπιβίβασης από μετρό, κάτι 12 και 17 λεπτά. Φυσικά όταν έφτανε το τραμ, μπαίναμε μέσα σε σαρδέλες. Δεν ντρέπονται, λέει, να ανακοινώνουν αύξηση της συχνότητας, απευθύνονται μόνο σε άτομα που δεν έχουν μπει ποτέ σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξήγησε μου κάτι, ίσχυε αυτό το 12 και 17 λεπτά? Δηλαδή τόσο ήταν όντως? Και μου είπε και συγκεκριμένα στο σταθμό μετεπιβίβασης στο τραμ, εκεί έγραφαν οι πινακίδες αυτούς τους χρόνους, στο Νέο Κόσμο, 12 και 17 λεπτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Έτσι, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Επειδή νωρίτερα λέγαμε κάτι με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ με αφορμή την τραγική ιστορία της Κυψέλης, μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ίσως κόψω ένα κομμάτι να το ακούσουν και αύριο κάποιες ακροάτριες και ακροάτριες που ενδεχομένως δεν είναι σήμερα στην παρέα μας, γιατί μας έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία, λέγοντάς μας ότι τα παιδιά μπήκαν το 20, ξαναμπήκαν το 25, τρεις φορές τα πήρε ο πατέρας χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ενώ είχαν μπει με εισαγγελική εντολή και είχαν ενημερώσει από το νοσοκομείο την αστυνομία ότι συνέβη ό,τι συνέβη. Δεν τα ψάξε ποτέ κανείς. Λοιπόν, αλλά λέγαμε τότε πριν για μισθούς νοσηλευτών, είπε 2-3 πράγματα. Επειδή το μυαλό μου είναι πάντα στους εκπαιδευτικούς αυτό το διάστημα. Δάσκαλος που πρωτοδιορίζεται παίρνει, έψαξα να βρω, 740 έως 776 καθαρά κατά το πρώτο έτος λόγω των αυξημένων αρχικών κρατήσεων, όπως κάτι κρατήσεις που δεν τις ξέρω. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, ο βασικός καθαρός μισθός στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 1 διαμορφώνεται γύρω στα 820 με 850. Έπειτα από την πρόσφατη αναπροσαρμογή που έγινε τον Απρίλιο του 2026. Και έτσι από περιέργεια, αν είχα έναν πρωτοδιοριζόμενο που είναι εκπαιδευτικός και μπορεί να πάει σε κάποιο νησί ή μπορεί να πάει σε μια επαρχιακή πόλη, άντε το ενίκιο, γιατί αν πας και σε νησί το ενίκιο δεν είναι συνήθως φθηνό, ας είπε τους πετάνε και νωρίς έξω γιατί τα θέλουν μετά να τα νοικιάσουν, πώς έτσι από περιέργεια με αυτά τα χρήματα? Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που έχει πρωτοδιοριστεί ή να έχει συμβεί αυτό πριν από λίγα χρόνια, ας πούμε, έτσι από περιέργεια. Ρωτάω, αν είναι στην παρέα μας, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι σημειώνεται ό,τι θέλετε και ευχαριστώ ιδιαίτερως και για την επικοινωνία μας. Έτσι. Φίλε, εξήγησέ μου μόνο, εσύ που με έστειλες για το μετρό, εάν ισχύει αυτό που είπες πριν από λίγο. Να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Μαρίνα. Τι ωραία, λέει, που θίγεται αυτό το θέμα. Οι τουρίστες, λέει, κοιτούν γύρω τους, στριμωγμένοι και αποσβολωμένοι, σαν να είναι σε τριτοκοσμική χώρα. Κάθε 11 με 13 λεπτά ο επόμενος σειρμός, χωρίς κλιματισμό. Α, αναφέρεστε προφανώς στον ηλεκτρικό, έτσι. Επίσης, όταν παραπονέθηκα σε υπάλληλο, με εξήγησε ότι εδώ και χρόνια κάθε καλοκαίρι μειώνουν τα δρομολόγια, διότι και εμείς να μην πάρουμε άδεια. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν σειρμοί. Τόσα χρόνια τα ίδια. Η Αθήνα με τόσα Airbnb και τόσους τουρίστες, όμως υστερόγραφο. Για να μην πω και για τις κυλιόμενες σκάλες που δεν λειτουργούν και σέρνουν τις βαλίτσες στο μοναστηράκι στα σκαλιά. Μου λέει η κυρία Μαρίνα και την ευχαριστώ πάρα πολύ στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Κάτσε, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε. Πάμε και μια Ολλανδία. Πάμε εκτός συνόρων. Πάμε στο Γιάννη, που δεν ξέρω αν είναι και στην Ολλανδία, μπορεί να είναι και τώρα και στη Μεγάλη Βρετανία. Πού είσαι, ρε Γιάννη, Γιάννη Σαββόπουλε, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Πώς πέρασες, πες μου πρώτα απ' όλα το καλοκαίρι.
1: Ήρεμα.
0: Ελλάδα.
1: Ελλάδα, ήρεμα, ναι, χαλαρά. Μεταξύ Αθήνα και Κόρινθο.
0: Ναι.
1: Με αρκετά μπανάκια και διάφορα.
0: Τι σου έκανε εντύπωση τώρα που ήρθες το καλοκαίρι εδώ?
1: Τι μου έκανε εντύπωση?
0: Ναι.
1: Καταρχήν είχατε λιγότερη ζήτηση από ό,τι είχαμε εμείς.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Δηλαδή είναι πρώτη φορά στα όσα χρόνια είμαι Ολλανδία που ήρθα Ελλάδα ήδη μαυρισμένος.
0: Α, σοβαρά? Ναι, ναι. Περίμενε. Του Νταλικέρι όμως?
1: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
0: Γιατί πήγαινες εκεί στα, πώς τα λένε, σε πάρκα.
1: Και εδώ κανονικά και στις παραλίες και παντού μπορείς να πας. Γιατί και εμείς έχουμε παραλίες, δεν έχετε μόνο εσείς.
0: Α, ναι. Α, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ήρθες μαυρισμένος από Ολλανδία.
1: Ακριβώς. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Ήρθα μαυρισμένος από Ολλανδία, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Τι σου έκανε εντύπωση εδώ τώρα αυτό το διάστημα? Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το δέχομαι. Ναι, όντως δεν ήταν από τα πολύ ζεστά καλοκαίρια που έχουμε ζήσει άλλες χρονιές. Ενώ εσείς εκεί ψηθήκατε.
1: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι κάτι που μου έκανε εντύπωση σε όσες παραλίες πήγα, παρότι δεν ταξίδευσα να πάω σε νησιά ή οτιδήποτε, μεταξύ Αττικής και Κορινθίας, πολύ ακριβά το να πας μία μέρα στην παραλία.
0: Ξαπλωστά οργανωμένη.
1: Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Γιατί, ας πούμε, στην Κορινθία οι ξαπλώστρες δεν είναι παντού με χρέωση.
0: Μπορεί να έχει ελάχιστη κατανάλωση κάτι ή ό,τι πάρεις.
1: Ακριβώς, okay. αλλά και πάλι δύο άτομα, αν θα πας να κάτσεις ώρες, δεν σου λέω για όλη την ημέρα, δεν το γλιτώνεις το πενιντάρικο.
0: Πενιντάρικο μόνο για αυτό δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς. Το
0: καλά,
1: οποίο...
0: αν χρεώνουν και την ξαπλώστρα πάει κι αλλού.
1: Άστο αυτό.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή ανέφερε στην Πάρο νωρίτερα,
0: ναι,
1: είχε πάει ένας φίλος μου στην Αντίπαρο,
0: ναι,
1: πριν από 3 εβδομάδες, και είχαν την ξαπλώστρα 140 ευρώ.
0: Το ζευγάρι.
1: Ναι, το ζευγάρι. Ναι.
0: Έτσι.
1: Το σετ.
0: 140 στην Αντίπαρο.
1: Την Αντίπαρο, 140 ευρώ.
0: Κάτσε ρε φίλε. Μισό λεπτό. Μίλα. Κάτσε να μπω να ψάξω κάτι. 140 στην Αντίπαρο.
1: 140 ήταν συγκεκριμένα. 140 η πρώτη σειρά, 120 η δεύτερη σειρά. Και μου λέει, πήγαμε για ένα μπάνιο, μου λέει, την ημέρα που φτάσαμε, και επειδή ήταν μετά τις 6 το απόγευμα, μας κάνανε, λέει, και έκπτωση 50%. Δηλαδή 70 ευρώ η πρώτη σειρά και 60 από τη δεύτερη και πίσω. Και λέω, την Αντίπαρο αυτό? Μου λέει, στην Αντίπαρο.
0: Πού να ξέρε λοιπόν τότε η Βουγιουκλάκη στη Μανταλένα.
1: Έλαντε.
0: Που άλλος με τη βάρκα μου.
1: Έλαντε.
0: Έτσι, ότι θα έφτανε το ασπρονήσι, το έλεγαν στην ταινία. Κάπως το έλεγαν στην ταινία, δεν το έλεγανε Αντίπαρο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Πού να ήξερε τότε λοιπόν η Βουγιουκλάκη και ο Μιχαήλ ότι θα, που είχαν τις βάρκες με τα πανιά, ούτε καν μηχανή, που θα έφτανε σε σημείο η Αντίπαρος. Καλά, είναι πια, είναι απλησίαστο, έτσι. Όχι μόνο αυτό το νησί. Τι λες ρε φίλε?
1: 100, μου λέει το καράβι. Πήγα στην Πάρο, επειδή είναι οικογένεια με δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Πήγα, μου λέει, στην Πάρο, αγόρασα, μου λέει, 4 καρεκλάκια και μία ομπρέλα και ξαναγύρισα, μου λέει, πάλι στην Αντίπαρο. Και τα ξέναμε, λέει, μόνοι μας.
0: Είχαν αυτή τη δυνατότητα, βέβαια, έτσι. Δεν σημαίνει ότι παντού υπάρχουν ξαπλώστρες.
1: Εννοείται ότι είχαν τη δυνατότητα, ναι, βεβαίως. Την είχαν.
0: Α, την βρήκε τη λύση. Και καλά έκανε. Γιατί, ρε παιδιά, από ένα σημείο και μετά, προσωπικά, εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Το έχω πει και το έλεγα και τον Αύγουστο. Δεν το κάνω. Καλά, δεν μπορώ και να το κάνω. Άστο αυτό. Βάλ το στην άκρη.
1: Αν
0: δώσω 140 για ξαπλώστρα, σετ. Σε μια μέρα το υπόλοιπο θα είναι.
1: Τίποτα δεν θα είναι το υπόλοιπο.
0: Στην συγκρούτηση Αντιπάρου.
1: Κάπως έτσι.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Εγώ να καταλάβω ότι οποιοδήποτε χρεώνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω και σου λέει, εγώ τόσο χρεώνω. Άμα θέλεις κάτσε, άμα θέλεις φύγε. Αλλά να υπάρχει και ένα λογικό όριο τουλάχιστον. Να υπάρχει κάτι. Βέβαια. Καταλαβαίνω και επίσης ότι για να το κάνουν αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι το πληρώνουν. Αλλιώς δεν θα το κάνανε.
0: Καλά, προφανώς. Υπάρχει ζήτηση. Υπάρχουν τουρίστες που είναι φραγκάτοι. Υπάρχει. Πάλι θα με δίνουν τώρα. Υπάρχει μαύρο χρήμα. Έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Βεβαίως υπάρχει. Ναι. Βεβαίως υπάρχει.
0: Έχω έναν έξαλλο εδώ, τον Άρη, που μου λέει το εξής. Διαβολίζομαι, μου λέει, με τους Έλληνες που είναι πάντα με ένα παράπονο στο στόμα για πάντα και πάντα τους στέει κάτι. Βέβαια, δεν βλέπουν ότι τα νοσοκομεία της Γερμανίας και της Γαλλίας δεν έχουν κλιματισμό. Αυτό το λέγαμε και τότε. Μισό λεπτάκι. Όχι εμένα προσωπικά, μην αδικείς, γιατί από τα πρώτα πράγματα που είχαμε αναλύσει τότε, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με τη ζέστη και την τόσο μεγάλη και χαμένες ζωές κιόλας, και στη Γαλλία ειδικά, ήταν ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κλιματισμός πουθενά. Έτσι. Και νομίζω και στην Ολλανδία μας έλεγε ο Γιάννης τότε ότι, παιδιά, αν είστε τεχνικοί που ασχολείστε με εγκατάσταση κλιματιστικών, ελάτε να δουλέψετε εδώ. Δεν είναι έτσι. Και δεν έκανε παράπονο. Είπε ότι είχατε περισσότερη δροσιά από ότι εμείς στην Ολλανδία. Αυτό είπε. Δεν έκανε παράπονο. Τώρα για την ξαπλώστρα, ναι, δεν είναι παράπονο, είναι μια διαπίστωση. Άρη μου, θα δίνεις 140 για ένα σετ ξαπλώστρας, έτσι από περιέργεια σε ρωτάω. Εσύ που είσαι ο ρολογάς. Για πες μου. Λοιπόν, λέει ο Στέφανος ακροατής, κάτσε, θα μας πει στην συνέχεια. Για πες, Γιάννη, τι άλλο έτσι εδώ, πέρα από τις ξαπλώστρες. Πώς πέρασες κατά τα άλλα?
1: Ήρεμα, ωραία και με πάρα πολύ φαγητό. Γιατί βρίσκουμε ευχαρίστηση στο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, όταν έχω και τον αδελφό μου που βρίσκουν χασάπης, έχω και το καλύτερο κρέας. Οπότε.
0: Όπα. Ναι. Όντως ισχύει, ασπρονίσει το έλεγαν στη Μανταλένα την αντίπαρο. Πού να είχε φανταστεί, λοιπόν. Φαΐ καλό, έτσι. Ξυγημένο.
1: Εννοείται.
0: Πώς είναι τώρα που είσαι, Ολλανδία ή Βρετανία?
1: Τώρα είμαι Αγγλία. Επιστρέφω από Ουαλία προς Λονδίνο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλά εδώ. Είμαστε ήρεμα. Εν τω μεταξύ, Ολλανδία τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμα, οπότε και οι δρόμοι είναι χαλαροί. Μάλλον, συγγνώμη, το είπα ανάποδα. Έχουν ανοίξει αρκετό καιρό, οπότε οι δρόμοι έχουν πάρει το δρόμο τους. Οι δρόμοι έχουν πάρει, δηλαδή η κίνηση είναι ομαλή, με την έννοια ότι δεν είναι το μπούγιο που γίνεται όταν ανοίγουν τα σχολεία.
0: Α, okay.
1: Γιατί στην Ολλανδία τα σχολεία δεν ανοίγουν σε όλη τη χώρα την ίδια μέρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Τα σχολεία στην Ολλανδία, η Ολλανδία είναι χωρισμένη σε τρεις περιοχές, να το πούμε έτσι, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Και τα σχολεία ανοιγοκλίνουν με μία εβδομάδα διαφορά.
0: Για να μην υπάρχει συνωστισμός ή για κάποιο άλλο λόγο.
1: Για να μην υπάρχει συνωστισμός, για να προγραμματιστούν οι διακοπές, για να έχουν τουριστικά θέρετρα τον απαραίτητο όρο και χρόνο για τον κόσμο που θα πάει, για όλα.
0: Είναι αυτό που λένε ότι στην λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη θα πηγαίνουν μέχρι 1200 άτομα. Γιατί δεν χωράει άλλους.
1: Για να βγούνε οι.
0: Υπάρχει προγραμματισμός δηλαδή και σε αυτό, έτσι.
1: Για να βγούνε οι ημερομηνίες πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία, mm-hmm. το αρμόδιο Υπουργείο, τέλος πάντων, συμβουλεύεται τουριστικούς οδηγούς, σύλλογους γονέων, πάρα πολλούς για να βγάλουν τις ημερομηνίες σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να μην υπάρχει γεωσυνοστισμός πάντου, όχι μόνο
0: στον τρόπο. Προγραμματισμός, τι λες.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία, φίλε. Πολύ ωραία. Τώρα τι καιρό, με τη ζέστη της, εντάξει, πρέπει να έχετε ηρεμήσει.
1: Τώρα είμαστε καλύτερα. Ας πούμε τώρα εδώ στην Αγγλία έχουμε 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και το 19 είναι καλό για την εποχή αυτή. Είναι καλό το 19, παρότι έχει νυχτώσει ήδη. Mm-hmm. Αλλά και στην Ολλανδία είμαστε εκεί. Γενικά είμαστε από 18-19 μέχρι 23-25. Εκεί παίζει ακόμα. Είναι λίγο ψηλά την ημέρα, δηλαδή.
0: Μια χαρά. Κάποια στιγμή θέλω να μας πεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ολλανδία.
1: Ολλανδία.
0: Εντάξει.
1: Από οπουδήποτε πας παντού. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ωραία. Θα μας πεις όμως και τίποτα τιμές εισιτηρίων και τα λοιπά.
1: Βεβαίως.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Αφού υπάρχει το από οπουδήποτε πας παντού, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα αυτοκίνητα όταν ανοίγουν, ας πούμε, τα σχολεία?
1: Γιατί υπάρχει. Μα δεν είναι μόνο τα γιοταχή.
0: Ναι.
1: Είναι τα σχολικά,
0: είναι οι
1: ιδιωτικές μεταφορές.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Okay.
1: Δεν είναι μόνο τα γιοταχή.
0: Ναι, ναι, όχι, έτσι το καταλαβαίνω. Κατάλαβα. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα η Ευαγγελία, να πας στο Κιάτο Κορινθίας που είναι δωρεάν οι ξαπλώστρες.
1: Λοιπόν, επειδή στο Κιάτο πάω και κάνω μπάνιο, γιατί μένω στο χωριό μου, είναι το Βέλο, που είναι πριν το Κιάτο ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Κιάτο πάω και κάνω μπάνιο. Η ξαπλώστρα στα πιο πολλά μαγαζιά είναι δωρεάν, mm-hmm. και κάποια χρεώνεται 5 ευρώ. Θα μου πεις, το 5 ευρώ δεν είναι τίποτα. Αλλά όμως, άμα θα κάτσεις να πιεις δύο καφέδες, δύο αναψυκτικά, ξέρω εγώ, μια μπύρα να κάτι.
0: Και είναι τέσσερα άτομα, γιατί μπορεί να είναι και μεγάλα τα παιδιά, άρα 20.
1: Και δύο να είναι, ναι, τα άτομα, δεν θέλεις κάτω από 30 με 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και με δωρεάν ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Γιατί σε κάτω πάει και κάνω μπάνια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι και το ανέφερε η κοπέλα.
0: Α, οπότε εσύ βάζεις και τα υπόλοιπα και δίκιο έχεις. Ευαγγελία μου, αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Μα τώρα, άμα θα πάσει, να σου πω κάτι Δημήτρη, άμα θα πάσει στην παραλία για να πάει να κάτσεις 3-4 ώρες τουλάχιστον, γιατί εγώ μου αρέσει να κάθομαι, να αράζω, να χαλαρώνω, έτσι. Και θα πάω με το ψυγιάκι. Όταν θα πάω να κάτσω σε ένα μαγαζί. Δεν πάω.
0: Ωραία.
1: Να το κάνω κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι για να σου πω καληνύχτα σε λίγο. Μου λέει, ο φίλος μιλάει για ένα μόνο beach bar super lux με ξαπλώστρα τεράστια και στρώμα και μαζί και καθαρή πετσέτα, νερό, πάγο, πάρκινγκ, φυλασσόμενο και σέρβις. Τι λέει, εξαιρετικό. Με ποιοτικό φαγητό και ποτά. Δεν χρεώνουν, λέει, την πλαστική ξαπλώστρα, τη βρώμικη. Κωνσταντίνε, πήγες αντίπαρο. Αν έχεις πάει αντίπαρο, στείλε μου αριθμό κινητού. Θέλω να τα πούμε στον αέρα. Και θα παρακαλέσω και τον εκπαιδευτικό, το φίλο που υπογράφει. Είναι, λέει, όπως θα είπες για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τραγικό. Ωστόσο, την ενέργειά μας τη δίνουμε στις νέες γενιές. Αυτό μας παρηγορεί και συνεχίζουμε. Εκπαιδευτικέ, χωρίς να μου πεις το όνομά σου, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε αύριο. Δύο θέλω αύριο. Τον Κωνσταντίνο και τον εκπαιδευτικό. Εντάξει. Περιμένω να μου στείλετε τώρα αριθμούς κινητού να τα πούμε αύριο, παρεούλα. Γιάννη μου, καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Συγκέντρωσέ μου πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ολλανδία.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως και εύχομαι και καλή σεζόν.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννη.
1: Θα τα πούμε πάλι.
0: Για
1: χαρά. Καλό βράδυ.
0: Οπότε, Κωνσταντίνε, για αντίπαρο και εκπαιδευτικέ, στείλτε μου αριθμούς κινητού. Έλα τώρα με τα μηνύματά σας να τα πούμε αύριο. Περιμένω. Και εκπαιδευτικέ.

Πω, τι πάθος και ένταση είναι αυτή. Μελώσαμε. Λοιπόν, όχι αστεία που μωρέ είναι. Ο Άρης μου λέει, αγαπητέ φίλε, το σχόλιο μου. Δεν απαντάει στο φίλο. Είναι εξωτερικό. Που είναι εξωτερικό. Και ήρθε η Ελλάδα. Αλλά για την κυρία που έλεγε για τις βαλίτσες και το μετρό. Τη σωστή λέξη την έχει πει, λέει, ο Σαββόπουλος. Κολοέλληνες. Όποιος δεν του αρέσει η Ελλάδα, μπορεί να πάει αλλού να απαλλαγούμε από την κρίνια. Μάλιστα. Είσαι τώρα στο μαγαζί και επιδιορθώνεις ρολόγια. And too many moonlight kisses. Τέλεια, ο Κωνσταντίνος μου έστειλε αριθμό κινητού. Επ, κάτσε να ακουστεί. Α, όχι, το έχω στο αθόρυβο. Εγώ το θα το βγάλω φωτογραφία. Περιμένω όμως και τον εκπαιδευτικό για να γίνει δουλίτσα, γιατί έχει σημασία αυτό, επειδή αναφέρθηκα στους μισθούς των αυτών που διορίζονται, πρωτοδιορίζονται. Οπότε εκπαιδευτικέ, έτσι κι αλλιώς δεν έχω το όνομά σου, ούτε το θέλω. Στείλε μου κι εσύ αριθμό κινητού για να τα πούμε αύριο.

Μισό-μισό, γιατί τώρα θα φεύγω και με... Ποιος με είπε μεγάλη μαλαγάνα? Και ο λόγος. Έτσι πρέπει να γίνεται η δουλίτσα, Ρούλα μου, για να μαθαίνει σιγά σιγά. Χρειάζεται εκπαίδευση το πράγμα, έτσι. And the moment I can feel that... Ο εκπαιδευτικός μάλλον δεν θέλει. Γιατί ρε εκπαιδευτικέ? Λοιπόν, αύριο πάντως το ξαναλέω. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και οδικούς ταξί αύριο για το τι συζητάνε στο μικρό τους καφενείο. Εγώ έτσι το βλέπω το ταξί. Είναι κάτι που προσωπικά το εκτιμώ, το να πιάσω μια ωραία κουβέντα με έναν οδηγό ταξί. Μ' αρέσει. Και έχω πιάσει πολύ ωραίες κουβέντες με οδηγούς ταξί. Επικοδομητικές κουβέντες. Γιατί παλιά εμείς είχαμε προλάβει και τα άλλα, τα γκρίζα, τα ταξί, τα θυμάστε? Ανοιχτό γκρι ήταν παλιά, δεν ήταν κίτρινα. Μη μου πεις ότι εσύ έχεις προλάβει με τα κίτρινα. Υπήρχαν παλιά που ήταν αυτό το ότι εγώ έχω μεγαλώσει στο πεζοδρόμιο. Είχαν και εκείνο το λάστιχο στη μέση. Καλά, τότε δεν υπήρχαν και ζώνες ασφαλείας. Θυμάσαι ένα βρώμικο λάστιχο που είχε ανάμεσα στα καθίσματα? Βρώμικο ήταν. Δηλαδή το πιάνεις αυτό. Αν αρχίσουμε και τα ξεχνάμε και αυτά, Δήμητρα. Γεια σου Αλέξανδρε, τρίτεκνε. Εγώ σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Να είσαι καλά. Περιμένω λίγο ακόμα τον εκπαιδευτικό. Δεν θα φύγω από εδώ, δεν θα αφήσω τον Κουφόπουλο να μπει αν δεν στείλει ο εκπαιδευτικός στο κινητό του.

0: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Να ευχηθώ καλό βραδάκι. Χάρηκα πολύ που είδα τη Δήμητρα. Πότε σε ξανά έχουμε τώρα κοντά μας?
1: Την άλλη
0: εβδομάδα. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε και τη Ρούλα μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ένα όμορφο βράδυ, ένα ήσυχο βράδυ και αύριο πια θα τα πούμε Πέμπτη. Έτσι.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετανομαστούν τα στενά τορμού σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να τα ξαναβαφτίσουμε, τα στενά τορμού σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Ζηραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έμφαση στο διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων που φιλοδοξεί να εφαρμόσει αν ο ελληνικός λαός του δώσει το χρήσμα στις επόμενες εκλογές. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσω μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Για φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες τον χρόνο για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ή να τον έχει καθαρέσει το ίδιο το κόμμα του εξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωση το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα, πρόσθεσε. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στην Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. 4 είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, μελία που έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήσιο ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Προφυλακιστή εγκρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προέβη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Στο μεταξύ, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot, τους οποίους χρειάζεται ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, αυτή δεν είναι μια άμεση λύση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Οι αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα 100,3 σκληρό ροκ και απόψε για να θυμόμαστε και τον Κώστα Λαλιώτη. 11 και 9 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και... Είναι οι τελευταίες ώρες των μεταγραφών, κυρίες και κύριοι, στο ποδόσφαιρο, διότι θα πρέπει να δουλειωθούν οι παίχτες που ήρθαν στις μεγάλες ομάδες και γίνανε τεράστιες μεταγραφές στη λίστα την ευρωπαϊκή μέχρι και τη μία. Τετάρτης. Άρα έχουμε λιγότερες από, έχουν οι ομάδες λιγότερες από 2 ώρες για να κάνουν όλες τις διαδικασίες και να εντάξουν φοβερούς παίκτες όπως ο Ουναΐ που επιστρέφει στην ομάδα του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή λίστα και να πάρουν μέρος στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα. Sky 100,3, 2, 10, 48, 0, 0, 170, 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στην Τούμπα, ισόπαλοι σε 2 ομάδες για το κύπελλο Ελλάδας, ΠΑΟ και Όφη, χωρίς τέρματα.

Στο χώρο των μέσων ενημέρωσης γίνονται πάρα πολλές κινήσεις για τις οποίες θα σας τις περιγράψουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και τις επόμενες μέρες. Κρατήστε ότι ολοκληρώθηκε η επιδότηση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την υποχρέωση των ΕΔΟΕΑΠ, δηλαδή η κυβέρνηση θα πληρώσει τα χρήματα που έδωσε τα ΜΜΕ στον ΕΔΟΕΑΠ. Είναι 480 δικαιούχοι και συνολικά 885 ΜΜΕ. Το ποσό 8,2 εκατομμύρια ευρώ η επιδότηση, τα χρήματα δηλαδή από την κυβέρνηση προς τον ΕΔΟΕΑΠ, και μετά θα ακολουθήσει ψηφισμός με τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης που είχαν πληρώσει αυτό το ποσό, είναι το λεγόμενο 2%, ή θα πάρουν πίσω τις επιστροφές, θα ψηφιστεί με δόση στην εφορία. Και προσοχή, διότι ο συμψηφισμός γίνεται με τις, όχι τωρινές δόσεις, αλλά με τις δόσεις του προηγούμενου έτους, διότι οι τωρινές δόσεις είναι μπροστά. Αφού έχουν λυθεί όλα τα θέματα της επιχειρηματικότητας, η πίεση συνεχίζεται. 11 και 11 πρώτα λεπτά, στιγμή που σκάει 100,3.

0: Επικοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3. Το τρίπτυχό μας, κυρίες και κύριοι. Τα βράδια, σκληρό ροκ, μείνετε συντονισμένοι. Εδώ θα κάθε βράδυ τα θαύματα. Μετά τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος Αλεξάνδρα Πάλι για τον αλγόριθμο των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών επικοινωνίας και το πόσο μας επηρεάζει. Μέχρι τότε όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα και θα υπενθυμίσουμε ωραίες στιγμές από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμάστε μια φορά και έναν καιρό που ήταν πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς και τι έλεγε για εκείνους που ήταν εκτός και πώς προσδιορίζαν την πώς προσδιορίζε εκείνος την λεγόμενη κέντρο-δεξιά. Αυθεντικό απόσπασμα θα το θυμηθούμε γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Για το σήμερα. Όχι όμως για το σαν σήμερα, αλλά και για το χθες, με ουσία. Γιατί πολλοί θέλουν να τα ξεχάσουν όλα αυτά. Τι έλεγε λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς και αυτοί που του έγραφαν τα κείμενα τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, έχοντας απέναντί του τους δημοσιογράφους.
1: Ο κύριος Στέφος από το Extra 3 και να ετοιμάζεται ο κύριος Οικονόμου από τον Αγγελιοφόρο. Κύριε Στέφο, σας παρακαλώ την ερώτηση.
2: Κύριε Πρόεδρε. Εδώ στο βάθος. Θα πιαστώ από την τελευταία σας απάντηση για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας ή για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία μετά τις εκλογές και θα σας ρωτήσω το εξής. Με αφορμή τις επιθέσεις που κατά καιρούς σας κάνει ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος όμως παράλληλα συνεπής ίσως το δόγμα της δεξιάς πολυκατοικίας αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία μετά τις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως και θα σας παρακαλούσα για μια ευθεία απάντηση. Θα ήσασταν διατεθειμένος στην περίπτωση, ξεκαθαρίσατε βεβαίως ότι επιδιώκετε, θέλετε και πιστεύετε στην κυβερνητική αυτοδυναμία. Θα ήσασταν διατεθειμένος να προχωρήσετε σε ένα είδος κυβερνητικής συνεργασίας με τον κύριο Καρατζαφέρη, να δούμε δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Λαός, ή ενδεχομένως σε αυτή την κυβερνητική συνεργασία να συμμετάσχει και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ή μήπως σκέφτεστε κάποια στιγμή να την καλέσετε να επιστρέψει πίσω στο κόμμα σας. Ευχαριστώ.
3: Ο χώρος της κεντροδεξιάς στον τόπο μας καλύπτεται απόλυτα από τη Νέα Δημοκρατία. Απόλυτα. Και η επίκληση και μόνο του όρου κεντροδεξιός απορισμένους δεν τους κατατάσσει και αυτόματα στην παράταξή μας. Ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι συνήθως συμπορεύονται με την κυβέρνηση και δημιουργούν τις συμμαχίες των προθήμων. Και μιλάω για βασικά θέματα πολιτικής. Εκεί που στα βασικά πηγαίνουν με την κυβέρνηση. Εγώ δεν με ενδιαφέρει και δεν μ' αρέσει να μιλάω για άλλα κόμματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς χτίζουμε μια κεντροδεξιά παράταξη, ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας, κεντροδεξιά στην οποία εμείς πιστεύουμε δεν είναι ούτε πολυκατοικία, ούτε μονοκατοικία, ούτε η καλύβα του Καραγκιόζη. Είναι μια σταυροφορία η δική μας κεντροδεξιά για τη σωτηρία του τόπου, χωράει όλους τους Έλληνες, εκτός, αν θέλετε, από τους λαϊκιστές και τους κεροσκόπους. Ο χώρος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, επαναλαμβάνω, καλύπτεται απολύτως στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτε πολυκατοικία, ούτε μονοκατοικία, ούτε παράγκα του Καραγκιόζη και καλύπτει παρκώς ο χώρος από την νέα δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, όταν δεν ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, διότι τότε είχαν διαφωνήσει, είχε κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη, είχε ιδρύσει το κόμμα Δημοκρατική Συμμαχία και δεν συζητούσαν τη συνεργασία με τον Καρατζαφέρη. Βεβαίως όλοι μετά, ξέρετε, καταλάβατε τι είχε γίνει. Συμπούρπουλοι πήγαν από το λαό στη Νέα Δημοκρατία και την τώρα Πακογιάννη. Αλλά έλεγε ότι σχοράει όλους η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά, εκτός από τους τώρα. Καταλαβαίνετε τι παίζει και πόση ενότητα και γιατί, και γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι τωρινή. Ξεκινάει από την εποχή της διακυβέρνησης της χώρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν υπουργός εξωτερικών με το περίφημο μακεδονικό και την ιστορία που μας ταλαιπώρησε 30 και πλέον χρόνια. Επαναλήφθηκε όταν έλαβε την ηγεσία του κόμματος, επικρατώντας σε κομματικές εκλογές της Ντόρας Μπακογιάννη. Και όταν ήρθε τα δύσκολα μετά την εκλογική αποτυχία του κόμματος, το 18%, αναγκάστηκαν φυσικά να συνεργαστούν και να τους καλέσει όλους εκείνους που δεν ήθελαν κτλ. Και όταν αντίπαλοι με τον Ευάγγελο Βενιζέλο του Πασόκ, Πασόκ και Βενιζέλο δεξιά στο τέλος ήταν το σύνθημα, δώστε λίγο βάση, Πασόκ και Βενιζέλο δεξιά στο τέλος. Ο Αντώνης λοιπόν, ο Βαγγέλης και η Ρημάδ Δημάρ συνεργάστηκαν και συγκρότησαν κυβέρνηση, γιατί το καλούσε τότε η Εθνική Επιταγή ο τόπος. Και τώρα ξανά μανά το ίδιο πράγμα. Η μόχλευση είναι, κυρίες και κύριοι, για την εξουσία και όχι μόνο, αλλά είναι μέσα και όλη αυτή η προσωπική φιλοδοξία. Το ατελείωτο ίγκο. Έχουμε ήδη αργήσει. Στέφανος Νικολαίδης είναι εδώ μαζί μας με τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού και της τεχνολογίας.
4: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τα μίντια, διότι είχαμε γεύμα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τη συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, με τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, κύριο Ρούπερτ Μέρντοχ. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μηντιακής αυτοκρατορίας, που εκτείνεται από το Fox μέχρι εφημερίδες όπως Wall Street Journal και The Sun. Συνόδευαν η σύζυγός του, Έλενα Ζούκοβα, και κορυφαία στελέχη των μέσων ενημέρωσης, όπως η Ρεμπέκα Μπρούξ, η ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου του, και ο Keith Poole, διευθυντής του New York Post Group. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση για τα μίντια και για βεβαίως για τη χώρα μας κατ' επέκταση. Πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου Βασίλη επικράτησε μάλλον ένα θρίλερ, διότι συμμορία σχεδίαζε την απαγωγή δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ράπερ, επιχειρηματίων και γνωστών ποδοσφαιριστών. Ανάμεσα στα ονόματα που φέρονται να βρίσκονται στη λίστα των πιθανών στόχων ήταν και εκείνο του στάρ της Ρεάλ, του Κιλιάν Εμπαπέ. Πάντα σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien. Λοιπόν, βασικός ύποπτος είναι ο Κλεμάν Ελ, ένας 18χρονος με γαλλική και ελβετική υπηκότητα. Βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Βιλπέν στο Σεν-Σεντενί για υποθέσεις ένοπλης ληστείας και μαστροπίας. Επίσης, να σου πω ότι η έρευνα αποκάλυψε πως ακόμη και μέσα από τη φυλακή φέρεται να συνέχιζε να συντονίζει το δίκτυο μέσω των social media, μέσω Snapchat συγκεκριμένα. Και κατάφεραν οι ερευνητές να εντοπίσουν δραστηριότητά του και τον περασμένο Απρίλιο. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα με μία είδηση από τη Νέα Υόρκη, διότι η πόλη απαγορεύει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία έως και την τρίτη γυμνασίου, παρακαλώ. Αυτά δήλωσε σήμερα στο AFP πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο λοιπόν του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζόραν Μαμντάνη, και το Υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης δεν απάντησαν αμέσως. Η χρήση σε κάθε περίπτωση του AI θα επιτρέπεται μόνο στο λύκειο, εν τούτης θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η εκμάθηση της τεχνολογίας και κάποια πιλωτικά προγράμματα. Και σύμφωνα με τους New York Times θα απαγορεύονται επίσης τα chatbots, τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.
0: Για αυτό το θέμα μείνετε συντονισμένοι στον Sky 1,3. Μετά μεσάνυχτα η Δόκτωρα Αλεξάνδρα πάλι θα είναι μαζί μας.
4: Ναι. Πάρα πολύ. Περιμένουμε.
0: Άκρος επίκαιρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα αυτά τα νέα από το sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη. Με μια μικρή αναφορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με δύο πρωταγωνιστές από το παρελθόν που επανέρχονται φυσικά, εννοείται, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και συνέχεια πάμε στα θέματα κατοικίας και στα προβλήματα που υπάρχουν στην Κυψέλη.
5: Υπό το βάρος βέβαια ενός συντριπτικού σχετισμού δύναμης στην Ευρώπη δεν πετύχαμε όσα επιθυμούσαμε. Πετύχαμε όμως έναν συμβιβασμό που αφήνει ανοιχτή την πόρτα για το αύριο. Σταματήσαμε την πορεία προς τον κρεμό. Σταματήσαμε τον κοινωνικό και οικονομικό παραλογισμό.
6: Φόρτασε ο λαός μας με απάτες και αυταπάτες. Η κοινωνία απαιτεί ρεαλισμό και αλήθειες. Επιβάλλει τολμηρή αναμέτρηση με την αληθινή πραγματικότητα. Απαιτεί τον τερματισμό της καθήλωσης, στις φαντασιώσεις, των επιτίδιων, των αδαών και των ανεύθυνων. Θέλουμε πράξεις και πρωτοβουλίες που αξίζουν σε ένα λαό που μορφώνεται πιο πολύ από κάθε άλλο λαό στην Ευρώπη, που κάθε μέρα δουλεύει πιο σκληρά και αν μη τι άλλο, του αξίζουν καθαρές κουβέντες, καθαρές πράξεις και καθαρές λύσεις. Οι πολίτες το ξέρουν, το βίωσαν. Το ψέμα έφερε την απελπισία. Τους διαβεβαιώνω λοιπόν, η αλήθεια φέρνει ελπίδα και η Νέα Δημοκρατία, πιστή στην ιστορική της αποστολή, ενώνει για άλλη μια φορά όλους τους Έλληνες που θέλουν να υπερβούν την παρακμή, που θέλουν να κατακτήσουν το μέλλον. Η σημερινή κυβέρνηση θα είναι η τελευταία που θα ανεμίζει τις κουρελιασμένες σημαίες του παρελθόντος για να κρύψει από τους πολίτες τον ορίζοντα του μέλλοντος.
0: Το 2016 όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξηγούσε πώς έκανε, είχε ξεκινήσει η δικιά του οδύσσια για να φτάσει στην Ιθάκη με το μνημόνιο που αντιμετώπιζε. 11:22 πρώτα λεπτά, σκάει 100,3. Θα έρθουμε και στο σήμερα με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως τώρα προέχει η κοινωνία, όσα γίνονται κυρίες και κύριοι, όσα έχουν συμβεί στην Κυψέλη, στις πολυκατοικίες, από τη λειτουργία του Μετρό Πόντικα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν υποστεί ρήγματα. Υπάρχει και τεχνική ορολογία, θα την ακούσουμε σε λίγο. Ο κ. Νίκος Κρασάκης είναι τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Καλησπέρα, κύριε Κρασάκη, ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
7: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Με βάση τα στοιχεία που έχετε εσείς συγκεντρώσει, κύριε Κρασάκη, τις εκτιμήσεις ή τις αυτοψίες που έχετε κάνει, ποια είναι τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες από τις ζημίες που έχουν υποστεί από τη λειτουργία του Μετροπόντικα?
7: Λοιπόν, από τη λειτουργία του Μετροπόντικα, σε 24 κτίρια, σε 24 πολυκατοικίες, έχουν εμφανιστεί ρογμές σε τυχοποιίες, σε δομικά στοιχεία, κολόνες ως επιτοπλίστων, σε κάποιες κολόνες δηλαδή ως επιτοπλίστων, και σε δάπεδα τα οποία έχουν σηκωθεί βάζοντας συγκεκριμένες λειτουργίες, ας πούμε σε κουφώματα, δεν ανοίγουν πόρτες, υποχρεωτικά πήγαν και επιδιορθώθηκαν κάποιες πόρτες για να μπορούν να ανοίγουν, και τα δάπεδα είναι έτσι, έχουν κοιλάδες και βουναλάκια, που λέει ο λόγος, ειδικότερα σε δάπεδα ισογείου.
0: Υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ανθρώπων που μένουν μέρα και νύχτα στις πολυκατοικίες?
7: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν...
0: Κατά
7: αυτό
0: την πρώτη εκτίμηση, τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρχει μια ασφάλεια αυτή?
7: Αυτό και από την πρώτη στιγμή, και αυτό είναι και η απέτηση των κατοίκων, είναι το εξής, ότι με βάση την κατάσταση που υπάρχει, δεν μπορούμε να μένουμε σε κάποιες έτσι, εκτιμήσεις με το μάτι, γιατί όλα αυτά είναι κάποιες διαπιστώσεις που υπάρχουν σε σχέση με κάποιες βλάβες. Είναι ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν
0: μελέτες
7: στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια τα οποία υπάρχουν, που έχουν πληγεί, και ταυτόχρονα μελέτες, προφανώς μελέτες αποκατάστασης των ζημιών, οι οποίες θα μας δείξουν και το βαθμό ασφάλειας αυτών των σπιτιών. Με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να δούμε είναι σε όλα τα σπίτια υπάρχει θέμα μείωσης, να το πω με έναν σωστό όρο, της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου, που είναι αποτέλεσμα των καθυζήσεων που έχουν γίνει και διαφορετικών καθυζήσεων στις περισσότερες.
0: Μείωση της φέρουσας ικανότητας, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Άιστο και σημαίνει να θυμίσουν.
7: Είναι προφανές, όταν έχουμε μια κολόνα σε ένα σπίτι, η οποία να είναι ρηγματωμένη, το σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίρνει όλο το φορτίο για το οποίο έχει σχεδιαστεί.
0: Ναι.
7: Είτε στατικό είτε δυναμικό. Στατικό
0: έχουν εμφανιστεί για παράδειγμα τα σίδερα, κύριε Κρασάκη, στις πολυκατοικίες?
7: Όχι, αν εμφανιστεί τα σίδερα σε κάποιες πολυκατοικίες, θα λέγαμε ότι η παιδιά σηκώθηκε και φύγεται.
0: Ναι.
7: Να το πω λίγο χοντρά.
0: Ναι, ναι. Άρα είμαστε σε ρηγματώσεις.
7: Πολύ χοντρά. Αλλά υπάρχουν ρηγματώσεις, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη κολόνα δεν μπορεί να παίρνει τα φορτία.
0: Να αντέξει όλο το βάρος.
7: Να αντέξει όλο το βάρος, το οποίο σε περίπτωση ενός ενδεχόμενου σεισμού, ας πούμε, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Να το πω με έναν απλό τρόπο και κατανοητό.
0: Καταλαβαίνω.
7: Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να γίνουν, να αρχίσουν χθες, όχι σήμερα, και έχει γίνει μεγάλη καθυστέρηση. Και θα πω τώρα, θα πω και δύο λόγια γι' αυτό. Θα έπρεπε από χθες να αρχίσουν μελέτες στατικής επάρκειας και μελέτες αποκατάστασης των κατοικιών, των πολυκατοικιών, τα οποία έχουν, οι οποίες έχουν πληγεί. Mm-hmm. Γιατί πολύ περισσότερο δε είναι για τον εξής λόγο. Ναι. Να το πω με έναν απλό τρόπο για να γίνει κατανοητό. Αν είχαμε ένα σεισμό, παράδειγμα, πέρναγε ένα σεισμός, είχε κάποιες επιπτώσεις, κάποιες δρομές κτλ. Αυτή η καταπώνηση, με το που πέρασε ο σεισμός, τελείωσε.
0: Ναι.
7: Όταν θα ξανάρθει άλλο σεισμό, ούτε υπάρχει. Η καταπώνηση που υπάρχει από τις καθυστερήσεις είναι μια μόνιμη καταπώνηση.
0: Μάλιστα.
7: Είναι μια καταπώνηση η οποία έχει προκύψει από μια καθυστέρηση κτλ. Είναι μια μόνιμη καταπώνηση, οπότε θα πρέπει να υπολογιστεί ξανά από την αρχή αυτά τα κτίρια. Με βάση και αυτή την καταπώνηση. Να. Και άρα με ποιο τρόπο θα επανέλθουμε σε μια πρώτερη κατάσταση στην ασφάλεια, την όποια ασφάλεια είχε το κάθε οίκημα πριν την διάνοιξη της σύραγγας του μετρό και τη δημιουργία αυτών των καθυζήσεων. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι οι καθυζήσεις αυτές ήταν έξω από τις προβλέψεις, τις αρχικές προβλέψεις του μετρό.
0: Μάλιστα.
7: Άρα εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Μπαίνει ένα θέμα το εξής, ότι θα πρέπει πλέον να δοθούν συνολικά στοιχεία για το λόγο που υπήρχαν αυτές οι παραπάνω καθυζήσεις, ένα, και δεύτερον, η επανεκτίμηση πλέον, παίρνοντας υπόψη αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, η επανεκτίμηση και τα επιπλέον μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να συνεχίσει το έργο. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουμε πάλι στο κουτούρου. Δηλαδή το μετρό αυτή τη στιγμή, η σύνταγμα έχει σταματήσει από τις 8 του Μάη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Για να ξεκινήσει το έργο, δεν μπορούμε να πάμε με τις ίδιες παραδοχές. Θα πρέπει να αλλάξουμε τις παραδοχές, να πάρουμε επιπλέον μέτρα για να μην έχουμε άλλα προβλήματα από εκεί και πέρα. Να μην έχουμε δηλαδή ξανά μία από τα ίδια και μία ξανά, πώς το λένε, ζημιές, ξανά βλάβες, ξανά
0: προφανώς
7: θέματα με τις επιπλέον.
0: Άρα είναι πολύ σοβαρή, έτσι όπως μας την περιγράφετε με βάση την εμπειρία, είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις. Θα ζητήσουμε τον κύριο Καμπαγιάννη να δείξει λίγη ακόμη υπομονή. Θα περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και συνέχεια θα τον φιλοξενήσουμε στον αέρα για να δούμε και την νομική διάσταση του θέματος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρασάκη, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε πληροφορίες επί του θέματος και θα φιλοξενήσουμε φυσικά, αν θέλει και επιθυμεί, και την Αττικό Μέτρο. Κύριος Νίκος Κρασάκης, τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτές τις πολυκατοικίες και έχουν μια εύλογη ανησυχία για το τι συμβαίνει στους χώρους, στα διαμερίσματα στους οποίους ζουν μέρα και νύχτα. Και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, από ό,τι λένε οι ίδιοι, απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις αναζητούμε στο πλαίσιο της έρευνας της εκπομπής στα θέματα κατοικίας. Αυτό είναι ένα πολύ νέο καθεστώς, μια εξαιρετικά δεν έχει ξανασυμβεί να έχουν πληγεί τόσο πολλές πολυκατοικίες από την λειτουργία του Μετροπόντικα. 11:30 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, η τίτλη των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στα 39 ευρώ, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, «εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς». Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη από το απόγευμα, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Νωρίτερα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια Κυκλάδας, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές εγκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενοτορμούς σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενατουρμούς σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και όπως έχει ζήσει στην Κυψέλη, καταλαβαίνει το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος, διότι οι πολυκατοικίες είναι κολλητά η μία στην άλλη και όσοι είναι πολύ κοντά στον Δήμο Κυψέλης αλλά και σε άλλους δρόμους στην πλατεία Κυψέλης έχουν βιώσει, το βλέπουμε το πρόβλημα καθημερινά. Πάμε με την νομική διάσταση του θέματος, ο δικηγόρος των κατοίκων των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν πληγεί από τη λειτουργία του εργαλείων του μετρότη με τη λεγόμενη Μετροπόντικα, κύριο Στάνας Καμπαγιάννης, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπαγιάννη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Διαβάσαμε ότι τα στοιχεία που έδωσε εν τέλει η εταιρεία έχουν στοιχεία εμπιστευτικότητας. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, γιατί, έχετε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, οι εταιρείες, και εγώ αναφέρομαι σε εταιρείες, γιατί έχουμε απέναντί μας την Άβαξ, που είναι η ανάδοχος, την κοινοπραξία της Άβαξ, με τις υπόλοιπες εταιρείες, και έχουμε και την Ελληνικό Μετρό, η οποία εποπτεύει. Έτσι, δεν είναι δουλειά των κατοίκων να διανύμουν και να κατανύμουν ευθύνες. Εμείς ζητάμε από τις εταιρείες να μας δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να έχουμε απαντήσεις, να υπάρξει διαφάνεια, να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξουν εγγυήσεις. Οι εταιρείες δεν μας δίνανε τα στοιχεία, τελικά τα δώσανε στο Δήμαρχο. Ναι. Τα δώσανε στο Δήμαρχο με αυτούς τους περίφημους όρους εμπιστευτικότητας στους οποίους αναφερθήκατε.
0: Ναι.
1: Από τη δική μας την πλευρά, μιας και υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβάστηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι για κάποιες μόνο πολυκατοικίες,
0: ναι, ναι,
1: για όλες, να το πούμε αυτό, σε μένα ως νομικό σύμβουλο και στους τεχνικούς συμβούλους και στον κύριο Κρασάκη και στον κύριο Καλιαμπάκου, είναι αυτονόητο ότι από τη δική μας την πλευρά, από τη στιγμή που εκπροσωπούμε το συμφέρον των κατοίκων, δώσαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία στους κατοίκους. Εγώ θεωρώ αδιανόητο το να λες έναν ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, έναν άνθρωπο που έδωσε, ας πούμε, όλη του τη ζωή προκειμένου να καταφέρει να αποκτήσει ένα σπίτι, να του πεις ότι είναι εμπιστευτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και δεν δικαιούσε να ενημερωθείς τι συμβαίνει στο σπίτι, το θεωρώ αδιανόητο. Και εμένα θα με έκανε συνένοχο και συνεργό στη συγκάλυψη. Θα έπαβα να είμαι δικηγόρος υπερασπιστής των εντολέων μου και αυτών τους οποίους έχω ταχθεί να υπερασπίζομαι, και θα έπρεπε να γίνω συνένοχο σε μια συνωμοσία σιωπή. Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Αλλά από αυτή την άψη, από τη δική μας την πλευρά, αυτή την εμπιστευτικότητα με την οποία προσπάθησε να μας δεσμεύσει η εταιρεία δεν την ακολουθήσαμε, και όσον αφορά, μπορούμε να κάνουμε γενικά μια συζήτηση, όχι όσον αφορά συγκεκριμένα, ας πούμε, στοιχεία τα οποία προέκυψαν, που μπορούμε να ενημερώσουμε και έχουμε ενημερώσει ήδη τους κατοίκους ότι από τα στοιχεία αυτά τα οποία έδωσαν οι εταιρείες προκύπτει καταφανώς ότι είπαν ψέματα. Αυτό δηλαδή είναι.
0: Ψέματα ως προς τι, κύριε Καμπαγιάννη?
1: Θα σας πω αμέσως. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σε αυτή την υπόθεση. Γιατί από τη μια πλευρά άνθρωποι έχουν πληγεί οι περιουσίες τους, φοβούνται να είναι μέσα στα σπίτια τους.
0: Υπάρχει και το παράδειγμα των Πετραλώνων. Έτσι.
1: Ναι, προφανέστατα. Που ήταν κάτι το οποίο τους συντάραξε και έτσι υπήρξε και η παρέμβαση του εισαγγελέα. Αλλά πάνω σε αυτό, έτσι, το πραγματικό πρόβλημα το οποίο ζουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι, έχουμε και ανακοινώσεις και επιστολές της εταιρείας και παρεμβάσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρουμε τώρα πλέον με βεβαιότητα ότι όχι μόνο αποσιώπησαν το μέγεθος της κατάστασης, αλλά ήταν και ψευδείς. Δηλαδή ήρθε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Μετρό, ο κ. Καραδήμας, στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία ζημία στο θέροντα οργανισμό κτηρίου στην Κυψέλη. Και σήμερα γνωρίζουμε από τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε η ίδια η εταιρεία μέσα από τους μηχανικούς της ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν ζημίες στον φέροντα οργανισμό τους. Αυτό το λέει πλέον επίσημα η εταιρεία σε αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα. Και γι' αυτό το λόγο θέλει να μας δεσμεύσει και με εμπιστευτικότητα, προκειμένου να μην το πούμε δημόσια. Το λέμε δημόσια. Διαψεύδονται δηλαδή από τα ίδια τους τα στοιχεία τη στιγμή που αναμένουμε τις ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες των μηχανικών του ΤΕΕ. Που έχουν καταπέτηση των κατοίκων, μπήκε το ΤΕΕ προκειμένου να κάνει κάποιες ανεξάρτητες παντογνωμοσύνες, όχι δηλαδή από μηχανικούς υπαλλήλους της Μετρό, και φυσικά από δικές μας πραγματογνωμοσύνες, από δικούς μας ειδικούς, όπως ο κύριος Κρασάκης, που τον φιλοξενήσατε πριν, που από την αρχή, μετά από αυτοψίες που έκανε σε πολυκατοικίες, είπε ρητά ότι υπάρχουν ζημίες στον φέροντα οργανισμό. Και άρα αυτό σημαίνει αναγκαιότητα για την ύπαρξη μελετών στατικής επάρκειας και μελετών αποκατάστασης. Αυτό είναι το αυτονόητο αίτημα των κατοίκων αυτή τη στιγμή που θα έπρεπε να έχει γίνει χθες. Να μας απαντηθεί ρητά και κατηγορηματικά αν έχουν δομικά προβλήματα και αν υπάρχουν δομικά προβλήματα σε αυτές τις πολυκατοικίες να αποκατασταθούν άμεσα χθες. Αυτό είναι το οποίο ζητάνε. Είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο αίτημα των κατοίκων αυτή τη στιγμή.
0: Άρα σε ένα αναμονή και των μελετών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Εν αναμονή και των ενεργειών
0: και, των ενεργειών
1: και του κύριου Εισαγγελέα, ναι. Να το πούμε αυτό.
0: Και αφορά τους πάντες. Είναι πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γιατί μιλώντας με ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, για πρώτη φορά αισθάνονται περίεργα, δεν αισθάνονται ασφαλείς μπαίνοντας στο σπίτι τους.
1: Μα υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους, κύριε Κουφόπουλε. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν στα σπίτια τους γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν άνθρωποι που διέχουν τα παιδιά τους και τα στέλνουν στους παππούδες προκειμένου να μην φοβούνται ότι τα παιδιά τους είναι μέσα σε κτίρια τα οποία είναι ανασφαλή. Η εικόνα, ακόμα και μακροσκοπικά, άμα πάτε σε κάποιους δρόμους της Κυψέλης αυτή τη στιγμή, είναι εικόνα σαν να έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι χτυπημένα. Και αυτή τη στιγμή η ίδια η εταιρεία, η οποία υπολόγιζε ότι τα σπίτια θα είναι στο πράσινο, ότι θα περάσει ο Μετροπότικας και θα υπάρξουν πάρα πολύ μικρές μετακινήσεις και πάρα πολύ μικρές καθυζήσεις, η ίδια η εταιρεία μας λέει ότι πλέον τα κτίρια είναι στο κίτρινο και στο κόκκινο. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε από τον κύριο Εισαγγελέα, περιμένουμε από την Πολεοδομία, περιμένουμε από όλους τους φορείς να απαντήσουν και να απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, ο κύριος Ταχιάος, να βγουν αυτή τη στιγμή και να πούνε είναι ασφαλές το να μένεις σε αυτές τις πολυκατοικίες. Ή θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Αυτά είναι τα οποία περιμένουμε να απαντηθούν και φυσικά θέλουμε βεβαιώσεις και εγγυήσεις και να γνωρίζουμε με πρόσβαση στα έγγραφα ότι δεν πρόκειται να ξαναξεκινήσει το έργο και να έχουμε τα ίδια.
0: Ναι, είναι η επόμενη φάση.
1: Γιατί αυτή είναι η επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ο οποίος μένει κάτω από τη Ζακύνθου και περιμένει να έρθει ο Μετροπολιτικός, ανησυχεί όλος ο κόσμος για το τι θα γίνει άμα έρθει και σε αυτόν, δηλαδή οι κάτοικοι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου χρησιμοποιούν τη λέξη τρομοπόντικας αυτή τη στιγμή για το Μετροπόντικα. Αντιλαμβάνεστε.
0: Για να περιγράψουν την αγωνία τους.
1: Μα αντιλαμβάνεστε τι φοβερό είναι τώρα αυτό για ένα έργο το οποίο το θέλει ο κόσμος.
0: Ναι, μα αυτή είναι η ουσία.
1: Γιατί θα του βελτιώσει τη ζωή του ξαφνικά αυτό το έργο να γίνεται αφορμή.
0: Όπως λένε όλοι, η πρόληψη σώζει και η υπεύθυνη ενημέρωση. Θα αναζητήσουμε και τις απόψεις όλων των πλευρών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπαγιάννη.
1: Ελπίζω και περιμένω να κάνετε τέτοιου τύπου απέτηση προς τη Μετρό για να δούμε αν θα επαναλάβει τους ισχυρισμούς
0: της. Είναι η δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων της Κυψέλης, των πολυκατοικών που έχουν πληγεί. Θα απευθυνθούμε εννοείται και προς την Αττικό Μετρό και προς τον κύριο Ταχιά, γιατί πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν απαντήσεις. Είναι τόσο απλό. Μένουν εκεί. Κανείς δεν θέλει ούτε να σταματήσει το έργο, ούτε όμως να υπάρξει οτιδήποτε άλλο που θα είναι προς. Θα ενδεχομένως θα τους βλάψει. Πρέπει η ζωή να κυλάει ήρεμα και απλά.

0: Στιγμιότυπα σκληρό ροκ 2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Έχουμε και Κώστα Λαλιώτη στη συνέχεια της εκπομπής, αν προλάβουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο χώρο της τεχνολογίας σε μετοπική σύγκρουση με την ανθρώπικη οδηγείται η μουσική βιομηχανία. Καθώς η Sony Music και η Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της, κατηγορώντας ότι χρησιμοποίησε παράνομα χιλιάδες έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την ανάπτυξη των μοντέλων της. Οι δύο εταιρείες, κολοσσοί, Sony Music και Warner Music, κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες και πιο κατάφορες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία. Σε μία υπόθεση που αναμένεται να εξελιχθεί σε μία σημαντική δικαστική διαμάχη για τα όρια της χρήσης προστατευόμενου περιεχομένου από τεχνητή νοημοσύνη. Κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Δύο.
1: Κοιτάξτε, μεγάλες, ναι, δεν είναι.
0: Της
1: δεν είναι νέο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά έχει σημασία. Δύο ισχυροί κολοσσοί της μουσικής βιομηχανίας, που μοιάζουν πλέον δεινόσαυροι με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας, καταγγέλουν την Anthropic που εξελίσσεται ραγδαία για τη μεγαλύτερη κλοπή πνευματικής και κατάφορης, μεγαλύτερης και πιο κατάφορης κλοπής πνευματικής διοκτησίας στην ιστορία.
1: Προφανώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε για τα παλιά βιβλία. Γενικά υπάρχει ένα θέμα με την πνευματική ιδιοκτησία, που λογικό είναι οι νόμοι που την προστατεύουν όταν θεσπίστηκαν να μην είχαν διανοηθεί ότι κάποτε θα υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη που θα θέλει να τα καταπιεί, να το πω έτσι, τα πάντα όλα με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι δύο κολοσσοί της μουσικής βιομηχανίας ζητάνε $150,000 για κάθε έργο, κύριε Κουφόπουλε. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, το ποσό είναι αστρονομικό. Προφανώς όλο αυτό θα υπάρξει μια δίκη, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, αλλά θα φτάσει σε κάποιο συμβιβασμό. Η ουσία τώρα όμως είναι άλλη. Έστω ότι η Anthropic θα αναγκαστεί να πληρώσει αυτούς τους κολοσσούς και αυτό θα δημιουργήσει προφανώς δεδικασμένο και ντόμινο effect και για πολλά άλλα πράγματα, κάποιο ποσό. Το ερώτημα είναι, η Sony και η Warner θα τα δώσουν, θα δώσουν χρήματα και πόσα στους δημιουργούς? Γιατί εδώ έρχεται και πάλι στο προσκήνιο η συζήτηση για τη συμπεριφορά των εταιριών παραγωγής, κάποτε εταιριών παραγωγής, που τότε είχαν ακριβό εξοπλισμό και για να κατασκευάσουν δίσκους, CD κτλ. Σε φυσική μορφή και για να τους διανύμουν σε φυσική μορφή. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι διανομής μέσω ίντερνετ και τίποτε άλλο. Οπότε μια ανάγνωση αυτού του γεγονότος που συμβαίνει σήμερα είναι ότι τύπου, θα το πω λίγο γραφικά, ο κλέψας του κλέψαντος. Ο πρώτος εκμεταλλευτής των δημιουργών θίγεται όταν κάποιοι του κάνουν αυτό που ο ίδιος έκανε σε εκείνους που αν δεν υπήρχαν δεν θα είχαμε αντικείμενο συζήτησης, τους δημιουργούς δηλαδή. Πάμε τώρα λίγο στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι τα βιβλία, είναι η ειδησιογραφία και το έχουμε συζητήσει αυτό επανειλημμένως. Είναι τα πάντα όλα. Δηλαδή, γεννάται το ερώτημα ευρύτερα και έρχεται, τι νους είναι η πνευματική παραγωγή? Άποψή μου, κύριε Κουφόπουλε, είναι ότι η πνευματική παραγωγή ανήκει σε όλους. Δηλαδή, κανείς δεν δικαιούται να τη μετατρέπει σε πλουτοπαραγωγική πηγή και ιδιαίτερα σε τέτοια κλίμακα. Οι εκδοτικές εταιρείες που έδιναν ελάχιστα, αυτό ήταν μόνιμο παράπονο, στους συγγραφείς, είναι ψιλικατζίδες μπροστά σε αυτό που κάνουν σήμερα οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Όμως ο κατακαιρματισμός και το πλήθος των εκδοτών είναι τέτοιος που οι δημιουργοί δεν ήταν εύκολο ούτε να δημιουργήσουν, ούτε να διεκδικήσουν, ούτε να αναδείξουν αυτό το θέμα. Σήμερα αυτό αλλάζει, γιατί ο αντίπαλος, να το πω έτσι, είναι 5 εταιρείες. Τώρα σήμερα οι μεγαλοδιανομείς μουσικής και αύριο θα βρεθούν και αυτοί των ταινιών διαμαρτύρονται γιατί κάποιος άλλος κλέβει τους ίδιους, ενώ αυτοί είχαν συνηθίσει να είναι μόνο αυτοί οι διαχειριστές της πνευματικής παραγωγής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν πολλές εξελίξεις και πρέπει να ξαναδούμε πολλά πράγματα και αυτοί που θα πρέπει να το ξαναδούν κυρίως είναι τα κράτη. Τα κράτη πρέπει να νομοθετήσουν και κυρίως να επιβάλλουν νέους όρους για την υπόθεση της πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι για να προστατεύσουν τη Sony, αλλά για να προστατεύσουν και να δώσουν κίνητρο στους δημιουργούς. Στους δημιουργούς κάθε είδους τραγουδιών, ειδήσεων, κειμένων, βιβλίων κτλ. Και επανέρχεται πάλι η συζήτηση πώς μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά ένα πνευματικό προϊόν, ένα οποιοδήποτε πνευματικό προϊόν. Φτιάχτηκε κάποιο πνευματικό προϊόν από παρθενογένεση? Προφανώς όχι. Οπότε γι' αυτό πρέπει να τα δούμε όλα με το σύγχρονο πνεύμα, στις σύγχρονες συνθήκες, και η γνώση πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους. Και η καλλιτεχνική παραγωγή να ωφελεί με μέτρο προφανώς όσους την διανέμουν, αλλά και τους δημιουργούς της. Γιατί για αυτούς δεν γίνεται κανένας λόγος και δεν θα συζητούσαμε σήμερα αν ένας μεμονωμένος δημιουργός έκανε αυτή την μήνυση, τι ήταν αυτό, προς την Anthropic ή οποιονδήποτε άλλη.
0: Είμαστε μπροστά σε νέες καταστάσεις. Τρομερές.
1: Σε ενδιαφέρουσες νέες καταστάσεις.
0: Σε ενδιαφέρουσες, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ομολογουμένως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητή.
1: Να είστε καλά. Σας
0: από και στο ραδιόφωνο του Sky. Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής Υγειοπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: 11 και 47 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Στέφανος Κολαίδης είναι ξανά μαζί μας.
1: Πρώτο θέμα στο sky.gr για την επικαιρότητα αυτή την ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής παράταξης, όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα απόψε στη Θεσσαλονίκη από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της ετραετίας. Υπάρχει αναλυτικά και το σχέδιο για τη φορολογία. Το σχέδιο όχι μόνο για φορολογία, για παιδεία, υγεία, στεγαστικό. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2027, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος μεταξύ άλλων και προκαταβολής φόρου βεβαίως για τις ατομικές επιχειρήσεις, διαφθορά ή εντιμότητα το δίλημα των εκλογών όπως ετέθη από τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως είχαμε και πρώτες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, ενώ από την πλευρά του το Πασόκ τονίζει ότι οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα. Είχαμε και αντίδραση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεσοπηγών. Κοστολόγησε επί της ουσίας, να σου πω, Βασίλη Καραγιώργη Σερβίας, στα 13 δις ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απάντησε στις πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Για να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα, φαίνεται ότι είχαμε...
0: Πριν να αλλάξει κλίμα, η αναφορά του Άλεξη Τσίπρα πριν από λίγη ώρα.
2: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα έκανε το pre-game της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, δηλαδή παρουσίασε τις θέσεις του πριν την επίσημη, την πρώτη παρουσία που θα είναι τις επόμενες μέρες.
1: Πολύ σωστά, Βασίλη. Επέταξε και το καρφάκι του στην αρχή της ομιλίας, το απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Δεν θα ρωτήσω, ναι, πότε θα έρθει. Καλά, εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα, για να αλλάξουμε.
0: Αγώνες διαρκείας, πότε.
1: Σωστά, πρόκειται για μαραθώνιο, έχεις δίκιο. Για να αλλάξουμε κλίμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε την επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, του διοικητή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Μάλιστα, κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Sky όλα όσα ανέφερε επί του θέματος και ο διευθυντής της Καθημερινής, ο Αλέξης Παπαχελάς. Και επίσης είχαμε και απειλές Ερντογάν σήμερα. Υπάρχουν ακόμη και μέχρι και αυτή την ώρα στο sky.gr. Η Ελλάδα κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο στη χώρα μας να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ενώ σύντομα, συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος, θα αποτελεί παρελθόν το ζήτημα των F-35. Και να κλείσω με το State Department, το οποίο αναφέρθηκε στη Μονή Σινά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική της σημασία. Να πούμε βεβαίως ότι η τοποθέτηση της Ουάσινγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, Βασίλη. Αναμένονται εξελίξεις.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης.

Πάμε γήπεδο, κυρίες και κύριοι. Χαμός, αυτά είναι τα νέα χαλιά της εκπομπής. Αυτή την ώρα ζωντανή μετάδοση από τηλεόραση του Sky. Πάω κόφι, ισόπαλες οι δύο ομάδες χωρίς τέρματα. 67ο λεπτό της αναμέτρησης ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Όλοι οι αγώνες του κυπέλου Ελλάδος. Ηλία Συντόμος, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η πλατφόρμα. Και ποιοι ακόμη έρχονται. Καταρχήν, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, πάτησε ξανά Αθήνα Ουναΐ. Για να γίνει η μεγαλύτερη, ακριβότερη. Για να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της πράσινης ομάδας. Είναι μια υπέρβαση από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έκανε μια σειρά από εξαιρετικές κινήσεις. Ο τεχνικός και φυσικά υπεγράφει οικονομικά αυτή την σπουδαία μεταγραφή και φυσικά ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και του προπονητή της ομάδας, του Τζέικοπ Νίστρουμ. Και τρέχει ήδη στα social media το υπερβατικό, σχεδόν επικό interaction ανάμεσα στην ΠΑΕ και την ΚΑΕ για την επιστροφή του Ουναΐ. Προσέξτε τώρα, και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο συνεργάζονται για την επιστροφή του Μαροκινού Άσου, αυτού του μεγάλου και σπουδαίου ποδοσφαιριστή από το Μαρόκο. 4-0 νίκησε ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ για το κύπελο Ελλάδος. Μια καθαρή εμφάνιση. Τον βοήθησε και το γρήγορο γκολ του Γκονζάλες. Και είπα στις υπόλοιπες αναμετρήσεις και η ΑΕΛ, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε θετικά και υποδέχεται τον Ζωάο Μάριο. Επιστρέφει ξανά στην, μετά από απουσία ενός έτους για να είναι στην πρώτη γραμμή της ΑΕΚ. Γεια σου ΑΕΚΑΡΑ, χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι μου, ήταν η επίσημη επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Θα σας λέμε και την αθλητική επικαιρότητα, εννοείται, κυρίες και κύριοι, τα βασικά γεγονότα. Είναι η μέρα και η ώρα των μεταγραφών. Να σημειώσουμε στην αθλητική δραστηριότητα ότι στη Θεσσαλονίκη έβρεχε κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, συνέχεια καθυστέρηση άνοιξη του Δευτέρου, διότι η νεροποντή ήταν ατελείωτη. Και τώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας, ζωντανά από τηλεόραση του Sky, 61ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ και Όφη, το ζευγάρι του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος την προηγούμενη σεζόν, ισόπαλες, οι δύο ομάδες χωρίς τέρματα και συνεχίζεται η βροχή. 11:53 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, έρχεται η 3η του Σεπτέμβρη και θα πάμε σε Κίνα. Τα χρόνια, φεύγοντας από την αθλητική, από τον αθλητισμό, επιστρέφοντας στην πολιτική, θα πάμε σε Κίνα. Τα χρόνια.

0: ούτε κληρονομείτε, ούτε τεμαχίζετε σε τιμάρια.
1: Ούτε το Πασόκ ούτε χαρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται σε τιμάρια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θέλοντας να προστατεύσει το κόμμα που έγινε κάποτε κυβέρνηση. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα αποκλειστικό από το αρχείο του σταθμού. Μιλώντας για την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, ο ιστορικός και διαχρονικός γραμματέας του Πασόκ, Κώστας Λαλιώτης, μιλούσε εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky, για τα όσα είχαν συζητηθεί πριν και κατά τη διάρκεια και πώς κατέληξαν στο όνομα και όχι μόνο.
2: Επανέρχομαι στο κείμενο της διακήρυξης. Επειδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ακόμα και στο τι όνομα θα υιοθετήσουμε. Αν θα είναι πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, αν θα έχει τη λέξη σοσιαλισμό ή αν θα έχει μόνο τη λέξη δημοκρατία. Okay. Και υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ παλιών και νέων, ας το πούμε έτσι, πολύ σχηματικά όμως.
3: Ο Παντρέα
2: είχε θεωρούσε ότι ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, επειδή ποτέ δεν είχε ριζώσει και ήταν μόνο λέσχες σοσιαλιστικές, κατά αντίθεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα έπρεπε να είναι ριζοσπαστικό και θα έπρεπε να έχει μια σαφή οριοθέτηση από την κλασική σοσιαλδημοκρατία της Ευρώπης, που όμως είχε βοηθήσει ο Βίλι Μπραντ και ο Ούλαφ Πάλμε και οι Άγγλοι εργατικοί πάρα πολύ την αντίσταση στην Ελλάδα και το ΠΑΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κλείνω και αυτή την παρένθεση. Ναι, είχε ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους στην διαφωνία του. Αυτό είναι σαφές. Και θεωρούσε ότι η κλασική σοσιαλδημοκρατία έμπαινε στην τροχιά της φθοράς, όπως και μπήκε, και των μεγάλων αδιεξόδων. Γι' αυτό θεωρούσε ότι τα νέα κινήματα που πρέπει να εκφράσουν τις γενιές του μέλλοντος πρέπει να είναι ανανεωτικά, ριζοσπαστικά και να διαμορφώνουν νέους ζωτικούς χώρους. Επειδή υπήρχαν πολλές διαφωνίες, ο Ανδρέας όρισε τότε τον Τάκη τον Τουλούπα, τον Αϊονίστο, έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό, εξέφραζε την παλιά γενιά, ήταν ο Κώστας ο Σημίτης. Και από τις νέες γενιές ήμουν εγώ. Αλλά ο καθένας μας συζητούσε με τον κύκλο του και υπήρχε έτσι μια ανοιχτή σχέση στους ανθρώπους, γιατί ο καθένας κατέθεται το βίωμά του, την εμπειρία του, τον ψυχισμό του όλο.
3: Ήταν άλλης βερής, να το πω έτσι, που τα είχε όλα όμως.
2: Τα είχε όλα, είχε πάθη, είχε ένα πάθος το επιχείρημα του καθενός, ο ισχυρισμός του καθενός, η αλήθεια του καθενός, το μήνυμα του καθενός.
3: Δώστε μας στιγμιότυπο.
2: Πολύ συγκρονιστικό. Εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε μετά από πολλές προσπάθειες σε ένα κείμενο. Οι παλιοί από την Ένωση Κέντρου θεωρούσαν ότι έχει έρθει η στιγμή με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και τη συνένωση της παλιάς Ένωσης Κέντρου, ό,τι δεν έγινε πριν από την δικτατορία να γίνει μετά την δικτατορία. Αυτό ήταν ανέφικτο, το ήξερε ο Ανδρέας. Αλλά όταν του έλυσαν το δίλημα «Είμαι μάση με τους άλλους», χωρίς να υποτιμά την παρουσία τους και τον αγώνα τους, είπε ότι εγώ έχω αποφασίσει και σας απευθύνω την έκκληση να με ακολουθήσετε. Και πιστεύω ότι τον ακολούθησαν όλοι. Ο Ανδρέας είχε αρνηθεί την πρίκα της Ένωσης Κέντρου. Ήθελε να πάρει ανθρώπους ριζοσπάστες από την Ένωση Κέντρου, ανθρώπους αγνούς, αγωνιστές, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήθελε να ανοθεύσει την σοσιαλιστική αναφορά του Πασόκ και τον ριζοσπαστικό του λόγο. Γιατί θεωρούσε ότι πρέπει να κάνει μια μαγιά που θα παίξει το ρόλο του καταλήτη, που θα σφραγίσει, θα σηματοδοτήσει τις εξελίξεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Η παρουσία της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη έγινε σε ένα ξενοδοχείο στο Σύνταγμα, στο King George. Νομίζω ότι ήταν ιστορικές στιγμές και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη έκανε την έκκληση για την αυτοοργάνωση και χιλιάδες Ελλήνων αυτοοργανώθηκαν παίρνοντας άδεια από τις ιδέες που είχε εκφράσει ο Ανδρέας μαζί με μια χούφτα ανθρώπων που ήταν ιστορική ομάδα, ιδρυτική ομάδα που υπέγραψε την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Αλλά επιμένω ότι αυτό το κείμενο έχει πάθος μέσα στην γραφή του

0: και αλήθεια στις λέξεις του, και γι' αυτό είναι γνήσιο και συγκλονιστικό. Γι' αυτό έχει και την διάρκεια του.
1: Κώστας Λαλιώτης εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, μιλώντας, αποκαλύπτοντας πώς ελήφθη η απόφαση για το όνομα του Πασόκ και για το περιεχόμενο του κειμένου της ιστορικής διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Και τα ακούτε μόνο εδώ, διότι ο Sky είναι παλιός, είναι αλλιώς και είναι και μοντέρνος ταυτόχρονα. Είναι όλα μαζί, άρα είναι διαχρονικός. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα από τον Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη, και μετά την επόμενη ώρα θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Αν θέλουν οι ακροατές, μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο τηλεφωνικό κέντρο ή στο skyradio.gr. Η διακοπή τώρα και το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσει σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο. Σημειώνοντας επίσης ότι για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ότι ήταν το 2019, παρότι σήμερα που δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά το έτος υλοποίησης είναι επιπλέον 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Ζηραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Περεσπών. Νωρίτερα χθες βράδυ εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς εχθές ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. 4 είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην αρχαία Ολυμπία, με λία που έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μετανομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαφτίσουμε τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία υποδίδει στην Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προείδει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Στο μεταξύ, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετωνικό διαβατήριο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Οι αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Επίσης Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σε εξέλιξη χωρίς αποτέλεσμα ακόμα βρίσκεται ο αγώνας ΠΑΟ Κόφη που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6 για στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Παγκράτη.
1: Πάμε Παγκράτη, κυρίες και κύριοι. Μαρίνα, η Μαρίνα Σπανού με αυτό το φοβερό τραγούδι, το ταξίδι, το οποίο μας συντροφεύει απόψε. Καλησπέρα σας, είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Είναι 5η-3η του Σεπτέμβρη 2026. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι αγροατές αυτή την εκπομπή, καθώς είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, συμμετέχουν διαδικτυακά. Δηλαδή στο skyradio.gr, αν θέλουν να αφήνουν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα, κυρία Πάλι.
0: Καλησπέρα. Ελπίζω να συμμετέχουν πολύ και να μην τους πειράξει που δεν θα συμμετέχουν live.
1: Λέμε. Αλλά το θέμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι άκρος επίκαιρο και θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε την ψυχολογία του αλγορίθμου.
0: Ναι, να καταλάβουμε λίγο τι ήταν αυτή η δίκη που έγινε πριν λίγες μέρες και που κατέληξε στην Αμερική να
1: στο συμβιβασμό.
0: Στο συμβιβασμό, ναι, δεν καταδικάστηκε, δεν έγινε τελικά η δίκη την τελευταία στιγμή, αλλά που κατά της εταιρείας Meta έγιναν πάρα πολλές αγωγές, από ό,τι διάβασα, από 600 γονείς που χάσαν τα παιδιά τους επειδή είχαν θυστεί στο διαδίκτυο και που τελικά κατάφεραν να κερδίσουν αυτή την...
1: το συμβιβασμό.
0: Το συμβιβασμό αυτόν, τον δικαστικό, και που το ποσό το οποίο έδωσαν ήταν 17 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι ένα αστρονομικό νούμερο βέβαια αυτό, σαν αποζημίωση, που συνδεόταν έτσι με τον εθισμό των παιδιών αυτών και με τα προσωπικά τους δεδομένα βέβαια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Και βέβαια αυτό μας δείχνει από τη μία πόσο πάρα πολλά χρήματα μπορεί να κερδίσει μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο που έχει να κάνει με τα social media από τη μία μεριά, αλλά από και την άλλη μεριά και πόσο πολύ καλά δουλεμένα, οργανωμένα, κατασκευασμένα είναι όλα αυτά. Δηλαδή πόσο έχουν χρησιμοποιήσει τις γνώσεις της επιστήμης για να φτιάξουν τέτοιους αλγορίθμους που πραγματικά να μας εθίζουν σαν μικρά ανθρώπινα όντα και να κολλάμε σε αυτά και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε.
1: Και όπως το λέτε, κολλάμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, είναι βαρύτατος ο εθισμός. Μπορεί κάποιος να είναι κολλημένος στην οθόνη για ώρες χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει. Αλλάζοντας διαρκώς βίντεο με ρυθμό πολυβόλου.
0: Ναι, είναι μια καταναγκαστική συμπεριφορά στην πραγματικότητα.
1: Καταναγκαστική συμπεριφορά.
0: Ναι, δηλαδή ότι συνηθίζω να βλέπω τα βιντεάκια, συνήθως κυρίως τα βιντεάκια είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα οποία είναι τα εφιστικά, δεν είναι το να μπεις να γράψεις κάτι, να διαβάσεις κάτι.
1: Αλλά είναι πολύ εφιστικά.
0: Αλλά τα βιντεάκια είναι πάρα πολύ εφιστικά. Έχουν να παίξουν έχουν σχέση με την ντοπαμίνη και είναι στην πραγματικότητα όπως είναι ο τζόγος ή όπως είναι το κάπνισμα ή όπως είναι.
1: Βαρύς εθισμός δηλαδή.
0: Οι ουσίες, το τσιγάρο. Ναι.
1: Αυτά ως εισαγωγή.
0: TikTok.
1: Ναι. Αυτά που, για να ξέρουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Η Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, είναι μαζί μας. Μικρή ανάσα για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
2: Θα είμαι πιστός στο πνεύμα του τραγουδιού που ακούσαμε στο ταξίδι. Εντάξει, δεν θα ταξιδέψουμε Παγκράτη βέβαια. Θα ταξιδέψουμε.
1: Όχι αρκετά στο διάστημα, εδώ κοντά.
2: Όχι. Δεν θα είναι στο διάστημα.
1: Πάμε.
2: Κοντά δεν το λες.
1: Πάμε γρήγορα, χωρίς πρόλογο.
2: Θα πρέπει να πάμε στην εποχή των δεινοσαύρων, διότι υπάρχει ένα απολίθωμα, ένα νέο είδος που περιπλανιόταν στην Αφρική πριν από περίπου 210 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το νέο είδος το έφερε στο φως μια διεθνής ομάδα επιστημόνων στη λίμνη Καρύμπα. Τη Ζιμπάμπουε. Μετά από 8 χρόνια επίπονης ανασκαφής και ανάλυσης απολιθωμάτων, ο Μουσάνγκο, έτσι λέγεται το είδος, πήρε επίσημα το όνομά του σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και έτσι άνοιξε ένα νέο παράθυρο σε μια κρίσιμη περίοδο της προϊστορίας και αν φαίνεται πως αναδεικνύεται το ανεκμετάλλευτο παλαιοντολογικό δυναμικό της Αφρικής. Να πούμε ότι αυτό το όνομα, εντάξει, σημαίνει ζωή στην άγρια φύση, αποτελεί αναφορά στην απομακρυσμένη περιοχή, περιπλανιόταν στα ποτάμια και το θέμα είναι ότι έχουμε πλέον νέα στοιχεία για την εξέλιξη των πρώτων δεινοσαύρων και όπως είπα, Βασίλη, φωτίζεται έτσι μια κρίσιμη περίοδος στην προϊστορία της Αφρικής. Να πούμε επίσης ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη στην ίδια περιοχή μέσα σε λίγα χρόνια, εξερευνώντας τα πιο απομακρυσμένα άκρα του πάρκου, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά. Η διεθνής ομάδα χρησιμοποίησε ένα τοπικό ποταμόπλοιο ως κινητό εργαστήριο, μεταβαίνοντας σε μικρότερα σκάφη για να πραγματοποιήσει το συχνά τρομακτικό ταξίδι προς και από την ακτή. Βέβαια, αυτός ο κίνδυνος, και με αυτό κλείνω, απέφερε επιστημονική ανταμοιβή. Το Μουσάνγκο σηματοδότησε τη δεύτερη σημαντική ανακάλυψη της ομάδας στην περιοχή μετά την αποκάλυψη του στενού συγγενή Μουσάνκουα, ο συγγενής. Τα δύο είδη αυτά θα συνυπήρχαν μαζί με δείπνη χθείες και φυτοσαύρους που μοιάζουν με κροκόδιλους, των οποίων τα απολιθώματα βρέθηκαν επίσης στην περιοχή. Καθοριστική σημασία σε βρήματα για όσους θέλουν να ανακαλύψουν περαιτέρω μυστικά της περίοδου, κατά την οποία οι πρώτοι δεινόσαυροι εξελίχθηκαν σε κυρίαρχες δυνάμεις του οικοσυστήματος. Και δεν πρόκειται για μια εύκολη εποχή, είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη μελέτη για τους παλαιοντολόγους. Ελάχιστα μέρη στη γη διατηρούν τόσα έτσι παλιά ευρήματα και είναι σημαντικό ευρήμα για την έρευνα, την ιστορική και όχι μόνο.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν θυμάστε ένα παλαιότερο τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος και λεγόταν και είχε το στίχο «Δώσε μας λίγο πράσινο, κιφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία». Το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, ταιριάζει απόλυτα με την επιστροφή του μαροκινού σπουδαίου παίκτη Αζεντίν Ουναΐ και το τραγουδάνε πλέον οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

0: Κιφ Μαροκινό, πράσινο Κιφ Μαροκινό, το τραγούδι Κιφ με τον Δημήτρη Μητροπάνο, σε μουσική του Μάριου Τόκα, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, που έχουν περάσει καμιά πόσο, 27 χρόνια όταν πρωτογράφηκε αυτό, αλλά ταιριάζει απόλυτα, κυρίες και κύριοι, με την έλευση του Αζεντίν Ουναΐ, τον οποίο υποδέχονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο και η ομάδα βέβαια. Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε την οικονομική υπέρβαση. Ο Στέφανος Κοτσόλης, τεχνικός διευθυντής, ανέλαβε να φέρει εις πέρας την ιστορία. Ο Τζέικοπ Νίστρουμ, σύμφωνος με δύο προπονητής Παναθηναϊκού, με την έλευση του Μαροκινού Άσου. Και αυτός ο στίχος επιστρέφει, κυρίες και κύριοι. Δώσε μας λίγο πράσινο Κιφ Μαροκινό.
1: Με την έννοια βέβαια του μεθυσιού πιο πολύ.
0: Εννοείται.
1: Γιατί το Κιφ είναι προϊόν κάναβης, αλλά και ταιριάζει λίγο και με τον εθισμό και με του τζόγου.
0: Ναι. Αυτό εδώ στο, στο ποδόσφαιρο έχει. Όταν κάποιος θεωρείται, προσδιορίζεται ως μάγος, γιατί έχει, είναι αριστοτέ, είναι, έχει όλη αυτή την κουλτούρα την ποδοσφαιρική και μπορεί να μετατρέψει με την μπάλα, να κάνει, να φτιάξει ποιήση. Μπαίνει η μαγεία λοιπόν και το μεθύσι που προκύπτει από την ευτυχία του γκολ.
1: Ναι, αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή έτσι, η έντονη ευχαρίστηση που προκύπτει από αυτό. Αλλά αν ξαναπήγαινα λίγο πίσω στην προηγούμενη διήγηση με τους δεινοσαύρους και τους βιολόγους, σκεφτόμουν το εξής, σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ κοινωνικά όντα και πραγματικά όταν βρισκόμαστε σε σχέση με τους άλλους και όταν έχουμε το ενδιαφέρον των άλλων, είναι οι στιγμές που ανθίζουμε στην πραγματικότητα. Αλλά ότι και δεν θα μπορούσε κανείς να μας παρουσιάσει με δεινόσαυρους, θα μπορούσε να μας παρουσιάσουμε μάλλον με μυρμήγκια. Είμαι διάφορα άλλα είδη ζώων τα οποία πραγματικά βρίσκονται σε ομάδες, αναζητούν τις ομάδες και αναζητούν τη σχέση με τα άλλα ζώα. Οπότε σε αυτή τη διάσταση έχουμε και εμείς μια ομοιότητα και ψάχνουμε πάντα το ευρύτερο σύστημα, την ευρύτερη κοινότητα, τη μεγαλύτερη ομάδα. Και μία από αυτές τις ομάδες είναι και τα social media. Οπότε ένα κομμάτι από εμάς είναι και βιολογικά έτσι προκαθαρισμένο το να έχουμε την τάση να εντασσόμαστε σε οτιδήποτε τύπου ομάδες, ακόμα και όταν είναι ηλεκτρονικές αυτές οι ομάδες, και να έχουν το ίδιο έτσι αποτέλεσμα.
0: Άρα γράφοντας τα social media θεωρούμε ότι μετέχουμε σε μία κοινότητα και εκφραζόμαστε πολιτικά, συναισθηματικά, ενημερώνουμε για την κατάστασή μας και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό ως αρχικό όραμα ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα όμως έχει διαμορφωθεί μια νέα, πολύ διαφορετική πραγματικότητα.
1: Και τώρα τα media αυτά που έχουμε. Τα social media που έχουμε, ναι, συγγνώμη. Τα social media που έχουμε και που χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, τα Facebook και όλα αυτά που γράφει κανείς, πλέον είναι και λίγο παροχημένα. Έχει αρχίσει λίγο η εποχή.
0: Είναι και μεγάλες ηλικίες.
1: Και ακριβώς, είναι τρίτη ηλικία πια λίγο. Έχουν αρχίσει και περνάει η εποχή τους και χάνουν το ενδιαφέρον τους. Αυτά τα οποία είναι, τα οποία προεξάρχουν παντού, είναι όσα περιέχουν βίντεο. Όσα περιέχουν μικρά σύντομα βίντεο, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, ατελείωτα, διαφορετική ποιότητα, κάποια μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα, κάποια μπορεί να είναι πολύ βαρετά, κάποια μπορεί να συνεχίζω και να βλέπω κάτι το οποίο να μου κινεί το ενδιαφέρον, κάποιο άλλο να μου κινεί λιγότερο, αλλά εγώ να συνεχίσω και να περιμένω να δω παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω.
0: Αν και είναι ετερόκλητα, δεν έχει σχέση, δηλαδή.
1: Ναι, και άσχετα και ποιοτικά και σαν περιεχόμενο. Ναι. Μπορεί να είναι άλλα αντάλλου δηλαδή αυτά τα οποία βλέπω το ένα με το άλλο.
0: Δεν τα έχουμε σκεφτεί ή συναντήσει. Ακολουθούν μια αλληλουχία την οποία την δημιουργεί ο αλγόριθμος.
1: Ακριβώς.
0: Ο περίφημος για τον οποίο δεν μάθαμε τα μυστικά, γιατί μετά τα κράτησε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν παρουσιάστηκα στο δικαστήριο η μυστική συνταγή.
1: Από τα μυστικά λοιπόν αυτά υπάρχουν κάποια λίγα τα οποία είναι γνωστά στην επιστημονική κοινότητα και έχουν να κάνουν με το πώς έχουν χτιστεί αυτή η αλληλουχία, πώς έχει χτιστεί αυτός ο αλγόριθμος, που είναι το εξής, ότι συνδέονται με την ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι μια ουσία στον εγκέφαλό μας που έχει να κάνει ένας νευροδιαβιβαστής, δηλαδή που βοηθάει να μεταφέρεται η πληροφορία από ένα σημείο του εγκεφάλου σε ένα άλλο, από μια σύναψη, από κάποια μεταξύ των κυττάρων. Οπότε μέσω αυτής της ουσίας προκαλείται μια ευχαρίστηση. δεν είναι μια ουσία η οποία προκαλεί χαρά με τη στενή έννοια της χαράς, ναι, αλλά προκαλεί ευχαρίστηση, γιατί έχει μερικές λειτουργίες που αυτές οι λειτουργίες είναι πάρα πολύ καθοριστικές στο πώς λειτουργούμε, στο πώς μαθαίνουμε μέσω της ανταμοιβής. Δηλαδή όταν κάνω κάτι, παίρνω μια ανταμοιβή, κερδίζω κάτι από αυτό και αυτό με κάνει να μαθαίνω. Αν αυτή η ανταμοιβή δεν έρχεται πάντα, δηλαδή αν το βίντεο που βλέπω μετά είναι βαρετό, εγώ συνεχίζω και ξαναπροσπαθώ. Εάν το βίντεο μετά δεν με πολύ αφορά, συνεχίζω και ξαναπροσπαθώ. Γιατί όταν δεν ξέρω πώς θα είναι, πότε θα έρθει η ανταμοιβή, είναι σαν να κολλάω και εγώ να κάθομαι εκεί πέρα και να συνεχίζω και να περιμένω μέχρι να έρθει. Αυτό το ξέρουμε και από πολύ παλιότερες μελέτες που έχουν γίνει, που αφού ήταν τα γνωστά ποντικάκια, που πολλές φορές λέω σε εκπομπές, που σε εκείνα τα γνωστά ποντικάκια μαθαίναμε ότι όταν πραγματικά μπορούσε κανείς να ταΐσει ένα ποντικάκι κάποιες φορές και όχι συστηματικά, αυτό δεν σταμάταγε να τρέχει στο κουτί και να ψάχνει βρει το φαγητό. Εάν του έδινε συστηματικά φαγητό, μπορεί και να βαριότανε μόλις θα έλειπε το φαγητό και να εγκατέλειπε την προσπάθεια. Αλλά το μη συστηματικό είναι πάρα πολύ εθιστικό για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
0: Τρομερό είναι αυτό. Το μη συστηματικό, λοιπόν.
1: Ναι, λογικά. Θα πρέπει να είναι το αντίστροφο. Ναι. Να είμαι σίγουρος ότι κάθε φορά που χτυπάει ένα κουδούνι και βγαίνει το φαγητό, ότι κάθε φορά θα πηγαίνω εκεί πέρα. Αλλά το μη συστηματικό είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε. Επειδή ακριβώς και στη ζωή τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Ίσως αυτό πραγματικά τώρα, αυτό το λέω σαν ερμηνεία δικιά μου, να έχει να κάνει με την κατασκευή του εγκεφάλου, τη βιολογική και την εξέλιξη, γιατί στην πραγματική ζωή ποτέ τα πράγματα δεν είναι πάντα παίρνεις αυτό που θέλεις, πάντα έχεις μια άμεση ανταμοιβή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το μυαλό μας είναι έτσι φτιαγμένο που όταν λείπει αυτή η ανταμοιβή, εμείς, αλλά κάποιες φορές την παίρνουμε, να συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Άρα μπορούμε να μείνουμε ατελείωτες ώρες πάνω σε ένα κινητό και να βλέπουμε τέτοια βιντεάκια μέχρι να μας προκαλέσει την ευχαρίστηση. Και αυτό θα γίνει πολλές φορές σποραδικά, μέσα στην ώρα, μέσα στην μέρα, μέσα στη στιγμή, και αυτό το πράγμα θα μας κάνει ακόμα να μείνουμε παραπάνω εκεί πέρα.
0: Είναι μια τεράστια λειτουργία η οποία γίνεται ασυνείδητα. Ο εγκέφαλος κολλάει, δεν υπάρχει μηχανισμός ανάσχεσης.
1: Ναι, γιατί η ντοπαμίνη δημιουργεί ένα θετικό συνέστημα, είναι γενικά θετική. Μας κινητοποιεί να κάνουμε πράγματα.
0: Μας κινητοποιεί να κάνουμε πράγματα.
1: Έχουμε διάφορες συμπεριφορές, όχι μόνο στα social, γενικά εννοώ. Είναι κινητοποιητική, έτσι.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι καθελωτική, μάλλον. Δεν σε κινητοποιεί να γυρίσεις, αλλά σε καθυλώνει στη λειτουργία.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς σε κάνει να μένεις εκεί πέρα και να μην φεύγεις. Δηλαδή αξιοποιεί στην πραγματικότητα ο αλγόριθμος τη δική μας φύση, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι. Το ότι όταν έχουν κάποιες ανταμοιβές και πάρουν ευχαρίστηση από αυτές, μετά θα συνεχίσουν να προσπαθούν. Θα συνεχίσουν να προσπαθούν.
0: Μπορούμε να εικάσουμε λοιπόν ότι ο αλγόριθμος είναι χτισμένος στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό το προϊόν έχει.
1: Αναμφίβολα.
0: Μετά από επιστημονικές μελέτες.
1: Αναμφίβολα. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία άλλη περίπτωση που κανείς έχει κατασκευάσει αυτούς τους αλγορίθμους με τυχαίους τρόπους ή με σκέτους μαθηματικούς, αλλά σίγουρα παίρνοντας υπόψη τους όλα αυτά που ξέρουμε για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος κέφαλος και πώς αυτό το προϊόν που θέλει να μας πουλήσει θα γίνει πιο ελκυστικό για μας. Και γίνεται έτσι ελκυστικό.
0: Τρομερή αλυσίδα. Και εκεί έρχεται ο εθισμός με το τσιγάρο, το τζόγο κτλ. 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, είναι μαζί μας σε μια ξεχωριστή ανάλυση για την ψυχολογία του αλγόριθμου. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη και τον Sky 100,3 και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νεύτες από τα πάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα χθες ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά τουρμού σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα έπρεπε να ξαναβαφτίσουμε τα στενά τουρμού σε στενά Τραμπ, διερωτήθηκε στο Truth Social. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ η σωτηρία της ψυχής, κυρίες και κύριοι, σε άλλη εκτέλεση με τη Μαρίνα Ρίζου.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: η Μαρίζα Ρίζου σε μια διαφορετική ατμοσφαιρική σχεδόν ακαπέλα εκτέλεση ενός μοναδικού τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη της Ελίνας Νικολακοπούλου, το οποίο είχε ερμηνεύσει μοναδικά η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, ο λόγος για τη σωτηρία της ψυχής μας απέναντι στον αλγόριθμο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η βόλτα στην εξοχή. Σωστά, κυρία Πάλι.
1: Είναι η σωτηρία της ψυχής σε μια εποχή που οι άνθρωποι συναντιόνται μεταξύ τους και που δεν είναι μπροστά τους πραγματικά ο αλγόριθμος.
0: Στις οθόνες.
1: Και που διαφύσεις έρχονται και συναντιόνται.
0: Λοιπόν.
1: Σε μια αντιστοιχία όμως, λοιπόν, το συνέστημα.
0: Μισό λεπτό, έχουμε ένα μήνυμα από την Ανά, η οποία λέει: πολύ επίκαιρο το θέμα που συζητάτε με την κυρία Πάλι. Βέβαια, είναι λίγο σουρεάλ την πρώτη ώρα να έχετε συνομιλητή σας τον κύριο Λαλιώτη και να αναφέρεστε στον περασμένο αιώνα και τώρα με την κυρία Πάλι να μιλάει για αλγόριθμους και τη δίκη Μέτα. Δεν πειράζει, ακούμε εσάς και την κυρία Πάλι πάντα με ενδιαφέρον. Θέλουμε να την ακούμε πιο συχνά. Μόνο που είναι πολύ, πολύ αργά, βρε παιδί μου, εργαζόμαστε. Καλό καιρό το μήνυμα της Νανάς. Επιστρέφουμε λοιπόν στον αλγόριθμο και την ντοπαμίνη που μας εθίζει.
1: Και το μότο είναι ότι η ντοπαμίνη μας δημιουργεί ευχαρίστηση και το μότο που έχουμε είναι ότι το θέλω αυτό το οποίο συμβαίνει, αξίζει να το κυνηγήσω, μου είναι σημαντικό. Και έτσι λοιπόν συνεχίζω να προσπαθώ να δημιουργήσω ξανά τη συνθήκη και να συνεχίσω να παραμένω συνδεδεμένη στα social media ώστε να παίρνω αυτή την ευχαρίστηση. Άκουγα ένα διάσημο ψυχολόγο Αμερικανό, τον Τζόναθαν Χέιτ, ο οποίος είναι πολύ έτσι γνωστός και έχει γράψει πολλά πράγματα για τα social media και έλεγε σε μια εκπομπή της Όπρα ότι το 48% των Αμερικανών δηλώνουν ότι είναι διαρκώς αδιάλειπτα συνδεδεμένοι στα social media όλων των ηλικιών, όχι μόνο παιδιά, έτσι, αλλά ότι ο μισός πληθυσμός δεν σβήνει ποτέ τα social media, είναι πάντα συνδεδεμένος και όπου και αν βρίσκεται είναι λίγο εκεί και λίγο αλλού, δηλαδή μιλάω μαζί σου αλλά ταυτόχρονα κοιτάω και λίγο τι βιντεάκια έχουν έρθει και τι μηνύματα έχουν έρθει και τι αυτό, άρα είμαι λίγο εδώ με τον πόδι εδώ και με το άλλο πόδι μέσα στον αλγόριθμο και στο ντοπαμίνη. Ενώ το 40% των δίχρονων παιδιών στην Αμερική σήμερα έχουν iPad, ήδη 2 χρονών, όπου το iPad είναι σαν babysitter στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν θέλουν οι γονείς λίγο να ξεκουραστούν, να ησυχάσουν, να απασχοληθούν, τους βάζουν να δουν κάτι, ένα παιχνιδάκι εκεί πέρα και τα παιδιά χαζεύουν πάνω σε αυτό, που είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο αυτό, έτσι. Είναι τρομακτικό το πόσο πολύ εξαπλωμένο είναι. Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τους έφηβους και έχουν γίνει μελέτες και τα τελευταία 20 χρόνια μελετώνται πολύ οι έφηβοι και οι εγκέφαλοι των εφήβων σε σχέση με την ντοπαμίνη, γιατί η εγκέφαλη των εφήβων δεν είναι διαμορφωμένη πλήρως όπως το ενήλικα, άρα είναι και πολύ πιο επιρρεπής σε όλα αυτά τα πράγματα και έχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο να εξαρτηθούν. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η επόμενη γενιά που έχουν ένα 40% τα δίχρονα iPad θα είναι μια γενιά που δεν θα φτάνουμε καν να μιλάμε για το πώς εξελίσσεται το εγκέφαλος στην εφηβεία, αλλά θα λέμε τι αλλαγές δημιουργούνται μέσα από τους αλγορίθμους ήδη από την πολύ παιδική ηλικία.
0: Ναι, αλλά ποιος αν τα μεγαλώνει το iPad μέσα από τους αλγορίθμους, δεν θα το κάνουν αυτό οι γονείς τους, δηλαδή δεν θα τους δείξουν τα πρώτα βήματα αυτά που θα κάνουν, δεν θα διαβάσουν μαζί ένα βιβλίο. Δεν θα ακούσουν τραγουδάκια από τους γονείς ή παραμυθάκια από τη γιαγιά. Θα είναι ένα μηχάνημα που θα παίζουν οι πλατφόρμες μέσα, οι όποιες πλατφόρμες, με όποιο περιεχόμενο το οποίο είναι ανεξέλεγκτο, είναι χωρίς φίλτρο.
1: Ίσως και ναι, ίσως και όχι. Δηλαδή,
0: ίσως και ναι και ίσως και όχι.
1: Θα πω με την έννοια ότι από τη μία μεριά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι γονείς δεν είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμοι για να ασχοληθούν με ένα παιδί, είτε γιατί δεν βρίσκονται εκεί, είτε γιατί κάνουν κάτι άλλο, είτε γιατί έχουν κάποιες δουλειές άλλες. Οπότε με αυτή την έννοια, ή άλλα παιδιά, οπότε με αυτή την έννοια, εκεί που ένα παιδί πριν θα απασχολεί το λίγο μόνο του, θα χάζευε, θα παρατηρούσε τους άλλους, θα μάθαινε μέσω της μίμησης ή μέσω της παρατήρησης εξής, τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια οθόνη και χάνει αυτή την ευκαιρία του να σχετιστεί με τα άλλα μέλη της οικογένειας ή το να μάθει κάτι απλά κοιτάζοντας και αντιγράφοντας, και εφίζεται με έναν τρόπο, συνηθίζει δηλαδή μια προβληματική συμπεριφορά που έχει να κάνει με τις οθόνες. Και άρα μπορούμε να περιμένουμε ότι στη συνέχεια μεγαλώνοντας θα αναζητά συνέχεια οθόνες σαν έναν τρόπο οικείο που του προκαλεί ευχαρίστηση και που το βοηθάει και να απασχολείται.
0: Παλιά το ρόλο αυτό τον είχε η τηλεόραση που αναλάβαινε τον ρόλο των γονέων, αλλά εκεί το πρόγραμμα ήταν ελεγμένο. Περνούσε μέσα από τα φίλτρα πριν το YouTube.
1: Αφενός ήταν ελεγμένο το περιεχόμενο και δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αφετέρου όμως και η τηλεόραση δεν έχει αυτή την εφιστική.
0: Και δεν έχει αυτόν τον εθισμό.
1: Τον εθισμό, γιατί ταινίες ή ιστορίες πάντα θέλουμε να βλέπουμε. Ναι. Το Netflix δεν θεωρούμε ότι είναι κακό για κανέναν. Ναι. Όλοι έχουμε Netflix ή όλοι θα θέλαμε να έχουμε Netflix και χρόνο για να βλέπουμε. Κανείς δεν βγαίνει να πει ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Οι γενιές, η ανθρωπότητα, οι αιώνες πέρασαν μέσα από ιστορίες. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Και μέσα από τις ιστορίες μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε και δημιουργούμε. Οπότε όλο αυτό δεν βλάπτει όταν δεν είσαι μια ακραία μορφή, ενώ σε μια υπερβολή όπως οτιδήποτε. Δεν βλάπτει και οι ιστορίες είναι θετικές και οι ταινίες είναι θετικές και τα θέατρα είναι θετικά και τα βιβλία είναι θετικά και οποιοδήποτε. Τα παραμύθια είναι θετικά. Όλα αυτά είναι. Δεν είναι δηλαδή το μέσο το οποίο μας εμποδίζει, αλλά είναι το τι κάνουμε με αυτό το μέσο. Ακόμη και τα social media, δεν είναι τα social media αυτά καθ' αυτά που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί ότι όσο πιο πολλές ώρες είναι ένα παιδί στα social media τόσο πιο πολύ θα εφιστεί. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το τι κάνει όταν είναι στα social media, δηλαδή με τι ασχολείται. Γιατί στα social media τα παιδιά μιλάμε τους μαθητές τους. Παίζουν παιχνίδια ηλεκτρονικά, που στα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά τα παίζουν στο διαδίκτυο και είναι συνδεδεμένοι με άλλα γκρουπ παιδιών. Και σχετίζονται μέσα αυτό το πράγμα.
0: Είναι μια παγκόσμια κοινότητα.
1: Ακριβώς. Επικοινωνούν δηλαδή με άλλες ομάδες ή με άλλους συνομήλικους. Μπορεί να έχουν επαφή με την υπόλοιπη τάξη τους. Ακόμα και τα chatbot που έχουν με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ρωτήσουν διάφορα πράγματα, που και εκεί υπάρχουν πολλά θέματα. Λοιπόν, έχουν διάφορες χρήσεις, θέλω να πω. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό είναι το τι κάνει το παιδί στα social media. Εάν δηλαδή βρίσκεται σε μια συνεχή υπερέκθεση, εάν προσπαθεί να μετράει τον εαυτό του μέσα από αυτά και αν πραγματικά δεν έχει φραγμό και αυτό.
0: Φραγμό, πώς θα τον έχει το φραγμό το παιδί?
1: Αυτό θα πω.
0: Πώς θα το βρει? Ναι.
1: Ότι έχει να κάνει πραγματικά με την εκπαίδευση και τους γονείς. Το περιβάλλον βέβαια το δυσκολεύει, έτσι σαφέστατα, γιατί τα social media φέρνουν τους ανθρώπους από την άκρη της γης κοντά και αυτούς που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο μέσα τους πηγαίνουν μακριά. Ναι. Αλλά θα το βρει μέσα και μέσα και από το σχολείο, αλλά θα το βρει και μέσα από την οικογένειά του.
0: Ναι, αλλά επιμένω ότι. Επιμένω ότι το περιεχόμενο εδώ, όπως διαμορφώνεται από τους αλγόριθμους, είναι ανεξέλεκτο. Δηλαδή αν καταλάβει ο αλγόριθμος ότι είναι ένα παιδάκι ή ένα αγοράκι, θα του δείξει για παράδειγμα τα παιδικά παιχνίδια και όπλα και αυτά παιδικά όπλα και όλο αυτό την κουλτούρα της βίας, θα τον πει σιγά σιγά από τα κινούμενα σχέδια που θα είναι λίγο πιο βία και θα φτάσει σε αυτό. Ή αν είναι κορίτσι, μέσα από τις κούκλες θα αρχίσει όλη αυτή η ιστορία του χτενίσματος, τα νύχια, τα ψεύτικα, θα μπει πολύ πιο νωρίς σε σχέση με την υπόλοιπη.
1: Τρομακτικά νωρίς. Φτάνουμε στα 2 χρονών αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, δηλαδή αφού ξεκινάει. Ορίστε.
1: Φτάνουμε, λέει, ναι, συζητάμε για 2 χρονών.
0: Ναι, ξεκινάει νωρίς η διαδικασία της εντός εισαγωγικών εκπαίδευσης από τρίτους μέσω τάβλετ από τους αλγόριθμους. Οπότε πολύ νωρίτερα ένα κορίτσι θα αρχίσει ή ένα αγόρι να συμπεριφέρεται ώστε να είναι πιο μεγάλο και να έχει ανάλογη πρακτική. Αφού όλα αυτά τα έχει δει.
1: Θα έχει διάφορες επιπτώσεις, τόσο σε επίπεδο συγκέντρωσης και προσοχής,
0: και
1: ναι, αλλά όσο και στο να γίνει, να ονειρεύεται, ναι, να γίνει influencer από μικρό.
0: Ναι. Συγγνώμη, διακόπτω. Το ζήτημα της προσοχής.
1: Ναι, επίσης.
0: Τρομερό.
1: Ξέρουμε ότι επηρεάζεται, ότι ο χρόνος έκθεσης είναι σημαντικός και ότι το τι κάνει εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και η πίεση, το τι κάνουν τα άλλα παιδιά, τα συνομήλικα, ναι, το οποίο επίσης σε βάζει σε μια τέτοια.
0: Ελεπίδρεση. Που ένα προσπαθεί να ανταγωνιστεί το άλλο.
1: Και η μίμηση, έτσι. Όταν βλέπεις ο συμμαθητής σου που είναι 7 χρονών, ανεβάζει στο TikTok ένα βιντεάκι, θες και εσύ να ανεβάσει ένα βιντεάκι και το ζητάς. Και γι' αυτό πάμε στους δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι η οικογένεια, πώς οι γονείς αναθρέφουν τα παιδιά. Και δεύτερον, το τι κάνει η πολιτεία. Να πιάσω πρώτα και να πω κάτι για την οικογένεια και το πώς οι γονείς βάζουν αυτά τα όρια και μπορούν να προστατεύουν τα παιδιά. Θα πω ότι είδα μία ταινία χτες στο σινεμά που είναι το Φιόρδ.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
1: Που πήρε έτσι τις Κάνες τώρα, το Χρυσοφοινικά, και που είναι μία σκανδιναβική ταινία που δείχνει στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Δείχνει μία οικογένεια, η οποία αυτή η οικογένεια είναι μία πολύ συντηρητική οικογένεια που μετακομίζει στην Νορβηγία. Και πραγματικά ως πάρα πολύ συντηρητική οικογένεια προσπαθεί να μεγαλώσει τα 5 παιδιά της με πολύ, πολύ αυστηρές θρησκευόμενες αρχές, χωρίς καθόλου διαδίκτυο, χωρίς κινητά, χωρίς social media και αυτά, σε μια χώρα που είναι η Νορβηγία, που βρισκόμαστε στο αντίθετο πλαίσιο, που εκεί πέρα όλα αυτά είναι ελεύθερα, όλα τα παιδιά έχουν, όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν το social media και η αντίθεση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η εξέλιξη της ταινίας αυτής είναι ότι κάποια στιγμή το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, έχει κάποια μελανιά το ένα παιδί και κινητοποιείται οι υπηρεσίες και θεωρούν ότι αυτό το παιδί έχει κακοποιηθεί από τους γονείς και αφαιρούν την επιμέλεια των παιδιών προσωρινά μέχρι να γίνουν ανακρίσεις και των 5 παιδιών και είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και μια μεγάλη αντίθεση του πώς η μία κοινωνία μεγαλώνει τα παιδιά της και πώς η άλλη κοινωνία μεγαλώνει τα παιδιά της και πώς πραγματικά τι θα έπρεπε πραγματικά να γίνεται, που δηλαδή πρέπει να είναι το κέντρο βάρους. Ξέρουμε λοιπόν για τους τύπους γονέων ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι γονέων, που κάποιοι γονείς είναι πάρα πολύ αυστηροί, όπως και σε αυτή την ταινία στο Φιόρδ, που είναι έτσι, αυτή η συντηρητική οικογένεια είναι εξαιρετικά αυστηρή, δεν αφήνει με τίποτα τα παιδιά της να πάνε σε ένα πάρτι, να πάνε σε οτιδήποτε άλλο, εάν έχουν μπει στο ίντερνετ ή κάνουν κάτι τέτοιο. Από τη μία μεριά, που θέλουμε να μην είναι κανείς έτσι αυταρχικός, γιατί αυτός δεν είναι ένας καλός τύπος γονέα, αυτός ο οποίος λέει θα κάνεις αυτό, τελεία και παύλα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν γονείς που είναι εξαιρετικά επιτρεπτικοί, δηλαδή οι οποίοι κάπως λίγο λυπώνται τα παιδιά τους και όταν λίγο τα παιδιά τους παρακαλέσουν και πούνε άσε με λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, θα και υποχωρήσουν. Ενώ ήδη θα θεωρούν ότι μάλλον δεν είναι σωστό αυτό, αλλά δεν θα ασχοληθούν πολύ, θα υποχωρήσουν προκειμένου να μην στενοχωρηθεί το παιδί, γιατί η ζωή είναι σκληρή και θα στενοχωριέται όταν μεγαλώσει. Το ακούω αυτό πολλές φορές. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και αφήνουν τα παιδιά στον αυτόματο πιλότο, που επίσης είναι πολύ επιβαρυτικό. Και υπάρχει και ένας τύπος γονέα που τον λέμε δημοκρατικό αυτό τον τύπο γονέα, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει όρια στα παιδιά του ξεκάθαρα, θα συζητήσει με τα παιδιά το νόημα που έχουν αυτά τα όρια, δηλαδή για ποιο λόγο χρειάζεται να μπουν και χρειάζεται να σταματήσουν, χρειάζεται να φύγουν τώρα από ένα πάρτι, χρειάζεται να δουν τόση ώρα social media, χρειάζεται να κοιμηθούν την τάδε ώρα ή να ξαπλώσουν τουλάχιστον στο κρεβάτι τους την τάδε ώρα, και ότι αυτό κάνει στα παιδιά νόημα, και ακόμη και αν δεν πολύ καταλαβαίνουν ή δεν συμφωνούν εκείνη τη στιγμή γιατί να το κάνουν αυτό, δεν πάβουν να, μέσα από αυτές τις συζητήσεις να καταφέρουν να καταλαβαίνουν και συγχρόνως να έχουν και ένα πλαίσιο, να ξέρουν μέχρι πού μπορούν να κινηθούν και πού σταματάνε.
0: Δίνεται το όριο και νοηματοδοτείται, δηλαδή εξηγεί ο γονέας γιατί συμβαίνει αυτό και πρέπει να πάει το παιδί στις 10 η ώρα για ύπνο.
1: Ακριβώς, δίνεται το όριο με αυστηρότητα και με συνέπεια, αλλά χωρίς αυστηρότητα.
0: Ναι, με καλοσύνη, δηλαδή, με καλή διάθεση, ας πούμε, χωρίς να είναι απόλυτο.
1: Και πολλές φορές συζητώντας και με το παιδί, ώστε να συνενέσει, δηλαδή ώστε να βρεθεί μια κοινή λύση στο πού θα βάλουμε αυτό το όριο, αλλά βέβαια με το γονέα πάντα έχοντας τη θέση του, γιατί τα παιδιά χρειάζεται να έχουν το πλαίσιο, χρειάζεται να ξέρουν πού να σταματήσουν. Τα παιδιά μόνο τους δεν μπορούν να σταματήσουν. Ναι. Ούτε οι έφηβοι μπορούν να σταματήσουν μόνοι τους. Πρέπει κάποιος να τους βάζει το πλαίσιο, αλλά με τρόπο τέτοιο που να το καταλαβαίνουν.
0: Ωραία. Με αφορμή την ταινία Φιόρ, μία παράμετρος, γιατί είπατε ότι η κοινωνική υπηρεσία, βλέποντας το παιδί με τη μελανιά στο σχολείο, παρεμβαίνει αμέσως. Είναι και παίρνει τα παιδιά, αν κατάλαβα καλά, παίρνει τα παιδιά προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Σωστά.
0: Αν κακοποιούν ή όχι.
1: Σωστά.
0: Και να κάνουν μία αντίστοιξη με την πραγματικότητα και με τη φρίκη στην Κυψέλη.
1: Σωστά.
0: Όπου υπήρξαν τρεις φορές τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο παιδών μέσα σε διάστημα 3 μηνών και η πρώτη διαπίστωση Και η πρώτη αντίδραση έρχεται τρεις μήνες μετά από την εισαγγελία ανηλίκων. Αυτό είναι το. Αν είναι το ένα άκρο, το παρεμβαίνω αμέσως με τη Μελανία, το άλλο είναι η αδιαφορία, το χάος της γραφειοκρατίας. Ναι, και αυτό μάλλον δικαιολογεί το χάος της γραφειοκρατίας. Είναι η αδιαφορία.
1: Είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη στην Κυψέλη, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία κανένα σχολείο ποτέ δεν τα αναζήτησε. Παιδιά για τα οποία είχαν καταγγελίες, χαμόγελο του παιδιού, είχαν καταγραφεί, είχαν πάει στα νοσοκομεία. Που το διάβασα ότι τα είχε πάρει αυτός ο πατέρας από το σχολείο, από το νοσοκομείο. Τα είχε τρεις φορές πάρει, κλέψει, απαγάγει, δεν ξέρω ακριβώς τι. Και χωρίς να έχει συμβεί τίποτα μετά από εκεί και πέρα και χωρίς να έχουν παρέμβει οι υπηρεσίες, ναι, αυτό που βλέπεις στο Φιόρτ είναι το ακριβώς αντίθετο. Βλέπεις ότι η προστασία του παιδιού είναι το πρώτο μέλημα άλλων κοινωνιών, των σκανδιναβικών κοινωνιών, και είναι πάρα πολύ αυστηρά. Θα πω ότι εκεί πέρα φτάνουν και στο άλλο άκρο, και στην ταινία γίνεται, το φτάνει τελείως στο άλλο άκρο, γίνεται μια κατάχρηση όλου αυτού και γίνεται πάρα πολύ σκληρή η κοινωνία στο σκοπό της να προστατεύσει τα παιδιά. Αλλά εδώ πέρα έχουμε την απόλυτη παραμέληση.
0: Στην Ελλάδα.
1: Παιδιού, στην Ελλάδα, ακριβώς. Με την αποκάλυψη αυτή, με την Κυψέλη που έγινε, έχουν απόλυτη παραμέληση πολλών παιδιών και μάλιστα σε συνθήκες που διάβασα ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος μέσα εκεί, ο ένας νεαρός είναι χρήστης ή είναι έμπορος, γιατί διάβασα ότι εμπορευόταν σίσα, το οποίο σημαίνει ότι όταν κανείς κάνει χρήση ουσιών, πάρα πολλές φορές μπορεί να παραλογίζεται. Υπάρχουν μορφές ψύχωσης οι οποίες αναπτύσσονται σε ανθρώπους που παραλογίζονται και πιστεύουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εξωπραγματικά, τα οποία πραγματικά χρειάζονται φαρμακευτική θεραπεία, χρειάζονται νοσηλεία, χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις ψυχιατρικές για να μπορεί κανείς να επανέλθει στην πραγματικότητα.
0: Ωραία, αν δηλαδή αυτή η κατάσταση συνέβαινε στην Νορβηγία, με την πρώτη καταγγελία θα έχει πάει η κοινωνική υπηρεσία.
1: Δεν το συζητώ. Πρώτα απ' όλα, με την πρώτη καταγγελία θα είχαν φύγει τα παιδιά, δεν θα είχαν γυρίσει στο σπίτι τους το μεσημέρι. Ναι. Θα είχαν κατευθείαν από το σχολείο, θα τα είχε πάρει και θα τα είχε κρατήσει για να διερευνήσει τι ακριβώς το συμβαίνει στο σπίτι. Για όσο καιρό.
0: Και να τα προστατεύσει.
1: Φυσικά αυτό.
0: Δεν θα τα άφηνε δηλαδή στο νοσοκομείο, που τα νοσοκομεία καλούνται να εκτελέσουν το ρόλο κοινωνικής υπηρεσίας. Δεν είναι γι' αυτό το νοσοκομείο, δεν είναι.
1: Όχι, βέβαια. Χρειάζεται ειδικές υπηρεσίες. Το νοσοκομείο είναι για να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, για να πει τι ακριβώς παρατηρείται.
0: Εμείς όμως τα αφήνουμε στη χώρα, συγγνώμη, πενού,
1: αλλά στην εισαγγελία.
0: Ναι. Εδώ όμως αφήνουμε το νοσοκομείο να εκτελέσει το ρόλο της κοινωνικής υπηρεσίας που δεν εμφανίζεται. Ταυτόχρονα όμως δεν εμφανίζονται και οι άλλοι θεσμοί που είναι καθοριστικοί.
1: Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε πολλαπλά προβλήματα στο σύστημα.
0: Δηλαδή, πολλαπλά προβλήματα στο σύστημα.
1: Ναι. Τι. Δηλαδή, από τη μία, το νοσοκομείο έχει να καταγράψει ένα γεγονός και να κινητοποιήσει τις αρχές. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να φροντίσει. Έχουμε ένα σχολείο το οποίο δεν παρεμβαίνει. Έχουμε μια εισαγγελία η οποία παρεμβαίνει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό, αλλά πάντως όχι επαρκώς σε καμία περίπτωση. Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που επίσης παρεμβαίνουν, αλλά πάλι όχι επαρκώς. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε.
0: Ο χρόνος δεν έχει σημασία.
1: Μερικά ξεκομμένα πράγματα, μερικά ξεκομμένες υπηρεσίες που μπορεί και ο καθένας από αυτούς να προσπαθεί πάρα πολύ να κάνει το καλύτερο που μπορεί, αλλά που είναι ασύνδετες μεταξύ τους, χωρίς συνέχεια, που το ένα έγγραφο πάει από τη μία μεριά. Μπορεί και ο καθένας από αυτούς να προσπαθεί πάρα πολύ να κάνει.

0: Κοινωνιακό και τη φροντίδα.
1: Άρα είναι, είναι δραματικά υποτιμημένο έτσι όπως το περιγράφετε. Όλη η αλυσίδα, όπως λέτε, είναι ασύνδετη. Δεν λειτουργεί. Ασχέτως από των διαθέσεων των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτές.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι ασχέτως των διαθέσεων, γιατί νομίζω εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο εισαγγελέων και σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε νοσοκομιακές υπηρεσίες που έχουν πολύ καλή πρόθεση και ενδιαφέρον στο να κινητοποιήσουν μια κατάσταση, αλλά πλέον πρέπει να την κυνηγάς προσωπικά αυτή η κατάσταση. Δεν είναι θεσμικά έτσι οργανωμένη που πραγματικά να υπάρχει μια συνεργασία απρόσκοπτη, γρήγορη και αποτελεσματική.
1: Αυτοματοποιημένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μας λένε οι σειρές. Βλέπουμε σειρές του BBC, του ITV, που Βρετανικές, όταν υπάρχει περίπτωση κακοποίηση ή καταγγελία. Παράλληλα με την αστυνομία, με τους ένστολους, του ΝΤΕΝΤΕΚ κτλ., είναι εκεί η κοινωνική υπηρεσία.
0: Και θα πω ότι στο Φιόρντ δείχνει ότι αυτή η μητέρα που είναι ύποπτη για κακοποίηση έχει ένα βρέφος το οποίο θυλάζει. Και όταν λέει αυτή, μα μην μου πάρετε το παιδί μέχρι να γίνουν οι ανακρίσεις, γιατί θυλάζω, της λένε: ξέρετε, αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε στην υπηρεσία που έχουμε για κακοποιημένες οικογένειες και να μένετε εκεί πέρα για όσο καιρό κάνουμε την ανάκριση με το παιδί σας, για να μην διακόψετε το θυλασμό. Και πραγματικά, επειδή έχω πάει στην Νορβηγία και έχω δει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πώς είναι, είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα.
1: Είναι αληθινές, δηλαδή είναι αυτό που περιγράφεται.
0: Είναι αληθινές και αυτή η ιστορία είναι μια αληθινή ιστορία. Αυτή βέβαια φύγει και άλλα πράγματα που έχουν κάνει μετανάστευση και άλλα πράγματα. Αλλά και τη φύγει σε μια κατάχρηση εξουσίας, τη φτάνει στην ακραία μορφή της. Όμως οι υπηρεσίες που έχω δει, που είχα έτσι την τύχη να μπορέσω να δω και να με ξεναγήσουν, είναι πραγματικά έτσι. Γιατί πραγματικά πας σε μια υπηρεσία για κακοποιημένες γυναίκες ή για παιδιά κακοποιημένα και σου έχουν ταυτόχρονα διασύνδεση με τον νηπιαγωγείο, με το σχολείο, δασκάλους που θα έρθουν να σε πάρουν. Να σου μάθουν πράγματα, να σου βρουν δουλειά, να σε βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Δηλαδή,
1: αντιμετωπίζεις. Και να σε προστατεύσουν από τον κακοποιητή.
0: Φυσικά. Αντιμετωπίζεις το άνθρωπος ολιστικά. Δηλαδή, ότι έχω διάφορες ανάγκες. Δεν έχω μόνο ανάγκες κάποιος να μου πει: μπαίνει σε μια ανάκριση, ή θα πάρω το παιδί, ή θα κάνω αυτό. Αλλά ότι πρέπει να δω τις διάφορες ανάγκες που έχεις και αυτό είναι οργανωμένο. Δεν είναι στην τύχη, δεν είναι αν κάποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. Είναι
1: τι
0: ότι
1: θα πάρει
0: όταν γίνει αυτό. Αδιανόητο. Έτσι.
1: Αδιανόητο.
0: Δηλαδή, εγώ μερικές φορές διαβάζω εδώ στην εφημερίδα που λέει ο τάδε υπουργός ασχολήθηκε με το θέμα.
1: Με παρέμβαση υπουργού.
0: Ναι, με παρέμβαση υπουργού, ξέρω εγώ, σε ένα θέμα υγείας, θα πω πολύ συχνά ή οτιδήποτε άλλα θέματα, γιατί με τα υγεία ασχολούν πιο πολύ, δεν το λέω για άλλο. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή, αυτό είναι παρακμή, δεν είναι ακμή το να χρειάζεται να πάει κάποιο τηλέφωνο για να γίνει η αυτονόητη δουλειά σωστά.
1: Είναι αυτοματοποιημένο. Τάκ, παράει το. Και ενεργοποιούνται αυτόματα όλες οι υπηρεσίες.
0: Είναι μια θλιβερή συνθήκη, την οποία νομίζω ότι πληρώνουν όλοι. Και η ακρότητά της είναι αυτό που συνέβη στην Κυψέλη. Και στην Κυψέλη είχαμε ένα βρέφος νεκρό με 10 μαχαιριές, κατά τη γνώμη μου, από τις πληροφορίες, από τις εφημερίδες. Αυτό όλο είχε να κάνει με την τρομερή χρήση ναρκωτικών και με τον παραλογισμό που φέρνουν σε μερικούς ανθρώπους οι ουσίες. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε επίσης.
1: Άρα το καμπανάκι έπρεπε να έχει βαρέσει πολύ πιο πριν. Και όλοι ξέρουν ότι ποιος είναι ο διακίνητης στη γειτονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συγκλονιστική παρουσία απόψε. Πολύ επίπεδη ανάλυση από την ψυχολογία του αλγορίθμου μέχρι την κατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Νορβηγία και την αντίθεση εδώ στην Ελλάδα. Η δόκτωρα Αλεξάνδρα πάλι ψυχολόγος μαζί μας. Τα πούνια για καρφιά στον επίλογο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου τηλεφωνικό κέντρο, Μελίνα Σαμαραδέλη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, Κωνσταντίνα Βαρσά μουσική επιμέλεια, Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, στην δεύτερη ώρα μαζί μας η Αλεξάνδρα πάλι. Η Αθηνά Μαράκη το δελτίο στη μία και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο. Ενώ σχολίασε ότι για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα που δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά το έτος υλοποίησης του είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Χθες, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες αιστείες. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα σε διάσπαρτες αιστείες και καπνογόνα σημεία. Εν τω μεταξύ, δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέας αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν χθες νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. 4 είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, μελία που έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση, ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προέβη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Καγιακάλας. Στο μεταξύ, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετωνικό διαβατήριο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ. Καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρμα το ΑΟ, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηξη μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι προς απόγευμα στα υπόλοιπα υπρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα θα ξεκινήσει στηρίζοντας τον κύριο Μιχάλη. Τον κύριο Μιχάλη που έχει την Ελλάς την κανονική, όχι την Ελλάς τη γιαλατζή του Αλέξη. Κύριος Μιχάλης, ο οποίος εχθές μίλησε για το σχέδιο Κόμβος. Τι είναι το σχέδιο Κόμβος? Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αυτό που νομίζω ότι θα συμβαίνει είναι για την κίνηση, έτσι, στην πόλη, για να διευκολυνθεί η ροή των οχημάτων. Θα είναι ένας με μηχανάκι. Πώς ανοίγουν για τον επίσημο? Πάει ο άλλος με τη λιμουζίνα του, ο υπουργός, και βιάζεται, θέλει να πάει γρήγορα σπίτι του για τσίσα. Έρχεται, μπαίνει μπροστά ο Ζητάς και ανοίγει τους δρόμους και περνάει εύκολα τα φανάρια. Κάτι τέτοιο θα γίνεται με την κίνηση. Δηλαδή θα είναι ο Μιχάλης και θα ανοίγει, θα περνάει κόκκινα και τέτοια και θα λέει: ακολουθήστε με. Και από πίσω χιλιάδες αυτοκίνητα θα ακολουθούν. Όλο αυτό θα υπάρχει ένα συντονισμός με διάφορες υπηρεσίες που θα ενημερώνονται για την κίνηση κτλ. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι πρόκειται για ένα δικό μας σχέδιο. Δεν το έχουμε δει πουθενά.
1: Θα είναι διατεταγμένες όλες αυτές τις δυνάμεις σταθερά κάπου, παραδείγματος χάρη Κηφισίας, Μεσογείου, όπως λέτε, και θα κινούνται κατά μήκος αλλά και κάθετα σε αυτές τις λεωφόρους οι μοτοσυκλετιστές.
2: Αντί δηλαδή σε κάθε φανά να βάλετε ένα τροχονόμο που συγκεντρώνονταν παλιά.
1: Ακριβώς. Αλλά κυρίως το κρίσιμο ζήτημα εδώ με τον Κόμβο είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται συντονίζονται από το κέντρο για να δοθούν λύσεις.
3: Αυτό εφαρμόζεται κάπου και το έχετε δει? Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρετε ότι θα λειτουργήσει αυτό ή είναι δικιά μας?
1: Όχι, το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
3: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
1: Τεχνολογική.
0: Είναι δική μας τεχνολογική εφαρμογή. Είμαστε ήσυχοι. Μακάρι να πετύχει, δεν λέω. Βέβαια είναι δική μας και τι έχουμε πει, είναι ελληνική. Και ελληνικό, τι εμπιστευόμαστε, μόνο τη φέτα. Και αυτή παίζεται. Έτσι. Γιατί κι αλλού μπορεί να φτιάχνουν πολύ ωραίες φέτες. Λοιπόν, θα τις λένε αλλιώς βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κίνηση στο λεκανοπέδιο, ποιο είναι, σε ποιο σημείο είναι? Ο Κηφισός. Κι αλλού έχει κίνηση, κι αλλού είναι εκνευριστική, κι αλλού κολλάνε τα αυτοκίνητα, αλλά σαν τον Κηφισό δεν έχει. Λογικό δεν είναι ο Κόμβος? Να μην τα πω εγώ.
2: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο Κηφισό. Και χθες μου λέγανε διάφοροι φίλοι που ήταν στο Κηφισό το απόγευμα. Είχε 15 χιλιόμετρα ουρά όλο το απόγευμα. Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
2: Α.
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
0: Εντάξει, για τον Κηφισό δεν θα κάνει. Αλλά σε όλους τους άλλους δρόμους που κολλούν λιγότερο από τον Κηφισό, κάτι θα γίνει. Τα ολότελα καλή και η Παναγιώτα, ένα παιδιά, δεν λέω. Δηλαδή, τα μεγάλα προβλήματα δεν μπορούμε να το λύσουμε. Αλλά θα λύσουμε τα μικρά. Φυσικά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, διότι σε προηγούμενα μαθήματα έχουμε πει ότι πουθενά στον πλανήτη δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο κυκλοφοριακό, διευκολύνοντας την κίνηση των γιο ταχύ. Οπουδήποτε έχει κάπως, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, βελτιωθεί η κατάσταση, έχει βελτιωθεί με την δυσχέρεια της κίνησης στον γιο ταχύ. Δηλαδή, το πρόβλημα της κίνησης θα λυθεί όταν δεν θα μπορείς να πάρεις το γιο ταχύ σου, να πας εκεί που θέλεις, και αναγκαστικά θα χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία, αν τα χρησιμοποιούν περισσότεροι, θα βελτιώνονται, γιατί η κοινωνική πίεση, η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω της ψήφου στις εκλογές, θα είναι μεγαλύτερη. Θέλω να πω, θα πηγαίνουν και μερικοί δημοσιογράφοι στη δουλειά τους με μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε θα αρχίσουν να λένε ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα πειράζονται οι κυβερνήσεις. Τώρα που όλοι ερχόμαστε με το γιο ταχύ στο αυτοκίνητο, με το γιο ταχύ στη δουλειά, ήθελα να πω. Δεν πειράζει. Το λέμε καμιά φορά, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει. Να σας πω ως όχι τακτικός, αλλά χρήστης μέσων μαζικής μεταφοράς, ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά είναι αρκετά καλύτερα από όσο νομίζουν αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο η συνθήκη στην οποία είναι πολύ καλύτερο. Έχεις την ελευθερία να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας όπου θέλεις και προτιμάς το μέσο μαζικής μεταφοράς. Πάντοτε, εκτός αν ο σταθμός είναι κάτω από το σπίτι σου και το μέρος στο οποίο πας είναι επίσης έχει σταθμό απ' έξω, πάντοτε το γιο ταχύ είναι πιο άνετο. Είναι πιο ωραίο, ακούς τη μουσική σου, μυρίζεις μόνο τη δική σου υδροτήλα. Θέλω να πω, είναι πιο βολικό το γιο ταχύ. Ο μόνος πραγματικός τρόπος να... και αν αργείς και 10 λεπτά παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα, είσαι στη χαλαρότητα του αυτοκινήτου σου. Ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιεί κανείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να τα προτιμά είναι να μην μπορεί να πάρει το γιο ταχύ του. Δηλαδή να σκέφτεται ο οδηγός του γιο ταχύ, θέλω να πάω στο κέντρο. Δεν μπορώ να πάω στο κέντρο γιατί δεν έχω που να το παρκάρω ή θα πληρώσω πάρκινγκ. Δεν μπορώ να το παρατήσω σε ένα πεζοδρόμιο ή όπου να είναι και εντάξει θα το πάρω κάποια στιγμή. Και αυτό όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και γύρω-γύρω. Δεν μπορώ να αφήσω το αμάξι μου όπου να είναι, οπότε θα πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή θέλω να περάσω από το κέντρο, θα πληρώσω διόδια. Ω, δεν με συμφέρει, ας πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παιδιά. Δεν είναι ευχάριστο, το ξέρω τι ευχάριστο είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί πάντοτε έτσι και έχουμε την επιλογή, το αμάξι μας θα πάρουμε. Που και με κίνηση ακόμα, αν οι σταθμοί δεν είναι πάρα πολύ κοντά στους προορισμούς μας, μπορεί να είναι και χρονικά προτιμότερο. Οπότε, οπουδήποτε στον κόσμο έχουν βελτιώσει τις συνθήκες για τα γιο ταχύ, οπουδήποτε έχουν διευκολύνει τη χρήση γιο ταχύ, το μόνο που έχουν κάνει είναι έχουν φτιάξει την κίνηση για λίγο καιρό και μετά γίνεται ακόμα χειρότερη. Γιατί όλο και περισσότεροι αγοράζουν γιο ταχύ και χρησιμοποιούν τα γιο ταχύ. Το λέω για να μην υπάρχει καμιά απογοήτευση άμα και το σύστημα κόμβος δεν φέρει κανένα φοβερό αποτέλεσμα. Ρωμά και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Ένας για να κλέψει, να διαρρήξει ένα σπίτι και να πάρει 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι διακινδυνεύει τόσα πολλά πράγματα. Με τον τρόπο αυτόν, πολύ εύκολα, μέσα από μια οργάνωση που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατεξοχή Ρωμά. Δεν το λέω ρατσιστικά. Δεν το λέω ρατσιστικά.
2: Τι ρατσιστικά.
1: Αλλά είναι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα και σιγά σιγά ρέπουν προς αυτό το έγκλημα το οποίο είναι φοβερό, με την έννοια ότι με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτοί οι παλιά άνθρωποι το κάνουν κυρίως σε ανθρώπους ανυπεράσπιστους, σε γεροντάκια, σε ανθρώπους που τέλος πάντων δεν έχουν, μπορεί ακόμα και ανθρώπους με άνοια, τους εκμεταλλεύονται και τους κλέβουν τα λεφτά. Είναι το κατακάθι της κοινωνίας. Και ο λόγος που αυτό το κατακάθι της κοινωνίας δρά είναι το ότι το κατακάθι της κοινωνίας κυκλοφορεί ελεύθερο. Διότι δεν μπορεί κάποιος να συλλαμβάνεται για τέτοια απάτη και να μπαίνει 1-2 χρόνια στη φυλακή, να εκτείει κάποιους μήνες και να βγαίνει. Είναι πολύ βαρύ το έγκλημά του για να αφήνεται να ξανακυκλοφορεί ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος και άντε την πρώτη φορά. Αν τον πιάσει και δεύτερη φορά να κάνει το ίδιο, γιατί να κυκλοφορεί ελεύθερος?
2: Μπορείτε γιατί, να υπολογίσετε πόσες ομάδες λειτουργούν?
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν μπορώ να υπολογίσω, αλλά αυτό που μπορώ να υπολογίσω σίγουρα είναι ότι κάθε μέρα οργανώνεται και περισσότερο.
0: Άμα είναι ελεύθεροι, διοργανώνονται περισσότερο. Άμα μπουν στην Μπουζού, θα είναι λίγο πιο δύσκολη η οργάνωσή τους. Αν και με τις ελληνικές φυλακές δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, καθώς όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως γραφεία εγκληματικών οργανώσεων. Είναι το αρχηγείο μέσα στη φυλακή. Σε λίγο οι φυλακές θα είναι σαν τα μεγάλα κτίρια που έχουν δικηγορικά γραφεία ή ιατρία. Θα έχει και τα μπελίτσα απ' έξω ποια εγκληματική οργάνωση είναι πού. Σε ποιο πτέρυγα, ποιον όροφο. Γιατί και η φυλάκιση είναι αλαγκρέκα. Είσαι περιορισμένο σωματικά, αλλά πνευματικά και φωνητικά και ό,τι θέλεις κάνεις.
1: Θέλει λοιπόν μία αντιμετώπιση συνολική, ολιστική, με όλες τις υπηρεσίες. Την αυτοδιοίκηση, τα υπουργεία, τα κοινωνικά υπουργεία.
0: Άρα, καταλάβατε, τίποτα. Γιατί η μόνη λύση και σε αυτό το πρόβλημα είναι φτιάχνω περισσότερες φυλακές και βάζω μέσα τους παλιάνθρωπους. Προστατεύω την κοινωνία από τη δράση τους. Και μετά αρχίζω σιγά σιγά διορθώνω και τα κοινωνικά, εάν υφίστανται τέτοια, αλλά πρώτα θεραπεύω. Πρώτα θεραπεύω το τέτοιο, έχει σπάσει το πόδι, το βάζω στο γύψο κατευθείαν. Δεν του αρχίζω και του λέω, εντάξει, θα στο αφήσω το πόδι χωρίς γύψο, αλλά θα προσέχεις που πας, να μην πατάς εκεί, μην αθλείσαι σε αυτή την ηλικία με αυτόν τον τρόπο, βρες άλλο τρόπο. Όχι. Πρώτα του το θεραπεύω το σπάσιμο και μετά του δίνω και τις συμβουλές. Πρώτα κλείνω όλους τους παλιανθρώπους μέσα και μετά φροντίζω. Αλλά όπως έχουμε πει, η νομοθεσία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνεται όλο και περισσότερο φιλοεγκληματική, διότι ο σοφός νομοθέτης μοιάζεται περισσότερο για τα δικαιώματα του εγκληματία παρά για τα δικαιώματα όλων των υπόλοιπων. Και σωστά, γιατί ο εγκληματίας είναι που πληρώνει συνεχώς για να μπαίνει και να βγαίνει και για τα δικαστήρια. Οι υπόλοιποι δεν προσφέρουμε σε αυτό που λέμε νομικό μας σύστημα. Πού πάμε τώρα? Πάμε στη Θεοδώρα. Στη Θεοδώρα την Τζάκρη, η οποία πασχίζει φουκαριάρα να την πάρουν σε κάποιο κόμμα. Έχει μείνει άστεγη. Είναι ελεύθερη, όπως οι ποδοσφαιριστές είναι ελεύθεροι. Βέβαια, αυτή έχει και τραυματισμούς πολλούς. Δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η έκκληση της εκπομπής είναι προς τον Νίκο ή προς τον Αλέξη να την πάρουν. Είναι κρίμα αυτό το ταλέντο, αυτό το μεγάλο ταλέντο, έστω και στη δύση της καριέρας του, να μην έχει μια πολιτική στέγη. Είναι κρίμα να ζει ο Μητσοτάκης, παιδιά.
4: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπως ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε, το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Θα τον σκοτώσουμε όμως και τον Μητσοτάκη. Το παραλήρημα αυτό που ακούσατε είναι σερί, δεν είναι κομμάτια. Πάρ' την Αβρενίκο στο κόμμα, αφού σύντροφοι ήσασταν τόσα χρόνια. Πάρ' την απίσω, σε παρακαλώ. Τι άλλο να κάνει, μέχρι και το Μητσοτάκη νεκρό παρακαλάει να δει για να έρθει στο Πασόκ. Και τώρα με τη σιριζαϊκή στροφή του Πασόκ, υπάρχει θέση για τη συντρόφισσα Θεοδώρα. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένει στη σκληρή ρητορική, στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα, φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι τρεις ληφθέντες, για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα, χθες, ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της εικόνας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Άδωνη, όχι τώρα, περίμενε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μέχρι παρατέταρτο περίπου θα μπορείτε να παίρνετε για να μπείτε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο στο Helios Stage, στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής της Ελλάδας, το Primer. Στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος και ο ποιος είναι, έφυγε. Πάλι πολλά τα μηνύματα, πάλι σας ευχαριστώ, αλλά τώρα δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω. Ορίστε, τι κάνετε με τα πολλά μηνύματα. Τέλος πάντων, είχε στείλει ένας, λέει, ποιο Primer, δώσε μπουκάλι στη Λιόλου να γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Παιδιά, μετά, Λιόλου, άλλες ώρες. Τώρα, Primer, EDM. Εντάξει, δεν παίζουμε τόσο πολύ στην εκπομπή. Παλιότερα έπαιζα περισσότερο, αλλά εντάξει.

πάλι ο Άδωνης. Δεν είναι ο πρώτος, είναι ο Άδωνης, εδώ είναι πολύ μαζί. Λοιπόν, για τα αυτοκίνητα που λέγαμε πριν, πώς το λένε, είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος δεν του αρέσει πολύ. Γιατί να πληρώνω τεκμήριο για το αυτοκίνητο τέλη κυκλοφορίας ΦΠΑ, καλά θα είναι να ενισχύσουμε την αγορά εξ αποστάσεως, να παραδώσουμε όλοι τις πινακίδες και να φύγουν τα πολλά αυτοκίνητα από τη μέση, Στέλιο μου. Μπορεί να μην σε ενοχλεί, να σε ενοχλεί η πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι. Το κυκλοφοριακό λύνεται με λιγότερα γιοταχή. Το κυκλοφοριακό λύνεται μόνο αν δυσχεράνεις την, αν δυσκολέψεις την χρήση των γιοταχή. Διαφορετικά δεν λύνεται. Όσο τη διευκολύνεις, τόσο χειρότερα θα τα κάνεις τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Και Στέλιο, μην ξεχνάς ποτέ, δεν είσαι στην κίνηση, είσαι η κίνηση. Και ο Ποσειδώνας λέει, θέλουμε αμερικάνικη νοοτροπία να πηγαίνουμε παντού με αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα να ζούμε και ο ένας πάνω στον άλλον όπως στην Ευρώπη, δεν βγάζει άκρη. Πώς δεν βγάζει άκρη, Ελλάδα! Εν τω μεταξύ χώρα με πάμφινο ταξί, μεταξύ στα όρια του λεωφορείου ή του τρόλεϊ, αν το πάρουν 4 άτομα μαζί. Και ο Τζίζους Κασέλ λέει στο γιο ταχύ σου ακούς βουλαρίνο στα μου μου πως το κάνεις. Ακουστικά ρε Τζίζους Κασέλ. Και ο Αραχτός την ημέρα που υπογράφεται μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, κάποιοι επέλεξαν να αναδείξουν τη woke agenda. Γιατί? Λες για τον Αντώνη το ρε είναι για λύπηση ο Σαμαράς. Ο κακός αυτός άνθρωπος κατηγόρησε, παιδιά, το Θεό σας αν έχετε, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ως διακινητή της woke agenda, ως εκπρόσωπο της woke agenda. Δηλαδή είπαμε να είσαι κακός άνθρωπος, να θες να ρίξεις το Μητσοτάκι, να είσαι τζαναμπέτης, να μην αντέχεις, να μην είσαι εσύ το κέντρο της προσοχής. Είπαμε να έχεις όλα αυτά τα κουσούρια. Αλλά ρε ο Γεωργιάδης εκπρόσωπος της woke agenda. Δηλαδή πάει κάπως. Σε λίγο θα βγει και θα πει ο Πλεύρης, αυτός ο λαθρολάγνος ο Πλεύρης με... Ρε Αντώνη, είπαμε, δεν σε παίζουνε τα άλλα παιδάκια και έχεις τρελαθεί. Δεν το αντέχεις. Θέλεις να ρίχνεις Μητσοτάκηδες. Θέλεις να είσαι εσύ ο αρχηγός, ό,τι και να γίνει. Και μετά θάνατον ακόμα, όχι μετά πρωθυπουργία. Να είσαι για πάντα ο αρχηγός και να σε προσκυνάνε όλοι. Αλλά κάτω πιο έξυπνα εσύ. Εγώ με την καλή μου την καρδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι θέλεις κάνεις.

0: Ανδρουλάκης Νίκος, ο Νίκος το Πασόκ, πασχίζει ο Φουκαράς, τι να κάνει, ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο μοναδικός άνθρωπος, τα έχουμε πει, που το κόμμα του θα μπορούσε να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει ό,τι μπορεί για να μην πάρει ούτε μισό ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει τον αριστερό, κάνει το Σιριζέο, σε καλή επιτυχία εύχομαι. Βγήκε ο αυθεντικός Σιριζέος, ο Αλέξης, και κάπως δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά, αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μιλάει για το Πασόκ που αύριο γιορτάζει, σήμερα μιλάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχει να πει. Είμαι πολύ περίεργος δεν να δω και αν θα τον πιστέψει κανείς, διότι το να πιστέψεις τον Τσίπρα είναι σαν να έρθουν οι Άνοιξε Θεία είμαι από το ΔΔΕ, να μπουν σπίτι να σε ληστέψουν και μετά από μια εβδομάδα να σου ξαναχτυπήσουν και να σου πούν Άνοιξε Θεία από το ΔΔΕ είμαστε και να ξανανοίξεις. Αυτή είναι η περίπτωση ακούω τι έχει να πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ενώ ακούω στα σοβαρά, όχι όπως εγώ που θα ακούσω για να δω τι μπορούμε να ακούσουμε εδώ πέρα αύριο να γελάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης δεν του αρέσει πάρα πολύ που μιλάει ο Τσίπρας. Γιατί το Πασόκ έχει γενέθλια 3 Σεπτέμβρη. Τι είναι το Πασόκ, το πιο ιστορικό κόμμα της χώρας, παιδιά.
1: Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ιστορική ημερομηνία για το Πασόκ, αλλά και για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Διότι ιδρύθηκε το πιο ιστορικό κόμμα, μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και μια πολύ μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, να πούμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Πιο παλιό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και κάποιοι ισχυρίζονται και με μεγαλύτερη προσφορά, αλλά εδώ δεν θα κάτσουμε να τις μετρήσουμε. Να πούμε ότι η 3η Σεπτεμβρίου είναι ιστορική ημέρα και για την Ελλάδα. Μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο σύντροφος Νίκος, διότι έγινε γνωστή η ημερομηνία όχι από το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε και έκλεψε την ημερομηνία για να ταυτιστεί. Είναι η Επανάσταση 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Έτσι, για σύνταγμα. Και ήρθε το Πασόκ σαν την Τζουτσού μετά και λέει: θα κάνω την ιδρυτική διακήρυξη της 3 Σεπτεμβρίου για να κάνει ό,τι έκανε πάντα ο Αντρίκος, έκλεβε από εδώ και από εκεί. Και προσέφερε, αλίμονο. Ακούστε να δείτε τι προσέφερε το Πασόκ και σκεφτείτε τι αφήνει ο Νίκος απ' έξω.
1: Με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις υποδομές, την ευρωπαϊκή προοπτική και την εθνική αξιοπρέπεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, με κορύφωση την επιτυχία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί του Κυπριακού.
0: Καταρχήν, δωρεάν παιδεία δεν έχει καμία σχέση το Πασόκ. Είναι, πολύ... είναι ο μπαμπάς μας. Εντάξει, αλλά δεν είναι του Πασόκ. Δωρεάν υγεία υπήρχε και πριν, απλώς έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Ανδρέας. Ακούσατε κάτι για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο ευρώ, που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πασόκ? Ήταν βέβαια του σημειτικού Πασόκ. Και εμείς στο Πασόκ πια είμαστε Σιριζέοι. Και το σημείτι ούτε ζωγραφιστό δεν θέλουμε να τον ενθυμόμαστε. Ταυτόχρονα ξεχνάει, θεωρεί μεγαλύτερο από όλα, μεγαλύτερη προσφορά του Πασόκ είναι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάει βέβαια τον αγώνα του Ανδρέα Παπανδρέου να μην μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε. Ξεχνάει το αντιευρωπαϊκό και αντιδυτικό δηλητήριο που πότισε την κοινωνία ο Ανδρέας. Ξεχνάει πολλά. Αλλά δεν πειράζει. Το χειρότερο από όλα είναι ότι νομίζει ότι ο λόγος που θυμόμαστε την 3η του Σεπτέμβρη είναι επειδή το Πασόκ ιδρύθηκε 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα με το θράσος να πάει να ιδρυθεί η μέρα κάποιας επετείου σημαντικής για την ιστορία της χώρας. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Τσίπρας και έκανε την Ελλάδα 25 Μαρτίου, θα το θυμόμασταν. Αλλά θα λέγαμε και, βρε τον Καραγκιόζη, δεν τρέπεται καθόλου. Οπότε ήρθε το Πασόκ και τσούποσε στην 3η Σεπτεμβρίου, που ήταν γνωστή και πριν το Πασόκ. Και στο κάτω-κάτω θυμόμαστε μια χαρά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ημερομηνία είναι 4η Οκτωβρίου. Έχω τα... τι μου... Είναι η επέτειος των γενεθλίων του Μάνου Βουλαρίνου και κυρίως η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η Νέα Δημοκρατία πήγε και κόλλησε πάνω σε κάτι που ήδη υπήρχε. Ο Νίκος, ο οποίος είναι πολύ άγριος, έτσι, στα ελληνοτουρκικά, στα εξωτερική, την πολιτική, δεν θέλει ήρεμα νερά, δεν θέλει. Τι θέλει, ακούστε και γελάστε.
1: Τα ήρεμα νερά ήταν μια κατασκευή για να πετρείτε Μητσοτάκη για να φτιάξω ένα αφήγημα περί ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.
2: Άρα
1: εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Απέναντι στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο ένας είναι η κοινή, ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική συνεκτικά απέναντι στην Τουρκία και ο δεύτερος είναι η ισχυρή αποτρεπτική μας δύναμη.
0: Ισχυρή αποτρεπτική δύναμη αποκτούμε όλο και μεγαλύτερη. Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο τον φίλο σου τον Ισπανό. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο το συνεταιράκι της Τουρκίας και ρώτα τον πότε θα κάνετε, πότε θα έχουμε συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Άσε ρε Νίκο, άσε ρε Νίκο. Έχεις να ρωτήσεις τίποτα, έτσι να δώσεις επιχειρήματα ρε παιδί μου για να σε ψηφίσουμε. Γιατί εγώ λέω γιατί όχι, τι το διάλο. Εγώ σατυρική εκπομπή κάνω, όσο χειρότερα είναι τα πράγματα τόσο το καλύτερο για την εκπομπή. Οπότε να σε στηρίξω, αλλά δώσε και εσύ κάποιο επιχείρημα, πες κάτι.
1: Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς.
0: Ακόμα από όσο ξέρουμε.
1: Ατιμωρησίας, σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια.
0: Τότε δεν ήσουν να είσαι ένα ξεφυλαρούχας, αλλιώς μπορεί να το έλεγες και αυτό. Εν πάση περιπτώσει όχι, αλλά ούτε και εγώ τα έχω κάνει αυτά. Οπότε και εγώ θα μπορούσα πρωθυπουργός. Τι λες ρε Νίκο?
1: Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία.
0: Δώστε του βρε μια ευκαιρία του φουκαραβού, παρακαλάει. Νίκο, παρακαλετώ. Τέλος πάντων, όχι αλλού κολλάει αυτό, θα το πω σε λίγο που κολλάει. Νίκο, με παρακάλια δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός. Δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός επειδή ζητάει να του δώσουν και αυτού του φουκαρά μια ευκαιρία. Αν και θα μου πεις, αν δεν μπορείς να καταφέρεις αλλιώς, παρακαλάς. Και λένε μπορεί και να με λυπηθούν και να με ψηφίσουν. Ο Οδυσσέας δηλαδή εδώ στις 3 Σεπτεμβρίου δεν είναι λόγω του Πασόκ. Σοκ έπαθα τώρα. Και ο Παλοφιλελεύθερος το ίδιο μου έχει στείλει. Είδα τον Ζαχαρό και είδα και τον πρόεδρο του Ίνκα και το έχω κόψει. Έχω κόψει αποσπάσματα από αυτή την ωραία κουβέντα. Αν προλάβουμε θα τα ακούσουμε. Ο Μάνος, Μάνο φέρε Ουναΐ. Εγώ παιδιά προσκλήσει για το πράιμερ δίνω. Ουναΐ δεν φέρνω γιατί παιδιά ξέρετε παρακαλετώ σου Ουναΐ ξινό. Ξινό παιχνίδι. Δηλαδή εντάξει είπαμε κιόλα σιγά. Είναι πολύ ψηλά ο Αμανές.
3: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, δεν θα προλάβω μάλλον να παίξω τον πρόεδρο του Ίνκα, αλλά όπως είπα και αύριο μέρα είναι, θέλω όμως να σας διαβάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα, πώς να το πούμε, λίστα που έχει να κάνει με το ποσοστό των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αναχώρα. Έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι οι Έλληνες αισθάνονται πολύ περισσότερο φτωχοί από όσο είναι, γιατί οι Έλληνες είναι πρίγκιπες, παιδιά. Έτσι, δηλαδή έχει άλλες απαιτήσεις ο πρίγκιπας και καταλαβαίνει διαφορετικά τη φτώχεια. Δεν είναι σαν τους άλλους τους κουτόφραγους και μπορεί να μην έχει λεφτά, αλλά ιδιωτική ετικέτα δεν αγοράζει. Γιατί έχει λεφτά. Τελικά. Λοιπόν, διαβάζω. Η Ελβετία σε ποσοστό 52%. Είναι το ποσοστό των πωλήσεων σε κάθε χώρα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η Ισπανία 45%, Ολλανδία 45%, φτωχομπινέδες. Πορτογαλία 44%, Ηνωμένο Βασίλειο 44%, Βέλγιο 39%. Συνεχίζουμε Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία. Ελλάδα 23%. Δεν αγοράζουμε ιδιωτική ετικέτα, φίλε μου. Είμαστε large. Μα αφού τα λεφτά τελειώνουν από τις 15 του μηνός και από τις 10, πώς γίνεσαι να είσαι Ελλάδα? Γίνεται, άμα είσαι Έλληνας όλα γίνονται. Και τώρα μια σχετική εταιρεία, λέγαμε και χτες, ότι οι τιμές πέφτουν, είναι ελέγχονται ή οτιδήποτε, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα, όντως, ναι, δεν πέφτουν οι τιμές με κρατικές παρεμβάσεις. Πέφτουν οι τιμές με καταναλωτική συνείδηση, παιδιά. Να βλέπεις το προϊόν και να πεις, όχι ρε κοροϊδό, δεν θα πάρω το ακριβότερο. Τι είναι, είμαι πελατάκι, θα πάρω φτηνό ή το φτηνότερο. Και έτσι σιγά σιγά αυτός που πουλάει το ακριβότερο τι θα κάνει. Ή θα το βάλει στον ποπό του ή θα ρίξει την τιμή. Δεν λέμε τι από τα δύο είναι το ωραιότερο. Διαβάζω μόνο ένα μήνυμα για να τελειώσω, γιατί έχει σημασία. Μια μέρα ό,τι να είναι. Μια μέρα γυρίζει από τη δουλειά της η γυναίκα μου που δουλεύει στη διαφήμιση και φέρνει μαζί της 5 προϊόντα που είχαν περισσέψει από μια φωτογράφηση. Ας πούμε για παράδειγμα 5 τυριά ήταν, δεν λέει τι προϊόντα, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το α, το β, το γ και το δ και το ε, παραξενεύομαι. Λέει πώς γίνεται 5 διαφορετικοί πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζονται να φωτογράφησαν το ίδιο πράγμα, να φωτογράφησαν και οι 5 τυρί την ίδια μέρα στο ίδιο φωτογράφο. Η απάντηση, ο πελάτης είναι ένας και τα προϊόντα ουσιαστικά είναι δύο. Το α είναι ας πούμε το κανονικό προϊόν. Το β είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το α, αλλά φτηνότερο επειδή πωλείται χήμα. Το Γ είναι πάλι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το Α και το Β, μόνο που συσκευάζεται με διαφορετική ονομασία από θυγατρική εταιρεία, ώστε να απευθύνεται σε οικονομικότερα πορτοφόλια. Το Δ είναι επίσης ακριβώς το ίδιο προϊόν με τα Α, Β και Γ, αλλά αποτελεί τη χήμα εκδοχή του Γ. Άρα είναι ακόμα φθηνότερο. Το μόνο πραγματικά διαφορετικό προϊόν είναι το Ε που ανήκει στην premium σειρά. Κορόιδα. Τώρα τελείωσα. Εννοείται ότι τώρα τελείωσα. Αλλά τι να κάνουμε άμα ενημερώνεσαι από δημοσιογράφους που λένε πεινάμε, πεινάμε και δεν σου λένε εσύ. Άμα πεινάς, μην είσαι κορόιδο. Πάρε πιο φτηνά και θα πέσουν. Τι να κάνουμε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Άμα δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
3: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης. Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κρυθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους. Κι όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τσίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε κατά το έτος υλοποίησης είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς χθες ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. 4 είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία με λία που έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση, ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Ουσεχοίδης. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Ο κ. Ουσεχοίδης χαρακτήρισε το φαινόμενο με τις τηλεφωνικές απάτες ως επιδημία που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, με τα οργανωμένα δίκτυα να αποκομίζουν μεγάλες περιουσίες με πολύ εύκολο τρόπο. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Εξουδευτερώσαμε όλο το νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούς, κάποιον αμυντικό, κάποιον επιθετικό. Αλλά ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, πρόσθεσε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα αποτελέσματα είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι προς απόγευμα στα υπόλοιπα επιρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, σήμερα Τετάρτη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους, υγεία για να διεκπαιρεώσουμε καθένας και καθεμία, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να διεκπαιρεώσουμε τις υποχρεώσεις μας και με το καλό καθένας το βράδυ να επιστρέψει στο σπίτι του, στο καταφύγιο του. Πάμε για την έναρξη, Κωστάκη μου.

0: Ένα παλιό τραγούδι, αισθαντικό, ξανά γίνε μόδα. Και να αφηγηθώ την ιστορία που μου περιγράφει η καλή μας φίλη, η Ευαγγελία, θέλει το επώνυμό της να το γνωρίζω μόνον εγώ, το κατανοώ, η οποία μόλις επέστρεψε από μια εκδρομή στην Βουλγαρία. Μου έγραψε στο πορτοσάλτα.gr. Επειδή σας άκουσα να μιλάτε για το χάος των ελληνικών δρόμων, θα σας πω την πρόσφατη εμπειρία μου από τους δρόμους στη Βουλγαρία. Το Σάββατο επέστρεψα από ένα πενθήμερο δικό ταξίδι στη χώρα αυτή και ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν ήταν η παρουσία καμερών στην πόλη της Σόφιας και στους δύο αυτοκινητόδρομους Προμαχώνας, από Προμαχώνα προς Σόφια και από εκεί προς Φιλιππούπολη. Διευκρινίζω ότι δεν ξέρω τι γίνεται στους επαρχιακούς δρόμους, αλλά περιγράφει τους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας από τα σύνορά μας. Και στους δύο αυτοκινητόδρομους, γράφει η Ευαγγελία, σε όλη τη διαδρομή ανά κάποια χιλιόμετρα υπήρχαν κάμερες ελέγχου ταχύτητας και σαφή σηματοδότηση που προειδοποιούσε για την παρουσία τους. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η οδική συμπεριφορά. Άψογη, δεν ξέρω αν οφειλόταν στην παρουσία καμερών, αλλά όλοι τηρούσαν τα όρια ταχύτητας. Και επειδή εμείς ήμασταν λίγο ψαρωμένοι καθώς δεν γνωρίζαμε το δρόμο, δεν μας κόρναρε κανείς, ούτε μας αναβόσβηνε κανείς τα φώτα από πίσω για να πάμε πιο γρήγορα ή για να κάνουμε στην άκρη. Στα δε τούνελ όλοι στο όριο. Στην Ελλάδα μέσα στα τούνελ σε περνάνε και τα λεωφορεία εάν πας εσύ με το όριο ταχύτητας που υποδεικνύεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας, αλλά για τους δύο αυτοκινητόδρομους που οδηγήσαμε, έχω να το λέω από τότε που επέστρεψα από τη Βουλγαρία, όπως και για την παρουσία καμερών στο κέντρο της Σόφιας. Και ενώ έβλεπα αυτά, σκεφτόμουν την Ελλάδα που είχαμε μείνει στους αστυνομικούς με τα πιστόλια ταχύτητας που κάθονται στο λιοπύρι στις εθνικές οδούς και θεωρούμε επιτυχία που ακόμη προσπαθούμε να βάλουμε 300 κάμερες να λειτουργήσουν την πρωτεύουσα. Όταν πρωτοπήγα στη Σόφια το 2006, προφανώς με καθυστέρηση, σε σχέση με άλλους συμπατριώτες που την παίζανε στα δάκτυλα της Σόφια στα χρόνια της κομμουνιστικής ευημερίας και προόδου της, δεν θα ξεχάσω, στο κέντρο της πόλης είχε φυλάκιο τύπου συνόρων από αυτά που έβλεπα όταν ερχόμασταν πιτσιρικάς από την Κωνσταντινούπολη. Πώς είναι τα υψηλά φυλάκια που ανεβαίνει με τις σκάλες ο στρατιώτης επάνω για να κοιτάει βαθιά μέσα την αντίπαλη, τη γειτονική χώρα. Τέτοιο πράγμα είχαν στη Σόφια και είχε απομείνει ακόμη το 2006. Προφανώς ανέβαινε ένας αστυνομικός επάνω και είναι και την κυκλοφορία των ανθρώπων πια, όχι απλώς μόνο των αυτοκινήτων στο κέντρο της Σόφιας. Πολύ ωραία. Κυρία Βούλτεψη, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Εθνών Νότιου Τομέα, στην συντροφιά μας σήμερα. Καλημέρα. Μαχητική αγωνίστρια. Καλό φθινόπωρο.
1: Αυτός ο αστυνομικός που λέει στη Σόφια, ναι, θα ήταν για την περίπτωση που γινόταν καμιά εξέγερση τύπου Βερολίνου ή Ουγγαρία, για να δίνει οδηγίες στα σοβιετικά τάγκ.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι επειδή μπήκε Ελληνάρας στη Σόφια με το τηλέφωνο στο αυτί, κλίση δεν πήρα. Ναι. Αλλά την παρατήρηση την έφαγα κανονικότητα.
1: Ναι, ναι, όχι, κανονικότητα. Δεν έχει.
0: Το 2006 μπήκα, ναι, Ελληνάρα, το δηλώνω και ντρέπομαι.
1: Ήτανε και πιο εξοικειωμένη. Γι' αυτό,
0: ναι, δεν θα
1: ξεχάσω, γι' αυτό κάποιοι λέγανε θα μας κάνανε Αλβανία.
0: Ναι, καθοδόν, ακόμη είχε φτιαχτεί ο δρόμος στον οποίο επικαλείται η Ευαγγελία. Εγώ είχα πάει από επαρχιακό δρόμο, είδα την.
1: Είχαν μεγάλους δρόμους αυτές οι χώρες.
0: Ναι, αλλά ακόμη δεν είχε φτιαχτεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Είδα το θέμα στην περιφέρεια της επαρχίας και στα χωριά μέσα κτλ. Όπου κάποια στιγμή κάτω από μια γέφυρα βλέπω ένα αστυνομικό. Λέω μέχρι εδώ ήταν, λέω στη σύζυγό μου ότι πάρε τα διαβατήρια, πάρε και την τσάντα. Μπορεί να μείνουμε κάτω από τη γέφυρα. Αλλά ήταν πραγματικός αστυνομικός.
1: Ναι. Α, ναι, μπορούσε να ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορούσε κάποιος να παραστάσει, να παραστήσει. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Τι γίνεται, κυρία Βούλτε, βλέπω αγωνίζεστε στα κανάλια.
1: Εντάξει, βλέπω, ναι, μία κατάσταση.
0: Προσπαθώντας να υπερασπιστεί οποία την κυβέρνηση. Μπράβο, ναι.
1: Κοιτάξτε, βλέπω μία κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πραγματικότητα που λες και εσύ. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί είμαστε σε μεγάλη κρίση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οχυρώσεις μέσα στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να θελήσει η Ρωσία να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να κάνει επεισόδια με το ΝΑΤΟ.
0: Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη μια φορά η Ελλάς τοποθετείται.
1: Τοποθετείται.
0: Εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένη.
1: Εκεί
0: δηλαδή.
1: Στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά από την συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Κυργιστάν χτες, τι προκύπτει? Ότι προφανώς θέλουν να τα κάνουν όλα μαντάρα. Να τα κάνουν όλα ίσιωμα. Δηλαδή να χτυπήσει μια χώρα του ΝΑΤΟ
0: ο Πούτιν
1: και να χτυπήσει κάτι άλλο η Τουρκία. Την ώρα που εμείς πίνουμε το φρεντοτσίνο μας.
0: Ναι. Και την ώρα που η Τουρκία είναι σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τις υποχρεώσεις μας από τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, αλλά κάνουμε και ένα άλλο παραμάγαζο από δίπλα.
1: Ναι, το οποίο δεν έχει μεγάλη αξία.
0: Ναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία σίγουρα χρειάζεται συμμαχίες και έχει και τη βοήθεια της Ελλάδας και των ελληνικών Patriot. Αλλά όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο το Πακιστάν, για παράδειγμα, που το ονομάζουν πυρηνική δύναμη, να χρησιμοποιήσει αυτή την πυρηνική δύναμή του. Οπότε τι μου το λες, ξέρει ότι την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει. Αν αρχίσει αυτό, άρα είναι μια σταθρή συμμαχία, είναι συμμαχία στα λόγια ουσιαστικά.
0: Σε αυτή την αβεβαιότητα εμείς γράψατε ένα άρθρο προχθές και αυτό μου έδωσε την αφορμή να σας καλέσω, ότι να είμαστε και εμείς ως πολίτες να τα μετρήσουμε όλα, διότι σε περιόδους που υπάρχει έτσι μια ανομαλία γίνονται οι μεγάλες εθνικές ζημίες.
1: Ναι, εγώ έχω μελετήσει αυτή την ιστορία και την έχω βάλει σε μια σειρά, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι προϊόν πολλής δουλειάς και τεκμηρίωσης. Το χωρίζω σε δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η λεγόμενη όψιμη τουρκοφάγη. Είναι όλοι αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι ουσιαστικά όταν κυβερνούσαν συνομιλούσαν, το έλεγαν ήρεμα νερά, το έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το έλεγαν ελληνοτουρκική φιλία, το έλεγαν διπλωματία των σεισμών, κάπως το έλεγαν και συνομιλούσαν για να αποφευθεί οποιαδήποτε καταστροφή, γιατί τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν πως έχουν καταλήξει με διάφορους δημαγωγούς. Θυμίζω σε παρένθεση, γιατί ξέρεις αρίστη είναι Ελλάδα, μόλις πας να το πεις αυτό λέει μην μας κάνετε μάθημα ιστορίας. Ρε, άμα δεν ξέρεις στραβωθείς να ξέρεις τι έγινε στο παρελθόν, πως θα μετρήσεις το παρόν και το μέλλον? Θα πας σας φαχτάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ο Δηληγιάννης λοιπόν έφτασε από τον δίθεν Ειρηνο πόλεμο 8 μήνες να φτάσουμε να κάνουμε το μαύρο 97 και να ακουστεί
0: 1897 και να ηγηθούμε.
1: Χάσαμε τη Θεσσαλία που την είχαμε πάρει το 1881.
0: Κατέβαιναν στη Λαμία, δεν τους εμπόδιζαν οι κραυγή, μεγάλες δυνάμεις.
1: Ακούστηκε η ανατριχιαστική κραυγή προστατεύσατε Θερμοπύλας.
0: Στη Λαμία θα κατέβαιναν,
1: ναι,
0: αν δεν παρενέβαιναν
1: μπήκανε
0: οι
1: μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και πληρώναμε πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι το 81 στην Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα ο καθένας ο οποίος συνομιλούσε. Έλεγε ότι καλός φίλος που είσαι πότε στον Ερντογάν και πότε στον Νταβούταγλου. Όλοι τους.
0: Ναι.
1: Όλοι τους.
0: Μισό λεπτό τώρα. Να τα πάρουμε σε μια. Όσο μπορούμε να τα τοποθετήσουμε.
1: Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο, το τουρκοφάγη.
0: Ένα. Μισό λεπτό. Ένα. Την ίδια ώρα όμως έχουμε ένα κεφάλαιο που αφορά στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας διατελέσαντες πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο και οι δύο έχουν άλλη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται με μια κριτική έως και επικριτική έως και πια επιθετική ματιά, ενώ η διαβάθμιση είναι διαφορετική μεταξύ των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τους ονομαζόμενους σε εισαγωγικά κατ' εμέ προοδευτικούς, οι οποίοι από την εμπειρία σας κυρία Βούλτεψη και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική ήταν ποτέ πολεμοχαρείς και τουρκοφάγοι στη διαδρομή τους, ή τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης απάνω ανακάλυψαν ότι, ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν, να καταλάβω.
1: Η Τουρκία δεν έχει σταματήσει.
0: Μιλώ για αυτούς αριστερούς αριστερούλιδες.
1: Οι αριστερούλιδες δεν ασχολήθηκαν με τα ζητήματα αυτά μέχρι το 2016, γιατί ασχολιόντουσαν μόνο με το μεταναστευτικό ο κύριος Τσίπρας. Οπότε έσκασε η Κύπρος και πήγε και μπλόκαρε μόνη της κάτι κεφάλαια που ήταν να δείξουν για τις διαπραγματεύσεις. Το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά από πλευράς παραβιάσεων. Το 2016 ο Τσίπρας τον εμπόδισαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί στη Ρόδο για ανεφοδιασμό, επειδή είναι δήθεν αποστρατιωτικοποιημένο νησί. Συγγνώμη, αλλά ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή το αεροπλάνο το οδηγούσαν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν κατέβηκε στη Ρόδο να πει: όχι, ρε, εντάξει, δεν μου δίνει τα άδεια να πετάξω πάνω από την Τουρκία. Εγώ θα ανεφοδιαστώ με αυτό το στρατιωτικό αεροπλάνο στη Ρόδο μου. Και μετά θα πω όπως θέλω στο Ιράν, που ήθελε να πάει, πήγε μέσω Κολοπετινίτσας, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα αυτοί που ανεχθήκαν όλα αυτά να μας λένε ότι δήθεν κόψαν κάποια καλώδια του Μπαρμπαρός. Του Μπαρμπαρός σιγά μην είχε τίποτε δαγκάνες στον Νικηφόρος Φωκάς και κόβε καλώδια. Την ίδια μέρα ο Τσίπρας ήταν στις Βρυξέλλες, δεν ανέφερε τίποτα. Και την άλλη μέρα συνέντευξη τύπου το ρώτησαν δημοσιογράφοι, γιατί εδώ είχε παρουσιαστεί.
0: Ωραία, άρα,
1: και είπε να μην δίνουμε σημασία σε αυτά τα γεγονότα.
0: Άρα
1: και έχουμε αυτούς.
0: Και οι δύο πρώην.
1: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ας πούμε.
0: Και
1: μέχρι
0: οι δύο
1: αυτό.
0: Πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο καθένας με την. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και οι δύο έχουν διαβάθμιση.
1: Α,
0: είναι διαφορετική
1: συμπεριφορά.
0: Μισό λεπτό. Και η άλλη πλευρά έχουν σήμερα, ασκούν κριτική σε αυτά τα ονομαζόμενα εθνικά θέματα που είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επειδή στερούνται άλλων επιχειρημάτων εναντίον του Πρωθυπουργού, δηλαδή γίνεται επίκληση στο, κυρίως στο
1: θυμικό,
0: συνέστημα των πολιτών.
1: Προφανώς δεν βλέπω κάποιο λόγο, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή, ποτέ δεν είχε τόσο ισχυρές συμμαχίες, με κορυφαία τη συμμαχία της με το Ισραήλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λένε. Με τη Χαμάς έπρεπε να συνεργαστούμε?
0: Όχι, λένε ότι συνεργαζόμαστε με τη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου,
1: ναι,
0: που,
1: λοιπόν,
0: που έχει μειωμένο διπλωματικό κεφάλαιο και παρουσία, ας πούμε, διεθνή, που ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τον Τραμπ, ας πούμε, ή δεν έχει, έχασε πια την αξία που είχε κάποτε,
1: δηλαδή το προπήγιο
0: που... είπα, και εμείς τρέχουμε σε μια στη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ να κάνουμε συμμαχία στρατηγική σχέση μαζί τους.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και ότι αυτό
1: Ισραήλ...
0: μας εκθέτει, ότι αυτό εκθέτει την Ελλάδα, επειδή είναι εκτεθειμένο το Ισραήλ έναντι της Χαμάς.
1: Ναι, αλλά στο μεταξύ έχουμε ξεχάσει τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου. Ότι μπήκανε μέσα, ότι χρησιμοποίησαν το βιασμό ως όπλο, ότι σκότωσαν 1.200 ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά είναι το ότι έκανε την εισβολή ο Νετανιάχου.
1: Μα,
0: στην εντολή της Γάζας.
1: Κοίταξε, όταν είσαι μια χώρα
0: αυτό,
1: η οποία...
0: Από αυτό καταλαβαίνω, δηλαδή φαίνεται πιο βαριά η περίπτωση της εισβολής στη Γάζα σε σχέση με
1: οπότε,
0: αυτό που
1: κατά τη γνώμη τους έπρεπε να πούνε ευχαριστούμε, όπως θα θέλετε ξαναπεράστε από τα κιμπούτς. Αυτό έπρεπε να πούνε, εγώ έτσι καταλαβαίνω τι λένε. Όποτε θέλετε ξαναπεράσετε, να μας βιάσετε, να σκοτώσετε γέρους, παιδιά κτλ. Δεν είναι έτσι, γιατί το Ισραήλ ζούσε υπό απειλή πάντα. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ οργανωμένο σε όλα τα θέματα από την υγεία.
0: Μην έλεγες όμως, γιατί μετά θα πούνε ότι εισέβαλε και πήρε εδάφη και έκανε τους επικισμό και
1: τα λοιπά. Ναι, αλλά ποιος του την έπεσε το 48? Ένα κράτος πήγαν να κάνουν. Τόσοι Άραβες τριγύρω.
0: Το θέμα είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ, ότι δεν θέλουν την ύπαρξη του κράτους εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πείσουμε τώρα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όταν κάνεις τις στρατηγικές συμμαχίες, από εκεί ξεκινήσαμε. Όταν εξοπλίζεσαι, παίρνεις όπλα, παίρνεις αεροπλάνα. Ναι.
0: Η ακροδεξιά, βλέπω ότι η πατριωτική δεξιά και η ακροδεξιά στο θόλο του Αχιλλέα, κουβέντα δεν είπε όμως.
1: Όχι, λένε, κάτι λένε ότι είναι θολή η εικόνα, έλεγε ο Βελόπουλος. Ο καθένας λέει ότι θέλει τώρα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εδώ ξέρετε τι είναι. Επειδή είπα ότι έχω συμβεί.
0: Αφήστε το. Να παραβιάσω, συνεχίζουμε με διάλειμμα διεισετήτους και ερχόμαστε στη συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς χθες ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ καιρό. Για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τις χθεσινές ανταλλογές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Τετάρτη, με συγχωρείτε, 2 Σεπτεμβρίου. Διάβαζα νωρίτερα την επιστολή της Ευαγγελίας στις εντυπώσεις της από τη Βουλγαρία. Ο λογαριασμός Μαρουλάκος στην πλατφόρμα X μου γράφει: οι κάμερες στη Βουλγαρία είναι για τον έλεγχο της βινιέτας των βουλγαρικών διοδίων. Η βινιέτα σε άλλα κράτη, παίρνεις, όταν μπαίνεις στη χώρα, παίρνεις μια βινιέτα, πληρώνεις δηλαδή την διέλευση, την κυκλοφορία σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με ένα ποσόν. Και δεν έχουν διόδια, απλώς πρέπει να πάρεις αυτή τη βινιέτα. Συνεχίζει ο άνθρωπος: τσεκάρουν πινακίδα αν υπάρχει καταχωρημένη βινιέτα. Αν όχι, περιμένουν οι ελεγκτές για πρόστιμο. Αν υπάρχουν και κάμερες για ταχύτητα, σίγουρα δεν λειτουργούν. Τις 4 πριν από λίγο καιρό.
4: Να το και το άλλο.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μαρουλάκε. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτεψ είναι μαζί
4: μας. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
3: Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι.
4: Το ένα κομμάτι, είπαμε, είναι οι τουρκοφάγοι. Ναι. Είχαμε φτάσει στο σημείο Καραμαλή Σαμαράς. Ο Καραμαλής, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές παραβιάσεις επί των ημερών του, φυσικά δεν έκανε πόλεμο. Θυμάσαι κανένα πόλεμο? Όχι. Είμαστε. Το 2005. Ακύρωσε, ανέβαλε μάλλον.
3: Όλα αυτά τα λέτε, μισό λεπτό για να το βάλουμε μια βινιέτα από πάνω, έναν τίτλο.
4: Γιατί δεν ξέρω τι μας προτείνουν.
3: Όχι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Τα λέτε όλα γιατί είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
4: Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που εξοπλίζει τη χώρα του, γιατί εμείς.
3: Α, και για δεύτερο αυτό για το οποίο εγκαλείται η κυβέρνηση, είναι ότι δόθηκε, ότι δεν παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα η περίοδος της διετίας των ήρεμων νερών, ότι δεν έγινε
4: παρήγαγε τζάμπα. Και
3: ένα λεπτό ναι. Και ότι τι άλλο, και ότι δώσατε χρόνο στον... και ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν την ευκαιρία στον Ερντογάν να γίνει ακόμη περισσότερο χαλήνοτος.
4: Καλά, αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει η οικονομία της Τουρκίας, η οποία είναι σε δραματική κατάσταση.
3: Απέναντί μας σε χαλήνοτος.
4: Ναι, καλά, και τι λέει, στα λόγια του. Στα λόγια του. Δεν λέει κάτι, λέει αυτά τα οποία λέει και ναι, που έλεγε πάντα. Και σε αυτού.
3: Αυτές είναι οι κατηγορίες
4: ναι,
3: που όταν είναι αυτές.
4: Δεν θυμάμαι όταν είπαν ότι υπάρχουν 130 νησιά που δεν έχουν δοθεί με νησίδες να έχουν κάνει πόλεμο κάποιοι από αυτούς. Σου λέει το λέει, τελείωσε. Εμείς έχουμε τις συνθήκες μας και τελείωσε. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ο Καραμαλής το 2005 δεν πήγε, γιατί γινόταν ο χαμός. Πήγε το 8.
3: Πού πήγε?
4: Στην Τουρκία. Δεν μπορεί να διακόψει.
3: Πήγε κουμπάρος στο
4: ναι,
3: γάμο.
4: Πήγε κουμπάρος
3: της
4: κόρης του Ερντογάν. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ναι. να μην γίνει μια μεγάλη καταστροφή. Τώρα, αν κάποιοι...
3: Μα κάτι που έκανε νωρίτερα και με τον Τζέμ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πάντα ανοιχτή προς την Τουρκία.
4: Πάντα, Ζεϊμπεκές και τα λοιπά.
3: Προηγουμένως ο Σιμίτης.
4: Μα γιατί σε ένα πόλεμο θα σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι, δεν θα βγει κανένας κερδισμένος, γιατί θα έχουν καταστραφεί υποδομές.
3: Η Ελλάδα διαχρονικά πήρε θέση υπέρ της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Οι άλλοι φέρνανε αντίρρηση. Οι Γαλλογερμανοί δεν τους
4: θέλανε. Μόλις η Ελλάδα πει ναι, θα βγουν οι άλλοι και θα λένε όχι. Αφήστε τους, πείτε τους ναι, να πάνε να τα κανονίσουν μεταξύ τους. Λοιπόν, και πήγε και όλα γίνανε μια χαρά, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά.
3: Ο Άντωνης Σαμαράς το ίδιο.
4: Ο Σαμαράς, κοιτάξτε, υπάρχουν τρία σημεία. Θέλω, δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι του προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Οι άνθρωποι που είναι κοντά του δεν μπορούν να πούν. Αυτό δεν μπορεί να
3: λέει
4: να
3: αυτά. Μισό λεπτό, θέλω να υπενθυμίσω κάτι ακόμη. Συγγνώμη, σας διακόπτω διαρκώς, αλλά πρέπει να το κάνω. Ασκείτε εσείς αυτήν την κριτική ματιά σήμερα προς τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά, εσείς που ήσασταν η κυβερνητική εκπρόσωπος την οποία τοποθέτησε το καλοκαίρι του 2014 μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές και σας κατηγόρησα εγώ, όχι άλλοι, ναι. όταν επειδή σας έχω πρόσωπο-πρόσωπο, κατηγόρησα ότι ιτήθηκε ο Σαμαράς και ξαναποβήθηκε και προχωρήσε λαϊκισμό βάζοντας την βούλτεψη.
4: Ναι.
3: Έτσι, αυτό.
4: Ναι, ναι, αυτό, αλλά θα έπαιρνε.
3: Όχι, θυμίζω τι έλεγα εγώ στο μικρό, σε αυτό το μικρόφωνο τα έλεγα εδώ.
4: Και εγώ λέω ότι στο τέλος της ημέρας, αν δεν είχα κάνει αυτό που είχα κάνει, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου, αυτούς 8 μήνες που βγάλαμε ξέματα από τα ψέματα του Τσίπρα, δεν θα είχε 28%, θα είχε 18%. Θα ήταν ο Τσίπρας μόνος του. Έτσι, λοιπόν, έχω τρία σημεία τώρα εγώ για να μην μπερδευόμαστε ως προς την τουρκοφαγία. Έχουμε 2 Φεβρουαρίου του 2013 τη τουρκική κορβέτα η οποία μπαίνει 11 το πρωί σε ελληνικά χωρικά ύδατα πλέοντας μεταξύ Μυκόνου και Νάξου ακολουθώντας δυτική πορεία βορείως της Πάρου. Η τουρκική κορβέτα συνέχισε τον πλού της, βγήκε και τα λοιπά. Αυτό είχε συμβεί άλλες 3 φορές. Μπαίνανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή βγάζανε ερευνητικά πλοία σε σημείο που κάλυπτε και ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό έγινε 2 Φεβρουαρίου του 2013. Αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη τον Σαμαρά 3 και 4 Μαρτίου να πάει στην Τουρκία με 11 υπουργούς να υπογράψει 25 συμφωνίες ένα μήνα μετά βρε παιδί μου που σου έχει μπει στην υφαλοκρηπίδα και σε αυτά. Εγώ δεν το κατηγορώ.
3: Ακριβώς.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω παιδιά, τι μου λέτε τώρα, εκεί ήμασταν. Και μετά είχαμε και τα επεισόδια. Μιλάμε για τρομερές παραβιάσεις. Μιλάμε ότι δεν σταματήσανε. Ήταν μονίμως 1η Ιουνίου 13 Άρη, 2 τουρκικά πολεμικά πλοία πυραβλάκα, το Ζιρκίν και φραγάτα Ιλντιρίμ, μπήκανε 2 φορές στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Αμοργού. Αυτά είναι δεκάδες τα περιστατικά. Δεν προλαβαίνω να τα πω. Βγήκε ο Νταβούτογλου και είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο, γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί εμείς δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες στις οποίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Τα άκουσε και το παλικάρι και μπερδεύτηκε μετά.
4: Δεν αναγνωρίζουμε.
3: Όχι, τα άκουσε και ο άλλος από εμάς και μπερδεύτηκε.
4: Δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες που δεν έχουμε
3: θάλασσα,
4: υπογράψει.
3: Δεν έχει, θάλασσα,
4: δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Λοιπόν, ναι. Αυτό το είπε ο Νταβούτογλου το 2013 με πάρα πολλές παραβιάσεις έκτοτε. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπήρξε μέρα που είχαμε 129 παραβιάσεις. Επί της κυβέρνησής μας τον υποδεχθήκαμε στο Χίλτον. Κάναμε
3: δεν τον είπαμε
4: στο
3: το δικό του Σαμαρά. Δεν είπαμε ότι
4: δεν το είπαμε δικός. Γιατί ο καθένας σκέφτεται και λέει θα πάω Σαγκάριο. Αν είναι να πάει Σαγκάριο να μας το πει, να βρει και ποιοι θα πάνε. Γιατί εμείς τους γιους μας τους έχουμε για αμυντικό πόλεμο. Έτσι δεν τους έχουμε για τρέλες. Εμένα ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο. Εντάξει, το λέω και το χαίρομαι. Λοιπόν, εάν μας την πέσουν, ναι, ούτε σταγόνα θάλασσας, ούτε σπιθαμή γης. Αλλά αυτοί στα λόγια είμαστε ενδοτικοί. Εγώ του είπα, θα πας Γιάννη μου στον Εύρο, γιατί για να μην έχουν να λένε, και θα σου κάνει και καλό. Και πήγε μια χαρά και του και πέρασε τέλεια. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν όλοι αυτοί θέλουν να αρχίσω να ζητάω άλλη πιστοποιητικά που υπηρέτησαν στρατό. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά πήγαμε και στην Ουαλία, είδαμε τον Ερντογάν. Την προηγούμενη είχαμε 27 παραβιάσεις. Δεν κάναμε πόλεμο. Δηλαδή, και ο Δε Γεωργάκης, συγγνώμη, Γιώργος Παπανδρέου, γιατί μου την έχει δώσει πλήρως, φώναζε όσο ήταν ο Καραμαλής, δεν ξέρεις που πας με την Τουρκία και τα λοιπά. Μόλις ξανά έγινε πρωθυπουργός, επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και άρχισε να τρέχει από το Ερζερούμ από εδώ.
3: Και βρήκε πάλι το Τζέμ.
4: Και βρήκε πάλι. Ο Τζέμ είχε πεθάνει.
3: Ναι, ναι, λέμε τώρα, σχηματικά το λέω. Σχηματικά.
4: Τώρα, το δεύτερο κεφάλαιο, για να μην πλατιάζουμε. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πότε η Τουρκία γίνεται επιθετική. Η Τουρκία γίνεται επιθετική.
3: Μα όταν... πριν πάμε εκεί, μισό λεπτό. Ενδοτικός ο Μητσοτάκης, ποια είναι η πρόταση όμως? Μισό λεπτό. Η κριτική είναι ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
4: Μα δεν είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
3: Ναι, το κατάλαβα, αλλά η πρόταση ποια είναι των άλλων? Ποια είναι η πρόταση
4: του Άντρου Σιμάρα,
3: ποια είναι η πρόταση Καραμαλή, ποια είναι η πρόταση.
4: Λέει. Ναι. Τώρα Καραμαλή, σε αυτό δεν λένε κάτι, λένε μία θεωρία, ας πούμε, ότι γίνονται αυτά και αυτά. Η απάντηση είναι ότι πάντα γινόντουσαν και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς, γιατί όσο δεν, εάν.
3: Ναι, αλλά γιατί δεν πήγαμε τα 12 μίλια να κάνουμε τα 12 μίλια?
4: Ας τα είχαν κάνει άμα θέλανε.
3: Εντάξει. Ούτε στο Ιόνιο δεν τα κάναμε.
4: Όχι,
3: τα 12
4: τώρα
3: μίλια.
4: Τα κάναμε στο Ιόνιο, έτσι. Και κάναμε και ΑΟΣ. Τίποτα από αυτά δεν έγιναν τότε. Εγώ δεν τους κατηγορώ ούτε γι' αυτό. Γιατί η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις οικονομικές μας κρίσεις, την πολιτική μας αστάθεια. Μην ξεχνάμε ότι τα ίμια έγιναν. Γιατί ο Παπανδρέου ήταν στον Άσιο 56 μέρες.
3: Πάμε τώρα εκεί στην ουσία, ότι μας συμβαίνουν πάντα τα άσχημα όταν είμαστε σε μια στιγμή αστάθειας εμείς.
4: Ναι, μα και τον καιρό του Σαμαρά είχε πει ο Ερντογάν, νομίζω ο Ερντογάν ή ο Νταβούτογλου, ότι οι Έλληνες δεν κάνουν αερομαχίες γιατί δεν έχουν καύσιμα.
3: Δεν έχουν κεροζίνη.
4: Ναι. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ό,τι και να συνέβαινε, βάζαμε πάντα μέσα στα μνημόνια, αυτό θα έχει καύσιμα. Δεν μπορεί να κάθεται. Άλλο που παραλάβαμε το 19, όπλα που δεν είχαν πυρομαχικά. Γιατί μας λένε και για τα Λέοπαρντ που τα πάμε και τα φέρνουμε, δεν είχαν κάτι επάνω. Το 19, έτσι, επί τουρκοφάγου Τσίπρα, ο οποίος δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο, ξαναλέω, στη Ρόδο, έτσι μην αρχίσω όλα που γίνανε επί Τσίπρα. Λέω λοιπόν, τα ίμια πότε γίνανε, γιατί τι γίνεται, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, κάνουμε ένα βήμα πίσω. Τα ίμια πότε γίνανε το 96 τον Ιανουάριο. Ο Παπανδρέου Ανδρέας όμως παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου. Γιατί τα ίμια άρχισαν 25 Δεκεμβρίου. Και είπε ότι για να μην υπάρχει αστάθεια, τον κρατάγαν όμως οι δελφίνοι από εδώ από εκεί να δούνε ποιος θα μπει μετά, και πάθαμε τα ίμια, έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα, αν θυμάστε, έγινε μια επιστράτευση το 87 που βγήκε το σεισμικ, έτσι. Ναι. Το 88 που
3: ήμουν
4: πήγαμε.
3: Στη Μυτιλήνη και τα παρακολουθούσα, ναι, τα πράγματα μαζί με τον Σταύρο Θοδωράκη και τον Γιάννη Δημάρχη.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Το έχω ζήσει από πρώτο
4: λοιπόν,
3: χέρι.
4: Το σεισμικ,
3: με τον Ελεύθερο Τύπο τότε.
4: Ναι. Λοιπόν. Τότε μαζί ήμασταν, νομίζω.
3: Με τον Ελεύθερο Τύπου ήμουν απεσταλμένος με το άλλους δύο, κατά σύμπτωση για άλλο θέμα, αλλά βρεθήκαμε.
4: Και βρεθήκαμε και εγώ βρέθηκα στην Κρήτη. Και ψάχνα να βρω το Βέλος που έλεγαν ότι το Βέλος έχει φύγει. Και έχει φύγει να πάει στον πόλεμο. Και το βρήκα το Βέλος στη Σούδα παροπλισμένο. Το βάφανε, το ξαναβάφανε οι ναύτες και τα λοιπά.
3: Όταν τηλεφώνησα το βράδυ της κρίσης Παρασκευή προς Σάββατο στον αείμνηστο Βουδούρη. Του λέω, η τουρκική τηλεόραση.
4: Ναι, για εκεί που δεν υπάρχει,
3: ναι,
4: κάτι.
3: Έβγαλε την άλλη μέρα τίτλο «Ο Γιαλαντζή πόλεμος του Ανδρέα».
4: Γιαλαντζή πόλεμος του Ανδρέα, μάλιστα. Τι έγινε όμως την επόμενη χρονιά το 88? Τον Νταβός. Το μη πόλεμος.
3: Το μέα κούλπα.
4: Πήγε με τον Νοζάλ και μετά πήγε και είπε το μέα κούλπα. Κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτό το μέα κούλπα. Λοιπόν, και μετά, στα ίμια το 96, έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, απεφεύθη ο πόλεμος, αλλά οπωσδήποτε τέθηκε ένα θέμα γκριζαρίσματος στην περιοχή, γιατί έκτοτε ο Παπαχελάς γράφει στα βιβλία του ότι πηγαίνανε σταθερά 1 με 2 φορές το μήνα για να δείξουν ότι είναι γκρίζα τα ίμια. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, τότε ο Λαμπέρτο Ντίνι, είχε στείλει μια επιστολή στους Τούρκους, οι οποίοι την έβαλαν στο σιρτάρι, την έκρυψαν, ότι εμείς παραδώσαμε μαζί και τα ίμια εκείνα καταγεγραμμένα και σας στέλνω τη συνθήκη. Λοιπόν, και το 96 γίνονται τα ίμια, το 97 τι πάθαμε, υπογράψαμε τη Μαδρίτη και αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και το 99 το Ελσίνκι. Άρα λοιπόν, μετά από κάθε τέτοια τουρκοφαγία γίνεται ένα βήμα πίσω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι περιμένουν πάντα τις αδύναμες στιγμές μας. Ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στο αυτό.
3: Θα σας πούν τα λέει για φόβια αυτά, για να ξαναψηφίσει ο κόσμος
4: ακούστε,
3: Μητσοτάκη,
4: οι άνθρωποι,
3: και να είναι ασφαλής.
4: Οι άνθρωποι, ναι, δεν μου λέτε. Γιατί γίνανε οι περισσότερες παραβιάσεις το 2012, όταν είχαμε τις διπλές εκλογές? Γιατί? Στη διάρκεια των διπλών εκλογών.
3: Πάντα σε στιγμή αδυναμίας.
4: Πάντα, ναι. Σου λέει τώρα θα κάνω αυτό. Ωραία. Το 10, το 11, το 12.
3: Άρα, εμείς απαντούμε, η κυβέρνηση απαντά με αυτό το αποτροπή. Τι σημαίνει, για να κάνω διάλειμμα, κυρία Βουλτεψή? Αποτροπή τι σημαίνει? Για να καταλαβαίνει.
4: Αποτροπή
3: η
4: σημαίνει.
3: Τι κάνω με την αποτροπή?
4: Με την αποτροπή τι κάνω? Προσπαθώ, χωρίς να κάνω καμία υποχώρηση. Καμία υποχώρηση. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί τίποτα από αυτά
3: και
4: που
3: ούτε
4: λέει
3: επιθετική
4: Τουρκία.
3: Κίνηση όμως από το χρόνο.
4: Ούτε τους ενημερώνουμε ότι εμείς εξοπλιζόμαστε. Εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι ότι επειδή κάνουν συνόδους κορυφής ο Πούτιν με τον Ερντογάν, δεν αποκλείω αυτοί οι δύο να είπανε εγώ θα στείλω στη Λειψία αυτό, εσύ θα στείλεις στην Ελλάδα το άλλο, είναι και η Κύπρος, γιατί η ασπίδα αυτή τώρα ο θόλος ο Ισραηλινός θα καλύψει όχι μόνο την Ελλάδα, κυρίως την Κύπρο θα προστατεύσει, γιατί αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πίσω από την Κύπρο. Εάν λοιπόν κάνουν κάτι, εγώ σας λέω στην Κύπρο. Εγώ σας λέω σε ένα άλλο νησί. Μα πήγαν στα Ήμια. Δεν είναι δύσκολο. Πάνε στη Ζουράφα. Τη Ζουράφα τη θεωρούν δικό τους νησί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μυαλό κουβαλάμε και λέμε, αντί να λέμε δόξα το Θεό, εξασφάλισε χρήματα, να εξοφλήσει χρέος. Δεν μπορούσε κάτι άλλο να τα κάνει αυτά λεφτά. Να πάρει τις φρεγάτες, να πάρει τα Ραφάλ.
3: Ας τώρα κάτι ιταλικά, βρήκε κάτι ιταλικά.
4: Τα Βεργαμίνη και τα λοιπά. Να έχουμε υπεροπλία, γιατί τι σκέφτεται τώρα και η Τουρκία? Εντάξει, εγώ ό,τι κάνω θα το κάνω τώρα, σε αυτά 2 χρόνια, μέχρι που να τα παραλάβουν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ κακίνδυνολογώ που λέω αυτό. Τότε έτσι πάμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά σας λένε ότι είστε και φωνακλού.
4: Φωνάζω λίγο, γιατί. Να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι.
3: Πήρα τον μπαμπά μου.
4: Μα παιδί μου, πάω στο κανάλι και είναι 2 δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν και αυτοί ότι είναι αντικειμενικοί και δεν ξέρω τι κτλ. Και είναι 4 άλλοι και είμαι μόνη μου. Πρέπει να περιμένω να ακούσει ένας. Αν δηλαδή κάποιος ακροατής, τηλεθεατής πάει στην τουαλέτα, εμένα δεν θα προλάβει στο τέλος να μ' ακούσει. Συγγνώμη δηλαδή. Και εντωμεταξύ, όπως έχουν μπερδευτεί κιόλας και δεν ξέρω από ποιο κόμμα είναι, λέω σας παρακαλώ θα μου λέτε από ποιο κόμμα είστε. Λέει καλά, τι σημασία έχει, τη γνώμη μας να πούμε. Όχι παιδί μου, λέω, θέλω να ξέρουμε ποιον τσακώνομαι.
3: Μάλιστα.
4: Δεν γίνεται.
3: Να, έτσι βγαίνει η πρόβα. Χάρηκα πολύ.
4: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ, διάλειμμα. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος ασχολείται, είναι αναλυτής διεθνούς ασφαλείας. Καλημέρα σας, κύριε Καρατράντε.
5: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσφάλτε.
3: Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο, απλώς τώρα έχετε κάπου 1,5 λεπτό να μας πείτε τι ξέρετε εσείς για αυτό που γράφει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι ήρθε σε μυστική επίσκεψη στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αντίστοιχος Τούρκος ομολογός, τον κύριο Σκαλίν.
5: Δύο πράγματα συνήθως σημαίνουν αυτές οι επισκέψεις που δεν είναι πρωτόγνωρες, δεν γίνονται μόνο σε αυτή την περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
3: Έγιναν προχθές και με τον επικεφαλής της CIA, ναι, λοιπόν.
5: Ακριβώς. Είναι κανάλι επαφής μεταξύ δύο χωρών, είτε για να υπάρξει μια μορφή συνεννόησης και να απευθυνθούν πιθανές κλιμακώσεις, είτε γιατί υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος, επειδή η δική μας Εθνική Υπηρεσία πληροφοριών έχει διπλό ρόλο, δηλαδή έχει έμφαση και στα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, δεν είναι μόνο μια καθαρά εξωτερικής πληροφοριών όπως ας πούμε είναι η CIA. Υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν τις δύο υπηρεσίες από το κομμάτι των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που έχουμε δει πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και πόσο συστηματική δουλειά έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία και την έλλειψη στο να εντοπιστούν τέτοιοι άνθρωποι με εγκληματικό παρελθόν και εγκληματικές εμπλοκές να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σημαντικά την Τουρκία. Γενικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης και των παράνομων δικτύων τα οποία διακινούν μετανάστες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο διατρέχει όλη τη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία και προφανώς εκεί η ΜΙΤ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης απασχολεί πολύ, χωρίς πάντα να υπάρχει συναντήληψη από τις δύο πλευρές πώς ακριβώς το ορίζουμε, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν σε αυτή την περίπτωση, που είναι και το κομμάτι καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
3: Μάλιστα.
5: Γενικότερα, η ΜΙΤ επίσης μην ξεχνάτε ότι έχει μια δραστηριότητα πολύ μεγάλη στην περιοχή, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.
3: Και τις δύο αυτές συναντήσεις που γνωστοποιήθηκαν, εν πάση τόση από τον τύπο, ενώ και την Αμερικανο-Ρωσική και την Τουρκο-Ελληνική, θα τη δούμε. Προσεχώς, θα σας καλέσω για περισσότερο χρόνο, κύριε Καρατάντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
3: Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, για το θέμα που ανέκυψε χθες. Μη θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ανέκυψε, γιατί εκεί πυροδοτεί σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς με αυτήν την υποτιθέμενη woke ατζέντα. Πώς απάντησε, και θα τον ακούσετε σε δύο ώρες από τώρα, την μεθεπόμενη ώρα, τον Γιώργο Μουρούτη, τι είπε στην εκπομπή του στο One αναφορικός με το ISO που εισήχθη επί Αντώνη Σαμαρά.
6: Δικεί τον εαυτό του κύριου Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά, λοιπόν, τα φύλλα, όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν το Άρεν, Θήλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς το ίδιο, τα ίδια πρότυπα ISO, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, και ακριβώς οι ίδιοι τρεις κωδικοί, όπως προβλέπεται και στην διαδικασία αυτή σήμερα. Το ISO είναι ένας κανόνας διεθνής. Η πιστοποίηση λαμβάνεται με συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα. Ίδια πρότυπα είχε και επί εποχής του ο κύριος Σαμαράς στην ίδια ακριβώς λίστα.
3: Τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά, στα δύσκολα σκοτεινά του χρόνια, ενώ όταν είχε γίνει όλα αυτά με τη Νέα Δημοκρατία που είχε ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένας από τους λίγους πολύ λίγους ανθρώπους που συναντούσε τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο Γιώργος Μουρούτης. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.